0: 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ή από εδώ τους από εκεί, Big Wings Sport FM 94,6, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Μπουρνάς, δεύτερο ημίχρονο. Τι βλέπεις, Μαρία, και
1: λέει
0: σε
1: κάποιος
0: προβλήματα.
1: Δεν επιτρέπεται το ψάρισμα με μπουκάλα γενικά, μη λέτε ότι να είναι. Τι είπαμε εμείς?
0: Τι
1: είπα εγώ? Τι άκουσες, ρε μεγάλε? Καλά, θεωρητικά λέει και από τα κότερα δεν επιτρέπεται το να ψαρεύεις, αλλά ξέρεις τώρα. Αυτό δεν το ήξερα, αλλά οκ. Okay. Κάποιος λέει Σάββατο. Πήγα για ψάρεμα στο Ξερονήσι που είναι απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, λέω στην Ανάβησο. Έβγαλα 39 μικρά και ένα μεγάλο λαγοκέφαλο. Ενημερωτικά. Προφανώς είχαν πάει όλοι εκεί οι λαγοκέφαλοι. Γιατί και εγώ το Σάββατο που βούτυξα, κάπου εκεί κοντά, δεν είδα ούτε ένα. Αυτά. Επικό το βίντεο με United. Ναι, εντάξει, παιδιά, δεν το συζητάμε. Καλά, ρε εσείς, λέει. Ο Μπουρνάς, μικρό παιδί είναι, δεν ξέρει. Εσείς, ρε ασέβαστοι, ούτε μία αναφορά.
0: Τι πράγμα, τι είμαστε?
1: Ένα χρόνια πολλά. Ένα θα σε ξανάβρω στους μπαχτσέδες. Είναι 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Πασό.
1: Πασό, έγινε έτσι το Πασό. Από δύο πομπές μάγλες. Από δύο πομπές μάγλες, εξής τώρα τι θα γίνει το απόγευμα στις Λέρες. Εντάξει, τώρα τι
0: δεν χρειάζεται.
1: Τώρα θα πάρουμε εμείς τα θέματα των Λερών.
0: Όχι, οι Λέρες έχουν τη δική τους.
1: Εμείς με τα ταπεινά, με τις μεταγραφές.
0: Ό,τι έχουμε.
1: Τέτοια πράγματα, εντάξει.
0: Εγώ δεν έχω, Μαρία, ιδέα τι συμβαίνει από τη θάλασσα και κάτω. Δεν έχω ιδέα από θαλάσσιο δίκαιο. Τι είναι η μπουκα, πότε πρέπει το ψάρεμα να το έχουμε. Πότε χρησιμοποιούμε την μπουκάλα. Πότε χωρίς την μπουκάλα. Πότε
1: την
0: να
1: μπουκάλα,
0: κάνει η μάνα.
1: Τη χρησιμοποιείς την μπουκάλα μόνο για βόλτα.
0: Ωραία. Να,
1: αυτό. Εννοώ τουριστικά, έτσι. Ναι. Αλλιώς το σκουπεντάιβινγκ είναι και για επαγγελματικούς λόγους. Απεγκλωβίζουν, ξέρω εγώ, κόσμο, άγκυρες που έχουν, πώς το λένε,

0: μαντευτεί. Είναι άλλο αυτό. Εμείς οι τουρίστες είναι μόνο για βόλτα, δεν επιτρέπεται να πειράζουμε τίποτα από τον υδάτινο κόσμο. Τίποτα και κανέναν.
1: Γιατί λέει κάποιος υπάρχουν λέει μπατσοδίτες. Ακούω, έρχονται ματ με γκλόπ.
0: Θα έρθει μπατσοδίτα. Γιατί τι είπα.
1: Λέει αν το κάνουμε ρε παιδί μου αυτό με μπουκάλα να ψάρει.
0: Μα είπα αυτό, ότι δεν επιτρέπεται ρε παιδιά.
1: Ναι,
0: δεν θα άρπαζα εγώ κάτι φαγκρί που είχα δει την προηγούμενη φορά, ένα κοπάδι. Το 5 κιλά το ένα. Δεν άρπαζα ένα από την ουρά. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είπα.
1: Σήμερα η εκπομπή έχει να κάνει με τη θάλασσα, Μαρία. Δεν ξέρω. Μανάτος 468 κιλών επέζησε από 34 συγκρούσεις με σκάφη. Νέα μέτρα για την προστασία του.
0: Μανάτος.
1: Ο Άστρο. Ο Μανάτος.
0: Τι κεφαλονίτης.
1: 35 ετών. Είναι ένα. Τι είναι ψάρι, τι είναι αυτό εδώ, ο Μανάτος.
0: Τι είναι αυτό.
1: Γουρουνόψαρο.
0: Αυτό είναι. Τι.
1: Ναι, μισό τόνο. Έχει άστρο κιόλα. Λέμε, έχει άστρο.
0: Περίμενε, αυτό ζει στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Περίεργο. Όχι, δεν το ξέρω.
1: Ο Μανάτος. Βρίσκει σε προπέλες. Πάμε στο Χρήστο Μανάτο. Λοιπόν, εδώ παιδιά είχαμε γκολ λοιπόν για την Καλαμάτα. Όχι, Κεφαλονιά είναι ο Μανάτος. Το δικαιείται. Το δικαιείται. Ο Μανάτος έχει τσακωθεί με την οικογένειά του.
0: Καλά, σίγουρα.
1: Ο Μανάτος, ο Κεφαλονίτης, έχει φέρει.
0: Έχει πουλήσει κρυφά τρία οικόπεδα καταρχάς.
1: Και επίσης έχει φέρει την αστυνομία 5 φορές στο γείτονα.
0: Ναι.
1: Έχουν δικαστήρια με το γείτονα.
0: Ναι. Παρότι έχει χτίσει παράνομα τη τέτοια το.
1: Δεν τον νοιάζει. Και φωνές για τον Άι και τα λοιπά. Μανάτος. Υπάρχουν 50 ακόμη μανάτι, Μαρία. Υπάρχει και η Λούα. Τώρα γιατί μας θυμίζεις αυτά που έχουμε φάει. Λούα, είχαμε φάει. Με Πεσέιρο το είχαμε φάει. Και... Λοιπόν, η Λούα και ο Άστρο είναι ζευγάρι, Μαρία. Αστρολούα.
0: Αστρολούα.
1: Αυτά τα διαβάζω γενικά γιατί η εκπομπή σήμερα έχει να κάνει με πολύ υδάτινο στοιχείο.
0: Ναι. Και τρώγονται και είναι πεντανόστιμα. Λέει σε βίτσε. Και είμαι και δίδυμος, λέει κάποιος. Καθένα τα προβλήματά του.
1: Παιδιά, την είδηση τη διάβασα. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση σε ένα ίσως το κορυφαίο site στην Ελλάδα. Αυτά.
0: Καλημέρα και στο Λιρόι Χουντίνη. Πρώτη εκπομπή για τη νέα σεζόν. Άντε, με το καλό. Καλώς μας ήρθες.
1: Ο Μάικ Βαζόφ και κλείνουμε εισιτήρια για το Κατράκιο. Θέλω να ρωτήσω στην πλατεία, έχει θέσεις ή όρθιοι. Παιδιά, κανένας δεν είναι όρθιος στις παραστάσεις. Είναι όλοι με θέση. Έχω καρέκλες και κάτω. Το Κατράκιο το 27 Σεπτεμβρίου είναι sold out. Για 28 βγαίνει και αυτό sold out. Για Δευτέρα 28. Έχει βγει το 65% των μυστήριων.
0: Ναι.
1: Οπότε πάμε και εκεί για.
0: Ο Μανάτος θα μπορούσε να είναι και χαρακτήρας του Τσαφούλια. Παραβατικό στοιχείο. Ο Μανάτος. Ναι.
1: Πες μου, ρε, τι σου είπε Οικονομίδης. Τι έγινε, ρε Μανάτο. Τώρα έρθες σε μένα.
0: Τώρα
1: έρθες σε μένα. Γιόλα. Τώρα τι νομίζεις, ρε.
0: Το Μανάτος τώρα να
1: τώρα τι νομίζεις, ρε. Ότι θα ανοίξουμε πόρτα για το χειμώνα. Πού ήσουν, ρε. Πού ήσουν, ρε, όταν σε είχα ανάγκη. Σύρε Μανάτο, τον βρίζεις με το επίθετο.
0: Πάντα.
1: Ρε λίγη προβατίνα, πάμε λιβαδιά ρε. Πάμε ρε λιβαδιά να φάμε. Εντάξει, λίγο προβατό ρε.
0: Καλημέρα προβατό, και στο Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Εχθές λέει ήμασταν ξενερωμένοι όλη μέρα, ακούγοντας διάφορα για τη συμφωνία Ολυμπιακού Όφη για Ανούς. Αλλά στο τέλος της ημέρας λέει η συμφωνία ήταν καλή. Ούτε δανεικός λέει πάει, ούτε φεύγει ακόμα. Και στο καπάκι παίρνει σοπαλία μέσα στην Τουμπαλέ και σε στέλνει με το ένα πόδι στους 8 του κυπέλου. Και αν ακούει ο φίλος μου ο Γιάννης, λέει να στείλει μήνυμα και να εξηγήσει πώς πιάνετε. Παιδιά, ήρθαν πάρα πολλά μηνύματα για το λεοντόψαρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω σκοπό να αρχίσω να μαζεύω λεοντόψαρα. Καλημέρα και στον Λευτέρη. Έλα.
1: Τι έγινε.
0: Ναι, όχι, καλημέρα στον Λευτέρη.
1: Α, κόλλησε το.
0: Ναι. Καλημέρα και στον Γιάννη. Καλημέρα και στο Γιάννη και στον Κώστα. Και στον άλλο Μανώλη. Ναι, την κολάρα πέταξε ο τύπος. Ναι, το Μυρμίγκι. Καλημέρα και στον Νίκο.

0: Δεν σ' άρεσε ο Πεσέιρο, άσχετε. Στην Ξάνθη θυμάμαι τις αλλαγές.
1: Και μία έτσι χρηστική είδηση. Όσοι κινούνται Αττική Οδό έξοδο προς Λαμία, να υπολογίσουν μία ώρα καθυστέρηση. Είμαστε κινητοποιημένοι μέσα στην Αττική Οδό τουλάχιστον μία ώρα τώρα. Ωραία. Καλή αρχή. Πάμε σε break.

0: Φίλε μου Δημήτρη, ευχαριστώ για τα καλά λόγια για το Ηράκλειο και για όλα αυτά που. Ναι, γίνω χαμός. Δεν μπλέκομαι αγροτικά στο ΒΟΑΚ. Φίλε, ξέρω πάρα πολύ καλά. Και ακόμα και η δική μου φάτσα μπορεί να ξεφύγει, βέβαια, γιατί με μένα με χαιρέτησαν οι δύο. Ξέρω πάρα πολύ καλά που ότι δεν με παίρνει. Πώς να σου δώσω κάτι. Δεν μπλέκω. Δεν μπλέκω. Εγώ γενικά στη ζωή μου δεν είμαι
1: αυτός. Ρε Αλεξανδρέ, βλέπεις κάποιον και κάνει προσπέραση, παράνομες προσπεράσεις, επικίνδυνες προσπεράσεις, ναι, σε διπλή γραμμή. Ελιγμούς και αυτό, και τι θα πάνε να ζητήσει και
0: δεν είναι
1: αρέστα.
0: Η Ήμολα και τον κυνηγάω. Και,
1: ναι,
0: και εδώ ο κύριος Τσιβέρας του είχε γεμίσει λοιπόν. Του είχε γεμίσει τους καθρέφτες τώρα και για να δούμε.
1: Άσε με τώρα.
2: Εσύ
1: τα αρέστα, μωρό. Πάτε καλά.
0: Είσαι καλά, ρε φίλε. Θα βελτιώσω εγώ τον κόσμο. Πολύ ανήθικο αυτό που είπα. Ναι.
1: Λοιπόν.
3: Καλημέρα στην ωραία παρέα. Θα ήθελα να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιώργο που είναι Γιουβέντους και να τον ρωτήσω αν ακόμα πιστεύει ότι ο Νέντβεντ άξιζε το 2003 τη χρυσή μπάλα, λέει ο Θέμης. Και θέλω να πω και κάτι άλλο. Ο Μπάρος.
1: Ο Μίλαν Μπάρος.
3: Έγινε κουμπάρος. Αυτά ήθελα να πω. Καλό σας μεσημέρι. Αυτή λένε και Αστιάκη στο τέλος.
1: Πού θυμήθηκα εγώ το Μίλαν.
3: Εγώ έγραφα κείμενα, τα είχα πάει και στο Χάρι Κλίν. Βέβαια δεν μπόρεσε τότε, καταλαβαίνω, αλλά του άρεσαν πάρα πολύ. Γράφω γενικά και τέτοια εφιολογήματα. Εγώ τα λέω τα κατά Γιώργου, γιατί εγώ λέγομαι Γιώργος, τα κατά Γιώργου. Τα κατάδεκτα, τα κατά Γιώργο αλλιώς. Έκανα τον Καραμαλή και το Σιμίτι.
1: Το κάνετε έτσι από χόμπι,
3: από χόμπι.
1: Ή το κάνετε...
3: Και μέλια, εγώ μέλια μαζεύω.
1: Α, μαζεύετε μέλια, ναι. Αλωνών ή...
3: Ο, τα δικά μου, έχω μελίσια,
1: μελίσια.
3: Μέλια μαζεύω κανονικά, όπως...
1: Είσαστε συνταξιούχος?
3: Όχι, δεν έχω συμπληρώσει τα ένσημα.
1: Τι δουλειά κάνετε?
3: Είχαν οι γονείς μου χρήματα και παίρνω 11 ενίκια.
1: Μάλιστα.
3: Στο νημητό περιφερειακό και κάποια
1: ωραία
3: κρατικά
1: αυτή,
3: κτίρια. Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
3: Και γράφω τέτοια στιχάκια. Και τέτοια. Ουναχή και λιμονό σα. Αυτό. Γράφω τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, με προβλημάτισε το μήνυμα του Θέμη τώρα για τον Νέντβεντ. Καταρχάς, γιατί να μην έξει Νέντβεντ. Ήταν καλός παίχτης.
3: Ήταν 2-3 χρόνια top.
1: Ναι, ναι. Και δεύτερον, γιατί δεν έστειλες μήνυμα στο Γιώργο?
3: Και τρίτον, κουρευόταν για πάντα μόνος του.
1: Ζηλεύετε.
3: Εγώ δεν ζηλεύω αυτό.
1: Εντάξει. Μαρία, μπορείς να ψαρέψεις με ψαροντούφο εγώ το Φαγκρί. Άνετα, απλά πρέπει να είναι πάνω από 5 κιλά και άνω των 45 εκατοστών. Ένα κομμάτι ανά ψαρά. Ένα κομμάτι ανά τραπέζι είναι συνήθως. Δεν ψαρεύω με ψαροντούφο εγώ, παιδιά. Δύο βουτιές με μπουκάλα έκανα. Αυτό. 13 Αυγούστου, ΒΟΑΚ, πρωί, Νταλίκα με μπάζα μπροστά και πίσω
3: εμείς. Έλα μωρέ, ο καθένας έχει τα γούστα του.
1: Με 40. Άμα δεν μπαζώσεις.
3: Δεν χτίζει τίποτα. Ναι, υπομονή.
1: Την καλημέρα μας και στη Λάμια του Βουνού που επέστρεψε. Έτσι, γυρίσατε.
3: Έρχονται σιγά σιγά. Θέλω να πω κάτι. Το τερμάτισε απατεώνα στην Ιαπωνία, Μαρία.
1: Τι έγινε?
3: Ξεγέλασε 80χρονη ως αστροναύτης που χρειάζεται χρήματα για να αγοράσει οξυγόνο.
1: Έλα, ωραία.
3: Μέχρι στιγμής είναι ο κορυφαίος. Ο άλλος θα πουλήσει πάγος εσκιμώους.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ότι προσπαθείς να σκεφτείς κάτι πρωτότυπο για να ξεγελάσεις, να απατεωνίσεις. Το καταλαβαίνω. Αλλά δεν τρέπεσαι λίγο?
3: Είναι ντροπή, πραγματικά.
1: Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει ένας ηθικός φραγμός ακόμα και σε αυτό? Να αγοράσεις οξυγόνο. Μπουκάλα. Έχω να πάω στο
3: παγορεύεται το κυνήγι στο
1: Έχω
3: διάστημα.
1: Έχω να πάω στο διάστημα.
3: Παγορεύεται. Πού ήσουνα, τώρα δεν μπορώ να σου πω, να σου εξηγήσω.
1: Γιατί γύρισες νωρίς, μου τελείωσε ο αέρας.
3: Ναι, στη στρατόσφαιρα. Θέλω τον αέρα μου.
1: Καλημέρα στο Φίβο. Καλημέρα, παιδιά. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους συνονόματους μου που δεν μας θυμάται ποτέ κανείς. Σήμερα γιορτάζει ο Φίβος, παιδιά. Και ο Άνθιμος. Να χαιρόμαστε όσους έχουμε, αν έχετε.
3: Άνθιμος.
1: Φίβη και Άνθιμος. Ναι.
3: Ανανιάδης.
1: Άνθιμος Ανανιάδης, Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ο Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ο φίλος μας εδώ, ο Φίβος ο ακροατής. Και η Φίβη, έτσι. Ναι, η μέτρηση είναι αντικειμενική του ψαριού, παιδιά. Όχι όπως την ορίζει ο καθένας. Ναι, αυτό είναι 20 εκατοστά. Εντάξει.

0: Καταρχάς μου το θύμισες ότι έχω ένα φίλο αρχιμανδρίτη, πολύχρονος και κάθε καλό.
1: Γιορτάζει και ο αρχιμανδρίτης σήμερα.
0: Λέγανε, το λένε άνθιμο. Δεν έχει γιορτή αυτός. Και μάλιστα στην εκκλησία. Δηλαδή είναι εκεί. Ναι. Το έχει πάρει το έργο. Άκτορ, γράφει από κάτω.
1: Καλημέρα στον Άγγελα Πολίτς, καλημέρα στο Γιάννη. Ναι. Είσοδος Αττικής Οδού, λέει, Διόδια, μεταμόρφωση σε Ελευσίνα. Οχ! Και έχει στείλει μία φωτογραφία όπου το ένα μάξι είναι ανάποδα στα Διόδια. Δηλαδή, πώς μπαίνει. Αυτό. Σαν να βγει. Μάλλον κάποιος τον χτύπησε και γύρισε τα μάξι. Πάρα πολύ ωραία. Θαυμάσια.
0: Κοντά.
1: Πολύ ωραία για 9 η ώρα το πρωί.
0: Και όπως και ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα του φίλου του Μάριου.
1: Τι λέει ο Μάριος?
0: Έκανα τρίο μαζί σας άνετα.
1: Okay.
0: Μάριε, okay.
1: Δεν λέει εσένα, τον Μπουρνά και
0: ακριβώς,
1: και τον
0: τρεις,
1: Μάριο.
0: Ακριβώς, τρεις. Και ο περνάει και ο καλύτερος τρίτης.
1: Εμένα τι να με κάνετε.
0: Ο Μάριος μπήκε πολύ δυνατά. Δεν μπήκε, δεν θα μπει. Αλλά στο χορό των μηνυμάτων μπήκε πάρα πολύ δυνατά. Ούτε καλημέρα, ούτε συμμετέχει.
1: Από εδώ και πέρα, ούτε καλημέρα.
0: Από εδώ και πέρα. Έρχεσαι, γονίδι ζευγαρά.
1: Έρχεται.
0: Λοιπόν, οπότε ο Μάριος εδώ έδειξε απευθείας τις προθέσεις του. Πώς είναι ότι όταν μπαίνει ο παίχτης και κάνει γκολ και ασίστ, δεν χρειάζεται χρόνο να προσαρμοστεί.
1: Για τον Κάγκουα, δεν έλεγες θες.
0: Και ο Μάριο.
1: Ορίστε.
0: Δεν είστε ο Μάριο.
1: Όχι, ο Ζωάο. Ο Μάριο. Ορίστε. Την καλημέρα μας στο Χριστογιάννη, στον Αργύρι, καρδούλες εδώ, βλέπω εδώ.
0: Ναι. Τα ονόματα αρχιεπισκόπων και αρχιμανδριτών το ξέρω ότι δεν είναι τα κοσμικά, αλλά μπορεί να κάνει γιορτή.
1: Και δεν μετράει γιορτή.
0: Δεν τρέπεσαι να του πας ένα δωρό. Τρέπεσαι να του πας ένα δωρό.
1: Είναι όνομα. Μετράει. Και τα αρνάκια είναι όμορφα, αλλά τα τρώω ζαφυρά του. Ναι, τα τρώω. Να έχει και ένα νόημα. Δηλαδή, τους λαγούς δεν τους τρώω.
0: Τώρα γιατί.
1: Κουνέλια και τέτοια.
0: Τι παίρνουμε μεταγραφές.
1: Να σου πω γιατί. Έχω ένα σκεπτικό.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό. Και γιατί μας λένε μπέσερς και όλα αυτά. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πολύ μικρά. Ποιος το πρωτοφάει.
0: Σαρδέλες τρως.
1: Ναι, αλλά εκεί υπάρχει αυθονία. Κατάλαβες. Μας φάξουμε 10 κουνέλια για να φάνε 3 άνθρωποι. Πιάνεις.
0: Για μεζέ, μωρέ Μαρία.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω φάει ποτέ.
0: Εντάξει. Μπορεί και να μην το ξέρεις. Μπορεί να έχεις φάει κι άλλα πράγματα.
1: Καλά,
0: για να μην
1: γάτα,
0: ξέρεις.
1: Σίγουρα φάει κάτι. Ναι. Αλλά για να σφάξουν κουνέλι και να σου πούνε ότι είναι τι. Κοτόπουλο.
0: Στην Κρήτη το έχουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε καζάνι το κουνέλι. Πάρα πολύ κουνέλι. Φουλ. Φουλ. Δηλαδή από τα χαρακτηριστικά κριτικά φαγητά είναι το κουνέλι.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Έχει δει και εγώ φίλοι κριτικιά που μου το λέει αυτό.
0: Όλη την ώρα τώρα.
1: Βέβαια,
0: τρώνε
1: στην Κρήτη,
0: βέβαια,
1: αν σε αρέσουν τα.
0: Αν σε αρέσουν. Είσαι για δεύτερη.
1: Ναι. Τα ψαρικά και αυτά. Επειδή δεν τα τρώνε πολύ. Αν πας σε ταβέρνα και ζητήσεις, ξέρω εγώ, σαρδέλες, θα σου παίρνουν μια μερίδα που είναι για τρεις.
0: Α, οκ. Okay.
1: Κάθε φορά που πηγαίνω Κρήτη και τρώω θα.
0: Εγώ νομίζω ότι όλες οι μερίδες στην Κρήτη είναι.
1: Ναι, βάζουν παραπάνω
0: και
1: δεν ζητάνε πολύ.
0: Okay,
1: και για να φύγει το πράγμα.
0: Πώς κάνει μάλλον για το ψυγείο, σας πήρα και αυτά σας.
1: Μπράβο,
0: για να κάνουν χώρο στο ψυγείο.
1: Ναι.
0: Και λες μου προσφέρει, δεν σου προσφέρει. Αδειάζει το ψυγείο.
1: Αδειάζει το ψυγείο. Ακριβώς.
0: Μάικ Βαζόφσκι, μια συμβουλή σε έναν 32χρονο που θέλει να ξεκινήσει το stand-up αλλά ντρέπεται και δεν ξέρει πώς να γράφει τα αστεία. Φίλε μου, υπάρχουν και τα open, τα πεντάλεπτα που δηλώνει συμμετοχή και εκεί μπορείς να ανέβεις να κάνεις μια αρχή.
1: Σωστό.
0: Έτσι κι αλλιώς και εγώ στα 34 το ξεκίνησα περίπου και στα 37 πιο
1: σταθερά και
0: πιο σταθερά,
1: δυνατά.
0: Από τα 37 ναι. Οπότε και ο Πλούταρχος τότε ξεκίνησε στα 33 πιο έντονα την καριέρα του.
1: Ναι.
0: Μεγάλος ο Πλούταρχος, έγινε πολύ, τραγουδάει από μικρός.
1: Καλά, ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: πότε
1: που,
0: έκανε
1: που
0: το
1: έγινε.
0: Ποιο ήταν το τραγούδι?
1: Φυσάει πολύ από το
0: σπασμένο.
1: Με αυτό έγινε πολύ πολύ.
0: Πότε ήταν το φυσάει πολύ?
1: Ήταν το 97 εκεί. 98 εκεί.
0: Με δραχμές ήταν.
1: Καλά, ναι. Με δραχμές και αφοβία.
0: Ωραία.
1: Θα έλεγα.
0: Ο Πλούταρχος είναι 56 ετών. Άρα. Ναι, δίκιο έχω.
1: Άρα κάπου εκεί είναι.
0: Ναι, πιο μεγάλος. Οπότε δεν έχει πρόβλημα.
1: Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να πάμε σιγά σιγά γιατί πλησιάζει και μισή η ώρα. Και σας θυμίζουμε ότι για να παραγγείλετε μόνο από το box, παιδιά, μιλάμε για φαγητό, για καφέ, για σούπερ μάρκετ, για pet shop, μέχρι και φαρμακείο, παραγγελία από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις γιατί μαζεύεις πόντους, έχουν εκτόσεις, έχουν προσφορές και τα συνδυάζεις με κάθε μα κάθε παραγγελιά. Εντάξει.
0: κλείσει τα μάτια.
1: Ναι.
0: Φαντάσου ένα τραπέζι με γεύσεις Ιαπωνίας, γεμάτο χρώμα, άρωμα και συνδυασμούς. Τώρα ανοίξε τα. Αεροπλανάκι. Πάστα Λίντλ. Πάνω από 50 επιλογές. Βιτάζια. Από γκιόζα και νούντλς μέχρι ράμεν, ρύζι και ξεχωριστές σάλτσες. Δημιουργείς ένα διαφορετικό γεύμα. Ξεφεύγεις από το συνηθισμένο βράδυ. Πας σε μια άλλη γευστική εμπειρία. Πάντα με τη δική σου πινελιά και άρωμα Ιαπωνίας. Λίντλ, γιατί αξίζει.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Ο αγώνας αρχίζει στην Big Win και εσύ απολαμβάνεις το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο Big Win και είσαι μέσα στο παιχνίδι.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Το πρώτο του ήταν το ένας Θεός μας βλέπει, ο ήλιος μας βλέπει το φως. Αγάπη και ρωτάς ένας Θεός, ένας Θεός. Τώρα η αγάπη μας πήρε μορφή στην Πανάθα ο ουνα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με ναι. πάρα πολλά μηνύματα. Ούνα είπα να φύγω, να αλλάξω δρόμο. Δεν πάει έτσι, φίλε. Είναι ούνα είπα να έρθω, βάζω τριφύλι στη καρδιά. Πού να πάω. Άρε, 40 εκατομμύρια μεταγραφές ο Παναθηναϊκός για να τερματίσει τριτός. Έστειλε κάποιος, μας τα πρίξατε. Θα κάνετε σιωρά. Γιατί, ρε φίλε, διαβάζεις το μέλλον.
1: Άρε, Μαρία, γιατί να είσαι άκη, να μην είσαι Πανάθα. Γιατί, τι θα άλλαζε, γιατί δεν μου λες τι θα άλλαζε αν ήμουν Πανάθα. Πες μου τι θα άλλαζε. Λοιπόν, έχουμε πει για διάφορες μεταγραφές, έτσι, Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Έχουν πάει στη Χάλ, έχει πάει ναι. ο Τζολάκης, έχει πάει ο Μούζα, από εδώ, από εκεί κτλ. Σε πληροφορώ, η κόρη του Στέλιου Χανταμπάκη. Remember Χανταμπάκης.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Η κόρη του, η Μαλένα, πήρε μεταγραφή στην Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Έλα.
1: Βεβαίως, 10χρονη, υπέγραψε τη νέα σεζόν. Θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική της πορεία στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Στέλιος Χανταμπάκης με τη σύζυγό του, την Όλγα Πηλιάκη.
0: Φοβερό ζευγάρι, τους ξέρω.
1: Τους ξέρεις.
0: Και πολύ δραστήριοι άνθρωποι γενικά. Δηλαδή, αυτοί θα είναι για πάντα νέοι αυτοί οι δύο.
1: Ωραία. Τα τελευταία δύο χρόνια ζουν μόνιμα στη Μαδρίτη. Έχουν μετακομίσει στη Μαδρίτη μαζί με τα παιδιά του, τον Μανώλη και την Μαλένα. Και στηρίζουν τις αθλητικές τους φιλοδοξίες. Και η Μαλένα Χανταμπάκη, λοιπόν, πήγε στην Ατλέτικο Μαδρίτης Under 11. Μπράβο στο κορίτσι. Να είναι γερή.
0: Μαλένα,
1: και
0: έτσι.
1: Ναι. Ορίστε. Έχει ανεβάσει και το post με τη φανέλα της Ατλέτικο. Μπράβο στο κορίτσι.
0: Μπράβο στη Μαλένα. Μπράβο και στο Ατλέτικο Μαδρίτης.
1: Μπράβο και στους γονείς της.
0: Μπράβο και στους γονείς της. Και να τα κονέ μας.
1: Ορίστε.
0: Για τη Μαδρίτη.
1: Τα
0: μαδριλένικα κονέ. Για την Ατλέτικο, για την ομάδα. Ποτέ δεν ξέρεις, παιδιά.
1: Εντάξει. Και διαβάζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έδωσε 50 εκατομμύρια που έγραψε ο ακροάτης πριν, έδωσε 66,9 εκατομμύρια. Και συνολικά 90,8 εκατομμύρια ευρώ από τις αρχές του 26.
0: Πω.
1: 90 εκατομμύρια. Αμέ.
0: Πω.
1: Αμέ. Εντάξει.
0: Κονομάνε εδώ τις διαφημίσεις σας, να πούμε. Πώς θα λέγεται η Αργεντινή χωρίς το Μέση, φίλε? Δεν ξέρω.
1: Τι να κάνω. Θα ερχότανε και αυτή η στιγμή κάποιο.
0: Το απόλυτο ξενέρωμα. Το απόλυτο ξενέρωμα.
1: Και το λες εσύ που δεν είσαι φίλο Αργεντινής.
0: Αγαπώ το Μέση. Το λέγαμε, παιδιά, το στραπάτσο που θα πάθει η Αργεντινή και οι φίλοι της χωρίς το Μέση είναι αδιανόητο. Τι να σας πω τώρα, πραγματικά. Θυμάστε τον Ελτσάπο, αυτό το μιμ που.
1: Που καθόταν ναι, και κοίταζε το άπειρο. Ναι,
0: σκεφτείτε πώς είναι η Βραζιλία, η δική μου, χωρίς Ρονάλντο, Ριβάλντο, Κάρλος, Καφού, και παίζουν κάποιοι τη χάρπαστε εκεί πέρα. Κάποιοι, τέλος πάντων τώρα. Τσουβελίλσον, κάποιοι, Σουβανέλιλσον, Ζαφιρίνιο, Μπουρνάου, κάτι τέτοιο. Πετριδέο. Καλημέρα και στον Πετρίδη.
1: Εντάξει, κοίταξε, λένε ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά.
0: Δεν γίνεται, δεν μιλάμε για φύση όμως.
1: Κάποια στιγμή θα καλυφθεί και αυτό το κενό, όπως καλύφθηκε το κενό του Μαραντόνα με το Μέση. Δεν σου λέω ότι θα γίνει άμεσα. Δεν θα γίνει άμεση. Ευχαριστώ.
0: Βόακ, θα σε φάει. Ναι. Ωραία Μαδρίτη, αλλά σαν τη Σεβίλη πουθενά. Εκεί κλείσανε, ρε φίλε. Αφού στην Ατλέτικο Σεβίλη.
1: Παιδιά, ωραία η Μαδρίτη, αλλά στο Παγκαράτη δεν είναι.
0: Θα τη μεγαλόχαρη δεν είναι το χωριό μου. Ταΐζουμε αλεπούδες και από το χέρι στο στόμα. Καλή λύσα.

0: Καλημέρα, παιδιά. Βάλτε μια Καζαμπλάνκα από Σφακιανάκι. Καζαμπλάνκα από Σφακιανάκι. Καζαμπλάνκα, τι είναι αυτό.
1: Καζαμπλάνκα.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
1: Όχι.
0: What καλά, did you do that, babe, to me. Αυτό δεν είναι.
1: Όχι, ρε.
0: Ναι, ρε, παιδί μου, αυτά δεν είναι τα.
1: Αυτά είναι, ναι, ναι. 46 μοίρια έχει δώσει. Μην κοροϊδεύετε τον κόσμο. Τα μπόνους θα δοθούν αν δοθούν, αν εκπληρωθούν οι στόχοι. Τι να σου πω, ρε παιδί, εντάξει. Οκ. Κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
0: Εμένα το πρωί μου στείλε μήνυμα και μου λέει πες ότι έδωσα 60. Έτσι ξύπνησα.
1: Το σύνολο 90.
0: Έτσι είχα βάλει.
1: Πώς γίνεται άλλοι να στέλνουν κατεβατά σε μήνυμα και εμένα να με αφήνει μόνο λίγες λέξεις. Καλημέρα.
0: Κάποια ρύθμιση ή πέτατο.
1: Κάποιοι στέλνουν και στα social media, αγαπητέ. Δηλαδή στέλνουν στο Instagram, στέλνουν στο Facebook.
0: Ναι.
1: Και εκεί μπορείς να στείλεις τη μαμά σου και τον παπά σου κανονικά. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Πολλά.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Πολλά, πολλά, πολλά. Ο Τάκης λέει καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ κουνέλι στη φάδα. Αυτό.
0: Παίζει πολύ το κουνέλι.
1: Αυτό, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 λέξεις. Αυτό, τέλος.
0: Ο Στάντε από Ζηρίχη κατοχυρώνει το που σε πουναεί και που σε πιάνει. Ωραία.
1: Ωραίο, ωραία. Μ' αρέσει. Καλημέρα για μεγανήσει, τι λέτε. Έπρεπε λίγο έτσι να κάνουμε ένα τεστ κοπόσεως.
0: Η απόλυτη ψυχρολουσία.
1: Ένα τεστ κοπόσεως, να σου κάνω ένα γρήγορο.
0: Και εγώ έκανα το καινούριο, αυτό που είναι με αδρεναλίνη.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή, το μεγανήσει τώρα πρωί-πρωί. Μες και, ρε Μαρία μου, λέω τώρα αποφάσισε να πάει στον άλλο σταθμό.
1: Φεύγει και η ζαφυρά του. Θα φύγει αύριο και δεν θα ξανάρθει ποτέ.
0: Ουναή ήρθε, ζαφυρά του φεύγει. Σοκ. Ακούστε την ατάκα φωτιά στα site.
1: Λοιπόν, έχω πολύ καιρό να πάω.
0: Ού.
1: Αλήθεια. Έχω πάει μια φορά.
0: Μεγανήσει.
1: Μεγανήσει, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν έχω πάει.
1: Είναι στο Ιόνιο, αν δεν το ξέρεις.
0: Δεν έχω πάει.
1: Είναι απέναντι από Λευκάδα. Λευκάδα, μπράβο, ναι, ναι. Απέναντι από Λευκάδα είναι. Ήθελα να πω Ζακίνθου. Ήμουν μεταξύ Ζακίνθου και Λευκάδος. Είναι απέναντι από Λευκάδα. Μικρό νησάκι. Μην το ακούς που λένε μεγανήσει. Είναι πολύ μικρό νησάκι. Τότε που είχα πάει εγώ είχε μία ταβέρνα.
0: Α.
1: Αυτό. Και ένα υποτυπώδες έτσι.
0: Καφενείο, ένα φυτίριο.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι, που έχει. Πάνε,
0: που πίνουν λεμονάδες το πρωί.
1: Ναι, και έχει μακαρόνια, ένα πελτέ, τέτοια πράγματα. Τώρα έχουν.
0: Σβάν.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται.
1: Τώρα έχει μαγαζάκια. Ωραίο είναι.

0: Και για αυτόν που λέει ο Μύτικας απέναντι. Το μεγαλύτερο Μύτικας.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Λοιπόν. Δεν ξέρω τι. Για το Μύτικα πείτε κάτι. Στο Μύτικα τηλεοκανονίας είναι ο Γκάι Ρίτσι αυτή τη στιγμή.
1: Όντως.
0: Ναι, κάνει διακοπές εκεί. Το γνωρίζω.
1: Δεν έχουν δουλειές να κάνουν, δεν έχουν δουλειές να κάνουν.
0: Είχε φάγει στο φάρο.
1: Ναι. Ρε Μαρία λέει το μεγανήσι μια ταβέρνα και ένα καφενείο πρέπει να έχει. Ναι, παιδιά, το είπα. Πριν από 20 χρόνια έχω πάει στο μεγανήσι. Ναι.
0: Είναι κανονικό τραγούδι του. Δεν τα θυμάμαι κιόλα, ρε φίλε.
1: Ποιο είναι το Καζαμπλάνκα.
0: Δεν τα θυμάμαι.
1: Του Νότι.
0: Δεν τα θυμάμαι όλα. Νότι λέει, μας χρωστάς ένα σηκώτη. Ο καθένας.
1: Τώρα το Μεγανήσι είναι η Μύκονος του Ιωνίου, λέει.
0: Αλήθεια.
1: Γιάννης Καλυθέα Λευκάδα. Πολύ μικρό νησί. Εντάξει. Οκ. Χαμούλης. Εγώ και στην Αντίπαρο όταν πήγαινα είχε αυτό το δρομάκι που ανεβαίνει και τρεις ταβέρνες. Τώρα είναι Ίμπιζα η Αντίπαρος.
0: Μια ωραία είδηση για τον Μέση. Θα έχουμε διακοπή στο 10ο λεπτό σε όλα τα μάτς και παρατεταμένο χειροκρότημα. Ενός λεπτού αποθέωση στο 10ο λεπτό για το 10ο του Μέση των αγώνων στο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Στο 10ο λεπτό όλοι
1: χειροκρότημα. Σε όλους τους αγώνες μέχρι το τέλος.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Μάλλον μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Άντε να το ξεπεράσει.
0: Άντε πάλι.
1: Φαντάζομαι για μία αγωνιστική. Φαντάζομαι το κάνουμε συνέχεια.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Μην το κάνουν για πάντα.
1: Τον Μεγανής είναι ακριβώς απέναντι από τον Ιδρύ, λέει, και έχει μόνο Παναθηναϊκούς. Δεν κάνω πλάκα, υπάρχει και ρεπορτάζ. Για τον Ιδρύ ή για το Μεγανήσι.
0: Τι, έχουν όλοι αυτό πόλεμο, κλαίει στο Μεγανήσι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ξέρω εγώ. Ναι. Ρωτάνε αν μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα της Manchester United.
0: Εγώ ναι. Πρόλαβα.
1: Στη Σαν δεν είπανε κάτι.
0: Πρόλαβα. Σαν κρουάσαν. Ακόμα και στα αποδόσια, Μαρία. Εντάξει, είπαμε το πάνω. Σε όλα. Η Ομοσπονδία της Αργεντινής αποφάσισε στο 10ο λεπτό σε όλα τα μάτς και ποδόσφαιρο σάλας και beach soccer. Εντάξει, ρε παιδιά. Εντάξει. Okay. Τι ώρα είναι, 10.
1: Τίποτα. Πας κομμωτήριο να κάνεις βαφή στο 10ο λεπτό, σηκώνεσαι και χειροκροτάς. Όλα.
0: Εσύ.
1: Επειδή πήγα Μεγανήσι φέτος, λέει, Μικονέλα δεν το λες, κατά πράσινο και ήσυχο, είναι με υπερφανταστικές παραλίες, ναι. Εξ όσων γνωρίζω χρειάζεται όμως και ένα σκαφάκι να πηγαίνεις τζίρο-τζίρο. Καλό θα ήταν. Παιδιά, επειδή μπήκα τώρα στην εκπομπή, γιατί με πήρε ο ύπνος και μπαίνω πρώτη φορά, μπορώ να ακούσω την εκπομπή κάπου μετά. Τσούβησε μεγάλος μάγκας.
0: Τι έκανα.
1: Ναι. Ναι, ανεβαίνει on demand μετά η εκπομπή από το site. Μπορείς να μπεις και να ακούσει την εκπομπή. Ναι ρε Χρήστο, θα μπορούσε να είναι και ούνα ή... αλλά όχι, δεν θα το πούμε στον αέρα. Όχι. Έπιασε φουρτούνα μια εβδομάδα και δεν ερχόταν το καΐκι, λέει. Θαυμάσια.
0: Ναι, έχω πολλά μηνύματα, φύλλα 13, Μεγανήσια.
1: Ναι, είναι γνωστό το Μεγανήσι, λέει, για τους ούλτρας του.
0: Δεν το ήξερα.
1: Okay.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν το ήξερα.
1: Εννοείται ότι θέλει Μεγανήσι για να συνεχίσει.
0: Οκ. Okay. Ποδόσφαιρο μαλλιά τη άλλα. Εγώ που έχω παίξει με τον Μπέιλι, για πες μας τι λέει σαν παίκτη. Παιδιά, ήμουν τραυματίας τότε, αλλά είναι πάρα πολύ γρήγορος και έχει και καλή σέντρα. Αυτό θέλω να σας πω. Πάει στο ένας με έναν ο Μπέιλι. Θέλω τώρα, Μπέιλι.
1: Εντάξει, ρε Μαρία, και η Αθήνα κάποτε είχε 500 άτομα. Τι να κάνουμε, όλα τα μέρη έχουν μια συνέχεια, έτσι και αντίπαρος. Εντάξει, τώρα σε μέγεθος, τώρα η αντίπαρος με την Αθήνα πιστεύω ότι υπάρχει μια διαφορά. Δηλαδή είχε ένα περιθώριο η Αθήνα να φιλοξενήσει παραπάνω από 500 άτομα σε αντίθεση με την αντίπαρο που είναι τώρα ένας πάνω στον άλλον.
0: Έχει
1: λέω
0: Αθήνα.
1: Τώρα. Ναι, λέω εγώ τώρα. Εντάξει.

0: Ναι, ναι, είναι οι Big Island Hooligans. Στο μηχανής. Φυσικά και μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο On Demand, γιατί πιστεύετε ότι δεν το κάνουνε. Ναι. Πιστεύετε ότι δεν έρχεται μήνυμα 2 η ώρα τα ξημερώματα από ανθρώπους που ακούνε την εκπομπή. Τι πιστεύετε?
1: Κάνε Γεωργίου μου στείλε ένας. 2 η ώρα το βράδυ. Του γράφω το έκανα. Μου λέει δεν τ' άκουσα. Ναι, του λέω, γιατί είμαι σπίτι μου και κομμένη σε παράδειγμα.
0: Γιατί? Καλή χρονιά να έχουμε.

0: Έχουμε και τον Ερντογάν εδώ.
1: Τι έγινε?
0: Πιέζει εδώ πέρα. Λένε τώρα αναλυτές ότι έχει φτάσει σε σημείο δύσκολο η φάση με τον Ερντογάν γενικά.
1: Η ζωή μας όλη.
0: Ναι, αλλά εδώ αυτή τη στιγμή είναι λίγο δύσκολα. Έχει μια ωρεξούλα. Με το που έφυγε ο Αταμάν, τα βλέπετε, Πετρίδη. Σήκωσε κεφάλαιο ο Ερντογάν. Όσο ήταν εδώ ο Αταμάν δεν τον ενοχλούσε. Τα βλέπετε, που εγώ δεν ήθελα να φύγει. Πάρτε τα τώρα. Μια χαρά ήταν εδώ ο Αταμάν. Ήμασταν ήρεμοι.
1: Καλά τώρα, εντάξει, ήρθε όμως.
0: Εντάξει, πήρε την Ευρωλίκα, μια χαρά. Κύριος, έχει κάνει εδώ το σπιτάκι. Έχει πάρει εδώ πέρα μια καλύβα, μη φανταστείς. Με 30 μέτρα, θα βάλει και καλαμπόκια. Θα βάλει κρεμμύδια. Θα πάρει και δύο κοτούλες, κότες. Το πρωί τα αυγουλάκια του. Δε σούπα θα κάνει μποστάνι. Θα ασχολείται εκεί πέρα. Βάζει το λάστιχο και ένα μπέκ. Ένα μπέκ εκεί πέρα για να κάνει. Ο Σάρπο μικρός να βάλει τα κρεμμύδια το παιδί. Το κρεμμύδι θέλει αντίχειρα.
1: Για να πιέσεις κάτω το Βολβό, αυτό εννοείται.
0: Αυτό τον κύριο. Τον πιέζει και σου κάνει το χατήρι.
1: Θέλω από ψούλα και τη τσιπά. Πέρασε στον τρίτο γύρο του Grand Slam του US Open.
0: Για κύριο, δεν είπε.
1: Το είδα, ναι, το είπα.
0: Το ξέρα, λέει.
1: Το ξέρα, λέει, και απορώ που βγήκε και τόσο αργά, λέει. Περίμενα να βγει νωρίτερα.
0: Εμένα με είχε κεράσει πιατέλα. Μόνο αυτό δεν είπα. Μπορεί να υπάρχει μεταξύ των αθλητών μια.
1: Καλά, όλοι γνωρίζονται μεταξύ. Εντάξει. Λοιπόν, κέρδισε το Lloyd Harris. Πάλι με ανατροπή. Έχανε 1-0, κέρδισε 3-1. Προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του US Open για πρώτη φορά μετά το 2021. Και την Παρασκευή αντιμετωπίζει Λεχέτσκα.
0: Τον γύρι.
1: Ο οποίος φτάνει για πρώτη φορά στον τέταρτο γύρο. Μάλιστα. Τι λες, δεν θα είναι εύκολο. Αλλά εντάξει, είναι σε καλό φεγγάρι, σε καλό μουτ. Ο Τσίτσι. Άντε να δούμε. Καλημέρα, ηγέτες. Καλημέρα από Κύπρο. Τσούβησε, είδα στο Παγκρίτιο το Σάββατο. Είσαι κορυφή, ρε μάγκα. Πρέπει να του στιγμάτισες στο.
0: Βρε, 8.000 άνθρωποι γελάγαμε, σου λέω. Είχε πάρα πολύ. Όχι, όλη η περιοδία είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ είμαι χαρούμενος για αυτή την παράσταση πολύ.
1: Για αυτή την παράσταση έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
0: Ναι, ναι. Που η φαφούτα τρώει φούτα και για μας το σιαλμάς. Ιδιασμένο. Στο δίνω, γιατί είχε ολόκληρη φράση. Δεν πήρα θέση να τραγουδάει ο Πάριος ή όχι. Ναι, εσάς θα ρωτήσει ο Πάριος, ναι, τι θα κάνει στη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρει μόνος του. Θα ρωτήσει εμένα, τον έναν, τον άλλον. Αν ο Γιάννης Πάριος, ξαναλέω. Αν ο Γιάννης Πάριος θα τραγουδήσει. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Αν ο Παπακοσταντίνου είναι στη θέση να τραγουδήσει, αν ο Πάριος θα τραγουδήσει, γιατί δεν σταματάει. Ό,τι γουστάρει ο καθένας θα κάνει, ρε παιδιά. Στην ψυχή του καθενός. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Θα πάρουμε θέση να τραγουδάει ο Πάριος, μωρέ, να τρελαθούμε. Αντί κάποιοι να μην πιάνουν καν μικρόφωνο, θα πάρουν και θέση να τραγουδάει ο Πάριος. Κοροϊδευόμαστε. Ή αν θα τραγουδάει ο Παπακοσταντίνου. Ή Μάρτον, παιδιά. Ό,τι θέλει ο καθένας θα κάνει, όσο θέλει θα το πάει. Τι πάει να πει αυτό.
1: Δεν θες να πας να τον ακούσεις.
0: Δεν πας, ρε φίλε.
1: Μην πας. Move on.
0: Εντάξει, δηλαδή τώρα το διάβαζα και έβλεπα όλο το ρεπορτάζ και έπιανα το κεφάλι μου. Τι να μου πεις τώρα, εδώ πας στο YouTube και έχει σχόλιο ο Καζατζίδης βαρετός, έλεος. Και έχει 700 like αυτός που το γράφει. Δηλαδή, αυτά δεν είναι.
1: Η Ακρόπολη έχει ένα αστέρι σε. Τι έχω να σου πω. Σε κριτική. Ένα στα 5 αστέρια η Ακρόπολη. Σου λέει είναι ακόμα μπετάλι, δεν το έχουν φτιάξει. Okay. Έχεις δει κριτική κάτω από την Ακρόπολη.
0: Καλά, με εγώ πάντα και σε κριτική σε εστιατόρια θέλω να πάω να βρω τον άλλον. Ναι, Βόδι. Μια χαρά έφαγες. Σε πείραξε. Η γυναίκα σου που τα κατατρόπωσε τα γευτεδάκια, σε είδα από τη φάτσα σου όταν μπήκε στη φάκασή σου. Γράφεις ένα. Μαρία, σε είδα από τη φάτσα σου όταν μπήκε στη φάκασή σου. Υπέροχη απάντηση.
1: Το οποίο μπορεί να είναι και αλήθεια εντωμεταξύ.
0: Υπέροχη απάντηση. Γράφεις κριτική. Φάει και εσύ κριτική. Μάλιστα.
1: Ναι, όπως είναι στα Airbnb. Που γράφεις κριτική για ένα διαμέρισμα που πας και μένεις. Γράφουν κριτική και για σένα, το πώς αφήνεις το διαμέρισμα.
0: Α, okay.
1: Το οποίο πηγαίνεις στους ιδιοκτήτες και αν έχεις κακές κριτικές μαζεμένες, δεν σε παίρνουν.
0: Σε Airbnb. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνεις για να μην σε πάρουν στο Airbnb.
1: Να μην κάνεις ρημάδι το σπίτι.
0: Πρέπει να κάνεις backflip στον καθρέφτη. Δηλαδή.
1: Ναι, γιατί κάποιοι δεν σέβονται.
0: Πρέπει, Στο σαλόνι.
1: Πρέπει, ναι.
0: Άμα, στο σαλόνι.
1: Χαλάνε τάξη. Πράγματα, σπάνε πράγματα.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, ρε φίλε. Αυτό. Οπότε τρως πόρτα. Κυριολεκτικά.
0: Εσείς οι διάσημοι κάτω ότι γουστάρετε, αλλά μην μας πρίζετε, λέει κάποιος.
1: Εμείς οι διάσημοι.
0: Ναι, ναι, ναι, εμείς γεννηθήκαμε έτσι. Δηλαδή, είπε κάποιος, αυτόν κάντε τον διάσημο και αυτόν άσημο. Και κάποιον Νικόλα άσημο. Κροκάνθρωποι. Λοιπόν, λίγο πριν έρθει. Ποιοι είμαστε εδώ. Ο Τσόχος είναι εδώ. Yeah, Πετρίδη.
1: Ακούει κανείς.
0: Μετά.
1: Εσύ.
0: Κεφαλάς.
1: Καλά,
0: μιλάμε, το Ζιμπρίνθισε δεν είχε τέτοια ακουστικά.
1: Έχει πάει αυτή πήγε... η εβδομάδα, φανταστικά.
0: Ναι, εντάξει, η εβδομάδα προσαρμογής. Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς, μετά το δελτίο θα είναι ο ίδιος. Μαρία Ζεφυράτου.
1: Αλέξ, Πετρίδης θα πει δελτίο.
0: Α, το κάνουμε τραμπ, εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι, Πετρίδης θα πει δελτίο, Κεφαλάς θα κάνει εκπομπή.
0: Θέλω και σχόλιο όμως Πετρίδη να μπει μέσα να μας πει... Είχαμε τραυματισμού, Χέις Ντέιβις, πώς πάνε οι ομάδες. Θέλω λίγο ρεπορτάζ. Θα οδηγώ μέχρι να πάω να βρω τη Χαραλαμπούδη. Πάλι στον όμιλο, στο σπίτι θα μείνει η εργασία μου μετά. Έχουμε γυρίσματα. Λοιπόν, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς από εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Μαζί αύριο πάλι. Εντάξει. Υπάρχουν κάποιες στιγμές καθημερινής ευτυχίας, να τα πω όμως αυτά. Βλέπεις το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Ενθουσιασμός. Στο box ξέρουν καλά ότι προκαλούνται αντιδράσεις από εκπτώσεις, προσφορές. Φαγητό, καφέ, φαρμακείο, ό,τι και να ψάχνεις, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους deliveryάδες μας. Γλιτώνουν και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους.
1: Ναι. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα ή προσφορά γνωριμίας που αλλάζει το παιχνίδι με την Big Win. Νιώθω τόσο μέσα στο παιχνίδι που δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά μπορώ να το τραγουδήσω. Στοίχημα και live καζίνο στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εμείς τα λέμε την Τρίτη.
0: Την Τρίτη γιατί...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους.
1: Έχει γίνει τέτοιο σαρδάμ με τον καλημέρα.
0: Τι έγινε?
1: Ο Αχτίβης είπε στο δελτίο Ζωάο Μάιο.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ε?
0: Πολύ πιθανό. Ε. Δεν ακούμε τον Διονύση όμως.
2: Ακούγομαι.
0: Όχι.
2: Άρα και αυτό θα.

0: εκπομπές.
1: Τα έχουν αυτά. Τα έχουν αυτά οι εκπομπές.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπάλα μεσημέρι.
1: Ναι.
2: Νέαρος Κυλιαζόπουλος κοντά μας, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Πανούτσου, Γιώργος Πετρίδης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσυλλάς και Στάθμος Κονοστήμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4 με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.
0: Τώρα ακούγομαι.
2: Φυσικά.
1: Μια χαρά.
0: Κομπλέ όλα. Κομπλέ όλα. Τι γίνεται, τι κάνετε.
2: Είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Το 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Τι έχουμε, κύριε Σταύρο.

0: θα βγει ο.
1: Παραγγελία, 3 Σεπτέμβρη σήμερα. 3 Σεπτέμβρη.
0: Α, και εγώ νόμιζα ότι το κάνετε για τον Ουναή. Πώς είχε ο Παπαδρέου με τη Δήμητρα από το αεροπλάνο, έτσι βγήκε και ο Ουναή χθες. Οπότε ταιριάζει.
1: 3 του Σεπτέμβρη, ρε.
2: Μάλιστα. Γι' αυτό έχει κάνει.
1: Τι. Έχουμε εισαγωγή.
2: Να το ακούσουμε.
0: Να το ακούσουμε.
1: Δεν θα συνηθίζω να μην ενημερώνω τους συνεργάτες μου, αλλά...
0: Κοίταξε να δεις, επειδή υπάρχει και καλύτερο.
1: Μπορεί, εδώ.
0: Υπάρχει ο...
1: Υπάρχει... Είναι έτοιμο το δεύτερο.
0: Όχι, όχι, όχι, ρε. Σας παρακαλώ. Με αυτό το τραγούδι Χαλή, με αυτή την μουσική όπως Χαλή, έχει βγει παλαιότερα Οικονομάκος στην Ήθα που κάνουν στο βράδυο.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Έκανε Παπανδρέου. Μιλάμε τώρα για μύθο.
1: Εντάξει, ασέβεια.
0: Α, τον έκανε ίδιο.
1: Και πάλι, ασέβεια.
0: Εντάξει, τον έκανε. Τον έκανε. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Εσύ, εντάξει, δεν ξενύχτησε πολύ χθες.
0: Ξενύχτησα.
1: Όχι πολύ. Κοίτα. Μία η ώρα είχαν τελειώσει τα πράγματα.
0: Ναι, είχαν τελειώσει. Απλά από την υπέρενταση τα έλεγα του Ηρακλή το πρωί. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα 5-5.30.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί έχει κοπεί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί ταξιδεύει το πρωί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί την υπέρενταση.
2: Δεν μπορεί να προσαρμοστεί να κάτσει 9 η ώρα σπίτι. Τι κάνω.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει αρκετά θέματα στο κεφάλι.
0: Εντάξει, τελειώσουμε τώρα. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τη συνέχεια. Τα πράγματα τα ξέρετε, μεταγραφές. Κύπελα.
2: Πιθανότατα έχουν κλείσει. Μπορεί να γίνει κάποια κίνηση από εμάς.
0: Εντάξει, μέχρι 15 μην αποκλείσει τίποτα.
2: Τίποτα. Τι μπορεί να προκύψει, τι μπορεί να παρουσιαστεί.
0: Ναι.
2: Ποτέ μα ποτέ.
0: Ναι. Οπότε θα έχουμε να πούμε διάφορα πραγματάκια.
2: Όχι, αλλαγές δεν μπορεί να γίνουν πια στη λίστα.
1: Μόνο σε σοβαρό τραυματισμό.
2: Σε σοβαρό τραυματισμό.
0: Και μετά όποιος προκριθεί.
2: Άλλο αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι άλλο
0: τώρα
2: θέμα.
0: Στη League Phase μέχρι Γενάρη, πότε είναι, Δεκέμβρη για άλλους, πάει έτσι. Λοιπόν.
2: Την καλησπέρα στον Ανδρέα από την κατακόκκινη Ουαλία, το Βύρον από τα Χανιά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι λέτε, ή θέλετε να ακούσουμε τους Μπαξέδες?
1: Όχι, εντάξει, επιτρέπω. Δεν θα συνεχίσουμε από αυτό και θα ολοκληρώσουμε αυτή
2: την κουβέντα.
1: Γι' αυτό θα πούμε λίγο δύο κουβέντες και μετά σε δύο λεπτά θα πάμε διαφημίσεις.
2: Είδε, τα μαθαίνω, Διονύση, σιγά-σιγά.
1: Λοιπόν,
2: 15-30
1: τα κυπελάκια πώς τα είδατε χθες?
0: Δεν είδα τίποτα. Πρέπει να σου πω.
1: Εγώ είδα και Ολυμπιακό.
2: Είδα λίγο Ολυμπιακό, είδα λίγο ΠΑΟΚ.
0: Λίγο ΠΑΟΚ.
2: Αλλά μετά για δικούς μου λόγους είδα Rangers.
0: Okay.
1: Τουλάχιστον ευωδόθηκαν οι προσπάθειες.
2: Μπήκε στο 78.
0: Ναι. Εγώ είδα λίγο ΠΑΟΚ γιατί έτρεχα τώρα με το θέμα το γνωστό. Οπότε. Λίγο πάω και με το που το έβαλα είδα τη βροχή και λέω τι γίνεται εκεί.
2: Όχι βροχή.
0: Ας χαμός.
2: Δεν βροχή. Δεν ήταν βροχή. Ήταν σαν να πήγες εσύ, έλεγα πήγω δεσίλα στα σαλόνια.
1: Τυχαίο. Έβαλα το δει. Τυχαίο.
2: Δηλαδή μη.
0: Ένας χαμός.
2: Την καλησπέρα στον Γιώργο από τον Βόλο.

0: στον Ολυμπιακό υπάρχει μια γκρίνια για την λίστα.
1: Γιατί υπάρχει γκρίνια?
0: Βλέπω τα μηνύματα, δεν ασχολούμαι.
1: Ένα σα θέλει.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, εγώ βλέπω ό,τι βλέπω.
1: Αδερφέ, μιλάει εμπειρία ετών. Καταλαβαίνω εγώ εδώ τώρα αν είναι η ίδια IP και με τον τρόπο γραφή.
0: Γενικά έχει τα social, υπάρχει μια.
2: Να πω και κάτι για το φίλο που μου στέλνει για τον Πινιάρη. Έχει δίκιο. Γιατί έχω πει αριστεροπόδο, δεξιοπόδο. Απλά έχει και το αριστερό, γι' αυτό και μπορεί να παίξει ο πιτσυρικά και αριστερά.
0: Ωραία, να πούμε και καλησπέρα και στο φίλο μου τον Σύφη από Καβάλα που κάνει διακοπέ στη Λίμνο και μα ακούει. Δηλαδή, μιλάμε για.
1: Ωραία.
0: Διακοπέ κάνει, Σύφη, άστε το Sport FM.
1: Α, νόμιζα ότι γιατί πήγε στη Λίμνο.
0: Όχι, καλά, είναι Λίμνο δίπλα. Με τον Καβάλα έχει και τακτική.
1: Α, έχετε
0: τέτοια. Ναι, από εκεί φεύγει το πλοίο.
1: Μάλιστα.
0: Φοβερό ψάρι και πάφτινο.
1: Στη Λίμνο ή στη Καβάλα?
0: Στη Λίμνο, ρε.
1: Καβάλα ωραία είναι, αλλά έχω περάσει λίγο από μέσα. Είναι ωραία η Καβάλα.
0: Έλα, έλα, έλα. Να σε ξαναγήσω.
1: Ναι, και στο Θανάση από την Κυψέλη την καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
1: Και ανοίγουμε τις γράμμες.

0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, να πάμε ανοίξουμε. Να ανοίξουμε τις γραμμές και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε μηνύματάκια που μου έχετε στείλει και κάποιοι που πραγματικά.
2: Καλησπέρα.
1: Για τη λίστα. Καλησπέρα, έλα Γιούρι.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
1: Μια χαρούλα.
2: Καλή συνέχεια και πάλι και καλή εκπομπή. Απλώς θα είμαι τάχιστος. Ήθελα να πω στα γρήγορα. Τα έχουν πει όλοι, τα έχουν γράψει για το χθεσινό μάτς. Φυσικά δεν αντέχει σε κριτική, γιατί υπήρχε μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, αλλά βγήκανε πραγματάκια που είδαμε.
2: Καλά, φυσικά, φυσικά. Αυτό θέλω να πω. Είδαμε πραγματάκια, είδαμε την μπάλα κάτω που γκρινιάζω. Εχθές μου άρεσαν όλοι οι παίκτες από καλή έως πολύ καλή. Όλοι. Δεν έχω να γκρινιάξω για κάτι. Απλώς ήθελα να σταθώ.
1: Και ο Σα ανέβασε μετά τον γκολ, ανέβασε στο φέτο. Γιατί στην αρχή, ρε παιδί μου, δεν του πήγαινε, δεν του βγαίναν οι πάσες, δεν του βγαίναν οι προσπάθειες. Γι' αυτό όταν έβαλε τον γκολ, έκανε και την κίνηση.
2: Θέλω να πω μόνο για τρεις παίκτες. Όλοι ήταν καλοί, έτσι προς Θεού. Ο καθένας έχει τα καλά του. Και ο Φίλης έχει προσόντα και μακάρι το παιδί να δειχτεί. Λοιπόν, αρχίζουμε από το.
1: Θα σου πω μόνο ένα πράγμα για το Φίλη. Και συνεχίζεις Γιούρι, ότι έτσι επειδή κόπηκαν από τη λίστα και ο Σιπιώνη και ο Ντάνι Γκαρθία και δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει σε 8 ναι. αγώνες, μην απορρίσεις άμα παίξει κάποιο παιχνίδι στην Ευρώπη.
2: Βέβαια, βέβαια, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Φρόιλερ καταρχάς, πολλοί λένε ότι ήταν σαν να μην παίζει και όμως έπαιξε και ήταν τόσο πολύ, έχει τόσο πολύ πείρα ο άνθρωπος που ήταν πάντα στο σημείο και πήρα και απλότητα. Γι' αυτό δεν φαίνεται. Ήταν πάντα στο σημείο που έπρεπε, έδινε την μπάλα αμέσως εκεί που έπρεπε και φάνηκε η πείρα του. Μετά πάω στη συμπάθειά μου το ΣΑ. Ο ΣΑ σίγουρα άρχισε λίγο ασκημούτσικα γιατί μερικές πάθες του πήγανε λάθος, αλλά το παιδί θα έχει μεγάλη καριέρα. Δηλαδή μακάρι να φύγει από τον Ολυμπιακό και μακάρι να μην φύγει.

0: να μείνει. Αλλά εγώ προβλέπω θα έχει μεγάλη καριέρα γιατί ξέρει πολύ μπάλα. Ξέρει πολύ μπάλα. Και πάμε τώρα στο Μυρμίγκι. Λοιπόν, το Μυρμίγκι έχει το προσόν που έχουν όλοι οι μεγάλοι σκόρερς. Όπως ήταν παλιά ο Γκέρντ Μίλλερ ο Γερμανός, όπως ήταν ο Θωμάς Μαύρος, όπως ήταν ο Βαζέχα, όπως ήταν ο Αναστόπουλος. Έχουν την αίσθηση του γκολ και την καλή θέση που παίρνουν πάντα. Και την πρόβλεψη.
1: Κοίτα, στα συνολικά 90 περίπου λεπτά που έχει παίξει το παιδί, γιατί βάζει και τα δύο παιχνίδια όταν μπήκε αλλαγή στην Τρίπολη και στο χθεσινό. Είχε ένα δοκάρι στην Τρίπολη. Εντάξει, από πολύ κοντά, μπορεί να πει ότι μεγάλη ευκαιρία, αλλά ήταν μέσα στη φάση. Είχε την κεφαλιά που αστόχησε, την κεφαλιά που ευστόχησε χθες. Αλλά το σημαντικότερο για μένα, φίλε, ότι μετά τον γκολ άρχισε και έβγαζε πολύ ωραίες μπαλιές. Δηλαδή, έβγαλε μία στο Ζέλσον να αξιοποιήσει ο συνέχτης του.
0: Μα είναι ομαδικός, δίνει μπαλιές, έχει και δεξί και αριστερό, είναι ευέλικτος και έχει τριπλίτσα. Και αν προσέξατε στον γκολ που έχασε στην αρχή με την κεφαλιά, που πέρασε πάνω από το δοκάρι, στην επόμενη φάση που το έβαλε, βάζει την μπάλα κάτω. Δηλαδή μαθαίνει και αποκτά πείρα, εμπειρία στη θέση, στο πώς να σουτάρει και είναι και ομαδικός, είναι χαμογελαστός. Έτσι συμπαθεί όλους, το συμπαθούν όλοι και εύχομαι τα καλύτερα και για στον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο και καλή συνέχεια παιδιά και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά Γιώργη μου.
0: Εντάξει, γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου Γιώργη, πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
1: Μελάρη.
4: Τι κάνετε, Μελάρη. Καλή εκπομπή, σας χαιρετώ και τους τρεις στο στούντιο. Λοιπόν, Ηρακλή, ίσως να είμαι εγώ ένας από αυτούς που μοιάζουν λίγο με τη λίστα, βέβαια αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Πάμε.
4: Δεν περίμενα με τίποτα εγώ να μείνει έξω ο Σιπιόνι. Με τίποτα.
1: Mm-hmm.
4: Με τίποτα. Τώρα θα μου πεις από αυτούς που έχει βάλει ποιον θα έβγαζες.
1: Για πάμε.
4: Έλατε. Και ναι και όχι.
1: Και ναι και όχι.
4: Τι να σου πω, γιατί...
1: Εδώ έχουν αρκετά μηνύματα για το Ρόκα. Όπως επίσης και το γνωρίζω ότι κόπηκε ο Πόποβιτς και τους λέει ότι αν τραυματιστεί η Ορτέγκα.
4: Καλά, με τον Πόποβιτς δεν ξέρουν γιατί κοίταξε να δεις. Αν τραυματιστεί η τραυματοφύλακα, δεν έχεις δικαίωμα να βάλεις.
1: Ανάλογα τον τραυματισμό.
4: Ανάλογα τον τραυματισμό, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, αν είναι για να μην είναι, να έχει ένα τραυματισμό που είναι 10 μέρες εκτός, δεν μπορείς να κάνεις αλλαγή.
4: Ναι.
1: Όπως επίσης, το μεγάλο το πρόβλημα με τον Πόποβιτς και το δεύτερο τερματοφύλακα είναι ότι είναι ποδόσφαιρο. Να χτυπήσω και ξύλο. Φάει μια κόκκινη.
4: Εντάξει, ναι. Κοίταξε να δεις, Ηρακλή, με το εξτρέμ που είπες με το Ρόκα, στην ουσία έχεις μόνο δύο καθαρό αίμα. Έχεις από τη μία το Μπέιλι και από την άλλη έχεις το Μαρτίνς. Τώρα θα μου πεις, έχεις την εναλλακτική ότι μπορείς να βάλεις πάνω στη γραμμή το Φορτούνι και να συγκλίνει ή να βάλεις το Ζώτα. Έχει και αυτή την εναλλακτική. Εγώ πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα το Σιμπιόνι γιατί είναι πολύ καλός. Εμένα μου αρέσει αυτή την περίοδο. Πιστεύω ότι δεν μπήκε για να μπει ο Σά.
1: Ισχύει.
4: Γιατί ο Σά είναι πολύ διάστατος. Δηλαδή μπορεί να σου παίξει και πίσω από το φορ. Μπορεί να σου παίξει και πιο πίσω στη γραμμή. Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Άρα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
4: Ίσως με αυτό το σκεπτικό.
1: Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλο το να παίξει το 8 και άλλο το να παίξει το 6 με το στυλ που είναι ο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι είναι ένα παίκτη που θα έχει πολύ περισσότερα τρεξίματα. Μπορεί στην Ευρώπη από μόνο που μπορεί να ήταν και πιο χρήσιμο. Για να σου είμαι ειλικρινής, και με αυτά που έχουμε δει και ότι φαίνεται βελτιωμένος σε αυτό το ξεκίνημα έτσι, τη σεζόν και στα φιλικά που έπαιξε και στην προετοιμασία. Αλλά έπρεπε να κόψει αναγκαστικά, έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός, είχε πόσους ξένους που έπρεπε να κόψει. Και μπορεί να ήταν εύκολος ο Γιάρετσουκ, ο οποίος είναι για να πουληθεί, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τις επόμενες ημέρες. Ωραία, ήταν ο Κλέιτον μια εύκολη περίπτωση και μετά λοιπόν δεν ήταν εύκολες περιπτώσεις.
4: Όχι, δεν ήταν. Και κλείνοντας γραμμή, σας κρατάω παιδιά τη γραμμή, να σου πω κάτι Ηρακλή. Για μένα όλοι αυτοί οι παίκτες θα δείξουν να έχει υπομονή ο κόσμος, να γίνει διακοπή του πρωταθλήματος, να δέσει η ομάδα γιατί περίπου έχουμε φανταστεί όλοι τον κορμό της ομάδας περίπου ποιος θα είναι. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, αν θέλεις και λίγο παρακινδυνευμένη, με τα δικά μου τα μάτια, με ό,τι έχω δει. Πιστεύω ότι στους μέσους θα ξεκινάει στα βαρβά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά ή αν θέλεις σαν ντέρμπι, δεν πρόκειται να σπάσουν δύο δίδυμα για μένα. Το ένα είναι που έρθα Φρόιλερ, δηλαδή ο Φρόιλερ παιδιά για όποιον έχει δει μπάλα ήταν απίστευτος Ηράκλη και ακόμα είναι με ένα παιχνίδι. Δηλαδή το πώς ηρεμεί την μπάλα, πώς τη δίνει, δεν ξέρω τι είδε εσύ.
1: Έχει τρία χάφη. Εγώ συμφωνώ με τον Φρόιλερ, πιστεύω θα είναι.
4: Και πιστεύω ρε παιδιά, δεν βγάζουμε τίποτα από πίσω ρε Ηρακλή και το Σμαέλοβιτς. Αυτό και κλείνω, αν θέλει σχολιάσαι το.
1: Μα εκεί θα είναι περισσότερο, πιστεύω.
4: Δηλαδή ο Σμαέλοβιτς μου αρέσει υπερβολικά ρε Ηρακλή.
1: Κοίτα το, θα είναι ανάμεσα. Δεν διαφωνώ, αλλά θα είναι Ρέτσος βασικός και θα είναι το ή Πυρόλα ή Κάρμο στα παιχνίδια ανάλογα.
4: Έγινε ρε. Πυρόλα ή Κάρμο, αλλά με βασικό το Ρέτσο.
2: Ωραία, όλο κλείνει και όλο συνεχίζει. Κοίτα, δεν έχει γίνει.
4: Καλή συνέχεια, έγινε
2: δεσμευτικά. Μισό ένα μήνυμα πρέπει να το διαβάσω. Μέσα που μπήκε λέει το άσμα, ξαφνικά στο ταξί με τροπή και διπλή ταρήφα. Λέει ο φίλος, αυτά μου στέλνουν οι Ηρακλείς, τι να κάνω.
1: Κανονικά με το που μπήκε το άσμα, έπρεπε να το πληρώσει ο πελάτης και να μην πάει πουθενά.
3: Και τα ρέστα δικά σου.
2: Δεν υπάρχουν ρέστα, δεν υπάρχει λέξη ρέστα. Σε αυτό το λεξιλόγιο δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, θα βγαίνει και το 10.000.
2: Έτσι με τον Παπα-Νικολάου για του παγιού που ξυμούνται. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Ηλία.
1: Έλα, Ηλία.
0: Τι γίνεται.
3: Μια χαρά, Ηλία. Πώς είσαι.
0: Ηρακλή, με είδες με πουέρτα, με είδες τώρα βιντεάκια.
1: Σε είδα.
0: Έχω μαυρίσει, έχω γίνει Λάτιν κι εγώ. Πιο σκούρος από το πουέρτα έχω γίνει. Και φόραγα και τα μαύρα εκεί, άστο. Τι έγινε.
1: Θα σε πέρασε για συμπατριώτη του.
0: Όχι, ήταν. Πήγε κατευθείαν στο αμάξι. Δεν ήταν όπως ο Μοντέρο χθες που ήρθε στο μπάσκετ εκεί και.
3: Ηλία, είσαι του αεροδρομίου,
2: Δουλεύεις εκεί, πες την αλήθεια τώρα.
0: Κοίταξε, μου κάτσε ότι δουλεύω κοντά σε προαστιακό και μπόρεσα και μετακινήθηκα.
3: Το λέω γιατί μας έχεις ξαναπεί ότι είχες ξαναπάει αεροδρόμιο.
1: Ναι, αλλά δεν είχε πάει καλά αυτό.
0: Δεν πήγε καλά αυτό. Μην το μελετάμε.
2: Και ξαναπήγε το θηρίο, μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα πότε είσαι καλό άλογο, ρε.
2: Έτσι λένε, ας πάμε την κοινιά.
0: Στο μεταξύ έβλεπα τα βιντεάκια μετά όταν γύρισα και έβλεπα αυτό που είχε στο Αθλέτικο ο Βερβελές και όταν έφτασε ο Βουέρτα έλεγε πω τι εργαλείο είναι αυτό, έλεγε κάτι τέτοια.
2: για σένα έλεγε.
0: Για τον Βουέρτα.
2: Έτσι που σας έσκασες εκεί μελά την απόχρωση.
0: Εντάξει, μπαλίτσα παίζω κι εγώ, αλλά εντάξει. Είμαι ο Τάσος πάντως των φτωχών.
2: Φιλότιμος, τίμιος.
1: Τίμιος.
2: Ωραία.
1: Καλά, είχαμε και τώρα στη λύση ένα Τάσο πάντο Έλληνα. Μια χαρά σας.
0: Στο μεταξύ ήμουνα σχεδόν βέβαιος ότι θα παίξει κάτι με βαθύ Πασόκ σήμερα. Λόγω ημερομηνίας. Κάτι θα παίξει με βαθύ.
2: Κάποιες αξίες είναι σταθερές.
1: Κάποιες αξίες είναι. Εγώ δεν το θυμόμουν με τίποτα. Όπως εύστοχα είπε ο φίλος ότι εγώ και ο Δεσίλας πρέπει να αποχωρήσουμε.
2: Όχι. Εμείς δεν ήμασταν τέτοιοι. Στα καλά τα χρόνια.
1: Ναι.
2: Δεν κόβαμε κεφάλια.
0: Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές.
1: Όχι, δεν το θυμόμασταν.
0: Ακούτε, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ζωής μου έχω πετύχει σε μπουζούκια Γιώργο Κατσιφάρα.
2: Παράσιμο.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Τότε πηγαίναμε.
3: Έχουμε πει ποια είναι η πιο ιστορική στιγμή Πασόκ.
1: Στην
3: οικογένεια. Όχι. Πιο ιστορική στιγμή Πασόκ. Το έχουμε πει. Δεν μπορούμε να το παίξουμε εδώ τώρα. Βράδυ το είχαμε βάλει μια φορά. Αλλά εδώ δεν μπορεί να παίξει. Ο Ηρακλής γελάει. Είναι η συνέντευξη που είχε δώσει σε γαλλικό μέσο ο Κουρίς.
1: Ο Κουρίς. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Όπου είχε έρθει το γαλλικό μέσο να μιλήσει για τον κυτρινισμό στην Ελλάδα.
2: Βρήκε το κατάλληλο.
3: Και βρήκε το κατάλληλο. Αυριανή τότε με Δήμητρα και τα λοιπά.
2: Τα έχουν προλάβει.
3: Και έχει δώσει μια καταπληκτική συνέντευξη ο Κουρίς και μεταφράζει από πίσω ο Γάλλος για το πώς κρατάει η Δήμητρα τον Ανδρέα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Το έχουμε βάλει το βράδυ, τώρα είναι μεσημέρι.
2: Παραμονεύεται σουρού.
3: Ό,τι πιο Πασόκ υπάρχει. Ό,τι πιο Πασόκ.
2: Όχι, το Πασόκ δεν είναι.
1: Πιστεύω είναι η καλύτερη συνέντευξη που έχει δοθεί.
3: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι την ξεπεράσει κανένα.
3: Δεν υπάρχει.
2: Κάτι γιατί μπορεί να έχουμε καμιά φωτιά.
3: Δεν υπάρχει, σου λέω. Θα στο βάλω στο διάλειμμα.
0: Αφήσουμε λίγο τη Δήμητρα Λιάννη να πάμε λίγο στη λίστα του Μεντιλίπαρου.
1: Πάμε.
0: Έχω μια μικρή ένσταση με το ροκ, α πούμε. Ότι μπορούσε να τον βάλει και να μην βάλει το. Το Τσικίνιο δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα μέχρι στιγμή, δεν ξέρω.
1: Πρώτα απ' όλα Τσικίνιο, όταν φτιάχνεις μια λίστα που πρέπει να κόψεις παίχτες, κοιτάζεις τους παίχτες που μπορούν να σου παίξουν και σε άλλες θέσεις για δεξιά σύμπαρα σου προκύψει. Ο Τσικίνιο είναι ένας παίχτης τον οποίο μπορεί να τον υπολογίζει και πίσω από τον επιθετικό όπως τον έχει βάλει. Μπορεί να τον υπολογίζει και στα χαφ, ξέρεις. Μα αν προκύψει ένα πρόβλημα, π.χ. χτύπα ξύλο με ένα παίχτη, να πάρει να συμπληρώσει κάρτες. Να έχει μια
5: λίστα. Στην Τρίπολη όμως πέρα από μια βαθιά μπαλιά στον Ελκαμπή που έκανε και το βγάλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει, το ξέρει το Τσικίνιο τόσα χρόνια. Δεν είναι ότι δεν το ξέρει. Από το να έβγαινε, α πούμε, το Τσικίνιο. Το Τσικίνιο μπορεί να σου παίξει σε αρκετές θέσεις και είναι από τους παίχτες που πρεσάρουν και θα χρειαστεί πάρα πολύ τα τρεξίματα, Ηλία μου, στην Ευρώπη. Λοιπόν, και εγώ θα τον ήθελα το Ρόκα, γιατί ο Ρόκα μπορεί να βρει χώρους. Μπορεί να βρει χώρους και είναι ένα παιδί το οποίο.
3: Ηρακλή, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
3: Ήταν δεδομένο ότι θα είχε συζήτηση πολύ η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Και το λέγαμε από πριν. Ποιους κόβεις. Όποιον και ακόψεις. Κάποιος άλλος θα πει κάτι άλλο. Κατάλαβες. Γιατί είχε πολλούς ξένους Ολυμπιακούς.
5: Ειδικά φέτος, όπως είπες, Διονύση, λόγω πολλών.
3: Πολύ πράγμα.
1: Μα έχει 27.
5: Ηρακλής Αύριος, αυτός ο Μπέιλι έχει κάτι μυϊκά, λέει και τέτοια.
1: Είχε βγάλει πέρυσι. Είναι ένα παιδί το οποίο θέλει χρόνο. Θέλει δηλαδή τώρα ο Μπέιλι, θα μας ενημερώσει ο Ολυμπιακός πότε θα είναι η άφηξή του. Θα πρέπει να ακολουθήσει.
5: Μετά τη διακοπή.
1: Και θα πρέπει να κάνει πρώτη παρέμβαση. Ναι, μετά τη διακοπή πάει ο Μπέιλι. Είμαι βέβαιος, δεν μπορεί να παίξει δηλαδή και να έρθει.
3: Έχουμε Ευρωπαϊκή Λίστα Παναθηναϊκού.
1: Πάμε.
3: Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
5: Λοιπόν, ναι.
3: Κάτσε να την κάτσε, Ηλία. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο Πελίστρη, Κυριόπουλος Λιβάη, Ντέσσερς, Τετέι, Ραστόντερ και Νεμπής. Είναι Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Ο Τσάβες
3: αναμενόμενο, και Τσιριβέγια είναι έξω. Αυτοί είναι οι δύο που βγαίνουν έξω. Για τον Παναθηναϊκό φυσικά είναι ο Ουναΐ μέσα, είναι ο Κρίστιανσεν μέσα, αυτή είναι η ευρωπαϊκή.
1: Ο Τσιριβέγια είναι, ξέρεις το.
3: Περίμενε ποιο θα είναι, ναι.
1: Ναι, ποιο θα είναι.
2: Και έχει λογική να είναι κάποιο από τον άξονα.
3: Έχει, σου λέει, ναι, γιατί ποιο να βγάλει, σου λέει. Κάποιοι θα λέγανε να βγάλει επιθετικό. Άμα παίζει με δύο, δεν μπορεί να βγάλει επιθετικό.
1: Όχι.
3: Πρέπει να έχει τέσσερις.
2: Ωραία, πάμε διαφημίσεις.
5: Τι πεθρόν είναι αυτό. Άντε, γεια.
2: Έλα, γεια.

0: 94,6.
1: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του.

0: στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να επαναλάβω λοιπόν ότι έγινε γνωστή η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού. Είπαμε τα ονόματα. Άρα, σε σχέση με τα προβληματικά με τη Χράντετς, είπαμε Τσάβες, Τριβέγιαν έξω. Φυσικά, Τσέριν, Τουμπά ήταν στη λίστα, αποχώρησαν. Οι τέσσερις που μπαίνουν είναι Ουναΐ, Λούζα, Κάγκουα και Κρίστιανσεν. Αυτές είναι οι αλλαγές για την ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
1: Το Κρίστιανσεν πότε το περιμένει?
0: Τώρα φορτσάρει. Τώρα φορτσάρει. Και το βάζει στην ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τη λίστα του Παναθηναϊκού. Την περιμέναμε, είχε κατατεθεί από χθες. Είπαμε ότι οι ομάδες θέλουν να ενημερώνουν πρώτους παίκτες και μετά να
1: σωστό είναι.
0: Έτσι,
2: και είναι και ορθολογική επιλογή. Δηλαδή βγάζει έναν από τον άξονα που είχε.
0: Ο Τσάβες ήταν δεδομένος.
2: Και ο τρίτος, επειδή είναι ο Κότσαρης, δεν είναι ο γείτονας. Δηλαδή αυτό που παίζει δεύτερος πλέον. Κατάλαβα να πω ότι έχει.
0: Θα έχει Πένια, Κότσαρη, γείτονα.
2: Αυτό λέω, παιδί μου, ότι και αυτό που μπαίνει ως δεύτερος πλέον δεν είναι ο πιτσιρικάς. Είναι κάποιο που μπορεί να σταθεί, αν προκύψει ζήτημα.
1: Άντε, και με ρωτάει και ένα φίλο ο Νίκος, να πω και εγώ την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού, να τη διαβάσω. Ορτέγκα Σουρνάρα στον Πανίδη. Στην άμυνα είναι ο Ρέτσο, ο Σάλιακα, ο Πυρόλα, ο Μαϊλόβιτ, ο Κάρμο, ο Τικνιζιάννη.
0: Έλα πιο κοντά, ρε φίλε.
2: Πώ θα είναι,
0: πιο κοντά.
2: Ωραία, εντάξει, τα λέει. Μια χαρά τα λέει.
1: Διονύση, δεν σε διακόπτει. Δεν έχει αυτό το κακό συνήθειο.
0: Δεν σε διακόψα, απλά να έρθει πιο κοντά.
1: Τι πιο κοντά να έρθει, σου λείψα.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν. Τικνιζιάννη, Κουτσογούλα, Πέντερσεν και Μπρούνο. Ο Φρόιλερ, ο Έσε, ο Πουέρτα, ο Μαρτίν, ο Μπέιλι, ο Φορτούνη, ο Σάο, ο Φίλι, ο Μπακούλα και ο Τσικίνιο είναι στου μέσου. Η τριάδα στην επίθεση, η Ελκαμπή, η Ζώτα Σίλβα και η Γκονσάλης, με τον Ζώτα Σίλβα φυσικά να υπολογίζεται και, και στα εξτρέμ. Γενικά έχει τέτοιου είδους παίκτες, όπως ο Φορτούνης στα εξτρέμ, αν θα χρησιμοποιηθεί όπως έπαιξε και χθες. Αυτά. Πάντως πολλά μηνύματα έχετε στείλει για Ρόκα.
0: Ναι, όντως. Όντως.
2: Λοιπόν, να πούμε και τη λίστα της ΑΕΚ, αφού είπαμε.
1: Βεβαίως.
2: Να ακούω Ολυμπιακό, να τη διαβάσω, την έχω εδώ μπροστά μου. Λοιπόν, Στρακώσια, Πρινιόλη, Μπαλαμώτης. Αμυντική είναι ο Ρώτα, ο Μουκουντή, ο Ρέλβας, ο Βίντα, ο Αριάγκα, ο Πίλιος και ο Λυκογιάννης. Μέση Μάνταλος, Μαρίν, Γκατσίνοβιτς, Καϊρίνιν, Μάγερ και Βιτάλης. Και επιθετικής ο Αωμάριο, Κοϊτά, Γιώβιτς, Ζίνι, ο Βάργα και ο Ζουμπκοφ. Μη γηγενείς, να ξεχνάω να το πω. Τέλος πάντων, αυτή είναι η λίστα της ΑΕΚ όπως ανακοινώθηκε.
0: Μια χαρά. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Καλησπέρα.
3: Παρακαλώ, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Χαίρετε.
3: Γιώργος από το Βερισσέρι, τι κάνετε, παιδιά?
0: Καλά, Γιώργος.
3: Ήθελα να σας πω κάτι πράγματα, αυτά που θα πω τα μερικά από αυτά σήμερα, εχθές, αλλά επειδή οδήγαγα δεν μπορούσα, θα σας τα πω σήμερα, αλλά όχι όλα. Αυτά που θέλω να σας πω είναι κάποια από τα στο τέλος αυτά που. Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί άκουσα κάποιους Παναθηναϊκούς φιλάθλους που λέγανε ότι καλύτερα να πήρε 2-3 παίκτες με τόσα λεφτά παρά τον Ουναΐ. Μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα θα πρέπει να έχει και μεγάλους παίκτες με στην ομάδα του.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται λοιπόν να μην μπαίνεις τέτοιους παίκτες για να πάρεις 2-3 που λέει με 4 και 5 εκατομμύρια και οι οποίοι δεν ξέρεις αν σου βγουν και καλοί. Το Ουναΐ είναι δοκιμασμένος, είναι πολύ χρήσιμος για πολλές επιλογές, καταρχήν γιατί παίζει 2-3 θέσεις, γιατί στηρίζει σε μια κολόνα που μπορείς να χτίσεις πάνω σε αυτόν, μαζί με άλλους 2-3 που έχει ο Παναθηναϊκός, 3-4 ακόμα καλούς, έτσι. Και προσελκύει κόσμο, προσελκύει, είναι ένας πάρα πολύ. Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να περνάνε μεγάλοι παίκτες από τις μεγάλες ομάδες για να λέγονται μεγάλες ομάδες. Και διαχρονικά ο Παναθηναϊκός έχουν περάσει πολύ μεγάλοι παίκτες. Οπότε να αφήσουμε το παραμυθάκι ότι γιατί πήραμε τον Ουναΐ, γιατί δεν πρέπει να τον πάρουμε. Εγώ δεν είμαι υπέρ του Αλαφούζου, του κυρίου Αλαφούζου διαχρονικά. Θεωρώ ότι έχει αποτύχει και αυτό έχει κρυθεί. Πότε κρύθηκε, όταν βγήκε και είπε ότι απότυχα. Όμως δεν μπορώ εγώ αυτή την κίνηση που έκανα να μην την αναγνωρίσω.
0: Πρέπει να όπως λέμε, όπως κάνουμε κριτική, πρέπει να λέμε και τα σωστά. Είναι
3: αυτό λέω.
0: Υπέρβαση,
3: ο Έλληνας γενικά έχει ένα κακό, έχουμε σαν λαός. Ότι στην αποτυχία τη φωνάζουμε και όταν κάνει κάποιος μια επιτυχία από αυτόν που απέτυχε, το περνάμε αθόρυβα. Ίσα ίσα να ακουστεί και πολλές φορές κάνουμε και το κορόιδο. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Ο κύριος Αλαφούζος στα 2-3 τελευταία χρόνια κάνει μεγάλες προσπάθειες οικονομικά και είναι μεγάλη επιτυχία, διότι ακόμα και εσείς οι δημοσιογράφοι τέτοια ώρα χθες λέγατε ότι η δύσκολη περίπτωση.
0: Βέβαια, ήταν έτσι αυτή.
3: Άρα νίκησε πολλούς.
0: Να πω ότι. Να πω. Νίκησε, να σε διακόψω. Να σε διακόψω και να πω ότι κάνει μπάσιμο ο Αποέλ για τον Μπακασέτα.
2: Ναι. Ο οποίος είχε ξαναενδιαφερθεί. Υποτίθεται ότι υπήρχε μια κόντρα Ομόνιας.
0: Και Ομόνια τον ήθελε πολύ.
2: Ναι, Ομόνιας Αποέλ.
0: Ναι. Για να δούμε.
2: Να πούμε επίσης ότι η Καλαμάτα πήρε εισιτήριο για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Μια στιγμή από τον Περιστέρι ο Γιώργος εκεί μπορεί να τον ενδιαφέρει.
3: Ναι. Δεν εντάξει, με τον Ατρόμητο δεν τα πάω καλά. Να είναι καλά.
1: Τα έχετε σπάσει. Με τον ύφεστο.
3: Με την Ανθούπολη, ο Ανθούπολη, πείτε Αθηνών.
4: Α, μάλιστα. Τι χρώματα φοράει η Ανθούπολη?
3: Γιατί ήθελα να σας μαλώσω λίγο εσάς και κυρίως τον Διονύση που ασχολείται και με τον Παναθηναϊκό.
4: Εσένα, διότι σας μαλώσω τον Διονύση.
0: Για πάμε να μαλώσετε.
3: Εισαγωγικά, έτσι, τώρα σας μαλώσω σε παρένθεση.
0: Ναι, ναι.
3: Επειδή έχω μια απέτηση, όταν ακούω κάποιο σταθμό, να ακούω και ανθρώπους που γνωρίζουν ποδόσφαιρο και εσείς από ό,τι ξέρω είσαστε μέσα στα πράγματα. Λοιπόν, και ξέρετε από μπάλα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Εχθές ισχυριζόσασταν,
0: ναι,
3: έτσι, πάντα καλοπροαίρετα θα το πω,
0: ναι,
3: ότι μπορεί να μην τον κλείσει σήμερα, να μην τον κλείσει σε τρεις μέρες.
0: Έλεγα. Δυνατόν, όχι, έλεγα, όχι, όχι, έλεγα.
3: Τι να αλλάξει σε τρεις μέρες, δηλαδή θα δίνει τα λεφτά σε τρεις μέρες και δεν θα την εχθές.
0: Όχι, όχι, όχι. Έλεγα ότι έλεγα κατά την άποψή μου. Αν ο Παναθηναϊκός δεν καταφέρει να τον κλείσει, να προλάβει προθεσμίες, γιατί μπορεί να γινόταν τον deal 10 το βράδυ.
3: Ναι.
0: Για μένα, ας τον κλείσει και μετά την Ευρώπη, αν δεν προλάβει.
3: Αυτό το είπε.
0: Αυτό έλεγα.
3: Αλλά ναι, δεν θα ήταν εύκολο αν δεν τον έκλεινε χθες να έρχονταν Ουναή, εγώ πιστεύω.
0: Άλλο α, αυτό άλλο κομμάτι. Γιώργο, εγώ είπα την άποψή μου.
4: Είπε ότι ακόμα και αν δεν προλάβαινε τη λίστα, τον ήθελε στον Παναθηναϊκό.
0: Εγώ θα τον ήθελα αυτό.
4: Μπορεί να μην απαντούσε η Τζιρόνα.
3: Πραγματικά το είπε, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Αν είναι τέτοια περίπτωση Ουναή, που αν δεν έκλεινε εχθές, δεν θα τον κλείναμε ποτέ. Ωραία. Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Έγινε, όχι, άλλο αυτό κόμμα. Μπορεί. Μπορεί, άλλο λέω. Εγώ είπα την μπορείς. Άποψη τη δική μου, γιατί
3: δεν
0: με ρωτάγανε.
3: Μπορεί σε τρεις μέρες να βρεις τα λεφτά ή αυτή.
0: Μην μπερδεύεσαι όμως. Απλά ελληνικά τα λέω. Ναι. Άλλο αυτό που λες και άλλο η άποψη. Ναι,
4: μπορεί επίσης η Τζιρόνα να έχει αξιώσει τις άλλες οικονομικές, να σου απαντούσε αρνητικά και μετά από τρεις μέρες να μην είχε βρει το ποσό που ήθελε στην αγορά και να έκανε ρελάνς. Τέλος πάντων.
0: Κοιτάμε τώρα υποθετικά.
4: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
5: Χαίρετε. Καλή αρχή. Αρχικά Βασίλης Ολυμπιακός.
4: Γεια σου Βασίλη.
0: Καλώς ήρθες.
4: Να είσαι καλά.
5: Εγώ πήρα για ένα άλλο θέμα που δεν έχει συζητηθεί με βάση όσα έχω ακούσει. Όπως ξέρουμε ο σταθμός σας πήρε τα τηλεοπτικά και πολύ καλά έκανε. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν έδειξε τον πρέπον σεβασμό στους Ολυμπιακούς φιλάθλους. Χθες ακούσαμε ότι το ένα γκολ ήταν κρύο, το άλλο γκολ ήταν φθηνό και το άλλο γκολ ήταν τυχερό. Και ρωτάω εγώ τώρα με όλο το σεβασμό και ατομικά και σε εσάς τους τρεις.
0: Mm-hmm.
5: Με μεγάλο σεβασμό. Έτσι θα κυλήσει η διοργάνωση αυτή.
0: Δεν έχω ακούσει εγώ τι έχει υποθεί, δεν έχω δει το μάτς καν. Οπότε σου παραδίδω τη σκυταλή.
4: Τι ρε φίλε, αυτό τώρα ξέρεις με ρωτάς, ας πούμε, κυρίως με ρωτάς ας πούμε εμένα. Από
5: Όχι, και τον κύριο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Χοντρό.
4: Δεν είμαι διευθυντή του σταθμού, αλλά ναι. Να σου απαντήσω.
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
4: Το έτσι θα κυλήσει, θέλω να σου πω εγώ τι άποψη θα έχει ο κάθε συνάδελφος που σπικάρει έναν αγώνα, εάν βλέπει ένα γκολ τυχερό ή όχι. Να το μαντέψω.
5: Τώρα αυτό εγώ λέω ουσιαστικά για να καταλαβαινόμαστε.
4: Τι λες, σου λέει ότι το παράπονο του φίλου είναι ότι είναι παιδί μου ότι στα γκολ του Ολυμπιακού υπόσχεται.
0: Ποιος έκανε μετάδοση?
4: Ο Παπαδημητρίου.
0: Ωραία. Ήταν η άποψή του. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο που κάνει μετάδοση πόσα χρόνια. 30, δεν ξέρω εγώ πόσα κάνει. Τηλεόραση, πόσα μάλλον τηλεόραση. Κάνει πολλά χρόνια. Α, δε άποψή του ήταν, ρε φίλε.
5: Α, εντάξει, ωραία. Άμα εγώ να το δεχτώ αυτό που μου λέτε. Άμα μου λέτε πραγματικά ότι όντως ήταν η άποψή του, το ένα ήταν κρύο,
0: άλλο να ήταν,
5: το άλλο φθηνό, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τι έχει πει, αλλά προφανώς ήταν η άποψή του.
5: Δεν νιώθω ότι είμαι ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε ψεκασμένος. Απλά προσπαθώ με τη λογική να ερμηνεύσω εν προκειμένου τη συγκεκριμένη μετάδοση με βάση κιόλα το ιδιοκτησιακό καθεστώς.
0: Δεν νομίζω, θα σου πω, θα σου πω, δεν ξέρω τώρα τι έχει την μετάδοση, αλήθεια σου δεν το έχω ακούσει. Θεωρώ ότι ήταν η άποψή του. Θα σου πω όμως ότι εγώ που έχω πάει και εκεί και δουλεύω και εκεί, που είναι το ίδιο πράγμα επί της ουσίας, Sport FM, Sport FM TV θα γίνει, δεν μου έχει πει ποτέ κανένας πρέπει να πεις αυτό, μην πεις εκείνο ή το άλλο. Εγώ θα ρωτήσω και τους άλλους δύο συναδέλφους και φίλους που είναι εδώ.
4: Και γενικά και στο ραδιόφωνο. Εσύ είσαι καταλάβει ότι έχει υποθεί κάτι.
0: Πες εκείνο, πες το άλλο.
4: Όχι, εγώ που το έχω πει, γι' αυτό είχα γύρισα και στο Sport FM. Ωραία, γιατί εγώ είχα φύγει. Σε άλλες εποχές, με διαφορετικά πράγματα.
0: Τα έχουμε πει αυτά, εγώ σου λέω.
4: Όχι, δηλαδή είχα τότε που είχα παραιτηθεί. Λοιπόν, τώρα. Εγώ δεν έχω, ποτέ δεν μου έχουν πει το τι θα πω και το τι θα κάνω. Εδώ στο
0: ραδιόφωνο. Αλλά τώρα σου πω τώρα
4: για
0: τα. Μας,
4: για ποιο λόγο μπορεί ένα συνάδελφο που έχει κάνει αυτή τη
0: μια άποψη Α ή Β είναι
4: δεν
0: άλλο.
4: Δεν ξέρω αν την κάνω.
0: Εγώ επίση, αφού το έθελε και θεσμικά, θα στο θες αλλιώ. Θα σου κάνω ένα ερώτημα.
5: Βεβαίω.
0: Και σκέψη. Θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά σε εισαγωγικά μαγαζιά που έχουν αυτή την ελευθερία λόγου που έχει ο Sport FM.
5: Όχι.
0: Κάνε τι συγκρίσει. Δεν θέλω να με απαντήσει. Δεν θέλω να με απαντήσει. Αδερφέ, δεν θέλω να κάνουμε. Να λογομαχήσουμε ένα αντιδικήσουμε.
5: Θα κάνουμε διάλογο.
0: Όχι, όχι, διάλογο να κάνουμε. Άλλο θα σου πω τι. Δεν θέλω
5: να
0: λογομαχήσω. Δεν θέλω να κάνω μια κουβέντα του τύπου να δικαιωθώ. Σκέφτε το που σου είπα και θα καταλάβει τι εννοώ. Αν θες να μου απαντήσει, απέξτε μου.
5: Ωραία, και ένα δεύτερο σκέλος. Πάλι, εγώ μιλάω σε τρία άτομα, πραγματικά εκτιμώ. Και ο Διονύσης, μόνο και μόνο που μου είπε ότι εγώ απλά θα ρωτήσω, εγώ είμαι σίγουρος, βέβαιος, ότι θα πει αλήθεια. Και τον παρακολουθώ τους άλλους.
0: Όχι, η Σουπάτη, δεν το έχω δει το παιχνίδι. Δεν το έχω δει. Αλήθεια σου λέει, γιατί έτρεχα χθες.
5: Αλλά πιστεύω ότι Διονύση είναι δυνατόν, προς Θεού.
0: Ναι, όχι, με βάση όμως τα όσα ξέρω το μαγαζί. Δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι ήταν απλά η άποψή του. Δεν ξέρω και τι έχει πει κιόλα.
5: Εντάξει, επιτρέψτε μου για να μην κάνω, θέλω άλλο ένα μικρό σκέλος σε αυτό. Πάλι έχει να κάνει με μεταδόσεις. Και επειδή σας βρίσκω, δεν μπορώ να τα πούμε αλλιώς ούτως ή άλλως. Τα λέω σε εσάς που έχετε ανοιχτές γραμμές.
0: Ναι.
5: Επίσης, άλλες μεταδόσεις για να τεκμηριώσω αυτό που έλεγα πριν. Ναι. Δηλαδή, επειδή ας μου Διονύση ήσουν στη συγκεκριμένη μετάδοση και ήσουν πραγματικά ένας αντικειμενικός Παναθηναϊκός όσο γίνεται να είναι.
0: Ποια μετάδοση
5: είναι? Δεν θυμάμαι το ευρωπαϊκό μάτσο, ήμουν με τον Τάσο και ο Τάσος βγήκε και είπε: Ωραίο Δωρίδη, ωραίο εργαλείο έστειλες. Εσύ το θεωρείς σωστό αυτό?
0: Μιλάς για ραδιόφωνο τώρα.
5: Για ραδιόφωνο μιλάω.
0: Έχω πει την άποψή μου και πάλι. Έχω πει την άποψή μου και πάλι. Εγώ μπορώ να συμφωνώ ή να διαφωνώ με το Σταύρο, με τον Ηρακλή, με τον Τάσο, με τον Νίκο, με τον Παναγιώτη. Ο καθένας θα εκφραστεί όπως αυτός πιστεύει και θα πει ο καθένας την άποψή του. Εγώ θα πω τα δικά μου. Εγώ θα πω τα δικά μου. Και έχω.
5: Ναι, αλλά οι διευθυντές δεν παίζουν κάποιο ρόλο.
0: Εδώ είναι δηλαδή, κατά διευθυντής προγράμματος να τα πεις.
5: Και της βίας δεν πρέπει να ελέγχουν.
0: Για ήρθαμε, επειδή το βράδυ ήμασταν γραφείο παραπώνων, τώρα έχουμε το διευθυντή.
2: Εδώ, και το σήμερα δεν μπορείς να τα πεις. Δεν είμαι ο διευθυντής, ο διευθυντής, ο διευθυντής. Άκου να δεις. Για μας, ξέρεις ποιο μετράει εδώ στο σταθμό. Ο καθένας να έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του, ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτήν. Και θα κρυφθεί.
5: Γιατί θα μπορούσαν να τα πούνε.
2: Γιατί πώς δεν τα έχουν πει. Ο Ηρακλής έχει πει λίγα στον αέρα βαρβάτα και πομπόδι και τα λοιπά. Και καλά κάνει.
0: Το δικό του στυλ. Εγώ είμαι πιο ήρεμος, άλλος είναι πιο αλέγκρος, άλλος πιο
5: οτιδήποτε. Δεν είναι
0: ανάλογα, ο καθένας σου έχει τη δική του προσωπικότητα. Και το ραδιόφωνο, φίλε καλέ, είναι πιο σχέση με τηλεόραση, είναι διαφορετικό στη μετάδοση, έτσι. Δηλαδή, ο Ηρακλής, ας πούμε, που κάνει αντίπιες μεταδόσεις τις δικές του, έχει δώσει.
4: Αντίπιες.
0: Έχεις μια σχολή δική σου, ρε παιδί μου.
4: Σιγά, σιγά.
0: Μια φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία. Αυτό στο ραδιόφωνο το κάνει. Στην τηλεόραση δεν μπορούσε να το κάνει.
5: Απλά βρίσκω κοινούς παρανομαθές για να τεκμηριώσω αυτό που έλεγα πριν.
0: Εντάξει, νομίζω το λύσαμε, φίλε. Διαφωνούμε. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Εντάξει, λοιπόν, χαιρετώ.
4: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
2: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Πάμε 2-10-95-79-283 σε είπε τι έπας Πετρίδης.
1: Τι έγινε πάλι.
0: Τι γιατί είσαι μέσα σαν τολοχεία που μπαίνει στο θάλαμο.
1: Θα κάνει τέτοιο.
0: Πέρασε μέσα έτσι με τα χέρια πίσω σαν τολοχεία. Θέλεις να κάνεις θαλάμο επιθεώρηση να βάλεις και προσοχή.
1: Τα χέρια πίσω τα είχαν ή λοχίες ή μεγάλες ηλικιά στα χωριά και έχουν και κομπολόι.
0: Περπατάνε
1: και καμαρωθεί και έχουν το κομπολόι πίσω και παίζουν και κοιτάζουν δεξιά-αριστερά. 10 φορές πήγαινε έλα εκεί τη δημοσιά. Πάμε σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Καλημέρα παιδιά, Μάρκος ΑΕΚ.
1: Έλα ρε, καλώς το να. Κατάσταση
2: και τι κάνετε, παιδιά. Καλά.
1: Το δεμόκρινο να μιλήσει. Χαίρετε.
0: Τι κάνεις, κύριε Μάρκο. Παιδιά.
2: Καλά. Κύριε Διονύση, βλέπω ότι τη νύχτα δεν τη χώρισες. Διότι χθες μέχρι τις 1 το βράδυ σε άκουγα, λες και έκανα τα απόκριση από το Μαρόκο.
1: Ναι.
2: Μέχρι τις 1 το βράδυ έβγαινες.
1: Ναι.
2: Το πρόσεξα.
1: Τι ήταν ερχόσαν από εδώ.
0: Έλατε.
2: Και δεύτερο, θέλω να πω χρόνια πολλές για την επέτειο σήμερα σε όλους που έχουμε την ίδια ηλικία. Ας μην ξεχνάμε παιδιά ότι το 1981 όλοι φοράγαμε small και τελειώσαμε με extra large. Κάτι λέει γι' αυτό. Και τέλος πάντων πάμε τώρα στα...
1: Και τώρα δεν βρίσκεις μπλουζάκι extra large στα μαγαζιά. Δυνοπαθούμε.
0: Ναι.
2: Τώρα είναι άλλες εποχές παιδιά.
1: Δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Δεν ήξερα τι κολεξιόν δεν μπλουζάς.
2: Α, και κάτι άλλο πριν ασχοληθώ με τις μεταγραφές. Κύριε Διονύση, δεν θα βγάλεις τρελό το παιδί που είπε ότι πήγες από το ζαχαροπλαστείο και πήρες μια πάστα αμυγδάλου, διότι, και είπες ότι πήρα μόνο καφέ.
0: Καφέ παίρνω κάθε μέρα από εκεί να ξέρεις.
1: Ναι, το επιβεβαιώνω.
2: Πήγες να θολώσεις τα νερά.
0: Και τώρα, εδώ, αυτό, εδώ, από εκεί.
1: Έχει αλλάξει η ποτήρια.
0: Ναι, τα ποτήρια, ναι.
1: Μάρκο, δεν επιβεβαιώνω. Παλιά ήταν άλλο ποτήρι, τώρα έχει δει μέσα, γιατί μάλλον δεν ξέρω αν είναι αυτό το ίδιο μεγάλο.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό που είπε χτες, είπε, λέει, αν ήθελα να βρω μια αμυγδάλου πήγαινε στο περίπτερο.
0: Ναι, νόμιζα ότι όχι, νόμιζα ότι είπε σοκολάτα.
2: Δεν είπε για σοκολάτα, είπε για πάστες, πώς να θολώσεις τα νερά.
1: Μάρκα μου, όχι, Μάρκο μου, όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
3: Μάρκα μου,
1: δεν είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με εμάς, είναι λίγο νεότερος, οπότε δεν έχει προλάβει την αμυγδάλου.
3: Σιγά, τι του βάζανε σε.
0: Περίμενε.
3: Σε στρώμα από μπισκότο.
0: Κάτσε να μιλήσω εγώ. Κάτσε να μιλήσω.
1: Παιδί μου, είναι μια δεκαετία πόσο, είναι μικρότερο. Οπότε δεν ήταν.
0: Μπράβο, ναι.
1: Δεν ήταν τη μόδα αυτό, δεν.
2: Για Σταύρο. Διαισθάνομαι ότι ο Σταύρο είναι πιο μικρό από μένα. Έχω γεννηθεί το 1958. Έχω κλείσει 68, μου πάω για 69.
1: Οριακά, 20 χρόνια διαφορά.
2: Ναι, είδε, μπράβο. Μια χαρά. Τώρα, να ασχοληθώ λίγο με τις μεταγραφές. Βάζω θετικό πρόσημο στην επάνωδο του ζώου Μάριο, για την ομάδα μου μιλάω πάντα, διότι έστω λίγες φορές που είχε αγωνιστεί πέρσι, ήταν ο παίκτης, ναι μεν, δεν περίμενε στο κάτι το απρόβλεπτο, ξέρεις, το έξαλλο να γίνει, αλλά μου ενέπνεε σιγουριά, δηλαδή όποτε έχει την μπάλα στα πόδια του ήξερες, δεν θα γίνει το λάθος, δεν θα του κλέψει κάποιος την μπάλα και η μπάλα θα πάει σωστά σε συμπαίχτη μου. Σε συμπαίχτη του ζώου Μάριο. Άρα βάζω θετικό πρόσημο στην παρουσία του.
1: Σε ψάχνουν, ναι, Μάριο.
2: Και άστος. Και μετά για το Βούλγαρο που λένε ότι είναι εκτός λίστας, ας ξεχάσουμε λίγο το Ρότα και ας σκεφτούμε ότι στο ρόστερ μας έχουμε να διαλέξουμε για δεξί μπακ Γκατσίνοβιτς ή Γεωργίεφ. Εγώ θα διάλεγα Γκατσίνοβιτς πρώτα, γιατί ο Γεωργίεφ μέχρι τώρα, ναι μεν είναι από τη μέση και πίσω αξιοπρεπής, ας πούμε, δεν τρώει τρύπες, αλλά από το κέντρο και μπροστά δεν έχει παρουσιάσει ποτέ τίποτα όποτε έχει αγωνιστεί. Ενώ ο Γκατσίνοβιτς, πέρα από το ότι γενικά για την ομάδα είναι πολύ σύνθετος, καλύπτει πολλά κενά, και σαν δεξί μπακ από το κέντρο και μπροστά πιστεύω θα είναι πιο δημιουργικός εφόσον χρειαστεί να αγωνιστεί. Επομένως εμένα βρίσκω μια λογική σε αυτή την αλλαγή, ας πούμε, που έγινε στη λίστα έτσι όπως περίμενε και ο πολλής κόσμος. Τώρα γίνει καμιά πρόσθετη παρουσία μέσα στο επόμενο διάστημα απλά να ξεκουράζει αυτούς που ήδη θα κουράζονται στο Champions League.
3: Κοίτα, αλλά θα πρέπει να κάνει σημαντικό rotation μετά το Champions League. Θα είναι δύσκολο
2: σίγουρα,
3: να πάει
2: αλλά
3: με τρία μάτς την εβδομάδα.
2: Μπράβο, γι' αυτό λοιπόν δεν αποκλείω να μπουν ένα-δύο παίχτες τώρα μέχρι τις 15 του μηνός, οι οποίοι ουσιαστικά στα ελληνικά παιχνίδια θα παίζουν για να ξεκουράζουν αυτοί που θα καταπονούνται στην Ευρώπη. Αυτό.
1: Έγινε, ρε Μάρκο. Να είσαι καλά.
3: Αλλά βγάλουμε ένα τελευταίο μέχρι το διάλειμμα.
1: Είναι από αυτό. Καλησπέρα. Λέει, το θέμα είναι αν ο Sport FM TV θα έχει την ελευθερία του λόγου του Sport FM ή άλλων μέσων. Αν έχει άλλων μέσων.
0: Τα πάμε. Τα πάμε.
1: Θα λεγόταν BIP TV. Αφού λέγεται Sport FM TV. Θα έχει του Sport FM.
0: Πάμε, ναι.
1: Παρακαλώ.
4: Ακούγομαι.
3: Ναι.
4: Έλα, Ηρακλή, ο Γιάννης από Πειραιά, Ολυμπιακός.
3: Γεια σου, Γιάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Θα σου κάνω μια ρουτσούλα.
3: Και δύο.
4: Επειδή υπάρχουν στάσεις για τον Ρόκα, ο Ρόκα είναι επιλογή του Μεντελίμπαρ, το ξέρεις.
3: Τον είχε προτείνει, ναι. Τον είχε πει ότι υπάρχει.
4: Καλά στοιχεία.
3: Και ότι ναι, είχε πει συγκεκριμένο Μεντελίμπαρ ότι πρόκειται για ένα παιδί που έχει πάρα πολύ ταλέντο και μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ καλό παίχτη.
4: Λοιπόν, μήπως αυτή τη στιγμή δεν ήθελα να τον κάψει κατά κάποιο τρόπο και ήθελα να τον αφήσει.
3: Δεν βγαίνανε τα κουκιά, αδερφέ. Δεν βγαίνανε τα κουκιά.
4: Και θα δει ότι στη λίστα που θα βγει μετά το εάν όπως είναι πολύ πιθανόν βρεθεί ο Ολυμπιακός σε θέση για να προχωρήσει και μετά.
3: Ναι, ή να μπει στην πρώτη οκτάδα ή να μπει στην ενεργεία που σπέσει. Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Επιτρέπεται να αλλάξει λίστα, έτσι.
3: Μετά, ναι, βεβαίως. Γιάννη μου, όταν ολοκληρωθούν τα 8 παιχνίδια. 8 παιχνίδια είναι στο Europa League που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός. 4 μέσα, 4 έξω.
4: Αν βγει σε εκλόγιμη.
3: Αν βγει, είτε να περάσει την ενδιάμεση φάση, ή αν κάνει το φοβερό, το καλό το σενάριο να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα που γλιτώνει γύρω, όταν θα είναι να παίξει. Μπορεί να κάνει 3 αλλαγές.
4: Και εκεί μπορεί να πάρει και τον Σιπιώνη. Α πούμε, ο οποίο Σιπιώνη για μένα, ενώ είναι εξάρι, έχει πολύ καλή κάθετη τριαντάρα.
3: Την προσπαθεί και το κάνει αυτό που λέει. Συμφωνώ μαζί σου.
4: Γιατί το είχε από τότε που τον εφέραμε ότι αυτό ή τον Μπεντιλίβαρο ότι είχε κάθετη τριαντάρα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει για μένα, Ηρακλή, και θα με θυμηθείς, είναι ο τερματοφύλακας. Πιάνει θέση ξένου ένας τερματοφύλακας που είναι λίγος για τον Ολυμπιακό.
3: Ποιος είναι λίγος, ο Πόποβιτς?
4: Και μιλάω για τον Πόποβιτς.
3: Λίγος, δεν μπορεί να το πεις λίγο τον Πόποβιτς.
4: Τερματοφύλακας, ο οποίος, πρόσεξε,
3: ναι.
4: Η γραμμή του τέρματός του προς τη μεγάλη περιοχή τη θεωρεί ότι θα περάσει τα σύνορα και θα τον συλλάβουν, αν κάνει έξοδο, δεν κάνει για Ολυμπιακό.
3: Το ότι ο Ολυμπιακός για μένα έπρεπε να πάρει Έλληνα τερματοφύλακα, να μπορούσε να βρει, ξέρεις, κάποιον που για να τον έχει και να μην κάνουμε τώρα, ξέρεις, και το σταυρό μας με βάση κάτι τώρα Ορτέγκα και να λείψει από παιχνίδια για τον απλούστατο λόγο ότι το παιδί ο Στουρνάρας δεν είναι έμπειρος, δεν έχει τέτοιες παραστάσεις για να παίξει.
4: Ο Χριστογιώργος για μένα σαν τερματοφύλακας έχει και πολύ καλύτερη έξοδο και πιο ψηλό παιδί είναι από τον...
3: Αλλά Γιάννη μου, ο Πόποβιτς έχει πολύ καλά στοιχεία κάτω από τα γκολπόστ, πάρα πολύ καλά στοιχεία. Όσον αφορά το θέμα των εξόδων που λες, είναι κάτι το οποίο δουλεύεται πολύ εύκολα.
4: Λοιπόν, το θέμα είναι το θέμα του προπονητή τερματοφυλάκων. Αν δεν μπορεί να το κάνει, ας πούμε έναν άλλο εκπαιδευτή τερματοφυλάκων που μπορέσει να τον εκπαιδεύσει αυτό το πράγμα. Αλλιώς, εάν δεν το πετύχει, είναι λίγος για τον Ολυμπιακό. Τερματοφύλακας που δεν έχει έξοδο, δεν κάνει για ομάδα που πάει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
1: Εντάξει, είστε λίγο αυστηρός. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε.
3: Όχι, εγώ έχω πει την άποψή μου για τον Πόποβιτς πάρα πολλές φορές.
1: Πάμε λοιπόν σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιτρέπουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε. 2-10-95-79-2-83-4-5.
1: Σε δύο μηνυματάκια πρώτα. Ένα, γιατί το έχει στείλει πάρα πολλέ φορέ. Αν πήρε λεφτά από το Μαφέο Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακό θα πάρει ουσιαστικά λεφτά, χρήματα. Εντάξει, υπάρχει ένα ποσό για το δανεισμό του. Υπάρχει η οψιόν αγορά, νομίζω 2,7 του χρόνου, τέτοια εποχή. Δεν μπορεί να υπογράψει σε άλλη ομάδα. Γι' αυτό έχει πάει ιδανικό ένα. Και επειδή έχουν αρκετά μηνύματα, γιατί ήταν στη λίστα ο Ζέλσο και μπορεί να θεωρεί ότι δεν έχει την απαιτούμενη ποιότητα για να σταθεί στο ύψος των ευρωπαϊκών περιστάσεων. Σου θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακό, ο Ζέλσο έχει βάλει 3 γκολ στο.
2: Όχι, αλλά δεν έχει ποιότητα.
1: Στο Champions League.
0: Και ήταν, Ζέλσον,
1: ναι, και ήταν και από.
2: Δηλαδή,
1: ναι, και ήταν και από του λόγου που ο Ολυμπιακό, σημαντικού λόγου που συνέχισε μετά

0: Έξω, τον είχε διώξει από το Μεξικό.
1: Ναι, ναι, από τη Μοντερέι.
2: Okay.
1: Λοιπόν, ψάχνεται να γυρίσει στην Πρέμιερ. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ αυτά τον πύχη.
2: Okay.
1: Και έχει αυτοπροταθεί σε Λίντ, Κρίσταλ Πάλας και Μπράιτον.
2: Αυτό Αγγλία. Α, ναι. Στην Πρέμιερ είπε.
1: Ναι, Πρέμιερ, αυτό λέω.
0: Δηλαδή, τι έγινε, χτύπησε την πόρτα, δεν είναι. Ο ατζέντη.
2: Ο ατζέντη του, φίλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω στοχεύει να γυρίσει στην Πρέμιερ. Όχι σε κανένα πρωτάθλημα λίγο πιο βολικό.
0: Κοίτα, ρε παιδί μου, τα στοιχεία του ήταν σούπερ. Τι θέλετε με το μικρό. Εδώ το θέλετε. Ωραία, εδώ. Λοιπόν, αντί πάει σε μέγα μυρωδιά, με τρία γκολ που έβαλε ρε Καράγκιο, δικαιολογεί αυτά που έχασε.
2: Ωραία. Και με αυτό το τρυφερό μήνυμα, πάμε στι γραμμέ. Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη στιγμή.
2: Γιατί, ρε φίλε.
0: Α, θα ανέβει το ζάχαρο, το βλέπω. Μπέλα, Μάκη μου.
2: Γεια σου, Μάκη.
3: Τι κάνετε.
0: Καλά, γεια σου, Μάκη.
3: Καλά είστε.
0: Μια χαρά.
3: Βλέπω, Ηρακλή, μου φέρεσε πολύ ευγενικά.
2: Θα σου φερνώ
3: ανάλογα.
2: Όπα, να τα πάμε. Να έχουμε και μια μεσημεριανή μάχη.
0: Τι κάνετε, κύριε Μάκη μας.
3: Καλά, κύριε Αντίπα. Ηρακλή μας.
0: Βεβαίως.
3: Ένα παρήγορο σημάδι που είδα χτες είναι ότι έχουμε ένα πιτσιρικά που βγάζει μάτια. Και είναι μόλις 17 χρόνων. Και δεν μοιάζει καθόλου με το συγκεκριμένο που ανέφερε.
0: Το στυλ του δεν είναι, αδερφέ. Άσε τώρα, επειδή εσύ τώρα βγάζει στυλ, δεν έχει να κάνω εγώ τώρα. Για το φίλι. Δεν έχει, δεν μοιάζει το οικορμοστασιά του, α πούμε.
2: Με ποιον δεν μοιάζει.
0: Είχα πει εγώ ότι φέρει ρε παιδί μου η οικορμοστασιά του και ότι έχει και αυτή και τη διαγώνια παλιά που είχε ο Μπουχαλάκης, αλλά είναι πολύ πιο γρήγορο. Η οικορμοστασιά του του φέρνει.
1: Ναι, σαν παράστημα, ναι.
0: Πάει με δουλεύει τώρα. Τσολιάδε άνακτορα.
2: Όπα, τώρα το κάνεις και λύσα και εσύ και θες να τα ακούσεις το μάκι. Ναι, πες, μοιάζει η γορμοστάσια του, άσπισε ολιάδες.
3: Πάει γυρεύοντας.
2: Ναι, τώρα.
3: Είχε δώσει μια συνέντευξη ο Σουρλής.
0: Ναι.
3: Είπε, έχω πρότυπο του Μπουχαλάκη. Θυμάσαι, εσείς μου το είχατε πει.
0: Δεν το θυμάμαι τώρα.
3: Και ο Διονύσης και εσύ.
0: Ναι.
3: Και λέω, αν έχει πρότυπο του Μπουχαλάκη, το παιδί δεν θα κάνει καριέρα. Και γυρνάει από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων, το παιδί ο Φίλης δεν έχει καμία σχέση.
0: Είναι 19 ο Φίλης, να ξέρεις, δεν 17.
3: 17 άκουσα εγώ.
0: 19.
3: Έστω, 19, πιτσιρικάς.
0: Ναι. Πιτσιρικάς είναι, δεν σου πω. 17 είναι ο Σιώσγιος.
3: Λοιπόν, έχει ταχύτητα. Όπως είπες, μακρινή παλιά. Τρομερά ανταγωνιστικός μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, σουτάρει. Και είναι νεαρός σε μια ομάδα που είναι η κορυφαία στην Ελλάδα. Άρα αυτό το παιδί θέλει μεγάλη προσοχή. Πάω μετά στον κύριο Σιπιώνη. Ρε Σιπιονάκο, τι αμαρτίες πληρώνεις. Ρε Σιπιονάκο, γιατί σε τιμωρούν έτσι και βάζουν μέσα το τζικίνιο.
2: Τώρα ξέρεις τι κολλάει, Μακή, από σένα. Κύριε Μεντιλίμπαρ.
0: Ναι.
3: Μα ο κύριος Μεντιλίμπαρ το έχει τάμα να μας ανεβάζει το ζάχαρο το δικό μας και να ρίχνει το Ηρακλή.
0: Εμένα μου το ρίχνει ο Μπέντι. Πάμε.
3: Ναι,
0: να σου πω ρε Μακή. Που σου έχω πει ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο Σιπιώνη και δεν αλλάζω άποψη.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και σου λέω λοιπόν, ο Σιπιώνη είναι για να παίξει το 6-8. Ναι. Όταν στην Ευρωπαϊκή Λίστα αναγκάζεσαι να κόβει παίχτε.
3: Ναι.
0: Και του κόβει, α πούμε, του παίχτε, γιατί θα μπορούσε κάποια στιγμή να έχει πάρει κάποιον Έλληνα Ολυμπιακό. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, αναγκαστικά κοιτάζει ποδοσφαιριστές που μπορεί να σε βοηθήσουν σε δύο θέσεις. Να μπορώ να σου πω τώρα κάτι που μπορεί και να φουντώσεις, αλλά θα σου το πω. Μην αποκλείσεις σε ευρωπαϊκό παιχνίδι να παίξει ο Μπρούνο στα χαφ ως εξτρέμ.
3: Καλά, τώρα με. Ηρακλή, αυτά είναι ημίμετρα.
0: Όχι ημίμετρα. Περίμενε, πήγαν και τα ακουστικά. Περίμενε, βρε. Ένα λεπτό, δεν σε ακούω.
1: Περίμενε, είχαμε ένα τεχνικό ζήτημα.
0: Έλα. Λοιπόν, και το λέω αυτό. Γιατί τώρα θα έρθει ο Μπέιλι, θα κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα. Ουσιαστικά.
3: Θα με κλείσει γιατί.
0: Δεν σε κλείνω, μωρέ Μάκη, δεν σε κλείνω όλο. Γκρίνια. Μα γκρίνια και στο τηλέφωνο.
3: Λοιπόν. Μετά από λίγο αυτό θα μου πει.
0: Όχι. Σου εξηγώ λοιπόν ότι χρειάζεσαι παίχτες που μπορούν να παίξουν σε αρκετές θέσεις. Ο Τσικίνιο τώρα σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Ο Τσικίνιο, α πούμε. Καλά, το σε κανένα δεν σ' αρέσει. Τι έχει βγει και έχει πιάσει όλου του Ολυμπιακού στην ευρύτερη περιοχή τη Νέα Μπέρνη.
3: Δεν ακούω και έναν που βγαίνει στα σέρα ναι, διόκουν και να πει...
0: Μα τι να σου πω, δηλαδή ο Τσικίνιο δεν έχει βοηθήσει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τον Ολυμπιακό, θα τρελαθούμε.
3: Μόνο όταν πήραμε το...
0: Μόνο. Ναι, γιατί πέρυσι δεν έπαιξε ο Τσικίνιο, η πρόπερση δεν έπαιξε στο Europa League. Πού έπαιζε.
1: Συγγνώμη, αν δεν έχει βοηθήσει ο Τσικίνιο και ο Ζέλσον στην Ευρώπη...
0: Ξέρω εγώ τώρα.
1: Ποιοι έχουν βοηθήσει, για να κατάλαβα εγώ που δεν...
3: Σταύρο μου, Το θέμα

0: δεν είναι τι έκανε ένας παίχτης πριν δύο χρόνια ή τρία. Το θέμα είναι ότι πέρυσι όλη τη χρονιά οι συγκεκριμένοι παίχτες ήταν να μην τους βλέπεις.
1: Πέρυσι ήταν μια κακή χρονιά. Ποιοι ξεχώρισαν πέρυσι?
2: Μισή κακή χρονιά.
0: Ποιοι ξεχώρισαν πέρυσι? Οι αμυντικοί καταρχάς ξεχώρισαν όλοι. Πρέτσος, Πυρόλα, Μπυρόλα.
1: Ωραία, από την άμυνα και μπροστά, δηλαδή να τους αφήσει όλους να φύγουν.
0: Ορίστε, όσοι ποιο είναι. Ξεχώρισε. Ποιο ξεχώρισε? Υπάρχουν παίχτες.
3: Καλά, πλήγο έπαιξε.
1: Πόσο έπαιξε ο Σιπιόλη πέρυσι στην Ευρώπη και ξεχώρισε?
0: Μα όποτε τον έβαζε μέσα τον κύριο Σιπιόνι, τον νεαρό αυτό το παιδάκι.
1: Να ξεκαθαρίσω ότι και εμένα μου άρεσε ο Σιπιόνι, έτσι, αλλά.
0: Τι έπρεπε να κάνει το παιδί για να δικαιωθεί το ίδιο, όχι και να δικαιώσει και τον προπονητή. Αλλά ο προπονητής δεν θέλει να δικαιώνεται από παίχτες που τα δίνουν όλα μες στο γήπεδο. Θέλει, έχει παίχτες και από παιδιά. Αυτό και κλείνω εγώ, Ιρακλή.
2: Δεν υπάρχουν αυτά που λες στο Μεντιλίμπαρ.
1: Να είστε καλά.
2: Δεν υπάρχουν. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Πάμε για διαφημίσεις.

0: Πάμε, πάμε σε γραμμή.
1: Πριν πάμε στο επόμενο φίλο να απαντήσω λίγο. Μια σούμε για το Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι πέρυσι είχε 6 συμμετοχές στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Και βάζω μέσα και, και τα δύο που ήταν στην νοκάουτ φάση με τη Λεβερκούζεν. Ο χρόνος ο οποίος αγωνίστηκε στην Ευρώπη ο Σιπιόνι πέρυσι ήταν 66 λεπτά.
0: Συνολικά.
1: Συνολικά. Λοιπόν, δηλαδή είχε μπει και στα 6 παιχνίδια αλλαγή. Μεγαλύτερο χρονική του διάρκεια ήταν 18 λεπτά με τον Άγιαξ, 15 με την Άρσεναλ. Και είχε 6 λεπτά με την Αϊτχόβεν, 8 με την Λεβερκούζεν. Στο εντός έδρας παιχνίδι στη League Face, 8 λεπτά με την Λεβερκούζεν στο παιχνίδι στο νοκάουτ και 11. Δεν είναι δηλαδή ότι έπαιξε πάρα πολύ το παιδί. Το οποίο και έχει βελτιωθεί και ήταν και καλός και στην προετοιμασία και γενικά έχει στοιχεία που αρέσουν στο Μεντιλίμπαρ. Δεν έβγαιναν οι θέσεις. Ωραία. Γίνεται κουβέντα ότι είναι ο Τσικίνιο. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή γιατί ας πούμε τους ξεγράφετε έτσι τους παίχτες. Κάποιοι, δεν λέω για όλους. Προφανώς. Μπορεί να έχετε εσείς δίκιο και να έχω εγώ λάθος, αλλά. Okay. Ο Τσικίνιο είναι βασικός σε όλα τα παιχνίδια τα οποία έπαιξε ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Μάριος, από το καταπράσινο Γάλλιο. Γεια σου Σταύρο, γεια σου Διονύση, γεια σου.
3: Γεια σου, Λεμό.
1: Γεια σου, ρε Μάριο.
0: Ασχολήθηκε με το City ή όχι? Με την ομάδα.
2: Έτσι και έτσι. Μα όχι, εμείς είμαστε Παναθηναϊκοί, οπότε εντάξει, όχι. Λοιπόν, μία παρατήρηση, ρε παιδιά. Όλοι, όταν βλέπουμε τηλεόραση ή ακούμε ραδιόφωνο, έχουμε τη δύναμη στο χέρι μας, έτσι δεν είναι? Αν θέλεις ένα κανάλι ή ένα σταθμό, αν δεν σ' αρέσει, τον αλλάζει. Είναι πολύ απλό, έτσι δεν είναι?
1: Μα, ή το χαμηλώνεις.
2: Ή το χαμηλώνεις, μπράβο, ακριβώς. Αν δεν είσαι ικανοποιημένος με ένα κανάλι, λέω εγώ τώρα, παράδειγμα το Sky, λέμε, μπορείς να βάλεις το αντικειμενικό το Mega, ας πούμε. Αν δεν σου αρέσει το Sky, μπορείς να βάλεις το αντικειμενικό το
1: Mega. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι για παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή παραδείς το παιχνίδι. Δεν μπορεί να δει. Άλλο σου λέω. Δεν μπορεί να δει το παιχνίδι σε άλλο. Το συγκεκριμένο μάτι σε άλλο κανάλι.
2: Γενικά μιλάω.
1: Άλλο το γενικά και άλλο το ειδικά. Εγώ σου λέω. Γι' αυτό σου είπα.
2: Ή μπορείς να βάλεις το ραδιόφωνο του Μέγκα. Που αυτή τη στιγμή έχει παραγωγό. Ο οποίος έβριζε διεθνή παίχτη και τον έλεγε Ιωάννα, άμα θυμάσαι.
0: Πού μπαίνουμε τώρα, σε τι διαδικασία μπαίνουμε? Παίρνουμε σε αυτό που
1: μα έχει απαντήσει και πρώτα και δεν είναι και εδώ.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά... μα δεν είπα όνομα, ρε παιδιά.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Καλά, εντάξει, τώρα φωτογραφίζουμε και κάνουμε και ράντ με το. Δεν είμαστε εδώ τώρα.
0: Δηλαδή,
1: για να κάνουμε όλου του δημοσιογράφου.
2: Θέλω να πω ότι δεν σου αρέσει μια μετάδοση. Μπορεί να βάλει το ράδιο και να ακούσει την τηλεόραση.
0: Όχι, εγώ διαφωνώ. Μπορεί να κρίνει και τη μετάδοση.
2: Γιατί να μην την κρίνει? Μπορεί να κρίνει και τη μετάδοση. Αυτά ήθελα να πω, δηλαδή μην τρελαινόμαστε τόσο.
0: Εσύ είδαμε, δεν ήσουν τρελαμένος.
2: Ας πούμε εμείς που μπορεί να είμαστε Παναθηναϊκοί, μπορεί να μην μας αρέσουν κάποιοι άλλοι σταθμοί όπως τα λένε ή κάποια άλλα κανάλια.
0: Κάνεις την κριτική σου, τι κάνεις. Μπορεί οποιοςδήποτε να κάνει την καλά.
1: Και εσύ, αυτό ισχύει και παντού και εσύ στις σελίδες, δεν χρειάζεται να μπαίνεις εκεί που δεν...
2: Ναι, ναι, παιδί μου, ναι.
0: Στα πάντα. Να είσαι καλά, Βασίλη.
2: Να είσαι καλά.
0: Πάμε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Ο Δημήτρης, είμαι με το ταξί από το δρόμο.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Συγγνώμη λίγο, Διονύση, από τον πύργο από τα Πάτρια Εδάφη που μου λες για δεκάδα. Εντάξει, τώρα δεκάδα θα έχει αρκετές αλλαγές σίγουρα και θα βάλει και πιτσιρικάδες. Για στοιχηματικούς λόγους προτάσεις, παίξε τον Αβεράκι, το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Δεν ξέρω τι δίνει. Έλα.
4: Λοιπόν, να πω κι εγώ κάτι σχετικά με τον Ολυμπιακό.
0: Έλα.
4: Για τους παίχτες που αναφέρθηκε ο προπροηγούμενος.
0: Ναι.
4: Για κάποιους παίχτες, ας πούμε, για το Σιπιόνι. Λοιπόν, και όχι μόνο. Εγώ βλέπω, ρε παιδιά, δεν έχω πέσει ειλικρινά, σας μιλάω, βλέπω τον Ολυμπιακό από το 1974, από 10 χρονών. Βλέπω τον Ολυμπιακό από το 1974, από την τρομάδα του Γουλαντρή, τη μεγάλη. Λοιπόν, δεν έχω πέσει έξω σε παίχτη. Το πιστεύετε, δεν το πιστεύετε?
0: Ούτε μια φορά.
4: Δεν είμαι η δήμονας, όχι ρε φίλε, ούτε μια φορά. Μπορεί να τον έχω υπερεκτιμήσει ή να τον έχω, ξέρω εγώ, τέτοιο, αλλά έξω, αν είναι καλός, αν είναι κακός, αν είναι, ξέρω εγώ, δεν έχω πέσει. Δηλαδή, όταν είχε πρωτοέρθει ο Τωροσίδης, έτριβα τα μάτια μου, λέω, τι παιχνίδι είναι αυτός. Δηλαδή, με την πρώτη φορά, νόμιζες ότι πήγες στον Ολυμπιακό 10 χρόνια. όταν ήρθε ο Στολτίδης το ίδιο. Δηλαδή ο παίχτης που πρέπει να σου βγάλει αυτό που θα στο δείξει δηλαδή, αυτός είναι ο παίχτης, να τον δεις από το πρώτο παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ βλέπω εχθές αυτό το παιδάκι, το οποίο δεν έχει ούτε γένεια, το Γκοντζάλες, τον επιθετικό.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, αυτό το παιδάκι δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός όσο λένε, αλλά εγώ δεν βλέπω τσαγανό, ξέρεις, τσαγανό επάνω του, να κοντράρει, να κάνει, να δείξει, ξέρω εγώ. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα. Τον άλλο τον Κουστάβο Σα έκανε χθες, μέτρησα 17 μπαλιές και οι 17 λάθος.
1: Δημήτρη, είπαμε. Δημήτρη, ναι. Έλα Δημήτρη. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, όσον αφορά το Γκονζάλες στον επιθετικό, σε αυτά τα 90 ναι. λεπτά συνολικά που έχει παίξει, δηλαδή την αλλαγή που πήγε στην Τρίπολη και στο χθεσινό μάτς, είναι ένας παίκτης για τον οποίο είδαμε μετά τον γκολ, ειδικά χθες, ωραία πράγματα να αξιοποιεί τους συμπαίκτες, όπως έβαλε μια φοβερή παλιά στο Ζέλσον ή όπως ξεκίνησε και τον γκολ και τη κεφαλιά πάσα που έδωσε στον Μπρούνο που τον αξιοποίησε και έκανε πολύ ωραίο τελείωμα Μπρούνο για το 0-3. Γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος μιλάει στους συμπαίκτες του με το καλημέρα, δηλαδή αυτό φαινόταν στο παιχνίδι στην Τρίπολη, κυρίως όσους ήταν στο γήπεδο. Εγώ είχα πάει στην Τρίπολη, όπου για να προσπαθήσει, ξέρεις, να προσαρμοστεί και να αρχίσει να κάνει συνεργασίες. Και είναι ήδη μέσα σε αυτά τα 90 λεπτά, μέσα σε τρεις μεγάλες φάσεις, συν μία assist που έδωσε τέσσερις. Είχε το δοκάρι στην Τρίπολη, έβαλε ένα γκολ χθες, έδωσε μία assist.
4: Πρόσεξε, δεν το κατακρίνω το παιδί.
1: Ναι.
4: Αλλά εγώ τι σου είπα, εγώ βλέπω ότι δεν έχει σωματοδομή, καταλάβεις τι εννοώ. Δηλαδή δεν είναι ένα τζαρτζάρι. Το center for είναι για ένα τζαρτζάρι, για να παίζει ξύλο εν ολίγης μέσα στο...
1: Όχι, δεν είναι όλα τα σεντερφόρ, έτσι.
4: Λέμε αυτός ο τσαμπουκά σεντερφόρ που ταιριάζει στον Ολυμπιακό, γιατί του Ολυμπιακού του ταιριάζουν και αυτά τα σεντερφόρ. Και μάλιστα έχω πει ότι αν είχαμε βαστίξει τον Τικίνιο, το θυμάσαι τον Τικίνιο.
1: Μια χαρά σεντερφόρ ήταν.
4: Ήταν μια χαρά σεντερφόρ, γιατί το διώχνεις ρε φίλε. Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό, γιατί αλλάζει τέτοιο σεντερφόρ.
1: Και ο Τικίνιο, όπως και παλαιότερα, που εγώ θεωρώ δηλαδή ότι θα μπορούσε να έχει συνεχίσει τον Ολυμπιακό, ήταν ο Ισλανδός, ο Γκούντιονσεν.
4: Που είχε βάλει τον γκολ. Μπράβο, ο Γκούντιονσεν.
1: Που είχε βάλει τον γκολ με την Άρσεναλ στο 2-3.
4: Λοιπόν, δεν μπορεί να τα βλέπουμε όλοι και να μην τα βλέπετε, ας πούμε, οι ειδικοί.
1: Πάμε να δούμε. Όσον αφορά το ΣΑ. Ο ΣΑ είναι. Ο ΣΑ, λοιπόν, συμφωνώ μαζί σου ότι μέχρι τον γκολ είχε κάνει αρκετά λάθη στον χώρο της μεσαίας γραμμής και φαινόταν δηλαδή ότι τα βάζει με
4: τραυτό.
1: Αλλά μετά. Απέκτησε ψυχολογία και είναι ένα παιδί το οποίο έχει πολύ καλή τεχνική. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή,
4: είναι νωρίς για να τους κρίνουμε. Είναι ναι. νωρίς για να τους κρίνουμε.
1: Εσύ μου τους κρίνεις. Δεν τους έκρινε.
4: Πρόσεξε. Εγώ δεν τους κρίνω. Σου λέω τι είδα.
1: Ναι.
4: Μπορεί να βγάλει μάτια αυτό το παιδί στο δεύτερο γύρο. Δεν το ξέρω εγώ, ας πούμε. Αλλά εγώ λέω όπως.
3: Έπες κιόλα. Είπες δεν κάνει τέτοιο. Δεν είπες ένα χθες καλός.
4: Εγώ σου λέω δύο που είπα συγκεκριμένο πράγμα. Σου το σύγκρινα με τον Τωροσίδη, με τον Στορτίδη, του σύγκρινα δηλαδή με παιδιά που μπήκαν σαν λιοντάρια από το πρώτο παιχνίδι. Και του λέω αυτοί δεν είχαν ψυχή εχθές. Και δεν ξέρω ποιος θέλει που δεν έχει ψυχή ο ποδοσφαιριστής. Ο προπονητής δεν του το έχει εμφυσίσει ή ο ποδοσφαιριστής.
1: Τι δεν έχει ψυχή, αδερφέ, ο Γκονζάλης είναι 10 μέρες στην Ελλάδα.
4: Ναι, αυτό τι σχέση έχει με την ψυχή που πρέπει να έχει.
3: Συγγνώμη, μήπως πριν να πεις το Φιμπόγκασον.
1: Το Φιμπόγκασον. Ναι, το Ιμπαγκούτιος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν σ' άλλη ομάδα.
3: Προσπαθούσα τόση ώρα να
1: το. Ο Φιμπόγκασον.
4: Μπράβο, ναι. Για το Φιμπόγκασον λέγαμε. Εν πάση περίπτωση, εγώ λέω ότι η ψυχή, το τζάρτζ, ρε παιδί μου, το τζαρτζάρισμα. Δεν έχει σχέση με το να στο πει ο προπονητής, να μην στο πει, είναι να το έχεις.
3: Δεν είναι απαραίτητο να το έχουν όλοι.
1: Μα πρώτα απ' όλα, ρε παιδιά, δεν το ξέρουμε τώρα.
3: Δηλαδή, ο Μέση είναι το τζαρτζάρισμα.
5: Ναι, τέλος πάντων, ας το Μέση τώρα. Εσύ πας και σε άλλο επίπεδο. Αλλά δεν έχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, όχι μόνο επιθετικοί.
4: Σαφώς.
5: Τα ίδια χαρακτηριστικά.
4: Σαφώς.
5: Υπάρχουν χαφ και χαφ. Άλλος είναι πιο σκύλος, όπως λέμε.
1: Πιο αγκρέσιμο.
5: Άλλος πιο αγκρέσιμο είναι άλλος πιο soft, πιο μπαλάτος. Υπάρχουν επιθετικοί και επιθετικοί.
1: Ο Σά είναι μπαλάτος, φαίνεται.
5: Δηλαδή κάθε παίκτη πάντα, να σου πω κάτι, εγώ τι λέω. Πάντα πρέπει να κρίνουμε μια επιλογή μιας ομάδας από το αν πληρεί τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει θέσει ο προπονητής και οι άνθρωποι που κάνουν σχεδιασμό. Γιατί, παράδειγμα, θα σου πω ένα παράδειγμα για να το κλείσουμε. Θυμάσαι που πήγε ο Παναθηναϊκός να πάρει το ΜΕΙΤΕ.
3: Ναι, και πήρε το Σιώπη.
5: Πήρε το Σιώπη. Άσχετα με το τι είναι ο ΜΕΙΤΕ και τι είναι ο Σιώπη, είναι καμία σχέση ο ένα με τον άλλον. Άρα εκεί σου έδειχνε ότι ο σχεδιασμό για αυτή τη θέση είναι στο φουτουρού.
3: Θα βρούμε ένα παίκτη.
5: Μπράβο. Ή τέλο πάντων δεν μπορώ να βρω άλλο παίκτη τώρα γιατί με πούλησε ο ΜΕΙΤΕ να πάρω αυτόν.
3: Εγώ μπορώ να πω και το εξή. Μπορεί τι περισσότερε φορέ μάλιστα οι προπόνητε θέλουν παίκτε με διαφορετικά χαρακτηριστικά στην διαθέση. Σου λένε έχω δύο ψηλού σεντερφόρ και έναν πιο κινητικό πιο.
5: Αλλά δεν υπάρχει πάντα ότι ο καλό παίκτη φαίνεται με τη
3: μία. Μα και το θέμα τη ψυχή τώρα αδερφέ είναι πολύ τραβηγμένο που το συζητάμε.
5: Ωραία, ωραία. Πρέπει να πάμε διάλειμμα κύριε γιατί έχει πολιτικό αδειό. Φίλε μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρε αύριο.
3: Έγινε. Να είστε καλά. Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της εκπομπής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για λίγο ακόμα.
1: Λοιπόν, γράφει ένας φίλος. Ηρακλή, έχουμε μια διαφωνία. Αυτό μου άρεσε να διαφωνούμε πολιτισμένα. Έπρεπε να μείνει εκτός ο Τσικίνιο και όχι ο Ρόκο. Τσικίνιο έχει πολύ καιρό να παίξει καλά και εκεί έχουμε λέει τρεις παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν καλύτερα. Εννοείς τώρα η θέση του Τσικίνιου τις περισσότερες φορές με τον Μεντιλίμπαρ ήταν πίσω από τον επιθετικό. Για να έχει πάρει τρία χαφ, είμαι βέβαιος ότι τον υπολογίζει και για να παίξει στο 8 το Τσικίνιο.
0: Όχι, ως έτσι, ως 8 έτσι.
1: Και επίσης, ας πούμε, στο μάτς με το στην Τρίπολη, τον πέρασε δεξί εξτρέμ όταν έβγαλε την άλλη μπάλια στον LKB. Δηλαδή είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει πίσω από την τριάδα. Δεν λέω ότι είναι το εξτρέμ όπως το έχουμε στο μυαλό μας, ούτε πρόκειται ποτέ να γίνει. Αλλά ο Τσικίνιο, αν θα κάνει build-up από αντίπαλους που θα κάνουν αρκετοί στο Europa League build-up, μπορεί να πρεσάρει και πίσω από τον επιθετικό και ως εξτρέμ. Μην κοιτάζουμε μόνο τη μία πλευρά του, δηλαδή στην επίθεση, όταν ας πούμε θα κάνει επίθεση ο Ολυμπιακός, ότι μπορεί να προσφέρει ο Τσικίνιο. Αλλά και όταν ας πούμε θα ξεκινήσει το pressing. Mm-hmm. Γιατί δεν αλλάζει αυτό στον Ολυμπιακό. Το γεγονός ότι έχει αρκετούς παίχτες με ποιότητα πολύ καλύτερους σε σχέση, ας πούμε, και με πέρυσι, δηλαδή που μπορούν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή να απειλήσουν από τον άξονα. Δηλαδή περιμένουμε αυτό το πράγμα. Το Μπουέρτα θα βοηθήσει πολύ και ο Φρόιλερ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά στο περσάρισμα θα πρέπει να βοηθήσει ο Τσίκη.
0: Τι πάθετε. Όλοι. Ναι. Λοιπόν.
2: Πάμε.
0: Ωραία. Όχι, λέει, δεν έχει το τζαρτζάρισμα ο Μέση. Πολλοί προσπάθησαν να το κρεμίσουν και πέσανε. Ναι, γιατί του απέφευγε. Πάμε παρακάτω, γράμμα.
1: Όχι, ήταν και δυνατό.
0: Είναι, ρε, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό του τώρα.
3: Α, το Μέση τώρα. Ο Μέση είναι Μέση. Δηλαδή τώρα. Τι λέμε.
0: Ωραία, Αγουέρο.
3: Μιλάμε για γήινες καταστάσεις, όχι για Μέση. Ναι.
4: Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
4: Ο Βαγγέλης είμαι, τι κάνετε.
3: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
4: Καλά είστε.
3: Όλα καλά, φίλε.
4: Διονύση. Ένα μεγάλο μπράβο
0: και από εμάς.
4: Στη διοίκηση.
3: Άρα και εγώ.
0: Εγώ νομίζω εσένα.
3: Ναι.
4: Στη διοίκηση, στον πρόεδρο τον Γιάννη τον Αλαπούζο για όλη αυτή τη χαρά που μας έδωσε χθες το βράδυ. Και την Κυριακή πρέπει να πάμε όλοι στο γήπεδο για όλη αυτή τη χαρά που μας δώσανε χθες το βράδυ.
3: Θα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει πολύ κόσμο.
4: Ναι, έχω για 40-45.000 κόσμο.
3: Κάτσε να δούμε λίγο πώς τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εικόνα. Πιστεύω και σήμερα θα έχει κόσμο, όχι όπως την Κυριακή, αλλά για παιχνίδι καθημερινή κύπελο με νίκη Βόλου 9 το βράδυ θα έχει κόσμο, θεωρώ. Θα είναι και ο Ουναΐ στο γήπεδο.
4: Είδες τελικά μια μεταγραφή την μπορεί να βάλει τον κόσμο.
3: Σίγουρα, είπαμε. Με τον Ουναΐ ο Παναθηναϊκός αγοράζει πολλά πράγματα. Τώρα ξέρεις, από εδώ και πέρα τα υπόλοιπα άλλα στο γήπεδο. Δηλαδή το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι όλοι αυτοί να κάνουν ομάδα, να αποκτήσουν μια χημεία, ταυτότητα, ρόλους κτλ.
4: Και σίγουρα ο Διονύση και στον προπονητή έχει αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο.
3: Έχει. Πολύ καλό υλικό έχει. Θα ήθελα κάτι παραπάνω εγώ. Το Γενάρη.
1: Σε τι θα θέλει.
4: Εντάξει.
3: Ας το πέρα.
4: Κλείσαμε μεταγραφές.
3: Τώρα για εξτρέμ, εγώ ήθελα εξτρέμ, το ξαναλέω, αλλά με τον Ουναΐ το καλύψει το κενό. Μπορεί να παίξει εξτρέμ γι' αυτό. Έλα.
4: Εντάξει, σίγουρα. Τώρα ξέρουμε καλύτερα αυτοί από μέσα από την ομάδα.
3: Καλά, 100%. Τώρα απόψεις λέμε εμείς και συζητάμε, δεν είναι.
4: Σήμερα θα έχουμε αλλαγές στην ομάδα.
3: Ναι, δεν θα έχει.
4: Εντάξει, ναι. Είναι και την Κυριακή τώρα το παιχνίδι. Τώρα θέλω να πιστεύω, ρε παιδί μου, μην κάνουν καμιά αγκαρία σήμερα. Γιατί τώρα οι πιο πολλοί πρώτες θα σκέφτονται και το παιχνίδι της Κυριακής. Εντάξει, θα πάει κόσμο σήμερα. Τουλάχιστον να οικονοποιήσουν, ξέρεις, με την απόδοσή τους, ρε παιδί μου. Εντάξει.
3: Και πέρα από αυτό που λες, μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός, το λέγαμε και τις προάλλες. Πέρυσι την πάτησε με το γεγονός ότι δεν έβαλε κι άλλο γκολ, αν θυμάσαι, τη νίκη 2-1 επί της Καβάλας. Γιατί αν είχε βάλει κι άλλο γκολ θα είχε πάρει το πιο εύκολο θεωρητικά μονοπάτι που θα μπορούσε να πάει μέχρι και τελικό. Πήρε το δύσκολο γιατί μετράει, το λέω γιατί μετράει η διαφορά στα γκολ.
4: Μετράει διαφορά στα γκολ, ναι. Ναι.
3: Και αποκλείστηκε από τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
4: Έγινε παιδιά.
3: Να είσαι καλά. Βαγγέλη, να είσαι καλά.
1: Απαντήσω μόνο στο γέμιο του Αγρίνου. Δηλαδή, ο Σπιόνι είναι άχρηστο και δεν το βάζει μέσα. Είπα εγώ ότι είναι άχρηστο ο Σπιόνι. Δυστυχώς στη λίστα έπρεπε κάποιοι να κοπούν. Δεν βγαίνει η διαφορά, δεν βγαίνουν τα κουκιά με τίποτα.
3: Δύσκολη εξίσωση εξ αρχή ήταν, το είχαμε πει.
1: Ο Σπιόνι είναι παίκτη ο οποίο έχει και στοιχεία που αρέσει πολύ στο Μεντιλίμπαν.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Βασίλης από Χανιά.
3: Γεια σου, Βασίλη.
0: Καλώς.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Γεια σου, Ηράκλειο μου. Mm. Σήμερα διαφωνούμε. Σήμερα θα το πάμε αλλιώς. Διαφωνούμε κάθετα.
0: Κλείστε τον κύριο.
1: Όχι.
0: Ναι, αστείευαμε.
2: Όχι, μπορεί, εντάξει. Απλώς, κοίταξε να δεις. Αυτό με το Σιπιόνι.
1: Ναι.
2: Εδώ ήταν Σιπιόνι, Δότα, Μαϊλόβιτ, μακράν η καλύτερη προετοιμασία. Έτσι.
1: Καλά. Σιπιόνι.
2: Πώς.
1: Σιπιόνι, ποιον είπε.
0: Ζώτα.
1: Α, Ζώτα, ναι, και Σμαϊλόβιτ.
2: Ζώτα και Σμαϊλόβιτ. Ναι. Αυτή τη ξεκάθαρα.
1: Mm-hmm.
2: Τι συζητάμε τώρα. Ναι. Για όποιον ξέρει μπάλια. Όποιο δεν ξέρει, να μην βλέπει μπάλια.
1: Λοιπόν,
0: να βλέπει για να μαθαίνει, ρε φίλε. Γιατί μην ξέρει.
1: Δεν είναι και με τη Λίμπαρα σκανδίνει για ταινία δηλαδή. Να δει την Οδύσσια.
2: Κοίταξε, να μην πούμε για το Μεντιλίμπαρ, ωραία. Να πούμε και για τον Γιωβάνη που είχε μέσα τον Μακασέτα και όχι τον Κωνσταντέλια. Τι συζητάμε, επειδή είναι προπονητές, δεν κάνουν λάθη τεράστια.
1: Αυτή σου πήγα ότι δεν κάνουν λάθη, αλλά ούτε σε αυτό το λάθη.
2: Τα ίδια κάνει και με τη Λίμπαρ. Τα ίδια κάνει και με τη Λίμπαρ. Κάνει δύο και ένα λάθη. Εγώ φωνάζω από πέρυσι, να δω πότε θα τέτοιο, για Τσικίνη και Ζέλσον. Ότι έχουμε εγκλωβιστεί αυτού του δύο παίχτες. Και φαίνονται τώρα 7 μήνες και τη ζημιά που δημιουργεί. Καταρχήν στην εκπομπή μέχρι στιγμή έχετε ακούσει να πάρει κάποιο Παναθηναϊκό για εξής να έχει πρόβλημα με τη λίστα. Όλοι οι Ολυμπιακοί παίρνουν. Εσείς γιατί δεν τα λέτε αυτά,
3: ναι,
2: και
3: αλλά γιατί αυτό ήταν, αν μου επιτρέπει, γιατί είχε πιο πολλού ξένου Ολυμπιακού. Άρα θα έπρεπε να βγουν και περισσότεροι. Άρα πιο λάθος, δύσκολη η εξίσωση.
2: Άρα
3: πιο δύσκολη η απόφαση του προπονητή, φίλε μου.
2: Είναι
3: εγώ που δεν έχω κάποιο λόγο να.
2: Μπράβο, αυτοί που είναι πίσω τότε από το Μέντι κάνουν μεγάλα λάθη. Αλλά πάμε τώρα στο Μέντι.
1: Πάμε στο Μέντι.
2: Ο Σιπιόνι, Σιπιόνι αγόρι μου, όπως θα λέει και ο Μάκης, συμφωνώ 1000% με τον Μάκη, πήγε να βρεις το μάνατζερ του Μουζακίδη, γιατί μάνατζερ παίζουν πλέον ποδόσφαιρο, έτσι, για να παίξει στον Ολυμπιακό.
1: Δηλαδή θες να, μου πεις ότι ο παίρνει ατζέντης το με τη Λίμπαρ για να του πει ποιο θα βάλει σε
2: αυτήν την γίνεται και τι.
1: Μα αυτό δεν ξέρεις τι κρίνει, τι λες. Γιατί προτείνεις κιόλας.
2: Υποθέτω.
1: Μα δεν υποθέτεις, είπες. Δεν είναι καμία υπόθεση.
2: Περίμενε.
1: Περίμενε. Εσύ δεν μίλησες υποθετικά. Είπες, Σιπιόνι αγόρι μου, πάρε τον ατζέντη του Μουζακίτη.
2: Ξέρει πώς το λέμε τώρα.
1: Άσε τα ξέρει πώς τα λέμε, γιατί δεν μπορεί να το λέει διαφορετικά. Πάμε παρακάτω.
2: Είναι δύο κλάσει πάνω από το Μουζακίτη και θα το αποδείξει και ήδη θα φέρει.
1: Και πέντε να γίνει το παιδί.
2: Ωραία. Πάμε εγώ για το Σιπιόνι, γιατί έχω κάποιο ρόλο στο Σιπιόνι. Ήταν πολύ απλό. Ήταν πολύ απλό, γιατί και στα δύσκολα μας άφηνε έξω ο Ζέλσον Τσικίνο και η πιο ωραία μας πλευρά χθες, άμα δεις, τέτοια συνεργασία είχαν εδώ από Ροντινέη Φορτούνη στο κόφρε της χρονιά, τόσο καλή συνεργασία που είχαν αυτοί δύο και το βλέπω και σε άμεσο χρονικό διάστημα με τον Τικνιζιάν και τον Ρόκα.
1: Ο Τικνιζιάν με τον Τικνιζάν, γιατί δεν προφέρεται, λέει, είναι μένει με το αλφα, Τικνιζάν λοιπόν να το λέμε.
2: Όπως είναι.
1: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, και εγώ δεν το ξέρω, Τικνιζιάν το λέμε. Λοιπόν, μαζί στο μάτς με τον Ατρόμητο, στο μάτς με τον Ατρόμητο ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Τικνιζάν αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να βελτιώσει είναι το αμυντικό του κομμάτι.
2: Και προς το τέλος ήταν μια χαρά και στην άμυνα, τα πήγε και μια χαρά εκεί πέρα στην άμυνα. Βοήθησε για πιο πολύ ο Ρόκα εκεί πέρα. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλή. Θα αφήνει τώρα τον καλύτερο, ξέρω εγώ, για μένα μέχρι στιγμής από αυτούς που έχουμε εξτρέμ έξω, για να παίζουν, ξέρω εγώ, και αυτό τώρα η Καλαμέλια 3 γκολ έβαλε πέρυσι στην Ευρώπη.
1: Ναι, τα βάλε, τι να κάνω τώρα.
2: Σε 30 αγώνε έβαλε 3 αγώνε.
1: Α ξαναβάλει και φέτος 3, μια χαρά θα είναι.
2: Αυτή τη λογική, και ο Ροντινέη έβαλε 3 στα πλοία, όχι να τον κρατούσαμε τότε.
1: Καλά, να ξέρει, καλά θα το
2: αναφέρω.
1: Ο Ροντινέη λοιπόν, ο Ροντινέη, τον οποίο έκλεισε ο κύκλο σου. Ναι, εντάξει, άστο να χρυσό και ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη. Ο Ροντινέη έκανε. Να ξέρει, στα αποδυτήρια μια ομάδα παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο.
2: Εγώ θα τον κρατούσα τη μισή ένα και να ξέρει.
1: Ο Ροντινέη ήταν συνδετικό κρίκο όλων των παικτών. Με όλου του παίκτε. Δηλαδή, άμα δει πόσε αναρτήσει έχουν κάνει όλοι οι συμπαίκτε του για τον Ροντινέη.
2: 100-0 μαζί σου. 100-0 μαζί.
1: Και χρειάζονται τέτοιοι ποδοσφαιριστέ να υπάρχουν τέτοια του όμω.
2: Έχουμε δύο παίκτε. Είχαμε τον Έσε με τον Σιπιόνι στο 6 που έφτασε Φρόλιο 8. Και πίσω από το επιθετικό είχαμε Ζώτα να παίξει, Φορτούνι να παίξει, Σαν να παίξει. Υποτίθεται πήραμε παίχτες για να. Όλη μπροστά ομάδα δεν βλεπότανε πέρυσι. Και πήραμε μια αναβάθμιση σε όλες τις θέσεις. Ναι. Και ένα και δύο. Ναι. Και ακόμα είναι αυτή μέσα.
1: Ποιοι είναι μέσα, αδερφέ. Ο Τσεκίνο και ο
2: Ζέλτσον. Χθες ο Ζέλτσον τον είδε. Τρέχει, παλεύει, κάνει, δείχνει από τον πολιτικό.
1: Δηλαδή και χθες δεν ήταν καλό, α πούμε, ο Ζέλτσον. Το δώσω μέσα.
2: Πλάκα μου κάνει τώρα. Έχει δει το ματ. Όλες του επαφές, τα κοντρόλ του, οι επιλογές του, κοντράρανε οι σέντρες του, τα κοντρόλ του φεύγανε, έπεφτε. Απλώς ήταν πολύ, σε όλο το παιχνίδι είχε την μπάλα και χωρίς ουσία. Έχω αυτό το παίχτη από εποχή Μάριτς. Δεν υπάρχει αυτό. Και
1: δεν
2: βγαίνει και το χάνει πάλι. Ανώθιος, την πρώτη χρονιά που δεν είχε γκολ, ήταν καλύτερος, να ξέρεις. Τώρα πέρυσι που βάλει, ξέρω εγώ, πες 3 στην Ελλάδα, 3 στην Ευρώπη, ήταν χειρότερος.
0: Οκ, okay, να είσαι καλά, πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες.

0: από χθες είχαμε καλές και κακές στιγμές. Περισσότερες καλές. Σας πληρώσαμε από το 15 να πούμε στο Μαρκό.
1: Είχαμε καλές και κακές.
0: Ένα κάρφος άλλο τον.
2: Το κάρφος και τον Κονζάλη.
1: Σωστά.
2: Εγώ δύο σκόρερ έδωσα.
1: Πέρασε το κόλκο, δεν πέρασε το άντερ που είπα εγώ στη Λάρισα. Είχα δώσει over την ΑΕΚ.
0: Όχι, εκεί είπαμε, όταν σφιχτά το κάλαμε ένα δίπλα.
1: Εγώ είχα πει over.
0: Ναι, και είπαμε τελικά ότι over 3,5 θα πάει πιο χαμηλά.
1: Δεν το περίμενα. Εγώ περίμενα.
2: Εγώ είχα πάει
1: και
2: Ελκαμπή και Γκονζάλεφ. Όχι, θα σκοράρουν. Ελκαμπή είχα σαν πέναλ. Ο Ελαραμπή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και τα αγγλικά καλά πήγανε που δώσαμε.
2: Αγγλικά δώσε εσύ.
0: Συμπαθητική ήταν η μέρα. Λοιπόν, σήμερα.
2: Δεν έχει πολύ πράγμα.
0: Έχει όμως δύο-τρία. Έχει ένα ωραίο για μένα κλίδικο. Έχει ένα Hibernian Heart στη Σκωτία.
2: Hibernian Heart.
1: Over κάρτες. Over.
0: Άσο, άσο.
2: Δεν δίνουν εύκολα κάρτες.
0: Γιατί εκεί. Αν το ίδιο μάτς παίζονταν εδώ.
2: Σας το έλεγαν over.
0: Ναι, με διαιτητές μη Σκοτσέζους.
1: Άσο.
0: Και εγώ άσο το 2-30 κάτι.
2: Άσο.
0: Είναι μαζί κοντά-κοντά οι ομάδες. Πάμε με την έδρα, ρε παιδί μου.
2: Γκολ-γκολ. Ωραίο
0: γκολ-γκολ. Ωραία. Έχει στην Ισπανία ένα Sociedad Celta.
2: Δεν ασχολούμαι με.
1: Όχι, όχι. Μακριά.
0: Θα σου πει τα μεγάλα πρωταθλήματα.
1: Μακριά.
2: Δεν παίζω ποτέ.
0: Ωραία. Λοιπόν, εγώ τη βλέπω εδώ την Ασπανία.
2: Στα 85.
0: Γαλλία ασχολείσαι.
1: Βεβαίως.
0: Τη χάνω συνέχεια. Του Λουζ Λίλ, διπλό η Λίλ κοντά στο 2. Αυτή τη Λουζ, ό,τι και να. Να ποντάρω, τη χάνω.
2: Τότε τι.
1: Τότε γιατί δεν
0: την.
1: Εγώ το είχα αυτό με δύο ομάδες.
0: Με την ντερ το είχαμε. Ντερ πάντα, εθνική Τουρκία και Τουλούζ.
1: Μπορντό.
2: Παλιά. Εγώ έχω αρκετές αδερφές, αλλά μόλις ακούσει.
1: Μπορντό, παλιά και Νιούκαστλ.
0: Εγώ σου λέω Ίντερ,
1: ρε.
0: Ίντερ να παίζει με τα κάτω, κάτω Παναγιά και να παίξει στο όβερ 1,5 να έχουν 0-0, ξέρω εγώ. Δηλαδή, όχι να τις πάω κόντρα ή να κερδίσουν. Οτιδήποτε και άγγιξω.
2: Εντάξει, υπήρχαν, αλλά τώρα δεν τις θυμάμαι.
0: Ίντερ, Τουλούζ και εθνική Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Τρία, τέλος πάντων. Έχει.
2: Τουλούζ Λίλ.
0: Διπλό γύρω στο 2 είναι, φίλε.
1: Γκολ, γκολ, πόσο δίνει.
0: Γκολ, γκολ, κάτι να το δω εδώ μπροστά μας, περίμενε. Λοιπόν, γκολ, γκολ. Να σκοράω και οι δύο. Είναι στο 1,75.
1: Μια χαρά είναι.
2: Τιμιότατο.
1: Γκολ, γκολ.
0: Λοιπόν, και στα. Στα Ευρώπας, αφού δεν θα τα μεγάλα πρωταθλήματα.
2: Δεν έχει πολλά πράγματα σήμερα, δεν έγραψε και στήλη.
0: Έχει ένα. Κοπενχάγιν Όρτζελον.
2: Τι είναι αυτό. Πόσο το πήρε χαμπάρι. Όχι, 3,5 Κοπεχάγη είναι γκολ, γκολ, over και ό,τι υπάρχει.
0: Λοιπόν, περίμενε, είναι στις 9 η ώρα. Κοπεχάγη, Νόρτσαλ.
1: Over 3,5, συμφωνώ. Και εγώ με τον Ηρακλή. Over 3,5.
2: Η Νόρτσαλ είναι καλή.
1: Η Νόρτσαλ είναι
2: καλή.
0: Η Νόρτσαλ είναι και δεύτερη, πάει και καλά.
1: Η ώρα είναι αυτό,
2: ευτυχώ δέχτηκε. Να δω την Νόρτσαλ. Ευτυχώ δέχτηκε γκολ από την Μπρόντμπι και έρθει 3-0 και έγινε 3-1 στο 90.
1: Ναι.
0: Έχει κύπελο Ιταλία, άμα.
1: Τι είναι αυτό τώρα, έχει κύπελο, είναι πρωτάθλημα. Τι είναι.
0: Πρωτάθλημα.
2: Είναι πρέπει να είναι ξαναβολή, θα έχει πάρει αναβολή Κοπεχάγη για τα ευρωπαϊκά η Νόρτσελα.
0: Να δω τώρα, να είναι πρωτάθλημα.
2: Παιδιά, νομίζετε τώρα, αλλά αν κάποιο έχει το χρόνο και μπορεί, το να δίνει παιχνίδι πρωταθλήματο Ζανέ θα το ευχαριστηθεί.
1: Ναι, γιατί είναι τρομερό.
0: Έχει πολύ ρυθμό, ναι, όντω. Πολύ καλό ρυθμό. Λοιπόν. Τι σα είπα, έχει και δύο Ολλανδίε τώρα, εντάξει, οκ. Άντερλεχτ Κοστράκη και Γκάνι Λέουβεν. Δεν
2: αυτό που έχασε.
0: Κύπελα Ιταλία σας
2: τώρα γιατί έφαγε τα τρία η Άντελε από την Ουνιό
1: Σαφέρα. Τρία διαγραμμένη Κύπελα Ιταλία.
2: Και έχει χάσει ένας Ναπολέον, κάπως έτσι το λέγανε. Ήμουνα στην Τρίπολη. Αυτό που χάνει στο 91 από τη μικρή περιοχή. Βγάζει στη φανέλα. Βγάζει στη φανέλα και πληρώνει.
0: Όχι, όλα μπαίνουν, όλα χάνονται.
2: Όχι, δεν χάνεται αυτό, αδερφέ.
1: Όχι, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Συμφωνώ με τον Σταύρο. Έχουμε δει και δεν έχουμε δει.
2: Αυτό βρήκε να χάσει.
1: Εντάξει. Το κύπελο Παναθηναϊκός είναι και πολύ το over, πόσο
0: είναι. Θεώρησα ότι δεν θα ασχοληθείς.
1: Να δούμε πόσο.
0: Το over δίνει 1,50 κάτι.
2: Σε αυτό ξέρεις τι αξίζει το μάτι, εγώ. Σε αυτό το μάτι.
0: Αν το βάλεις με νίκη κάτι.
1: Over 1,5 ημίχρονο.
2: Αφού άσε τα over 1,5 ημίχρονο, είναι προτιμότερο και από πλευράς αποδόσεων να δεις την ενδεκάδα.
1: Και να βάλεις σκόρερ.
2: Και να βάλεις δύο σκόρερ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορείς να βάλεις και ένα εύρος γκολ, δηλαδή.
1: Όχι, over 1,5 ημίχρονο.
0: Α, τόσο.
1: Over 1,5 γκολ στο ημίχρονο.
0: Μπορεί να κάνεις over 1,5 και under, ξέρω εγώ, 5, όσο να φτάσει. Και με μια.
1: Να κάνεις ένα πέντε
0: πίλτερ, ας πούμε. Ναι, δηλαδή κάπως έχεις κάνει κόρνα, κάνα δύο, να το φτάσει ένα 70.
2: Δεν τα παίζω τα under, ούτε under 8,5, θα φτάσει 9,0.
0: Και εγώ, όταν που φεύγω, για τους φίλους λέω.
1: Συνήθως θα παίζω under, παίζω τις κάρτες.
0: Όχι, εγώ τίποτα. Είσαι ένα ψυχολόγιο γιατί ξέρεις τι. Δεν θέλω να βλέπω.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Και να ζητάς να μην γίνει κάτι.
3: Θες να ζητήσεις κόρνερ, να ζητήσεις κάρτα, να ζητήσεις
4: τελική.
3: Τι λέει, να μην γίνει κάτι.
4: Για τον ίδιο λόγο δεν παίζω και ισοπαλία.
3: Κι εγώ.
4: Δεν μπορώ να παίξω, δηλαδή, θα το παίξω ασοχή χι δύο.
3: Τι να βλέπω, να μην γίνει τίποτα.
4: Δηλαδή, ωραία, να ξεκινήσω το μάτς 0-0 και να λέω λίχτο.
3: Ακριβώς. Έχω παίξει τρεις φορές στη ζωή μου και αυτό γιατί βλέπω κάτι 0-0 πετώ μόνο αυτό. Δηλαδή, ξέρω ότι δεν γίνει τίποτα.
4: Καλά, έχω δει κάτι 0-0 πετώ.
3: Καλά, τρεις φορές στη ζωή μου. Λοιπόν,
4: κοίτα. Να πω την καλησπέρα μου στον αδερφό τον Κασάμπιαν. Να σκοράρει λέει και στα 2 μέχρι ο Παναθηναϊκός είναι 75. Και η νίκη λέει στα 2 μήχρονα 2 απόδοση.
5: Over 1,5 μήχρονα μένα μου αρέσει πάντως. Να πει γκολ νωρίς και να έχουμε άλλο ένα γκολάκι.
4: Και επειδή το έχει στείλει πολλές φορές φίλοι μου και συγγνώμη που στο διάβασα που μου λέει ρε παιδιά διαβάστε το παίζει τρίτος επιθετικός στον Ολυμπιακό. Εκεί υπολογίζει το Ζώτα. Νεαρός λέει με στοιχεία Γιάρεμτσουκ χωρίς άγχος λύσας. Αδερφέ, νεαρός με στοιχεία Γιάρεμτσουκ. Αν θα ήταν ο λίγο τι πανάκριβος. Γιατί ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι μια διαφορετική ιστορία από πέρυσι το χειμώνα μέχρι τώρα. Αλλά πραγματικά είναι αμαρτία από η όλη κατάσταση με τον Γιάρεμτσουκ στα δικά μου τα μάτια. Το γεγονός ότι δεν μπορεί να τον έχει ο Ολυμπιακός αυτό το παίξει στη διάθεσή του.
5: Τι είπατε.
3: Ναπολεόν είναι ο σπόνσορας της Άντερλε.
4: Α, okay.
3: Όχι ο παίκτης.
5: Είδες πίσω και
4: τι ήταν, τον λέω
5: Ναπολεόν. Όχι Ναπολεόν θα είχαν.
4: Αυτό ξέρεις τι είχε.
3: Σαν τους Αδερανόπουλους, πέντε αδέρφια παίζουν όλοι Ναπολεόν.
4: Μα είδα ένα Ναπολέον εκείνη την ώρα γιατί το είχα βάλει στο
5: κινητό. Το είσαι να πει, άρα πρέπει να έχει δει πολλού Ναπολέον.
4: Όχι,
3: όποιο έλεγαν, θεωρεί το συγκεκριμένο. Τι χάσα κολλήματα.
4: Μόνο αυτό σου λέω.
5: Δεν
4: θυμάμαι πώ λεγότανε. Αν ήταν κάποιο που ξέρει γαλλικά και όλα αυτά, γαλλομαθήσει να το στείλει. Ο κανένα.
5: Συγγνώμη.
4: Ο κανένα στα γαλλικά. Λείπει. Δηλαδή έγραφαν τι απουσίε στα στοιχηματικά.
5: Okay.
4: Και μπαίναμε στην ΕΚΙΠ. Μπαίναμε στην ΕΚΙΠ για να βρούμε απουσίε.
3: Και ήταν μεγάλο ο εαυτή.
4: Και έλεγε ρε παιδί μου. Από την ΟΣΕΡ. Απόντε.
5: Ναι.
4: Και έγραφε τη λέξη πώ λεγόταν το. Ο κανένα. Λοιπόν.
3: Περσόν.
4: Όχι,
3: Περσόν, ναι.
4: Όχι, όχι, αυτό το καταλαβαίνω.
5: Είχε,
4: είχε άλλη λέξη. Από Α ήταν.
3: Α, τώρα αυτό δεν ξέρω πώς προφέρεται όμως. Το έχω βρει.
5: Όχι, πρέπει να το πει.
3: Όχι, θα το πει εσύ.
5: Αοκούν.
3: Αοκούν.
4: Αοκούν. Μπράβο.
3: Αν το βλέπω σωστά.
4: Οπότε λοιπόν. Έβλεπε εκεί, στην Οσέρα, έλειπε.
5: Και λε αυτό ο Αοκούν.
3: Και λε πώ είναι στην Τιμπέ.
4: Εμεί τότε δεν είχαμε. Δεν υπήρχαν και τα πολλά τα site. Τώρα σου μιλάω σε εποχέ, μόλι έχει μπει το στοίχημα. Λοιπόν. Δεν υπήρχαν ξέρεις πολλές επιλογές στο να βλέπεις τώρα ποιο είναι το ρόστερ της ΟΣΕΡ ή το...
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Οπότε λοιπόν, είχε... το παίρνω χαμπάρι γιατί είδα σε 6-7 ομάδες. Λέω ότι Παπαδόπουλος είναι λόγος.
3: Ναι, πώς είναι ο Καμαρά, πώς είναι ο Ντιό, πώς είναι...
4: Άστα το όριμα, δεν έχει απουσίες. Λοιπόν, και, εντάξει, έχουμε και 5
3: φορές. Τι έχουμε,
5: δεν έχουμε. Όμως, αύριο Αοκούν.
4: Στην άδερφος είχε γράψει δηλαδή ότι είναι ο Αοκούν.
5: Λοιπόν, να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε Νέα Ροκυριαζόπουλο που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε Κωνσταντίνα Πανσού και Γιώργο Πετρίδη από Ηρακλή.
4: Να είστε καλά.
3: Καλό απόγευμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ο Ταμπόρδα τώρα παίρνει το νόημα από τον Στέγεμαν, εκτελεί κεφαλιά. Γκολ!
1: Κράτες Παναθηναϊκό 0-1. Ένα φοβερό γκολ για τον Παναθηναϊκό και έρχεται αυτό το γκολ που δίνει πρόκριση.
2: Επιτέλους Κράτες Παναθηναϊκό
1: 0-1.
2: Ο Ταμπόρδα, ο φάουλ από δεξιά. Ο Τέρσες μπήκε σαν τάγκ στην περιοχή και με κεφαλιά ο Βίδα έκανε το Κράτες Κράλοβε Παναθηναϊκό 0-1.
0: Ήρθε Τάσο, ήρθε το γκολ Τάσο. Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό και θα πω ένα πράγμα. Βάλ το να φύγουμε. Τίποτα άλλο. Τέσσερις.
1: Γκολ!
2: Γκολ! Γκολ! Γκολ!
1: Δύο-ένα Παναθηναϊκό!
2: Ο Σίλελ Τέσσερις κάνει το 1-2 με εκτέλεση πέναλτι και τους αφήνει όλους ξερούς. Εδώ στο
1: πέναλτι
2: τους αφήνει όλους ξερούς. Όλοι είναι κάτω. Όλοι είναι κάτω. Οι Τσέχοι είναι κάτω. Ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Σίλελ Τέσσερις. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την Ευρώπη.
0: Κράτες Παναθηναϊκός 1-2.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη του 2026 και καλημέρα από την Πάλα. Φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Πάνος Μπουρνάς στα DEX, στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραρτιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές της εκεί έξω, και μαζί μου σήμερα Μπιλάρας και Μιχάλης Μπαϊνίκια. Brothers Βαϊνίκια, για να το πω έτσι ωραία. Μετά από καιρό ανταμώνουμε τώρα εδώ μετά τις διακοπές. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο και σήμερα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr, στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρτε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, χαμηλώνουμε το τηλέφωνο. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Και αν επιθυμείτε, παρακολουθείτε και όλη την αθλητική επικαιρότητα στην ιστοσελίδα. Μην ξεχνάτε το Facebook, η καλή μέρα από την Μπάλα Φαίνεται, γραμμένο στα ελληνικά, φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα στο πρωινό της Παρασκευής. Εντάξει, χθες δεν ήταν έτσι τόσο, πώς να το πω, δυνατή η ημέρα σε σχέση με προχθές που είχαμε και μεταγραφές, είχαμε και πολλά παιχνίδια κυπέλου και τα λοιπά. Χθες είχαμε μόνο το μάτς του Παναθηναϊκού στο κυπέλο με την νίκη Βόλου, που νίκησε 0 με γκολ του Ταμπόρδα. Και σήμερα Παρασκευή μπαίνουμε και πάλι σε ρυθμούς πρωταθλημάτων. Σήμερα έχει διάφορα μάτς από το εξωτερικό. Ξεχωρίζω ένα Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης που βλέπω στις 10 η ώρα το βράδυ. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγέλη. Γράφει εδώ ένας φίλος. Έγιναν κάποιες έρευνες, λέει, για τα τηγανιτά αυγά. Έγιναν κάποιες ομελέτες, λέει ο υπόπτης της ασφάλτου. Μπράβο, υπόπτη. Καλημέρα, Ρεβάγκο. Επέστρεψα Δρυμύτερος. Ναι, στα Ίκα Ναβάρο. Κώστας Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Ρώτα για τον Μπουρνά. Ναι, αυτούς τους πρόλαβε ο Μπουρνάς. Ναι, στα Ίκα Ναβάρο. Κοίταξε, ήταν ίδιου βεληνεκούς οι δύο αυτοί αμυντικοί. Ο Νέστα έτσι λίγο πιο κεφαλικός, ο Καναβάρο λίγο πιο δυναμικός. Καναβάρο και πήρε γιατί χρυσή μπάλα το έξι, την πήρε που πήρε το Μουντιάλ. Εντάξει, θα πω Νέστα εγώ. Σας μπέρδεψα, ξέρεις. Ο Καναβάρο πήρε χρυσή μπάλα, εγώ θα πω Νέστα. Πώς έλεγε σε μια ταινία τότε ο Ψάλτης, ήταν όμως τα κασκό, έλεγε τον βλέπεις αυτόν εκεί, λέει, με το κίτρο του πουκάμισου και τα μαλλιά. Λέει, ναι, όχι αυτός ο άλλος. Ένα τέτοιο πράγμα. Μάικα από Κορυδαλό λέει, καλή εκπομπή, να έχεις καλή ακρόαση εμείς. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο Αεκτζής. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM και καλό που σου ακούσω όλους με υγεία, με πολύ και αγάπη και τρελό τα μπόρτα των δεκανήσων. Καλημέρα στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο Πανάθα από τον δρόμο Στενό Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε εσένα και στην παρέα, πάντα με υγεία, Κώστας Νέας Μύρνη ΑΕΚ. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο στην παρέα από το Λίφτα της Γερμανίας. Πάμε να πας για την ώρα όλοι μαζί να πάρουμε, λέει σαν να κάνουμε γυμναστική. Ναι, ναι, το κάνω εικόνα, Σωτήρη, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον μου. Λοιπόν, έχω προσέξει τη μεταδόση όπως ένα σε καλό μας βγαίνουν και παίρνουμε αποτελέσματα. Πλάκα κάνω τα φιλιά μου. Τάκι, δεν το έχεις προσέξει μόνο εσύ. Πίστεψέ με. Γίνεται αντικείμενο σχολιασμού. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά. Καλημέρα, φίλε, καλή εκπομπή και μόνο Ηράκλειο Κρήτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον Πάνο και καλή εκπομπή Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, Πάνο, καλή εκπομπή Παρασκευή. Να είναι μάστορα και ας είναι χίλιες ώρες, λέει ο φοβερός ο Γιάννης, που προχθές μου γράψε μήνυμα 11 μήνες για την επόμενη άδεια. Τρομερός. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Βασίλης. Μεταξύ, από κάτω, από τα μέρη σας είναι και αυτός ο Γιάννης. Ναι, ναι. Πολλές καλημέρες και καλή εκπομπή, Βαγγέλη, και Πάνω. Καλημέρα και στους δίδυμους πύργους της καρδιάς μας. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο, έχω την αγάπη μου και την θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Λέει ο Γιάννης, ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο οραματιστής. Θα πω κι άλλα, Γιάννη. Καλημέρα, Μάγκες, καλό σου κου, λέει ο Μόντι. Καλημέρα από την ίσια Αγία Παρασκευή, τα φιλιά μου στα αδέρφια για την αγάπη μου σε όλη την παρέα. Στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, και καλό που σου κου, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, καλό σου κου, Οδυσσέας από το Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγέλη, μια ερώτηση για τον Παναθηναϊκό. Στις 22 Δεκάτου παίζουμε μέσα στην Καϊράτ, πέμπτη μέρα, και στις 24 Δεκάτου μέσα στο Βόλο Σάββατο. Τι ισχύει τελικά, τι θα γίνει? Δεν γίνεται να παίζει ο Παναθηναϊκός 22 στην Καϊρά Πέμπτη και Σάββατο να παίζει τον Βόλο. Όχι, αποκλείεται. Δεν έχει οριστεί το παιχνίδι το 24-10 με τον Βόλο. Δεν έχουν οριστεί αυτές οι αγωνιστικές στο πρωτάθλημα. Ή θα γίνει καμιά Δευτέρα ή θα γίνει Κυριακή βράδυ. Ο Φώσης θέλει, λέει, καλημέρα Βαγγέλη, πάνω στα πατριωτάκια μου και σε όλη την παρέα από 651 ψυχικό πανόρμου. Έτοιμος για την Κυριακή για Ατρόμητο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο Φωτάρας. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα, πρωινή παρέα, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την παρέα στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Γεια σου, Σταθάρα. Καλημέρα Βαγγέλη, είμαι ο Τάουλαντ από Ηράκλειο Κρήτης. Ακούω ένα χρόνο σχεδόν τώρα και ξυπνάω μαζί όλη την παρέα πριν πάω για δουλειά. Υποστηρίζω Όφη. Καλό φθινόπωρο και πάμε δυναμικά σε όλα τα επίπεδα. Να σε καλά, φιλαράκο μου. Και διάγει και καλές μέρες Όφη τώρα. Δηλαδή είναι από τις καλύτερες εποχές της ιστορίας του Όφη. Εδώ και κανένα χρόνο. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, λέει ο Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από την Πάφο και από τον Γιώργο. Όχι, Μάκη Ηράκλειο, μου λες αν θα συνεχίσω δεύτερη χρονιά το μόνο talk στο YouTube τις Δευτέρες. Όχι. Έχει σταματήσει αυτή η εκπομπή. Έχω πάει στο Foxbet καλημέρα. Τα πρωινά που κάνω 8 και 20 με 10. Έχω πάει στην Foxbet. Έχει σταματήσει η εκπομπή εκείνη που υπήρχε τις Δευτέρες. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Καλή εκπομπή και σε ευχαριστώ για την παρέα. Πάω στο χωράφι. Δημήτρης, ο πολύτεχνος ΑΕΚτζής. Δημήτρη μου, πολύτεχνο ΑΕΚτζή, αν μου λες ότι είσαι πολύτεχνος, να πούμε, και ΑΕΚτζής που είσαι, τι θα κάνεις, τέτοια ώρα θα πας στο χωράφι. Αν είσαι πολύτεχνος το 2026, κάτι πρέπει να κάνεις από πολύ νωρίς, μπας περιπτώσει. Χωράφι θα είναι, γραφείο θα είναι, δεν ξέρω τι θα είναι, αλλά καλημέρα, Βαγγέλη, και καλώς σου. Χαίρομαι πολύ για την ομάδα, μακάρι να πάρουμε πρωτάθλημα. Αλλά μπράβο στον Αφούζο, δεν θα πω. Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Κέρκυρα. Τα λεφτά έρχονται από τον ουρανό, μην πεις μπράβο. Καλημέρα, ένα σχόλιο λέει για τον κόσμο, λέει για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Εντάξει, τώρα τους, εγώ δεν, εμένα δεν μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω πάει και στο Μαγουλάς, στο Βόλο, στη Νέα Ιωνία και τους ξέρω. Ξέρω τη δυναμική που έχουν στην πόλη της Νέας Ιωνίας, στην πόλη του Βόλου συνολικά και ειδικά στη Συνοικία και στη Νέα Ιωνία. Ήταν δυνατή, ήταν καμιά 500 άτομα. Παλικάρια. Εντάξει, μια χαρά, ωραίο κλίμα. Είναι πάντα είναι ωραία να έχει κόσμο και από τις δύο ομάδες. Λοιπόν, πώς είμαστε, κύριε Πάνο? Χαλαρούσικα, χαλαρούσικα. Σιγά σιγά, λίγο. Πάμε σιγά σιγά όμως να ξεκινήσουμε τα τηλεφωνήματά σας. Πάμε, καλημέρα και στο Βασιλάκι από το Γάλλο που μου στέλνει μηνύματα. Καλημέρα και στο Αίγιο, στο φίλο που στέλνει εδώ κάποιο μήνυμα. Και πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ο κύριος Δημήτρης, καλώς τον. Εσύ μιλάς, ναι.
1: Κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ φίλε, πώς είσαι?
1: Τον Κυριάκο έχει και εγώ, καλά είμαι.
0: Όχι, ποιο Κυριάκο? Τον Πάνο τον Μπουρνά.
1: Ο Πάνος
0: Μπουρνάς. Όχι, ο Πάνος ο Μπουρνάς.
1: Πάνος πάντως, εντάξει.
0: Μέσα έπεσες.
1: Χαιρετισμούς.
0: Την αγάπη μας.
1: Ήθελα να σε ρωτήσω, η επόμενη, καταρχάς το κύπελο, είχε 7 αγώνες. Έναν την Τρίτη, 5 την Τετάρτη και έναν την Πέμπτη. Κανονικά πρέπει να είναι 8. Μήπως είναι ο αγώνας του Λεβαδιακού με τον Άρη, επειδή έχει κάνει ένσταση ο Αστέρας Τρίπολης? Το 8ο παιχνίδι, γιατί είναι 16 ομάδες το κύπελο.
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς χωρίζονται οι αγωνιστικές τώρα, κύριε Δημήτρη.
1: Γιατί παίξαν οι 14, γι' αυτό λέω.
0: Σου λέω, δεν ξέρω πώς χωρίζονται οι αγωνιστικές. Πάντως όλοι θα παίξουν τα ίδια παιχνίδια. Μπορεί να τα παίξουν, μπορεί να παίξουν ακανόνιστα με τις αγωνιστικές, αλλά όλοι θα παίξουν τα ίδια παιχνίδια. Δηλαδή γίνεται
1: τώρα η επόμενη αγωνιστική πότε είναι?
0: Καπάκι είναι τώρα. Περίμενα να σου πω στο λεπτό. Τις επόμενες μέρες είναι τώρα.
1: Η επόμενη έχει Champions League και ΑΕΚ μόνο.
0: Περίμενε. Νομίζω ότι παίζουν οι άλλοι. Οι άλλοι παίζουν.
1: Α, ναι.
0: Παίζουν οι άλλοι. Μισό λεπτό λίγο να το. Ξέρω ότι είναι σίγουρα τώρα πριν τη διακοπή. Καπάκι. Έτσι, απλά ναι. Να δω την ημερομηνία. Λοιπόν, ναι. Τις 9 του μήνα έχει 3 παιχνίδια και μετά ξανά έχει και τις 16. Όχι τις 16.
1: Έχει τα υπόλοιπα 5, να πούμε.
0: Στις 9 του μήνα έχει παιχνίδια πάλι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πάλι.
1: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Ο γιος του Στράτου, του Αποστολάκη, δεν είναι αυτός του Όφη?
0: Όχι, αλλά είναι και εκείνος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι. Έχει ο Αποστολάκη γιο ποδοσφαιριστή?
0: Σου είπα. Ναι, αυτό σου είπα τώρα. Ότι είναι και ο γιος του Αποστολάκη.
1: Σε ποια ομάδα παίζει?
0: Άρα, πώς καταφέρνεις και με πιάνεις πάντα διάβαστο. Πώς καταφέρεις
1: πάλι. Τι να κάνω, δεν σε ρωτήθηκα.
0: Πώς καταφέρεις και παιδιά. Αυτό ήταν πολλά χρόνια στον Πανετολικό. Και παίζει την Κηφισιά τώρα.
1: Α, παίζει την Κηφισιά, ναι, κάτι. Τον άκουσα.
0: Αφού τα ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι τα πιο πολλά τα ξέρεις, αλλά θα τεστάρεις, αρέσει άμα τα ξέρω εγώ. Έτσι το πας. Τρέξ τους, λέει, κύριε Δημήτρη, τρέξ τους. Έτσι, μπράβο, δώσε.
1: Ωραία, παίζουν και ένα τελευταίο.
0: Για να δω αυτό, θα πέσω μέσα. Ναι.
1: Θα πέσει. Ποιο είναι τα επόμενα ντέρμπι.
0: Τα επόμενα ντέρμπι πού, στο πρωτάθλημα.
1: Το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Την Κυριακή, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Καλό, ε.
1: Αυτό τα ξέρω, πιο μετά.
0: Την άλλη αγωνιστική έχει ΠΑΟΚ Άρης.
1: Α, έχει στο καπάκι, ναι.
0: Ναι, την τέταρτη. Την πέμπτη αγωνιστική δεν βλέπω ντέρμπι, κύριε Δημήτρη. Την έκτη αγωνιστική όμως βλέπω τι βλέπω. Ξέρεις τι βλέπω την πέμπτη αγωνιστική, την έκτη.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Αφού σου πλώ, τα ξέρεις απ' έξω.
1: Έτσι το διαισθάνθηκα. Παναθηναϊκός παίζει μέσα με τον ΠΑΟΚ, έξω με τον Ολυμπιακό και πρέπει να παίζει μέσα με την ΑΕΚ μετά.
0: Σου λέω, τα ξέρεις όλα διαβασμένο, δεν έχεις ανάγκη από τίποτα.
1: Τα ξεχνάω, ξέρεις, άκουσα το πρόγραμμα, αλλά τώρα δεν το θυμάμαι απ' έξω.
0: Μάλιστα. Έγινε, κύριε Δημήτρη.
1: Τι δεν είναι, με την ΑΕΚ παίζει.
0: Με την ΑΕΚ παίζει μετά την ένατη αγωνιστική μέσα.
1: Την ένατη. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου φίλε, γεια.
1: Καλά.
0: Καλώς σου πού, γεια. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Καλώς τον Πάνολη, τι έγινε, παιχτή.
2: Τι έγινε, αγόρι.
0: Καλά, εσύ.
2: Φοβερή μεταγραφή, έτσι.
0: Ποιος φίλε.
2: Του Ναΐμα.
0: Α, δεν βγήκες θες, δεν βγήκες, ε.
2: Όχι, δεν βγήκα, όχι.
0: Ναι, ναι, μεγάλη μεταγραφή.
2: Φοβερή μεταγραφή.
0: Μεγάλη μεταγραφή, βέβαια.
2: Μεγαλύτερη μεταγραφή που έχουμε κάνει, σχηματικά εννοώ. Είναι παίκτης που τον ξέρουμε, δηλαδή δεν χρειάζεται να λέμε ότι αγαβές ή αγαπορώσεις και τέτοια. Δίνει κόλ, δίνει ασίς και πιστεύω ότι ο Κάγκουα, ο Λούζα μου άρεσε πολύ. Τον είδα, έχει δει ωραία μπαλιά και είναι πιο καλός από τον Καμαράμα να του πάει τη θέση.
0: Έχει τρομερό αριστερό ποδί. Τον είδες ότι έκανε 3-4 αλλαγές παιχνιδιού με 40-50 μπάλα και η μπάλα πήγαινε μυρογνωμόνιο.
2: Ναι.
0: Μυρογνωμόνιο. Ναι.
2: Ναι, πολύ καλές μπαλιές και είναι οι καλύτερες τοποθετήσεις και μου φαίνεται και πιο δυνατό παιδί από τον Καμαρά σαν παίκτης. Και πιστεύω ότι θα παίζει λογικά ο Κάγκουα και ο Λούζα και μπροστά ακριβώς θα παίζει
0: Ουναΐ.
2: Σαν οχτάρο δέκαρο ο Ουναΐ, τι λες.
0: Λέω ότι είναι ένα από τα πιθανά σχήματα, πάντως μεσοπιθετικά ο Παναθηναϊκός έχει γεμίσει πολύ πλέον και αυτό καθαρά. Έχει δίνει ευχαίρεια στον προπονητή να παίξει πολλά διαφορετικά σχήματα. Δηλαδή γιατί μεσοπιθετικά έχει πλέον πολλές επιλογές.
2: Ναι, και 4-4-2 μπορεί να παίξει και 4-3-3 μπορεί να παίξει και
0: 4-2-3-1 και ό,τι θες μπορεί να παίξει.
2: 4-2-3-1, ναι, όλα τα συστήματα μπορεί να παίξει πλέον. Και ακόμα και αν είπε κάποιος από τα μπακ, μπορεί να παίξει και 3-4-3, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Άνετα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό για να προπονητή να μπορεί να παίξει όλα τα σύγχρονα συστήματα νομίζω είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω τι λες.
0: Τι λέω, αυτό που λέω συνέχεια, ότι ο Νίστρουπ είναι τυχερός, διότι έχει έρθει σε μια εποχή που και έχει μια πολύ οργανωμένη συνολικά ομάδα πίσω του και ένα μηχανισμό που δεν είχαν παλιότερα οι άλλοι προπονητές του Παναθηναϊκού,
2: ναι,
0: και
2: ναι.
0: Γιατί πετυχαίνει και ένα Παναθηναϊκό πλέον πολύ γεμάτο. Έτσι,
2: σε καλά του, ναι.
0: Από σε, ό,τι καλά. Αφορά, σε ό,τι αφορά τις επιλογές, ας πούμε.
2: Βαγγέλη μου, αν δεν έρθει πέντε το πρωτάθλημα του χρόνου, πιστεύω που θα μπούμε στο σπίτι μας. Θα έρθει, είναι θέμα χρόνου πλέον. Τον βλέπεις να λαφούζω, κάνει μεταγραφές, δεν μπορώ να του πω τίποτα πλέον. Ναι. Τίποτα δεν μπορούμε να του πούμε το ανθρώπου. Αυτά είχα να πω, να σε
0: έγινε,
2: καλά.
0: Έγινε πάλι, να σε καλά. Γεια, γεια, επίσης φίλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
3: Γεια σου, Πατριώτη, Γιάννης καταφύγει.
0: Καλώς τον Γιάννη, πού είσαι, παιχτή.
3: Καλώς όρισες πίσω.
0: Πριν εσύ πότε γύρισες, ρε.
3: Περασμένη Τετάρτη.
0: Εγώ γυρίσει πριν από σένα.
3: Θυμάμαι που έλεγες ότι θα γυρίσει όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα. Καλά θυμάμαι.
0: Ποιο και γύρισα και ποιος. Γύρισα από το... Από τις, στο Παναθηναϊκό Σκράντες που ήταν εδώ στην Αθήνα, 20 του μήνα, 19-20 του μήνα τότε είχα έρθει.
3: Καλή σεζόν σε όλους να πω.
0: Καλή σεζόν.
3: Γιατί ξεκινούσαν τη σεζόν αρχές Σεπτέμβρη.
0: Ε, βέβαια, ναι.
3: Για την ΑΕΚ να πω ότι έχει ξεκινήσει καλά το κομμάτι το μεσοπιθετικό πίσω. Περίμενα να κάνει κάποιες μεταγραφές οι οποίες δεν γίνανε και θα δείξει τώρα το πόσο θα την επηρεάσει στο, στο πρωτάθλημα. Εκεί πιστεύω θα έχει λίγο θέμα.
0: Στα μετώπιστε.
3: Θεωρώ ότι έπρεπε να πάρει δύο μπακ και άλλο ένα στόπερ ταχυδυναμικό, αυτό που λέγαμε και πριν τις διακοπές.
0: Ναι.
3: Ναι. Δηλαδή όπως έκανε τη σύγκριση πριν με Καναβάρο και Νέστα, ο ένας ήταν πολύ ταχυδυναμικός και γρήγορος επεμβάσεις και ο άλλος σκούπιζε από πίσω, ο ψηλός.
0: Ναι. Ναι, ναι.
3: Το ίδιο είναι στην ΑΕΚ. Έχει δύο ψηλά κορμιά, βαριά κορμιά.
0: Ναι.
3: Όταν, με καλά πόδια και οι δύο, όταν έχει κυκλοφορία, αλλά το θέμα είναι στην πίεση.
0: Και δεν είναι μόνο θέμα στην πίεση, είναι και θέμα και, και ποσοτικό εκεί. Είναι και ποσοτικό, δηλαδή, ρε παιδί μου, και σε περίπτωση που κάποια στιγμή υπάρχουν κάρτες, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, καλό είναι να υπάρχει μια επιλογή ακόμα πίσω.
3: Το μόνο που διαφωνώ με τους δημοσιογράφους χθες είναι που βγήκε η λίστα για τον Γεωργίεφ και έβαλε το Β. Θεωρώ ότι κράτησε εμπειρία. Το Champions League είναι 8 μάτς. Κάπου μπορεί να χρειαστεί. Το πιο πιθανό είναι σε πολλά παιχνίδια χτύπα ξύλο ή τέλος πάντων με την καλή έννοια. Αν προηγηθεί, μπορεί να το γυρίσει 3-5-2. Άρα θα χρειαστεί κι άλλο στόπερ. Ο Γεωργίεφ δεν έχει δείξει διαπεταστήρια. Πιστεύω ότι μπορεί να τα απεξέλθει ίσως σε τέτοιο επίπεδο και θεωρώ καλύτερη την επιλογή του Β. Με την προϋπόθεση αν χτύπα ξύλο τραυματιστεί ο Ρότα να παίξει ο Κατσίνοβες δεξιά, γιατί στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης εκεί έπαιζε. Και είναι πολύ εργαλείο, παρότι τον ευρίζουν όλοι, που δεν το μετράω εγώ αυτό στα social media, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, ένα παίκτης που παίζει όλες τις θέσεις από τερματοφύλακα. Είναι έμπειρος και είναι και 5 χρόνια στην ομάδα.
0: Ποιος, οπότε, Κατσίνοβες.
3: Ο Κατσίνοβες, ναι. Για τη λίστα χθες εγώ θεωρώ ήταν σωστή απόφαση του Νικόλης.
0: Ναι.
3: Από τα λίγα λάθη που πιστεύω ότι έκανε αυτός ο προπονητής,
0: ναι.
3: Ο οποίος μας έδειξε να τον εμπιστευόμαστε είναι στο μάτι της Κυριακής. Γιατί δεν έβαλε ένα αμυντικό χαφ μετά το 70 όταν είδε ότι η ΑΕΚ άρχισε να τρώει αρκετές επιθέσεις από το κέντρο. Και κατά τύχη χθες συναντήθηκα με τον Ρουκουνάκη και γνώρισε τον Παλκάρη, ένα εξαιρετικό παιδί και ένας εξαιρετικός παίκτης της Κηφισιάς.
0: Δικός σας παίκτης είναι αυτός.
3: Δικός μας παίκτης. Και κάναμε έτσι μια πολύ ωραία κουβέντα. Πήγα το παιχνίδι και γενικά και του λέω κρίμα. Δεν είναι, δεν είναι πραγματικά πολύ καλός παίκτης. Και πέρυσι με στη Φιλαδέλφια μου είχε κάνει εντύπωση η εμφάνισή του και μου είπε ότι εντάξει έπρεπε να κερδίσουμε και του έκανε και, και αυτούς τους έκανε εντύπωση ότι δεν άλλαξε το σύστημα η ΑΕΚ. Δηλαδή μετά το 60-70 όταν είσαι ανέτοιμος γύρα και πάρε το παιχνίδι. Δεν είναι ντροπή να βάλεις τον Αριάγκα ας πούμε ή ένα τρίτο στόπερ να πάρεις το μάτς. Δεν θα πει κανένας τίποτα. Ναι. Θα πάρεις το μάτς και μετά από μια εβδομάδα δεν θα θυμάται κανένας. Ότι Μάνταλε χτύπησε στο φάουλο απευθείας και έκανε τις καθυστερήσεις με το Ζήνη στη γωνία. Δεν θα θυμαλώσει κανένας. Πιστεύω εγώ. Δηλαδή,
0: επαναπάθηκε η ΑΕΚ χθες. Επαναπάθηκε. Δεν επαναπάθηκε. Φαινόταν δηλαδή ότι κάποια στιγμή έπαιζε με τον χρόνο να περάσει η ώρα να τελειώσει το παιχνίδι.
3: Κάνανε παιδικά λάθη, Βαγγέλη. Δηλαδή δεν χτυπάς φάουλο τώρα στο 97 από το κόρνερ απευθείας.
0: Ναι.
3: Χωρίς κανένα παίκτη. Φωνάζει το Ζήνη και πας στο κόρνερ όπως κάνει ο Χάλαντ τη Μάντσεστερ Σίτι και κάνει κορδέλες εκεί στο
0: κόρνερ. Το ίδιο που έλεγα, άμα θυμάσαι. Και, α, όχι, ήταν μέσα στις διακοπές. Αυτό με, τη, με την Κράλοβε του Παναθηναϊκού που έφαγε δύο γκολ μέσα σε 5 λεπτά. Που λέω το δεύτερο είναι επίτρεπτο. Ναι. Για τον Ρουκουνάκη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ. Σίγουρα κάποιοι ακροατές τώρα θυμούνται. Πρόπερση που έκανα την Super League 2 στην τηλεόραση που έκανα περιγραφή.

0: εντωμεταξύ, πρόσεξε με, αυτό το παιδί οφείλει μεγάλο κομμάτι αυτού που είναι σήμερα στο Λέτο. Διότι δεν τον πίστεψε κανείς και τον πήρε ο Λέτο πέρσι και τον έκανε παίχτη Super League. Του έδωσε αυτό την ευκαιρία. Του έδωσε αυτό την ευκαιρία. Είναι δηλαδή και αυτό και μπροστά ο άλλο του Θοδωρίδη, ο Φόρ, που πάλι και εκείνο από την ΑΕΚ Β' προέρχεται.
1: Ποιο θα έχει δυναμικός εκείνος, πιο δυναμικός, πιο...
0: Μ' αρέσει, δηλαδή, μ' αρέσει αυτό με το Λέτο ότι δίνει ευκαιρίες σε παιδιά και δικαιώνεται. Δηλαδή ο Ρουκουνάκης, ας πούμε,

0: τελευταίο χρόνο να μην βάζουν εξτρέμ. Όπως ακούω τους δικούς σας τώρα, θα έρθει ο Ναΐ να παίξει δεξιά. Όπως ο δικός μας βάζει το Μάγερ. Δηλαδή, είχαμε τη Μάστιγα με τα ανάποδα πόδια, το οποίο εγώ το μισώ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό, ναι. Να συγκλίνουν και όλα αυτά. Και τώρα τους βλέπω να συγκλίνουν και εντελώς μέσα. Δηλαδή, γίνονται τέσσερα χαφ με δύο επιθετικούς χωρίς ακραίους. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει καθαρό εξτρέμ. Είχε τον Ελίασον, είχε τον Κουτέσα, πάνε κι αυτό. Δεν είχε να μάθει να παίξει κόντρα επίθεση, ειδικά στο Champions League. Θα το δούμε αυτό, θα φανεί. Ας ελπίσουμε να κάνει καλές εμφανίσεις και να καταφέρει να πάρει βαθμούς και μήπως με 9 βαθμούς αν καταφέρει να τους πάρει να πάει σε έναν επόμενο γύρο, θα είναι ωραίο, θα έχει ωραίες συνδρομές.
1: Νομίζω ότι θέλει. Πόσο προκριθεί ο Ολυμπιακός πέρσι, με 11? 11 δεν προκριθεί πέρσι ο Ολυμπιακός.
0: Με 11
1: νομίζω ότι θες.
0: Πάφος νομίζω ότι είχε μείνει
1: απέναντι. Μπράβο, ναι, αυτοί οι 9 δεν φτάνουν.
0: 9 ήταν πρόπερσι.
1: Δεν φτάνουν.
0: Την πρώτη χρονιά.
1: Ναι, είναι πολύ δύσκολο αυτό.
0: Κάτι τελευταίο. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Κώστα τον Σιούτα, το καλύτερο φυτώριο των Οδείων Προαστίων, Παναθηναϊκός. Και του λέω χθες ότι έκανε δήλωση ο Παναθηναϊκός πρωταθλήματος με τον Ενά και κορόιδευε. Μπήκε στα φαβορεί ο Παναθηναϊκός, να τα ακούσει και από εδώ. Θα δούμε μια πολύ ωραία χρονιά.
1: Έγινε ρε Γιάννη.
0: 219 μεταγραφές και όλα καλά. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχεις, καλές κόπες.
1: Επίσης φίλε, να είσαι καλά φιλαράκι.
0: Χάρηκα που σ' άκουσα, καλή.
1: Εγώ Γιάννη μου, να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, παιδιά, νομίζω σε δύο εβδομάδες θα ενεργοποιηθεί αυτό που λέτε για το Sport FM TV και θα είναι πιθανότητα, αλλά πώς να το πω, να δώσω ένα παράδειγμα, αλλά Netflix. Θα παίρνετε κωδικούς, θα κάνετε εγγραφή, θα πληρώνετε συνδρομή και θα βλέπετε όλα τα προϊόντα που έχει μέσα, όλα τα παιχνίδια που έχει η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Καλημέρα στο Βασίλη και το σωσία του. Εννοείται κάνω χαβαλέ, ξέρουν οι γίγαντες, λέει ο Τζόρνταν. Καλημέρα στην παρέα, καλημέρα Βαγγέλη. Μία ώρα για την άδεια Μπάμπης Αχαρναϊκός. Οπ, να το σου Μπάμπης. Οι Αχαρναϊκοί φεύγουν διακοπές Σεπτέμβρη, παιδιά. Στα Πτωμενιδή, στα Αχαρναϊκός. Σεπτέμβρη την κάνετε. Κανένας Αύγουστος. Να περάσεις καλά, φιλέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Όντως είσαι λίγο με μεταδόσεις. Συνέχισε έτσι, Γιώργος από Άλυμο, διακοπεύοντας στο Μαρμάρι. Να το σου, Γιώργος. Να περνάς καλά, αγόρι. Γλυκύτατος ο κύριος Δημήτρης, λέει ο Νικόλας από τα Χανιά. Πάντα. Ο κύριος Δημήτρης είναι φιλαράκος καλός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα στους ψηλούς δίδυμους που εύκολα μπορούν να κάνουν διαφορά, να κάνουν διαφόρων τρόπων ζημιές. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Νέστα, ο Καναβάρο λέει αυτό που λέμε Μουντουμαδόρος, λέει και άμεσος επεμβάσεις. Ο Νέστα αρχοντικός έπαιζε με ψηλά το κεφάλι. Ήξερε και μπαλίτσα, την έτρεχε στο χορτάρι και ήταν και όμορφος. Να τα ο Γιάννης. Έβαλε και την πινελιά του. Ναι, ομορφόπεδο, ρε. Ομορφόπεδο, Νέστα. Τι είμαστε, κομπλεξικοί είμαστε. Καλημέρα, εξαιρετικός ο Μπινιάρης. Χρόνια έχω να δω παίχτη να δίνει την μπάλα με τη μία τόσο γρήγορα και εμένα μου κάνει καλή εντύπωση. Φτάνω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλούς σκούνα έχουμε. Θα δούμε ωραίο πρωτάθλημα φέτος με τις μεταγραφές που έγιναν, λέει ο Παγωτατζής. Βαρέα και αθηγηνά τώρα, λέει, αυτό δεν είναι δουλειά. Η ιερά εξέταση είναι. Στίβο μάχης περνάς κάθε φορά με τον κύριο Δημήτρη. Καλημέρα, Βαγγελάρα, στα αδέρφια security. Καλημέρα, λέει ο Μανώλης. Φίλε Βαγγέλη, ο κύριος Δημήτρης θα μας τρελάνει. Την υγεία του να έχει ο άνθρωπος, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Ο κύριος Δημήτρης λέει κάνει τον προγραμματισμό της ομάδας. Ο κύριος Ανδρέας είναι υπεύθυνος για τις μεταγραφές. Μετά αναλαμβάνει ο Φούρναρης. Λέει ο Αλέξανδρος. Βαγγέλη, δα την ΑΕΚ λέμε και φυσικά που δεν μπορούσαν να κρατήσουν την μπάλα και δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα πάρει 9 βαθμούς του Champions League. Έτυχε και είδαν όλοι τρατηρά το Real Málaga και δεν ανησύχησα, αλλά τρόμαξα, λέει ο Μάκης. Εντάξει τώρα, δεν είναι όλα τα παιχνίδια ίδια. Δελτίο. Φύγαμε για δελτίο λοιπόν.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός της τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος.

0: στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένο σε χωράφι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βάνς. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, ανέφερε ο κ. Βάνς, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει το Σάββατο με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Την Κυριακή δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, με την αυλαία να πέφτει την Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
5: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου. Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: ακούτε κανονικά. Τώρα μ' ακούω κανονικά. Τώρα μ' ακούω κανονικά. Ωραία. Λοιπόν. Γεια σου, Μπουρνάλη, μόλι πανάθα, λέει εδώ ένα ακροατή. Καναβάρο, ίσον φαντρόγγελεν, νέστα, ίσον τεφράι. Σαν να λέμε να καταλάβουν κοινότεροι που δεν πρόλαβαν. Ο ένα εγκεφαλικό, ο άλλο δυναμικό. Να μάθει κάποιο, λέει στον κύριο Δημήτρη και στον κύριο Ανδρέα, πώ λειτουργεί το chat GPT, λέει να ρωτά να σταμάτα για την πανάθα όλη μέρα. Ναι, ναι. Δεν ξέρω για ποια ομάδα λες. Α, για τον Ίστρουπ. Λες ότι με αυτό το υλικό που έχουμε, λέει. Με το υλικό που έχουμε, αυτό που βλέπουμε δεν είναι ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν το βλέπω πολύ. Τον Ίστρουπ, λέει εδώ ο φίλος. Ναι, οκ. Okay. Καλημέρα, λέει ο γνωστός φίλος με το κάπα κεφαλαίο. Καλημέρα, αρχηγέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, από το Γιάννη Βόρεια, Εύβοια Λίμνη. Βαγγέλη, για το Sport FM TV που είπες, μπορώ να το χρησιμοποιήσω σε πάνω από μία συσκευή. Έχει τέτοια πληροφόρηση. Ναι, σε πάνω από μία συσκευή και θα είναι κανονικά όπως είναι αυτές οι ιντερνετικές πλατφόρμες του Netflix. Δηλαδή θα είναι για smart TV, tablet, κινητό και τέτοια. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, εσύ πιστεύεις ήταν ο site του Τσουβέλλας? Είναι μια ωριακή φάση, Νίκο. Ήταν αυτό πάλι. Ο Φώτης θέλει αποθέωση για τον κύριο Δημήτρη που τα ξέρει όλα, αλλά καλά κάνει και σε έχει σε εγρήγορση, Βαγγέλη μας, λέει ο Φώτης. Καλημέρα, μάγκες από ΑΕΛ ΜΕΣΟΥ. Ξέρετε κάτι λέει για τον Πάντοβιτς και ΑΕΛ και τη γνώμη σας για τον παίχτη? Ραφαήλ, πιθανό είναι. Για τον παίχτη, εντάξει, δεν ξέρω αν θα κουμπώσει εκεί. Δεν είναι παιδί που κάνει διαφορά. Έτσι. Αν και γύρω Παναθηναϊκό καλό να το ξεφορτωθεί, αλλά δεν είναι παιδί που κάνει διαφορά. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό Σαββατοκύριακο, Στέλνη και ο Δημητρός πρώην Ταΐγιο, τον Ιχα Βούζα. Βαγγέλη, ξέρεις αν προβλέπετε για την πλατφόρμα του Sky να κάνουμε συνδρομή και εμείς από την Αυστραλία για να βλέπουμε τους αγώνες? Χθες λέει, είχε και ο μπλοκ λέει το Sky και δεν μπορούσαμε να δούμε τον αγώνα. Θα είναι άδικο να μην μπορούμε να δούμε πανάθα εμείς που ζούμε Αυστραλία. Ας το αφήσουν στο Antenna Pacific, λέει, για εμάς, αν δεν γίνεται. Θα δούμε, Δημήτρη. Φυσικά και θα υπάρχει πρόβληση για τους Έλληνες του εξωτερικού, ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε στο τηλέφωνο 2195-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Αχ, μαζεύω ρούχα, θα σε σκοτώσω.
0: Γιατί μαζεύεις ρούχα? Γύρισες σπίτι?
1: Γύρισες? Ναι, γύρισα. Έχω ακούσει όλη την
0: ώρα το τηλέφωνο. Εγώ είμαι, λέει, μαζεύω ρούχα, λες και τον πήρα εγώ τηλέφωνο. Συγγνώμη πάνω που σε ενόχλησα, έτσι.
1: Για καλό σκοπό πήρα.
0: Τι καλό σκοπό?
1: Με τον κύριο Δημήτρη πέθανα στο γέλιο.
0: Τι καλό σκοπό πήρε, τι θα κάνει κάποια δωρεά? Θα σε κάνει κάποια δωρεά?
1: Όχι, ρε. Τι δωρεά να κάνει, εσύ που μου κάνει δωρεά, του να πούμε στην αναμονή μια κάρτα. Λοιπόν. Κάτσε τώρα να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Πάντα μιλάμε σοβαρά.
1: Ναι, σωστό. Πήραμε αφορμή.
0: Ναι.
1: Ακούγομαι καλά έτσι, γιατί έχω το Bluetooth.
0: Ναι.
1: Πήραμε αφορμή ένα μήνυμα που ήρθε. Καταρχήν καλημέρα σε όλους. Καλό προσωπικό. Για τον Αλαφούζο. Που λέει δεν λέω ευχαριστώ και αυτά. Λοιπόν. Όπως είχε γίνει τότε σωστά κριτική λέω, για τα κακό κείμενα, έτσι πρέπει να λέγονται και τα καλά. Λοιπόν, εγώ θα του πω ευχαριστώ, γιατί δεν έχω τέτοια κόμπλεξ. Όταν κάποιος κάνει κάτι καλό γενικά, έχω μάθει να λέω και ευχαριστώ και όταν κάνω τη λαλακία μου να λέω και συγγνώμη. Ωραία. Ωραία μέχρι εδώ, έτσι.
0: Ξέρεις, είναι αυτό, Παναγιώτη, είναι σημαντικό για τον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που αυτές τις δύο λέξεις είναι άγνωστες. Και το ευχαριστώ, λοιπόν, και το συγγνώμη. Υπάρχουν άνθρωποι και έξω που είναι άγνωστοι σε αυτές τις λέξεις.
1: Λοιπόν, και τώρα, επειδή δεν θέλω να το κάνουμε κοινωνικό, θέλω να παραμείνουμε στο αθλητικό.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός μεταγραφές, για χρήμα μιλάμε ακριβότερες. Οι 10 μεταγραφές, οι 8 στις 10 είναι το Αλαφούζο. Το ξέρει αυτό κάποιος?
0: Τι εννοείς το Αλαφούζο, φίλε?
1: Επειδή είχε σε Αλαφούζο.
0: Α.
1: Οι 10 ακριβότερες χρηματικά, το τονίζω, χρηματικά.
0: Το πόσο κόστησαν, ναι.
1: Είναι. Ουναΐ, Σισε Κωνσταντίνου, Λούζα Αντίνο, Πελίστρη, Τετέ, Γιάγκουσιτς, Αντρόγγελε και Ντέσσερς. Τη σειρά που τους είπα είναι, από το 1 μέχρι το 10. Οι 8 λοιπόν είναι επί προεδρίας του κύριου Αλαφούζου. Αν λέει κάτι αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία, okay. Μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Χωρίς να είναι μορφή για τις προηγούμενες διοικήσεις. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Είναι,
0: ναι, κατάλαβα. Εγώ ποιος ακούει, καταλαβαίνει, ρε φίλε.
1: Μπράβο. Όχι, μην παίρνεις και όρκος αυτό ότι ο οποίος ακούει καταλαβαίνει.
0: Εντάξει.
1: Δεν μιλάω για τους ακροατές της εκπομπής, γενικά το λέω. Γιατί ήθελα να το πω. Εγώ θα ζητήσω λοιπόν ευχαριστώ, θα το ξαναπώ. Θα βγάλω το καπέλο στον Κοτσόλη. Και θα πω ότι φέτος η μεγαλύτερη μεταγραφή του Αλοφόζου είναι ο Κοτσόλης. Ξεκάθαρα πράγματα. Η μεγαλύτερη του μεταγραφή είναι ο Κοτσόλης. Γιατί είναι ένας άνθρωπος σωστός, έχει υπομονή, είναι δουλευταράς, δεν έχει εμπάθειες, δεν έχει τυπάκι, δεν έχει μαγιά και μιλάει ωραία. Έτσι κλείνουν και μεταγραφές.
0: Και, θα προσθέσω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Θα πω, ναι, για τον Κοτσόλη θα πω ότι και επίσης σέβεται τα χρήματα που διαχειρίζεται και προσπαθεί, ναι, πάντα, να κάνει το καλύτερο δυνατό σε αντίθεση, ναι, με συναδέλφους του στο παρελθόν. Ναι. Και το δεύτερο, ότι πλην του Στέφανου γενικά ο μηχανισμός στον Παναθηναϊκό και το οργανόγραμμα αυτή τη στιγμή είναι όπως πρέπει να είναι, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη στελέχωση σε όλες τις θέσεις και πλην του Στέφανου δηλαδή. Υπάρχουν και πολλοί άλλοι άνθρωποι. Έτσι, το Φίσας, ο Μπουτσικάρης, όλοι στο, ναι, ρόλο του, ναι, καθένας. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι.
1: Απλά εστιάζω.
0: Ναι, ναι, όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, δεν αλλάζω κάτι σε αυτό που είπες. Απλά ήθελα να προσθέσω, ναι, και αυτά τα δύο πράγματα. Και για τον Κοτσόλη,
1: πολύ
0: αλλά και γενικά.
1: Πολλοί. Είναι και ο Πανταλέων, είναι και ο Σεταρίδης. Είναι πολλά παιδιά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ειδικά για το Φίσα που το τονίζεις, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Ναι.
1: Και επίσης, για να γίνει μια αποδέσμευση, ναι, κάποιου παίχτη, θέλει τρόπο. Γιατί οι αποδεσμεύσεις είναι πιο δύσκολες ίσως από τις μεταγραφές.
0: Βέβαια, φυσικά και θέλει τρόπο, ναι.
1: Μπράβο. Άρα, πες το, ο τρόπος του Κοτσόλη έδειξε πολλά. Πόσες αποδεσμεύσεις, Βαγγέλη, έγιναν περίπου, έγιναν καμιά 7-8, ίσως και παραπάνω.
0: 7 έγιναν κατευθείαν με το που ξεκίνησε η σεζόν, παραπάνω έγιναν.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν, με λίγα λόγια, αυτό που θέλαμε όλοι οι Παναθηναϊκοί, το έκανε πράξη Αλαφούζος. Εγώ δεν πιάνω χρονικά τώρα, προχωράμε μπροστά, η ζωή προχωράει μπροστά. Εγώ το έχω μάθει με τον πιο άσχημο τρόπο τα τελευταία 2 χρόνια. Προχωράει μπροστά η ζωή, προχωράμε. Τι κάνουμε, δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Μπροστά πηγαίνεις. Άρα, το έκανε πράξη εγώ αυτό που φώναζα. Και off the record που σου έλεγα, πόσα χρόνια το έλεγα και γενικά το λέω στον κύκλο μου. Έγινε πράξη, υπάρχουν πολλοί Παναθηναϊκοί στην ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και πέφτουνε και λεφτά. Και προσπαθεί και γίνεται μια προσπάθεια καινούργια, καλή, σωστή και όχι με τύπους συνταξιούχους, με πειράματα, με πολλά ερωτηματικά. Εγώ αυτό βλέπω. Άρα, και ας γίνω γραφικός και δεν με νοιάζει τι θα πει και ποιος, δεν με νοιάζει καθόλου, εγώ θα το ξαναπώ τρίτη φορά. Εγώ τον ευχαριστώ τον Αλαφούζο για αυτό που κάνει. Ευχαριστώ τον Κανακόπουλο για αυτό που κάνει. Mm-hmm. Ευχαριστώ τον κύριο Βρανόπουλο για αυτό που κάνει, στον Αριστέχνη. Και όποιος αγαπάει και προσπαθεί και είναι εκεί και δίνει, εγώ θα το λέω ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και εσένα που μου δίνεις βήμα και μιλάω. Και στον Μπουρνά που δεν μου έκλεισε το μικρόφωνο.
0: Ωραία.
1: Εντάξει κύριε Μπουρνά, γιατί πιέζετε κύριε Νερατζιά, με κλείστε.
0: Φτάνει με
1: συγχαρητήρια. Θα πω εγώ πότε θα φύγω.
0: Όχι. Θα σε φάω σιγά να προχωρήσω. Ευχαριστήσεις ολοκληρώθηκαν.
1: Όταν παιδιά, θα σα πω ένα μυστικό τώρα για τον Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Όχι μυστικό.
0: Ότι το καταλαβαίνω, ξέρω τι θα πει.
1: Όταν θα πει, όταν αρχίζει ο κύριος Ζανατιέστα, μάλιστα.
0: Ζεσταίνομαι για τον επόμενο.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Έλα, πες και αυτό να προχωρήσουμε, ναι, έλα.
1: Ναι, και πήγα να προλάβω. Θεούλης εχθές, Σταύρος Κολωνός. Αυτό μόνο. Θεούλης. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό που σου κούει υγεία. Και πάμε δυναμικά στην ακρόαση, παιδιά. Άλλα πήγα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Γνωστός άγνωστος. Θεϊκό μήνυμα. Κοίτα να δεις, λέει, και εγώ νόμιζα πως ήταν προνόμιο μόνο της γυναίκας μου να μην ξέρει τις λέξεις. Συγγνώμη και ευχαριστώ. Οχ, καλά που δεν ακούει. Πάμε παρακάτω. Θα είχαμε εκεί μέσα τώρα. Καταλαβαίνεις, θα γινότανε. Μα παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Και φάτος σε βλέπω. Καλημέρα. Πώς είμαστε?
2: Έχω αφήσει τη Μάνικα για να ραντήσω. Έχουν περάσει 35 λεπτά. Έχω κάνει καμιά 1000 δέντρα.
0: Ναι.
2: Και λέω κάποια στιγμή λέω θα απαντήσει αυτός. Ξέρεις πως αισθάνομαι.
0: Για πες.
2: Ξέρεις πως αισθάνομαι.
0: Για πες.
2: Αισθάνομαι, αυτό θα το πάρεις φιλικά τώρα που θα σου πω, έτσι με παρεξηγείτες. Σαν τις γκόμενες που μας αφήνουν στο διαβάστηκε και παθαίνουμε αυτή την κόλλα μετά και εγώ παθαίνω βαγγελομπουρνίτιδα τώρα.
0: Δηλαδή,
2: ναι. Λέγεται βαγγελομπουρνίτιδα αυτό. Ανά πεντάλεπτο που είσαι στην αναμονή, σκαλώνεις, ξέρεις, κολλάς.
0: Ναι. Ακόμα λες, πότε θα έρθει η ώρα μου.
2: Ναι. Είμαι ο Δημήτρης, ο πολίτης, θα έξεις πριν στο μήνυμα πριν γάμισα όρου.
0: Πόσα παιδιά έχεις, Δημήτρη μου?
2: Και μιλήσαμε πριν 3-4 μέρες με τις κόρες που
0: γίνονται. Αμά με τις 4 κόρες, ρε. Ναι, είπαμε, εσύ πρέπει να παρασημοφορηθείς, ναι. Το έχουμε πει αυτό.
2: Και επειδή σε άκουγα χρόνια και δεν έπαιρνα, λέω τώρα, όποτε θα βρίσκω χρόνο, επειδή πάω νωρίς στο χωράφι, θα τον παίρνω να του λέω καλημέρα.
0: Και αν επιτρέπετε, Δημήτρης, είπαμε. Αν επιτρέπετε, Δημήτρη, τι παραγωγή έχουμε?
2: Εγώ ελαιοκομεία κάνω. Ελαιοπαραγωγός είμαι.
0: Ελαιοπαραγωγός, ε.
2: Ναι.
0: Ωραία, μπράβο.
2: Δόξα τω Θεώ, όσα αντέχουν τα χέρια μας, πάμε. Ό,τι θέλει ο Θεός.
0: Υγεία. Υγεία, φιλαράκο, και στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, διότι επιτέλεις έργο σημαντικό. Δηλαδή κάθε άνθρωπος, ας πούμε, μικρομεσαίος που έχει τόσα παιδιά, δηλαδή είναι... αξίζεται, μπράβο.
2: Να πούμε κάποια πράγματα λίγο, θα στεναχωρήσω λίγο τους φίλους μου, τους ΑΕΚτζίδες.
0: Ναι.
2: Αλλά είναι τελείως διαφορετικό, πιστεύω θα συμφωνήσεις, να βλέπεις μπάλα και τελείως διαφορετικό να βλέπεις ποδόσφαιρο. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά.
0: Για εξήγησε του μας.
2: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά για να μην κουράσω, γιατί θα είναι και άλλος άνθρωπος.
0: Δεν πειράζει, δεν πες τώρα, ρε. Πολύ τεκνός άνθρωπος τώρα με τέσσερις κόρες, πάει κατανόηση. Ναι.
2: Η ΑΕΚ τι έχει πάθει, φίλε.
0: Για πες.
2: Η ΑΕΚ από τη δεκαετία του 90 είναι σαν αυτό που παθαίνουμε εμείς με τα στεγαστικά δάνεια που παίρνουμε το σπίτι και μας έχουν πάνω στο δάχτυλο οι τράπεζες και δεν μπορούμε να κουνηθούμε. Αισθάνομαι αυτό το πράγμα. Ότι είναι δέσμια κάποιων πραγμάτων σαν κάποιο δάχτυλο να μην την αφήνει να εξελιχθεί. Και εξηγώ. Πάρε τις διαδοχές άλλων ομάδων σε προεδρίες και κοίτα τις διαδοχές που είχε η ΑΕΚ. Από τι προέδρου σου έχει περάσει και σε τι προέδρου σου έχει πάει. Σαν να μην θέλει ο προηγούμενος να προκόψει ο επόμενος. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη πληγή. Όπως πολύ μεγάλη πληγή ήταν η πώληση της ΑΕΚ στον Ηλιόπουλο, διότι γνωρίζοντας πολλά πράγματα οικονομικά, ο άνθρωπος δεν είναι καν στη λίστα Forbes. Βλέπε Μαρινάκη. Παρέλαβε μια ομάδα από τον Κόκαλη, άρρωστος Ολυμπιακάκιας, και αυτό που παρακαλάω φέτος είναι μη σπάσει ο διάολος το ποδάρι του,
0: ναι.
2: Ο Χριστός και η Παναγία να είναι με την ομάδα, τραυματιστεί ένα στόπερ και ένα δεξί μπακ και πιάσουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού. Θα αρχίσουν οι πενταραοεξάρες μέσα στο Καραϊσκάκι και τα Ηλία στο ρολόι και εκεί θα αρχίσει η εσωτερική κατάρρευση της ομάδας. Η ΑΕΚ έχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που δεν έχουν οι άλλες ομάδες. Έχουμε οπαδούς φιλάθλους τζογαδόρους. Δηλαδή δεν μαθαίνουν από τα πάθη τους. Εάν αυτό γινόταν φέτος στον Ολυμπιακό με τα μπακ και τα στόπερ, θα είχαν πέσει τα τσιμέντα του Καραϊσκάκη. Άρα ξεκάθαρα το μήνυμα που περνάει είναι: θέλω 9 εκατομμύρια ευρώ από τα εισιτήρια, συν 20 μοίρια από τους ομίλους, 30. Θα τα σκάσει ο φίλαθλος οπαδός, διότι είναι τζογαδόρος. Εγώ παίχτες δεν θα πάρω, άρα δεν με ενδιαφέρει το τσουλού. Άρα Μαρινάκη Αλαφούζο δεν θέλω να σε χτυπήσω οικονομικά. Άρα από το 90 και μετά που η ΑΕΚ είχε πάνω από 5 ευκαιρίες να γίνει αυτοκρατορία, οι προηγούμενοι πρόεδροι στους επόμενους, με την παράδοση και τη διαδοχή και τα λοιπά, τι αποφασίσαν? Να μην γίνουν αυτοκρατορία. Γιατί δεν μπορεί να μου πεις τώρα ότι δεν αντιλαμβάνεται ο μέσος με κάποιο πνευματικό υπόβαθρο πάντα ΑΕΚτζής, ότι η ΑΕΚ με μία τιμωρία πέφτοντας πάνω σε ομάδες Ρεάλ, Γαλατά, εγώ δεν βάζω τις θα σε γλεντοκοπήσουν, θα σου ρίξουν δυο πεντάρες και εκεί θα αρχίσει κατρακύλα. Όχι ότι είναι άτιμο να φας πεντάρα.
0: Όχι, όμως, το Champions League μπορεί στον καθένα να συμβεί.
2: Μπράβο,
0: ναι.
2: Μπράβο. Όμως ψυχικά αρχίζει η κατάρρευση και εκεί αρχίζει η εσωστρέφεια και αρχίζει η γκρίνια. Ο Ηλιόπουλος και ο κάθε Ηλιόπουλος ποντάρει σε ένα καινούριο γήπεδο, σου λέει είναι καυλωμένοι. Όπα, συγγνώμη. Συγγνώμη, γιατί μου ξέρει.
0: Κάνω πως δεν τ' άκουσα. Λόγω, ναι.
2: Λέω, μου ξέρει.
0: Αλλά εσύ
2: λόγω,
0: και με τόσο παραγωγή το...
2: Ρε φίλε, δηλαδή, εσείς τι είχατε με τον Αλαφούζο? Ο Αλαφούζος, καλή του ώρα ο άνθρωπος, έχωνε χρήμα και δεν είχε προπονητή. Δεν μπορώ να πω κάτι. Αν φέτος πιάσουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού και έχει ο τύπος παίχτες τύπου Γκαλέτη μέσα σε ένα Καραϊσκάκι που θα βράζει, πολύ φοβάμαι ότι θα αρχίσουν πάλι τα ντόρτια, γιατί μην τρελαθούμε τώρα και θα με κράξουνε όπως με κράζουν στο διαδίκτυο. Ποιος είναι ο Νίκολιτς? Από πού έγινε προπονητής ο Νίκολιτς? Πού κρίθηκε ο Νίκολιτς? Τι ιστορία έχει ο Νίκολιτς?
0: Η πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ είναι πολύ πετυχημένη.
2: Η πρώτη του χρονιά στην ΑΕΚ είναι πάρα πολύ, πολύ τυχερή. Είναι πάρα πολύ τυχερή όμως. Του πήγανε τα πάντα, έπιανε μπαρμπούνια σαν το Ρεχάγκελ.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τρόοδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τρόοδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τρόοδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τρόοδους και την Πλατεία Τρόοδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
9: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΚΑ, μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Dixan υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Finish ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΚΑ για κάθε μέρα.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
11: buysellcyprus.com. Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
12: μιμημένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Και βροχές και καταιγίδες και χαλάζει η προβλέπει για σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία. Θα δούμε. Να είστε προσεκτικοί. Καλού κακού. Είδαμε τι έγινε και την περασμένη εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Η καλημέρα μας και σήμερα από τους 95 στα FM. Από τους 90 μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Εκπομπή πρώτη πάσα. Μία ακόμη ξεκίνησε. Ένα ακόμη τρίωρο ενημέρωσης. Το τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα. Τέταρτη μέρα του μήνα Σεπτέμβρη. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε και σήμερα όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Όλα όσα έφερε η χθεσινή βραδιά ή οι τελευταίες ώρες. Όσα ακολουθούν από εδώ και πέρα. Γιατί μπαίνουμε από σήμερα σε ένα τριήμερο, τετραήμερο για την ακρίβεια για μας, αγωνιστικής δράσης στο δικό μας πρωτάθλημα. Τριήμερο γενικότερα και τετραήμερο σε όλα τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Και ήδη από την απόψινή βραδιά όρεξη να έχετε να δείτε όσα θέλετε, ό,τι επιλέξετε, αλλά και όσα μπορείτε πρακτικά. Με βάση έτσι τις ώρες διεξαγωγής κάποιων σημαντικών παιχνιδιών. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Κρίθηκε ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Συγχαρητήρια στην Πάφο που πανηγυρίζει από χθες βράδυ το πρώτο Super Cup στην ιστορία της. Κερδίζοντας τη Λεμεσό και στο στάδιο Αλφαμέγα την Ομόνια με ένα 0. Πανηγυρίζει ένα τίτλο που έλειπε από την βιτρίνα της έτσι σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων χρόνων που πλέον για την Πάφο φέρνει και τις διακρίσεις, φέρνει τίτλους. Το Super Cup είναι κάτι το οποίο έλειπε, έχοντας επιχειρήσει άλλες δύο φορές πριν από την ψεσινή να το κατακτήσει χωρίς αποτέλεσμα. Από σήμερα μπαίνουμε στο πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα και μπαίνουμε επίσης και στην τελική ευθεία πλέον ολοένα και περισσότερο πιο κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου. Η χθεσινή βραδιά κάτι έτσι καινούριο δεν έφερε. Χειροπιαστό, επίσημη ανακοίνωση και ολοκληρωμένη κίνηση, αλλά είδατε και χθες, είχαμε κινητικότητα, είχαμε ανακοινώσεις, είχαμε γενικότερα πληροφορίες και ρεπορτάζ που μας προετοιμάζουν για το παρακάτω. Στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Οι συνήθεις ύποπτοι του πρωινού έστειλαν και σήμερα πρώτοι τα μηνύματά τους. Πράσινος κυνηγός στις 6:40. Καλημέρι σε εμάς, τους ανατολικούς του Γασιπίου όπως πάντα. Γράφει για το χθεσινό βραδινό παιχνίδι και την πλευρά της Ομόνιας βέβαια. Χωρίς φτερά, χωρίς δεύτερο φόρ, χωρίς φαντασία. Δεν αξίζαμε, δεν πήραμε. Χρειάζεται μεγάλη βελτίωση, σημειώνει. Αλλάζει θέμα, ξεκινάμε τις προβλέψεις σήμερα. Να πούμε καλή αρχή, πάμε για τον τρίτο συνεχόμενο τίτλο. Μιλάει βέβαια για το Team Τσικαλάς και καταλήγει όπως πάντα καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους. Ακολούθησε η πολύ καλή μέρα του Μάριου 5.32. Έφυγε ακόμη μια αγωνιστική υποχρέωση, γράφει, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς. Δίνει συγχαρητήρια στην Πάφο, κέρδισε, γράφει, η ομάδα που ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος. Και αυτός γράφει για την Ομόνια, θέλουμε μεγάλη βελτίωση στις αποφάσεις στο τελευταίο τρίτο και στα τελειώματα. Αλλάζει θέμα απόψε οι Reds, βλέπε Liverpool, αγωνίζονται εκτός με την Ipswich και έχουν την ευκαιρία να πάρουν το πρώτο τρίποντο. Γιατί η Ipswich θα κάνει αντεπίθεση. Είδομεν γράφει και καλό Σαββατοκυριακό. 29.50 διεκδικείται αν θέλετε και τη διπλή πρόσκληση για το επίσημο, τον Gallant Dinner του καλαθοσφαιρικού τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Και όταν λέμε επίσημο δείπνο, Gallant Dinner εννοούμε με τη συμμετοχή των καλαθοσφαιριστών, των προπονητών και των τεσσάρων ομάδων που συμμετέχουν, του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάβη Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα. Η μοναδική αυτή ευκαιρία και εμπειρία να συναντήσετε από κοντά τα μεγάλα αστέρια των τεσσάρων αυτών ομάδων. Το επίσημο δείπνο θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall. Η πρόσκληση που δίνουμε είναι διπλή, άρα αυτός ή αυτή που θα την κερδίσει θα επιλέξει με ποιον ή ποιαν θα πάει στο επίσημο δείπνο. Την ερχόμενη Τρίτη η κλήρωση, μέχρι τότε Basket Stars, για τα stars του μπάσκετ που θα συναντήσετε στο Gallant Dinner. Basket Stars λοιπόν, γράφετε στο μήνυμα, ακολούθως ονοματεπώνυμο και ηλικία και είστε στην κλήρωση. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Αντιλαμβάνεστε το χθεσινό παιχνίδι για το Super Cup και τα ρεπορτάζ για τα παιχνίδια των ομάδων που έρχονται πλέον βρίσκονται στο προσκήνιο. Καλημέρα ξανά σε όλο τον κόσμο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Φιλελεύθερος, αθλητικές σελίδες Goal News. Το χρωστούσε στον εαυτό της, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα για την Πάφο και την κατάκτηση του Super Cup. Λίγησε την Ομόνοια με γκολ του Λελέ και κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Cup, σημειώνει. Νούνο Μωράης αξίζουμε το τρόπαιο. Χένικ Μπέρκ καλύτερη στο πρώτο μέρος από τις δηλώσεις των δύο προπονητών. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Στο περίμενα για το μεγάλο χτύπημα. Ρεπορτάζ Αποέλ. Μπακασέτα ή Αγίου. Η τελευταία θέση αλλάζει τα πάντα στον Αποέλ. Ντουζίνα και συνεχίζει για τις μεταγραφές στις δύο που ανακοινώθηκαν χτες και τον συνολικό πλέον αριθμό. Ανόρθωση. Καλείται να βάλει στο παιχνίδι όλα εκείνα που της έλειψαν. Στο πιθανότερο σενάριο, στο μάτσο με τον Απόλλωνα, ο Ελ Μαέστρο θα κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. Ένας ταμίας σε εισαγωγικά στα αποδυτήρια της αρένας για τον Αλμπέρτο Παλεάρη που έρχεται στην ΑΕΚ, όπως σημειώνουν τις τελευταίες μέρες γενικότερα τα ρεπορτάζ, τον τερματοφύλακα δηλαδή, έχοντας ιδιαίτερες ιστορίες να τον συνοδεύουν. Ταμίας γιατί, όπως διαβάζω εδώ, όταν ήταν στην Τωρίνο είχε τον ρόλο έτσι να μαζεύει, να διαχειρίζεται τα πρόστιμα που δέχονταν οι συμπαίχτες του. Ομόνοια 29 Μαΐου Καρμιώτησε, μία για το 2 στα 3 και η άλλη για την πρώτη ανάσα. Αυτά για το απόψινό παιχνίδι. Έμπραχτη εμπιστοσύνη στο Μίλο Σάβλεβιτς. Ρεπορτάζ ΑΕΛ με τη χθεσινή εξέλιξη της επέκτασης του συμβολέου του μέχρι το 2029. Μαθαίνοντας χωρίς τον Μπράουν, αγωνιστικά θέματα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Ψάχνει νέα ισορροπία χωρίς τον Άγγλο μέσο, σημειώνει. Άρης με τη γνωστή φιλοσοφία και όπου τον βγάλει, Ρατσκόφ θέλει από τους παίκτες του να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα απόδοσης. Αυτό για το παιχνίδι με την Ομόνοια που ακολουθεί. Πάμε στον Πολίτη και στις αθλητικές του σελίδες. Γήπεδο. Καλόμαθε στα Τρόπαια η Πάφος FC. Έβαλε στην τροπαιοθήκη της και τον πρώτο τίτλο του Super Cup. Απόλυτο στους τίτλους από τα θεωρία για τον Ρικάρτο Σαπίντο. Απόλυτο σε σχέση με τις ομάδες που δούλεψε. Πήρε πρωτάθλημα στο Αποέλ Κύπελλο πέρσι στην Πάφο και τώρα Super Cup. Πάμε σε άλλα θέματα. Μπαίνουν και οι τελευταίες πινελιές. Ρεπορτάζ Αποέλ σχηματίζεται ολοκληρωτικά το ρόστερ, γράφει το ρεπορτάζ. Κλείνει και η τρύπα στον Άσο και εδώ το ρεπορτάζ της ΑΕΚ για τον Παλεάρη, Αλμπέρτο Παλεάρη. ΑΕΛ πλάνο για το διπλό με Γιόβετιτς. Ανέβασε ρυθμούς ο Μαυροβούνιος για την εντεκάδα για τον τέρπι με το Αποέλ. Ανόρθωση για μια ελπιδοφόρα αρχή. Ψάχνει βελτίωση ώστε να μην βρεθεί από νωρίς στα δύσκολα. Η Γερόλικη σε εισαγωγικά στις επάλξεις. Οι σημαντικοί παίχτες στον Άρη άνω των 30 ετών. Σφραγίδα στην ιστορία. Αφιέρωμα στον Μάριο Γεωργίου. Μεγάλο κεφάλαιο για τον κυπριακό αθλητισμό, σημειώνει το ρεπορτάζ. Πάμε στην Super Sport. Πλέον τα πήρε όλα, γράφει ο τίτλος στο κύριο θέμα. Μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος και κυπέλλου, η Πάφος πανηγυρίζει από χθες βράδυ και το ιστορικό πρώτο Super Cup της ιστορίας της. Για το Κόλπον Γκρόσο, ρεπορτάζ από ΕΛ. Την κίνηση ΜΑΤ με τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας προσπαθεί να ολοκληρώσει ο Αποέλ και να φορτώσει με ποιότητα το κέντρο. Για την περίπτωση Μπακασέτα, βέβαια, το σχετικό ρεπορτάζ. Ούτε συζήτηση για υποτίμηση, τίτλος το ρεπορτάζ του Απόλλωνα και το παιχνίδι με την ανόρθωση που έρχεται. Πάει με φόρα στη Λευκοσία, ρεπορτάζ ΑΕΛ. Κατεπηγόντως να το αλλάξει το ρεπορτάζ της ανόρθωσης σε σχέση με την εικόνα της πρώτης αγωνιστικής. Πρόκληση μπροστά, Άρης έρχεται το ντέρπι με την Ομόνοια τη Δευτέρα. Με ένα ρόστερ υπερπλήρες, η ανάλυση των κινήσεων και των τελευταίων βέβαια στην ΑΕΚ. Και ολοκληρώνουμε με την χαραυγή της αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Γαλάζιος ο πρώτος τίτλος της φετινής σεζόν, ο τίτλος στο κύριο θέμα για το χθεσινό παιχνίδι στο στάδιο Αλφαμέγα. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Ντέρπι αποδείξεων για το απόψινό παιχνίδι Ομόνοια 29 Μαΐου Καρμιώτησα. Υπάρχει παιχνίδι, ρεπορτάζ ΑΕΛ μπορεί να επικεντρώνεται όπως σημειώνει το ενδιαφέρον στο κομμάτι της ενίσχυσης, αλλά τεχνική ηγεσία και παίχτες συνεχίζουν τη δουλειά τους για τον ντέρπι με το Αποέλ. Με άλλο αέρα, με φόρα από την νίκη κόντρα στο Αποέλ, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα. Πάμε στο ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας. Η οργή, γράφει ο τίτλος, γίνεται επεξίδα για την νίκη. Η οργή για τη διαιτησία και τις αντιδράσεις που είχαν προκύψει για τη διαιτησία. Από ΕΛ μπροστά στον κόσμο του θέλει την πρώτη νίκη για το ντέρπι με την ΑΕΛ. Απόλλων ψάχνει το πρώτο τρίποντο στο αυριανό ντέρπι. Και το ρεπορτάζ του Άρη, προσοχή, στράφει και ήδη στην Ομόνια, σημειώνει. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έννη.
0: Μας καλημερίζει ο φίλος 209. Ο Μπέρκ δεν θα προλάβει την παρέλαση, γραφή. Πολύ ρυψοκμήν την η πρόβλεψη σου, φίλε. Βέβαια, ποια παρέλαση. Έχουμε 1η Οκτωβρίου, έχουμε 28 Οκτωβρίου. Πάμε στον 945. Καλημέρα και σε αυτό. Δεν γίνεται, γράφει, να μην βγαίνει το πρόγραμμα αγωνιστικών, να ξέρουμε να οργανωνούμαστε με τις οικογένειές μας. Εσύ που έχεις τα μέσα, μίλα τους. Το δεύτερο κρατάω από το μήνυμα σου, φίλε. Όσο για τον πρώτο, έτσι γίνεται κάθε χρόνο. Νομίζω ότι πλέον θα πάμε πολύ σύντομα σε ένα προγραμματισμό μετά τις πρώτες αγωνιστικές, δηλαδή που ανακοινώθηκαν με τον τρόπο που ανακοινώθηκαν. Σε ένα προγραμματισμό ο οποίος θα περιλαμβάνει αρκετές αγωνιστικές. Αλλά αυτό με τα μέσα το κρατάω. Τι λες και ιστορική, λοιπόν, τη χθεσινή βραδιά για την Πάφος FC. Πήρε το πρώτο Super Cup στην ιστορία της, κερδίζοντας το παιχνίδι στη Λεμεσό την Ομόνια με ένα 0. Χρυσό σκόρερ ο Λελέ στο 74ο λεπτό. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής λίγα λεπτά προηγουμένως είχε σημαδέψει το δοκάρι του Φαμπιάνο. Στην τρίτη της παρουσία σε παιχνίδι Super Cup, μετά τις δύο αποτυχημένες προσπάθειες πριν από 2 χρόνια κόντρα στο Αποέλ και ακολούθως την επόμενη σεζόν κόντρα στην ΑΕΚ, κατάφερε αυτή τη φορά η Πάφος να κερδίσει το τρόπαιο. Με βάση την εικόνα του αγώνα, η Πάφος ήταν η ομάδα που στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν καλύτερη, με περισσότερες επιθετικές προσπάθειες, αν και γενικότερα το παιχνίδι μεγάλες φάσεις δεν έδωσε πολλές. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος ήταν σαφώς ανώτερη. Πίεσε, έδειχνε να ήταν η ομάδα που ήταν πιο κοντά στο γκολ και τα κατάφερε, όπως είπαμε, στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Στην απουσία για ένα ακόμη παιχνίδι του τιμωρημένου Σαπίντο, Νούνο Μωράης που τον αντικατέστησε δήλωσε περήφανος για όλους. Είμαστε περήφανοι, είπε, που είμαστε μέλη αυτής της οικογένειας, αυτής της ομάδας. Οι παίκτες κάνουν φανταστική δουλειά, τους αξίζει αυτός ο τίτλος. Είναι μια ομάδα πολύ καλή οργανωμένη, πολύ καλά οργανωμένη, η οποία συνεχώς εξελίσσεται. Είναι πολύ ωραίο να κερδίζεις τρόπαια. Χτίζουμε με αυτόν τον τρόπο συνεχώς την ομάδα. Είμαστε χαρούμενοι και με την απόδοσή μας απόψε, είπε. Δείξαμε χαρακτήρα, δεν φοβηθήκαμε. Αξίζαμε αυτό το τρόπαιο. Ήταν δύσκολο στο ξεκίνημα. Η Ομόνια είναι μια πολύ καλή ομάδα. Μας πήρε λίγη ώρα να προσαρμοστούμε. Κάναμε κάποιες διαφοροποιήσεις, είπε, και στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να είμαστε πολύ πιο δυνατοί και να κατακτήσουμε στο τέλος το τρόπαιο. Κένικ Μπέρκ στις δικές του δηλώσεις. Η ομάδα μου, είπε, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Η Πάφος ήταν καλύτερη στο δεύτερο. Κάποιες μικρές λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά. Θα μπορούσαμε, είπε, να κυκλοφορήσουμε καλύτερα την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο. Η Πάφος σκόραρε έναν γκολ σε αντεπίθεση. Έχουν πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Μετά τον γκολ προσπαθήσαμε να τη δράσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Ρωτήθηκε και για το μεταγραφικό κομμάτι ο Χένικ Μπέρκ. Το μεταγραφικό παράθυρο, είπε, παραμένει ανοιχτό για ακόμη κάποιες μέρες, αλλά έχουμε παίχτες και δεν περιμένω κάποιες αλλαγές, τόνισε. Η Πάφος έγινε χθες η 5η ομάδα που κατακτά για πρώτη φορά το Super Cup. Πλέον έχουμε την Ομόνια στις 17 κατακτήσεις, το Αποέλ στις 15, Ανόρθωση στις 7. Από 4 φορές έχουν κατακτήσει το σχετικό τρόπαιο, Απόλλωνας και ΑΕΛ. Στις 3 κατακτήσεις είναι η ΑΕΚ και η Τσιτίνκα Γιάν. Και πλέον με μία κατάκτηση, η Πάφος μαζί με Ολυμπιακό, Νέα Σαναμίνα, Ερμή και Άρη.

Super Cup τέλος από σήμερα, δεύτερη αγωνιστική στην Cyprus League by Stoiximan. Με ένα παιχνίδι ανοίγει αυλαία σήμερα, με δύο θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα. Έχουμε απόψε στο Περιστερώνα την αναμέτρηση της Ομόνιας 29 Μαΐου με την Καρμιώτισσα. Η Ομόνια που ξεκίνησε νικηφόρα, Ομόνια 29 Μαΐου που ξεκίνησε νικηφόρα το φετινό πρωτάθλημα. Η Καρμιώτισσα που έχασε στην πρώτη αγωνιστική. Το παιχνίδι αρχίζει στις 7, Κωνσταντίνος Φωτίου θα είναι ο διαιτητής, Χρυσοβαλάντης Θεουλίου Βαρίστας. Ραδιοφωνική μετάδοση βέβαια από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά η αναμέτρηση από την CableNet. Άλλα δύο παιχνίδια θα γίνουν αύριο στις 7, Απόλλων Ανόρθωση, και στις 8, Ομόνια Ραδίπου, Κράσαβα Ένωση Νέων Ύψωνα. Δύο παιχνίδια την Κυριακή και τα δύο στις 7, από Έλα Ελ στο Γασιπί, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ στο Αμόχωστος. Και τη Δευτέρα στις 7 στο Στέλος Κυριακίδης, η Πάφος FC θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, και στις 8 τη Δευτέρα πάλι στο στάδιο Αλφαμέγα ο Άρης θα παίξει με την Ομόνια. Πάμε στα μεταγραφικά. Είπαμε οι τελευταίες ώρες της χθεσινής μέρας, η χθεσινή βραδιά αν θέλετε δεν διαφοροποίησε το σκηνικό σε σχέση με τις εξελίξεις μέχρι και το απόγευμα. Με έντονη κινητικότητα χθες το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, με δύο ανακοινώσεις Όλιβερ Ζελένικα και Άλβαρο Καρίγιο, αλλά και με μπόλικο έτσι ρεπορτάζ κυρίως για την περίπτωση Μπακασέτα. Είναι δημοσιεύματα από την Ελλάδα που κάνουν λόγο για προχωρημένο στάδιο επαφών του ΑΠΟΕΛ με τον ποδοσφαιριστή. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η όλη κατάσταση. Είναι και η περίπτωση Αντωνίν Μπαράκ που αναμένουμε και εδώ να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο, την ίδια κατάληξη με τις περιπτώσεις Ζελένικα Καρίγιο, εκτός και να αλλάζει κάτι με την περίπτωση Μπακασέτα. Στο ρεπορτάζ από ΕΛ τις τελευταίες ώρες και το όνομα του Γκανέζου επιθετικού Τζόρταν Αϊγιού υπάρχουν πληροφορίες που υποστηρίζουν ότι γίνεται και γι' αυτό μια προσπάθεια, και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι επόμενες τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Λογικά σήμερα θα έχουμε ανακοίνωση από πλευράς της Πάφος FC. Αφόνσο Πατράο, 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός, επιβεβαιώθηκε χθες και από τον Χάρη Θεοχάρους σε δηλώσεις του Γενικού Διευθυντή της Πάφος FC πριν από την έναρξη του αγώνα. Επιβεβαίωσε ότι είναι στην Κύπρο, έχουν συμφωνηθεί όλα, έχει περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και λογικά σήμερα, κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχουμε και τη σχετική ανακοίνωση. Δεν απέκλεισε μάλιστα να γίνει μία ακόμη κίνηση καταλόγου Β επίσης. Ο Γενικός Διευθυντής της Πάφος FC. Εξελίξεις αναμένονται στην ΑΕΚ με το θέμα του τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη. Πολύ πιθανό να έχουμε και την αποχώρηση από το ρόστερ του Μούφτιτς, του Βόσνιου τερματοφύλακα που αποκτήθηκε από την αρχή του φετινού καλοκαιριού. Είναι και το θέμα συμπληρωμένων θέσεων στο σχετικό κατάλογο Α. Χθες είχαμε εξέλιξη μεταγραφική και στον Ολυμπιακό με 32χρονο Ούγγρο κεντρικό αμυντικό τον Μαρκ Ταμάς, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για την φετινή αγωνιστική σεζόν στους μαύρο-πράσινους.

Πάμε εκτός σύνορων. Ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της νίκης Βόλου με 1-0 τον κόλο Ταπόρδα στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Χθες βράδυ για το ισπανικό πρωτάθλημα Real Sociedad και Celta Vigo έμειναν στην ισοπαλία χωρίς γκολ. Για το γαλλικό πρωτάθλημα, εκτός έδρας νίκη της Λίλ επί της Τουλούς με 1-0. Πλέον η Λίλ με 7 βαθμούς και 3 παιχνίδια βέβαια, εναντί 2 των ομάδων που την ακολουθούν, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Για το κύπελλο Ιταλίας κέρδισαν, πρώτος προκριματικός, κέρδισαν χθες και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση η Παλέρμο με νίκη 5-2 επί της Μάντοβα. Και η Ελλάς Βερόνα με εκτός έδρας νίκη 2-1 επί της Κάλιαρη. Δύο παιχνίδια είχαμε για το βελγικό πρωτάθλημα. Νίκη για την Άντερλεχτ 1-0 την Κορτράικ. Με το ίδιο σκορ κέρδισε και η Γάνδη την Λέουβεν.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Μας καλημερίζει ο φίλος 327, μας ενημερώνει για τροχαίο στον κυκλικό κόμβο Λακατάμιας Τσερίου, κίνηση προς Γάση Πι Τσερίου και λοιπά γραφή. Προσεκτικά όσοι μας ακούτε και είστε στην περιοχή, κατευθύνεστε εκεί. Εάν μάλιστα έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε δρομολόγιο, τότε κάντε το, χωρίς αυτή τη στιγμή να έχουμε ένδειξη για το πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα ή σε ποιο βαθμό δημιουργείται πρόβλημα στην κυκλοφορία. Καλημερίζω τον φίλο 244. 6.701 εισιτήρια ψεσγραφή, 7.022 πριν 2 χρόνια από Ελ Πάφος. Καλό θα ήταν, γράφει, πριν κάνει δηλώσεις ο κύριος Δημητρίου, ενημερώνεται. Ποιος Δημητρίου, ποιες δηλώσεις? Το διάβασα, αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι, φίλε. Καλημερίζω 452. Αν θα έχουμε ακόμα μια αγωνιστική και μετά η διακοπή. Ναι, έτσι είναι. Η διακοπή, θα έχουμε ακόμα μια αγωνιστική, την τέταρτη δηλαδή, και μετά θα είναι η. Όχι, περίμενε, τώρα είμαστε στη δεύτερη. Νομίζω είναι τέσσερις και μετά, να σου το επιβεβαιώσω σε λίγο. Είναι τέσσερις αγωνιστικές και μετά η σχετική διακοπή για τα παιχνίδια, τα πρώτα παιχνίδια της εθνικής μας στο νέο. Στη νέα διοργάνωση του Nations League. American boy, American girl. Πάμε, μένουμε στην δράση εκτός σύνορων και πάμε να δούμε τι φέρνει από ψινή βραδιά, γεμάτη όπως είπα και στο ξεκίνημα βραδιά. Έχουμε απόψε παιχνίδι για τη Real Madrid, για το ισπανικό πρωτάθλημα και την τέταρτη πλέον αγωνιστική. Η Real Madrid παίζει εκτός έδρα στις 10 με την Real Betis. Την ίδια ώρα στις 10 έχουμε παιχνίδι για την Premier League, Ipswich Liverpool. Νωρίτερα, λίγο νωρίτερα, έχουμε 9:30 για το γερμανικό πρωτάθλημα Στουτκάρδη Κολονία. 9:45 για το ιταλικό πρωτάθλημα Genoa Como. Για το γαλλικό πρωτάθλημα δύο παιχνίδια, Lyon Auxerre στις 8, 10 και 5 το βράδυ, Paris Saint-Germain φιλοξενεί τη Μονακό. Παιχνίδι έχουμε επίσης για το βελγικό πρωτάθλημα, Lommel Club Rich στις 9:45. Παιχνίδι

0: νωρίτερα. Θα έχουμε μέχρι την τέταρτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα και μετά η διακοπή. Θα έχουμε δηλαδή εντός του Σεπτέμβρη με αυτήν την αγωνιστική που από σήμερα αρχίζει, τρεις αγωνιστικές και ακολούθως έχουμε την διακοπή. Οι πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις για την εθνική μας είναι 25 του Σεπτέμβρη. 25 Σεπτεμβρίου, μέρα Παρασκευή, παίζουμε με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ακολούθως την Δευτέρα 28 θα παίξουμε επίσης εκτός έδρας με τη Λετωνία. Οι διακοπές, είπαμε, φέτος των πρωταθλημάτων θα είναι μεγαλύτερες, γιατί ακολουθούν και άλλα παιχνίδια στη συνέχεια. Αρχές Οκτωβρίου, 2 του μήνα, πιο συγκεκριμένα 2 Οκτωβρίου, υποδεχόμαστε την Αρμενία και 4 Οκτωβρίου επίσης στην Κύπρο θα παίξουμε με την Λετωνία. Λιγότερες διακοπές αλλά σε μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε το πρώτο ημίωρο. Σε δευτερόλεπτα φτάνουμε στις 7:30, ώρα για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής. Μιχάλη Τσιγαλά σε λίγο μαζί μας και επανερχόμαστε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
7: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
8: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
9: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση?

0: Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
2: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
1: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
2: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
1: ίνκο, make the world in your hands.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Στις 4 Σεπτεμβρίου 1974 λύεται κοινή συνενέση το συμβόλαιο του Φέρεντς Πούσκας με τον Παναθηναϊκό. Ως αιτία αναφέρεται το γεγονός ότι ως ανοιχτόκαρδος άνθρωπος είχε γίνει τόσο φίλος με τους παίκτες που είχε καθεί παντελώς η πειθαρχία στα αποδυτήρια.

0: Θα πάει πολύ ώρα,
1: δεν ξέρω πόσο.
0: Αν το ξέρει καν.
1: Όχι, τελειώνει.
0: Τόσο καλό δηλαδή είναι τώρα.
1: Τελειώνει.
0: Μετά τελειώνει. Κόμμα 2 και 50 και πάει ω το 3.37. Πόσο
1: να πάει. Μιλά, ρε Γιώργο.
0: I love you, babe. Ποιος είναι το τώρα?
1: Ο Γιώργος.
0: Ο Γιάννης είναι. Είναι το όνομα, δεν το ξέρει.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα σου τώρα? Γιατί μιλάς πάνω από το τραγούδι μου, ρε?

0: Ακού, ακού, το τέλος είναι το καλύτερο.
1: Τέλος
0: είναι το καλύτερο.
1: Μην το ξανακάνεις αυτό.
0: Ποιο.
1: Κάθε Παρασκευή πλέον έτσι θα πηγαίνουμε.
0: Μα πετούτα. Είπαμε λαϊκή Παρασκευή,
1: λαϊκότατη.
0: Υποτούν την.
1: Και ξεσκοτική και λαϊκότατη.
0: Σκυλάδικο Παρασκευή.
1: Ποιο σκυλάδικο.
0: Τούτο.
1: Πώ μιλά, ρε.
0: Έχει κι άλλον τραγούδι το παιδί. Γιάννη Κόλλια.
1: Έχει πολλά.
0: Μα παλιόν του τώρα.
1: Τι εννοεί.
0: Ναι, είναι φρέσκο.
1: Όχι, είναι παλιό. Παλιό καλλιτέχνη. Έχει κάνει και live.
0: Έχει κάνει και live.
1: Βεβαίω. Το έχω.
0: Ποιο είπε. Α, νομίζα πήγε σκύλο σε live. Επειδή εγκόσμο γιατί σε live του. Ξαμοζούν το live που βάλουν που κάτω το φωνή με το μοντάζ εννοώ το.
1: Όχι, ρε, κανονικό. Ρε. Τι πράγμα είσαι, ρε. Γιατί ρε, είσαι τόσο ακατάδεκτο να ακούσει κάτι καινούριο, ρε.
0: Μάλιστα.
1: Καινούριο για σένα, δηλαδή.
0: Εν τούτου.
1: Θε, βάλε άλλο. Βάλε το ανάποδε στροφέ.
0: Όχι, είμαστε. Κάνε του κολλιά οι ανάποδε στροφέ.
1: Όχι όπω τα παίρνουν του
0: στροφέ.
1: Ανάποδε.
0: Όχι, εντάξει, πήραμε τι ανάποδε μα, πήραμε τη δόση μα. Μάλιστα.
1: Ναι. Έχει και ένα άλλο που λέει, αλλά το λέει και ένας άλλος αυτό.
0: Άστο να το λένε, δεν πειράζει. Καλόν είναι. Καλό είναι να το λένε.
1: Διαβασμένη εφημερίδα έγινες από την ημέρα που σε είδα.
0: Διαβασμένη εφημερίδα την ημέρα που σε είδα.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Για καλά δεν έχεις... που γράφει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν έχεις να μου πεις και κάτι νέο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε είδα, μια που σε είδα, μια που σε κατάλαβα που λέει ο λόγος. Κατάλαβε.
0: Τέλος. Εντάξει, εφημερίδα κάποτε διαβασμένη, αλλά όταν βγαίνει είναι καινούρια.
1: Καλά, ναι.
0: Δεν μπορεί
1: αλλά...
0: να ζεύουν το.
1: Ο άλλο τη διάβασε όμω τη
0: δουλειά. Καλά, δεν μπορεί να γίνει δουλειά.
1: Πώ διάβασε ο Σαπίνο το παιχνίδι από την Εξέδρα χτε, τα
0: ναι.
1: Θεωρία.
0: Ναι, ναι, ναι, που λέμε πάνω στα θεωρία, ναι. Όνομα, στην ουσία, στην πραγματικότητα, ναι. Στην κυριολεξία.
1: Έτσι. Ναι. Πάνω από τα θεωρία, νομίζαμε θα βάζαμε τρία. Δεν μπήκαν τρία, μπήκε ένα. Εντάξει, οκ. Okay. Έφτανε.
0: Εντάξει,
1: δεν έγιναν και φάσει για να μπουν τρία γκολ.
0: Εντάξει. Τι γίνεται, Μιχάλη, όλα καλά.
1: Εντάξει, βάλε άλλο.
0: Και να βάλω άλλο.
1: Κόλια.
0: Μα του κόλια. Όχι, φίλε, ναι, μην, είμαστε εντάξει.
1: Μην τη φυλάς μπροστά μου.
0: Μην τη φυλάς μπροστά μου.
1: Μιλάμε για επιτυχία.
0: Όχι, μην τη φυλάς μπροστά μου.
1: Λοιπόν, καλώς ορίσατε και σήμερα Παρασκευή. Εδώ είμαστε από ό,τι καταλάβατε. Ελπίζουμε το τραγούδι μας.
0: Ελπίζω και εσείς να είστε ακόμη μετά από το κόλια. Να μην μας εγκαταλείψατε.
1: Ναι. Ναι, πέταξε στη μέση το να πάρω σύνταξη. Ναι. Λέει ο μπλε λεκτής. Μακάρι λέει ρε τι. Το στίχο Παναγιά μου να πάρω σύνταξη σίγουρα είναι λογής που τον έγραψε πέρ και γλιτώσει το τραγούδι. Μόνο αν όλα λέει ο μπλε λεκτής.
0: Μάλιστα. Μα ο άλλος λέει χαλάσετε την εκπομπή, χάθηκε την ποιότητα.
1: Μα ποια.
0: Επιτέλους μια νούσιμη επιλογή λέει ο άλλος περιπέτζη μας. Μόλις μας έκαμε εικόνα λέει είναι σε μπουζούκια τον καιρό που σερβίραν και φαΐ. Είχαν και φαΐν τα μπουζούκια παλιά. Μάλιστα.
1: Πότε πήγες τελευταία φορά πραγματικά μπουζούκια μου.
0: Μα στην Ελλάδα.
1: Οπουδήποτε που να είχε.
0: Είχαμε και στην Κύπρο πραγματικά μπουζούκια. Στην Κύπρο μπορεί
1: και έχει,
0: πέ.
1: Και έχει,
0: στην Ελλάδα είναι ακόμα λίγα πέ. Λιγότερα λίγο πέ, αλλά πάλι πέ.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Δεν ήταν ποτέ το φόρτε μου. Ενώ,
1: καλά, δε. Ούτε εμένα ήταν.
0: Εντάξει, στην Ελλάδα απλά,
1: ναι,
0: απλά η διαφορά στην Ελλάδα, να μην πήγαινε, είχε την δυνατότητα να επιλέξει κάποιον από του.
1: Του μεγάλου,
0: ναι, του καλλιτέχνε, του τραγουδιστέ που ήθελε εσύ να δει, ναι. Εντάξει. Σε αντίθεση με την Κύπρο που ήταν, εννοώ, μουσικά σχήματα τοπικά, δεν είχαμε την δυνατότητα. Ή δεν την είχαμε μπάντα ή κάθε εβδομάδα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ένα ρεμπετάδικο, ρε.
1: Ρεμπετάδικο.
0: Έχουμε ένα ρεμπετάδικο, έχουμε πλέον ένα μήνυμα.
1: Δεν έχει. Δεν έχω υπόψη μου κάποιο. Εγώ,
0: έτσι, εντάξει. Να πάω μόνο να πλύσει το ποτό σου, ξέρω εγώ.
1: Με live εννοεί. Με μουσική.
0: Ναι, ναι, έναν καλό ρεμπετάδικο. Ναι, όχι απλά να παίζει DJ.
1: Άνοιξε το εσύ.
0: Πού?
1: Το κουτούκι του Λογίδη. Το
0: κουτούκι.
1: Ξαναβεί.
0: Ξέρετε κάτι, ξανασκεφτήκαμε.
1: Πόσες φορές.
0: Ένα ρεμπετάδικο. Να πάμε να πιούμε ένα ποτό να περάσει η ώρα μα.
1: Ρίχνουμε τις ιδέες και δεν παίρνει τόσα λεφτά που παίρνει.
0: Πόσα και εγώ. Μα πόσα είναι αυτό.
1: Άνοιξε μια άλλη επιχείρηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, 4 του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Όπα, έχετε την επιλογή. Να μου πει. Πού είναι τούτο.
1: Μπορεί. Α, κι άλλο.
0: Μα δίπλα από τον κουμπάρο μου. Να το ρωτήσω τώρα. Μάλιστα. Οκ. Okay. Έχει δύο επιλογές.
1: Άλλα.
0: Με το ίδιο καφενείο.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Ναι, δύο μηνύματα. Ευχαριστούμε.
1: Τρία.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα που είναι. Κατάλαβα. Την περιοχή εννοώ. Να ρωτήσω για να μάθω.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, το κουμπάρο σου. Δεν είναι ωραίο.
0: Καλά, να και σημαίνει ότι άλλον τον άλλον το άλλον. Εντάξει.
1: Σφύρε, Γιώργο, χαρά.
0: Καλά, να περνώ και βουσκιό.
1: Έλα από εδώ, ρε.
0: Έλα, και μετά. Ή πριν και μετά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο προφήτης Μωυσής εορτάζει σήμερα. Χρονιά πολλά σε όσους έχετε το.
0: Μωυσίδες γιορτάζουν σήμερα.
1: Μωυσίδες, το μεγάλο προφήτη και νομοθέτη. ο Μωυσής. Και η Ερμιόνη.
0: Ερμιόνη.
1: Οσία Ερμιόνη.
0: Ναι.
1: Η οποία ήταν, κύριο Γιώργο, θυγατέρα του Απόστολου Φιλίππου ή του Απόστολου Παύλου. 50-50. Η Ερμιόνη. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιον από τους δύο. Προχωράμε.
0: Εάν είσαι έτοιμος με το εορτολόγιο, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Πάμε.
0: Τότε πάμε να δούμε τι φέρνει σήμερα το ταξίδι στο χρόνο.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. Τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
0: Πάμε.
1: Καλημέρα στο City Unity College και σε όλους τους φοιτητάς του. Μου στείλαμε, αμέσως μου βγήκε ότι ανέβηκαν οι παλμοί μου.
0: Συγκινήσεις σου, ακούγεις το συγκεκριμένο κολέγιο που ήταν κάποτε να συνεργαστείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 1530 γεννιέται ο Ιβάν Σαββίδης, ο τρομερός, ο τσάρος της Ρωσίας.
0: Μα είδες, είδα το πρωί που έψαχνα το Sport FM στην Ελλάδα, μιας που το έπες.
1: Ναι.
0: Ήταν ανακοίνωση, λέει, η θύρα 4 είναι οργανωμένη του
1: ΠΑΟΚ. Φύγε,
0: φίλε. Να φύγει, λέει, η ώρα φτάνει, διαφάνεια στα οικονομικά, στη νέα ντούμπα και τον καλούν να αποχωρήσει φιλικά. Μάλιστα.
1: Το είδα εγώ χτες. Ο Ιβάν ο Τρομερός της Ρωσίας το 1530.
0: Ο πιστολέρο.
1: Ναι, με έναν τρόπο ήταν.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Έγραψε ιστορία, ρε φίλε.
1: Σίγουρα, αλλά θα αμφισβητείτε. 1833 προσλαμβάνεται ο πρώτος πιτσιρικάς εφημεριδοπόλης στην ιστορία. Πρώτη πρόσληψη εφημεριδοπόλη. Ο δεκάχρονος, ένας δεκάχρονος, ο οποίος ήταν ο πρώτος που άρχισε να πιάνει τις εφημερίδες από το τυπογραφείο και να τις πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Μέσα στη Νέα Υόρκη.
0: Στους αυτούς που ήταν συνδρομητές.
1: Όχι, να τις πουλάει. Γενικά στον δρόμο.
0: Όχι, ένα γιον που το ρίχνει.
1: Αυτό είναι πιο μετά.
0: Α, πιο μετά.
1: Εδώ είναι 60.
0: Πρέπει να βρίσκει και σημάδι, ξέρεις.
1: Ναι. Η πρώτη εφημερίδα που το έκανε αυτό ήταν η New York Sun. Αυτά να πω.
0: Ναι, έλα, σε παρακαλώ.
1: 1867 πεθαίνει στο Παρίσι ο Σαρλ Μποντλέρ, μεγάλος ποιητής. 1939. Μετά την, μία μέρα μετά την έναρξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Ολλανδία και Βέλγιο δηλώνουν ουδέτεροι.
0: Mm-hmm.
1: Σου λέει, μη μας ανακατεύετε εμάς.
0: Είμαστε έχουμε... γείτονες δαμέ, αφήστε μας την ησυχία
1: μας. Πρώτα αθλήματα έχουμε να τρέξουμε.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. 1958 στην Ελλάδα η αστυνομία ανακοινώνει με κάθε επισημότητα και κάθε διαβεβαίωση ότι οι τεντιμπόιδες πλέον θα κουρεύονται με την ψηλή.
0: Ναι.
1: Ήταν ο γνωστός νόμος 4.000.
0: Δηλαδή αν τον βρίσκα στον δρόμο κάποιο με το μαλλούρα, πιάναν τον και πέναν τον στον κουρέα.
1: Ναι.
0: Ή εκουρεύκαν ή...
1: Επιτόπου, τα είχαν πάνω τους.
0: Αναλάβανε κάποιος αστυνομικός δηλαδή,
1: κάποιον
0: τον κομωτή.
1: Και πάνω του την μηχανή. Ένας σε κρατούσε από τη μέση, ένας από το λαιμό και σε κουρεύανε. Αν και εφόσον είχε τεντιμπόικη συμπεριφορά, αλλά και το μακρύ το μαλλί ήταν ποινικά κολάσιμο.
0: Μάλιστα.
1: 1970 και ο Αλιέντε, ο Σαλβατόρ Αλιέντε, γίνεται πρόεδρος της Χιλής. Μεγάλο. 1979, πάλι στην Ελλάδα.
0: Για λίμωνο. Στη χώρα της προόδου, της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, της...
1: Οι συντάξεις καθορίζονται δια νόμου στο...
0: Μου λέει τίποτα από και των επιδομάτων. Ναι. Λέτε, μην το πω.
1: Ναι. Δια νόμου καθορίζονται στο 80% του τελευταίου μισθού.
0: Και εμείς συζητούμε, έχει πόσους μήνες ρε, για το αν θα μειωθεί το πέναρτι στην πρόορη σύνταξη και όλα αυτά και δεν τα βρίσκουμε. Και αυτή η χώρα το 1979 διάσου το 80% του μισθού σου σε σύνταξη, για δηλαδή, όνομα του Θεού.
1: Μπορούσες να πας και στο αυτό να πεις, πάρω και μια σύνταξη τελευταία. 6 μήνες πριν να απολυθώ να πάω σύνταξη.
0: Μαντά 6 μήνες, είχαν και πρόορη σύνταξη στα πόσα χρόνια. Πόσο πριν.
1: 45.
0: Είτε εγώ ήταν να ήμουν τελειωμένος τώρα. Στα 85% ή περίπου.
1: 45 χρονών έβγαινε σύνταξη τότε.
0: 12.000, πώς έβγαινε το 80%.
1: Τι εννοείς.
0: 12.000 ή που να πεις.
1: Από υπολογισμοί που κάνεις.
0: Για όνομα του.
1: 1981 γεννιέται η Μπιονσέ.
0: Δεν την μιλώ. Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Δεν έχω υποχρέωση να στείλω οτιδήποτε στη... Beyonce.
1: Όχι, δεν έχει ούτε και εκείνη. Δεν έχει ούτε και εκείνη έχει όμως να σου πει, Γιώργο.
0: Μάλιστα. Mm-hmm.
1: Ένα κεραστικό.
0: Μάλιστα. Αν εγκαρτερούσε, έμπαιν Beyonce.
1: Εδώ άλλοι και άλλοι και δεν μας δίνουν.
0: Εντάξει. Μάλιστα. Το τραγούδι που έπαιζε, λέω 033, έχει τόση ποιότητα όσο τα εξτρέμ της Ομόνιας. Μηδέν.
1: Σας παρακαλώ τώρα, κάνετε ατυχή συγκρίσεις.
0: Και ο φίλος 62 ρωτάμε αν έχω κι άλλη άδεια. Σίγουρα έχω. Ή καλύτερα κάθε Παρασκευή λέει να κάνει το πένιγκο Μιχαλής να ακούμε ένα ποιοτικό τραγούδι. Μάλιστα.
1: Το κάνουμε 7,5 ώρα. Αν σας άρεσε αυτού του είδους η ποιότητα, να μου το πείτε να συνεχίσω. Διαφορετικά να πάμε σε άλλα πράγματα.
0: Ναι, αλλή μόνο. Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ πράγμα. Σας είπα, έχει.
0: Ο Πίντος έπιασε πρωτάθλημα από την Εξέδρα. Έπιασε κύπελλο από τη Φυσούνα. Γιατί από τη Φυσούνα, είχε να αποβληθεί λίγο μπρέι.
1: Μπορεί.
0: Εκεί ήταν η αποβολή. Και ασπίδαν από τα θεωρία. Τι άλλο θέλει. Ναι. Τι άλλο να μείνει να πιάσει για να δούμε σε ποιο σημείο πρέπει να πάει.
1: Πάντως τα πιάσε.
0: Ναι.
1: Σημασία αυτό έχει. Mm-hmm. Ο πρώτος τίτλος χρονιάς κλείδωσε.
0: Από ότι όσον δούλεψε στην Κύπρο, αυτός ο προπονητής, ό,τι τίτλους είχε. Α, όχι, έχασε το. Ναι, δεν πήρε το κύπελο με το ΑΠΟΕΛ. Πήρε πρωτάθλημα.
1: Πήρε πρωτάθλημα.
0: Ναι. Εντάξει. Αλλά έχει και τους τρεις τίτλους. Ναι. Σημαντικό. Ναι. Πρωτάθλημα κύπελο και ασπίδ.
1: Σαν ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ μου έκανε εντύπωση.
1: Θα το ξεχάσουμε γρήγορα. Δευτέρα δηλαδή που ξαναπαίζουμε.
0: Εντάξει. Εμένα μου έκανε εντύπωση όμως η διάθεσή τους. Πρώτα απ' όλα οι επιλογές των προπονητών ήταν πολύ κοντά στο. Δεν συζητάμε για rotation. Αν έκανα και μια-δυο αλλαγές, δύο-τρεις, ξέρω εγώ. Μιλάμε για ομάδες που έχουν και ρόστερ που.
1: Σίγουρα.
0: Αν έμεινε κάποιος παίκτης έξω, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να γίνει κάτι τέτοιο ακόμη όταν είναι διαθέσιμο. Ναι, ναι, να μην είναι τραυματίας στη διάρκεια της χρονιάς. Πάμε παρακάτω.
1: Τις ομάδες σχεδόν πλήρης.
0: Μπήκαν μέσα, μπορεί να μην έβγαζε φάση στο παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μπήκαν μέσα με μια διάθεση. Με ένα ρυθμό, με μια ένταση που κάθε άλλον παρά σου δίνει την εντύπωση ότι ξέρεις.
1: Δεν του δίνουν σημασία.
0: Ήρθαμε εδώ να παίξουμε αναγκαστικά και ό,τι βγει. Και ό,τι βγει. Και αυτό μπράβο τους, ας πούμε. Και για τον κόσμο που επίγαινε στη Λεμεσό, είτε από Λευκοσία, είτε από Πάφων, είτε γενικά για τον κόσμο που αποφάσισε να πάει, μπράβο τους.
1: Και εργάσιμη ημέρα κιόλας.
0: Ναι. Από εκεί και πέρα, ναι, εντάξει. Διάθεση είχαν, θέληση είχαν, πάθος είχαν. Κάποτε έφευγαν και λίγο από το κανονικό με κανένα φάουλ και όλα αυτά. Ευκαιρίες δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν. Είτε γιατί οι άμυνες τους ανταποκρίνονταν, είτε γιατί η επιθετική ή γενικότερα η επιθετική προσπάθεια δεν έβρισκε το σωστό. Είτε την τελική μπάσαν, είτε την τελική επιλογή, είτε την τελική απόφαση.
1: Λόγοι πολύ.
0: Για το τι θα κάνουν. Στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, κάτι είδαμε. Αν και κορυφαίες στιγμές πέραν από τον γκολ και το εκείνον το δίλεπτο με το δοκάρι για την αντεπίθεση της Ομόνιας που λίγο έλειψε να.
1: Επίσης ευκαιρία.
0: Να τιμώρηση. Εντάξει. Αλλά επίσης η γενικότερη εικόνα νομίζω ότι δεν αφήνει αμφισβήτηση ότι η ομάδα που το ψάξε επιθετικά ενώ περισσότερο ή εμπόρεσε επιθετικά περισσότερο να δημιουργήσει ήταν και η ομάδα που κατέκτησε τον τρόπο. Με τον γκολ που ήρθε στο 74ο λεπτό. Εντάξει. Πάει γι' αυτό. Τίτλος που έλειπε από την.
1: Τον πήρε γι' αυτό.
0: Από την Πάφον τον πήρε. Στην τρίτη της προσπάθεια, στην τρίτη της παρουσία σε τέτοιο παιχνίδι. Τι άλλο μπορεί να πει κάποιος για το παιχνίδι αυτό. Για τις δύο ομάδες νομίζω ότι μπορεί να συζητάμε κάποια θέματα, ειδικά στην πλευρά της Ομόνιας που ειδικά ξαναλέω στο δεύτερο ημίχρονο έμεινε. Σε έναν ρόλο που δεν είναι ο. Πώς να το πω τώρα. Ο ρόλος που της αρμόζει ή ο ρόλος που πρέπει να έχει για να διεκδικήσει τους στόχους που έχει. Που δεν σημαίνει ότι δεδομένων ήταν ένα παιχνίδι. Σε κάποια παιχνίδια σου βγαίνει ή δεν σου βγαίνει. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες επιβεβαίωσαν ότι. Εντάξει, θα είναι από τις ομάδες που περιμένουμε όπως σε περιμέναμε και πριν το μεταξύ τους παιχνίδι, έχοντας δείγμα και από την Ευρώπη ότι. Θα είναι στις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν.
1: Δεν πιστεύω να έρθει ο Αντρέας στενοχωρημένος τώρα. Ναι.
0: Μα αφού σου είπε χτες, αν το χάσω θα ήταν απλά πέμπτη, είπε σου.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει. Τους νεοφερμένους που συζητούσαμε χτες της Ομόνιας πολύ περισσότερο. Τους είδαμε, αλλά νομίζω ότι με τον τρόπο τη δεδομένη χρονική στιγμή που μπήκαν. Αλλά ναι. Και με την εικόνα του παιχνιδιού ή την εικόνα της Ομόνιας τη δεδομένη στιγμή, δύσκολο ή είναι σωστό να κρίνουμε κάτι εμείς τώρα ενώ. Για τους δύο, από εκεί και πέρα νομίζω ότι μπορεί κάποιος να συζητήσει π.χ. το μήνυμα νωρίτερα για τα άκρα. Ότι μπορεί κάποιος να πει στην πλευρά της Ομόνιας π.χ. για τις επιλογές στην επίθεση και αν και εφόσον ή θα έπρεπε να είναι περισσότερες. είναι και θέματα ή είναι στοιχεία που συζητηθήκαν και σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ως προς την Μπάφο, νομίζω επιβεβαιώνεται ξανά η εκτίμηση ότι είναι μια ομάδα γεμάτη, ενώ και αυτές οι επιλογές, και υπάρχει ακόμη ή πρέπει να υπάρχει ακόμη λίγη αναμονή για να ενσωματωθούν περισσότερο, να πάρουν ενώ χρόνων περισσότερων και κάποιοι παίκτες για να τους δούμε και στο σύνολο πώς θα λειτουργήσουν. Η Ομόνια Ομπέρκ είπε ψες ότι τελείωσαν. Δεν έχουμε άλλες κινήσεις. Δεν περιμένω, είπε, αλλαγές στο ρόστερ, παρότι έχουμε μέρες. Η Πάφος θα βάλει ακόμα έναν παίκτη νεαρών σήμερα, όπως επιβεβαιώθηκε χθες στο ρόστερ της. Και το πιο πιθανό, με βάση επίσης και τις δηλώσεις χθες, να κάνει ακόμη μια προσθήκη καταλόγου Β. Άρα γι' αυτό το λέω ότι υπάρχει και η αναμονή όταν θα ολοκληρωθούν όλα τα full τα roster να τους δούμε, όπως και για τις άλλες ομάδες βέβαια, το τι εικόνα θα βγάζουν.
1: Μάλιστα. Δευτέρα πάλι.
0: Δευτέρα πάλι οι δυο τους. Πριν να πάμε στη Δευτέρα να έχουμε
1: καλά, τα άλλα, ναι.
0: Από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα ξανά μεγάλων ενδιαφέρον, με βάση και το τι έγινε την πρώτη αγωνιστική, αλλά και το τι θα ακολουθήσει σε αυτήν τη δεύτερη. Ενώ ως προς τα πρώτα συμπεράσματα, που σε κάποιες περιπτώσεις μην αποκλείσεις να είναι και συμπεράσματα που μπορεί να δημιουργήσουν και θέματα. Εντάξει. Θυμίζω ότι η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί 7 του Σεπτέμβρη και θα έχουμε άλλες 2 μέρες γεμάτες για τα μεταγραφικά, με ό,τι μπορεί να προκύψει πάλι σε θέμα διαπίστωσης από την εικόνα των ομάδων. Συντοτι μπορεί να δουλεύουν οι ομάδες και αυτές τις μέρες για τα μεταγραφικά.
1: Να μην δουλεύουν. Έχουμε ακόμα μερικές μέρες.
0: Έχουμε. Και το απαράστατα.
1: Και τόσο σαν τα άλλα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δεν προέκυψε κάτι χτες,
0: Δεν προέκυψε κάτι από το μεσημέρι, απόγευμα και κάτω. Δηλαδή είχαμε το από το πρωί ξεκινήσαμε. Ήμασταν ακόμη στον αέρα.
1: Με τους
0: δυο του Αποέλ. Ναι. Δεν ήρθε η τρίτη μεταγραφή που αναμέναμε, ενώ ανακοίνωση ακόμη αυτή του Μπαράκ. Το ότι βγήκε μετά το θέμα του Μπακασέτα και όλα αυτά, δεν ξέρω πόσο βάση έχει, υπό την έννοια πόσο εφικτών ή... Από την άλλη πάλι εγώ βάζω και κάτι άλλο κάτω. Περιμέναμε την τρίτη κίνηση που είναι στη μεσαία γραμμή με τον Μπαράκ. Ο Μπακασέ... και η τέταρτη εκτίμηση έλεγε επιθετικός. Και δεν είναι εκτίμηση απλά, είναι και πραγματικότητα, γιατί είναι λιγοστές οι επιλογές στην επίθεση. Εάν θα είναι ο Μπαράκ, όπως αναμένεται και πολύ πιθανό σήμερα, ο τρίτος αυτής της περίοδου, της τελευταίας ενώ της μεταγραφικής, των τελευταίων ημερών, θα είναι και ο Μπακασέτας. Και δεν θα πάρεις καθαρό αίμο, ακόμη και αν είναι εφικτή η περίπτωση, ενώ και μπορεί να την ολοκληρώσει τον Μπακασέτα. Δεν ξέρω. Από την άλλη, δεν ανακοινώθηκε ο Μπαράκ. Δεν θα είναι, θα είναι ο Μπακασέτας, ας πούμε, λέω τώρα. Σκέψεις, απλά. Δεν ξέρω. Λύσεις, λύσεις μπορούν να δώσουν και οι μεσοπιθετικοί, εννοώ στις ομάδες μας στο πρωταθλήματα, αλλά πέφτει, θα πας με Πεδρόσο ουσιαστικά στο υπόλοιπο, εννοώ και τον Σταύρο Γεωργίου μόνο. Ως καθαρό είμαι σε επιλογές. Ναι. Γιατί είχες την ανάγκη για έναν και έφυγε και αποχώρησε και ο Κούτσακος. Άρα δεν ξέρω. Θα δούμε. Είδομε. Πάντα οι τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου μπορεί να επιφυλάσσουν και εκπλήξεις. Τι με βλέπεις?
1: Εντάξει, έχουμε ακόμα όμως και τον...
0: Έχουμε.
1: Πέντε μέρες.
0: 9 του Σεπτέμβρη. Ναι. Για την κανονική. Ναι. Για την κανονική.
1: Όλο και κάτι θα γίνει. Και αν είναι Μπακασέτας είναι το όνομα του καλοκαιριού.
0: Εντάξει, ναι. Νομίζω πως είναι και μια... Είπαμε πολλές φορές το τι θεωρούμε την ιστορία ή το όνομα του καλοκαιριού. Είναι ποιος παίχτης είναι σαφώς, αλλά είναι και μια το τι ιστορία μπορεί να δημιουργηθεί. Το ότι ας πούμε έπαιξε και το όνομα του και κάποια στιγμή εφάνηκε, γινόταν και κοντά σε συμφωνία με άλλη μεγάλη ομάδα του πρωταθλήματος μας. Εάν θα κλείσει τώρα σε άλλη ομάδα, δημιουργεί από μόνο του και ένα θέμα. Θα δούμε αύριο, ας πούμε, να αρχίσουμε τις συζητήσεις καλά έκανα με τον επιάμε, είπα να είμαι τον επιάμε, μην και πιάνε τον οι άλλοι. Καταλάβες, μπαίνουν όλα τα για να βγει αυτό που λέμε η ιστορία του φετινού καλοκαιριού. Αλλά σαφώς από μόνο του είναι ένα όνομα το οποίο.
1: Εντάξει, ακούστηκε από πολλούς. Ενδεχομένως.
0: Τι εννοείς από πολλούς?
1: Εννοώ για διάφορες ομάδες.
0: Όχι, για την Ομόνια άκουσα. Για ποιο άλλο να ακούσει?
1: Τώρα πάει για το Αποέλ.
0: Ναι, διάφορες στην Κύπρο, όχι. Ναι, αυτές τις δύο.
1: Αυτές τις δύο.
0: Εντάξει, τώρα άλλες ομάδες για τον ίδιο, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, τα υπόλοιπα είναι.
0: Λοιπόν, έμεινε να πιάσει το conference. Πού το? Μπάνιο. Εντάξει. Καλημέρα Γιώργο και Μιχάλη. Αν η Πάφος είχε ένα επιθετικό τύπου Ζάιρο με τη συχνότητα των γκολ που θα είχε, θα ήταν τρομερή. Εντάξει. Ναι, ο Λέλε, κακά τα ψέματα. Σε κάποιες στιγμές λες. Α, μπορεί. Σε κάποιες στιγμές λες. Τελικά δεν είναι και τόσο, ας πούμε, στα τελειώματά του.
1: Μπράβο, αλλά τα τελειώματά του, ναι. Χάνει κάποιο.
0: Πριν κανένα μήνα, λέει ο 957, μου είπε ότι ο Ομόνοια έπιασε τρεις παίκτες που τον Άρη που ήταν έκτος. Και ο Κακουλής βουράζει, πέφτει μόνος του. Μοτνόρ και Μαγιαμπέλα έγκαμνου για τίποτα. Και νομίζω σου είχα απαντήσει ότι έντια με τη θέση της ομάδας που πάει η εκτίμηση, αν είναι καλός ένας παίκτης ή όχι. Χωρίς να σημαίνει ότι μπορεί να βγει στο τέλος η δική σου η εκτίμηση, ότι ήταν λαθασμένα, ας πούμε, η κινήση, αλλά έντια που το αν ήταν έκτος ο Άρης. Με τους ίδιους παίκτες ο Άρης πήγαινε και πρώτος κατά κάποιον τρόπο. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα με τη συμπλήρωση μιας ώρας και πανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια. Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Αν η η δεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
9: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Αυτά είναι. Είπα να επαναφέρω την τάξη μετά το I love you baby. Να μπορώ να βάλαμε πριν.
1: Δεν είσαι εις θέση να επαναφέρεις την τάξη. Άγω να επαναφέρεις την τάξη.
0: Να μπορεί να γίνει I love you baby.
1: Οδείς αγιογράφητος.
2: Καλημέρα Μιχάλη Τσίκα.
0: Καλημέρα Ανδρέα.
2: Καλημέρα Γιώργο Λογίδη. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Μιχάλη, ήταν φοβερή επιλογή σου.
1: Έλα σε παρακαλώ.
2: Ας τους να λένε, δεν θα μάθουν ποτέ, δεν θα είναι καταλάβουν γελίδι. Και δεν μπορούν.
0: Να σημειώσω την ώρα. Γιατί τώρα που να κέψει, δεν προβλέψει και να κέψει ένα του άλλου. Να θα το βρει παιδιά μένα. Βάρτε έναν κόλλια.
1: Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
2: Κόλλια με το προβλέψει. Δεν καταλάβω.
1: Σωστό, κόλλιας με τα αγκόλια.
0: Και μια και το έφερε η κουβέντα, η διοργανωτριαρχή επίσημα για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν σας παραδίδει το δελτίο της πρώτης αγωνιστικής. Ορίστε.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, καλημέρα Ανδρέα. Είπαμε πώς επέρασες χθες βράδυ.
1: Θες να σβήσεις κάτι άλλο, να μου τζουρώσεις κάτι άλλο, να βλέπουμε τίποτα.
0: Δηλαδή δεν βλέπεις τώρα. Έτσι ωραίο γυαλί μου, εσύ δεν βλέπεις. Ναι.
1: Ναι.
0: Ανδρέα,
2: τι?
0: Όλα καλά.
2: Μια χαρά.
0: Επέρασες καλά ψες.
2: Ναι.
0: Τι έκαμες.
2: Καλά.
0: Κατάλαβα. Είχαμε πρόβες ψες.
2: Όχι.
0: Τι είδες, τι έκαμες.
2: Πρόβες, Παρασκευές και κάποια Σαββατοκυριακά.
0: Και κάποια Σαββατοκυριακά.
2: Ναι, όσον κοντεύουμε.
0: Αναγία. Πότε είναι η παραστάση, είπαμε.
2: 9-10-11, είπαμε.
0: Του Οκτώβρη.
2: Του Οκτώβρη.
0: Οκτώβρη. Μάλιστα. Λοιπόν. Ακούμε τι πλησιάζει και πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, τι είναι Ανδρέα?
2: Καλά.
0: Να ρωτήσω άλλη κανένα δυο φορές, αλλά θα συνεχίσουμε να δω να μου να κάνω.
2: Τι να κάνω.
0: Να δω, λέω, τι να κάνω. Δεν ήμουν προετοιμασμένος ότι να χρειαστώ και τέταρτον.
2: Ναι, εντάξει, ήταν λίγο περίεργο το βράδυ, κύριε Γιώργο.
0: Γιατί?
2: Όπως είπες και εσύ.
0: Ναι. Επέπτυν ήταν, ναι, δεν εγώ που το καθορίζω.
2: Έστω και αν χάσαμε το Super Cup, συνέχιζε να
0: είμαι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Αλλά έχω προβληματισμούς.
0: Προβληματισμούς.
2: Προβληματίζω.
0: Ποδοσφαιρικούς προβληματισμούς. Α, τελικά δεν ήταν απλά πεπτή.
2: Ως προς το Super Cup.
0: Όχι, ενώ η αποτίμηση που λέμε.
2: Γενικά όμως προβληματίζομαι.
0: Ναι. Θέλει να τους μοιραστεί μαζί μας.
2: Πιο μετά, τώρα θα
0: πάμε. Πιο μετά, σίγουρα, ναι. Τώρα να πάμε βάσει το πρωτόκολλο.
2: Πρωτόκολλα, ναι. Μάλιστα. Να μείνουμε καθαρά σε.
0: Άρα, ναι, πάω σε άλλη ερώτηση. Πέραν τον προβληματισμό σου, η βραδιά ή οι πρώτες σημερινές ώρες, τι έφεραν κάτι σημαντικό.
1: Θέλετε να φύγω να τα πείτε. Θέλετε να φύγω να μιλήσετε οι δυο σας.
2: Εξάλλου.
0: Είναι κάθε μέρα τέτοια ώρα που μάλλον λέει ο Ανδρέας στα νεότερα αστυνομικό δελτίο πολιτικά εξελίξει, ό,τι έγινε, δεν ξέρω εγώ.
1: Να τα πει το παιδί, ήρθε.
0: Του δώσα την πάσα να το πει.
2: Ήρεμα, είναι Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλι. Θα την περάσουμε ω μια τέτοια.
0: Του βάλω μια κόλια τώρα, μου την περάσει.
2: Κόκιαντρο.
0: Κόλια.
2: Πάμε λοιπόν να πούμε ότι σήμερα έχουμε Αντώνιο Κώστα στη Λευκοσία. Θα έχει.
0: Μεταγραφή ή θέμα του.
2: Όχι, δεν είναι μεταγραφή.
0: Επειδή ξέρεις, έτσι όπως το είπες, όνομα είναι.
2: Ναι, είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θα είναι σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα έχει συνάντηση με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη. Αναμένεται να αφηχθεί στο Προεδρικό περίπου σε μία ώρα, κοντά στις 9. Θα έχουμε τη συνάντηση των δύο και μετά τις δηλώσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κρίσιμη συγκυρία όσον αφορά το ουσιαστικό κομμάτι των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, αλλά και τις προσπάθειες για επανέναρξή τους, και κάπου εκεί έτσι θα επικεντρωθεί η συζήτηση. Επίσης θα βρίσκεται στη συγκουβέντα των δύο και το πολυετές δημοσιονομικών πλαίσιων ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός για την περίοδο 28-34. Ήταν κάτι που ήταν και μέσα στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας και διαμορφώθηκε η τελική βάση της πολιτικής διαπραγμάτευσης, και περιμένουμε να δούμε τι θα βγει, τι θα συζητήσουν και τι θα μας πούν. Επίσης να πούμε χθες ότι είχαμε επεισοδιακή καταδίωξη στη Λεμεσό με ρήψη πυροβολισμών πρωί-πρωί, γύρω στις 10:40 χθες το πρωί. Έχουμε σύλληψη δύο ατόμων 19 και 20 ετών, και μάθαμε έτσι λίγα περισσότερα για το πώς έγινε. Ήδη από χθες κυκλοφορούν αρκετές εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν καρέ-καρέ την καταδίωξη. Όλα ξεκίνησαν όταν μέλη της ποδηλατικής αστυνομίας διενεργούσαν τροχονομικούς ελέγχους σε περιοχή της Λεμεσού. Προσπάθησαν να ανακόψουν το όχημα για έλεγχο, επειδή δεν έφερε πινακίδα εγγραφής μπροστά. Ενώ στην αρχή ο οδηγός συμμορφώθηκε, μετά ανέπτυξε ταχύτητα μπρος το μέρος τους, με αποτέλεσμα έτσι να θέσει σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών. Και στη συνέχεια τα έκανε όλα ουσιαστικά, οδηγώντας επικίνδυνα, δεν σταμάτησε σε διασταυρώσεις, παραβίασε κόκκινα φώτα, συγκρούστηκε με σταθμευμένα οχήματα. Συνέχισε η καταδίωξη για αρκετή ώρα με ρήψη προειδοποιητικών πυροβολισμών, όπως είπα και στην αρχή, και τελικά το όχημα ακινητοποιήθηκε όταν προσέκρουσε σε φωτεινό σηματοδότη. Να πούμε ότι έχουν συλληφθεί οι δύο, ο ένας εκ των οποίων έφερε μαχαίρι μαζί του, άρα έχει γίνει σύλληψη και για το αδίκημα της μαχαιροφορίας, και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα βγάλει αυτή η υπόθεση. Να πούμε ότι δύο μέλη της αστυνομίας τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο. Και αυτά από το αστυνομικό δελτίο. Να πούμε επίσης ότι έρχονται καταιγίδες με χαλάζι.
1: Από Σάββατο σε Σάββατο.
2: Ναι, μας παίρνει έτσι σαν Σαββατοκυριακά μας. Και σήμερα θα ξεκινήσει, από σήμερα θα ξεκινήσει το φαινόμενο των τοπικών βροχών, αλλά και των μεμονωμένων καταιγίδων, κυρίως στα ορεινά και σε κάποιες περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ανοιχτών το ενδεχόμενο να πέσει χαλάζι. Στο 37 η θερμοκρασία σήμερα. Σάββατο θα έχουμε τοπικά αυξημένες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, που θα δώσουν και εδώ μεμονωμένες βροχές καταιγίδα σε εσωτερικό και ορεινά. Την Κυριακή και την Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Όσον αφορά την θερμοκρασία, Σάββατο θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με την Παρασκευή, που είναι λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, και την Κυριακή και την Δευτέρα θα πάμε πιο πάνω.
0: Πιο πάνω.
2: Πιο πάνω, ναι, δεν έχει πτώσει. Θύμωσε ο Ρίκος ο Μαπούρος, παιδιά, έχω να σας πω.
0: Είναι ο δίκιον του.
2: AI βίντεο τον δείχνει να μοιράζει χαστούκια σε διάφορους...
0: Τον κύριο Γιώργο Ζένιο, για να είμαστε πιο σωστοί, για κόσμο που δεν το έχει δει.
2: Ναι, θα το έλεγα
0: γνωστό
2: στη
0: ηθοποιό.
2: Ναι, βίντεο με την βοήθεια του AI, τον δείχνει να χαστούκιζει από δημόσια πρόσωπα μέχρι πολιτικούς, ναι. Ως Ρίκος Μάππουρος. Η περσόνα που έτσι μας έκλεψε τις εντυπώσεις και όλοι την αγαπήσαμε, στη σειρά Βουράτε Γειτόνι. Ο ίδιος όμως είναι εξοργισμένος, όπως δηλώνει, όταν το είδε. Ξεκαθάρισε ότι δεν το βρίσκει καθόλου αστείο και αποκάλυψε ότι ήδη έχει απευθυνθεί στον δικηγόρο του και προτίθεται να κινηθεί νομικά.
0: Βρίσκεις με βάση τα δεδομένα του διαδικτύου και όλα αυτά που ανεβαίνουν.
2: Ο λογαριασμός μπορεί να καταλήξει, ναι, σε άτομο.
0: Μπορεί.
2: Ο λογαριασμός μπορεί να καταλήξει σε άτομο.
1: Μα υπήρξε και επικοινωνία με τον ίδιο.
2: Είναι έσχος αυτό.
0: Μίλησε με
2: ναι,
0: το
2: ίδιο. Ναι, γιατί κατέβηκαν και τα βίντεο. Είναι έσχος αυτό το πράγμα. Το είδα πριν από δύο μέρες και δεν ξέρω αν κάτι πρέπει να γίνει. Πρώτον, είναι ντροπή. Δεν είναι αστείο, είπε αυτό το πράγμα. Μπορεί να έγιναν άλλα βίντεο και να γελάσαμε. Όμως αυτό το πράγμα να δίνει πάτσου σε ανθρώπους που υπήρξαν πρόεδροι της Δημοκρατίας και πρόεδροι της Βουλής είναι ντροπή. Είπε επίσης ότι ο κόσμος νομίζει, ξέρεις, κάποιοι όντως έχει δίκιο σε αυτό, που δεν μπορούν να ξεχωρίσουν, ας πούμε, το.
0: Ναι, ειδικά είναι καλό, πετυχημένο εννοώ το.
2: Πού
0: είναι
2: ο κόσμος βίντεο, νομίζει είναι. Ότι εγώ το έκανα. Τους λέω δεν το έκανα εγώ, λογικά πρέπει ναι, να ναι, το ναι. ρωτούν. Εγώ δεν ασχολούμαι με κόμματα, όμως κάποιοι θεωρούν ότι εγώ επέλεξα συγκεκριμένα πρόσωπα για να τους χτυπήσει ο Ρίκος ο Μάππουρος. Τους λέω δεν είμαι εγώ που το έκανα, λογικά πρέπει να έφτασαν κοντά του. Έτσι ερωτήσεις. Έχω ήδη μιλήσει με τον δικηγόρο μου θα πάω δικαστικά και θα ζητήσω πάρα πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τώρα με τα λεφτά.
2: Το που μπορεί να αποζημιώσει.
0: Η αποζημίωση είναι αποζημίωση. Άμα μπα σε τι περιπτώσει, αποζημίωση.
2: Λογικά θα είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, νομίζω δεν είχαμε ξανά δίκη που να ασχολείται με δημιουργία περιεχομένου από AI και αν θεωρείται πλαστών ή δυσφημιστικών. Και αν έχετε κατάλληλες ενδείξεις και τι σημαίνει.
0: Πιο πιθανό
2: αυτό
0: να αποκαλυφθεί, δεν μπορεί να έχουμε ούτε την νομοθεσία που να τα ξεκαθαρίζει και να πρέπει να γίνει κάτι, εννοώ μια ρύθμιση.
2: Ακριβώς. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα κινηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτά λοιπόν από εμένα. Αν θέλετε, μπορούμε να περάσουμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Δώσε μας και τα πρωτοσέλιδα.
2: Ο φιλελεύθερος σήμερα, ασθενείς χωρίς φάρμακα, καθυστερήσεις και λήψεις, πήγαινε έλα στα φαρμακεία. Επίσης σε άλλο θέμα, όχι Ούρσουλα σε πληρωμές στα κατεχόμενα για αυθόδη πυρετό. Αυθόδη πυρετό, για να πω το ήμαρτο μου θυμήθηκα τον Αφροδίτη πυρετό τώρα που το είπε. Πάμε στη Χαραυγήν. 8 καυτά ερωτήματα για τον GSI αφορούν ενέργεια, ασφάλεια, ανεξαρτήσεις, βιωσιμότητα, επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών. Είναι τα ερωτήματα που θέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ όσον αφορά το καλώδιο. Επίσης, σε άλλο θέμα, νέες συλλήψεις για την επίθεση στη Νέα Σαλαμίνα. Πάμε στην αλήθεια, υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών, έντονη ανησυχία των κοινωνικών εταίρων για το συνταξιοδοτικό. Επίσης, σε άλλο θέμα, τραγική κατάληξη στην 75χρονη ερατών Αθανασίου ανήκει ο ρος που εντοπίστηκε στο δάσος Πάφου. Αγνοήτο από την Κυριακή 23 Αυγούστου, όταν χάθηκαν τα ίχνη της στην περιοχή της Τσακίστρας. Επίσης, ο πολίτης, και τελειώνουμε με αυτόν, μέσον όφελος 6% για περίπου 40.000 συνταξιούχους, κουρεμένον το πέναλτι της συντάξης. Επίσης, σε άλλο θέμα, ναυάγιον Γκερίνιας, ο καπετάνιος αψήφισε τις προειδοποιήσεις.

0: Μικονιάτικο.
1: Δεν σα άρεσε, είπε σαν
0: δεύτερο. Μικονιάτικο.
1: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά, τι είναι. Είστε καλά.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Τα πάει σιγά και αρκεί, ήταν το νέο.
0: Α, τώρα.
2: Μετά να πω στη Ζουμπολία.
0: Τι είναι, τι είναι.
1: Shows won't forget you.
2: Won't.
1: Won't γράφει εδώ.
0: Won't. Ότι...
2: θέλει ή δεν μπορεί.
1: Όχι, στην άρνηση.
2: Α, won't.
0: Εντάξει, τον ακούσαμε, ευχαριστούμε.
2: Άστο, Γιώργο, ένα ωραίο.
0: Τον ακούσαμε, είπαμε.
1: Άκου φωνή. Άχι, Eurovision, αν είναι το τρόμιντο.
2: Ναι, τα παγιά τα καλά της
1: Eurovision. Ναι, και μιλώ, εγώ όταν μιλώ για Eurovision, μιλώ για την παλιά, την ορθόδοξη Eurovision. Λοιπόν, να θυμίσω πρωτού συνεχίσουμε και το διαγωνισμό μας, γιατί την ερχόμενη Τρίτη θα κληρώσουμε τη διπλή πρόσκληση για το επίσημο δείπνο, τον Galant Dinner του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Galant Dinner με τη συμμετοχή καλαθοσφαιριστών, προπονητών, γενικότερα μελών των τεσσάρων ομάδων που θα παίξουν 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία. Ολυμπιακός Πειραιώς, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας. Όλα τα μέλη των τεσσάρων αυτών ομάδων θα είναι σε αυτόν τον Galant Dinner. Και εμείς δίνουμε μία διπλή πρόσκληση. Άρα αυτός που κερδίζει παίρνει όποιον ή όποιαν θέλει μαζί του. Και θα έχει την μεγάλη αυτή έτσι, ευκαιρία, δυνατότητα, εμπειρία να συναντήσει, να δει από κοντά τα μεγάλα αυτά αστέρια. Το Galant Dinner του τουρνουά θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall στις 8.30 το βράδυ. Ερχόμενη Τρίτη, είπαμε, θα κληρώσουμε. Μέχρι τότε στέλνετε μηνύματα στο 2950. Basket Stars γράφετε μπροστά, ακολούθως το όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας για να είστε στη σχετική λίστα για την κλήρωση.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Μα το βολάρε είναι το 60 που κερδίσε.
2: Βολάρε, ο καντάρε.
1: Οκ. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλει να μας πει λίγο τους προβληματισμούς σου, έτσι να τους έχουμε ενώπιον μας, υπόψη μας. Πρωτού πάμε στο διαφημιστικό, Αντρέα, να τους επεξεργαστούμε λίγο στο δικό μας το μυαλό, αν είναι κάτι καινούριο εννοώ.
0: Ναι, Αντρέα, πες μας, γιατί χρειάζεται να σκεφτούμε κάτι, είναι άδειο το μυαλό μας, ρε φίλε. Πες μας.
2: Στο θολωμένο σας μυαλό, ναι, ναι. Λοιπόν, θα βάλω ακόμη έναν προβληματισμό δικό μου φυσικά.
1: Εμείς είμαστε μην... ο ένας για τον άλλον, Μιχάλια. Δεν προβληματιστούμε με τους προβληματισμούς τους.
0: Σίγουρα, ναι, εδώ είμαστε.
1: Εντάξει, τα υπόλοιπα να έρθουν στην ώρα τους.
0: Δώσουμε χώρο από τον εγκέφαλό μας για προβληματισμό. Ακούμε, Αντρέα.
2: Αρχικά, χτες είδαμε έναν κακό παιχνίδι. Πέρα από τη διάθεση που είπατε κι εσείς, εντάξει, κακό παιχνίδι. Δεν έβγαλε φάσεις. Δεν ήταν.
1: Κακό παιχνίδι, υπό την έννοια ότι δεν έβγαλε φάσεις. Ναι, αλλά αν ήταν κακό παιχνίδι να το βαριέσαι. Ενώ ήταν πάνω κάτω, προσπαθούσαν, είχαν πάθος, είχαν ένταση, είναι οκ.
2: Πάθος ένταση, ναι. Επίσης, αποφάσισα ότι δεν θα ξαναπω για παίχτη. Συνήθως όποτε πω για κάποιον παίχτη, ή κάνει hat-trick της τραβουθιόμερες, ή όποτε παίξουμε εναντίον του καρφόνι μας. Εγώ για ο Λέλε ξαναλαλώ, για οποιοδήποτε παίχτη.
0: Να ναι. Καταλάβω που πήγαινε. Ναι.
1: Ξαναβάλει γκόρε αντί τη ομονία.
2: Συζητούσαμε για τον Λέλε.
1: Α, άλλο παίκτη εννοεί.
2: Ευρωπαϊκά. Συζητούσαμε για τι χαμένε του ευκαιρίε. Βάρτορε, Λέλε, μου θυμάστε.
1: Είχε χτε είσαι το δοκάρι.
2: Ναι, άτε το δοκάρι, μπε. Ήταν άτυχο, δεν νιώθω ότι.
1: Είναι άτυχο, είναι άτυχο. Δεν την έβαλε σωστά την μπάλα εντό εστία.
2: Κάρφωσε μα, κύριε Γιώργο.
1: Ύστερα.
0: Μετά, εντάξει. Okay. Τι να έκανε, να έλεγε όχι.
2: Όχι, να μην πει όχι.
0: Τι να πει.
1: Αφού
0: ναι, είπε, ναι, μπήκε.
1: Τώρα προκαλείτε με, αφού. Ναι, κάρφωσε σε αλλά αφού είπε ο Λέλε που τη μια, ο Κουριμπαλί που την άλλη.
0: Μόνο του ήταν.
2: Το λοιπόν. Επίση. Άλλο. Δύο. Τέσσερα. Έξι.
1: Ένα λεπτό. Πεταχτήκαμε που τον έναν προβληματισμό στου έξι τώρα.
2: Περιμένετε.
0: Αυγάμε τώρα.
1: Άρα ο ένα σου προβληματισμό για να τα γράφουμε κάτω είναι ότι θα ξαναμπεί για παίχτη.
2: Ναι. Εφτά, οχτώ. Οχτώ παιχνίδια η ομονία μέχρι τώρα.
1: Ναι.
2: Έτσι.
1: Ναι, σωστό. Τρεις γύρους. Όχι, αλλά μόνο ένα.
2: Σωστό, όλο σωστό.
1: Ναι, ναι. Αφού είναι προβληματισμό, είπαμε.
2: Ούτε ψε που είμαι.
1: Μάλιστα. Οχτώ παιχνίδια, ναι.
2: τα κακά τη διαστήματα είναι περισσότερα από τα καλά. Τούτο είναι ο προβληματισμό μου, κύριε. Άντε την πρώτη φορά να παίξαμε με 10, δεν ξέραμε πού εκουτουλούσαμε. Άντε την δεύτερη.
1: Ξαναπαίξετε με 10. Τη δεύτερη.
2: Τα πρώτα δύο είπα.
1: Α,
2: άντε με 10. Άντε μετά ήταν ο φάρο, ήταν το χλωροτάπητα, ήταν το αμποφόρ, ήταν το έναν, ήταν το άλλο.
1: Ναι.
2: Βασικά η Ομόνια έκαμε δύο καλά παιχνίδια, το έναν στο Βέλγιο και το άλλο στη Λευκοσία.
1: Βασικά με τη Σεντρούιντερ.
2: Ναι. Που στο Βέλγιο έχασε έστω για να έκαμε καλό παιχνίδι.
1: Okay.
2: Και μετά δεν είδαμε καλά διαστήματα. Δεν είδαμε συνέπεια.
1: Μάλιστα.

0: αλήθεια λέει, γιατί μόνο εγώ οδηγώ.
1: Μάλιστα.
0: Μας ακούει κάθε μέρα. Ποιο είναι το.
1: Θυμάσαι χτες που μας έστειλε ένας. Ναι.
0: Ου. Ναι. Μπορεί και να, αλήθεια λοιπόν.
1: Γιατί μπορεί δηλαδή να είναι αλήθεια.
0: Επειδή το λέει η γυναίκα του.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Είναι αλήθεια.
1: Εντάξει. Okay.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούς. Στα οικογενειακά σας δεν μπορούμε.
1: Ναι, εμείς ξέρετε, είμαστε τίμιες. Με κόφτημα με ρωτούμε, με εκατονούμαστε. Λοιπόν.
2: Εντάξει, πάμε διάλειμμα.
1: Παρέμβαση και από τον πράσινο κυνηγό μου προσθέτει αυτούς τους προβληματισμούς. Χωρίς τερά, έγραψε μου το πρωί δηλαδή. Χωρίς τερά, χωρίς δεύτερο επιθετικό, χωρίς φαντασία και ο Κουλυμπαλή σημειώνει τώρα
2: τερά,
1: πολύ χαμένος.
2: Δεν μπορείς και να ανοίξεις. Δηλαδή.
1: Πόσα τραγούδια μπορούμε να βρούμε
2: ναι,
1: τώρα.
2: Αν ανοίξεις τα φτερά σου. Απετάξεις. Όταν δεν έχεις φτερά, τα φτερά σου δεν ανοίγουν.
0: Είμαι αητός χωρίς φτερά.
2: Είσαι αητός χωρίς φτερά.
1: Κάνουμε μια εκπομπή και συνδυάζουμε το μα θέλουμε.
0: Άμε.
1: Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε να βοηθήσουμε τον Σέμφων να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
9: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
10: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς Phil Famagusta.
11: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841

0: 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΚΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Dixan υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Finish ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΚΑ για κάθε μέρα.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Να το χαμηλώσω να τραγουδήσεις.
1: Είμαστε χαρούμενοι εκπομπή. Γεμάτη beat και ρυθμό. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
2: Απίστευτο, παιδιά. Μας άκουγα εγώ στο ραδιόφωνο σαν ακροατής. Θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος.
0: Είδες.
2: Τόσο ανεβαστική διάθεση.
0: Ναι, αφού φαίνεται και παντού το πράγμα.
2: Πραγματικά. Μάλλον θα είναι επειδή θα κερδίσω την αγωνιστική.
1: Ναι, ναι, εγώ σου το λέω.
0: Θα μπούμε σε πολύ λίγο στην αγωνιστική. Σε σχέση με τους προβληματισμούς του Ανδρέα, προβληματίστηκα κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Το σκέφτηκα και έχω να σου πω, Ανδρέα, ξεκάθαρα
1: ότι
0: δεν έχω να σου πω κάτι.
1: Έχω δίκιο.
0: Ναι, δεν έχω να σου πω κάτι. Απλά, οκ, θα δείξει. Δώσε λίγο χρόνο ακόμα. Αλλά, γιατί μόνο σου είπες ότι υπήρχαν κάποιες ιδιαιτερότητες στα πρώτα παιχνίδια. Γιατί είναι γενικότερα πρώτα παιχνίδια. Γιατί θέλουν κάποιες φορές οι ομάδες λίγο παραπάνω χρόνο να πιάσουν το ρυθμό τους και ούτω καθεξής.
1: Εντάξει, όσον αφορά τα φτερά, έχει δίκιο ο.
0: Ναι, διαφωνώ. Είναι μόνο να σου πω τώρα, δεν να παίξει ο Μαγιαμπέλα ή ο Μοτνός καλύτερα. Είδαμε του και σε καλύτερη έκδοση. Οκ, για την ώρα δεν δείχνουν. Αλλά θα δείξει και πολύ σύντομα μάλιστα. Λοιπόν. Μιχάλη, έχεις κάτι να πεις στους προβληματισμούς του?
2: Όχι, είναι πολύ.
0: Ή να προβληματιστούμε για την αγωνιστική.
2: Του είπα χθες ότι δεν θα πήγαινε καλά το παιχνίδι και μου είπε μίλα μου όμορφα.
1: Ναι, αφού ήθελα συμπαράσταση.
2: Αφού το ξέρεις, το νιώθες μέσα σου. Ότι δεν πάει καλά. Ήταν μια βαθιά βεβαιότητα την οποία δεν ήθελες να αποδεχθείς.
0: Ναι.
2: Τώρα πώς θα πάεις αύριο Δευτέρα?
1: Πού να πάει? Να πάω όπως πάω κάθε Δευτέρα, ρε Μιχάλη.
2: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ? Εννοώ ότι να πάω ο Θεός μαζί μας, ξέρω εγώ. Α, έχω πένα. Εντάξει.
2: Έχει πένα.
0: Έχουμε μια εξέλιξη.
1: Πού?
0: Α, εντάξει, Πάφος ανακοινώνει την ολοκλήρωση ουσιαστικά της μεταγραφής του Μπάσου Αμινά, την αποχώρηση του Μπάσου Αμινά. Ήταν δεδομένο ότι θα έφευγε από το...
1: Αρέσκει μου πάρα πολλά ο άλλος, ρε.
0: Ποιος είναι ο άλλος?
1: Ο Μαλαίου.
0: Ο?
1: Κάτι με Μαλαίου.
0: Νεγκαμαλαίου.
2: Νεγκαμαλαίου.
1: Νεγκαμαλαίου. Ναι, θυμόμουν
0: το πρώτο. Ο Μπάσου Αμινά, συγγνώμη, για να ολοκληρώσω, πάει στην Μαρίτιμο της Πορτογαλίας. Η Πάφος ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή και εκεί συνεχίζει ο ποδοσφαιριστής. Thank you, Mons Μπάσου Αμινά. Γράφει σχετική ανάρτηση. Λοιπόν.
2: Με το καλό και στηρίο Μάρε.
0: Ρίο Άβε νομίζω. Ρίο Μάρε δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ναι. Αλλά μια ομάδα που ξέρω στην Πορτογαλία είναι η Ρίο Άβε.
2: Ναι. Πώς και του ξέφυγε του κυρίου Μαρινάκη?
0: Η Ρίο Μάρε ή η Ρίο Άβε? Γιατί η Ρίο Άβε δεν του ξέφυγε να πει.
2: Ξέρω. Έχει τη Ρίο Άβε.
0: Ναι.
2: Με το καλό και τη Ρίο Μάρε.
0: Τούτη η τάση συνεχώς να μηδενίζουμε την προσφορά του ανθρώπου στον χώρο του ποδοσφαίρου. Μπορώ να καταλάβω.
2: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλει κάτι κάποιος, έχει κάτι κάποιος άλλο να πει για το Super Cup ή να πάμε στα...
2: Συγχαρητήρια στην Πάφο.
0: Σε αυτά που ακολουθούν.
1: Ήταν πιο καλή η Πάφος.
0: Σωστό.
1: Πιο διεκδικητική.
0: Σωστό.
1: Κατάφερε να σκόραρε. Εφαίνεται ότι αν κάποιος θα έβαζε τον γκολ αυτή η ομάδα θα ήταν η Πάφος. Επιβεβαιώθηκε. Κάποιοι παίχτες της ξεχώρισαν όπως ο Εντονγκαλέου.
2: Νέγκαμαλαίου.
1: Αρέσκει μου πάρα πολλά. Ο παίχτης μαζί με τον Μπράντο Τόμας που μέχρι στιγμής μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτά. Μπράβο στην Πάφ.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραίο το στιγμιότυπο.
0: Με που... το Σαπίντο πάνω στο...
1: Όχι, εκείνο δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε όμως το στιγμιότυπο που δείχνει τον Μωραΐς να γυρίζει πάνω στα μπόξες και να κάνει το σήμα καταφέραμε τα και να γυρίζει ο Σαπίντο για να του λέει ναι.
2: Τα καταφέραμε.
1: Ναι, τα καταφέραμε. Ήταν ωραίο, γκάρε έτσι. Θα μπορούσε να είναι τα παίξει ας πούμε σε ντοκιμαντέρ του Netflix.
0: Γιατί...
1: Το πλάνο. Έχει γίνει την κινηματογραφικότητα, το ωραίο.
0: Τούτο το πλάνο. Έχει κινηματογραφικότητα. Μάλιστα. Οκ.
2: Βλέπει πολλά ντοκιμαντέρ, ξέρει.
0: Μα γι' αυτό δεν το σχολιάζω. Μου φάνηκε λίγο έτσι υπερβολικό για έναν τέτοιο ας πούμε, πλάνο. Το ότι γύρισε πάνω στον προπονητή που δεν ήταν δίπλα του. Okay.
2: Εντάξει, γύρισε πάνω στον προπονητή του.
0: Ναι. Λοιπόν, για να αλλάξουμε το θέμα.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Και πάμε. Πάμε στη δεύτερη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος. Από σήμερα μέχρι και την Δευτέρα, αν κύριοι, όρεξη να έχετε παιχνίδια να βλέπετε.
2: Ούτε όρεξη έχω, δεν τίποτα.
0: Γιατί?
2: Νιώθω κουρασμένο.
0: Καλά, κουρασμένο νιώθω και εγώ. Δεν ξέρω γιατί.
1: Φτάνει όμως, α. Παρασκευούλα, είσαστε δύο κουρασμένοι.
2: Είμαστε.
0: Είναι φυσιολογικό. Φτάσαμε στο τέλος, Ανδρέα. Δώσαμε τα όλα την εβδομάδα.
1: Έχουμε πρόβλημα φυσικής κατάστασης.
2: Έχουμε.
0: Ναι.
2: Το αρνούμαστε.
1: Δούλεψε σωστά στις προετοιμασίες.
2: Το αρνούμαστε.
0: Λοιπόν, ένα παιχνίδι σήμερα. Δύο Σάββατο, δύο Κυριακή και δύο τη Δευτέρα. Το σημερινό παιχνίδι έχει έναν ξεχωριστό ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι παίζουν δύο ομάδες οι οποίες τους ίδιους στόχους έχουν στο πρωτάθλημα, δηλαδή την παραμονή στην κατηγορία. Η μία ξεκίνησε σε ανάλογον τέτοιο παιχνίδι της πρεμιέρας νικηφόρα, η άλλη ξεκίνησε με δύσκολη αποστολή κόντρα σε μία από τις ομάδες που ο στόχος της είναι η κατάκτηση του τίτλου και ξεκίνησε με ήττα. Άρα τα ερωτήματα που φυσιολογικά μπαίνουν σήμερα κάτω είναι: θα δώσει συνέχεια η Ομόνοια 29 Μαΐου, θα κάνει την ίδια καλή παρουσία και πάλι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, θα αντιδράσει η Καρμιώτισσα καλύτερα, θα δούμε κάτι άλλο? Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι το παιχνίδι που έχει το ενδιαφέρον που έχουν τα παιχνίδια που ακολουθούν αύριο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, αλλά είπα, για τους δικούς του λόγους και πολύ περισσότερο για τους φίλους των δύο ομάδων, έχει το ξεχωριστό αυτόν ενδιαφέρον.
1: Ναι, Ομόνοια 29 Μαΐου έδειξε καλά στοιχεία στο πρώτο παιχνίδι με τον Ύψωνα. Ήταν αποτελεσματική, ήταν ουσιαστική, ήταν συμπαγής, έδειξαν ότι είναι σύνολο καλοδούλευε. Η Καρμιώτισσα από την άλλη, εντάξει, ήταν διαφορετικό το
0: ο βαθμός δυσκολίας,
1: το σαφώς παιχνίδι
0: ήταν,
1: στο οποίο έτσι την είδαμε να αγωνίζεται, άρα δεν είναι για να βγάλεις συμπέρασμα τι ομάδα θα είναι. Όμως στο πρώτο ημίχρονο έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Mm-hmm. Άρα με το ερωτηματικό ότι είναι και οι δύο ομάδες που μας συστήνονται φέτος και δεν έχουμε εικόνα ξεκάθαρη, δηλαδή να κάνουμε μια σύγκριση με τα πέρσι ή να δούμε ποιους κράτησαν ή δεν κράτησαν από τα πέρσι, περιμένουμε να δούμε έτσι σε βάθος χρόνου τι είδους ομάδες θα είναι. Ως προς το αποτέλεσμα,
2: βλέπω τα στοιχεία.
0: Τα στοιχεία βλέπω.
2: Κατεβάζω εδώ πέρα τα data.
0: Αν δεν μου ζαμέπω να δει.
2: Ω, γενικά βλέπω.
0: Ω, λέω σε περίπτωση.
1: Τα data ήρθα σε μήνυμα. Μπουμπούνατα και άσε
2: να σε παρακαλέσω να κοιτάς την πάρτι σου και να δεις το συντομότερο που θα πάμε να φάμε.
1: Και μου έγινες αναλυτής δεδομένων.
2: Κάνεις 2-0.
0: Φρόντισε να εκπληρώσει.
1: Σιγά, ρε, σιγά.
0: Πρέπει να το δεις, λέει, το πράγμα. Είπαμε ένα μήνυμα.
2: Για να βγαίνει στέρεο. Νιώθω ότι θέλει να δημοσιογράφει απέναντι μου.
0: Ναι. Πάμε. Λοιπόν. Θα τελειώσει, Ανδρέα, για το παιχνίδι.
2: Άντε τώρα να μας πει ο κύριος Γιωργαλάς με 0-2. Να σηκωθούν τα πόδια να χτυπήσουν.
0: Κύριε Γιωργαλά, παρακαλώ.
2: Άιντε, κύριε.
0: Εγώ είπα σας μόλις εμπήκετε να σκέψετε τις αγάπες.
2: Σουλίνες.
0: Με Μιχάλη, αναλύοντα τα δεδομένα σου εκεί, έχει κάτι να πει για τον τοπικό.
2: Σου γίνε.
0: Να ξέρετε και λόγια σε ένα γιάντε. Κάτι θυμίνει.
2: Λοιπόν, φεύγω.
0: Απλά. Λοιπόν, έχει κάτι να πει για τον τοπικό.
2: Γιατί γελάτε, πείτε στον κόσμο. Πείτε στον κόσμο.
0: Εγώ θυμήθηκα κάτι.
2: Πε στον κόσμο γιατί.
0: Δεν μπορώ, είναι προσωπικό.
1: Τι λέει βάση δεδομένων.
2: Βάση δεδομένων, εδώ πέρα λέει κύριε Αντρέα.
1: Οι αλγόριθμοι, τι βγάζουν, Μιχάλη.
2: Κοροϊδεύε εσύ.
0: Το χταπόδινο Πολ, τι λέει.
2: Κοροϊδεύε εσύ, κύριε Γιωργαλά.
1: Αν έπαιζε ο Πολ, ήταν να παίζει καλύτερα από τι καλά που παίζει.
0: Πάμε, έχει κάτι να πει για το παιχνίδι, να προχωρήσουμε στα αυριανά.
2: Προχωράμε με νίκη τη Ομόνοια.
0: Της Ομόνοιας 29 Μαΐου σήμερα. Άρα αποκάλυψες ήδη και το... Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στα αυριανά. Εδώ αρχίζουμε και μπαίνουμε πλέον στα πιο... πώς να το πω έτσι τώρα.
2: Τα πιο ζουμερά.
0: Ζουμερά, τα πιο ενδιαφέροντα, τα πιο έτσι ντέρπι. Απόλλωνας Ανόρθωση αύριο και Ομόνοια Ραδίπου Ένωσης Νέων Ύψωνα. Απόλλωνας Ανόρθωση για μένα υπάρχει φαβορή.
2: Ναι.
0: Ακόμη και το γεγονός ότι δεν κέρδισε ο Απόλλωνας στο πρώτο παιχνίδι, για μένα το κάνει ακόμα πιο, πώς να το πω, πέραν της ανάγκης. Δηλαδή που και να κέρδιζε μπάλε θέλει στην νίκη, δεν και λέω, αλλά μπαίνει και το στοιχείο ότι πρέπει να το κάνω να φύγει από πάνω μου, ξέρεις. Γιατί προηγήθηκε το, και ο αποκλεισμός στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο. Πρέπει να κάνω μια νίκη σε έναν τέτοιον ειδικά παιχνίδι για να, να γυρίσω, ας πούμε, τη σελίδα και πλέον να αρχίσω να μπαίνω στο δρόμο που θέλω να είμαι, αν θα ειδοποιήσω τους μεγάλους μου στόχους. Σαφώς το φαβορί δεν το λέω μόνο για τον λόγο. Σαφώς υπάρχει η εκτίμηση ενός προς την αγωνιστική εικόνα, αν η δυνατότητα των δύο ομάδων υπάρχει διαφορά. Και θα δούμε από εκεί και πέρα το πόσο, τούτα είναι τα θεωρητικά πάντα που λέμε, το πόσο θα μετρήσει. Είναι και η άλλη ανάγκη όμως την ίδια ώρα. Mm-hmm. Βρέθηκε ήδη με πολύ πίεση η Ανόρθωση μετά την, όχι απλά την ήταν, πολύ περισσότερο με την εμφάνιση της πρώτης αγωνιστικής.
2: Ναι, ρε, αλλά τι μπορεί να παίξει η Ανόρθωση τώρα, τι να, να
0: παίξει. Τι μπορεί.
2: Ναι, μπορεί να κάνει ζημιά απέναντι σε ένα θεωρητικό.
0: Από τη στιγμή που τη χαρακτηρίζουμε ζημιά.
2: Ναι.
0: Σημαίνει ναι μπορεί, γιατί ζημιά είναι κάτι το οποίο ίσως να είναι απρόσμενο. Όταν λέει μια ομάδα έπαθε ζημιά, σημαίνει, εγώ έτσι το εκτιμώ, ότι ανατράπηκαν τα δεδομένα, ναι, του φαβορή και outsider.
1: Η αγόρια όμορφα και πανγλίκα, να σας πω κάτι, έτσι που μου ήρθαν τώρα. Ο Ελ Μαέστρο είναι να δυσκολευτεί.
0: Να δυσκολευτεί στο να παιχνίδι, εννοείς. Καλά, εντάξει. Το συγκεκριμένο το περιμένει κάποιος, εάν και εφόσον συνεχίσει. Εντάξει, τούτο είναι κάτι μόνο για τον.
1: Ναι, αλλά νομίζω είναι το, έτσι από τους πρώτους που. Είναι από τους πρώτους που νιώθω ότι θα έχω θέμα να λύσω.
2: Εντάξει. Εσύ, και ο Μπέρκ δυσκολεύεται.
1: Ναι, και ο Μπέρκ και δυσκολεύεται.
0: Ένα άλλου είδους δυσκολία. Ένα άλλου είδους δυσκολία.
2: Ναι.
0: Πολύ ενοχλητικό τον ελικόπτερο που μπήκε
1: στο στούντιο. Ναι, να σηκώσουμε τα αντιεροπορικά στο στούντιο, παιδιά. Μιχάλη Τσιγκαλάς, ελεύθερος σκοπευτής τώρα. Παπ, πάρ' το κάτω. Παπ, δεν το πήρε. Το πήρε.
0: Νομίζεις.
1: Νομίζω δεν πήγε πολύ καλά, ρε παιδί.
0: Να δείξει.
1: Άρα λοιπόν, ναι, βλέπω έναν προπονητή που θα έχει θέματα σύντομα να διαχειριστεί. Βλέπε Ελ Μαέστρο. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει με κάποια ορόσημα έτσι που βάζουμε συνήθως κάτω ή παρελάσει της 1ης Οκτωβρίου.
0: Εγώ άλλο θέλω να πω. Δηλαδή, εντάξει, περίμενε κάποιος ότι οποιοδήποτε Ελ Μαέστρο στην Ανόρθωση, ενώ με τις ιδιαιτερότητες της Ανόρθωσης της φετινής, του φετινού καλοκαιριού, οποιοδήποτε προπονητής, οποιοδήποτε Ελ Μαέστρο θα ήταν εύκολο να μην αντιμετωπίσει προβλήματα. Δηλαδή, φάνηκαν και από τη δυσκολία της διοίκησης να καταλήξει σε μια συμφωνία με έναν προπονητή. Δεν θα βρεις εύκολα προπονητή που του λες, ξέρεις, έλα να πάρεις μια ομάδα η οποία ούτως ή άλλως πέρσι είχε, έτσι έπιασε μια ομάδα της πρώτης τετράδας και απλά θα έκαμε μπροστίκες. Έπιασε μια ομάδα που είχε μείνει στο δεύτερο γκρουπ. Σε κάποια στιγμή ήταν, ναι, και λέω, και για τον Ελ Μαέστρο που λέω. Απλά εννοώ ότι είναι κάτι το αναμενόμενο, νομίζω.
1: Θα κρυθεί με επίοικια με τούτα τα κριτήρια.
0: Ναι, αλλά ούτε υπερβολικό. Πρέπει να είναι για τον οποιοδήποτε Ελ Μαέστρο η απέτηση.
2: Ναι, τι περιμένουμε δηλαδή να γίνει.
0: Ναι, εντάξει, σαφώς υπάρχει απέτηση και λογικό να παρουσιάσει το maximum των δυνατοτήτων που υπάρχουν ή που υπήρχαν από πέρσι, να παρουσιάσει κάτι καλό. Αν μη τι άλλο, να μην κάνει, ας πούμε, να μην φαίνονται τόσα χτυπητά λάθη όπως εφανίγαν στο πρώτο παιχνίδι σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Και έλλειψη διάθεσης από ένα σημείο και μετά. Εγώ θα έβαζα.
0: Διάθεση.
1: Ήταν λες και πάθεν blackout μετά τον γκολ.
0: Το δεύτερο.
1: Ναι,
0: εντάξει, δέχτηκε δεύτερο γκολ, έπαιζε με 10 παίχτε.
1: Ναι, αλλά εκεί φαίνεται ότι είναι και η νοοτροπία που μπορεί να σου βάλει ο
0: Οκ, εγώ το δέχομαι. Απλά εγώ το λέω.
1: Ότι δεν σταματώ, έχω αδυναμίες, έχω ελλείψεις, αλλά δεν σταματώ.
0: Εγώ το είπα υπό την έννοια, μην πέφτουμε τώρα από τα σύννεφα ότι α, ένε κατάφερε οποιοδήποτε μαέστρο να παρουσιάσει.
1: Όχι, λέω. Σύννεφο, είμαι σε μια κατάσταση πολύ υγιωμένη. Όμως λέω ότι. Δεν μου γέμισε το μάτι ο Ελ Μαέστρο και δεν ξέρω αν θα γεμίσει το μάτι και σε άλλους.
0: Συμφωνούμε ότι ακόμη και με τα δεδομένα με τα οποία δουλεύει ο Ελ Μαέστρο, οφείλει ή πρέπει ή υπάρχουν δυνατότητες για κάτι καλύτερο. Δεν λέω να πάει ξαφνικά να γίνει ομάδα της πρώτης. Είναι περίπτωση του Κβίτα, εάν θα είναι, που έχει καλές πιθανότητες από την Ερβάνα, αλλά εξακολουθεί να έχει σημαντικές απουσίες. Ο Λιούπιτς, ο Μπράντον Τόμας, ο Βάισπεκ, αυτοί δεν είναι τιμωρημένοι που πέρσι, εντάξει, ακόμα ένας.
1: Έχει πολλές αποσύρσεις.
0: Ναι, έχει ακόμη. Εντάξει, μπορεί να λίγο καλύτερα σε σχέση με την πρεμιέρα, αλλά ειδικά θα παίξει ο Κβίτα, αν θα είναι διαθέσιμος ο Κβίτα, αλλά ό,τι έχει, έχει.
1: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι και ο Απόλλωνα που προσφέρεται πάνω στη συζήτηση, πάνω στην τοποθέτηση καλύτερα που του Λοσάδο. Ηρεμήστε. Έχουμε πολλά παιχνίδια. Ο Απόλλωνας φέροντας την
0: αλλά και μπορεί να το πει αν αύριο δεν κερδίσει ξανά. Δηλαδή δεν μπορεί να το πει εννοώ. Έτσι καλύφκεται, έτσι να συνεχίζει να καλύφκεται αν δεν φέρει το αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς το ίδιο λέμε. Εσύ το λες από την πλευρά του αρνητικού αποτελέσματος. Εγώ το λέω από την πλευρά του θετικού. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι για τον Απόλλωνα μέσα στην έδρα του. Στο οποίο μπορεί να φέρει την ηρεμία.
0: Επειδή το είπε μετά από παιχνίδι που δεν το εκλάβεις φουλ αρνητικό, γιατί δεν ήταν οκ, τι όμως το μέσα στο τσεπάκι που λαλούμε, ήταν ένα παιχνίδι που δεν κέρδισες.
1: Είναι ένα παιχνίδι που προσφέρεται να επαναφέρει την ηρεμία στο στρατόπεδο του Απόλλωνα.
2: Ναι, γιατί άμα γίνει καμιά στραβή έχουμε θέματα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Αλλά...
2: που δεν το βλέπω, αλλά...
1: Και από την άλλη, ναι, έχουμε ένα σύνολο, έχει ένα σύνολο απέναντί του Απόλλωνας που δεν σου έδειξε κάτι, δεν περιμένεις πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι την ανόρθωση έχει το λόγο ή το δικαίωμα να την υποτιμήσεις.
0: Όχι, φυσικά.
1: Ή την οποιαδήποτε ομάδα, αλλά πολύ περισσότερο την ανόρθωση. Όμως είναι εκεί οι αδυναμίες της ανόρθωσης, είναι τρανταχτές, είναι μια ομάδα που δεν κατάφερε να ενισχυθεί, αντιθέτως αποδυναμώθηκε μέσα στο καλοκαίρι, φεύγοντας ο Σένση ένας παίκτης βαρόμετρο, και δεν είμαι σίγουρος πότε και πώς θα βρει βηματισμό αυτή η ομάδα.
0: Να.
1: Με τα δεδομένα όσο έχω.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά
0: λοιπόν,
1: από εμένα.
0: Πάμε στο επίσης αύριο παιχνίδι, Ομόνοια Αραδίπου Κράσα Βάνος Νέων Ύψωνα. Νομίζω ότι η εικόνα της πρώτης αγωνιστικής για τις δύο ομάδες δεν αφήνει πολλά περιθώρια στο να εκτιμήσει κάποιος το αποτέλεσμα εδώ. Εκτός αν διαβλέπει κάτι ενός...
2: Έκπληξη.
0: Δεν ξέρω αν θα το... Έκπληξη δεν θα το πεις, απλά θα το πεις ότι... είναι εντελώς διαφορετικό από την εικόνα που μπορεί να παρουσιαστεί, ας πούμε, η ομάδα του Ύψωνα με κάτι με κατά πολύ καλύτερη εικόνα που μπορεί, συμβαίνει ειδικά για τέτοιες ομάδες που έτσι άγνωστες σε μεγάλο βαθμό ενώ μέχρι να δούμε παιχνίδια τους από τις πολλές αλλαγές που γίνονται. Οκ, η πρεμιέρα κάποτε μπορεί να σου δείξει κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά είναι αλήθεια ότι είχαμε από τη μια την Ομόνοια Αραδίπου που και αποτέλεσμα πήρε μέσα στο Γασιμπή. Αλλά και καλή παρουσία. Δεν και πήραν το απλό αποτέλεσμα γιατί έδιωχνε την μπάλα. Ενώ ή κάμναν του κόσμου τις καθυστερήσεις. Είχαμε μια πολύ καλή Ομόνοια Αραδίπου που επήρε και αποτέλεσμα. Και είχαμε
2: πολύ
0: και...
2: καλή.
0: Ναι,
2: πολύ
0: αυτό καλή. Είπα. Και είχαμε και μια ομάδα που στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλία του πρωταθλήματος δεν έκαμε ούτε βασικά.
1: Ο μόνος αστερίσκος είναι ότι είναι δύο ομάδες στον ίδιο στόχο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή διαφορετικά θα παίξει η Ομόνοια Αραδίπου κόντρα στην Ομόνοια, διαφορετικά κόντρα στον Ύψωνα. Με τον Ύψωνα η Ομόνοια Αραδίπου, αν πούμε και συμφωνούμε ότι έδειξε καλύτερα στοιχεία ως ομάδα, είναι η ομάδα η οποία θα χρειαστεί να, σε αυτήν την περίπτωση να επιτεθεί για να κερδίσει. Από την άλλη, ήταν η ομάδα απογοήτευση της πρεμιέρας για εμένα ο Ύψωνας. Δηλαδή έβλεπα μια ομάδα με πάρα πολλές αδυναμίες. είναι, χρησιμοποίησαν την έκφραση που χρησιμοποίησα και εγώ την επόμενη του παιχνιδιού όταν τα σχολιάζαμε. Ήταν η ομάδα που δεν μπορούσε να κάνει ούτε τα βασικά. Δηλαδή από τις υπόλοιπες ομάδες, αν βρεις 2-3 πράγματα που μπορείς να βάλεις στα θετικά mm-hmm. της πρεμιέρας, από τον ύψο να δεν βρίσκεις τίποτα. Ασύνθετη, χωρίς πάθος, χωρίς πλάνων η ομάδα σε αρκετές περιπτώσεις, με παίχτες που ψάχνονταν. Τώρα θα μου πεις πρεμιέρα. Ναι, όμως από την άλλη βλέπεις και το και την προοπτική. Δεν βλέπω προοπτική σε αυτήν την ομάδα. Δεν ξέρω αν περιμένουν κάποιοι παίχτες ή ήρθαν κάποιοι παίχτες οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται λίγο τον χρόνο τους. Αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια. Αλλά ναι, για εμένα εδώ υπάρχει φαβορή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε 59 και κάτι δευτερόλεπτα. Άρα έχοντας μπροστά μας από ΕΛΑΕΛ, Νέα Σαλαμίνα, ΑΕΚ, τα παιχνίδια της Κυριακής και Πάφος Ολυμπιακός, Άρης Ομόνια, τα παιχνίδια της Δευτέρας, τα συζητάμε μετά τις 9, μετά το αθλητικό δελτίο της διαφημίσης, το τραγούδι του Ανδρέα, μετά και πριν τις πρώτες προβλέψεις των δύο ειδικών.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία της πανηγύρισε η Πάφος που κατάφερε να επικρατήσει της Ομόνιας με 1-0 κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η ομάδα του Σαπίντο παρουσιάστηκε πιο απαιτητική στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 74 με τον Λέλε. Είμαστε περήφανοι που κερδίζουμε τρόπαια, δείξαμε χαρακτήρα και δεν φοβηθήκαμε, ανέφερε ο Νούνο Μωράης. Ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά, το σχόλιο του Μπέρκ. Επίσημα παρελθόν από την Πάφο αποτελεί ο Πάσο Αμινά που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλική Μαρίτιμο. Ποδοσφαιριστής των Γαλάζιων πρέπει να θεωρείται ο 19χρονος κεντρικός επιθετικός Αφόνσο Πατράο, με την επισημοποίηση της μεταγραφής του να αναμένεται εντός της ημέρας. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ομόνια 29 Μαΐου να υποδέχεται στις 7 την Καρμιώτισσα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από CableNet. Στο κάτρο του ΑΠΟΕΛ για την ενίσχυση στην μεσοεπιθετική γραμμή φαίνεται να βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας, με την περίπτωσή του να ξεκαθαρίζει το επόμενο διάστημα. Αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Αντωνίν Παράκ, όπως και για την άρση του μεταγραφικού εμπαρκό. Θέμα χρόνου αποτελεί η επισημοποίηση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη. Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος αναμένεται να επιστρέψει ο Αμί. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Απόλλωνας και Ανόρθωση εν ώψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι. Τη σημαντική επιστροφή του Κουβίτα με τραολοσάδα δεν υπολογίζονται οι Μπράντον Τόμας, Λιούμπιτς και Μπράουν. Στην Ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Φουρτάδο, ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός η Φανίφ και Αρτιματάς. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες για το θέμα ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης της ΑΕΛ. Σημαντικές οι επόμενες προπονήσεις στον Άρη σχετικά με την ετοιμότητα των Νίκολιτς και Έλα Λάτσι εν ώψη Ομόνιας, δεν υπολογίζεται ο Χαραλάμπους. Την απόκτηση του 21χρονου Σέρβου κεντρικού επιθετικού Μποκτάν Πέτροβιτς με την μορφή δανεισμού από την Μπάτσκα Τόπολα ανακοίνωσε η Ομόνια Ραδιπού. Πραγματοποιείται σήμερα στις 11 δημοσιογραφική διάσκεψη για το 7ο Διεθνές Τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανθιώτης που θα διεξαχθεί στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερίας στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Στο τουρνουά συμμετέχουν Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Δυσκολεύτηκε αλλά έκανε το καθήκον του ο Παναθηναϊκός που επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου για το κύπελο Ελλάδος χάρη σε γκολ του Ταμπόρδα στο 59. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Μπέιλι που θα ενταχθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου αμυντικού Ντιέκο Κώστα στον ΠΑΟΚ. Παίκτης της Αλ Χιλάλ είναι με κάθε επισημότητα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλη, με τον 26χρονο Βραζιλιάνο να αποτελεί την κορυφαία πώληση στην ιστορία της Arsenal έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιορέντε ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Εθνική Ισπανίας σε ηλικία μόλις 31 ετών, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπελλού. Ανοίγει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League με την Ipswich να υποδέχεται απόψε τη Liverpool στις 10, την ίδια ώρα για τη La Liga, Real Betis, Real Madrid, για τη League One στις 10:05, Paris Saint-Germain Μονακό, για την Bundesliga στις 9:30, Stuttgart Κολονία και στις 9:45 για την Serie A, Genoa Como. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
6: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
7: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: 10η σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
12: Με Αγάπη Χριστιανά.
13: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
14: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
15: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
16: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
17: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
18: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
19: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
20: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
21: Δεύτερη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Ομόνια 29 Μαΐου Καρμιώτισσα στην Κέπονε Sports 1 στις 7. Στουτκάρδη Κολονία στις 9:30 στην Nova Sports 3. Στα κανάλια Sita Vision Sports, Λιόνο Σερ στις 8, Genoa Como στις 9:45, Ipswich Liverpool και Betis Real Madrid στις 10, Paris Saint-Germain Μονακό στις 10:05 και στις 10:45 Porto Moreirense.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Είναι η συνέχεια των προβληματισμών, Ανδρέα, ή απλά είναι το... Έτσι ήρθε και δες.
1: Ήρθε και δες.
0: Ναι, είναι η συνέχεια
1: των προβληματισμών. Λαϊκή Παρασκευή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μπήκαμε τελευταία, τρίτη και τελευταία ώρα τη σημερινή εκπομπή.
1: Μιχάλη, μου αρέσει σου.
0: Όχι. Συνεχίζουμε. Α, Μιχάλη, να σε παρακαλέσω το κουμπόνι. Παρακαλώ. Πρέπει να παραδοθεί. Ναι. Αν έχεις ολοκληρώσει την διαδικασία, για να έχω. Ευχαριστώ. Στα χέρια μου και τα δύο. Συνεχίζουμε με τα παιχνίδια της Κυριακής από ΕΛΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Εδώ και αν είναι και ντέρπι και γόητρον και ενδιαφέρον για, τη δεύτερη, για το δεύτερο δείγμα των ομάδων. Το ΑΠΟΕΛ που δεν ξεκίνησε καλά και δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι έχασε, είναι και ο τρόπος κάθε φορά που χάνεις. Η ΑΕΛ που ξεκίνησε καλά αλλά έχασε άλλα στοιχεία, ενώ έχασε τους παίκτες της, και θα δούμε πώς διαμορφώνεται το σκηνικό, γιατί ακόμη δεν έχουμε, ενώ ψάχνει, λέμε για, όχι λέμε, ψάχνει για επιθετικών, αλλά ακόμη δεν υπάρχει κάτι, άρα δεν υπάρχει, δεν πιστεύω αυτή τη στιγμή πιθανότητα να δούμε κάτι στο παιχνίδι της Κυριακής. Συν το ότι γενικότερα είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ντέρπι και τα ντέρπι έχουν ιδιαιτερότητες. Έχουν.
2: Ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να βγάλει αντίδραση τώρα. Γιατί τα θέματα τα εξωγηπαιδικά πάνε καλά.
0: Τα εξωγηπαιδικά ποια είναι?
2: Τα εξωαγωνιστικά, με τις μεταγραφές που γίνονται. Ξεπερνιούνται τα προβλήματα, πληρώνονται τα εμπάρκο. Ενώ δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή στο ορίζοντα που να είναι συννεφιά κτλ. Ο κόσμος είναι γη. Εντάξει, την πρώτη αγωνιστική δεν πήγε καλά. Τώρα όμως στην έδρα του απέναντι σε μια καλή ομάδα, ναι, που περιμένουμε να δούμε τι πρόσωπο θα εμφανίσει και φέτος. Με ανυπομονησία περιμένουμε την άλλη αλήθεια. Δηλαδή μας χρωστάει μια καλή χρονιά και στους φίλους της πολύ περισσότερο, νομίζω. Αλλά είναι το project από ΕΛ είναι το πλέον ενδιαφέρον φέτος.
0: Με τις ιδιαιτερότητες.
2: Με τις ιδιαιτερότητες. Το άλλο είναι το πιο ενδιαφέρον. Περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Δηλαδή, πάνω κάτω ξέρεις η Πάφος που θα γεννηθεί, η Ομόνια, ξέρω εγώ, εντάξει, πρωταθλήτρια, διεκδικήτρια. Το project του ΑΠΟΕΛ είναι ένα μυστήριο. Και το μυστήριο αυτό στα θετικά του έχει ότι τα εξωαγωνιστικά, όπως είπαμε, εξωγηπαιδικά, φαίνεται να τραβάνε στη σωστή πορεία. Άρα δεν έχεις από εκεί να σε επηρεάζει η ομάδα, που σίγουρα σε έναν βαθμό στα αγωνιστικά θα σου βάζα μια-δυο τρικλοποδιές. Άρα κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστούμε που είστε εδώ για να προσφέρετε στην ομάδα. Είναι ώρα να δείξετε και έργο. Και τώρα είναι ευκαιρία του. Απέναντι είπαμε σε μια ομάδα που πραγματικά περιμένουμε να...
0: Μα και το ότι πήγε καλά για την πρώτη αγωνιστική, στο ενδεχόμενο επιτυχίας του ΑΠΟΕΛ, θα προσδώσει ακόμη περισσότερο στο αυτό που ψάχνει, ενώ να γυρίσει τη σελίδα.
2: Όσο δε μάλλον αν κάνει κανένα καλό αποτέλεσμα η ΑΕΛ στη Λευκοσία.
0: Και εδώ αλλάζουν εδώ.
2: Εδώ αλλάζουν πλήρως. Δηλαδή θεωρώ ότι μπαίνουμε σε φάση μουρμούρας πλέον για το ΑΠΟΕΛ. Όχι.
0: Όχι, οκ. Λέω, ναι, λογικό. Αν επαναλάβεις και αποτέλεσμα αλλά και εμφάνιση ανάλογη της πρώτης αγωνιστικής, ναι, σίγουρα.
2: Ξεκινάς. Αρχίζει και ψάχνει.
0: Γνωρισμένα, αλλά.
2: Ναι, βέβαια.
1: Για διαφορετικούς λόγους, οι δύο από τις τρεις ομάδες που περιμένω να δω πού θα το πάνε τη φετινή χρονιά αγωνίζονται μαζί. Η άλλη είναι ο Άρης. Και ο Άρης του έκανε πιο δύσκολο, την εξίσωση. Τώρα τον είδαμε στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι, η αρχική του εκτίμηση ήταν ότι δεν θα είχαν.
1: Αυτές οι δύο οι ομάδες, δηλαδή από ΕΛΑΕΛ, είναι οι δύο οι ομάδες που περίμενα φέτος να δω. Τι γίνεται, πώς λειτουργούν ο σύνολον, τι δουλειά έγινε και στα σχετικά. Α, ξεκινήσω με την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ ίδιος προπονητής, δεύτερη χρονιά που προσπαθεί να φύγει από αυτήν την κακή κατάσταση που ήταν τα τελευταία χρόνια. Πέρσι δεν τα κατάφερε, φέτος μπαίνει μέσα. Όσο περνάει η ώρα μέσα στο πρώτο της παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση, την βλέπεις ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ της. Σε αγωνιστικό επίπεδο, σε επίπεδο ρυθμού, αρχίζει να βγάζει κάποιες ευκαιρίες, αρχίζουν κάποιοι παίχτες να ξεδιπλώνονται, αλλά και κάποιοι άλλοι να φεύγουν με σοβαρούς τραυματισμούς. Σημαντικό για την ΑΕΛ. Πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΛ. Δηλαδή, ο Τσατάγοβιτς έδειξε από τα φιλικά κάποια πάρα πολύ καλά στοιχεία. Ο Γκομής είναι γνωστός μας, τον ξέρουμε, είναι πόσα χρόνια στην Κύπρο ο άνθρωπος. Άρα η οποιαδήποτε ομάδα να έχει αυτές τις δύο απουσίες, θα μιλούσαμε πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε έναν ντέρπι. Από εκεί και πέρα, ναι, καλείται να βρει λύσεις ο Μάρτινς στην επίθεσή του για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός. Από την άλλη, από ελ, το περίμενα πάρα πολύ καλύτερο, για να είμαι ειλικρινής, ή καλύτερο, αν μην πω πάρα πολύ, γιατί πάντα οι πρεμιέρες έχουν ένα μουδιασμά, αλλά το περίμενα καλύτερο ως προς το κομμάτι της δημιουργίας. Ήταν φλίαρον το Αποέλ στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δηλαδή ήταν ένα Αποέλ που έκανε, αλλά δεν έφτανε στην ουσία. Έφευγαν οι μπαγιές, ξέρεις, έβγαιναν οι wingers, σε κάποια φάση έβγαζαν τις μπαγιές, ήταν back που ανέβαινα. Ένα συνδέτουν ένας με την μπάλα. Ένα βλέπεις, δηλαδή υπήρχαν περιπτώσεις που έβλεπα την περιοχή της ΑΕΚ και έβλεπες έναν παίχτη το Αποέλ να πατά περιοχή, ναι, ναι, ας πούμε. Και έλεγες, τώρα πόσο δύσκολο είναι για τον επιθετικό ή για τον παίχτη που είναι μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ να καταφέρει μέσα από τόσους αμυντικούς να κερδίσει την παγιά. Άρα το Αποέλ, φέρνοντας το παιχνίδι στην έδρα του αυτήν την αγωνιστική, την Κυριακή συγκεκριμένα στις 7, έχει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δείξει ότι ήταν το μούδιασμα της πρεμιέρας. Ήταν μέχρι να πάρουμε ένα εντάλεπτο στα πόδια μας και το βρίσκουμε.
0: Μάλιστα. Κυριακή είναι επίσης στις 7, Νέα Σαλαμίνα. Θα ήθελα, εντάξει, όλα θα ήθελα, αν μπορώ να τα δω και τα όλα θα τα δω, ενώ πρακτικά. Θα ήθελα να ήταν άλλη ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να έχει τη δυνατότητα να το δούμε, να το δεις, ενώ. Να ήταν 5 το ένα και 7 το άλλο. Της Κυριακής, το λέω.
2: Μαζί,
0: ναι. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ μετά τη νίκη μεν, αλλά χωρίς να δείξει κάτι ιδιαίτερο στην πρώτη αγωνιστική, που η λογική εκτίμηση λέει ότι σε αυτήν την έδρα, κόντρα σε μια ομάδα που έχει ενθουσιασμό, είναι το ξεκίνημα και όλα αυτά, θα χρειαστεί ίσως να παίξει και καλύτερα για να πάρει ξανά το ζητούμενο. Είναι σαν ένα μήνα η οποία νομίζω και η εκτίμηση, αν και είναι από τη δεύτερη κατηγορία που έρχεται, είναι ότι είναι σε θέση να μην μείνει χαμηλά και σε περιπέτειες. Αν και, ξαναλέω, πάντα λέμε οι ομάδες που έρχονται από τη δεύτερη κατηγορία είναι μέσα στα πρώτα, ας πούμε, στις εκτιμήσεις για να επιστρέψουν. Άρα είναι παιχνίδι που για μένα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Είναι μια έδρα η οποία παραδοσιακά δυσκολεύει την ΑΕΚ, που συνήθως είναι και το φαβορί σε αυτά τα παιχνίδια. Μια ΑΕΚ η οποία είχε δύσκολο καλοκαίρι, δηλαδή επιπλέον μεταγραφές για να ενισχυθεί η ομάδα όταν είδαν με τον πρώτο αποκλεισμό ότι κάτι πάει χει. Μετά στη συνέχεια κάποια φιλικά που έφεραν και την αποδέσμευση Γκαμορανέζη και ένας προπονητής ο οποίος είχε ουσιαστικά μία εβδομάδα να μία και κάτι στο να βάλει τις δικές του πινεγιές. Πρώτο δείγμα γραφής καλό, με την έννοια ότι έκαμε τα βασικά.
2: Αυτό που έπρεπε.
0: Εντέρπι, ναι, σίγουρα.
1: Ναι. Εμένα αυτό που με προβλημάτισε στον τέρπι με το Αποέλ, έστω και αν είχε υψηλό ποσοστό ευστοχίας και κατάφερε έτσι άλλον να ακούς 3-1, άλλον να βλέπεις το παιχνίδι, είναι ότι δεν την είδα συχνά οργανωμένα να βγαίνει στην επίθεση.
0: Μπορεί να μην είχε άλλες φάσεις πέραν των τριών που ήρθαν.
1: Ναι, απλά
0: ήταν και κάποια λάθη.
1: Απλά είμαι λίγο επιφυλακτικός, λέω, γιατί δεν μπορεί να μου φεύγει κάτι. Μάλιστα. Αλλά δεν την είδα την ΑΕΚ να βάζει κάτω μια λογική ότι να επιτεθώ με τον τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, τα παιχνίδια της Δευτέρας, εντάξει, νομίζω συμφωνούμε, Πάφος Ολυμπιακός υπάρχει φαβορή. Όσον καλή αν έκαμε ή δεν έκαμε εντύπωση ο Ολυμπιακός, νομίζω με το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο δείγμα της Πάφου δεν διαφωνεί κάποιος ότι πρώτα και κύρια εξαρτάται από την ομάδα του κυρίου Πίντο το αποτέλεσμα.
2: Φορτσάθηκε με τον τίτλο τώρα.
0: Ακριβώς, και την ψυχολογία. Φυσικά ισχύει και για την Πάφου, ισχύει και για την Ομόνια στο άλλο παιχνίδι της Κυριακής, Άρης Ομόνια. το τι θα κάνουν, πώς θα διαχειριστούν ή τι αναγκαστικά θα διαχειριστούν έχοντας τα δεδομένα των παιχτών τους, εννοώ με την καταπώνηση, είναι οι δύο προπονητές. Άρα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον πάει της Δευτέρας φυσικά στο Άρης Ομόνια.
2: Ναι, στο Άρης Ομόνια.
0: Ναι. Εδώ εντάξει, θα μπορούσαμε υπό άλλες συνθήκες να πούμε ότι έχει φαβορεί, αλλά είναι η πολύ καλή παρουσία του Άρη στην πρώτη αγωνιστική. Είναι το θέματα της Ομόνιας που συζητάμε. Είναι το χτεσινό παιχνίδι που ξαναλέω θα δούμε σε ποιον βαθμό και πώς θα το διαχειριστεί ο Χένικ Μπέρκ. Ενώ με τις επιλογές του. Άρα δεν ξέρω εσάς τι άλλο μπορεί να σας έτσι να δημιουργεί ως εκτίμηση το συγκεκριμένο παιχνίδι.
1: Πάφος Ολυμπιακός, την Πάφον τη βλέπεις να κερδίζει, παιχνίδι στην έδρα της, παιχνίδι το οποίο έρχεται μετά από μια κατάκτηση τίτλου, άρα έχει καλή ψυχολογία. Θα δούμε τι επιλογές θα κάνει ο Σαπίντος στην προκειμένη, από τη στιγμή που εχθές είδαμε τις βασικές ενδεκάδες από τις δύο ομάδες. Όμως σε τέτοιου είδους παιχνίδια πρέπει να μιλήσει η ποιότητά σου αν θέλεις να πετύχεις τους στόχους σου. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, ναι, κάποια πάνω κάτω στην πρεμιέρα. Δηλαδή ήταν ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα ουσιαστικά ο περσινός Ολυμπιακός σε ένα παιχνίδι, δηλαδή έκαμε κάποια πράγματα εντυπωσιακά, κέρδιζαν τις εντυπώσεις και ύστερα κατάφερνε ο ίδιος να σου χαλάσει αυτή την καλή εικόνα που δημιουργούσε. Νομίζω ναι, πάθος.
0: Λοιπόν,
1: Άρης Ομόνια δεν ξέρω.
0: Άρης Ομόνια δεν ξέρω. Αυτή είναι η ομάδα που θέλει να δεις ο Άρης.
1: Άρης Ομόνια δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μία χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
2: Δεν ξέρεις, αλλά το παίξε το διπλό.
0: Δεν ξέρεις τι έπαιξε.
2: Δεν ξέρω. Να μας πει ο Ανδρέας ο Γιώργαλας, τώρα δεν ξέρει.
0: Στις, παρακαλώ
2: κύριε. Παρακαλώ κύριε.
0: Δεν πάρε ξεκίνηση.
2: Λοιπόν. Πες ότι έπαιξες διπλό. Δεν ξέρω.
1: Θα σας αφήσω να έχετε.
2: Έπαιξες, δεν ξέρω. Έπαιξε, δεν ξέρω.
0: Δεν μπορεί να παίξει κάποιος, δεν ξέρω.
2: Έπαιξε, δεν ξέρω κύριε Γιώργο.
0: Δεν μπορεί να παίξει κάποιος, δεν ξέρω, δεν απαντώ.
1: Γιατί φωνασκείς.
0: Λοιπόν, πάμε στις προβλέψεις. Η πρώτη ανάγνωση από τη διοργανώτρια αρχή των δύο δελτίων, των δύο διαγωνιζόμενων ομάδων, δείχνει δύο διαφορές. Έχουμε.
2: Στην ΑΕΚ και στον Άρη.
0: Έχουμε σήμερα το παιχνίδι Ομόνια 29 Μαΐου Καρμιώτισσα. Και οι δύο προβλέπουν νίκη της Ομόνιας 29 Μαΐου. Πάμε στα αυριανά. Καμία διαφορά, κύριε. Απόλλωνας Ανόρθωση και οι δύο προβλέπουν νίκη του Απόλλωνα. Ομόνια Ραδίππου Ένωσης Νέων Ύψωνα και οι δύο προβλέπουν νίκη της Ομόνιας Ραδίππου. Πάμε στα παιχνίδια του Σαββάτου. Προκύπτει η πρώτη διαφορά από ΕΛΑΕΛ. Η πρωταθλήτρια της περσινής περιόδου ομάδα του Τσικαλά προβλέπει νίκη του ΑΠΟΕΛ. Η δευτεραθλήτρια της περσινής περιόδου ομάδα Γιουργαλά προβλέπει ισοπαλία. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, καμία διαφορά κύριοι, και οι δύο προβλέπουν νίκη της ΑΕΚ, διπλό. Και πάμε στα παιχνίδια της Δευτέρας, όπου ίσως και απρόσμενα προκύπτει μία διαφορά. Πάφος Ολυμπιακός και οι δύο ομάδες προβλέπουν νίκη της Πάφου. Άρης Ομόνια, η πρωταθλήτρια της περσινής περίοδου ομάδα Τσικαλάς, προβλέπει ισοπαλία.
1: Είσαι πολύ.
0: Και η δευτεραθλήτρια ομάδα Γιώργαλα προβλέπει διπλό.
1: Αχα! Μπούνιξα το διπλό.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω,
2: αλλά είναι διπλό. Διπλό.
0: Και όπως πάντα, βάση καταστατικού και πρωτοκόλλου διεξαγωγής του διαγωνισμού,
1: όχι.
0: Υπάρχει οποιαδήποτε. Όχι.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
5: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
4: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
5: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
9: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη, η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by

0: Bank of Cyprus and CETA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: finding hard to hold my own. Just can't make it all alone. I'm holding on, I can't. Ένα να πει να ανοίξω το μικρόφωνο. Διότι η λαλή μου δεν είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, επανήλθαμε τελευταίο μέρος, τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Προτού δούμε τα μηνύματα που έχουν να κάνουν με καθαρά ποδοσφαιρικά, εξ όσων βλέπω, και αν δεν του διαφεύγει κάτι άλλο θέματα. Είχαμε ένα θέμα, κάτσε να το βρω για να σου δώσω για την μπάσα βασικά, πάλι για την κίνηση.
1: Ναι, μας
0: έστειλανε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, θα το βρούμε στη συνέχεια. Ή αν το βρήκες τώρα, δώσ' το.
1: Το βρήκα φυσικά και το
0: βρήκα. Διάβασ' το.
1: Καλημέρα παιδες, φαίνεται ότι έχουμε πρόβλημα στα... Όχι, αν είναι το στα φτερά.
0: Τα φτερά, τα φτερά.
1: Ο φίλος λέει, αν θυμάμαι το μήνυμα του καλά, ήταν γιατί κάποιοι κάνουν ζικ-ζακ.
0: Μα έχει κίνηση, δεν είναι άγκυνα.
1: Θα πάτε πού πότε.
0: Άντε και κέρδισες έναν αυτοκίνητο.
1: Είναι γνωστή η πιλότη της φόρμουλας.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε γενικότερα την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Car Wash. Με το Shell Go Plus App, το έκτο πλήσιμο αυτοκινήτου είναι δωρεάν σε πάνω από 40 σημεία παγκύπρια.
1: Μάλιστα, πάμε λοιπόν να δούμε πού κοκκινίζει η Λεμεσός, γιατί πάντα εκεί είναι τα θέματα. Ναι, έχουμε κόκκινο από, ένα λεπτό να δω την κατεύθυνση, είναι από Πάφων προς Λεμεσόν. Ξεκινάει, παιδιά, ξεκινάει πριν τα πρώτα, πριν τους πρώτους κυκλικούς κόμβους της Λεμεσού, όπως έρχεσαι από Πάφων. Έχουμε κάποια τροχέα, όπως βλέπω εδώ, το έναν είναι στην είσοδο της Λεμεσού, λίγο πριν τον κυκλικό κόμβο, ένα λεπτό να δω ποιος είναι αυτός, των Πολεμιδιών, και η κίνηση πάει μέχρι το Τσίριον, όπου κοντά στο Τσίριον υπάρχει ακόμη έναν τροχαίο. Άρα στην αντίθετη κατεύθυνση τα δύσκολα σήμερα για όσους θα κινηθούν στο συγκεκριμένο δρόμο. Επίσης έχουμε κάποια άλλα τροχαία εντός της πόλης, όπως είναι έναν τροχαίο στην Ελλάδος, στη διασταύρωση με Γλάσθωνος και με Γλάσθωνος βλέπω εδώ και Αγίας Φύλας, και ακόμη έναν τροχαίο, ένα λεπτό να δω αν έφυγε από το χάρτη μας, δεν μου το εμφανίζει τώρα, άρα όχι, είναι στην Πλάτωνος, και ένα στην Πλάτωνος, παιδιά, πάροδος, διασταύρωση είναι εκεί με Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Δύσκολη, ακόμα μια δύσκολη μέρα για να είσαι στη Λεμεσόν ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Η Λάρνακα είναι μια χαρά, κυρία. Παραλίμνη, μια χαρά. Εντάξει, τώρα λίγο κοκκινάκι είναι και στην 1η Απριλίου. Μην μου αρχίσει 6:57 τώρα με τις απειλές. Και πάμε Λευκοσία. Λευκοσία έχουμε ένα ατύχημα.
0: Είχαμε κάνει το πρώην κυκλικό κόμβο Λακατάμιας.
1: Δεν μου βγάζει.
0: Αποκαταστάθηκε. Δεν μου βγάζει. Να μην ήταν κάτι σοβαρό σημαίνει.
1: Η είσοδος της Λευκοσίας έχει θέματα. Σε κάποια σημεία της η Αθαλάσσας, αλλά όχι κάτι το φοβερό και το τρομερό. Κυκλικό κόμβο της Λακατάμιας δεν βλέπω κάτι. Βλέπω όμως κάτι εδώ. Πρέπει να είναι ο κυκλικός κόμβος του Γάση Πι. Δηλαδή από το στο πλάιν, εκεί που πας για Δημήτρη Χριστόφια. Αυτά λοιπόν από εμένα.
0: Και μην ξεχνάτε κατά τη διάρκεια των διαδρομών σας, εκεί και όπου θα χρειαστείτε ανεφοδιασμό στα πρατήρια Shell, εάν το πράξετε, θα έχετε και την ευκαιρία να κερδίσετε έναν ολοκένουργιο Jeep Avenger. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν το ολοκένουργιο αυτών αυτοκίνητων. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση, επισκέπτεστε πρατήρια Shell, ανεφοδιάζετε το αυτοκίνητό σας με 20 τουλάχιστον λίτρα Shell V-Power, βενζίνη ή πετρέλαιο, χρησιμοποιείτε το Shell Go Plus App και με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην κλήρωση. Επιπρόσθετα, μην ξεχνάτε, κάθε Δευτέρα Shelby Power Βενζίνη 98 οκτανίων σε τιμή προσφοράς και ανάλογα σε τιμή προσφοράς κάθε Πέμπτη το Shelby Power Πετρελαίο.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις.
0: Μηνύματα που δεν έχουμε δώσει μέχρι στιγμής.
1: Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Πού είσαι?
1: 8:42.
0: Όχι, έχουμε αφήσει ένα-δυο έτσι... Γιατί πεταχτήκαμε, να χαρώ των μωρών, φέρτε τον εχτές, λέω, 0-41, εκεί που μιλούσαμε για τις μεταγραφές του Αποέλ και τι αναμένεται. Το γνωστό σύστημα ομάδα μοντέλων την έκαναν κάτι άλλο, μας λέει 9:57.
1: Δεν ξέρω.
0: Για τον Μωρόν, εντάξει, έπαιξε το όνομα του πιο παλιά στο ρεπορτάζ Αποέλ, παίχτης που ήταν στον Άρη, είναι στον Άρη Θεσσαλονίκης. Και τώρα νομίζω είναι πάσο 8:39:59.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για το πρώτο μέρος είπαμε πολλές φορές, δεν σχολιάζουμε τώρα εμείς συναδελφούς. Άμα είμαστε εμείς στη θέση τους και θέλετε εμείς να μας πείτε κάτι για μας, okay. Το δεύτερο που γράφει εξαφανίστηκε.
1: Το έδειξε 2-3 επαναλήψεις που φαινόταν ότι παίζει μπάλα ο Νταβίτ Λουίς.
0: Γράφει ότι νομίζω είναι για αυτήν που γράφει. Εξαφανίστηκε η αμφισβητούμενη δεύτερη φάση, λέει, για ενδεχόμενο πέναλτι παίκτη Ομόνοια. Η μία ήταν του Κακουλή, η άλλη ήταν έναν κράτημα, αλληλοκράτημα προς το τέλος που η μπάλα πήγε έξω. Ήταν μια εκτέλεση corner ή μια σέντρα και πήγαν δύο και την διεκδικούσαν. Επίσης, αν είναι για αυτόν, το είδαμε. Κρατά ο ένας στην αρχή, κρατά και ο άλλος. Ήταν δύο παίκτες, ένας από την κάθε ομάδα. Αν είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά και η δεύτερη αυτή, γι' αυτό λέω και την άποψή μου, την είδαμε. Δεν εξαφανίστηκε καμία φάση. Τώρα, αν έβλεπες τηλεόραση όπως εμείς και δεν την είδες, εκτός αν είναι για κάποια άλλη φάση, μου λέτε.
1: Πάμε παρακάτω. Στον 308, καλημέρα. Να πούμε καταρχάς συγχαρητήρια στην Πάφων. Εχθές έδειξε κάτι τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω αν είδα καλά. Αν μπορείτε, επιβεβαιώστε το εσείς. Έφαγε κάρτα νομοραής για διαμαρτυρία, αν ήρεμα, ρωτάω.
0: Νομίζω ναι, και δύο προπονητές.
1: Ναι, φάγει δύο προπονητές. Ρώταν και γιατί ο Μωράης σε κάποια φάση.
0: Καλά, τούτον το. Σε μια φάση να λύνει να πούταν και όσο ήταν ο νεοφερμένος ένας από. Εντάξει, οι αντιδράσεις παιχτών και προπονητών είναι και στη δική μας τη λογική που λέμε τηλεόραση ειδικά ένα άλλο θέμα. Σε μια φάση που εδώ και φάουλ που σε πιάνω, ας πούμε, περιμένουμε την μπάλα. Πιάνω σε, εκτοπίζω σε, ενώ φεύγω σε αντικανονικά για να κερδίσω. Απλό φάουλ, δεν φανταστείς. Και σφυρίζει και τα χέρια του γιατί δεν πουδιάζει.
1: Δεν
0: πουκάμα. Ή και το άλλο που κάποτε μπορεί να δεις έναν παίχτη πέφτει τάκλιν, παίρνει τα πόδια και δείχνεις του δηλαδή μπάλα. Δείχνεις του την μπάλα που πέφτει. Είναι η επανάληψη.
1: Του ήταν η φάση με τον Μπάλκοβιτς και τον Εγκαμαλέου.
0: Τούτο με την απόθεση που σου λέω.
1: Όχι, τούτο με την προβολή.
0: Γενικά που το πάνε και εσύ, αντιδράσεις
1: των παιχτών. Που έπασαν την μπάλα και λένε του τάχα μπάλα μου. Αλλά ήταν ολοκάθαρη κάρτα. Το πρόβλημα της Ομόνοιας, λέει ότι 39 δεν είναι τόσο η ποιότητα των μεταγραφών όσο ο κακός προγραμματισμός. Έχασε περίπου 50 γκολ από πέρσι και αντί να υπάρχει έτοιμο πλάνο για την αντικατάστασή τους, έγιναν κινήσεις που μοιάζουν περισσότερο σπασμωδικές. Δεν ξέρω αν χωρίς Μαΐεση με εδώ στην 11 είχα ευθέως στην πολυτέλεια να έχουμε τον Γιόβετιτ στον πάγκο όπως πέρσι. Γι' αυτόν ίσως έπρεπε να υπάρχει μεγάλη προσοχή στις αποδεσμεύσεις. Τα 3 εκατομμύρια για τον Μαΐ ήταν πολλά, το καταλαβαίνω, αλλά όταν κυνηγάς είσοδο στο Champions League, ίσως κάποιες φορές πρέπει να κάνεις την υπέρβαση. Γιατί ένας 35χρονος μπορεί να έχει ποιότητα και να σκοράρει, αλλά δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα αντικαταστήσει ένα ΜΑΕ, ειδικά όταν τα χαρακτηριστικά του είναι τόσο διαφορετικά. Ποιος έκρινε ότι ο Ιόβετιτς ήταν μεγάλος, ενώ ο Ντιονί δεν ήταν.
0: 35 ο Ντιονί.
1: Δεν γνωρίζω. Ντιονί.
0: Αν δεν εντύπωση ότι δεν είναι τόσο όπως ήταν, όπως είναι 35-36, όπως είναι τώρα ο Ιόβετιτς.
1: Λουίς Ντιονί, τον ψάχνω τώρα. Να δούμε που αν έχει τα στάση.
0: Ρίο Μάρε είναι κονσέρβατον, λέει ο 825. Αντιρρίο Άβε που μας είπε ο...
1: Δεκέμβρη του 92.
0: Ναι.
1: Άρα.
0: Του 90.
1: 2 λέει.
0: 34.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάμε.
1: Πάμε παρακάτω. Ναι, συμφωνούμενος προς το επίπεδο Champions League, ότι θα μπορούσε να ήταν να υπήρχαν μια-δυο μεταγραφές που θα έκαναν τη διαφορά από τη στιγμή που έχασες. Ναι, μα και σε μέδο δεν έγινε. Μπήκε η Europa στον αμέσως επόμενο στόχο. Κοίτα, το προβληματικό της Ομόνοιας για εμένα είναι ότι την βλέπω σε, και στην, αν μείνουμε στο πρωτάθλημα ή στα τοπικά, ότι και με Ομόνοια Ραδίπου αλλά και με Πάφο χθες, διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικές εντεκάδες, όμως κοινό στοιχείο ότι δεν βρήκε ρυθμό σε κανένα σημείο του παιχνιδιού η Ομόνοια και στα δύο παιχνίδια.
0: Ή στο βαθμό που θα έπρεπε.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω, ώρα για σύνταξη Ναύαρχε.
0: Να μην και πότε.
1: Για έλεγχουμε κανένα νέο για τον επιθετικό, ακούσαμε 5 διαφορετικούς μέχρι τώρα.
0: 5, εγώ 3 άκουσα.
1: Ποιους άκουσες?
0: Γιάρεμσου, Πιερό, Αγιού, αυτός που γράφει, που λέγεται, μπάσχετο τα ρεπορτάζ ότι παίζει και για ΑΠΟΕΛ, δεν άκουσα άλλον εγώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπορεί, εντάξει, είναι σημαίνει, τα social media πιο μπροστά μας. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι πάντα λάθος, α.
1: Καλημέρα από τον 485. Τελικά Καρνιώτης και ο Ύψωνας δεν θα παίξουν στο Τσίριο.
0: Με ρωτά μας ή μας το
1: δεν
0: λέει.
1: Δεν θα παίξουν στο Τσίριο.
0: Να σου πω γιατί εγώ στην αρχή δεν πίστευα ποτέ μόνοι να παίξουν, αλλά ναι, έτσι δείχνει το πράγμα.
1: Πάμε στο 207. Καλημέρα σας. Ποιον έναν μπουμπουνίσει για ελάρα μας τελικά. Για επίθεση μάλλον λέει.
0: Εντάξει, υπομονή.
1: Παίζουν τα ονόματα, λογικά θα έχουμε σύντομα εξελίξεις αφού τα χρονοδιαγράμματα είναι στενά. Καλημέρα παιδες από τον 731. Το ότι έχουμε πρόβλημα στα φτερά φαίνεται φανερά και ότι μπροστά εκτός από τον Διονύ δεν έχουμε κάτι άλλο. Η απορία μου είναι ο Σίμος και Μπέρκ εν τα βλέπουν και όσον αφορά το παιχνίδι εχθές ήταν πολλά μεγάλο λάθος που έβαλαν και τους δύο καινούργιους με μια προπόνηση στα πόδια τους. Ξεκινώ από το τελευταίο. Μπέρκ είναι, το σχολιάσα και χθες πριν γίνει, ότι πολλές φορές τον είδαμε να τους κατεβάζει από το αεροπλάνο και να τους βάζει στο γήπεδο.
0: Εντάξει, κάποτε πρέπει να πάρουν χρόνο όμως, παιδιά. Γιατί αν με ρωτάτε εμένα, εάν στο παιχνίδι με τον Άρη, σας έγινε ζημιά, ας πούμε, έχασε το Super Cup. Αν στο παιχνίδι με τον Άρη γίνει ζημιά, αν βάλει στα δύο, θα πει κάποιος ότι ήταν προτιμότερο. Mm-hmm. Να χάσουμε το Super Cup, ας πούμε, παρά να χάσω βαθμούς στο ποδάθλημα. Άρα κάποτε πρέπει να τους δώσει χρόνο. Και...
1: ναι, είναι...
0: πώς θα πιάσουν ή να φτάσουν εκεί ή στο ρυθμό που πρέπει, αν δεν πάρουν χρόνο.
1: Είναι εκτός ρυθμού και δημιουργία στα φτερά της Ομονίας, ναι. Ειδικά όταν μιλάμε για Μαγιαμπέλα Μοντνόρ. Τώρα, αν θα βρουν πατήματα, αν θα αρχίσουν σιγά σιγά να λειτουργούν καλύτερα, αυτό θα το δούμε. Επίσης φάνηκε το πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά κάποιων παιχτών, γιατί λέμε για τους σχετικά καινούργιους αλλά δεν λέμε για τους παλιούς. Δηλαδή αν ανέβει ο Εβάντρο, ο Τάνκοβιτς που είναι περσινοί παιχτές, βλέπεις και πόσο αλλάζει η ομάδα. Δηλαδή το είδες ειδικά όταν ο Τάνκοβιτς ήταν για μένα από τους κορυφαίους στο πρώτο παιχνίδι στο Βέλγιο και ο Εβάντρο στην Κύπρο, πόσο πιο δημιουργική, επιθετική έγινε η Ομόνοια. Άμα είναι πρωί, το μήνυμα και όχι κίνηση, πέτε τους να μην κάνουν ζικζάκ και να βρουν. Θα πάμε πιο γρήγορα, συμφωνούμε. Πολεμίδια προς Σύριο λέει, είναι εκεί που είδαμε ότι υπάρχουν και ατυχήματα και γίνεται της τρελής με την κίνηση. 9.53. Εγώ θεωρώ το οριακά υπερβολή να γίνεται μηδιανική κριτική τώρα για την Ομόνοια. Η λογική ότι η Πάφος είναι από τώρα πρωταθλήτρια μου θυμίζει ο καλοκαίρι του Νταπράουσκας. Μπορεί να συζήτηση, μπορεί να μην είναι για μας που το λέμε, μπορεί να συζητήσεις που γίνονται μεταξύ τους ή στα σόσια. Που έβαζαν τεσσάρες σε όλους και έλεγαν τα ίδια από το καλοκαίρι πρωταθλήτρια. Όμως όλος αυτός ο μηδενισμός για εμένα είναι το πιο λίγο άδικος, ιδιαίτερα αναλογιστεί κανείς τι μας έδωσε η Ομόνοια πέρσι. Θέλει χρόνο η Ομόνοια.
0: Ποτέ και για καμία ομάδα με μια μηδενιστική κριτική, ειδικά σε ένα ξεκίνημα πρωταθλήματος, είναι το στοιχείο που ούτε που χρειάζεται είτε που είναι και χρήσιμο ή ουσιαστικό. Πάμε παρακάτω. Το αφιερωμένο στο φίλο μου τον Μπέρκ, λογικά για το τραγούδι σου.
1: Το Κρίση,
0: το
1: ναι.
0: Κρίση. Μάλιστα.
1: Αδερφέ. 406. Τρεις μέρες είχε ο προπονητής.
0: Για την ΑΕΚ.
1: Ήρθε Τετάρτη και έπαιζε Σάββατο. Ούτε τρεις μέρες.
0: Ναι.
1: Ναι, γι' αυτόν είπα ανάμιση εβδομάδα. Είπα ότι μετά από ΕΛ, ανάμιση εβδομάδα είχε ουσιαστικά στη διάθεση του ο προπονητής της ΑΕΚ.
0: Και σου λέει ότι ούτε ανάμιση ήταν λιγότερο.
1: Εντάξει, μια μέρα.
0: Το στοιχείο το ότι οφείλεις να περιμένεις και με τον νέο προπονητή μπορεί να μένει ξεκάθαρο ενώ. Μπορεί να με θεωρείται δείγμα του νέου προπονητή, όχι μπορεί, φεύγω τον μπορεί, ούτε τον το παιχνίδι. Δηλαδή, μιλάμε και για έναν προπονητή, ο οποίος έρχεται και παίρνει μια ομάδα η οποία λίγο πολύ εκτίστηκε, προετοιμάστηκε χωρίς την παρουσία του. Άρα, θέλει χρόνο. Στην ουσία, για μένα, ο νέος προπονητής της ΑΕΚ μετά τη διακοπή θα πρέπει να αρχίσουμε να εκτιμούμε, να αξιολογούμε και να βάζουμε κάτω το δικό του το στοιχείο.
1: Αλλά. Ξέρεις, αν πάει Νικηφόρα σε ακόμη ένα παιχνίδι, παίρνει παράταση,
0: ναι,
1: παίρνει χρόνο, παίρνει ψυχολογία.
0: Παίρνει αποτέλεσμα εκεί που ακόμα δεν μπορεί να φτάσει, αν θα φτάσει πιο ψηλά. Και είναι μόνο θετικό τούτο.
1: Πάμε παρακάτω. 9.59, καλημέρα σας, βλέπω ΕΛ και Νέα Σαλαμίνα να παίρνουν αποτέλεσμα. Ο Απόλλων θα κερδίσει, η Πάφος θα δυσκολευτεί πολύ. Και το Άρης Ομόνια μπορεί να έρθει και 4-4.
0: Τάβλη.
1: Το βλέπω.
0: Πάμε
1: το βλέπω να είναι τάβλη. Ρε παιδιά, αν αυτή η Πάφος λέμε ότι έχει βάθος, σκεφτείτε ότι ακόμα έχουν Μπιέλ, Κορέα, Μαμάτοφ, Μπρίτο και καινούριο Σέντερφορ που ελείπαν. Μα συμφωνούμε, μα δείχνει η Ομόνια, η Πάφος, συγγνώμη, ότι θα είναι δυνατή. Ο Μωρόν προτάθηκε και για ΕΛ, μας λέει ο 55. Είναι, πιστεύω, η καλύτερη περίπτωση που άκουσα από Πιερό Πάντοβιτς Αγιού.
0: Πάντοβιτς. Άρα είναι και ο Μωρόν μέσα στους πέντε. Ίσως και μπορεί ο πέπτουνταν ο Πάντοβιτς. Εν το προσεξάω. Μα ο Μωρόν έχει καιρό όμως που το όνομα του εννοώ πέρασε από ρεπορτάζ κυπριακών ομάδων.
1: Μήπως ξέρετε, μας λέει ο 630, γιατί ο διδητής ενώ βγήκε ενώ... Μουμί.
0: Εννοώ Καμαλέγο Μουμί.
1: Α, εννοώ λαλό Μουμί, είναι πιο ωραίος.
0: Ναι.
1: Δεν άφησε τον
0: Ζακέ
1: να μπει.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τη φάση. Πρώτα απ' όλα όταν δεν έγινε η αλλαγή στα δευτερόλεπτα που μετρά ο διαιτητής, με βάση τους νέους κανονισμούς φεύγει ο παίχτης που θα αντικατασταθεί και μετά από ένα λεπτό δικαιούσε να βάλει τον παίχτη. Υπάρχουν οι κανονισμοί λέει που αν καθυστερήσεις πλέον να βγεις είναι αυτή η τιμωρία. Όπως και όταν μείνεις κάτω για τραυματισμό και πάεις έξω πρέπει να μείνεις ένα λεπτό εκτός. Επίσης το λεπτό να έχουμε υπόψη μας εκεί και όπου μετρά ως συνέπεια ας πούμε της καθυστέρησης, το λεπτό πρέπει να είναι αγωνιστικό λεπτό. Δηλαδή αν υπάρχει διακοπή δεν μετρά ως πάει ο χρόνος το λεπτό ας πούμε εντάξει. Πέρασε μέσα.
1: Okay.
0: Τώρα θυμάμαι την περίπτωση. Τι από τα δύο ήταν.
1: Γεια σας παιδιά. Φάσεις δεν κάναμε ψες. Ούτε τροφοδοτήθηκε ο Ντιονί. Πώς θα βάλει γκολ. Δεν λέει ο 2.98. Ναι.
0: Πέσει και αυτόν τον ρόλο του σίγουρα.
1: Αποκομμένος ο Ντιονί. Δεν τον τροφοδότησαν. Ισχύει. 6.99. Αν ισχύει τον Μπακασέτα και αν κλείσεις το Αποέλ είναι ίσως γιατί δεν... Θα προχωρήσει ξανά του Μπαράκ.
0: Παιδιά, είναι όλα τα ενδεχόμενα και τα σενάρια ανοιχτά. Ακόμη και σενάριο να κλείσει, να ανακοινωθεί ο Μπαράκ, να κλείσει και ο Μπακασέτας και να πάρουν και άλλον μετά για την επίθεση. Δεν λέω ότι είναι αυτό που να γίνει, αν παρεξηγηθώ τώρα. Εντός ορευστών από ό,τι αντιλαμβάνομαι και μιλώντας και με συναδέλφους που το ψάχνουν περισσότερο το θέμα, που όλα είναι πιθανά.
1: Γιατί δεν έβαλε Εβάντρο μαζί Ντιονί, λέει ο 660, ρωτάω 663.
0: Γιατί έτσι έκρινε καλύτερο.
1: Ναι, και γιατί ο Εβάντρο επήρε τον 90 λεπτό του και στο παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου. Δεν το έγραψα για εσάς, μας λέει 953, ήταν για την Περιραίουσα.
0: Μα το ξέρω ότι για μας απλά είπα ποιος που είπε για την Παφούντρα.
1: Ο πράσινος εφοπλιστής, ο Ευάντρο, πολλά λάθη μέχρι τώρα. Πριν τον γκολ, ο ίδιος κρατούσε την μπάλα και έκανε στους παίχτες να ηρεμήσω, ενώ εκείνος δεν ήταν ήρεμος και έκανε το λάθος και μας έβαλαν γκολ.
0: Ξεκίνησε καλά, αλλά με τη βελγική ομάδα ήταν πολύ καλός, ειδικά το δεύτερο παιχνίδι.
1: Μα αυτό λέω. Αυτό λέω. Αυτό είπα πριν, όταν ανεβαίνει ο Ευάντρο, είδαμε τι μπορεί να κάνει και πώς μπορεί να τροφοδοτηθεί και ο Ντιονί, που το λένε πολλοί.
0: Μάλιστα.
1: 100. Κανένα ερωτηματικό για τον Αρίν από όσους τον παρακολουθούμε. Η ομάδα είναι βάζω τέρματα, τρώω τέρμα και σίγουρα στα παιχνίδια του θα βλέπουμε θέαμα.
0: Είναι το φιλοσοφία Σπιλεύσκη του τι.
1: Ενώ Άρης
0: του Σπιλεύσκη που ήταν ενώ μπορεί να προηγείται με 4-0-4-1, λέει δεν είμαι σίγουρο γιατί μπορεί τώρα να αλλοιώσει η ομάδα να πλησιάσει. Λοιπόν, δώσαμε και τα μηνύματα. Φτάνουμε, όπα, καραμπόλα, 4 αυτοκίνητα, κυκλικός κόμβος πολεμιδιών. Παιδιά, έχουμε πρόβλημα και προσέχετε. 4 αυτοκίνητα, κλείσε λωρίδας των κυκλικών κόμβων πολεμιδιών. Είναι το τελευταίο έτσι που ενημερωνόμαστε. Είναι με κατεύθυνση τη Λευκοσία, να πολεμεσούν προς Λευκοσία. Λοιπόν, καλών υπόλοιπων της σημερινής μέρας. Καλό Σαββατοκυριακό. Καλά να είμαστε πρώτα και κύρια. Καλά παιχνίδια από εκεί και πέρα να δούμε. Και Θεού θέλοντος Δευτέρα να επιστρέψουμε για να τα συζητήσουμε. Γεια σας από εμάς.
1: Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της Citavision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Citavision. Ένα με σένα. Citavision.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Το πρώτο Super Cup στην ιστορία της πανηγύρισε η Πάφος, που κατάφερε να επικρατήσει της Ομόνιας με 1-0, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η ομάδα του Σαπίντο παρουσιάστηκε πιο απαιτητική στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 74 με το Λέλε. «Είμαστε περήφανοι που κερδίζουμε τρόπαια, δείξαμε χαρακτήρα και δεν φοβηθήκαμε», ανέφερε ο Νούνο Μωραής. «Ήμασταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο, οι λεπτομέρειες έκαναν τη διαφορά», το σχόλιο του Μπέρκ. Επίσημα παρελθόν από την Πάφο αποτελεί ο Μονς Μποασουαμινά, που θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλική Μαρίτιμο. Ποδοσφαιριστής των Γαλάζιων πρέπει να θεωρείται ο 19χρονος κεντρικός επιθετικός Αφόνσο Παντράο, με την επισημοποίηση της μεταγραφής του να αναμένεται εντός της ημέρας. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, με την Ομόνια 29 Μαΐου να υποδέχεται στις 7 την Καρμιώτισσα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από την CableNet. Στο κάδρο του ΑΠΟΕΛ για την ενίσχυση στην μεσοεπιθετική γραμμή βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας, ενώ ζεστό παραμένει το ενδιαφέρον και για τον Τζόρταν Αγιού. Ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός βρίσκεται σε διαδικασία λύσης του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένεται να λάβει σημαντική αποζημίωση από τους πράσινους. Αναμονή για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Αντωνίν Μπαράκ, όπως και για την άρση του μεταγραφικού εμπάρκου. Δεν υπολογίζεται εν όψη ΑΕΛ ο Βροντής. Θέμα χρόνου αποτελεί η επισημοποίηση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη. Δανεικός αναμένεται να δοθεί ο Μούφτιτς. Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος αναμένεται να επιστρέψει ο Αμί. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Απόλλωνας και Ανόρθωση εν ώψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι. Τη σημαντική επιστροφή του Κβίτα με τραολοσάδα δεν υπολογίζονται οι Μπράντον Τόμας, Λιούπιτς και Μπράουν. Στην Ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Φουρτάδο, ξεκαθαρίζει η ετοιμότητα των Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός η Φανίφ και Αρτήματας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Σημαντικές οι επόμενες προπονήσεις στον Άρη σχετικά με την ετοιμότητα των Νίκολιτς και Έλα Λάτσι εν ώψη Ομονίας. Δεν υπολογίζεται ο Χαραλάμπους. Την απόκτηση του 29χρονου Σέρβου κεντρικού επιθετικού Μποκτάν Πέτροβιτς με τη μορφή δανεισμού από την Πάτσκα Τόπολα ανακοίνωσε η Ομόνια Ραδιπού. Πραγματοποιείται σήμερα στις 11 δημοσιογραφική διάσκεψη για το 7ο Διεθνές Τουρνουά Payball Νεόφυτος Χαντριώτης, που θα διεξαχθεί στο στάδιο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στις 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Στο τουρνουά συμμετέχουν Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Δυσκολεύτηκε αλλά έκανε το καθήκον του ο Παναθηναϊκός, που επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου για το κύπελο Ελλάδος χάρη σε γκολ του Ταμπόρδα στο 59. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες ο Μπέιλι, που θα ενταχθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Τα τυπικά που μένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου αμυντικού Ντιέκο Κώστα στον ΠΑΟΚ. Παίκτης της Αλ Χιλάλ είναι με κάθε επισημότητα ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, με τον 26χρονο Βραζιλιάνο να αποτελεί την κορυφαία πώληση στην ιστορία της Άρσεναλ έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιορέντε ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την Εθνική Ισπανίας σε ηλικία μόλις 31 ετών, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπελλού. Ανοίγει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League με την Ipswich να υποδέχεται τη Liverpool στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga Real Betis Real Madrid, για τη League One στις 10:05 Paris Saint-Germain Monaco, για την Bundesliga στις 9:30 Stuttgart Κολονία και στις 9:45 για την Serie A Genoa Como. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή.
6: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
7: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
8: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
9: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκοσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landa Scala. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
12: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Μάκε. Η Πάφος πρόσθεσε στην συλλογή της το Super Cup, το τρόπαιο που της έλειπε μετά την νίκη της με ένα 0 χθες βράδυ κόντρα στην Ομόνια. Ήταν ανώτερη, ήταν καλύτερη, πήρε δίκη αυτό τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, η παφιακή ομάδα. Θα τα πούμε σε λίγο και για την Πάφο και για την Ομόνια. Ανοίγει απόψε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα, στην Περιστερώνα. Η Ομόνια 29 Μαΐου φιλοξενεί την Καρνιώτισσα. Θα διεξαχθούν και άλλες ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και ντέρπι μέσα στο επόμενο τετραήμερο. Και πάμε να θυμηθούμε το πρόγραμμα. Όπως είπαμε, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα, το Ομόνια 29 Μαΐου Καρνιώτισσα. Πάμε αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 7 Απόλλων Ανόρθωση στο στάδιο Αλφαμέγα και στις 8 το Ομόνια Ραδίπου Ένωση Νέων Ύψωνα στην ΑΕΚ Αρένα. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 7 από ΕΛΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ και την ίδια ώρα Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ στο Αμόχωστος. Και την Δευτέρα θα πέσει η αυλαία με ακόμη δύο παιχνίδια. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 7 η ώρα το Πάφος Ολυμπιακός στο Στέγιος Κυριακίδης και στις 8 η ώρα το Άρης Ομόνια στο στάδιο Αλφαμέγα.

0: Το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Pay Apple, νεοφύτος Χανδριώτης και η παρουσία στην Κύπρο του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα προσφέρουν τη δυνατότητα στον Κύπριο φύλαθλο να παρακολουθήσει μπασκετικό θέαμα υψηλού επίπεδου. Η ευκαιρία να συναντήσει και να δει από κοντά, να γνωρίσει κάποιος τα μεγάλα αστέρια των τεσσάρων αυτών ομάδων είναι απλά μοναδική και σας την δίνει ο Sport FM 95. Ένας τυχερός θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση και θα επιλέξει με ποιον ή ποια θα παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο του τουρνουά που θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall στις 8:30 το βράδυ. Διεκδικείται αυτή τη διπλή πρόσκληση στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Pressing. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με την Πάφο. Μαζί μας είναι ο εκπρόσωπος τύπου, ο Χριστόφορος Μαρθαίου. Γεια σου, Χριστόφορε, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα.
0: Συγχαρητήρια κιόλας για την νίκη, για την κατάκτηση του τροπέου που έλειπε από την βιτρίνα σας. Πήρατε πρωτάθλημα, πήρατε κύπελο. Αυτό ήταν που έλειπε και τα καταφέρατε χθες βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και πολύ καλά τα είπες. Καταφέραμε στην τρίτη προσπάθεια να πάρουμε το τρόπαιο που έλεγα από την τροπεθήκη της ομάδας και φυσικά είμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή την επιτυχία. Ό,τι και να έχει πετύχει η ομάδα τα τελευταία χρόνια, για μας αυτές οι κατακτήσεις τίτλων, μικρές, μεγάλες, δεν κάνουν διαφορά, γιατί όπως είπες και εσύ, έλειπε φυσικά από την τροπεθήκη, αλλά και πέρα εμείς ως ομάδα δεν τα ζνοπάρουμε τα τρόπαια αυτά, γιατί μας βοηθάνε να μεγαλώσουμε κι άλλος οργανισμός. Και παραλαμβάνω, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και για τους προσφερειστές, για τον προπονητή, το επιτελείο και φυσικά για τον κόσμο της ομάδας που το χάρηκε.
0: Μάλιστα, και είναι και η όθηση που παίρνει η ομάδα εν ώψη της συνέχειας των υποχρεώσεων της και στο πρωτάθλημα εννοώ και στην Ευρώπη.
1: Σίγουρα, το να καταφέρεις να νικήσεις σε οποιοδήποτε αγώνα την Ομόνια, μια τόσο μεγάλη ομάδα, την περσινή πρωταθλήτρια, νομίζω από μόνο του δίνει η όθηση και δείχνει πως η ομάδα είναι σε καλό δρόμο. Ναι.
0: Συν το γεγονός ήταν πάρα πολύ καλή και η παρουσία σας, ειδικά θα έλεγα στο δεύτερο ημίχρονο όπου είχε κυριαρχήσει η Πάφος. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Ναι, νομίζω σε γενικές γραμμές κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Νομίζω κάναμε αρκετά για να νικήσουμε. Μας άξιζε νομίζω η νίκη και ναι, συμφωνώ πως ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα ήταν εξαιρετική.
0: Μάλιστα. Τι ήταν αυτό κατά την άποψή σου που έπαιξε σημαντικό ρόλο ώστε να μπορέσει η Πάφος να παρουσιαστεί με αυτόν τον πρόσωπο, να δείξει ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ ανταγωνιστική και πάρα πολύ ικανή για να διεκδικήσει τον τίτλο φέτος, που είναι και ο μεγάλος σας στόχος, έτσι?
1: Εντάξει, νομίζω υπάρχει ξεκάθαρα ποιότητα στο ρόστερ. Όλοι οι ποδοσφαιριστές νομίζω μέχρι στιγμής δείχνουν πως τους αξίζει να είναι στην ομάδα και αποδεικνύουν γιατί βρίσκονται στην ομάδα. Και υπάρχει και νομίζω έτσι το πάθος και η θέληση που νομίζω ξεκινάει από τον προπονητή μας και μεταδίδεται στους παίκτες. Συνεχίζουμε να δείχνουμε πως δεν τα παρατάμε και φέτος. Ήταν κάτι που το συνηθίσαμε τα τελευταία χρόνια. Είδαμε αρκετές ανατροπές στην Ευρώπη, στην Κύπρο, αρκετά γκολ στα τελευταία λεπτά των αγώνων, που δείχνει αυτό το πάθος και τη θέληση που βγάζουν οι ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο. Και νομίζω αυτά είναι στοιχεία που, αν συνεχίζουμε να τα βγάζουμε, θα έχουμε αρκετές πιθανότητες να πάμε μέχρι τέλους και να έχουμε και φέτος επιτυχίες στο τέλος της σεζόν.
0: Ναι, σύντομο γεγονός ότι δείχνει να έχει πετύχει σε αρκετές από τις προσθήκες που έχει κάνει η Πάφο, σε αντίθεση με κάποιες προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους, Χριστόφορε.
1: Εντάξει, συμφωνώ, φαίνεται από αυτή τη στιγμή πως είναι αυτό που είπα πιο πριν, πως οι ποδοσφαιριστές που είναι στην ομάδα θέλουν να βοηθήσουν και μπορούν να βοηθήσουν. Φαίνεται φυσικά και στις προπονήσεις, το βλέπουμε ότι όλοι δουλεύουν σκληρά. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας φυσικά, αλλά μέχρι στιγμής είναι πολύ καλά είναι πολύ καλή ονή, ναι.
0: Ναι, μάλιστα. Ο Ενκαμαλέου ήταν από αυτούς που ξεχώρισαν, εντάξει, ήταν και κάποια άλλα παιδιά και γενικότερα τους έχουμε δει και στα 8 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής η Πάφος και ο τερματοφύλακας και ορισμένοι άλλοι συν. Το ότι και παλαιότερα στελέχη που είναι κάποια χρόνια τώρα στην ομάδα, π.χ. ο Μπρούνο και αυτοί ανταποκρίνονται, ενώ είναι ένα μείγμα, δεν είναι από μόνον του κάτι. Είναι ένα συνδυασμός γεγονότων για να φτάσουμε σε αυτήν την εικόνα.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω αυτό που είναι το κοινό παρανομαστή των ποδοσφαιριστών όλων είναι η ποιότητα που διαθέτω. και ο επαγγελματισμός τους. Δουλεύουν μαζί σκληρά, μαζί με τον προπονητή του επιτελείο. Και μέχρι στιγμή βγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή, δεν έχουμε πετύχει το τέλειο των στόχων μας μέχρι στιγμή, γιατί θέλαμε να μπούμε στο Europa League και δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αλλά σίγουρα είναι επιτυχία και η είσοδο στο League του Conference League. Καταφέραμε να κατακτήσουμε και τον πρώτο τίτλο τη σεζόν που το θέλαμε, όπως είπαμε. Άρα μέχρι στιγμή νομίζω τα πάμε αρκετά καλά και είναι θέμα απλά να συνεχίσουμε τη σωστή δουλειά, τη σκληρή δουλειά και να μπορεί η ομάδα να εμφανιστεί εισάξια και γιατί έχει καλύτερη και στους επόμενους αγώνες.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είδα ο Νούνο Μωράης χθες στον πάγκο γιατί ήταν τιμωρημένος ο Σαμπίντο. Εντάξει, είδαμε και τον προπονητή σας πόσο έντονα το είπες και εσύ προηγουμένως, συμπανηγύρισε. Εντάξει, και με το δίκιο του άνθρωπος, αλλά δείχνει και ο ίδιος αλλά και όλον το team εκεί πόσο καλή δουλειά κάνει, έχω να πω. Τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα ανεξάγεται τη δεδομένη στιγμή.
1: Σίγουρα, και ελπίζω αυτό να συνεχίσει και να κάνουμε την ίδια κουβέντα και στους επόμενους μήνες. Θέλω να πω γιατί πράγματι μέχρι στιγμής νομίζω ότι η ομάδα θα πηγαίνει πολύ καλά. Και σίγουρα είναι προϊόν της δουλειάς που κάνει ο προπονητής, ο Νούνο και όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες τους, που φυσικά καταλήγει στους ποδοσφαιριστές και αυτοί το βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Μάλιστα. Χριστόφορε, από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή είναι ανοιχτό ακόμη το μεταγραφικό παράθυρο, ενδεχομένως να έχουμε ορισμένες ακόμη προσθήκες. Είναι ο Πατράο ο ένας, όπως καταλαβαίνω, ένας 19χρονος επιθετικός.
1: Ναι, εντάξει, ο Πατράο. Εντός της ημέρας, ίσως και σε λίγο να υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις. Και από εκεί και πέρα, γίνεται ακόμη συζήτηση, δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν θα κάνουμε μεταγραφή απλά για να κάνουμε μεταγραφή. Υπάρχει όμως κινητικότητα και περιμένουμε. Αν προκύψει κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να έρθει στην ομάδα, τότε θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις για να το φέρουμε. Αυτό που μπορώ όμως να πω είναι πως δεν έχει... Ίσως δεν αποκλείω να υπάρξουν και άλλες προσθήκες και θα κάνουμε ακόμη λίγη υπομονή όσο είναι ανοιχτό το παράθυρο να δούμε τι θα προκύψει.
0: Μάλιστα, μιλάμε για κατάλογο Β ή μπορεί να είναι και για τον κατάλογο Α, γιατί είναι συμπληρωμένες οι θέσεις, ναι.
1: Δεν αποκλείω κάτι, δεν θέλω να πω κάτι τώρα και να βγω ψεύτης. Έχουμε ακόμη λίγες μέρες μπροστά μας. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και να δούμε μέχρι τι μπορεί να προκύψει.
0: Μάλιστα. Ο Μπασουαμίνα έχει αποχωρήσει από το ρόστερ. Το έχετε ανακοινώσει σήμερα το πρωί.
1: Ένα ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν στην ομάδα από πέρσι, όποτε κλείθηκε να βοηθήσει ήταν παρόν. Επέτυχε και κάποια τέρματα. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα ξεχάσουμε το ανάποδο ψαλιδάκι που πέτυχε ενάντια στη Μακάμπη στην Ευρώπη, στην οσόδο τεμπούτο του. Τον ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό του, για όσα βοήθησε και όσα έδωσε από την ημέρα που ήταν στην ομάδα και δευτεόμαστε κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Πορτογαλία.
0: Ναι, μάλιστα. Οπότε σε σχέση και με την αποχώρηση του, ήθελα να σε ρωτήσω, Χριστόφορε, να μας θυμίσεις, έχει αδειάσει μια θέση τώρα ή έτσι και αλλιώς ήταν συμπληρωμένες οι θέσεις των ξένων και κοινοτικών χωρίς τον Μπασουαμίνα?
1: Ξέρετε κάτι που θα το εξακριβώσουμε τώρα τις επόμενες μέρες όσο είναι ανοιχτός και ο κατάλογος. Γιατί έχουμε και παιδιά που είναι εκτός ομάδας, αντιλαμβάνεσαι, που είχαν μακροχρόνιους τραυματισμούς. Είναι κάτι που το βλέπει η επιτροπή προγραμματισμού. Και αν υπάρχει πόρος ή θα γίνει πόρος για παίκτη αλφα καταλόγου, θα το δούμε. Απλά υπάρχουν ποδοσφαιριστές, αντιλαμβάνεσαι, που είναι αλφα καταλόγου και είχαν τραυματισμούς. Είναι αυτό που θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες και θα το συμψηφίζουμε μαζί με το τι έχουμε διαθέσιμο ή το τι μπορούμε να φέρουμε στην ομάδα για να πάρουν αποφάσεις. Άρα δεν είναι ξεκάθαρα ακόμη, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
0: Μάλιστα. Συν τον ευρωπαϊκό κατάλογο που έχει ήδη δηλωθεί ο κατάλογος αυτός και δεν Μάλιστα. διαφοροποιείται, έχουν μείνει εκτός κάποιοι.
1: Έτσι είναι, δυστυχώς αντιλαμβάνεσαι, είναι διαφορετικός ο κατάλογος στην Κύπρο με αυτό στην Ευρώπη και πάντα κάποιοι θα μείνουν εκτός. Είναι πάντα δύσκολη απόφαση για μας, γιατί όλοι οι ποδοσφαιριστές, επαναλαμβάνω, που είναι πάντα στην ομάδα είναι εδώ για να βοηθήσουν. Αλλά έτσι είναι δυστυχώς και αυτά έχει με τον κατάλογο της UEFA. Έχει αναστηθεί από εχθές στην επίσημη σελίδα της UEFA και μπορεί όποιος θέλει να το δει και με αυτό θα πορευτούμε, ναι.
0: Ναι. Αν είναι σωστά τα στοιχεία που έχουμε εντοπίσει, Γκόρτερ, Ζακέ και ο Μαμάτοφ δεν είναι εγγεγραμμένοι.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Μάλιστα. Είναι και κάποια παιδιά που έχουν προβλήματα με τραυματισμούς. Ένας εξ αυτών είναι ο Μαμάτοφ. Ήταν και ο Μπιέλ. Δεν ξέρω τι μπορείς να μας πεις.
1: Ο Μπιέλ ήταν κανονικά στην αποστολή εχθές. Όπως ήρθε το παιχνίδι, νομίζω προφυλάχθηκε περισσότερο. Ο Μουράτ χρειάζεται ακόμη λίγες μέρες για να επιστρέψει στο κανονικό πρόγραμμα. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Το είδε και ο Μπρίτο. Περισσότερο προληπτικά και είναι εκτός γιατί ακόμη δεν έχει μπει στο 100%. Αλλά εκτός από τους γνωστούς μακροχρόνους τραυματισμούς που έχουμε στην ομάδα, αυτοί αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα. Τώρα, ανώψη του αγώνα της Δευτέρας, αντιλαμβάνεσαι, δεν έχουμε και πολλές μέρες μπροστά μας. Άρα, πείσουμε όμως στους επόμενους αγώνες να είναι όλοι έτοιμοι πόλεμοι. Mm-hmm.
0: Αγωνίζεσαι στην έδρα σας, ο Στέγιος Κυριακίδης, φιλοξενείτε τον Ολυμπιακό. Και προσδοκείτε, φαντάζομαι, να κάνετε το 2-2, αυτός είναι ο στόχος.
1: Ο στόχος νομίζω είναι ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα έχουμε απολύτως σεβασμός στο Ολυμπιακό. Μια ομάδα που, αν θυμάστε στην περσινή σεζόν, ήταν μια από τις ομάδες που μας είχαν κερδίσει και καθαρά νομίζω. Είναι πάντα ο Ολυμπιακός μια ομάδα δυσκολοκατάβλητη. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που θέλουν σοβαρότητα, ειδικά μετά από παιχνίδια σαν τα χθεσινά. Αντιλαμβάνεσαι, η ομάδα έχει παιχνίδια στα πόδια της. Έρχεσαι από μια επιτυχία. Είναι κρύβουν κινδύνους αυτοί οι αγώνες. Αλλά νομίζω η ομάδα αν δείξει την απαραίτητη συγκέντρωση και σοβαρότητα θα παλέψουμε να καταφέρουμε να κάνουμε το 2-2 και να βγάλουμε έτσι ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι από το πρόγραμμα και να συνεχίσουμε. Ναι, αλλά ο στόχος είναι ξεκάθαρα η νίκη στην έδρα μας μπροστά στο φιλάθλο κοινό που ελπίζω να ανταποκριθεί και να έρθει να βοηθήσει την ομάδα. Αλλά επαναλαμβάνω, έχουμε ακόμη το σεβασμό του Ολυμπιακού Λευκοσίας και είναι ένα παιχνίδι που κρύβει παγίδες και πρέπει να το προσεγγίσουμε σωστά.
0: Ναι. Μάλιστα, κάτι για τον κόσμο, αν θέλεις να πεις, Χριστόφορε.
1: Εντάξει, τον κόσμο ακόμη για μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ήρθαν χθες και στήριξαν την ομάδα, τους ταλαιπωρούμε κάθε εβδομάδα στη Λεμεσό ή κάθε δεύτερη εβδομάδα στο εξωτερικό. Είναι να τους αντιλαμβανόμαστε. Αλλά ειδικά σε αυτούς τους αγώνες του Μαχιακού, περιμένουμε να έρχονται μαζικά να στηρίξουν την ομάδα. Νομίζω ότι η ομάδα το αξίζει, αποδεικνύει πως και φέτος θα είναι ανταγωνιστική και πως και φέτος έχει τα πόντα και τα χέγγια να τους προσφέρει χαρές και να πανηγυρίζουν και πάλι τον Μάη μια μεγάλη επιτυχία ή και περισσότερες. Άρα τους ευχαριστούμε για τη στήριξη και τους θέλουμε κοντά μας στη συνέχεια που είναι δύσκολη.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλών υπόλοιπων. Ο φίλος 670 λέει η ομάδα έχει τρεις κεντρικούς αμυντικούς μόνο, άρα πρέπει να αποκτήσει παίχτη. Εντάξει, μπορεί να μην ήθελε να τοποθετηθεί τώρα ο Χριστόφορος, να πει κάποια παραπάνω πράγματα, αλλά πέραν από τον Πατράο, υπολογίζεται ότι θα πάρει ακόμη έναν ποδοσφαιριστή η Πάφος, τουλάχιστον ακόμη ένα, ίσως και για τον κατάλογο Β και θα είναι κεντρικός αμυντικός. Και να το περιμένουμε τις επόμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η μεταγραφική.

0: Ο φίλος 120 μου λέει ότι χθες στο γήπεδο όλοι φωνάζαμε ότι η Ομόνια θέλει δύο wingers μετά από τους αγώνες, Μαγιαμπέλα και Μοτνόρ και Χατζηγιοβάνης. Φαίνεται ότι δεν μπορούν, δεν είναι θέμα προσαρμογής πλέον. Εγώ πιστεύω θέλουμε και επιθετικό. Στους 8 αγώνες που δώσαμε μέχρι στιγμής, στους 4 δεν βάλαμε γκολ. Ποια είναι η άποψή σου? Έχω και σχετικό άρθρο στο 24 πάνω σε κάποια θέματα που αφορούν στο χθεσινό παιχνίδι για το Super Cup και για τις δύο ομάδες. Θα τα σχολιάσουμε σε λίγο και θα πούμε κάποια πράγματα παραπάνω για την Ομόνια στην συνέχεια με τον Γιώργο Νικολάου. Θα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας σε δελτίο. Θα περάσουμε επίσης και θα επανέλθουμε με τα υπόλοιπα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Επίσκεψη εργασία στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές, αλλά πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα.

0: is happening now.
1: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
0: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Venny Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Venny Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις 1 στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcyprus.com.
9: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Στις 4 Σεπτεμβρίου 1974 λύεται κοινή συνενέση το συμβόλαιο του Φέρεντς Πούσκας με τον Παναθηναϊκό. Ως αιτία αναφέρεται το γεγονός ότι ως ανοιχτόκαρδος άνθρωπος είχε γίνει τόσο φίλος με τους παίκτες που είχε καθεί παντελώς η πειθαρχία στα αποδυτήρια.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Ο φίλος ο 515 με ρωτάει αν υπάρχει περίπτωση για ποια ομάδα όμως μου λέτε. Για να πάρει κάποιους παίχτες καταλόγου Β, center back και center for ή καταλόγου Α. Δεν ξέρω αν είναι για την Πάφων ή για την Ομόνια που αναφέρεστε. Στείλετε μου κάτι συγκεκριμένο για την Πάφων, είπα προηγουμένως. Για την Ομόνια θα πούμε τώρα. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Στέλλα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Μάλιστα. Η Ομόνια δεν ήταν καλή χθες. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αγώνα και ήρθε φυσιολογικά, θα έλεγα, αυτή η ήττα.

0: Απόψη σου, πώς είδες εσύ την χθεσινή παρουσία των Πρασίνων?
1: Ναι, να πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως πιο ισορροπημένα τα πράγματα, αλλά και πάλι θεωρώ ότι η Πάφος ήταν καλύτερη σε γενικές γραμμές. Στο δεύτερο μέρος έπεσε κατακόρυφα η απόδοση της Ομόνιας, ανέβηκε και η απόδοση της Πάφου. Η Ομόνια στο δεύτερο ημίχρονο, Στέλλα, δεν μπορούσε να κρατήσει καθόλου μπάλα, δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα μπροστά και να επιτεθεί. Θεωρώ ότι ήταν κάτω του μετρίου η εικόνα της. Δεν έδειχνε να μπορούσε να απειλήσει την Πάφο, πέραν από μια φάση με τον Μαϊαμπέλλα σε μια αντεπίθεση. Δεν έκανε τίποτα άλλο η Ομονιά στην επανάληψη και τον κόλ που πέτυχε η Πάφος ήταν μια πολύ φυσιολογική εξέλιξη με βάση την εικόνα του αγώνα. Σε γενικές γραμμές ήταν πολύ πίσω η Ομονιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Για άλλο ένα παιχνίδι δεν σκοράρε, για άλλο ένα παιχνίδι η μεσοεπιθετική της δεν της έδωσαν πράγματα, δεν την έκαναν επικίνδυνη, δεν σκόραραν. Και νομίζω ότι πλέον, Στέλλα, έχουμε ένα σοβαρό δείγμα για το και μπορούμε να πούμε πού πονάει η Ομόνια και πού χρειάζεται βελτίωση. Είναι ξεκάθαρο ότι πονά και στην παραγωγή φάσεων, σοβαρών φάσεων εννοώ, γιατί κάποιες προϋποθέσεις νομίζω ότι δεν μπορώ να τις λάβω υπόψη. Πονά και στην δημιουργία ευκαιριών, αλλά και στην εκτέλεση. Αρκεί να σημειώσω ότι έχει πετύχει μόνο 7 γκολ στα 8 φετινά παιχνίδια και τα 4 από αυτά ήταν απέναντι στη Σεντ Ρούιτερς. Συνεπώς με εξαίρεση αυτό το παιχνίδι, πέτυχε 3 γκολ σε 7 παιχνίδια. Ναι. Μιλάμε για την Ομόνια, έτσι, που πέρσι έβγαζε φωτιές, αλλά ας μην αρχίσω να...
0: Βάζε 3 γκολ κατά μέσον όρον.
1: Να μην συγκρίνω την περσίνη ομάδα, θα δεχτώ το γεγονός ότι είναι μια... Είναι νέα ομάδα, αυτή είναι η πραγματικότητα φέτος. Έγιναν πολλές αλλαγές. Ας μην κάνω τώρα αυτή τη σύγκριση, γιατί είναι άλλο κεφάλαιο, αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται μόνο χρόνο, Στέλλα, αλλά η Ομόνια δείχνει να πονεί σε συγκεκριμένους τομείς και χρειάζεται βελτίωση. Τώρα, αν η βελτίωση αυτή θα έρθει μόνο μέσα από τις προπονήσεις και μόνο μέσα από την πάροδο του χρόνου, νομίζω είναι πολύ θεωρητικό, δεν μπορεί κανείς να προβλέψει το μέλλον. Εγώ αναφέρομαι σε στατιστικά, αναφέρομαι σε αριθμούς, μιλάμε για την Ομόνια, η οποία πρέπει να παράγει περισσότερο και πρέπει να σκοράρει περισσότερο, έκανα ήδη αναφορά στους αριθμούς. Η προσωπική μου άποψη, Στέλλα, είναι ότι η Ομόνια χρειάζεται ενίσχυση στα extreme, κυρίως θα έλεγα εκεί. Ίσως να χρειάζεται και κάποια επιπλέον λύση στη θέση του φορ. Αλλά στα extreme η προσωπική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται άμεσα ενίσχυση. Κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι πολύ πίσω σε απόδοση, οι περισσότεροι από τα extreme είναι πίσω σε απόδοση. Κανείς δεν ξέρει εάν θα ανέβουν σε επίπεδο που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της Ομόνιας. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση.
0: Ο κύριος Μπέρκ θυμίζω ότι εχθές όταν ρωτήθηκε είπε ότι δεν νομίζει να γίνουν αλλαγές.
1: Ναι, αυτό είπε ο κύριος Μπέρκ. Εντάξει, εν μέσω πληροφοριών που φέρνουν την Ομόνια να ψάχνει για κάποιες λύσεις στον κατάλογο Β κυρίως, αφού έτσι κι αλλιώς είναι γεμάτος ο κατάλογος Α. Επαναλαμβάνω, κυρίως ψάχνει για κατάλογο Β. Τώρα αν παρουσιαστεί κάτι πολύ εξαιρετικό στον κατάλογο Α είναι άλλο κεφάλαιο, αλλά η προσοχή έχει στραφεί στον κατάλογο Β, κυρίως για τη θέση του κεντρικού αμυντικού. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Εντάξει, επαναλαμβάνω, Στέλλα, σίγουρα θέλει και χρόνο η Ομόνια, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Χρειάζεται χρόνο γιατί είναι μια νέα ομάδα, κακά τα ψέματα. Όμως αυτό που εντοπίζω εγώ είναι ότι δεν νιώθω ότι δεν μπορεί μόνο μέσα με την πάροδο του χρόνου και τη σκληρή δουλειά να φτάσει στα επίπεδα που της αρμόζουν, γιατί πάντα μιλάει για μια τεράστια ομάδα. Νιώθω ότι χρειάζεται και ενίσχυση μέσω επιθετικά.
0: Κατά την άποψή σου, τι πιστεύεις ότι θα γίνει στη συνέχεια? Με αυτήν τη δήλωση που είπε ο coach, με αυτά που λες εσύ, με αυτά που βλέπει όλος ο κόσμος, τι να υποθέσουμε ότι μπορεί να γίνει στην πορεία, και ενώ δεν έχουμε και πάρα πολλές μέρες, ακόμη 5 απομένου για την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου.
1: Κοίταξε, Στέλλα, η Ομόνια είναι μια ομάδα η οποία πάντα στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου μας επιφυλάσσει κάποιες κινήσεις και κάποιες φορές και κάποιες εκπλήξεις. Με βάση αυτό που είπε ο κύριος Μπέρκ, φυσιολογικά κανείς μπορεί να πει ότι δεν περιμένει το οτιδήποτε. Όμως προσωπικά θεωρώ ότι επειδή κοιτάζουν την αγορά, δεν θα απέκλεια το γεγονός να προχωρήσουν σε κάποια κίνηση προς το τέλος, χωρίς να γίνει κάτι δεδομένο. Θεωρώ ότι θα κοιτάξουν την αγορά και αν βρουν κάτι ουσιαστικό που θα νιώσουν ότι μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα, θεωρώ ότι θα το κάνουν. Εξάλλου δεν μπορεί να μην βλέπουν κάποια πράγματα τα οποία φωνάζουν.
0: Μέχρι στιγμής υπάρχει σοβαρό πρόβλημα πάντως. Αν εξαιρέσεις τον Ντιονί και ένα-δυο άλλα παιδιά, οι υπόλοιποι παίχτες δεν μπορούν να σκοράρουν. Ειδικά οι ακραίοι επιθετικοί, και εντοπίζεται πάρα πολύ σοβαρό και σημαντικό πρόβλημα. Μάλιστα, όσον αφορά στον Μοτνόρ, έκαναν και σχεδόν όλες τις επιθέσεις τους από εκείνη την πλευρά. Ούτε και καν επιστρέφει να μαρκάρει. Και βάζαν και δύο και τρεις παίχτες από εκείνη την πλευρά στην Πάφο. Οπότε γίνονταν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω ακριβώς πώς μπορεί να διαχειριστεί την κατάσταση εκεί.
1: Δεν εδυνεύω για τη βοήθεια.
0: Ο Μαγιαμπέλα μπορεί να έδειξε ένα-δυο σημεία βελτίωσης, αλλά και πάλι είναι πάρα πολύ πίσω. Υπάρχει αυτή η κατάσταση που νομίζω αγγίζει τα όρια του προβληματισμού στην Ομόνοια.
1: Μα οι αριθμοί μιλάνε, Στέλλα, έτσι. Δηλαδή και τα γκολ που έχουμε αναφέρει, τα έχει πετύχει τα τρία ο Ντιονί, έχει πετύχει έναν ο Νικόλας Παναγιώτου, που είναι κεντρικός αμυντικός και είναι παρεκτόν, και άλλα δύο έχει πετύχει ο Παναγιώτης Ανδρέου. Είναι αριθμοί. Και όσον αφορά τις ασίστ, έχει δώσει κάποιες ασίστ κυρίως ο Ευάντρο στο παιχνίδι με τη Σεντρούι.
0: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα έβαλε και τα δύο τελευταία αποκτήματα, τα Νάση και Μπράουερς, ο προπονητής εχθές, στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, οι άνθρωποι είναι αντιληπτών ότι θέλουν πάρα πολύ χρόνο ακόμη, μέχρι και να εγκληματιστούν και το ένα και το άλλο. Τώρα, αν θα βγουν στην Ομόνοια αυτές οι μεταγραφές και πότε θα γίνει αυτό, είναι και αυτό ένα ερώτημα. Ενώ είναι κάποια θέματα που τα βλέπεις, δηλαδή όταν έγιναν αυτές οι αλλαγές και στο κέντρο, ήταν εκεί που κυριάρχησε η Πάφος εχθές.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τώρα θα μου πεις, δεν έπρεπε να τους βάλει, έπρεπε και αυτοί να ξεκινήσουν σιγά σιγά να μπαίνουν στην ομάδα. Τους έβαλε, όμως έχασαν κάποια άλλα στοιχεία και είδαμε αυτά που είδαμε.
1: Ναι, κρύβουμε το παιχνίδι συνολικά, Στέλλα. Αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι παίχτες με μία-δύο προπονήσεις που καλά-καλά δεν ξέρουν τα ονόματα των συμπαιχτών τους, είναι φυσιολογικό να στερούνται χημεία, θα το πούμε, τους υπόλοιπους συμπαίχτες. Και όταν αλλάζουν οι δύο από τους τρεις παίχτες στον άξονα, νομίζω πως δεν είναι ποδόσφαιρο, αντιλαμβάνεται ότι θα επηρεάσει τη συνολική εικόνα της ομάδας. Εγώ κάποια καλά πράγματα από τον Μπράουερς κυρίως τα είδα, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται χρόνο οι άνθρωποι για να αν μπουν στην ομάδα και να δώσουν πράγματα. Έχουν καλό βιογραφικό, σίγουρα θεωρητικά είναι καλές μεταγραφές, αλλά είναι αυτό που είπαμε, χρειάζονται χρόνο. Και πρέπει να έρθουν και να δέσουν και να βοηθήσουν την Ομόνοια να γίνει κυρίως πιο παραγωγική, γιατί εντάξει, μεσοαμυντικά θεωρώ ότι πάνω κάτω στέκεται καλά η Ομόνοια σε γενικές γραμμές. Όμως μέσω επιθετικά χρειάζεται πολλή δουλειά και κάποιοι ποδοσφαιριστές από το υφιστάμενο ρόστερ να ανατρέψουν την εικόνα που έχουν μέχρι στιγμής. Είπες για τον Μοτνόρ, είχε σοβαρά θέματα και στις επιστροφές του όπως έχεις αναφέρει, έβγαινε συνεχώς τον Μπρούνο προς τα πάνω και έβαζαν δύσκολα εκεί στον Πάσκοβετ. Ούτε ο Μαγιαμπέλα έδωσε πολλά πράγματα, μπορεί να έκανε μια-δυο κινήσεις, αλλά φυσιολογικά περιμένει πολύ περισσότερα πράγματα από τον Μαγιαμπέλα, ενώ ούτε ο Χατζηλοάννης έχει δείξει φέτος όσες φορές είστε κυρίως από τον πάγκο ότι μπορείς να στηριχτείς πάνω του, ότι μπορείς να περιμένεις πράγματα από αυτόν. Και μιλάμε για ποδοσφαιριστές που δεν είναι τυχαίοι, έτσι, με βάση το βιογραφικό τους και το τι θα περίμενες. Οπότε θα πρέπει να ανεβάσουν άμεσα στροφές Και αν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ενώ ενίσχυση στέλνα, αλλά τα...

0: πληθώρια στελέχου. Αυτά που λέμε νομίζω τα βλέπει όλος ο κόσμος. Το θέμα είναι αν αυτό το πράγμα θα λυθεί μέσω σκληρή δουλειά και δεν ξέρεις πότε.
1: Άρα ίσως να μπαίνει στην εξίσωση της συζήτησης και η ενίσχυση σε κάποιες άλλες θέσεις, και ενώ προηγουμένως λέγαμε ότι ψάχνουν αντικαταστάτη του Νικόλα Παναγιώτου, δηλαδή ναι, για τον κατάλογο Β.
0: Ναι, γι' αυτό είπα ότι δεν μπορεί να μην προβληματίσει αυτό το πράγμα. Έτσι, συνεπώς, εγώ αφήνω ανοιχτό το παράθυρο να γίνει κάτι στο τέλος. Αν και επίσημα δεν γίνεται τέτοια αναφορά, το είπε και ο κύριος Μπέρκτε, δεν θα βέβαια τίποτε εγώ πρόσωπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε κάποια μηνύματα, γιατί είναι πάρα πολλά. Ο 371, η Πάφο σε παίξει με τους ίδιους ποδοσφαιριστές που παίζει τα τελευταία τρία χρόνια, αν εξαιρέσεις τον Εν Καμαλέου και τον Λέλε, που ήρθαν πέρσι. Όχι, ο Λέλε ήρθε πέρσι, ο Εν Καμαλέου φέτος ήρθε. Αυτά να τα βλέπουν οι δικοί μας που εξήλωσαν την ομάδα. Δεν είναι θέμα αν εξήλωσαν, από τη στιγμή που έληξε ένα συμβόλαιο του Σεμέδο. Ήθελε να φύγει, έκανε την επιλογή του άνθρωπος. Ήταν ο ΜΑΕ, ήρθε μια πρόταση 3 εκατομμυρίων. Το δίνεις ή δεν το δίνεις, προφανώς το δίνεις, αφού ήθελε να φύγει και ο ίδιος. Δεν είναι θέμα ότι ξυλώνεις μια ομάδα γιατί έτσι θέλεις. Μπορεί να προκύψουν κάποια γεγονότα. Συμφωνώ με την άποψη ότι έχει αλλαγές η Ομόνοια και ίσως να θέλει παραπάνω χρόνων, αλλά διαφωνώ με το γεγονός ότι εξήλωσαν την ομάδα. Τι σημαίνει? Προκύπτουν θέματα στις μεταγραφικές περιόδους. Δεν είναι τι θέλει μόνο μια ομάδα, τι θέλει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Μπορεί να κρατήσει κάποιον με το ζόρι. Τέλος πάντων, 5.38 είναι θέμα βελτίωσης ο Τάνκοβιτς και ο Εβάντρο, λέει. Ο Μαγιαμπέλα, ο Μοτνόρ και ο Κακουλής δεν είναι θέμα βελτίωσης, απλά είναι πιο κάτω επίπεδου, λέει, για την Ομόνοια, αν η άποψη του. 9.57, ρωτάς σε παρακαλώ, δεν βλέπουν ότι η Ομόνοια δεν έχει επιθετικούς? Μάλιστα, και γράφει πάνω κάτω τα ίδια που έχουμε πει για τους άλλους ποδοσφαιριστές προηγουμένως. 5.38, τι θα γίνει μετά? Ο Μπέρκ θα φύγει και η Ομόνοια εξάδα Γιόκ. 3.64, ο Τανάση χτες ήταν εκτός τόπου και χρόνου, δικαιολογημένα, λέει. 7.31, αξιοναπορίας, ο Σίμος και ο Μπέρκ, ο πρόεδρος ή ακόμα εκείνοι που είναι γύρω τους δεν βλέπουν αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, εντάξει, θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για αυτά?
0: Ναι, θέλω, το μοναδικό πράγμα που θέλω να πω είναι φυσιολογικό κάποιοι ποδοσφαιριστές να φεύγουν από μια ομάδα, ειδικά όταν υπάρχουν προτάσεις για αυτούς. Το σημαντικό για μια ομάδα είναι να μπορεί να εντοπίζει άμεσα τις ανάγκες και να αναπληρώνει τους ποδοσφαιριστές που έφυγαν, και ακόμα και όταν κάποια πράγματα δείχνουν να μην τους έχουν βγει, να βάζει πείσμα και έστω και τώρα, έστω στο τέλος, να ανατρέπει κάποια πράγματα και με αποφασιστικότητα να προχωρά και να βοηθά την ομάδα να ανέβει. Εδώ είναι το σημαντικό. Τις αποφάσεις, τη σωστή ώρα και εκεί που πρέπει να παρεμβαίνεις και να βοηθάς την ομάδα να εξελιχθεί. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ναι, εντάξει. Ο φίλος ο 617 μου λέει για έναν περιστατικό που έγινε εχθές. Ελπίζω όχι σοβαρό. Εντάξει, για κάποια αντιμετώπιση που έτυχαν. Λοιπόν, έχουμε φίλε μου 002 και τον ακούτε. Κακός προγραμματισμός ο 411, χωρίς χαφ, άφησαν τον Μπακασέτα να πάει από ΕΛ. Και εκτός από το Σίμον, η Ομόνοια έχει άλλο σκάουτερ 731. Με αυτά και κλείνουμε, Γιώργο, ένα σχόλιο.
0: Τέλος, εντάξει, νομίζω ότι είναι φυσιολογικές οι ανησυχίες του κόσμου, χωρίς ακρότητες φυσικά. Βλέπει κάποια πράγματα ο κόσμος, αντιλαμβάνεται και βλέπει ποδόσφαιρο εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι στην Ομόνοια θα πρέπει να δουν γιατί η απόδοση της ομάδας δεν είναι στα επίπεδα που πρέπει, γιατί πονεί σε συγκεκριμένα κομμάτια του παιχνιδιού της. Και αν με ρωτάς, θα πρέπει να δράσει τόσο μέσα από τη δουλειά που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει στις προπονήσεις. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι χρειάζεται ενίσχυση μέσω επιθετικά. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Κάτι για το αγωνιστικό δεν είπαμε, Γιώργο. Εντάξει, είναι Δευτέρα ο αγώνας φυσικά, αλλά θα τα πούμε και τη Δευτέρα.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από τον Άιρη, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δεν ξέρω αν μου διαφέρει κάτι. Ο Μαγιαμπέλα νομίζω είναι ένα σφίξιμο εγώ και αποχώρησε από το παιχνίδι. Δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Και θα πάμε τώρα, είναι μαζί μας ο Χαραλάμπος Τσαλούπης για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Γεια σου Χαραλάμπε, καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
1: Μάλιστα. Η ΑΕΛ που είναι και αυτή στο ψάξιμο για μεταγραφική ενίσχυση, τι μπορείς να μας πεις, ακούγονται πάρα πολλά. Τι ισχύει τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε?
2: Την δεδομένη στιγμή είναι ότι η ΑΕΛ βρίσκεται σε επαφές με τρεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι βρίσκονται στην λίστα του Ούκο Μάρτινς. Δεν υπάρχει κάποια συμφωνία με κάποιον ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν έτσι τα περιθώρια, θέλουν την ΑΕΛ μέχρι την Κυριακή να συμφωνήσει με έναν εκ των τριών ποδοσφαιριστών για να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΛ. Ωστόσο δεν φαίνεται ότι είναι κάποιο έτσι από τα μεγάλα ονόματα τα οποία έχουν διαρρεύσει το τελευταίο διάστημα, Στέλλα.
1: Βάζεις και τον Αγίου μέσα σε αυτά, επειδή έχει παίξει πάρα πολύ το όνομα του.
2: Ο Αγίου έχει προταθεί, αλήθεια, ωστόσο είναι πάρα πολύ ψηλό το κασέ του, υπήρξαν επαφές, ωστόσο είναι μια δύσκολη περίπτωση η συγκεκριμένη για την ΑΕΚ, καθώς δεν είναι εύκολα και τα οικονομικά δεδομένα την δεδομένη στιγμή. Ήδη η ΑΕΚ, Στέλλα, την προηγούμενη εβδομάδα έκανε δύο μεταγραφές, όπου ουσιαστικά πολλοί δεν περίμεναν, έκανε εκεί μια υπέρβαση οικονομική και έτσι από τη στιγμή που χάσε και δύο επιθετικούς τώρα ανεβαίνει κατά πολύ και ο φετινός προϋπολογισμός και είναι αυτά τα διλήμματα που υπάρχουν τις τελευταίες ώρες για το ποιος θα είναι ο επιθετικός, αλλά περισσότερο και για τα χρήματα τα οποία θα δώσει η ομάδα της Λεμεσού.
1: Ναι, μιλάμε για μία προσθήκη τώρα, ναι.
2: Ναι.
1: Ή μπορεί και παραπάνω.
2: Φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο, Στέλλα, να είναι να υπάρξει και δεύτερη προσήκη, εκτός και αν πάει έτσι σε δύο περιπτώσεις οι οποίες να είναι πολύ πιο φθηνές. Την ΑΕΛ προτιμούν να πάνε σε μια πολύ καλή περίπτωση, η οποία θα είναι και πιο δαπανηρή, από το να πάνε, ας το πούμε, σε δύο επιθετικούς που να μην είναι και τόσο καλοί.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχουμε συγκεκριμένα κάποιες περιπτώσεις που μπορούμε να τις πούμε στην τελική λίστα, όπως είπες και εσύ προηγουμένως.
2: Η μία είναι σίγουρα ο Αγίου, ο οποίος είπαμε έχει προταθεί, υπήρξαν επαφές, ωστόσο δεν είναι εύκολη περίπτωση. Και ο Αντερέγεν παραμένει στην λίστα με τα δικά του δεδομένα. Και υπάρχει και ακόμα ένα όνομα ποδοσφαιριστή, το οποίο δεν έχει διαρρεύσει, το οποίο είναι σε επαφές με την ομάδα.
1: Ναι, είπε σαν Τερέγκεν, των επιθετικών της ΑΕΚ.
2: Ναι, ναι. Έχει συνεργαστεί με τον Ούκο Μάρτινς, αρέσει στον τεχνικό.
1: Η ΑΕΛ το ζήτησε τον Αντερέγκεν από την ΑΕΚ.
2: Μίλησε με τον ποδοσφαιριστή, γιατί και ο ίδιος δεν έχει και τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε. Είναι ένα όνομα το οποίο αρέσει στην ΑΕΛ, ωστόσο δεν είναι δεδομένο ότι θα αποκτηθεί.
1: Μάλιστα. Για να δούμε αν θα προκύψει μια τέτοια εξέλιξη. Όσον αφορά στο αγωνιστικό και στην προετοιμασία της ομάδας εν ώψη και του αγώνα με το ΑΠΟΕΛ.
2: Συνομίζω πλέον, Στέλλα, βγάζουμε από τις απουσίες τους Γκομής και, και τον Τσαράκοβιτς, καθώς δεν θα τους ξαναδούμε.
1: Ναι, θα είναι μακροχρόνια απουσία.
2: Περίοδο. Είναι εκτός ο Ζόκε, από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν άλλα προβλήματα για τον κύριο Μάρτινς. Μένει να δούμε τι θα κάνει με το δεξιάκρο, αν θα επαναφέρει, θα δώσει θέση βασικού στον Κωσέισαο και από εκεί και πέρα για το πώς θα κινηθεί στον χώρο της επίθεσης με τους αντικαταστάτες των δύο επιθετικών ποδοσφαιριστών που τραυματίστηκαν στον αγώνα με την Ανόρθωση.
1: Ναι. Το πιο πιθανό να πάρει θέση βασικού ο Γιοβέτιτς.
2: Υπάρχει και αυτή, αν πάρει θέση βασικού Ιωβέτιτς, μπορεί να αγωνιστεί και ο Καφού στον χώρο της μεσαίας γραμμής και να αγωνιστεί ο Ουντέν λίγο πιο μπροστά. Ο Παρούτης θέτει υποψηφιότητα για το αρχηγό σχήμα για τον χώρο της επίθεσης. Δεν υπάρχουν και πολλοί επιθετικοί, Στέλλα. Είναι ο Ιωβέτιτς, ο οποίος ουσιαστικά θα είναι με μια εβδομάδα προπονήσεων. Και είναι λογικό ο κύριος Μάρτιν να δοκιμάζει ακόμη κάποια πράγματα. Δεν ξέρω, για παράδειγμα, είχε γίνει μια σκέψη για να πάει κάποιος από τους ακραίους επιθετικούς στην κορυφή της επίθεσης. Υπάρχει και αυτή η σκέψη. Για την ώρα δεν έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις ο Πορτογάλος τεχνικός.
1: Ναι. Ο Καρό είναι ένα θέμα, αλλά είναι εντάξει, υπολογίζεται.
2: Ναι, υπολογίζεται. Είχε ένα σφίξιμο, είχε από τις προηγούμενες μέρες πριν το παιχνίδι με την ανόρθωση. Νιώθει καλύτερα. Όλα δείχνουν ότι θα είναι κανονικά στην διάθεση του Ούκο Μάρτινς στο παιχνίδι της Κυριακής στο Βασιβί κοντρά στο ΑΠΟΕΛ.
1: Μάλιστα. Θυμίζω ότι η ΑΕΛ έχει κάνει και οικονομικό διάβημα και έχει απευθυνθεί στον κόσμο πριν από μερικές μέρες να μαζευτούν κάποια χρήματα για να μπορέσει να προχωρήσει και σε παραπάνω ενίσχυση.
2: Ναι, ουσιαστικά ήταν για την βοήθεια όσον αφορά για τον επιθετικό, γιατί όπως είπαμε και πριν από λίγο Στέλλα, και ο Γιώβετιτς αλλά και ο Αγόρας Αντωνίου δόθηκαν κάποια λεφτά τα οποία δεν ήταν στον μπάτζετ. Από τη στιγμή που ήρθαν οι δύο ατυχίες με τους δύο ποδοσφαιριστές, σαφώς και υπάρχει πρόβλημα, καθώς είναι κοντά στο μισό εκατομμύριο οι δύο ποδοσφαιριστές, οι μισοί τους, οπότε θα πληρώνονται κανονικά και θα είναι παροπλισμένοι. Υπάρχει διάθεση για να έρθει και άλλος επιθετικός. Ουσιαστικά η ΑΕΛ θα πληρώνει στέλνα 4 επιθετικούς και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι, και γι' αυτό στην ΑΕΛ ζήτησαν και οικονομική βοήθεια από τον κόσμο τις τελευταίες ώρες.
1: Είχαμε και μια εξέλιξη χθες σε σχέση με τον Μίλο Σάβλεβιτς και την ανανέωση της συνεργασίας του με την ΑΕΛ.
2: Ναι, από τους λίγους ποδοσφαιριστές που έμειναν στο ρόστερ το φετινό καλοκαίρι, είναι και μέσα στους αρχηγούς την φετινή περίοδο. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήρθε ως μεσοεπιθετικός, τελικά αγωνίζεται ως αριστερός μπακ. Ένας καλός ποδοσφαιριστής, Στέλλα, σε όποια θέση και να αγωνιστεί, έχει προσφέρει πάρα πολλά την περσινή περίοδο. Δεν έχουν και κανένα.
1: Μάλιστα, έχει πέσει η τηλεφωνική γραμμή, όπως και να έχει. Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ήμασταν έτσι στο τέλος της συνομιλίας μας. Να ευχαριστήσω τον Χαραλαμπό. Ναι, ήταν μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη από έναν ποδοσφαιριστή που έχει ξεχωρίσει πέρσι και του έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του η ΑΕΛ για τον Μίλο Σάβλεβιτς, ο οποίος ήρθε για τη μεσαία γραμμή, έπαιξε περισσότερο για το αριστερών άκρων, αν θυμάμαι καλά, στην περσινή περίοδο. Λοιπόν, θα πάμε στα διαφημιστικά μας και επιστρέφουμε στη συνέχεια. Θα έχουμε εκπροσώπους από ΑΕΛ και Απόλλωνα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11.
6: Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
7: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
8: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Ανδρέας Γιολάρης. Την κατάκτηση του πρώτου Super Cup στην ιστορία της πανηγυρίζει πάθος. Μας άξιζε η νίκη, υπάρχει ποιότητα στο ρόστερ, όπως επίσης πάθος και θέληση που πηγάζουν από τον προμονητή μας. Για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία η κατάκτηση τίτλων, γιατί βοηθά να ανεβάσουμε επίπεδο. Ανέφερε στον Sport FM 95 εκπρόσωπος τύπου της Πάφου, Χριστόφορος Μανθαίου, ο οποίος προανήγγειλε την μεταγραφή Πατράου εντός της ημέρας και τουλάχιστον μία ακόμη προσήκης. Παρελθόν ο Μπασουαμινά συνεχίζει στην Μαρίτιμο. Δεν αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό Μαμάτοφ και Μπρίτο και αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μην γίνουν άλλες προσήκες στο ρόστερ ο Χένικ Μπέρκ, τονίζοντας πως δεν περιμένει αλλαγές. Στην Ομόνοια πάντως αξιολογούν περιπτώσεις ποδοσφαιριστών καταλόγου Β' με προτεραιότητα την απόκτηση στόπερ. Πιθανό το σενάριο να πάει δανεικός ο Μουσιαλόφσκι. Σύντομα θα ληφθεί τελική απόφαση για Έτινγκ, ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό πρόβλημα εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με τον Άρη στη Λέμεσο. Τουλάχιστον άλλες δύο κινήσεις αναμένεται να γίνουν στο ΑΠΟΕΛ. Στο τραπέζι παραμένει το όνομα του Μπακασέτα, ο οποίος είναι στην διαδικασία λύσης του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, ενώ παραμένει ζεστό και το ενδιαφέρον για τον Τζόρταν Αγιού. Αναμονή για την επισημοποίηση της μεταγραφής Μπαράκ, όπως και της άρσης του Εμπάρκο, κάτι που αναμένεται να συμβεί την επόμενη εβδομάδα. Τρία ονόματα βρίσκονται στην τελική λίστα της ΑΕΛ για τη θέση του κεντρικού επιθετικού και στόχος είναι να κλείσει το θέμα μέχρι και την Κυριακή. Στο τραπέζι το όνομα του Αγίου, οι κίτρινοι παρακολουθούν διακριτικά και την περίπτωση Άντερ Έκεν, εκτός επιλογών για το παιχνίδι με ΑΠΟΕΛ στο Γάσι Πινιοζό και τιμοπόλεμο ο Κάρο. Ανοίγει απόψε αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ομόνοια 29 Μαΐου να υποδέχεται στις 7 την Καρνιώτισσα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, τηλεοπτικά από Cablenet. Θέμα χρόνου αποτελεί επισημοποίηση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη. Δανεικός αναμένεται να δοθεί ο Μούφτιτς. Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος αναμένεται να επιστρέψει ο Αμίν. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Απόλλωνας και Ανόρθωση εν ώψη του αυριανού ντέρπι στην Λεμεσό. Τη σημαντική επιστροφή του Κβίτα με τραολοσάδα δεν υπολογίζονται Μπράντον Τσόμας, Γιούπιτς και Μπράουν. Στην ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει τον Ντέρπι ο Φουρτάδο. Ξεκαθαρίζει ετοιμότητα των Χαραλάμπους και Τόσιτς εκτός Ιφανίφ και Αρτιμάτας. Σημαντικές οι επόμενες προπονήσεις στον Άρη σχετικά με την ετοιμότητα των Νίκολιτς και Ελ Αλάτσι εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με την Ομόνια. Δεν υπολογίζεται ο Χαραλάμπους. Την απόκτηση του 21χρονου Σέρβου κεντρικού επιθετικού Μποχτάν Πέτροβιτς με τη μορφή δανεισμού από την Μπάτσκα Τόπολα ανακοίνωσε η Ομόνια Ραδιπού.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Δυσκολεύτηκε αλλά έκανε το καθήκον του Παναθηναϊκός και επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Face του κυπέλου Ελλάδας όταν μπόρδα στο 59 το τέρμα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Λίον Μπέιλι που θα ενταχθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου αμυντικού Ντιέγο Κώστα στον ΠΑΟΚ. Παίχτης της Αλ Χιλάλ με κάθε επισημότητα είναι ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι. Με το Βραζιλιάνο να αποτελεί την κορυφαία πώληση στην ιστορία της Άρσεναλ έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ. Ανοίγει η αυλία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League με την Ipswich να υποδείχεται τη Liverpool στις 10. Την ίδια ώρα για την Ισπανική Λίγκα Real Betis, Real Madrid, για το πρωτάθλημα Γαλλίας 10 και 5 Paris Saint-Germain Μονακό, για Bundesliga 9 και 30 Στουτκάρδη Κολονία και για το ιταλικό πρωτάθλημα 10 παρατέταρτο Genoa Como. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 12. Περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
7: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
11: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
12: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
11: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
12: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
11: ίνκο, make the world in your hands.
13: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
14: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
16: Δεύτερη αγωνιστική στο Πανκύπριο Πρωτάθλημα. Ομόνια 29 Μαΐου Καρνιώτισσα στην Κέπονε Sports 1 στις 7. Στουτκάρδη Κολονία στις 9:30 στην Nova Sports 3. Στα κανάλια Cita Vision Sports, Λιόνο Σερ στις 8. Genoa Como στις 9:45, Ipswich Liverpool και Betis Real Madrid στις 10, Paris Saint-Germain Monaco στις 10:05 και στις 10:45, Porto Moreirense.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας για τον φίλο που με είχε ρωτήσει προηγουμένως για ρεσιτήρια. Έχουν μείνει ελάχιστα για το ΑΠΟΕΛ. Επίσης δεν υπάρχει θέμα για Ρεμτσούκ. Δεν γνωρίζω για το θέμα της ασφαλιστικής κάλυψης σε τραυματίες ποδοσφαιριστές. Θα σας πω κάποια άλλη στιγμή, θα το ψάξω λίγο καλύτερα αυτό το ζήτημα. Η Πάφος, να σας πω ότι έχει ανακοινώσει την απόκτηση του Πορτογάλου επιθετικού Αφόνσο Πατράο από την Βελγική Βέστερλο. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Πάφος FC μέχρι το 2030 και αναφέρονται και κάποια άλλα στοιχεία σε σχέση με την μέχρι τώρα καριέρα του στην ανακοίνωση της παφιακής ομάδας. Πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι ο Νεκτάριος Πεντεβίνος, εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ. Γεια σου Νεκτάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μάλιστα. Να αρχίσουμε από το αγωνιστικό και να πάμε και στα μεταγραφικά.
1: Από που
0: ναι, λοιπόν. Από το παιχνίδι που έχει προηγηθεί αρχικά, ήταν αυτό στην πρεμιέρα απέναντι στην ΑΕΚ που δεχτήκατε την ήττα. Τι μπορείς να μας πεις καταρχήν για αυτήν την αναμέτρηση, για την παρουσία που είχε η ομάδα σας και εν ώψη του δεύτερου αγώνα έπεται την Κυριακή ακόμη έναν ντέρπι, είναι με την ΑΕΛ στο Γασιπί.
1: Κοίτα, αντιλαμβάνεσαι αρκετές μέρες μετά από την ήττα στο ΑΕΚ Αρένα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν παίξεις τρία γκολ, τότε δεν μπορείς να υποστηρίξεις ότι αδικείς σε σχέση με την εμφάνιση, γιατί είναι αλήθεια ότι πληρώσαμε τα δικά μας τα λάθη. Δεν μπορώ να πω ότι η ΑΕΚ ήταν μια καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, όμως δικαίως πήρε μια νίκη, γιατί στο ποδόσφαιρο αυτός που αξίζει να πάρει την νίκη είναι αυτός που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με τον Α ή με τον Β τρόπο. Δεν το εξετάζουμε αυτό. Mm-hmm. Άρα όλες αυτές τις μέρες, όπως είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος στην διάσκεψη αμέσως μετά από τον αγώνα, αυτό το οποίο κοιτάζουν και δουλεύουν στις προπονήσεις είναι να βελτιώσουν τα αρνητικά και να ενισχύσουν τα θετικά. Γιατί αυτό το οποίο μπορώ να πω για την ομάδα είναι ότι στα φιλικά είχε δείξει κάποιες συγκεκριμένες αρετές, κάποια θετικά στοιχεία, τα οποία

0: βάζουμε μετριότητα και στα επίσημα παιχνίδια, να βγάζουμε την καλή αγωνιστική εικόνα που είχαμε στα φιλικά και να πάρουμε τα αποτελέσματα. Το πρωτάθλημα μετρούν τα αποτελέσματα, μετρούν οι βαθμοί.
1: Μάλιστα. Και για το παιχνίδι που έρχεται εν ώψη της ΑΕΛ, πώς το περιμένετε, σύν τα οποιαδήποτε αγωνιστικά δεδομένα προκύπτου?
0: Κοίτα, νομίζω ότι από την πρώτη αγωνιστική έχει αποδειχθεί πως θα βαδίσουμε σε ένα υψηλό ανταγωνισμό πρωτάθλημα, όπου απέναντι σε κάθε ομάδα δεν μπορείς να είσαι κάτι λιγότερο από το 100% προσιλωμένος, γιατί θα την πληρώσεις. Όλες οι ομάδες είναι ικανές, πόσο μάλλον η ΑΕΛ, η οποία ξεκίνησε με το δεξί και έχει ιδιαίτερες φιλοδοξίες, το δηλώνουν και οι ανθρώποι της, και θα έρθει με αυτές τις φιλοδοξίες το ΑΣΥΠΗ. Εναπόκειται σε εμάς να μπορέσουμε να βγάλουμε τον καλό μας τον εαυτό και να πάρουμε το πρώτο τρίποντο της χρονιάς μπροστά στον κόσμο μας, γιατί είναι ακόμη μια ιδιαιτερότητα. Είναι το πρώτο μας εντός έδρας παιχνίδι σε μια ιδιαίτερη χρονιά για τον ΑΠΟΕΛ, και θα έλεγα ότι επιβάλλεται να ξεκινήσουμε με το δεξί για να μπορέσουμε έτσι να σταθεροποιηθούμε, να προσθέσουμε ψυχολογία, αυτοεπίθεση, να ενισχύσουμε τη δυναμική του κόσμου που το έχει κάνει πλέον πάρα πολύ ευδιάκριτο, συνεχίζοντας και την αγορά των εισιτηρίων διαρκείας. Θέλει να δει την ομάδα του να έχει μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική χρονιά.
1: Μάλιστα. Περιμένετε αρκετόν κόσμο σε αυτό το παιχνίδι?
0: Ναι, τα εισιτήρια διαρκείας πλησιάζουν τις 9.000. Ξεκίνησε και η προπόληση των μεμονωμένων εισιτηρίων, όπου και αυτά πλησιάζουν σιγά σιγά τα 1.000. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν προσθέσουμε και την έντονη επιθυμία και από πλευράς των οπαδών της ΑΕΛ, θα είναι ένα παιχνίδι που σίγουρα θα ξεπεράσει πενταψήφιον νούμερο εισιτηρίων. Επίσης πρέπει να πω ότι αν πάρω έναν απόλυτα θετικό στοιχείο από το παιχνίδι της Λάρνακας, που ήταν η παρουσία του κόσμου, λόγω, επαναλαμβάνω, και της ιδιαιτερότητας της χρονιάς, νομίζω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από άποψη παρουσίας κόσμου.
1: Mm-hmm. Για τον Βρόντιν ήθελα να σε ρωτήσω, παραμένει εκτός και από αυτήν την αναμέτρηση?
0: Κοίτα, ο Στέλιος, ο υπολογισμένος χρόνος λόγω δημιουργικού τραυματισμού του ήταν 10 μέρες. Θα έλεγα ότι οι πιθανότητες να προλάβει αυτό το παιχνίδι είναι απομοιρασμένες, μέχρι περισσότερο να μην το προλάβει. Εξού και έγινε και η επιλογή να αγωνιστεί ο Ντάρσιο, να είναι διαθέσιμος ο Ντάρσιο σε αυτό το παιχνίδι, γιατί υπήρχε πάντα το ενδεχόμενο να μην προλάβει ο Στέλιος και να έχουμε έτσι μειωμένες επιλογές.
1: Μάλιστα. Θυμίζω ότι και ο Ντάλσιο έχει δικαίωμα συμμετοχής, νεκτάρι έτσι, σε αυτήν την αναμέτρηση.
0: Θα χάσει το επόμενο. Με την ΑΕΛ και θα είναι εκτός με την ανόρθωση.
1: Μάλιστα. Τι γίνεται με τα άλλα τα παιδιά και το θέμα του εμπάρκο βασικά, και μπορείτε να μπορέσετε να τους εγγράψετε αυτούς που έχετε ανακοινώσει ήδη τους δύο, και επίσης με τον Μπαράκ?
0: Ναι. Κοίτα, το εμπάρκο από πλευράς από ΕΛ έχει πληρωθεί. Έχει καταπληρωθεί ολόκληρο το ποσό που αφορά στην υπόθεση είναι Λαραμπή, εδώ και 48 περίπου ώρες. Χθες αργά το βράδυ η πλευρά του ποδοσφαιριστή ανταποκρίθηκε, και αυτό είναι θετικό, γιατί όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση, τότε έρεται το εμπάρκο 5 μέρες μετά με αυτόματη άρση. Άρα αυτό το πράγμα το έχουμε να αποφύγει. Περιμένουμε τώρα το διαδικαστικό, δηλαδή το να ανάψει η FIFA το πράσινο φως, να αποσύρει το απαγορευτικό για να μπορέσουμε να εγγράψουμε τους ποδοσφαιριστές. Έχουν ανακοινωθεί δύο ποδοσφαιριστές, θα ανακοινωθεί και ο τρίτος, υπολογίζεται εντός της ημέρας. Αναφέρομαι στο Ζελένικα, στον Καρίλιο, που είναι εδώ κάποιες μέρες της προπονήσης εδώ στον Αρχάγγελο. Ο Μπαράκ είναι επίσης στις τελευταίες δύο μέρες εδώ στο προπονητικό κέντρο. Τώρα, αν θα προλάβουμε να τους εγγράψουμε, αυτό να είναι κάτι που...
1: Μέχρι πότε είναι η διορία, μέχρι πότε έχετε στη διάθεσή σας χρόνο?
0: Χρόνο έχουν όλες οι ομάδες σε σχέση με την εγγράψη.

0: συμμετοχή ποδοσφαιριστών να δηλώσουν λίστα Α μέχρι την Παρασκευή η ώρα 1 το μεσημέρι. Υπάρχει η πρόνοια εντός της μεταγραφικής περίοδου, δηλαδή μέχρι και τις 9 του Σεπτέμβρη, να μπορέσεις να παρουσιάσεις συμπληρωματικών κατάλογων επιπρόσθετο 2 ποδοσφαιριστών μέχρι και 24 ώρες πριν από τον αγώνα. Αυτός είναι ο κανονισμός που αφορά σε όλες τις ομάδες.
1: Άρα για τον αγώνα της Κυριακής έχετε μέχρι σήμερα το μεσημέρι 1 η ώρα?
0: Όχι, για τον αγώνα της Κυριακής έχουμε δήλωση λίστας Α μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής και δήλωση συμπληρωματικού καταλόγου με επιπλέον 2 ποδοσφαιριστές μέχρι το Σάββατο η ώρα 7 το απόγευμα.
1: Μάλιστα. Οπότε είναι...
0: Παίζουμε Κυριακή.
1: Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα, για να το διευκρινίσω όπως το ανέφερες προηγουμένως, έτσι το είχα αντιληφθεί, γι' αυτό σε ρώτησα.
0: Ναι.
1: Άρα, δίνεται η λίστα μέχρι τη 1 το μεσημέρι, αλλά δικαιούστε 2 αλλαγές. Σωστό?
0: Να όταν κάνετε... είναι εντός μεταγραφικής περίοδου, όταν είμαστε σε μέρες εντός μεταγραφικής περίοδου, δεν έχει τελειώσει η μεταγραφική περίοδος. Τότε μπορείς να δώσεις συμπληρωματικό κατάλογο
1: μέχρι και 24 ώρες πριν από τον αγώνα. Ωραία. Και ήθελα να σα ρωτήσω για την ετοιμότητα αυτών των ποδοσφαιριστών.
0: Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Αυτό είναι καθαρά θεωρία, έτσι. Σας λέω το διαδικαστικό. Μπορεί ο προπονητής να κρίνει ότι οι ποδοσφαιριστές είναι έτοιμοι.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Αν είναι έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές για να τους επιλέξει κιόλας ο προπονητής.
0: Γι' αυτό είπα προηγουμένως για το Ζελένικα.
1: Είπαμε για τη δυνατότητα που υπάρχει. Τώρα να πούμε και για το αν είναι έτοιμοι για να. Είναι εκεί.
0: Ναι, ο Τζερέρι Καϊουγκαρίγο έχουν συμμετάσχει σε κάποιες προπονήσεις, αλλά είναι ελάχιστες. Ο Μπαράκ δεν έχει ακόμη συμμετάσχει σε ομαδική προπονήση.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει, σας λέω τα γεγονότα. Από εκεί και πέρα ο προπονητής θα αποφασίσει.
1: Σωστό, έτσι είναι. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω για την περίπτωση Μπακασέτα. Από χθες κυκλοφορεί αυτό το όνομα για το Αποέλα. Σας ενδιαφέρει τι ακριβώς ισχύει, αν μπορείς να μας πεις κάτι παραπάνω.
0: Εντάξει, ας πω ότι δημοσιογραφικά κυκλοφορούν 2 ονόματα από χθες το βράδυ σε σχέση με το να συνδεθούν με το Αποέλα. Εγώ δεν θα αναφερθώ σε κανένα όνομα το οποίο δεν διατηρεί συμβόλαιο με τον Αποέλα. Άρα κανένα από
1: αναφέρεσαι και στον Αγίου ή... κάτι άλλο.
0: Ναι, έχει συνδεθεί και το όνομα του Αγίου από τη φορή. Κανένας από τους δύο ή από οποιοδήποτε άλλο δεν έχει βγει το όνομα του προς τα έξω, δεν έχει ο Αποέλ συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Όταν θα αποκτήσει οποιοδήποτε από τους προαναφερθέντες ή από οποιοδήποτε άλλο συμβόλαιο, τότε μπορώ να αναφερθώ. Είναι μια πολιτική την οποία να μου επιτρέψει να διατηρήσω, γιατί είναι αυτή η ορθή πολιτική. Δεν μπορεί να αναφέρεσαι ως μέλος μιας ποδοσφαιρικής ομάδας σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν ανήκουν στην ομάδα.
1: Ναι. Μάλιστα. Δεν θέλεις να σχολιάσεις τίποτα σε αυτά τα ονόματα. Ποια είναι όμως τα δεδομένα όσον αφορά στις υπόλοιπες μεταγραφικές κινήσεις, εφόσον εγγραφούν και τρεις αυτοί οι ποδοσφαιριστές που έχουμε μπει, μένει μία θέση καινή στον κατάλογο, άρα θα κάνετε μία μεταγραφή ή μπορεί να γίνουν και παραπάνω κινήσεις?
0: Όπως ισχύει σε όλες τις ομάδες, Στέλλα, όταν επιθυμεί να συμπληρώσει τον κατάλογο, τότε έχει απομείνει μια θέση με δεδομένο ότι έχουμε τους Ζελένικα, Καρίο και Μπαράκ. Βεβαίως, μέχρι και τις 9 του Σεπτέμβρη, όπως ισχύει για όλες τις ομάδες, οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί να αφαιρέσει ποδοσφαιριστή από τον κατάλογο και να προσθέσει κάποιον άλλο, τότε δικαιούται να το κάνει.
1: Ναι. Το αφήνεις ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.
0: Αν υπάρχει τέτοια πρόθεση αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είναι θέμα του αθλητικού διευθυντή και του προπονητή.
1: Ναι. Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω για τον Μπάρακ, επειδή θυμάσαι, είχαμε μπει και την προηγούμενη φορά κάποια δεδομένα και τα διέψευσες και το ένα και το άλλο. Πώς προέκυψε ξανά αυτό το θέμα και επανήλθε αυτή η περίπτωση για το Αποέλ με τον ποδοσφαιριστή να είναι ήδη στην ομάδα?
0: Όπως είχα αναφέρει και την προηγούμενη εβδομάδα, όπως θα είπες, η περίπτωση Μπαράκ ήταν ιδιαίτερη, αφού είχε προκύψει η καταρχή συμφωνία πριν από έναν περίπου μήνα. Υπήρξαν κάποιες παράμετροι συζητήσεις που δεν επέτρεψαν τη συμφωνία να καταλήξει, εξού και είχαμε εκδώσει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη ανακοίνωση, η οποία είναι δημόσια. Με τον ποδοσφαιριστή δεν διατηρούσαμε κανένα συμβόλαιο, ούτε υπήρξε κάποιο θέμα μεταξύ μας. Και επαναλαμβάνω τη διάψευση και δεν ξέρω για ποιο λόγο, τουλάχιστον όσοι αναφέρονται σε θέμα του ποδοσφαιριστή, ας μας παρουσιάσουν τα στοιχεία. Άλλωστε δεν θα βρισκόταν στην Κύπρο ο ποδοσφαιριστής και δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή στις προπονήσεις του ΑΠΟΕΛ αν είχε κάποιο πρόβλημα με το ΑΠΟΕΛ. Η ανοιχτή γραμμή μεταξύ του Βρίζα και του Βέφτη υπήρχε πάντα. Από την καταρχή συμφωνία, από τις επόμενες μέρες, παρακολουθούσε συνεχώς την περίπτωση του ποδοσφαιριστή. Είχαμε πει ότι από τη στιγμή που δεν υπήρξε συμφωνία, υπήρχε μια άμεση ανάγκη για να καλυφθεί θέση των κεντρικών άξονα και αυτό προχωρήσαμε στην περίπτωση του Τζούρισης. Όμως ο Μπαράκ ήταν πάντα ψηλά στις αγωνιστικές προτεραιότητες του προπονητή και του αθλητικού διευθυντή. Συζήτησαν το τελευταίο τετραήμερο ξανά τα θέματα του συμβολέου, κατέληξα σε μια νέα συμφωνία και πλέον είναι παίκτης τα που έρθει. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
1: Ναι. Μάλιστα, επειδή ο Μπαράκ, ο Τζούρισιτς και ο Μπακασέτας, αν και εφόσον έρθει, είναι παίκτες που αγωνίζονται στην ίδια θέση. Είναι κάτι που απασχολεί αυτόν ή μπορεί να δώσουν και εναλλακτικές, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άλλες θέσεις ή πώς το σκέφτονται εκεί, αν μπορείς να μας πεις, που είσαι και πιο κοντά στο τεχνικό.
0: Ο Μπαράκ και ο Τζούρισιτς, που είναι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, αγωνίζονται σε διάφορες θέσεις. Ο Τζούρισιτς έχει αγωνιστεί πάρα πολλές φορές ως αριστερό γουίνγκερ. Έχει αγωνιστεί πάρα πολλές φορές ως οκτάρι και έχει αγωνιστεί πάρα πολλές φορές ως δεκάρι. Πλέον το προφίλ των κεντρικών μέσων 6, 8, 10 δεν διαφέρει πολύ μεταξύ του. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές μπορούν να αγωνιστούν κατά συνθήκη σε διάφορες θέσεις. Μακάρι να έχουμε ποδοσφαιριστές όπως τον Τζούρισης και τον Μπαράκ στο πικ της αγωνιστικής τους απόδοσης και δεν νομίζω υπάρχει κάποιος προπονητής είτε στην Κύπρο είτε στον κόσμο που δεν θα τους χωράει σε μια εντεκάδα να το επιθυμεί.
1: Ναι. Μάλιστα. Επίσης με ρωτά, επειδή είναι μηνύματα των ακροατών, γι' αυτό σου τα θέτω.
0: Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Κάποιοι φίλοι της ΑΕΛ μου στέλνουν. Νεκτάριε, πόσα εισιτήρια έχει πάρει η ΑΕΛ, γιατί κάπου το χάσαμε φέτος. Λέει, δεν ξέρω γιατί το έχασαν, αλλά δεν αλλάξε κάτι σε σχέση.
0: Να σας πω γιατί το χάσαμε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος που ρωτά. Πέρσι υπήρχε η πρόνοια στο προκήρυξη της ΚΟΠ. Η οποία ανέφερνε πως για συγκεκριμένες συναντήσεις που αφορούσαν σε 6 ομάδες θα διατίθονταν 800 εισιτήρια στη φιλοξενούμενη
1: Μάλιστα.
0: ομάδα. Αυτή η πρόνοια φέτος έχει αφαιρεθεί από την προκήρυξη.
1: Ναι.
0: Στην πρώτη σύσκεψη ασφαλείας που είχαμε εμείς, γιατί το πρώτο μας εντός είναι με την ΑΕΛ και με την ΑΕΚ δεν υπήρχε θέμα συζήτησης, γιατί έτσι καλύτερο το 10% ήταν 800 εισιτήρια. Άρα δεν υπήρξε κάποια επιπλέον συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος. Μαζί και να αναφερθεί ότι αυτή η πρόνοια στην προκήρυξη έχει αφαιρεθεί και ότι υπήρξε μια συζήτηση μεταξύ της ΚΟΠ και του Υπουργείου για αυτό το θέμα. Αλλά επειδή δεν έχει καταλήξει, για να γνωρίζουμε κατά πόσον ισχύει το 10% όπως ισχύει τα προηγούμενα χρόνια, έχει συμφωνηθεί να παραχωρηθούν στην ΑΕΛ εισιτήρια με βάση το τι χρειάζεται, αλλά να μην ξεπεραστεί ο αριθμός των 1000 εισιτηρίων, που είναι ισόπωσος και με τον αριθμό που θα μπορούσαμε να πάρουμε.
1: Άρα είναι ένα νέο δεδομένο αυτό που μας λες τώρα.
0: Μέγα. Όχι, είναι με βάση την προκήρυξη που σου μιλώ τώρα.
1: Ναι, αλλά δεν είχε γίνει γνωστό προηγουμένως, αυτό λέω. Τώρα το ακούω εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κάπου, απολογούμε.
0: Την έχω εξετάσει και έχει.
1: Άρα θα γίνεται ξανά συζήτηση στις συσκέψεις για τα πόσα εισιτήρια θα παίρνει.
0: Με ρωτάτε, εγώ δεν ξέρω να απαντήσω. Είναι ερωτήματα που τα έχω και εγώ αυτά. Αντιλαμβάνουμε. Μπορούμε να τα κάνουμε στον αέρα, αλλά δεν είμαστε οι αρμόδιοι να τα απαντήσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, με ρωτούν επίσης για το θέμα με την άδεια και την UEFA. Πότε περιμένετε την απάντηση για την νέα εταιρεία?
0: Κοίτα, το θέμα της της απάντησης στην επιστολή που έχει αποσταθεί και έχει δημοσίως αναφερθεί ο πρόεδρος της εταιρείας, δεν έχει ακόμη υπάρξει οποιαδήποτε ανταπόκριση. Την αναμένουμε. Δεν μας έχει υποθεί ποτέ ότι μέχρι την Τετάρτη θα σας απαντήσουμε.
1: Ναι. Άρα είστε σε αναμονή για αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση διαγραφής ποδοσφαιριστή, λέει ακόμη ένας, για να πάρετε δύο παίχτες?
0: Υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση, ισχύει όλες τις ομάδες.
1: Ναι, το άφησες και προηγουμένως ανοιχτό αυτό. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Επίσης, καλό υπόλοιπο. Αυτά από τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Πάμε και στον εκπρόσωπο του Απόλλωνα, τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Φανούριε. Καλημέρα.
2: Καλό πρωινό, καλό πρωινό. Βέβαια, στους ακροατές.
1: Εντάξει, συζητήσαμε ένα θέμα τώρα με τον Νεκτάριο. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα υπόψη μου ότι έχει αφαιρεθεί αυτή η παράγραφος από την προκήρυξη για 800 εισιτήρια. Αυτές οι, νομίζω, 6-7 ομάδες πόσες ήταν για να παίρνουν στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εσείς το είχατε υπόψη σας? Ή ούτε κι εσείς το ξέρετε?
2: Η αλήθεια προσωπικά εγώ δεν το τώρα τα πω.
1: Μάλιστα. Διότι με ρώτησε ένας φίλος εδώ πόσα εισιτήρια παίρνει η ΑΕΛ και εγώ είχα την εντύπωση ότι είναι 800. Αλλά μετά από αστυνομική σύσκεψη και από τη στιγμή που έχει αφαιρεθεί αυτή η πρόνοια από την προκήρυξη, με την αστυνομία και με την ΑΕΛ έγινε συνεννόηση και θα πάρει 1000 εισιτήρια, μας είπε ο Νεκτάριος. Άρα κάτι αλλάζει. Δεν το ξέρω, να το ψάξω κι εγώ στην πορεία να δω και τις επόμενες μέρες.
2: Να ανοίξουν οι πόρτες για τον κόσμο στα γήπεδα.
1: Ναι.
2: Σίγουρα θα επωφεληθούν και οι ομάδες οικονομικά, αλλά το πρώτο και πιο σημαντικό είναι όσοι περισσότεροι μπορούν να απολαμβάνουν από κοντά τα μεγάλα αυτά παιχνίδια.
1: Έτσι είναι. Διότι οι ανάγκες των μεγάλων ειδικών ομάδων είναι πολύ παραπάνω από τα 800 εισιτήρια.
2: Ναι. Γενικά όμως και μικρές ομάδες. Δηλαδή από όλα τώρα η ΑΕΚ θα πάρει 250 εισιτήρια με Νέα Σαλαμίνα. Δηλαδή τι πράξη θα κάνει η Νέα Σαλαμίνα σε ένα παιχνίδι το οποίο μπορούσε η ΑΕΚ να πάρει 2.000, ας πούμε.
1: Ναι. Εντάξει, εκεί ήταν και μια άλλη ιδιαιτερότητα με το τι.
2: Γενικά μιλώ.
1: Είχε προηγηθεί, σωστό. Μάλιστα, μια και έχουμε αρχίσει από αυτό το θέμα, εσείς πόσον κόσμο περιμένετε? Έχετε ακόμη ένα σημαντικό παιχνίδι. Αυτή τη φορά είστε γηπεδούχοι κόντρα στην Ανόρθωση, Φανούριε.
2: Μέχρι χθες είχαμε μαζί με τα εισιτήρια αρχείας και τα μεμονωμένα εισιτήρια είχαμε φτάσει σε 6.000. Υπάρχει και ακόμη ένα γεμάτο 24ωρο. Νομίζω αν συνυπολογίσουμε ότι κάποια από τα διαρκείας δεν θα έρθουν με τον κόσμο, κοντά σε 6.500.
1: Mm-hmm. Ωραία. Κρίνεται είναι ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός ή περιμένετε και λίγο παραπάνω κόσμο?
2: Σίγουρα μπορεί περισσότερο κόσμο από όλα. Εντάξει, είναι δεύτερη αγωνιστική. Δεν διακυβεύονται και τόσα πολλά σε ένα παιχνίδι μόλις τη δεύτερη αγωνιστική. Όμως θεωρώ ότι είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός, 6.700, πάντα ένας καλός αριθμός για τον Απόλλωνα εντός έδρας.
1: Ωραία. Και είναι ένα παιχνίδι που θέλετε όμως να το κερδίσετε, με την έννοια ότι είχατε και την ισοπαλία στην πρεμιέρα. Θέλετε οπωσδήποτε να ξεκινήσετε τις νίκες στο πρωτάθλημα?
2: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζω ότι η Ανόρθωση έρχεται λαβωμένη στη Λεμεσό μετά την ήττα στην πρεμιέρα. Η ισοπαλία για μας, έστω με τον τρόπο που ήρθε, έστω και αν θεωρούμε ότι είναι δίκαιη η βάση της απόδοσης των δύο ομάδων, για μας δεν ήταν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Προμηνύεται ένα δύσκολο παιχνίδι, αφιέρωπο, όπως είπα και τις προηγούμενες μέρες. Αντέθεση με την Ανόρθωση πάντοτε έχουν μια ιδιαίτερη χρειά. Θα έχει πάθος, διάθεση και από τις δύο ομάδες. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον παράγοντα έδρα. Σαφέστατα δεν μάθαμε προσανατολίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει Ανόρθωση τα τελευταία χρόνια. Παραμένει ένας μεγάλος σύλλογος, μεγάλη ομάδα, άρα θα πρέπει να μοχθήσουμε ιδιαίτερα για να φτάσουμε στο σύντομα.
1: Μάλιστα. Βασικά έχει ξανά να διαχειριστεί κάποιες σημαντικές απουσίες ο κύριος Λωσάδα. Γι' αυτό το θέμα να μας πεις και αν επηρεάζουν το πλάνο.
2: Είναι 4 απουσίες μας, σημαντικότατες. Οι 3 του άξονα, Γκαϊτάν, Μόρκαν και Γιούμπιτς και ο Μπράντον Τόμας. Οι δύο είναι τελευταία αγωνιστική της τιμωρίας τους, επιστρέφουν από τον αγώνα με την Ομόνια. Οι δύο θα αξιολογούνται καθημερινά για να δούμε πότε ακριβώς θα επιστρέψουν. Καλύτερα είναι ο Γκάρντον Τρίκες. Τις τελευταίες δύο μοίρες προπονείται κανονικά και ο Γιώργο Δεκβίτα. Αν καταστήρει να δω και προπονηθεί για σήμερα, θα είναι κανονικά στην αποστολή.
1: Ναι.

0: είχε χρειαστεί για να εγκολυθεί στην επέμβαση. Όταν συμβεί αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, τα υπόλοιπα με το που θα είναι εντάξει το πρόβλημα εκεί με την επούλωση, με τους ρυθμούς που προπονείται, θεωρώ ότι θα είναι έτοιμος να τεθεί στην θέση του προπονητή.
1: Ωραία. Εντάξει, συνέπεσαν οι περισσότερες απουσίες να είναι τη δεδομένη στιγμή και εν όψη αυτού του αγώνα με την Ανόρθωση στη μεσαία γραμμή.
0: Κοιτάξτε, απ' όλα δεν είχε τραυματισμούς μετά από πάρα πολλά χρόνια. Είναι οι δύο που κουβαλούν την τιμωρία. Είναι ένα στραμπούλιγμα το οποίο δεν προέκυψε από μυϊκό τραυματισμό στην ποδοκλινική η κάκωση του Κλήτα στο 90 με την Μπραν. Ο Μόρκαν είναι ένα πρόβλημα, το πέλμα, το οποίο το είχε εδώ και από τον καιρό που ήρθε στον Απόλλωνα, το είχε και από πριν στον Άρη, απλώς το κάνει διαχείριση, απλώς τώρα είχε ερεθιστεί περισσότερο. Ο μοναδικός τραυματισμός μυϊκός που είχαμε ήταν ο Ιβάν Γιούβιτς και ο Όσμπορ στην προετοιμασία. Δεν είχαμε άλλο. Ο Γκάρι τον τρίκεσαι στα πλευρά παραμονές του αγώνα με την Μπραν. Δεν είχαμε μυϊκούς τραυματισμούς στα πόδια, ενώ είτε λόγω της προετοιμασίας είτε λόγω της κόπωσης. Είναι καθαρά θεματική άσαρτα. Ναι. Είχαμε τον Μπράντον τρεις μέρες πριν από την Μπραν με γαστρεντερίτιδα.
1: Ναι, απλώς ήθελα να προσθέσω ότι εδώ είναι που θα φανεί και το βάθος, οι επιλογές που έχει ο προπονητής, ο Απόλλωνας εκεί, να μπορέσει να ανταποκριθεί η ομάδα σε αυτόν τον δύσκολο παιχνίδι. Να πρέπει να βρει κάποιες λύσεις από την ομάδα.
0: Υπάρχει τον Ντανίλος Πόγιαρης που μπορεί να αγωνιστεί στον άξονα, ο Ασουνσάο, ο Εσκρίτσε, ο Κονομής. Υπάρχουν οι λύσεις εκεί.
1: Ναι, και ο Κονομής που μπορεί να παίξει σε αυτήν τη θέση, σωστά.
0: Σίγουρα θα θέλαμε να ήταν περισσότερες επιλογές μας. Και μπροστά έχουμε τον Όσμπορ, τον Ανδρέου, τον Ροντρίγκες, τον Ασόρο, τον Ούχπο. Έχουμε τις επιλογές για να παλέψουμε. Γνωρίζουμε εδώ και δύο εβδομάδες ότι έχουμε αυτές τις απουσίες πλην του Μόρκαν και του Γιούβιτ. Είχαμε αρκετές απουσίες είτε από τους τιμωρημένους είτε από τον Κβίτα κτλ. Άρα θα προσπαθήσουμε αυτά που έχουμε να αγωνιστούμε για να κερδίσουμε. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.
1: Δεν είμαστε πλήρεις. Θέλουμε παίχτες, σαν τον Βάισμπεκ και δεν έχουμε άλλον. Είναι κάποια μηνύματα που δεν βλέπω εδώ και θέλω να μου πεις την άποψή σου. Τι θέλεις να πεις στους φίλους του Απόλλωνα?
0: Ούτε η Ομόνια έχει δεύτερο Ευάντρο, ήταν Γκολτς. Γιατί προχτές που ήταν εκτός Ευάντρο ήταν διαφορετική η Ομόνια.
1: Εντάξει, φυσικό είναι οι κυπριακές ομάδες να μην έχουν...
0: Ούτε έχει άλλο Ρόντρι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνεις έτσι συσχετισμό. Είχαμε 17 θέσεις ξένους, επέλεξε ο Πονής 17 παίχτες να στελεχώσουν αυτόν τον κατάλογο, με σχήν κάποιους Κύπριους. Και αυτό είναι, δεν έχουμε άλλες θέσεις.
1: Υπάρχουν και παίχτες που ακόμη δεν τους είδαμε. Δηλαδή, έχει να βάλει παίχτες ακόμη από όλων στην ομάδα.
0: Έχει τον Ασόρο, ο οποίος και ο Ούχο, ο οποίος είναι πιο έτοιμοι. Ο Μπαλογιάννης, ο οποίος περιμένει την δική του ευκαιρία. Ο Ασουνσάου, ο οποίος δεν ξεκινήσει στα βασικά πλάνα του προπονητή. Έχονταν μπροστά τους Γιούβιτς, Μπράουν και Γκαϊτάν, αλλά υπάρχουν εκεί παίκτες για να δώσουν λύσεις.
1: Ναι.
0: Ούτε τον Κονόμιν κάποιοι τον υπολόγιζαν, ή ακόμη και εμείς, για βασικό, για να είμαστε δίκαιοι, για να μην κάνουμε ίσιους καθηγητές, και ο άνθρωπος μας διαψεύδει όλοι.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκαιο. Ανταποκρίνεται στον καλύτερο δυνατό βαθμό. Εντάξει, νομίζω αυτά, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο, αν υπάρχει οτιδήποτε σε σχέση με το ρεπορτάζ του Απόλλωνα.
0: Θα γυρίσουμε όλα μαλά, θα έχει αρκετό κόσμο και η Ανόρθωση, όσα δικαιούται, ναι. Το Απόλλωνα, ευελπιστούμε να γίνει ένα καλό παιχνίδι, εννοείται ότι ο καθένας θα κερδίσει και το μάρ.
1: Επειδή έχει έρθει μόλις τώρα ένα μήνυμα, αν θα πάρετε και παίχτες καταλόγου Β' ρωτάει.
0: Όχι, είναι οι δύο Νιγηριανοί, όπου τους αναμένουμε το επόμενο διάστημα, βρίσκει ένα πρόβλημα με τη βίζα τους μέχρι να αφιερθούν στην Κύπρο.
1: Ωραία, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Φανούρη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ναι, ένα μήνυμα προηγουμένως ήταν για τον Μπαράκ. Δεν υπήρχε ποτέ ιατρικό θέμα, μου λέει ο 203. Αυτό γράφτηκε όταν χάλασε η μεταγραφή. Ναι, είναι αλήθεια ότι ελεγχθήκε κάτι τέτοιο, αλλά το διέψευσε από την προηγούμενη φορά, από την προηγούμενη Παρασκευή. Αυτόν το θέμα. Τον είχα ρωτήσει ξανά ο Νεκτάριος Πεντεβίνος και το επανέλαβε κιόλας τώρα. Ναι, δεν ήταν κάτι άλλο διαφορετικό τότε που δεν προχώρησε η μεταγραφή, δεν ήταν ιατρική.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές, αλλά πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
6: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα. Zeta Vision. La, la, la, la, la, la. Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
1: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Να σας πω στη συνέχεια και λίγο πριν από την ολοκλήρωση θα έχουμε και ενημέρωση από την δημοσιογραφική διάσκεψη για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης στην παρουσία, θυμίζω, του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα από τις 11 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα έχουμε το επίσημο δείπνο και διεκδικείται μια διπλή πρόσκληση. Θα βρίσκονται και προπονητές και ποδοσφαίριστες των ομάδων εκεί στο επίσημο γκαλά ντίνερ του τουρνουά. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, στην 3η 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Pressing, η κλήρωση. Πάμε στην Κατερίνα Κυριάκου να μας δώσει ρεπορτάζ για την ανόρθωση εν ώψη και του αυριανού αγώνα με τον Απόλλωνα. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, κυρίες και κύριοι. Για την ανόρθωση που όλοι περιμένουν μια καλύτερη παρουσία στον αγωνιστικό χώρο σε σχέση με το μάτς της πρεμιέρας απέναντι στην ΑΕΛ. Η αλήθεια, Στέλλα, είναι ότι μετά το μάτς της πρεμιέρας μπήκε μια πίεση προπονητή και παίχτες, όχι γιατί η ομάδα έχασε, αλλά γιατί δεν είχε καλή παρουσία στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, οι φίλοι της κυρίας αισιοδοξούν να δουν καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο και βεβαίως να αυτό να συνοδευτεί με ένα αποτέλεσμα θετικό. Ναι. Η προετοιμασία της ανόρθωσης ολοκληρώνεται αργά το απόγευμα για το μάτς με τον Απόλλωνα αύριο στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Θα έχει και κόσμο δίπλα της και όπως είπα η ομάδα αισιοδοξεί θα πάρει θετικό αποτέλεσμα. Περίπου 1000 φίλοι της κυρίας θα βρίσκονται στο πέταλο του στάδιου ΑΜΕΓΑ για να στηρίξουν αυτή τη νέα δύσκολη προσπάθεια των ποδοσφαιριστών της ομάδας Αμοχώστου.
0: Μάλιστα Κατερίνα, πώς ακριβώς έχουν τα αγωνιστικά δεδομένα, γιατί υπάρχουν και αφίβολοι, είναι και κάποιοι ποδοσφαιριστές που θα μείνουν εκτός, τι μπορείς να μας πεις?
1: Λοιπόν, μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σίγουρα δεν υπολογίζεται ο τιμωρημένος Φανίφ και ο Κωστάκης Αυτήματας, ναι, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις, δεν τις ξεπεράσει ακόμη, άρα είναι εκτός. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Φουρτάδο, ο οποίος αποκόμισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού από το μάτς με την ΑΕΛ, μέχρι χθες δεν προπονήθηκε, άρα δεν προλαβαίνει το μάτς. Ακόμη και να προπονηθεί σήμερα, το θεωρώ εξαιρετικά πιθανό να συμπεριληφθεί στην αποστολή. Σε ό,τι αφορά τον Τόσιτς, προπονείται κανονικά από την Τετάρτη, είναι διαθέσιμος, όμως στην τελευταία σημερινή προπόνηση θα ξεκαθαρίσει οριστικά αν ο Ελ Μαέστρο θα το συμπεριλάβει στην αποστολή. Για τον Στέφανο Χαραλάμπους να πούμε ότι εδώ και μέρες προπονείται κανονικά. Ουσιαστικά και γι' αυτό θέλει να ξεκαθαρίσει σήμερα αν θα είναι διαθέσιμος και από θέμα ετοιμότητας για να συμπεριληφθεί και αυτό στην αποστολή. Αυτά είναι τα δεδομένα.
0: Άρα η σημερινή τελευταία προπόνηση είναι καθοριστική για τρεις, αν έχω αντιληφθεί σωστά.
1: Ναι, θεωρώ ότι ο Φουρτάδο δεν προλαβαίνει.

0: δεν είναι από τη στιγμή που δεν προφωνήθηκε μέχρι χθες. Τώρα
1: είναι
0: τώρα
1: δύσκολο,
0: θα, γίνει κάποια, θα έχουμε κάποια έκπληξη με αυτόν τον ποδοσφαιριστή που είναι πολύ σημαντικός. Δεν προπονήθηκε μέχρι χθες, άρα θεωρώ ότι και μια προπόνηση δεν ξέρω αν θα μας εκπλήξει ο Σέρβος προπονητής. Για τον Τόσιτς θεωρώ ότι είναι διαθέσιμος αφού προπονηθεί κανονικά από την Τετάρτη και πάλι εξαρτάται από τον ίδιο τον Ελ Μαέστρο θα το συμπεριλάβει στην αποστολή. Άρα σήμερα ξεκαθαρίζει οριστικά κυρίως για Τόσιτς και Στέφανο Χαραλάμπουσο θα έλεγα. Εξαιρετικά δύσκολο για Φουρτάδο.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχει εκδώσει και μια ανακοίνωση νωρίτερα η ανόρθωση για... Το θέμα
0: ναι,
1: με έχει ακαδημίες.
0: Να κάνει με τις ακαδημίες αυτή η ανακοίνωση, Στέλλα. Είναι για τη συνεργασία μεταξύ της Ανόρθωσης και της Freedom 24 και ουσιαστικά περνά στην πρώτη ουσιαστική φάση υλοποίησης αυτής της συνεργασίας με έναν από τους βασικούς πυλώνες, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με έναν από τους βασικούς πυλώνες της Συμφωνίας να επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε επίπεδο ακαδημιών. Θα είναι αντιπροσωπεία της Freedom από τις 10 έως τις 13 του μήνα στην Κύπρο. Θα έχουν και την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μέσα από και το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Θα παρακολουθήσουν, θα δουν από κοντά πώς λειτουργούν οι ακαδημίες της ανόρθωσης. Θα επισκεφθούν τις προπονητικές εγκαταστάσεις του Συλλόγου. Θα πάρουν έτσι μια πρώτη γεύση. Παίρνει σάρκα και οστά θα έλεγα αυτή η νέα συνεργασία της ανόρθωσης με την Freedom 24 και μάλιστα υπήρχε και μια δήλωση του Προέδρου της Freedom, του κυρίου Ρόκους Σοκ, ο οποίος είπε ότι ανυπομονούν να συνεργαστούν με το προπονητικό επιτελείο της ανόρθωσης και να γνωρίσουν από κοντά τις ακαδημίες της ομάδας και επισήμανε ότι τα καλύτερα προγράμματα ανάπτυξης δημιουργούνται πάντα μέσα στο γήπεδο και όχι στα χαρτιά. Αυτή η επίσκεψη αποτελεί την αφετηρία αυτής της νέας προσπάθειας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.
1: Και για τον κόσμο, έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, το ανακοίνωσε από χθες η ανόρθωση για το Αλφα
0: Μέγα. Είναι περίπου χίλια, είναι περίπου χίλια, Στέλλα, τα εισιτήρια. Εντάξει, ο κόσμος ανόρθωσης είναι πάντα εκεί. Να. Το έχει δείξει, περιμένει να δει καλύτερη αγωνιστική εικόνα και να πάρει και βαθμούς.
1: Έγινε. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Για την ΑΕΚ, είπαμε ότι αναμένεται η ανακοίνωση της αποκτήσης του Ιταλού τερματοφύλακα, του Αλπέρτο Παλεάρη. Από εκεί και πέρα είναι ο Αμίν εκτός. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο αγωνιστικό πρόβλημα. Για τον Άρη και εν όψη του αγώνα με την Ομόνια δεν υπολογίζεται ο Χαραλάμπους και ο Βανά Άλβες. Είναι αμφίβολοι, έτσι δίνονται για την ώρα η Νίκολιτς και Έλα Λάτσι. Να σας πω επίσης ότι η Ομόνια Ραδίπου ανακοίνωσε χθες την απόκτηση του 21χρονου Σέρβου κεντρικού αμυντικού Μποχτάν Πέτροβιτς.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Πάμε τώρα στο ένθετό μας. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Χαίρετο, Ανδρέα, καλημέρα.
3: Γεια σου, Στέλλα.
1: Λοιπόν, αρχίζουμε.
3: Εντάξει, έχουμε πλέον, δράση πλέον. Είναι, κλείνουν σιγά σιγά όλα τα μεταγραφικά παράθυρα. Εντάξει, στην Ελλάδα παραμένει ανοιχτό για ακόμη 10-11 ημέρες. Οπότε πάμε στην αγωνιστική δράση. Να πω καταρχάς, χθες ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει δύσκολα με ένα 0 εντός έδρας στον Βόλο, στο άγατο παιχνίδι, με ένα τέρμα του Ταμπόρδα στο 60. Και έγινε και αυτός μία από τις αρκετές ομάδες που ξεκίνησα με το δεξί την διοργάνωση. Super League, αύριο ανοίγει η αυλαία στον Βόλο με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την τοπική ομάδα. Είναι στις 7 η αναμέτρηση. Τα δύο παιχνίδια που ξεχωρίζουν τώρα θα γίνει Σάββατο βράδυ στις 9 είναι Άρης ΑΕΚ. Δύο ομάδες που ξεκίνησαν με το...
1: Αθήνα, ΑΕΚ.
3: Τι είπα, Αθήνα, ναι, Αθήνα. Αθήνα και την Κυριακή 9:30 το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Οπότε οι πέντε από τις έξι ομάδες που θεωρούνται έτσι οι μεγάλες της χώρας θα τα πούν μεταξύ τους. Ο Όφι, που μπαίνει και αυτός έτσι στον γκρουπ των μεγάλων, υποδέχεται την Κηφισιά. Και μεταξύ άλλων έχουμε και Λεβαδιακό, Ηλία Χαραλάμπους με Πανετολικό του κύριου Αναστάσιου.
1: Ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ θετικά.
3: Ναι, ναι, ενώ το καλοκαίρι υπήρχε μεγάλη μουρμούρα, αμφισβήτηση, τα φιλικά, ο αποκλεισμός του κυπέλου, ναι, κτλ. Το γύρισε, ναι. Έτσι, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος γύρισε το κλίμα ο κύριος Γιάννης.
1: Μάλιστα, έχουμε Premier League απόψε.
3: Premier League απόψε. Η Liverpool αντιμετωπίζει την Ipswich εκτός έδρας, ψάχνοντας την πρώτη της νίκη. Όμως έχει δείξει η Ipswich στο ξεκίνημα της φετινής Premier League ότι είναι πολύ δύσκολη αντίπαλος για οποιονδήποτε. Στις 10 ο αγώνας. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει το τελευταίο χρονικά, Κυριακή 6:30 Arsenal Chelsea, τον Ονδρέζικο Ντέρπι. Η Manchester City παίζει αύριο το απόγευμα, υποδέχεται την Coventry. Η Manchester United δοκιμάζεται στην έδρα της Everton Κυριακή στις 4. Και αύριο έχουμε μεταξύ άλλων Newcastle Bournemouth 2:30 και 7:30 η Hull, που ξεκίνησε με 2-2, υποδέχεται την Aston Villa, η οποία ψάχνει την πρώτη της νίκη, ξεκίνησε με 2 ήττες. Στην Ισπανία έχουμε απόψε το Real Betis Real Madridis, με το οποίο ανοίγει η αγωνιστική, είναι στις 10. Η Μπαρσελόνα παίζει απόγευμα Κυριακής 5:15 στο Μεστάγια με την Βαλένθια. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια ξεχωρίζει αύριο απόγευμα το Athletic Bilbao Atletico Madridis. Στην Ιταλία έχουμε ωραία παιχνίδια. Η αγωνιστική ξεκινά απόψε με τον Genoa Como. Αύριο στις 7 έχουμε το Inter Napoli και το βράδυ στις 10:15 Roma Atalanta. Αύριο παίζει η Φιωρεντίνα στις 4, εντός έδρας με την Τωρίνο. Ψάχνει την πρώτη νίκη, τους πρώτους βαθμούς. Και το άλλο μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής θα γίνει Κυριακή βράδυ 9:45 Juventus Milan. Στην Γερμανία έχουμε απόψε Στουτκάρδη Κολονία 9:30, Hoffenheim Dortmund αύριο στις 4:30 και αργότερα 7:30 Schalke Bayer. Και η Παρί παίζει απόψε, το παιχνίδι της αγωνιστικής θα γίνει 10:05 Paris Saint-Germain Μονακό, και νωρίτερα υπάρχει και το παιχνίδι Lyon Auxerre στις 8.
1: Ναι. Μάλιστα. Κάτι ήθελα να σε ρωτήσω, αλλά να σου πω, είμαι ειλικρινής, εξέχασα τώρα τι ήθελα να σου πω.
3: Αγωνιστικό, όχι, μεταγραφικό, κάτι μουσκούς.
1: Μεταγραφικό, ναι. Ναι. Και ο Βολόν, την νίκη Βόλου λέει ο 4-52. Ναι, νίκη Βόλου. Είπες κάτι διαφορετικό, ούτε εγώ το πρόσεξα.
3: Ναι, χθες ο Παναθηναϊκός με νίκη Βόλου, ναι, έχει δίκιο ο φιλός. Και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός αύριο με τον Βόλο. Ξέρω αν τα είπα αντίθετα. Ναι, όπως και να έχει, αυτό είναι σωστό. Ναι. Με την νίκη Βόλου ένας, με το Βόλο αύριο ο Ολυμπιακός.
1: Δεν χρειάζεται μεταγραφές, λέει, στον Απόλλωνα. Ταξιδεύαμε αυτά. Αυτή είναι η θέση, αυτά είναι τα δεδομένα. Θα δείξει ο καθένας, θα κριθεί στην πορεία και σε βάθος χρόνου. Εντάξει, κάποια συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει και στην πορεία, στο τέλος ειδικά των υποχρεώσεων των ομάδων. Εκεί είναι που θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό, Ανδρέα μου.
3: Ένα κάνουν λίγο υπομονή. Ένα κάνουν λίγο υπομονή γενικότερα οι φίλοι των ομάδων, είτε είναι ομάδες εδώ στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Είναι απλά το ξεκίνημα. Εντάξει,
1: υπάρχουν
3: ομάδες
1: που ακόμη κάνουν μεταγραφές, ναι. Υπάρχουν ομάδες που ακόμη θα βάλουν κάποιους παίχτες που δεν ήταν έτοιμοι ή αναμένεται να ετοιμαστούν.
3: Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια διακοπή ουσιαστικά 3 εβδομάδων. Που εκεί θεωρώ θα είναι η τελευταία ευκαιρία που θα έχουν οι ομάδες, και αφού θα έχουν ολοκληρώσει με γραφές τους, να δουλέψουν, ναι, να ρολάρουν.
1: Όσον αφορά φυσικά την Πάφον και την Ομόνια, μπορούμε, ενώ επειδή έχουν δώσει πολύ περισσότερα παιχνίδια, έχουν δώσει 8 επίσημα παιχνίδια μέχρι στιγμής, μπορεί να βγάλει κάποιος έναν αλφα συμπέρασμα, χωρίς να είναι και δεσμευτικό.
3: 100%. Έχουμε δύο ομάδες να ξεκινάνε άσχημα τη σεζόν και να τελειώνουν εντυπωσιακά ή και το αντίθετο.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε να δώσουμε αυτά που έχουν αναφερθεί προηγουμένως στη δημοσιογραφική διάσκεψη για το καλαθοσφαιρικό τουρνουά PayApple Νεόφυτος Χανδριώτης, το οποίο θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στην Κύπρο. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή η Μαρία Βασιλιάδου. Γεια σου Μαρία, καλημέρα.
4: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές μας. Να σου πω ότι βρέθηκαν στο πάνελ και μίλησαν για το τουρνουά αυτό σήμερα ο κύριος Πανίκος Κωνσταντίνου εκ των διοργανωτών, ο δήμαρχος Λευκωσίας, ο κύριος Χαραλάμπος Προύζος, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, ο Γιάννης Ιωάννου, ο πρόεδρος επίσης της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρας, ο κύριος Λούις Δημητρίου, όπως και ο CEO της χορηγού εταιρείας της PayApple. Και θα αρχίσω με το ότι όλοι αυτοί είχαν τονίσει με τις δηλώσεις τους το σκοπό για τον οποίο γίνεται το τουρνουά αυτό εδώ και 7 χρόνια, για τον νεόφυτο Χανδριώτη, ο οποίος Ήταν έτσι ένας μεγάλος μαχητής της ζωής. Γίνεται το τεχνό αυτό εις μνήμη του και για την αγάπη που είχε ο ίδιος για τον μπάσκετ. Ένα τουρνουά που έχει γίνει θεσμός τα τελευταία χρόνια και αναμένουν πως και φέτος με τις τέσσερις ομάδες που θα έρθουν θα δουν, θα δει και ο κόσμος αντίστοιχα τις παιχνίδια με ανταγωνισμό. Είναι ένα από τα κορυφαία τουρνουά στο είδος τους για ό,τι αφορά την προετοιμασία πριν την έναρξη και της Ευρωλίγκας. Από πλευράς του ο κύριος Πανίκος Κωνσταντίνου είχε πει μάλιστα πως φέτος έχουν ετοιμάσει και κάποιες άλλες δράσεις παράλληλα με τα παιχνίδια που θα έχουμε από τις 11 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα γίνει και τουρνουά προπονητικής. Θα παρευρεθούν εκεί Βασίλης Πανούλης και Γιώργος Μπαρτσόκας, προπονητές του Άρη Θεσσαλονίκης και του Ολυμπιακού Πειραιός. Θα βρίσκονται επίσης και αστέρες της ομάδας του Ολυμπιακού που θα επισκεφτούν και το την παιδοογκολογική μονάδα του στο Μακάριο Νοσοκομείο. Θα φέρει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός Πειραιός και τα τρόπια που κατέκτησε στην περσινή σεζόν. Θα έχει την ευκαιρία και ο κόσμος να πάρει αυτόγραφα κιόλας έτσι, από τους πρωταγωνιστές. Οπότε έχουν ετοιμάσει αρκετά πράγματα επιπλέον σε σχέση με τα όσα είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι. Μάλιστα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για όποιον αγαπά τον μπάσκετ και να δει και υψηλού θέαμα, ενώ θα είναι πάρα πολύ υψηλό το επίπεδο με αυτές τις ομάδες που θα βρίσκονται και θα συμμετάσχουν στο τουρνουά. Μαρία μου, να δώσει το παρόν του στο Ελευθερία.
4: Ναι, σαφώς. Εντάξει, ήδη μας έχει λεχθεί ότι και η προπόληση των εισιτηρίων ουσιαστικά έχουν εξαντληθεί σχεδόν τα εισιτήρια.
1: Σχεδόν
4: όλα, ναι. Και για ό,τι αφορά επίσης το θέμα των εισιτηρίων, είχε λεχθεί και από τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου ότι έχουν δοθεί δωρεάν 400 εισιτήρια στη σχολική εφορία, ώστε να δοθούν σε μαθητές από σχολεία της Λευκωσίας για να προσελκύσουν έτσι και νεαρούς στο φετινό τουρνουά. Ο κύριος Χαραλάμπος Προύντζος, ο δήμαρχος Λευκωσίας, είχε πει ότι μέσα και από αυτό το τουρνουά έχουν κάνει την προετοιμασία τους για να φιλοξενήσουν ακόμη μεγαλύτερες διοργανώσεις, ακόμη μεγαλύτερα τουρνουά στα επόμενα χρόνια, και τόνισε κιόλας ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο θέμα του αθλητικού τουρισμού, ιδιαίτερα στην πόλη της Λευκωσίας.
1: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά, Μαρία.
4: Καλή συνέχεια σας.
1: Καλόν υπόλοιπο να ευχηθώ και πρωτού κλείσουμε. Μόλις έχουν ανακοινωθεί οι διαιτητές των αγώνων της δεύτερης αγωνιστικής από αύριο μέχρι και τη Δευτέρα, τα παιχνίδια. Λοιπόν, τα παίρνουμε χρονικά. Απόλλων Ανόρθωση διαιτητής Μάριος Χριστοφόρου στο VAR Δημήτρης Σολομού. Ομόνια Ραδίπου Κράσα Βαενή, διαιτητής ο Αντώνης Κωνσταντινίδης στο VAR ο Ανδρέας Τεχράνη. Από ΕΛΑΕΛ, διαιτητής Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, VAR Ροβέρτος Κώστα. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ, διαιτητής Κωνσταντίνος Φελάς, VAR Ιωάννης Χριστοδούλου. Πάφος Ολυμπιακός, διαιτητής Θεόδωρος Σοφοκλέους και στο VAR ο Ανδρέας Τσαπαλάς. Και τελευταίο παιχνίδι, Άρης Ομόνια, διαιτητής Μενέλαος Αντωνίου, στο VAR ο Μάριος Αντωνίου. Αυτά σε σχέση και με τους διαιτητές μόλις έχουν ανακοινωθεί για τις αναμετρήσεις της δεύτερης αγωνιστικής. Θυμίζω, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί για τον απόψινό αγώνα, ο μόνο 29 Μαΐου Καρμιώρισα, διαιτητής θα είναι ο Κωνσταντίνος Φωτίου και στο VAR ο Χρυσοβαλάντης Θεουλή. Γεια σας, καλό υπόλοιπο σε όλους.
2: Την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you

0: Παντελή.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο Ανδρέας Βιολάρης. Τουλάχιστον άλλες δύο κινήσεις αναμένεται να γίνουν στο ΑΠΟΕΛ. Στο τραπέζι το όνομα του Μπακασέτ, ο οποίος είναι στη διαδικασία λύσης του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό, ενώ παραμένει ζεστό το ενδιαφέρον και για τον Τζόρνταν Αγιού. Δεν θα σχολιάσουμε την ονοματολογία όταν έχουμε συμφωνία με κάποιον από τους προαναφερθέντες ή οποιονδήποτε άλλο, θα τοποθετηθούμε. Σχολίασε στον Σπορ FM 95 ο Νεκτάρος Πεντεβίνος. Δεν υπήρχε θέμα στα ιατρικά ούτε στις σχέσεις Μπαράκ-ΑΠΟΕΛ, γι' αυτό και ο παίχτης επέστρεψε και το τελευταίο τετραήμερο καταλήξαμε σε νέα συμφωνία, σχολίασε. Καταβλήθηκε το ποσό που στον LRMB και αναμένεται το διαδικαστικό της άρσης του εμπάρκο, κάτι που αναμένεται να συμβεί την ερχόμενη εβδομάδα. Επίσημη μορφή πήρε μεταγραφή του Αφόνσο Πατράο από την Βέστερλο στην Πάφο. Ο 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός υπέραψε σε τετραετές συμβόλαιο. Μιλώντας στον Sport FM 95, ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαθαίου προανήγγειλε τουλάχιστον μία ακόμη προσήκη. Παρελθόν ο Μπασουαμινά συνεχίζει στην Μαρίτιμο. Δεν αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό Μαμάτοφ και Μπρίτο και αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μην γίνουν άλλες προσήκες ο Χένικ Μπέρκ, τονίζοντας πως δεν περιμένει αλλαγές στο ρόστερ. Στην Ομόνια πάντως αξιολογούν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών κατά λόγο Β, με προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Πιθανό το σενάριο να πάει δανεικός ο Μουσιαλόσκι, σύντομα θα ληφθεί και η τελική απόφαση για τον Άιντιγκ, ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό πρόβλημα εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με τον Άρη στη Λέμεσο. Τρία ονόματα βρίσκονται στην τελική λίστα της ΑΕΛ για τη θέση του κεντρικού επιθετικού και στόχος είναι να κλείσει το θέμα μέχρι την Κυριακή. Στο τραπέζι το όνομα του Αγίου, οι κίτρινοι παρακολουθούν διακριτικά και την περίπτωση Άντερε και είναι εκτός για το παιχνίδι με το Αποέλο Ζώκε, έτοιμο πόλεμος ο Κάρο. Ανοίγει σήμερα βλέα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ομόνια 29 Μαΐου να υποδέχεται στις 7 την Καρμιώτισσα, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Sport FM 95, τηλεοπτικά από Cablenet. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους ο Απόλλωνας και Ανόρθωση εν ώψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι στο ΑΜΕΓΑ. Τη σημαντική επιστροφή του Κβίτα με τραολοσάδα δεν υπολογίζονται Μπράντο, Τόμας, Γιούμπιτς και Μπράουν. Στην Ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Φουρδάδο, ο οποίος παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος προπόνησης, ξεκαθαρίζει ετοιμότητα των Ντόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός η Φανίφ και Αρτιματάς. Θέμα χρόνου αποτελεί η επισημοποίηση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη. Δανεικός αναμένεται να δοθεί ο Μουφτίτς. Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα επιστρέψει ο Αμίν. Σημαντικές οι επόμενες προπονήσεις στον Άρη σχετικά με την ετοιμότητα των Νίκολιτς και Ελ Αλάτσι εν ώψη Ομόνιας. Δεν υπολογίζεται ο Χαραλάμπος.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Δυσκολεύτηκε αλλά έκανε το καθήκον του. Ο Παναθηναϊκός και επικράτησε με ένα 0 της νίκης Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας χάρη σε τέρμα του Νταμπόρδα στο 59. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Μπέιλι για να ενταχθεί στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου αμυντικού της Κράζονταρ, Ντιέγκο Κώστα, στον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γκάμπριελ Μαρτινέλη στην Αλ Χιλάλ. Στα 70 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε συμφωνία και αποτελεί την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Άρσεναλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Sport FM 95 στις 4 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
0: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ο, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
12: 10η σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
13: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
15: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Ημέρα Παρασκευή σήμερα, 4 του Σεπτέμβρη. Να είστε καλά όπου βρίσκεστε, ό,τι κάνετε. Αν είστε έτοιμοι για το μεσημβρινό διάλειμμα, καλά να περάσετε. Είναι η Διασπορά Ειδήσεων, μόλις ξεκίνησε. Σήμερα τελευταία ημέρα της εβδομάδας και θα ξεδιπλώσουμε την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε στα γρήγορα με πρώτο φιλοξενούμενο, τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, τον κύριο Στέφανο Στεφάνου. Κύριε Στεφάνου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, να πω στο λέω καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είχαμε μία επιστολή την οποία στείλατε με σειρά ερωτημάτων προς τον Υπουργό Οικονομικών. Βάζετε ψηλά το θέμα της ενέργειας των ενεργειακών της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητώντας απαντήσεις. Το πρώτο εύλογο ερώτημα είναι ποια ήταν η ανάγκη ή ποιες είναι οι ανησυχίες οι οποίες ενδεχομένως να έχετε για να στείλετε αυτή την επιστολή με τα ερωτήματα.
1: Ναι, η επιστολή έχει να κάνει με τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό GSI, το Great Sea Interconnector όπως λέγεται. Επειδή η είσοδος γαλλικής εταιρείας στο όλο έργο, στο μετοχικό κεφάλαιο, έχει επανεκκινήσει μια συζήτηση που γίνεται αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση και παρουσιάστηκε από κάποιους ως η πανάκια της επίλυσης των διαφορών προβλημάτων και προκλήσεων που υπάρχουν αναφορικά με το όλο έργο. Και ειδικά τα ζητήματα του κόστους και τι θα σημαίνει αυτόν για την τιμή του ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Γι' αυτόν ακριβώς αποφασίσαμε να στείλουμε μια επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος είναι γνωστό και δημόσια ότι είχε εκφράσει την αντίθεση του στην υλοποίηση αυτού του έργου με τους όρους έτσι όπως είχαν διαμορφωθεί. Γιατί όπως ο ίδιος έλεγε ο Υπουργός Οικονομικών, το έργο είναι οικονομικά μη βιώσιμο, ενώ είναι αμφίβολο να θα μειώσει και την τιμή του ρεύματος. Κάτι το οποίο είπε και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Δαμιανός. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό για τις πολιτικές δύναμεις και τον κόσμο να γνωρίζει ποια είναι τα δεδομένα που δημιουργούνται και πώς διαμορφώνονται τα δεδομένα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα μετά από την είσοδο της γαλλικής εταιρείας στο όλο έργο.
0: Μάλιστα. Εσείς ως κόμμα, με αυτά τα οποία υπάρχουν, είναι γεγονός ότι πέρα από κάποιες φραστικές διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης και μετά την είσοδο της γαλλικής εταιρείας, υπάρχει μια θολούρα. Δηλαδή υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι κάτι δεν πάει καλά με την ηλεκτρική διασύνδεση. Δεν θα ήταν καλύτερα ο Υπουργός Ενέργειας ή ο Υπουργός Οικονομικών να καλεστεί στη Βουλή και να κάνει μια ενημέρωση της Βουλής παρά το γεγονός να ξεκινήσει ένα κύκλο ενημερώσεων με τα κόμματα?
1: Είναι κάτι που ζητήσαμε και προηγουμένως και είναι κάτι το οποίο θα κάνουμε την ερχόμενη Τρίτη στην Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής. Υπάρχει αυτεπάγγελτο θέμα που ενεγράφει ομόφωνα από τα μέλη της Επιτροπής Εμπορίου αναφορικά με τα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν για τον GSI. Και ακριβώς είναι προσκεκλημένος ο Υπουργός Ενέργειας, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και άλλοι εμπλεκόμενοι, όπως είναι για παράδειγμα η Ρυθμιστική Αρχή Κύπρου, για να μας ενημερώσουν αναφορικά με το πού βρίσκεται το όλο έργο και ποια νέα δεδομένα δημιουργούνται με την είσοδο της Meridiam, της νέας, της γαλλικής εταιρείας σε αυτό το έργο, εάν υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα, όπως είναι το ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είναι η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο όλο έργο, το συνολικό κόστος του έργου, η ιδιοκτησία, η κυριότητα του έργου, και μια σειρά από άλλα ζητήματα που είναι κρίσιμη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια, ανεπάρκεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, ούτε και ίσον σημασία, αγαπητέ μου Απόστολε, είναι τεράστια σημασία. Ζητήματα τα οποία θα δεσμεύσουν η Κυπριακή Δημοκρατία στο Διηνεκές, που έχουν να κάνουν τόσο με την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και με το κόστος. Επομένως, οι πολιτικές δυνάμεις θέλουν να γνωρίζουν, εμείς ειδικά ως ΑΚΕΛ, γι' αυτόν έχουμε στείλει πάρα πολλές επιστολές, γι' αυτόν και η τελευταία επιστολή που εστάλεινε στον Υπουργό Οικονομικό, γι' αυτόν και το θέμα θα συζητηθεί ξανά στη Βουλή την ερχόμενη Τρίτη.
0: Κύριε Στεφανού, είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό προηγουμένως, ότι είναι πρώτον το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο είναι ιδιαίτερα βαρύ για τον Κύπριο καταναλωτή, αλλά υπάρχει και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Δηλαδή είναι δύο παράλληλα θέματα, δεν είναι μόνο ένα έργο αμυγές επιχειρηματικό, δηλαδή βγαίνουν τα νούμερα, δεν βγαίνουν τα νούμερα, άρα με αυτό το δεδομένο παίρνουμε μία απόφαση αν θα συμμετέχουμε ή όχι. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία δεν είναι λογιστικής φύσεως. Εσείς πιστεύετε ότι με την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση και με τα όσα έχουν υποθεί δημόσια, κυρίως από την πλευρά του Υπουργού Οικονομικών, η κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη της και τον παράγοντα ενεργειακής ασφάλειας που ενδεχομένως να μην συνάδει με αυτή τη λογιστική προσέγγιση, αν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι?
1: Εμάς μας ανησυχεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση μέχρι πρόσφατα εμφάνιζε μια διγλωσία στο θέμα. Mm-hmm. Από τη μια ο πρόεδρος και ο προηγούμενος υπουργός ενέργειας έλεγαν ότι το έργο θα γίνει. Mm-hmm. Όπως αποδείχθηκε από τη συνάντηση που είχε γίνει για το θέμα στην Αθήνα μεταξύ του κ. Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, τότε που, αν θυμάστε, είχαν αποφασίσει να γίνει μια νέα τεχνοοικονομική μελέτη. Δεν γνωρίζουμε αν έχει ξεκινήσει αυτή η μελέτη, σε ποιο σημείο βρίσκεται και τι λέει, σε ποιους ανατέθηκε.
0: Δεν νομίζω, αλλά ότι, δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση να γνωρίσει για αυτό το οποίο λέτε. Αυτή είναι οι πληροφορίες μου.
1: Ναι, αλλά την ίδια ώρα πρέπει να πω ότι μας ανησυχεί επίσης, ενώ και μιλώντας για τη διγλωσία είχαμε και τις τοποθετήσεις της σαφής του Υπουργού Οικονομικών, ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο και ότι δεν θα πρέπει να γίνει γιατί θα χρεοκοπήσει την κυπριακή οικονομία. Ναι. Αλλά μας ανησυχεί και το γεγονός ότι για τούτον το έργο, ακόμα και τώρα που γίνεται πάρα πολύ συζήτηση και γράφτηκαν και γράφονται πολλά, η κυβέρνηση κυπριακή απουσιάζει. Κανένα σχόλιο, καμία ενημέρωση, κανένα δεδομένο, τίποτα. Αυτοί οι σιωποί είναι, να το πω, υποψίες, γεννά υποψίες. Mm-hmm. Τι έχει να κάνει με αυτόν τον ζήτημα? Είναι υπέρ τελικά η Κυπριακή Δημοκρατία? Είναι αντίο? Ποια είναι τα πραγματικά δεδομένα? Δεν μας λέει. Όλα, σε μια επιστολή που πρόσφατα είχα αποστείλει εκ μέρους του ΑΚΕΛ, μας είχε λεχθεί ότι υπάρχουν ζητήματα, τα ζητήματα αυτά είναι εμπιστευτικά. Εμείς αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι υπάρχουν και εμπιστευτικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα χειριστούμε αναλόγως. Η Βουλή όμως δεν μπορεί να είναι στο σκοτάδι, και πολύ περισσότερο η κοινωνία δεν μπορεί να είναι στο σκοτάδι αναφορικά με βασικά ζητήματα που προκύπτουν. Και τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν είναι αυτά τα οποία ανέφερα στην αρχή. Τελικά ποιος θα είναι το κόστος, τι θα πληρώσει η Κύπρος, είναι βιώσιμο οικονομικά το κόστος, τι επιπτώσεις θα έχει στην τιμή του ρεύματος, θα ρίξει την τιμή, θα την αυξήσει, ποιος θα έχει τον έλεγχο της λειτουργίας του έργου? Γιατί αντιλαμβάνεστε, μπαίνουν και ζητήματα κυριαρχίας και ασφάλειας. Ποια θα είναι η επίπτωση πάνω στην αγορά ενέργειας, στην αγορά ηλεκτρισμού στην Κύπρο? Τι θα γίνει με τις άλλες όλες επενδύσεις που μέχρι τώρα έχουν γίνει? Όλα αυτά και πολλά άλλα ζητήματα τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας, ποτέ μα ποτέ η κυβέρνηση δεν τα έχει απαντήσει.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο την πολιτική σας έτσι διέστηση. Έγινε πρόσφατα μία υπογραφή στην Αθήνα, όπου το πλειοψηφικό πακέτο από τον Αδημία πέρασε σε μία γαλλική εταιρεία. Θυμάμαι όταν είχε γίνει κάτι ανάλογο πριν πολλά χρόνια, όταν έφυγε ο Νάσος Οκτωρίδης με το Euroasia από το σχήμα του ηλεκτρικού καλωδίου και μπήκε ο Αδημία, αυτή η αλλαγή έγινε με τα βαΐων Κυκλάδων και από τον προηγούμενο Υπουργό Ενέργειας. Στην παρούσα φάση η Κυπριακή Δημοκρατία απουσίαζε εμφαντικά. Δηλαδή ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε και στη Λευκοσία αλλά και στην Αθήνα. Αυτή η εξέλιξη, αυτό το γεγονός, εσάς πολιτικά σας δημιουργεί ανησυχίες?
1: Βεβαίως και μας δημιουργεί. Όπως έχω πει και προηγουμένως, αυτή η σιωπή της κυβέρνησης και η μη απάντηση σε κέρια ερωτήματα τα οποία υποβάλλουμε μας προκαλεί τεράστιες ανησυχίες, όχι μόνο κάποιες ανησυχίες, πολύ μεγάλες ανησυχίες. Θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται πίσω από έναν έργο το οποίο θα δεσμεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία και οικονομικά και ενεργειακά και άλλος πώς. Λέγονται πάρα πολλά αναφορικά με την στρατηγική σημασία αυτού του καλωδίου, αλλά που είναι, που εξυπονοείται, είναι αντιληπτό. Σήμερα τα καλώδια και οι αγωγοί διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο στα ζητήματα της γεωστρατηγικής. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και θα πρέπει να διευκρινιστεί και τελικά τι θα σημαίνει σε πρακτικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, κυριαρχικούς, ενεργειακούς λόγους αυτών το έργο για την Κύπρο. Συναντούμε τη σιωπή και τα μασημένα λόγια από μέρους της κυβέρνησης. Εμείς δεν πρόκειται να τους αφήσουμε έτσι, γι' αυτό έχουμε στείλει ακόμα μια επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών. Θα πρέπει να πω ότι ετοιμάζουμε και μια επιστολή προς τη ρυθμιστική αρχή Κύπρου, τη ΡΑΕΚ, η οποία έχει ουσιαστικό ρόλο να διαδραματίσει σε αυτά τα ζητήματα, γιατί όλα αυτά τα ζητήματα αναφορικά με τον ηλεκτρισμό ρυθμίζονται. Υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο. Η ΡΑΕΚ οφείλει επίσης να λογοδοτήσει, να μας πει μέχρι πού βρίσκονται τα πράγματα. Τη ρωτούμε και αυτήν αν έχει γνώση για το περιεχόμενο της συμφωνίας που προέκυψε μεταξύ της Μεριτιάμ και του ΑΔΜΙΕ. Ο ΑΔΜΙΕ είναι η ελληνική πλευρά. Και η Μεριτιάμ είναι με το ΑΔΜΙΕ που κάνει καλά. Το έργο όμως ενδιαφέρει και επηρεάζει και την Κύπρο.
0: Βεβαίως.
1: Θα πρέπει να ξέρει και η Κύπρος τελικά αυτή η συμφωνία που έγινε με το μετοχικό κεφάλαιο της Μεριτιάμ με τον ΑΔΜΙΕ, πώς επηρεάζει, πόσον επηρεάζει και προς ποια κατεύθυνση επηρεάζει την Κύπρο. Η κυβέρνηση κάνει, λες, και το θέμα δεν επηρεάζει την Κύπρο. Την επηρεάζει και σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Νομίζω ότι επάνω σε αυτό το θέμα το οποίο θίγεται, το οποίο είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή πρέπει να απαντηθεί και δεν έχει απαντηθεί μέχρι τώρα, είναι αν η Λευκωσία γνώριζε για αυτή την εξέλιξη, αν γνώριζε γιατί δεν ήταν παρούσα σε αυτή την εξέλιξη, και το δεύτερο είναι αν δεν γνώριζε. Όποιο τομέα, κομμάτι και να πάρετε, νομίζω ότι είναι εξίσου σημαντικό, έτσι. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Το ερώτημα, και κλείνουμε με αυτό, μπορεί να γίνει ένα τέτοιο έργο μεγάλης σημασίας, γιατί είναι το πρώτο ενεργειακό έργο το οποίο αφορά την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, και η Κύπρος να μην είναι μέσα?
1: Ακόμα και αυτόν. Εδώ βέβαια υπάρχουν και οι δυσκολίες που προκύπτουν σε σχέση με το ρόλο της Τουρκίας.
0: Μάλιστα.
1: Και με το Κυπριακό που είναι ανοιχτό. Είναι γνωστό ότι η πορεία υλοποίησης του GSI είχε διακοπεί στη φάση της βυθομέτρησης, γιατί η Τουρκία έξω από την Κάσο είχε εμποδίσει τη συνέχιση των εργασιών, και τα πράγματα από τότε έχουν μείνει σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως η γεωστρατηγική είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης ιστορίας, είναι όμως σε έναν άλλον επίπεδο. Υπάρχουν και τα άλλα ζητήματα τα οποία έχουμε θέσει, τα οποία έχουν να κάνουν πλέον με τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας επάρκειας, του οικονομικού μέρους και γενικότερα του πεδίου που θα δημιουργήσει αυτόν το έργο. Ακόμα και το ζήτημα της γεωστρατηγικής θα πρέπει να απαντηθεί, με την έννοια ότι ασφαλώς και η Κύπρος θα πρέπει να είναι πρωταγωνίστρια στην προσπάθεια να διαδραματίζει ρόλον, έχοντας ως εργαλείο τη γεωγραφική της θέση στην περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι και αυτόν είναι μέσα από συγκεκριμένους όρους και με συγκεκριμένα δεδομένα που μπορεί να το κάνει. Αν λέω εγώ, για παράδειγμα, τελικά το καλώδιο θα περάσει από την Κύπρο για να έχουμε ρόλον και λόγο, πάλι θα μπαίνει το ζήτημα ενεργειακά πώς θα μας επηρεάσει αυτόν, και όχι μόνο γεωστρατηγικά. Σε όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν η Κύπρος θα πρέπει να, η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να απαντήσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Ευχαριστώ επίσης, Αποστολές, εσέναν και στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ.

0: Πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, το συνταξιοδοτικό, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να κλειδώσει και να πάει στη Βουλή για την τελική πράξη που είναι η συζήτηση και η ψήφισή του. Πραγματοποιούνται συναντήσεις των εμπλεκόμενων μερών. Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα από την πλευρά των συντεχνιών και συγκεκριμένα της ΣΕΚ. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γενικό Γραμματέα της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, τον κύριο Αντρέα Μάτσα. Κύριε Μάτσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τόμαρα.
0: Λοιπόν, για δώστε μας έτσι, επειδή τουλάχιστον από την πλευρά των συντεχνιών κατά καιρούς γινόμαστε περισσότεροι σοφοί για θέματα τα οποία μας αφορούν και αφορούν το δημόσιο διάλογο, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε με τις επαφές με το Υπουργείο Εργασίας για τη μεταρρύθμιση?
1: Η συζήτηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Η προσπάθεια, όπως τέθηκε από την πρώτη στιγμή, ήταν και παραμένει η δημιουργία προοπτικών συνολικής μεταρρύθμισης, η οποία να περιλαμβάνει το σύνολο των παραμέτρων που επηρεάζουν το συνταξιοδοτικό σύστημα. Άρα, προς αυτή την κατεύθυνση, για μας είναι σημαντικό να μιλάμε για τον πρώτο πυλώνα, που είναι ταμιοκοινωνικών ασφαλίσεων, ο πυλώνας μηδέν ο λεγόμενος, που αφορά την κοινωνική παρέμβαση του κράτους για να στηρίξει τις χαμηλές συντάξεις, αλλά παράλληλα είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τον δεύτερο πυλώνα, που είναι τα ταμεία προνοίας, τα οποία μπορούν και πρέπει να ενταχθούν σε αυτή τη συζήτηση, έτσι ώστε να δημιουργήσουν την δυνατότητα επάρκειας στις συντάξεις, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσα από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία δυστυχώς επιβεβαιώνουν τους δικούς μας προβληματισμούς. Να υπενθυμίσω ότι όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση είχαμε θέσει και η συνδικαλιστική πλευρά και η εργοδοτική και το Υπουργείο Εργασίας τρεις παραμέτρους οι οποίες δεν θα διαφοροποιούνταν. Η πρώτη αφορούσε το γεγονός ότι δεν θα μειωνόντουσαν συντάξεις. Η δεύτερη ότι δεν θα αυξάνονταν οι συνεισφορές προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Και η τρίτη ότι δεν θα διαφοροποιούσαμε το όριο συνταξιοδότησης. Αυτή τη στιγμή, γι' αυτό μας ακούτε τις τελευταίες μέρες να είμαστε πιο έντονοι στις παρεμβάσεις μας, επιβεβαιώνεται προφανώς το γεγονός ότι στην αναλογιστική μελέτη που θα γίνει πριν το 2032 θα προκύψουν ενδεχομένως ανάγκες οι οποίες θα παραπέμπουν στην αύξηση των συνεισφορών. Και πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι ήδη υπάρχει απόφαση και νομική ρύθμιση η οποία καθορίζει ότι μέχρι το 2039 θα έχουμε αύξηση των συνεισφορών ακόμη 1,5%, 5% ανά πενταετία. Αντιλαμβάνεστε ότι τυχόν επιπρόσθετη επιβάρηση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων θα σημαίνει τι? Ότι αυτή την μεταρρύθμιση την πληρώνουν ήδη οι εργαζόμενοι, ήδη συμβαλόμενοι με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Από τη μια ουσιαστικά θα δίνουμε βελτίωση συνταξιοδοτικών ωφελημάτων αυξάνοντας την βασική σύνταξη αλλά μειώνοντας παράλληλα την αναλογική, και από την άλλη θα ζητούμε από τους εργαζόμενους να υποστηρίξουν αυτή την αύξηση, την βελτίωση, την μεταρρύθμιση. Για μας αυτό το θέμα είναι κόκκινη γραμμή και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τέτοια προοπτική δεν θα προκύψει στην πορεία. Παράλληλα, ένα θέμα το οποίο για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό αφορά

0: την αναλογική σύνταξη αυτή η επιβάρηση του 12% παραμένει. Έχουμε θέσει συγκεκριμένη εισήγηση τόσο εμείς ως ΣΕΚ όσο και η ΠΕΟ σε σχέση με εναλλακτικές επιλογές διαχείρισης του ζητήματος, οι οποίες έχουν μεγαλύτερο κόστος γιατί προσεγγίζουμε συνολικά τις δύο συντάξεις, έτσι ώστε το 12% να τύχει διαχείρισης και τελικής απάλληψης για το σύνολο των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων. Έχουμε όμως δώσει την εναλλακτική επιλογή, όπως οι εισηγήσεις και οι τρεις εισηγήσεις αξιολογηθούν με επάρκεια, έτσι ώστε να δούμε ποια στοιχεία μπορούμε να συνθέσουμε για να δημιουργήσουμε μια ρύθμιση η οποία να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην στόχευση της άρσης αυτής της επίδρασης. Οπότε αυτή τη στιγμή που μιλάμε θεωρώ ότι υπάρχουν ζητήματα ανοιχτά στο τραπέζι. Εκκρεμεί ακόμη η ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών, η οποία αναμένεται να γίνει το επόμενο διάστημα σε σχέση με την οικονομική τύχη της μεταρρύθμισης, ιδιαίτερα σε σχέση με το τι είναι διατεθειμένο το κράτος να συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση, έτσι ώστε έχοντας συνολική και ολοκληρωμένη εικόνα να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε με ακόμη πιο σωστό και ολοκληρωτικό τρόπο την όλη προσπάθεια.
1: Με τα σημερινά δεδομένα, έτσι, γιατί μπορεί να αλλάξουν στην πορεία με το διάλογο που διεξάγεται.
0: Μέσα από έναν διάλογο, ναι, η στόχευση που τίθεται πάντα είναι να δημιουργούνται οι μέγιστες δυνατότητες για να ρυθμιστεί όσο το δυνατόν καλύτερα το ζήτημα. Μάλιστα. Αλλά επειδή μιλάμε για μεταρρύθμιση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να είναι ούτε αποσπασματική ούτε ημιτελής. Είναι γι' αυτό που ως ΣΕΚ λέμε από την πρώτη στιγμή ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι συνολική και να συμπεριλαμβάνει έναν σχεδιασμό ο οποίος θα αφορά και τα ταμεία προνοίας στην βάση της εισήγησής μας για δημιουργία ενός νέου υβριδικού οριζόντιου ταμείου προνοίας, το οποίο θα συμπληρώνει τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα, έτσι ώστε να πετύχουμε τον στόχο της επάρκειας, διασφαλίζοντας ότι κανένας συνταξιούχος δεν θα βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας. Αυτή τη στιγμή ένας στους τρεις περίπου συνταξιούχους βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας, όπως αυτό καθορίζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα δεδομένα της Κύπρου, το όριο αυτό είναι στα 1.103 ευρώ. Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι ο θεσμός του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων από μόνος του δεν μπορεί να καλύψει αυτή τη διαφορά, αυτό το εύρος, τότε θα πρέπει ενισχυτικά να ενεργοποιήσουμε τον δεύτερο μηχανισμό που αφορά τα ταμεία προνοίας, χωρίς να επηρεάζουμε αυτά τα οποία βρίσκονται σε ισχύ μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις, για να δώσουμε πραγματική στήριξη στους συνταξιούχους.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ, να μην εκφράσουμε αν τα δεδομένα δημιουργούν αισιοδοξία ή όχι για επιτυχή κατάληξη του διαλόγου. Θεωρώ ότι μέχρι να πάει στη Βουλή θα έχουμε τον χρόνο να το ξανασυζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, να ευχαριστήσω.
0: Στην διάθεση σας πάντοτε, αυτό που είναι σημαντικό και κλείνουμε με αυτό, είναι δεν είναι το αν είμαστε αισιόδοξοι ή όχι. Ελπίζουμε ότι το τέλος θα είναι αίσιο, έτσι ώστε, κρατώντας το ένα συνθετικό, έτσι ώστε το αποτέλεσμα να είναι επαρκές, εμφανές, αλλά και ουσιαστικό για τους συνταξιούχους, τους σημερινούς και τους αυριανούς. Σας μην ξεχνάμε, κύριε Τομαρά, ότι η μεταρρύθμιση δεν γίνεται μόνο για τα επόμενα χρόνια, γίνεται για τις επόμενες πολλές δεκαετίες. Οπότε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να επιφορτώσουμε τις επόμενες γενιές μέσα από τις σημερινές δικές μας αποφάσεις. Οπότε πρέπει να δούμε συνολικά και σφαιρικά το όλο ζήτημα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.
0: Να είστε καλά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το

0: Ορχήστρα με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγκλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
3: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
5: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
4: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
6: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: BicelCypress.com. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της CETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Με την υπέροχη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της Διασποράς Ειδήσεων. Να είστε καλά ό,τι κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε. Συνεχίζουμε και πάμε στο χώρο της εκπαίδευσης. Χθες είχαμε τις κινητοποιήσεις από ένα κλάδο των εκπαιδευτικών. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Αυτό το θέμα θα συζητήσουμε με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο από την ΟΕΛΜΕΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Κωνσταντινόπουλο, είστε καλά?
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
0: Ξεκινήσαμε καλά τη φετινή σχολική χρονιά ή πάλι τα ίδια τα περσινά?
1: Βασικά, εντάξει, να ξεκινήσω λίγο με μια διόρθωση, επειδή η διαμαρτυρία χθες, που είναι ασφαλώς σεβαστή, έγινε από άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Και αφορούσε τους εκπαιδευτές και εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα λεγόμενα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου. Οπότε, εντάξει, απλώς να το σημειώσω για να είναι και ξεκάθαρο. Δεν είναι κάτι που ήταν της ΟΕΛΜΕΚ, που εκπροσωπώ και είμαι μέλος. Η σχολική χρονιά τώρα, η φετινή, όπως κάθε σχολική χρονιά, τα τελευταία 24 χρόνια που ζω την έναρξη, υπάρχουν και πράγματα που λειτουργούν σχετικά ομαλά, υπάρχουν και κάποιες ατέλειες. Σε γενικές γραμμές, επειδή δεν έχουμε και εκτεταμένες αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν από τη φετινή σχολική χρονιά, σε κάποιους τομείς είναι εντάξει τα πράγματα ομαλά. Ας πούμε, τα σχολικά βιβλία φαίνεται να έχουν έρθει, εκτός ίσως από κάποια των ξένων γλωσσών. Η στελέχωση, ενώ έχει, αν πάρουμε ποσοστά, πολλοί γνωρίζουν πλέον που θα διδάσκουν, αν και κάποιοι χίλιοι περίπου αορίστου χρόνου και συμβασιού είχε μάθανε 3 μέρες πριν να αρχίσουν για τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία σε ποιο σχολείο θα διδάξουν, πράγμα που είναι απαράδεκτο και δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Δηλαδή, ναι. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα, έτσι, δεν είναι μόνο φαινόμενο της Κύπρου. Αν σας έτσι λίγο σας ικανοποιεί, νιώθετε καλύτερα. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί την τελευταία στιγμή να ανακοινωθούν αυτές οι αποφάσεις. Δηλαδή, ο άλλος που φαντάζομαι το διορίζεται, το μαθαίνει τελευταία στιγμή και είναι εκτός τόπου διαμονής του. Φαντάζομαι τι προβλήματα αντιμετωπίζει να βρει η κατοικία, να κάνει μετακομίσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, είναι...
1: Και βασικά, ξέρετε ποιο είναι το πιο ενοχλητικό? Ότι δεν καταγράφεται βελτίωση, αλλά μάλλον σε αυτόν τον τομέα, ειδικά για τους μη μόνιμους εκπαιδευτικούς, δηλαδή τους αορίστου χρόνου και τους συμβασιούχους, κάναμε και ένα βήμα πίσω, ενώ πριν πέρσι και φέτος εφαρμόζεται ένα νέο σύστημα μηχανογραφημένο που υποτίθεται θα επιτάχυνε τη διαδικασία. Δυστυχώς προς το παρόν δεν έχει πετύχει κάτι τέτοιο και είναι και ένα ζήτημα ας πούμε στοιχειώδου σεβασμού προς αυτούς που θα διδάξουν, και αν θέλουμε και αν ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τα μαθησιακά αποτελέσματα, θα πρέπει να δίνουμε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν αν θα δουλέψουν σε γυμνάσιο, λύκειο ή τεχνική σχολή, να προετοιμαστούν και στοιχειοδός, γιατί δεν είναι ούτε όλα τα σχολεία τα ίδια, ούτε όλες οι τάξεις οι ίδιες, ούτε οι βαθμίδες είναι ακριβώς οι ίδιες. Είναι αυτονόητα πράγματα, και επειδή έχω περάσει παλιά και από το Υπουργείο, έχω διατελέσει το γραφείο του Υπουργού, είχαν κατατεθεί προτάσεις, είχε ψηφιστεί μια νομοθεσία για την έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, και παρόλα αυτά σε αυτό το κομμάτι, το μη

0: μόνιμων, κάναμε ένα βήμα πίσω και με τη διαδικασία, γιατί θα συνεχιστούν, δηλαδή, διορισμοί λόγω μη αποδοχών, λόγω γιατί έχει και πολλά άτομα που ενώ τους προσφέρεται διορισμός, ακόμα και μόνιμος, δεν τον αποδέχονται. Και το κάνουμε και την τελευταία στιγμή σε κάποιες περιπτώσεις. Θα συνεχιστεί η διαδικασία με κάποια κενά, με κάποιους διορισμούς, και νομίζω ότι το Σεπτέμβρη τουλάχιστον θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις με άλλους διορισμούς. Σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσαμε να πάμε και καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε σε γενικές γραμμές, επειδή μεταρρυθμίσεις πραγματικές δεν γίνονται, και θέλω να το σημειώσω που μου δίνετε την ευκαιρία να το προσθετήσω, μεταρρυθμίσεις γίνονται σε αυτόν εφημερίων και δηλώσεις. Στην πράξη δεν αλλάζουν, και ούτε φέτος θα αλλάξουν ιδιαίτερα τα πράγματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και εντάξει, το τοπικό είναι έτοιμο, έχει κάνει την προεργασία όχι μόνο μετά την 1η του Σεπτέμβρη, γιατί και αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε, ας πούμε, στη μέση εκπαίδευση τους μαθητές στις 7 του μήνα. Οι διευθύνσεις των σχολείων, οι προγραμματιστές των σχολείων εργάζονται όλο τον Αύγουστο σχεδόν,
1: ναι, ναι,
0: για να είναι όλα στη θέση τους, και με την υλικοτεχνική υποδομή, με διορθώσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί κάποιος επιβλέπει εκεί πέρα και είναι το διευθυντικό προσωπικό,
1: μάλιστα,
0: ο διευθυντής, η διευθύντρια του σχολείου, ο προγραμματιστής να βγάλει το πρόγραμμα, και γίνονται προσπάθειες και ετοιμάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κάτω από τις δοσμένες συνθήκες, το εκπαιδευτικό προσωπικό να υποδεχτεί με τον καλύτερο δυνατό,
1: μάλιστα,
0: τρόπο τους μαθητές τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή αρχή, να πάνε όλα καλά, να είναι μόνο αυτά τα προβλήματα, έτσι, να μην παρουσιαστούν άλλα στην πορεία, και η χρονιά να κυλήσει το καλύτερο δυνατό, δηλαδή και για τους μαθητές αλλά και για τους εκπαιδευτικούς.
0: Όλοι αυτό ευχόμαστε, και να σας πω κάτι κλείνοντας, αυτό είναι που θέλουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί, και αν εξαρτώταν μόνο από τους εκπαιδευτικούς και αυτούς που κρατάνε όρθια τα σχολεία και τη λειτουργία τους, και όχι τόσο από το Υπουργείο, νομίζω θα πηγαίναμε ακόμα καλύτερα.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό υπόλοιπο της ημέρας.
0: Έγινε. Γεια σας.

Λοιπόν, είμαστε στη Διασπορά Ειδήσεων και σε αναζήτηση του Υπουργού Εργασίας για να συζητήσουμε το θέμα του συνταξιοδοτικού, μία προσπάθεια η οποία συνεχίζεται. Είναι Διασπορά Ειδήσεων, ημέρα Παρασκευή, μπροστά ένα Σαββατοκύριακο, το καλοκαίρι δεν έχει περάσει. Να δούμε τι θα γίνει με τον κύριο Μουσούτα.

στη Λευκοσία βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κύριος Αντώνιο Κώστα, για επαφές με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, μια συνάντηση η οποία, αν πληροφορούμε καλά, πρέπει να έχει τελειώσει. Βεβαίως, στη συνέχεια και από το καθημερινή .com.cy θα μάθετε περισσότερα για το DMFT και το τι είπαν οι δύο άντρες. Εμείς σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Δεν κατέστη δυνατόν να εντοπίσουμε τον κύριο Μουσούτα. Προφανώς για κάποιο λόγο έκτακτο, είναι πολύ συνεπής στα ραντεβού του και στις υποχρεώσεις εντός εισαγωγικών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το καθαρό κομμάτι της ενημερωτικό της διασποράς ειδήσεων ολοκληρώθηκε, είναι Παρασκευή σήμερα. Θα δώσουμε πάσα και σε λίγο κοντά σας θα είναι το πολιτιστικό ένθετο της Παρασκευής με τον Μπάρη Δημητριάδη. Εγώ να ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε όλους και καλό υπόλοιπο σε όλες.

0: Καλό μεσημέρι και από μένα. Πάρε Δημητράδη στο μικρόφωνο και μετά από έτσι μια μικρή ανάπαυλα λόγω Αυγούστου, επιστρέφουμε στο πολιτιστικό ένθετο που πραγματοποιούμε κάθε Παρασκευή. Και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ με αφορμή ένα φεστιβάλ για παιδιά που ετοιμάζει τον Σταύρο Σταύρου. Σταύρο, είσαι μαζί μας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Σταύρο μου, εμείς ευχαριστούμε. Έχω μάθει ότι έχεις ετοιμάσει έτσι ένα αρκετά εντυπωσιακό πρόγραμμα για το Φεστιβάλ Θεάτρου για Παιδιά Μιτσικουρί.
1: Ναι, είναι ένα πρόγραμμα που το ετοιμάζουμε πάρα πολύ καιρό. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιτέλους μπορούμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο. Το φεστιβάλ που φέτος διανύει την τρίτη του διοργάνωση από τις 10 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Φιλοξενούμε φέτος 14 παραγωγές, 14 παραστάσεις θεάτρου, χορού, σύγχρονου τσίρκου, παραστατικών εγκαταστάσεων από 11 χώρες, από 11 διαφορετικές χώρες, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι για το πρόγραμμα αυτό. Και ένα πολύ πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, σεμινάρια, δράσεις που απευθύνονται τόσο σε παιδιά και στις οικογένειες, όσο και σε επαγγελματίες των τεχνών.
0: Εξαιρετικά. Να τα πάρουμε, να τα πάρουμε έτσι λίγο, αν μου επιτρέπεις να πάμε λίγο πίσω στον χρόνο. Μας λες είναι η τρίτη διοργάνωση. Πώς ξεκίνησαν όλα?
1: Να πούμε ότι το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, από τον Ασιτέλ Κύπρου. Ο οποίος το κέντρο είναι το κυπριακό κέντρο του Διεθνούς Οργανισμού Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, του Ασιτέλ International. Το κέντρο στην Κύπρο, το Κέντρο Θεάτρου για Παιδιά και Νεαρά Άτομα, ιδρύθηκε το 2021. Υπήρχε στο παρελθόν του ΑΣΥΤΕ στην Κύπρο. Το κέντρο το δικό μας ιδρύθηκε το 2021, είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού, και ένας από τους πρώτους στόχους που είχαμε θέσει ήταν η διοργάνωση ενός φεστιβάλ, ενός διεθνούς φεστιβάλ παραστατικών τεχνών για παιδιά. Ήταν ένα
0: αντιλαμβάνομαι, ήταν και για εσένα προσωπικά μια ωραία πρόκληση.
1: Ήτανε, ναι. Ήτανε ένα κενό που είχαμε διαπιστώσει ότι υπήρχε στην Κύπρο. Θέλαμε να φέρουμε το κυπριακό κοινό σε επαφή με υψηλού επίπεδου παραστάσεις από όλο τον κόσμο, και ήρθε η πρώτη διοργάνωση το 2024 για να καλύψει, θεωρούμε, αυτό το κενό, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική από την πρώτη χρονιά, και βλέπουμε ότι αυτή έτσι, η αγάπη του κόσμου για το φεστιβάλ μεγαλώνει. Δηλαδή τώρα ανακοινώθηκε το πρόγραμμα πριν από δύο μέρες και ήδη η προπόληση των εισιτηρίων πάει πάρα πολύ καλά. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από γονείς, από οικογένειες σε όλη την Κύπρο, γιατί φέτος είναι η πρώτη φορά που το φεστιβάλ απλώνεται σε όλη την Κύπρο, σε όλες τις επαρχίες. Είχαμε ανοιχτεί πέρσι και στην Πάφο, φέτος και στην επαρχία Αμοχώστου. Και το φεστιβάλ μεγαλώνει.
0: Ωραία. Να πούμε λίγο τη διαφορά του θεάτρου για παιδιά και του παιδικού θεάτρου.
1: Ναι, το θέατρο για παιδιά είναι ένας όρος που καλύπτει γενικά όλες τις παραστάσεις που απευθύνονται σε παιδιά. Οπότε, ναι, οι παραστάσεις μας όλες απευθύνονται σε παιδιά όλων των ηλικιών.
0: Όταν λες, έχετε και φέτος παραστάσεις για βρέφη?
1: Έχουμε παραστάσεις για βρέφη και μάλιστα ειδικά φέτος είναι περισσότερες από τις προηγούμενες χρονιές. Βρισκόμαστε και σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο ακριβώς έχει να κάνει με το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες για πολύ μικρές ηλικίες. Οπότε έχουμε για παράδειγμα μια παράσταση από την Ολλανδία που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 με 18 μηνών.
0: Καλά, πώς, εξήγα μας λίγο, επειδή το έχεις βιώσει κιόλας, πώς αντιδρούν τα βρέφη?
1: Είναι η πρώτη επαφή.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι η πρώτη επαφή των παιδιών με το θέατρο, με τις παραστατικές τέχνες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί ακριβώς αυτές οι παραστάσεις έτσι επικεντρώνονται σε όλες τις αισθήσεις.
0: Στις αισθήσεις, ήχος, εικόνα,
1: ακριβώς, ακριβώς.
0: Και πώς, ναι, φαντάζομαι πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο κοινό. Τουλάχιστον έτσι μου ακούγεται, ότι πρέπει να είναι πολύ δύσκολο κοινό.
1: Είναι ένα ιδιαίτερο κοινό. Νομίζω πως είναι σημαντικό να αντιλαμβανόμαστε και ως δημιουργοί ότι κάθε κοινό έχει τις ιδιαιτερότητες του και είναι διαφορετικό. Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να έρχονται τα παιδιά σε πολύ νεαρή ηλικία σε επαφή με τον πολιτισμό, με το θέατρο, με τον χορό. Και είναι έτσι ένα είδος το βρεφικό που τα τελευταία 20 περίπου χρόνια στην Ευρώπη έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ και χαιρόμαστε που ξεκινά σιγά σιγά να αναπτύσσεται και στην Κύπρο. Και νομίζω πως το φεστιβάλ το συγκεκριμένο έχει κάνει έτσι αρκετά μεγάλα βήματα στο κομμάτι αυτό.
0: Και από την εμπειρία σου, μένουν δηλαδή τους τραβά την προσοχή ή φαντάζομαι είναι φυσιολογικό κάποια να κλάψουν ή όχι?
1: Ναι, είναι όλα, είναι έτσι πάρα πολύ ανοίκτες αυτές οι ομάδες που ασχολούνται συγκεκριμένα με το βρεφικό, αντιλαμβάνονται ότι είναι ιδιαίτερες οι συνθήκες, οπότε βλέπουμε πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ όμορφο, πάρει και η σχέση αυτή, είναι πάρα πολύ όμορφη η σχέση που βλέπουμε μεταξύ των γονέων ή των κηδεμόνων και των παιδιών. Δηλαδή η χαρά αυτή, η ικανοποίηση που βιώνουν οι γονείς και οι κηδεμόνες βλέποντας τα παιδιά τους σε τόσο μικρή ηλικία να ανταποκρίνονται σε όλα τα ρεθίσματα που δίνει μια τέτοια παράσταση. Και νομίζω πως είναι, όταν το βιώσει κάποιος, είναι πάρα πολύ όμορφο πραγματικά να βλέπεις κάτι που μπορεί να φαίνεται μακρινό και μπορεί να φαίνεται και λίγο δύσκολο, πως μέσα από τη δουλειά που κάνουν αυτές οι ομάδες έρχεται και γίνεται πραγματικότητα και το βιώνουμε πάρα πολύ.
0: Ναι, φαντάζομαι για έναν ενήλικα ενδεχομένως μια τέτοια παράσταση, ας πούμε, τα βρέφη σε μια τέτοια παράσταση να είναι κάπως κομμάτι της παράστασης. Δηλαδή θα έχει ενδιαφέρον, προσωπικά θα με ενδιαφέρει να παρατηρήσω πως αντιδρώ.
1: Πολλές παραστάσεις του φεστιβάλ και για βρέφη αλλά και για μεγαλύτερες ηλικίες είναι, υπάρχει διάδραση. Σε πολλές παραστάσεις, ας πούμε, υπάρχει χρόνος μετά που μπορούν τα παιδιά να ανέβουν στη σκηνή, να επεξεργαστούν τα σκηνικά, να γίνουν μέρος, να γίνουν κομμάτι του σκηνικού. Οπότε υπάρχει διάδραση σε πολλές από αυτές τις παραστάσεις, ειδικά στο βρεφικό. Ναι, είναι βασικό κομμάτι. Τα παιδιά, τα βρέφη είναι κοντά στους ερμηνευτές. Οπότε είναι μια διαφορετική διαδικασία, αν θέλεις, από ότι η διαδικασία που έχουμε στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε
0: το θέατρο.
1: Το θέατρο και το πώς πηγαίνουμε και πώς παρακολουθούμε θέατρο σε ενήλικες ή ως μεγαλύτερα παιδιά, ας πούμε.
0: Κατά τα άλλα, τα παιδιά, οι παραστάσεις απευθύνονται σε παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους?
1: Ναι, υπάρχει ένδειξη για την ηλικία σε κάθε παράσταση. Το πρόγραμμα μας υπάρχει. Μπορεί να το βρει ο καθένας και στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα μας αλλά και στην σελίδα της Sold Out Tickets όπου γίνεται η προπόληση
0: των εισιτήριων. Το Μιτσικουρί είναι με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Οπότε υπάρχει ένδειξη ηλικιακή για κάθε μια από τις παραστάσεις. Έχουμε και παραστάσεις για εφήβους που είναι επίσης ένα κοινό που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά ναι, υπάρχει ηλικιακή ένδειξη και υπάρχει μια έτσι τεράστια γκάμα παραστάσεων. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν παραστάσεις καθαρά θεατρικές, άλλες που είναι περισσότερο προς το χορό, αλλά σε πολλές από αυτές οι γραμμές είναι πολύ λεπτές, με την έννοια ότι η πλειοψηφία των παραστάσεων αυτών είναι μη λεκτικές. Οπότε μπορούν να τις παρακολουθήσουν παιδιά κάθε εθνικότητας που ζουν στην Κύπρο.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Μου δίνεις και πάσα τώρα, επειδή έχουμε και πάρα πολλούς μη ελληνόφωνους, γίνεται πρόθεση του φεστιβάλ και στα αγγλικά? Φαντάζομαι.
1: Ναι, βεβαίως. Ναι. Βεβαίως. Όλο το προθετικό υλικό είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Έχουμε και φιλοξενούμενους και από το εξωτερικό που έρχονται ειδικά για το φεστιβάλ, ανθρώπους του χώρου, διευθυντές φεστιβάλ κτλ. Οπότε έχουμε και πολλές δράσεις για επαγγελματίες που απευθύνονται κιόλας και στα άτομα που θα έχουμε από το εξωτερικό. Οπότε έρχονται, θέλουμε, είναι κάτι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, να φέρουμε και σε επαφή τους Κύπριους καλλιτέχνες με τους καλεσμένους μας από το εξωτερικό, να δημιουργηθούν γέφυρες, να χτιστούν συνεργασίες. Το κομμάτι αυτό για τους επαγγελματίες και ουσιαστικά η πρόθεση της κινητικότητας και της εξωστρέφειας του κυπριακού πολιτισμού μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και σε επαγγελματικό επίπεδο.
0: Ναι. Σταύρο μου, ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι, αν μου επιτραπεί ο όρος, θέατρο επίπεδου για παιδιά.
1: Κοίτα, είναι παραστάσεις που έχουν παρουσιαστεί σε όλο τον κόσμο, σε πολύ σημαντικά φεστιβάλ.
0: Ναι.
1: Έχουμε παραστάσεις, ας πούμε, έχουμε δύο φέτος που παρουσιάστηκαν στο Imaginet, στη Σκωτία, που είναι ίσως το πιο μεγάλο φεστιβάλ, το πιο σημαντικό φεστιβάλ θέατρο για παιδιά στον κόσμο. Παραστάσεις που ταξίδεψαν πάρα πολύ και που αυτός είναι και ο σκοπός του φεστιβάλ. Είναι παραστάσεις που δεν έχουμε την ευκαιρία να τις βλέπουμε συχνά, πρέπει να ταξιδέψουμε πολλές φορές.
0: Και να πούμε ότι εσύ προσωπικά τις έχεις δει όλες ή έχεις δει αρκετές από αυτές που θα παρουσιαστούν?
1: Τις έχουμε δει όλες, τουλάχιστον όλες. Από βίντεο. Ναι. Πολλές τις έχω δει και διαζώσεις, αλλά η επιλογή γίνεται, δεν έχουμε ανοιχτό κάλεσμα. Έχουμε ανοιχτό κάλεσμα μόνο για την κυπριακή παραγωγή της κάθε χρονιάς. Τις υπόλοιπες τις επιλέγουμε μαζί με την ομάδα, την καλλιτεχνική του φεστιβάλ, με την Λένα την Κάσιο και τον Βασίλη τον Παφίτη. Πολύ προσεκτικά βλέπουμε εκατοντάδες βίντεο παραστάσεων που έχουν λάβει μέρος και σε μεγάλα φεστιβάλ. Λαμβάνουμε, ας πούμε, πολλές προτάσεις από διάφορες ομάδες στο εξωτερικό και μέσα από εκατοντάδες επιλέγουμε τις 14 που είναι στο πρόγραμμα του φεστιβάλ.
0: Και φαντάζομαι ο λόγος που είναι μόνο 2 εβδομάδες είναι πρακτικός.
1: Θέλουμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε ένα δεκαήμερο που να είναι αφιερωμένο στα παιδιά και στις τέχνες που αφορούν τα παιδιά. Οπότε θέλουμε να δημιουργήσουμε, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, μια ωραία ατμόσφαιρα μεταξύ και των συμμετεχόντων, δηλαδή έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Ζουν όλοι, μένουν όλοι στην παλιά πόλη, έρχονται σε επαφή ο ένας με τον άλλο, έχουμε τις δράσεις δικτύωσης. Οπότε θέλουμε να δημιουργήσουμε έτσι αυτό το δεκαήμερο, το οποίο να το αφιερώσουμε αποκλειστικά στις τέχνες για αυτή την ηλικία και να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτές τις 10 μέρες και στο κοινό αλλά και στους επαγγελματίες να έρθουν σε επαφή με αυτές τις παραστάσεις, να γνωριστούν μεταξύ τους, να δημιουργηθούν σχέσεις και να ελπίζουμε να πάρουμε παραπέρα το θέατρο για παιδιά στην Κύπρο.
0: Μαθαίνω ότι θα πραγματοποιηθεί και μια πρωτότυπη τελετή ενάρξης στην Παγιά Πόλη.
1: Ναι, για πρώτη φορά φέτος η τελετή μας θα είναι περιπατητική. Θα ξεκινήσει από ένα συγκεκριμένο σημείο στην Οδό Ερμού που θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες και θα καταλήξει στο Μελίνα Μερκούρι, στο πολιτιστικό κέντρο Μελίνα Μερκούρι, που θα γίνει και η πρώτη παράσταση του φεστιβάλ. Το καθιερώσαμε, ξεκινήσαμε από πέρσι και την έναρξη του φεστιβάλ κηρύσσει συμβολικά ένα παιδί.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε αυτό θα γίνει και φέτος. Και φέτος ουσιαστικά φωνή στα παιδιά. Ένας από τους στόχους μας είναι το θέατρο να φτάσει σε κάθε παιδί ανεξάρτητα από το που προέρχεται και από τη γλώσσα, από την καταγωγή κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Και μία δράση για την οποία είμαστε πάρα πολύ περήφανοι φέτος είναι το με τη Σικουρία Αμπάσαντος, μια ομάδα παιδιών, έχουμε απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα και μια ομάδα παιδιών θα έχει την ευκαιρία με την καθοδήγηση της Ελένης της Αναστασίου, σκηνοθέτηδας και της θεατρολόγου που είναι και αντιπρόεδρος του κέντρου μας, θα παρακολουθήσουν όλες τις παραστάσεις, θα εκφράσουν τη γνώμη τους, θα συναντιούνται κάθε μέρα μετά το τέλος των παραστάσεων και θα συζητούν για τις παραστάσεις που είδαν και ήταν κάτι που θέλαμε πάρα πολύ να γίνει, να δώσουμε σημαντικά φωνή στα παιδιά και να τους ακούσουμε ώστε να διαμορφώσουμε και ανάλογα τη διοργάνωση του φεστιβάλ.
0: Εξαιρετικά. Φαντάζομαι τα διαδικαστικά, πού, πότε κλπ. Είναι όλα αναρτημένα.
1: Λοιπόν, είναι όλα αναρτημένα. Ναι. Όπως έχω πει, 10 με 18 το Οκτώβριο είναι το φεστιβάλ, ναι, σε όλες τις επαρχίες. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να έχουμε πιο έντονη παρουσία και στις υπόλοιπες επαρχίες, εκτός από τη Λευκωσία, όπου είναι οι περισσότερες παραστάσεις. Μπορεί ο κόσμος να βρει το πρόγραμμα διαδικτυακά. Και όπως είπα, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά η προπόληση των εισιτηρίων.
0: Είναι και προσιτές οι τιμές, αντιλαμβανόμαι.
1: Ναι, όλα τα εισιτήρια είναι στα 8 ευρώ, εκτός από μια παραγωγή που είναι στα 10 ευρώ, είναι μεγαλύτερη αυτή η παραγωγή και θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκοσίας αλλά και στο Πατσίχιο στη Λεμεσό. Οπότε ναι, προσπαθούμε, αν και είναι πολύ, είναι ακριβές παραγωγές, είναι μεγάλο το κόστος του φεστιβάλ, προσπαθούμε να διατηρούμε αρκετά χαμηλές τιμές ώστε να μπορεί ο κόσμος να έρθει και σε αρκετές παραστάσεις μέσα σε αυτό το δεκαήμερο.
0: Εξαιρετικά. Σταύρο μου, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ακούγεσαι έτσι αρκετά ενθουσιασμένος. Εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι θα πάνε όλα πολύ καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
1: Και θα σας περιμένουμε στις παραστάσεις. Ναι. Να ζήσουμε έτσι ένα δεκαήμερο όμορφο με πολλά ερεθίσματα και πολλές νέες εικόνες και ήχους και παραστάσεις οι οποίες θεωρώ ότι θα μείνουν στη μνήμη μας για πολύ καιρό.
0: Εξαιρετικά. Καλή επιτυχία και συγχαρητήρια για το τι έχεις κάνει ήδη μέχρι σήμερα. Το τι έχετε κάνει ως ομάδα ήδη
1: για
0: προετοιμασία.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για την προβολή του φεστιβάλ.
0: Έγινε, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, και από φεστιβάλ θεάτρου για παιδιά, από ένα φεστιβάλ για παιδιά, πεταγόμαστε σε ένα άλλο φεστιβάλ, ένα φεστιβάλ παράδοσης και αυθεντικών γεύσεων που θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στο χωριό της Γαλάτας. Έχουμε μαζί μας τον κοινοτάρχη.
1: Ναι, καλώς σας απόγευμα.
0: Καλό μεσημέρι, κοινοτάρχη μου. Τι μας ετοιμάζετε αύριο στη Γαλάτα?
1: Έχουμε το φεστιβάλ παράδοσης και αυθεντικών γεύσεων. Είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε από το 2006 στην κοινότητα μας και συνεχίζεται.
0: Από το 6, δηλαδή κλείνεται 20 χρόνια.
1: Κλείνουμε 20 χρόνια, ναι.
0: Είναι επαιτειακό το φετινό φεστιβάλ ή δεν το πήρατε έτσι?
1: Όχι, συνεχίζει όπως εσύ, όπως ήθιστε.
0: Ναι, και τι περιλαμβάνει? Βλέπω παραδοσιακά ζυμαρικά, μυτσίθρες, σκλινίτσιν. Τι είναι τούτο το σκλινίτσιν? Πρώτη φορά να το ακούω.
1: Το σκλινίτσιν είναι το παραδοσιακό, το μακαρόνι, το μικρό. Θα γίνει βιωματικό εργαστήριο από το κέντρο νότητος, όπου θα παρουσιαστεί το συγκεκριμένο έδεσμα.
0: Είναι της περιοχής, βασικά, είναι της περιοχής.
1: Δεν της περιοχής, ναι.
0: Ναι, ναι, και οι μυτσίθρες.
1: Είναι το ίδιο. Απλώς έχει δύο ξεχωριστά ονόματα.
0: Διαφορετικές ονομασίες, ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το φεστιβάλ είναι μια προσπάθεια για να φέρουμε τον κόσμο λίγο πιο κοντά στην πραγματική Κύπρο. Στις γεύσεις, στις μυρωδιές, στις ιστορίες και στους ανθρώπους της. Δεν είναι απλώς να κάνουμε ακόμα ένα φεστιβάλ. Θέλουμε ο επισκέπτης να έρθει να νιώσει ότι μπαίνει για λίγο σε μια άλλη εποχή.
0: Φαντάζομαι το καταφέρνετε.
1: Προσπαθούμε.
0: Ναι. Και μουσική έχετε, και, ναι. Και φαγητό και μουσική.
1: Ναι, υπάρχει και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Φέτος, ναι, θα έχουμε μαζί μας την Ελένη τη Μαυρουδή, τη σχολή χώρου Αντάμα. Ακόμα μια φετινή ιδιαιτερότητα θα είναι ότι θα έρθει και ο σεφ ο Χρήστος ο Χριστοδούλου να μαγειρέψει κάποια εδέσματα με βάση το χαλούμι. Εντάξει, σίγουρα αυτός όμως από τα πράγματα του φεστιβάλ, η Γαλάτα είναι μια κοινότητα η οποία αξίζει να την δεις. Θα υπάρξουν και δύο οργανωμένες πεζοπορίες όπου θα περάσουν από όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της κοινότητας.
0: Την ώρα, εννοείται την ώρα που θα γίνεται το φεστιβάλ?
1: Ναι, κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ θα υπάρχει η ώρα 4 μια οργανωμένη πεζοπορία και η ώρα 5.30 η δεύτερη.
0: Να πούμε ότι ξεκινά στις 4 αύριο Σάββατο στις 4 το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Καλό του το, γιατί εντάξει, είναι πάρα πολύ πειρά το μεσημέρι. Άρα φαντάζομαι, ναι, δροσίζει μέχρι εκείνη την ώρα.
1: Ναι, σίγουρα καλύτερα
0: εσείς
1: οι κύριες, ναι.
0: Και πού, ας πούμε, αν κάποιος ενδιαφέρεται να έρθει, πείτε μου λίγο πού και πώς.
1: Έχουμε, ναι, όπως έρχεσαι από Λευκοσία, λίγο πριν το στρίψιμο για την Γαλάτα, υπάρχει έναν άλλο δρόμος που πάει δεξιά, οδηγά στο δημοτικό σχολείο, όπου εκεί υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πάρκι. Μπορεί να παρκάρει ο κόσμος στα αυτοκίνητα του εκεί και να περπατήσει μέχρι την πλατεία. Ναι, μιλούμε για 200-250, ναι, μέτρα. Ναι.
0: Σημαντικό το πάρκινγκ. Φανταζόμαι προνοείτε. Ναι, ναι.
1: Υπάρχουν και παρκαδόοι και από όλα.
0: Και συνήθως πώς είναι ώρα διαρκεί το φεστιβάλ?
1: Συνήθως πάει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, μέχρι μια, δυο, κάπου εκεί.
0: Α, πάτε, ναι. Okay. Κάτι έτσι πιο γενικό για τη Γαλάτα που θέλετε να μοιραστείτε?
1: Η Γαλάτα έχει 8 εκκλησίες, από τις οποίες οι 6 είναι βυζαντινές. Συμπεριλαμβάνεται και η Παναγία της Κορίθου που είναι μέσα στην UNESCO. Έχουμε δύο παραδοσιακούς νεόμιλους, οι οποίοι είναι σε λειτουργία, ο μήλος της Ορδούς και ο μήλος του Κέιλου, όπου ο ένας από τους δύο θα λειτουργεί και καθόλου τη διάρκεια της αυριανής μέρας. Έχουμε την αρχαιότερη υπέρηση της περιοχής, είναι η υπέρηση του Πολιατζή, χτίσμα του 1773. Μουσείο Λαϊκής Τέχνης, τα παραδοσιακά μας μπαλκόνια, όπου είναι το μεγαλύτερο ενιαίο μπαλκόνι της Κύπρου. Υπάρχουν αρκετά σημεία ενδιαφέροντος στην κοινότητα. Νομίζω ο επισκέπτης αξίζει τον κόπο να έρθει.
0: Εξαιρετικά. Καλή επιτυχία, κοινοτάρχη μου. Καλή επιτυχία.
1: Πάρα πολύ, και να ευχαριστήσουμε και το Sport FM για τη φιλοξενία και την προβολή του φεστιβάλ.
0: Χαρά μας. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Για το επόμενο, σίγουρα όπως ήθιστε, θα τα πούμε ξανά σε μια εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή. και κάθε Παρασκευή από τώρα και να πάει. Από εμένα να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε ξανά από εβδομάδας.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Σήμερα αρχικά ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές, αλλά πιθανό και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
4: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
5: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins.
5: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 77 77 14 14.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit, early bird tickets, now available.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Παρασκευή σήμερα, οπότε φαντάζομαι και η διάθεσή σας είναι και λίγο διαφορετική. Ακούτε λοιπόν και σήμερα την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προέκυψαν τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε λοιπόν στο αθλητικό σκηνικό και σήμερα είναι αλήθεια αρκετά είναι αυτά που βρίσκονται στο προσκήνιο σε ό,τι αφορά και εξελίξεις που περιμένουμε και στο μεταγραφικό κομμάτι σε κάποιες ομάδες. Μπαίνουμε όμως από σήμερα σε ένα τετραήμερο αγωνιστικής δράσης. Ανοίγει η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με το παιχνίδι ανάμεσα σε Ομόνοια 29 της Μαΐου και Καρμιώτισσα στις 7 το απόγευμα. Θα έχουμε και σε αυτή την αγωνιστική τρία ντέρπι μεταξύ άλλων. Κρίθηκε κιόλας χθες ο πρώτος τίτλος της σεζόν με την Πάφο να πανηγυρίζει το τρόπαιο του Super Cup επικρατώντας της Ομόνοιας με ένα 0. Θα δούμε στην πορεία και τα όσα προκύπτουν σε σχέση με όλες τις ομάδες αναφορικά με τις αναμετρήσεις που θα έχουμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Να σας πω αρχικά πως προκύπτει και εξέλιξη σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας. Όπως ενημέρωσε η Ομόνοια, αποχωρεί και επίσημα από την ομάδα ο Γιάννης Κούσουλος, ο οποίος ανακοινώθηκε κιόλας από την ομάδα της Κηφισιάς. Μετά από 8 χρόνια λοιπόν αποτελεί παρελθόν ο Κύπριος μέσος από τους Πράσινους, που όπως αναφέρουν έτσι στην ανακοίνωσή τους, ήταν πραγματικός αρχηγός, υπόδειγμα αθλητή και επαγγελματία. Είχαμε, θυμίζω, σήμερα και μεταγραφική ανακοίνωση από πλευράς της ομάδας της Πάφου, που ενημέρωσε για την επισημοποίηση της συνεργασίας της με το 19χρονο επιθετικό, τον Αφόνσο Πατράο, που υπέγραψε και συμβόλαιο συνεργασίας με την παφιακή ομάδα για τα επόμενα 4 χρόνια. Κίνηση επένδυσης λοιπόν και από τους γαλάζιους που ενισχύονται

Μια θέση που το είχαν κιόλας ανάγκη. Θα δούμε από εδώ και μπρος το αν θα κινηθούν και σε περαιτέρω ενίσχυση και στην ομάδα της ΠΑΦΟΥ. Είπε και σήμερα στο σταθμό μας στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» ο Χριστόφορος Μακθαίου ότι παραμένουν ανοιχτά όλα τα δεδομένα σχετικά με το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης. Τοποθετήσεις είχαμε σήμερα στο σταθμό μας και από πλευράς του εκπροσώπου τύπου του ΑΠΟΕΛ, του Νεκτάριου Πετεβίνου. Έκανε αναφορά και ο ίδιος στα αρκετά ανοιχτά ζητήματα που αφορούν τους γαλαζοκίτρινους. Συζητούνται κιόλας τις τελευταίες μέρες τα ονόματα των Πακασέτα και Αγίου. Θυμίζω, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξει ανάγκη, να γίνουν και περισσότερες από μία ουσιαστικά κινήσεις. Τοποθετήθηκε και για το θέμα του μεταγραφικού εμπάρκου. Αναμένεται εντός της ημέρας να έρθει το μεταγραφικό εμπάρκο και για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ, όπως επίσης αναμένεται και η ανακοίνωση σε σχέση με το θέμα της μεταγραφής του Αντωνίν Παράκ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Είπαμε και στην αρχή, μπαίνουμε από σήμερα σε ένα τετραήμερο αγωνιστικής δράσης. Σήμερα στις 7 η Ομόνοια 29 Μαΐου υποδέχεται την Καρμιώτισσα. Θα ακούσετε ραδιοφωνικά την αναμέτρηση από τον Sport FM 95. Τηλεοπτικά παρακολουθείτε το παιχνίδι από την CableNet. Αύριο στις 7 Απόλλωνας Ανόρθωση και στις 8 Ομόνοια Ραδίπου Κρασάβα Ενύψωνα. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα έχουμε και τα δύο παιχνίδια από ΛΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Η αγωνιστική που θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με άλλες δύο αναμετρήσεις. ΠΑΦΟΣ Ολυμπιακός στις 7 και στις 8 Άρης Ομόνοια.

Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

Από χθες λοιπόν η Πάφος πανηγυρίζει το πρώτο Super Cup στην ιστορία της, τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. Ήταν η ομάδα που παρουσιάστηκε πιο απαιτητική στον αγωνιστικό χώρο, στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Δημιούργησε πιο πολλές ευκαιρίες και κατάφερε να βρει και τον γκολ με τον Λέλε. Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν σαφώς πολύ καλύτερη η εικόνα της Πάφου που δημιούργησε, είχε ένταση, τρεξίματα στο παιχνίδι της. Το πιο σημαντικό είναι πως έδειξε για ακόμη μία φορά ότι διαθέτει και βάθος και ποιότητα, στοιχεία που μπορούν να την οδηγήσουν μακριά στην φετινή σεζόν. Είχε και αρκετή υπομονή, κέρδισε και μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, πίεσε, προσαρμόστηκε κατάλληλα στις απαιτήσεις της αναμέτρησης και είχε και σε πολύ καλή βραδιά σημαντικούς ποδοσφαιριστές της, όπως είναι ο Λέλε, ο Ιγκαμαλέου που είχε επίσης πάρα πολύ καλή εμφάνιση και ο Μπρούνο που ήταν από τους διακριθέντες. Με την Ομόνια από την άλλη να μην βρίσκει ρυθμό, που ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος περιορίστηκε στο δικό της μισό. Φαίνεται ότι ακόμη έχει πράγματα που χρειάζεται να βελτιώσει, που χρειάζεται να δουλέψει περαιτέρω και σε ό,τι έχει να κάνει στο να γίνει πιο απειλητική, στο θέμα οργάνωσης, δημιουργίας ευκαιριών, αλλά και στο να είναι και πιο αποτελεσματική ως ομάδα. Προφανώς και καλείται να παρουσιαστεί εντελώς διαφορετική στα επόμενα της παιχνίδια. Αρχίζει και ενωμένουμε το ντέρπι στο στάδιο Αλφαμέγα την ερχόμενη Δευτέρα κόντρα στον Άρη. Με το Χένικ Μπέρκ επίσης να χρειάζεται να δουλέψει περισσότερο και το θέμα του γκολ, που φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα ζήτημα εκεί η Ομόνια. Θα βοηθήσει σε αυτό βεβαίως το να βρει τον τρόπο το τριφύλι να δημιουργήσει φάσεις με αξιώσεις, ενώ στο να γίνει πιο απειλητική ως ομάδα. Θα δούμε την εικόνα που θα βγάλει στην πορεία. Θυμίζω για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, έκανε και κάποιες τοποθετήσεις χθες ο Χένικ Μπέρκ, που ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν αναμένει ότι θα γίνουν κάποιες άλλες προσαφαιρέσεις. Ωστόσο, στους πράσινους το ψάχνουν και για περιπτώσεις καταλόγου Β, με προτεραιότητα το θέμα της απόκτησης κεντρικού αμυντικού. Είναι και πιθανό να δοθεί δανεικός κιόλας ο Μουσαλόφσκι. Θα δούμε το τι θα ακολουθήσει έτσι μέσα στις επόμενες μέρες. Προφανώς και υπάρχει ικανοποίηση από την άλλη πλευρά, από την ομάδα της Πάφου, για τη χθεσινή νίκη και την εμφάνιση. Τόνισε και ο Χριστόφορος Ματθαίου πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους ίδιους το ότι καταφέρνουν να κερδίζουν τίτλους. Ήταν το τέταρτο τρόπαιο για την ομάδα της Πάφου στα τελευταία τρία χρόνια και ήταν αυτό που της έλειπε κιόλας. Στην τρίτη της έτσι απόπειρα κατάφερε να κερδίσει και το Super Cup. Αυτός ο τίτλος έλειπε και στο Σάπιντο, που κι αυτός έτσι συμπλήρωσε το θέμα των τροπέων στις εγχώριες διοργανώσεις με το χθεσινό τρόπαιο του Super Cup, παρόλο που ήταν και πάλι τιμωρημένος με τον Νούνο Μωράης να βρίσκεται στον πάγκο. Βοηθάει σαφώς το να μεγαλώσει και η ομάδα, όπως ανέφερε και ο Χριστόφορος Ματθαίου, το να έρχονται τίτλοι, το να έρχονται επιτυχίες, γιατί είναι και σημαντική η πορεία που κάνει η Πάφος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Έθεσε και ο ίδιος για το μεταγραφικό κομμάτι ότι είναι όλα ανοιχτά σε σχέση με το πώς θα προχωρήσουν, εννοώντας στο αν θα γίνουν άλλες μεταγραφές. Θυμίζω πως σήμερα η Πάφος ανακοίνωσε τον 19χρονο Πορτογάλο επιθετικό, τον Αφόνσο Πετράου, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Όπως επίσης έγινε γνωστό το ότι αποχωρεί και επίσημα ο Μόνς Μπασουαμινά από την παφιακή ομάδα, συνεχίζει στην Πορτογαλική Μαρίτιμο, όπως ενημέρωσαν οι Γαλάζοι σήμερα το πρωί. Για ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι και το επόμενο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, υπήρξαν και κάποια θέματα με τραυματισμούς στο προηγούμενο διάστημα στην Πάφο. Είπε σήμερα από ο Χριστόφορος Ματθαίου ότι ουσιαστικά για ό,τι αφορά τους Μπιέλ, Μαμάτοφ και Μπρίτο, δεν φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό. Αναμένεται πως θα είναι στην διάθεση του προπονητή τους μέσα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα. Συν του ότι μετρά και την επιστροφή του Κορέια η Πάφος, που κι αυτός εξέτησε την ποινή του, όπως και ο Σάπιντο, που επιστρέφει από το επόμενο παιχνίδι προαθλήματος στους πάγκους.

Να σας μεταφέρω και μια τελευταία εξέλιξη που προκύπτει σε ό,τι αφορά το στάδιο Στέλιος Κυριακίδης. Ενημέρωση, ανακοίνωση ουσιαστικά ο πλευράς του ΚΟΑ, με την οποία ενημερώνει πως αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του διαγωνισμού παραχώρηση άδειας χρήσης του στάδιου Στέλιος Κυριακίδης στην ΠΑΦΟ διάρκειας 30 ετών. Η απόφαση αυτή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, λήφθηκε μετά από σχετικό αίτημα ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα για παροχή πρόσθετου χρόνου για την ολοκληρωμένη προετοιμασία της πρότασής του, καθώς και μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από δεύτερο πιθανό επενδυτή για συμμετοχή στη διαδικασία. Κατά την εξέταση του θέματος λήφθηκαν επίσης υπόψη η έκταση και η πολυπλοκότητα του έργου, η ανάγκη ολοκληρωμένης τεχνικής, αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής και κυκλοφοριακής διερεύνησης, η ενεξελίξη αναθεώρηση των τοπικών σχεδίων και η ανάγκη προκαταρκτικών διαβουλεύσεων και συντονισμού με τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Ο ΚΟΑ έκρινε ότι υπό τα δεδομένα αυτά η παραχώρηση πρόσθετου χρόνου εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευρύτερη συμμετοχή στην διαδικασία αυτή. Η νέα λοιπόν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η Παρασκευή στις 8 Ιανουαρίου του 2027.

Βρίσκεται λοιπόν στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες και το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ σχετικά και με τα όσα αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν τις επόμενες μέρες για ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, το θέμα ενίσχυσης στους γαλαζοκίτρινους. Είχαμε και σήμερα τοποθετήσεις από τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας, τον Νεκτάριο Πετεβίνο, στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Όπως συνέβη και σε άλλες περιπτώσεις, ούτε αυτή τη φορά ο ίδιος σχολίασε περαιτέρω τα ονόματα που κυκλοφορούν σε σχέση με τους Μπακασέτα και Αγιού, που είναι δύο παίκτες για τους οποίους εκφράζεται ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε επίπεδο πληροφοριών από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Όπως έθεσε και ο ίδιος ωστόσο, είναι ανοιχτά τα δεδομένα σε σχέση με το πώς θα προχωρήσουν γενικότερα οι γαλαζοκίτρινοι στο κομμάτι ενίσχυσης. Θυμίζω πως αυτή τη στιγμή, αν συμπεριλάβουμε και τον Παράκ, για τον οποίο επίσης είχαμε επίσημη αναφορά σήμερα, έχουν μόλις μία θέση καινή στον κατάλογο Αλφα της ομάδας. Ωστόσο, με βάση πάντα και τις επίσημες τοποθετήσεις που υπήρξαν, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μπορεί να προχωρήσει και σε περαιτέρω από μία προσθήκη η ομάδα των γαλαζοκιτρίνων. Γι' αυτό και θα δούμε το πώς θα κυλήσουν τα δεδομένα μέσα στις επόμενες μέρες. Σε σχέση και με το μεταγραφικό εμπάρκο που αναμένουν και οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων να έρθει, λέχθηκε και επίσημα πως έχουν προχωρήσει οι γαλαζοκίτρινοι με την πληρωμή του εμπάρχου. Χθες υπήρξε και ανταπόκριση από τον ποδοσφαιριστή, τον LRMP, όπως είπε συγκεκριμένα ο Νεκτάριος Πετεβίνος, και εντός της ημέρας περιμένουν να έρθει το μεταγραφικό εμπάρχο, ώστε να μπορούν να εγγράψουν κιόλας τους ποδοσφαιριστές που έχουν ανακοινώσει. Θυμίζω, Ζελένικα και Καρίγιο συμμετέχουν στις προπονήσεις της ομάδας τις τελευταίες μέρες. Είναι και ο Μπαράκ στην Κύπρο, ωστόσο για τον ίδιο φαίνεται πως χρειάζεται και περισσότερο χρόνο για να είναι απόλυτα έτοιμος. Αναφέρθηκε ο Νεκτάριος Πετεβίνος σήμερα στην περίπτωση του Μπαράκ και στο όλο σκηνικό που προηγήθηκε με την μεταγραφή του Τσέχου μέσω επιθετικού. Όπως είπε, ήταν ιδιαίτερη η περίπτωση. Υπήρξαν κάποιες παραμέτρη που δεν επέτρεψαν τη συμφωνία να προχωρήσει. Ο ποδοσφαιριστής δεν είχε κανένα συμβόλαιο, κανένα θέμα μεταξύ με το ΑΠΟΕΛ. Άλλωστε, δεν θα ήταν αυτή τη στιγμή στις προπονήσεις αν είχε θέμα με την ομάδα. Η επικοινωνία με τον Βρίζα υπήρχε πάντα. Ο Μπαράκ ήταν ψηλά στις αγωνιστικές προτεραιότητες. Συζητήθηκε ξανά το όλο θέμα που υπήρξε με το συμβόλαιό του και κατέληξε σε συμφωνία ο ποδοσφαιριστής με την ομάδα των γαλαζοκιτρινών, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, στο οποίο ψάχνουν αντίδραση στο επόμενο παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην ΑΕΛ την ερχόμενη Κυριακή. Είναι και το πρώτο μάλιστα εντός έδρας παιχνίδι για την ομάδα της Λευκωσίας. Θέλει να πετύχει την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα. Από τις τοποθετήσεις που είχαμε σήμερα σε σχέση και με το θέμα αυτό, φαίνεται πως προκύπτουν και νέα δεδομένα για ό,τι αφορά τον αριθμό των εισιτηρίων που δικαιούνται οι φιλοξενούμενες ομάδες στα παιχνίδια των έξι μεγάλων ομάδων. Θυμίζω πέρσι υπήρχε μια πρόνοια που προέβλεπε συγκεκριμένα 800 εισιτήρια για τη φιλοξενούμενη ομάδα σε συγκεκριμένα παιχνίδια που κρίνονταν έτσι ψηλού κινδύνου, και έχει πλέον, όπως φαίνεται, αφαιρεθεί από την προκήρυξη του νέου προαθλήματος, του προαθλήματος της νέας σεζόν. Χαρακτηριστικό και το παράδειγμα, όπως έγινε σήμερα κιόλας αναφορά, για ό,τι αφορά το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ στο ΓΑΣΥΠΗ, με την φιλοξενούμενη ομάδα, με την ομάδα της ΑΕΛ, να έχει στη διάθεσή της 1000 εισιτήρια.

κάποιες ακόμα έτσι εξελίξεις αναμένουμε σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και για ό,τι αφορά την ομάδα της ΑΕΚ, στην οποία βρίσκεται ουσιαστικά από χθες στην χώρα μας ο Ιταλός τερματοφύλακας, ο Αλπέρτο Παλεάρη, και αναμένεται ακόμη και εντός της ημέρας η ανακοίνωση για την απόκτηση του Ιταλού τερματοφύλακα από την ομάδα της Λάρνακας. Γνωστή και η διαδικασία στην οποία έχει μπει πλέον η ΑΕΛ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς των Τσατάκοβιτς και Εγκομής, στο ψάξιμο δηλαδή για κεντρικό επιθετικό. Στόχος είναι να κλείσει το όλο θέμα μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή, το θέμα της απόκτησης κεντρικού επιθετικού. Στο τραπέζι είναι και το όνομα του Αγίου, ο οποίος έχει προταθεί ως γνωστόν και αξιολογείται και από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, και όπως ακούσατε και στην εκπομπή κάνει παιχνίδι. Οι γαλαζοκίτρινοι παρακολουθούν διακριτικά και την περίπτωση του Αντερέγκεν που αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Θα δούμε τα όσα θα προκύψουν τις επόμενες μέρες.

Θυμίζω πως ολοκληρώνουν και όλα σήμερα την προετοιμασία τους. Απόλλωνας και Ανόρθωση εν όψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Και οι δύο ομάδες πάντως πάνε με κάποιες απουσίες στον αυριανό αγώνα. Σε σχέση όμως με την ομάδα της Λεμεσού, σαφώς ο Ερνάν Λοσάδα μετρά μια πάρα πολύ σημαντική επιστροφή, την επιστροφή του Κβίτα, ο οποίος, όπως είπε και ο Φανουρός Κωνσταντίνου σήμερα, προπονείται κανονικά και αναμένουμε και σήμερα στην τελευταία ουσιαστικά προπόνηση, όπως έθεσε ο εκπρόσωπος τύπου των Γαλάζιων, για να δουν ακριβώς το αν θα είναι διαθέσιμος. Από τη στιγμή όμως που ακολούθησε και τις προηγούμενες μέρες το κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων, αναμένεται ότι θα είναι στην διάθεση του Αργεντινού τεχνικού για την αυριανή αναμέτρηση. Θυμίζω δεν υπολογίζονται στον Απόλλωνα οι τιμωρημένοι Βάισπεκ και Μπράντον Τόμας, όπως επίσης οι Λιούμπιτς και Μπράουν που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τραυματισμούς. Ό,τι αφορά την Ανόρθωση, δύσκολα από ό,τι φαίνεται θα προλάβει να είναι διαθέσιμος ο Φουρτάδο, που παραμένει εκτός κανονικού προγράμματος. Θα ξεκαθαρίσει ακριβώς η ετοιμότητα των Τόσιτς και Χαραλάμπους, ενώ εκτός παραμένουν οι Φαν Νιφ και Αρτιμάτας.

Θυμίζω έχουμε σημαντική δράση απόψε και στα κορυφαία προαθλήματα της Ευρώπης. Έχει ό,τι θέλετε το πρόγραμμα, πέρα από το παιχνίδι για το δικό μας πρωτάθλημα που θα αρχίσει στις 7, θυμίζω μόνο 29 Μαΐου, Καρμιώτισσα. Στις 10 για την Premier League είναι προγραμματισμένη σήμερα η πρώτη αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική του προαθλήματος, με την Ipswich να υποδέχεται την Liverpool. Την ίδια ώρα για την La Liga η Real Madrid του Ζωζέ Μουρίνιο έχει εκτός έδρας αποστολή κόντρα στην Real Betis. Στις 9.45 για την Serie A η Genoa αντιμετωπίζει την Como. Στις 9.30 για την Bundesliga θα έχουμε το παιχνίδι Στουτκάρδη Κολονία. Δύο παιχνίδια έχουμε σήμερα για την League One, για το γαλλικό πρωτάθλημα. Λιόν Οσέρ και στις 10.05 το παιχνίδι ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Μονακό. Αυτά για ό,τι αφορά το πρόγραμμα της σημερινής μέρας. Βλέπω εδώ τελευταία εξέλιξη και για ό,τι αφορά την ομάδα του Ολυμπιακού Πειραιός, που αύριο δίνει παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στον Βόλο, πως έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων ο Γκουστάβο Πουέρτα, που δεν αποκλείεται να κάνει κιόλας τον τεπούτο του αύριο με τους Ερυθρολεύκους. Θυμίζω στις 7 το παιχνίδι αυτό του Ολυμπιακού, στις 9 θα ακολουθήσει τον τέρπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη. Την Κυριακή θα έχουμε και το ντέρπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στις 9.30, θυμίζω.

Βλέπω εδώ και κάποιες τοποθετήσεις του Ντιέκο Σιμεωνέ, ο οποίος αναφέρθηκε στην περίπτωση του Χουλιάν Άλβαρες, που για πρώτη φορά μετά το όλο σκηνικό που προηγήθηκε με την μεταγραφή του στην με το ενδεχόμενο της μεταγραφής στην Μπαρσελόνα και τα λοιπά που δεν πραγματοποιήθηκε, φαίνεται πως επιστρέφει στην αποστολή της Ατλέτικο. Όπως ανέφερε ο προπονητής του, θα είναι διαθέσιμος εν ώψη του δύσκολου εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Athletic Bilbao, θυμίζω αύριο στις 5 και 4 το παιχνίδι αυτό. Όπως είπε, προπονείται καλά, περιμένουμε το καλύτερο από αυτόν, όπως και από όλους τους συμπαίκτες του. Για μένα η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες και ο Χουλιάν τώρα έχει μια ευκαιρία και χρειάζεται να την εκμεταλλευτεί, είπε συγκεκριμένα ο Ντιέκο Σιμεώνε. Λοιπόν, αυτά είχαμε μέχρι στιγμής. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έπειτα η εκπομπή Pressing. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Τουλάχιστον άλλες 2 κινήσεις αναμένεται να γίνουν στο ΑΠΟΕΛ. Στο τραπέζι, το όνομα του Μπακασέτα, ο οποίος είναι στη διαδικασία λύσης του συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό, ενώ παραμένει ζεστό το ενδιαφέρον για τον Τζόρνταν Αιγιού. Δεν θα σχολιάσουμε την ονοματολογία. Όταν έχουμε συμφωνία με κάποιον από τους προαναφερθέντες ή οποιονδήποτε άλλο, θα τοποθετηθούμε, είπε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου Νεκτάριος Πεντεβίνος. Δεν υπήρχε θέμα στα ιατρικά ούτε στις σχέσεις Μπαράκα-ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό και ο παίχτης επέστρεψε και το τελευταίο τετραήμερο καταλήξαμε σε νέα συμφωνία, σχολίασε. Καταβλήθηκε το ποσό που οφειλόταν στον LRB και αναμένεται το διαδικαστικό της άρσης του εμπάρκο. Θα διαφανεί, θα προλάβουν το χρονοδιάγραμμα για εγγραφή των Ζελένικα και Καρίγιο εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΛ. Όπως ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος, η πρόνοια που προέβλεπε για 800 εισιτήρια για την φιλοξενούμενη ομάδα σε συγκεκριμένα παιχνίδια υψηλού κινδύνου έχει πλέον αφαιρεθεί από την νέα προκήρυξη. Ο αριθμός των εισιτηρίων θα αποφασίζεται στις αστυνομικές συσκέψεις. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Αφόνσου Πατράου από την Βέστερλο στην Πάφο. Ο 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μιλώντας στον Sport FM, εκπρόσωπος τύπου Χριστοφόρος Μαρθαίου προανήγγειλε τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη. Παρελθόν αποτελεί ο Πασουαμινά. Δεν αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό η Μαμάτοφ και Μπρίτο και αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα. Όπως ενημέρωσε ο ΚΟΑ, δόθηκε παράταση μέχρι τις 8 Ιανουαρίου για κατάθεση των προτάσεων των ενδιαφερομένων για το Στέγιος Κυριακίδης. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μην γίνουν άλλες προσθήκες ο Χένικ Μπέρκ, τονίζοντας πως δεν περιμένει αλλαγές στο ρόστερ. Στην Ομόνια πάντως αξιολογούν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών καταλόγου Β με προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Σύντομα θα ληφθεί η τελική απόφαση για Άιτινγκ, ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό πρόβλημα εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με τον Άρη στη Λεμεσό. Μετά από 8 χρόνια αποχώρησε ο αρχηγός Γιάννης Κούσουλος με την Ομόνια να τον αποχαιρετά και να τον ευχαριστεί μέσω ανακοίνωσης. Αρχίζει σήμερα η διάθεση των πακέτων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες στο Europa League. Τρία ονόματα βρίσκονται στην τελική λίστα της ΑΕΛ για την θέση του κεντρικού επιθετικού και στόχος είναι να κλείσει το θέμα μέχρι και την Κυριακή. Στο τραπέζι το όνομα του Αγιού. Οι κίτρινοι παρακολουθούν διακριτικά και την περίπτωση Εντερέγγεν. Εκτός για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ είναι ο Ζόκι, έτοιμο πόλεμο, Σοκαρό. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ομόνια 29 Μαΐου να υποδέχεται στις 7 την Καρνιόρισσα. Ραδιοφωνικά από Sport FM και τηλεοπτικά από CableNet. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Απόλλωνας και Ανόρθωση εν ώψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι. Την σημαντική επιστροφή του Κβίντα με Τράολο Σάδα δεν υπολογίζονται Μπράντον Τόμας, Βάισπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Θα πρέπει να μοχθήσουμε για να φτάσουμε στο ζητούμενο. Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου. Στην Ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Φουρτάδο, ξεκαθαρίζει τη σημερινή προπόνηση για Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός είναι η Φανίφ και Αρτήματας. Θέμα χρόνου αποτελεί επισημοποίηση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη. Δανεικός θα δοθεί ο Μούφτιτς, εκτός είναι ο Αμίν. Σημαντικές οι επόμενες προπονήσεις στον Άρη σχετικά με την ετοιμότητα των Νίκολιτς και Λαλάτσι, ενώ ψιωμόνιας δεν υπολογίζεται ο Χαραλάμπους. Ορίστηκαν οι διαιτητές για την δεύτερη αγωνιστική Απόλλων Ανόρθωση Χριστοφόρου VAR Σολομού, Ομόνια Ραδίπου Κράσαβα Κωνσταντινίδης VAR Τεχράνη, από ΕΛΑΕΛ Χάτσου Γεωργίου VAR Κώστα, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Φελάς VAR Χριστοδούλου, Πάφος Ολυμπιακός Σοφοκλέους VAR Τσαμπαλάς και Άρης Ομόνια Μενέλαος Αντωνίου VAR Μάριος Αντωνίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου αμυντικού Ντιέκο Κώστα στον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γκάμπριελ Μαρτινέλη στην Αλ Χιλάλ στα 70 εκατομμύρια ευρώ, κλείσε η συμφωνία. Ο Χούλιαν Άλβαρες θα βρίσκεται στην αποστολή της Ατλέτικο για το μάτς με την Αθλέτικ Μπιλπά, όπως ανέφερε ο Ντιέκο Σιμεώνε. Ανοίγει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Premier League με την Ipswich να υποδέχεται την Liverpool στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga, Real Betis, Real Madridis. Στην Γαλλία στις 10:05, Paris Saint-Germain Μονακό. Για την Bundesliga στις 9:30, Στουτκάρδη Κολονία. Και στις 9:45 για την Serie A, Genoa Como. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Σπούδασε στο Τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
10: Δέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
11: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
12: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
11: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
12: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land.

0: Technological supremacy, businesses race to reinvent themselves, professionals fight to remain relevant, and every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
1: This is happening now.
0: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
1: The battle has already begun. Which side will you be on?
0: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το GCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε Smartphone.
4: Δεύτερη αγωνιστική στο Πανκύπριο Πρωτάθλημα. Ομόνια 29 Μαΐου Καρμιώτισσα στην Κέπονε Sports 1 στις 7. Στουτκάρδη Κολονία στις 9.30 στην Nova Sports 3. Στα κανάλια CitaVision Sports, Λιόνο Σερ στις 8, Genoa Como στις 9.45, Ipswich Liverpool και Μπέτις Real Madrid στις 10, Paris Saint-Germain Μονακό στις 10.05 και στις 10.45 Porto Moreirense.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Πρώτη Παρασκευή του μήνα. Τι σημαίνει αυτό? Το πρώτο quiz που θα έχουμε μετά τις 2.30 για το μήνα Σεπτέμβριο. Χωρίς Λούι Νικολάου, σας είχε προετοιμάσει από χθες για την απουσία του. Αργότερα μετά τις 2.30 θα είναι μαζί μας η Μαρία Βασιλιάδου, a.k.a. Μάρι Βάς, για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και να παίξουμε. Και εννοείται υπάρχει τρόπος να λάβετε μέρος στο quiz μας και όσοι θα στέλνετε στο 2950 μήνυμα. Στο 2950 μπορείτε να στείλετε και την ένδειξη Basket Stars, όνομα επίθετον ηλικία, Basket Stars, όνομα επίθετον ηλικία, για να διεκδικήσετε, μια θέση, δύο θέσεις, μπορείτε να πάρετε ακόμη ένα άτομο μαζί σας στο επίσημο δείπνον του τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Ολυμπιακός Πειραιώς, Άρης Θεσσαλονίκης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ. 11 και 13 του μήνα τα παιχνίδια, Παρασκευή και Κυριακή. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα παίξουν από δύο παιχνίδια, με τις άλλες δύο, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι. Δεν θα παίξουν μεταξύ τους δηλαδή. Και στο ρεπό του, στο Σάββατο το βράδυ, 8:30, θα γίνει το επίσημο δείπνον κάτω Παγκιά Λευκοσία. Οπότε ένας από εσάς, μαζί με ακόμη ένα άτομο, μπορεί να πάει να ζήσει εκεί μια όμορφη βραδιά και να γνωρίσει από κοντά κορυφαίους παίχτες, προπονητές ή και οι δάλματά τους. Δεν ξέρω, καθένας με τα γούστα του. Επίσης, να σας πω ότι έριξα τώρα μια ματιά, θα κάνω και ένα double check, μια επαλήθευση στην συνέχεια. Αλλά από ό,τι είδα από τα πάρα πολλά μηνύματα που στείλατε χθες για correct score του Ομόνια Πάφος, νομίζω ένα το βρήκε, το 0-1, την νίκη δηλαδή της Πάφου με ένα 0. Είναι ο φίλος 514, ο οποίος σήμερα προβλέπω νίκη Πάφου με στενό σκορ. Του είπαμε ότι δεν πιάνει τούτο, μια στενή νίκη με έναν κολλή διαφορά, να γίνει πιο συγκεκριμένος, και έγινε 1-0 η Πάφος, μας είπε, και νομίζω είναι ο μοναδικός που κέρδισε. Η αλήθεια είναι ότι χθες η Πάφος από ένα σημείο και μετά, ειδικότερα στο δεύτερο ημίχρονο, έδειξε ότι τώρα είναι τη δεδομένη στιγμή, είναι γενικότερα μέσα στην χρονιά, αλλά ήταν ένα-δυο επίπεδα πάνω από την Ομόνια. Φαινόταν

0: δείχνουν ότι με τον τρόπο που εξελισσόταν το παιχνίδι θα έρθει το γκολ. Ήρθε και μπορεί να μην κέρδισε καθαρά και ξεκούραστα, όπως λέει ο φίλος μου 200, αλλά σίγουρα κέρδισε δίκαια. Okay, θα μπορούσε να ερχόταν και πιο νωρίς έναν γκολ, να πετύχει και περισσότερα, αλλά το 1-0 δεν ήταν ούτε ξεκούραστο. Γενικότερα δεν ήταν ξεκούραστο το παιχνίδι. Ήταν, νομίζω, η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας διαχρονικά, ειδικά τα τελευταία αρκετά χρόνια, το παιχνίδι για Super Cup δεν προσφέρει ιδιαίτερες συγκινήσεις, ή τέλος πάντων οι ομάδες, αν θέλετε, οι προπονητές το προσεγγίζουν έτσι, με μια διάθεση πιο χαλαρή και με rotation. Χθες σε καμιά περίπτωση δεν ήταν τέτοιο το σενάριο. Δυνατό παιχνίδι, εντός πλαισίων εννοείται, όχι αντιαθλητικό. Πάρα πολλές κίτρινες κάρτες, ξέρω 10, 11, 12, δεν ξέρω που σταματήσαμε. Δυνατές μονομαχίες. Χαίρετο και το φίλο μου τον Χρήστο. Γεια σου Χρήστο μου. Το παιχνίδι πάντως ήταν για 2-2 που προβλέψαμε. Anyway, είπε ο Ανδρέα για το Fantasy. Λάμερς με Everton εκτός έδρας ή Φερμπούργεν με Leeds εντός. Φερμπούργεν με Leeds εντός. Αν και θεωρώ θα δεχθούν και δύο γκολ. Και ο Λάμερς και ο Φερμπούργεν. Οπότε, αν θέλεις, ρίξε κέρμα, Γιώργο. Χαιρετώ τους Pressingers. Έστω και αν απουσιάζει ο Λούις, εγώ φίλοι μου σήμερα ήπια τον καφέ μου με Super Cup Φλιντζάνιν Πέτρα του Ρωμιού. Έφερε στο σπάνο πάνω, σίλι σίλι Πέτρα του Ρωμιού μου. Και εντάξει, μετά το ψεσινό παιχνίδι, σήμερα απόψε ανοίγει η αυλαία της αγωνιστικής εδώ στην Κύπρο. Έχουμε και το παιχνίδι της Ομόνιας 29 Μαΐου με την Καρμιώτισσα. Μια αγωνιστική που έχουμε και πάλι ντέρπι. Θα έχουμε σχεδόν κάθε αγωνιστική ντέρπι. Ξεχωρίζει, ή μάλλον με χρονική σειρά, αύριο έχουμε το Απόλλωνας Ανόρθωση, έχουμε το Αποέλ ΑΕΛ, Δευτέρα έχουμε το Άρης Ομόνια. Η Πάφος παίζει και αυτή Δευτέρα με τον Ολυμπιακό στην Πάφο. Και επίσης έχουμε και το Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ. Με το 0-2 υπέρ της Πάφου δεν κέρδισα μισόν κόζο. Ναι, άνθρωπο μου, κέρδισε μισόν κόζο. Όταν θα ξανακερδίσει το άλλο μισόν στον επόμενο διαγωνισμό προβλέψεων, να σου το δώσουμε ολόκληρο. Η ομάδα του Άντρου, η Λίβερπουλ, που παίζει και αυτή απόψε, έχει ωραία παιχνίδια απόψε, αλήθεια είναι. Μία ακόμη Παρασκευή που παίζουν ομάδες. Κρίμα δηλαδή που είναι την ίδια ώρα, αλλά παίζει Λίβερπουλ, παίζει Ρεάλ, παίζει Παρίσι Ζερμέν, έχει Ιταλικών, Οικόμο, Γερμανικών. Χαιρετούμε και τον φίλο, τον άλλο Χρήστο. Τον άλλο Χρήστο. Χρήστο μου, να σου πω κάτι, είναι νωρίς. Είναι νωρίς. Ναι, η Ομόνοια έπαιξε τώρα 2 και 2 και 2, 6 και έναν 7 και έναν 8 παιχνίδια και φαίνεται με έναν καλό δείγμα ότι έχει κάποια θεματάκια τα οποία καλείται να διορθώσει, να βελτιώσει. Τώρα μέσα από ενίσχυση δεν είμαι σίγουρος αν μπορεί να συμβεί αυτό, από την άποψη ότι δεν φαίνεται, τουλάχιστον έτσι το επικοινωνούν, διάθεση, πρόθεση να γίνουν σημαντικές προσθήκες. Τώρα αν βρεθεί κάποιος να έρθει να καλύψει εκεί το κενό του Νικόλα κατά λόγου Β' για παράδειγμα, okay, αλλά δεν θα αλλάξει φοβερά το ρόστερ αν έρθει ένας αμυντικός, όσο καλός και να είναι. Ακόμη σιλώνει αν καλύτερο και ο Νικόλα. Κυρίως αυτό που συζητάμε εδώ και μερικές εβδομάδες, και δυστυχώς για την Ομόνοια όσο περνά ο καιρός, όχι απλά δεν αλλάζει αυτή η άποψη, αλλά ενισχύεται ότι από τις τρεις γραμμές φαίνεται ότι η πιο αδύναμη, η πιο υποβαθμισμένη σε σχέση με πέρσι είναι ξεκάθαρα επιθετική. Να το δούμε όμως. Παραπάνω βάσει ρεπορτάζ δεν γίνεται κίνηση για περαιτέρω ενίσχυση, αλλά ποτέ μην λες ποτέ. Περιμένουμε να δούμε. Και ακόμη ειδικότερα στα άκρα. Επειδή για τον Ντιονί, η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ο άνθρωπος με αρκετά γκολ. Δηλαδή το πρώτο δείγμα Ντιονί είναι καλό. Οπότε το θέμα είναι αλφα με τα άκρα τι γίνεται. Δημιουργικών αλλά κυρίως εκτελεστικών κομμάτι. Και δεύτερον, αν θέλετε, η ποιότητα, το ποιοτικό βάθος στη θέση του εννιαριού. Τώρα μπορεί να πάρει τα πάνω του. Στην πορεία να δώσει περισσότερα γκολ, να δώσει γκολ ο Κακουλής. Αλλά αν τα πάρουμε αν και λίγο άδικο για τους παίχτες που συνεχίζουν, αλλά ο Ντιονίς στη θέση του Μαέ και ο Κακουλής στη θέση του Γιόβετιτς και ο Άγγελος είναι και πάλι όπως και πέρσι τρίτη επιλογή. Νομίζω δεν χρειάζεται και ιδιαίτερη ανάλυση γιατί έχει γίνει έτσι ένα downgrade στην θέση. Και αυτό μου λέει ο 525, το τονίσαμε αρκετές φορές από τα πρώτα παιχνίδια της ΠΑΠΟ φέτος και φάνηκε και χθες πολύ έντονα, σε αντίθεση με την περσινή χρονιά που ήταν νομίζω η εξαίρεση του κανόνα, που κανόνας για την ΠΑΦΟ ποιος είναι τα τελευταία 3-4 χρόνια, μπορεί και 5, ότι κάθε καλοκαίρι προσθέτει στο ρόστερ της ποδοσφαιριστές που καλύπτουν επάξια το κενό αυτών που αποχωρούν ή ανεβάζουν ακόμη πιο ψηλά τον πύχη της ποιότητας στις θέσεις που αγωνίζονται και στο τέλος της ημέρας και στο σύνολο. Πέρσι, λέω, με εξαίρεση, επειδή δεν έγινε με τον δρόμο που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά μεσοεπιθετικά, το Ζάιρο τον έψαχνα σχεδόν όλη τη χρονιά οι φίλοι της ΠΑΦΟ, φέτος έφερε αρκετούς παίχτες διαφοράς που ακόμη εγώ δεν κατάλαβα ποιοι θεωρούνται οι βασικοί αναπληρωματικοί, που αυτό δεν είναι κακό, καλό είναι. Τώρα να έχεις τόσους πολλούς καλούς και να μην ξέρεις ποιους να ξεκινήσεις κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι νομίζω αυτός είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που οι περισσότεροι θεωρούν την ΠΑΦΟ στο πρώτο φαβόρι. Μπορεί και να μην σημαίνει τίποτα αυτό. Τρία μου δεν διαφωνώ, αλλά γενικά να μιλήσω πριν πω συγκεκριμένα για αυτό που λες. Γενικά εγώ είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσουν οι δικαιολογίες. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν, δεν μιλώ μόνο για ποδόσφαιρο, μιλώ γενικότερα. Μπορεί να πάθουν δικαιολογίες, ελαφρυντικά, λόγοι που κάποιος δεν θα κάνει τη δουλειά του όπως θα πρέπει. Αλλά όταν επαναλαμβάνονται οι δικαιολογίες, τα ελαφρυντικά, που μπορεί να είναι και διαφορετικές κάθε φορά, αλλά κάθε φορά αν έχω δικαιολογία, αν έχω ελαφρυντικό, αν έχω λόγο να πω ότι σήμερα δεν πήγαινε καλά το πράγμα, γιατί. Για τον ΑΒΓ λόγο, κάποια στιγμή όταν επαναλαμβάνεται, αρχίζει και κουράζει και αρχίζει και να μην γίνεται και πολύ πιστευτό αυτό. Οπότε, αν πάρουμε όλα τα παιχνίδια της Ομονίας από τα πρώτα δύο παιχνίδια, που δεν λέω ότι ήταν κάτι το οποίο δεν επηρεάσε, προφανώς επηρεάζει να παίζεις με 10 παίχτες και στα δύο παιχνίδια και να τελειώνεις με 9 στο έναν. Μετά ήταν το πλαστικό το γρασίδι, μετά ήταν λίγο ο αέρας. Μετά το rotation, παίχτες που τώρα ήρθαν και θέλουν περισσότερο χρόνο, αυτά όλα εννοείται ότι ισχύουν, αλλά κάποια στιγμή μπορεί να κουράζουν λίγο έτσι οι επαναλήψεις, έστω και αν αλλάζει λίγο το ελαφρυντικό, το άλλοθι. Ούτε στην ανόρθωση ξέρουμε ποιοι είναι οι βασικοί, αλλά για εμάς είναι κόβεται το μήνυμα μπέντε. Αλλά για εμάς είναι κακό, εννοείς. Για εμάς είναι κακό. Εντάξει, αν όρθωσε όμως τι είδαμε. Είδαμε ένα παιχνίδι, παιδιά. Ναι, άμα είδες ένα παιχνίδι, εγώ. Εσείς φαντάζομαι είδατε και φιλικά από την τηλεόραση, είναι από το γήπεδο, οπότε έχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα. Αλλά είδαμε ένα παιχνίδι. Να δούμε. Για το διαγωνισμό θέλουμε μπάσκετ stars, παιδιά. Θέλουμε αυτήν τις δύο λέξεις. Βάλτε σε μία, ναι. Ενωμένοι δεν έχει πρόβλημα, αλλά θέλουμε μπάσκετ stars και όνομα και επίθετον και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Χωρίς τον μπάσκετ stars δυστυχώς θα δυσκολευτεί να σας βρει το σύστημα. Φίλε, δεν είπα ότι χρειάζεται απλά. Δεν είπα ότι χρειάζεται χρόνο η Ομόνοια. Χρόνο χρειάζεται η Ομόνοια όπως χρειάζονται και όλες οι ομάδες. Ακόμη και η ΠΑΦΟΣ, θεωρητικά, σε 1-2-3 μήνες από τώρα θα είναι καλύτερη, θα είναι πιο δεμένη η ομάδα από ό,τι είναι τώρα. Χρόνο χρειάζεται η Ομόνοια, ναι, ήρθαν αρκετά νέα πρόσωπα. Τελικά έγιναν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Είμαι σίγουρος ότι έγιναν περισσότερες από ό,τι θα ήθελε και ο ίδιος ο Μπέρκ. Αλλά νομίζω η Ομόνοια δεν χρειάζεται μόνο χρόνο, χρειάζεται και ενίσχυση. Χθες ο Μπέρκ είπε ότι. Μάλλον ίσως να μην γίνουν άλλες αλλαγές. Δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι. Αν το είπε απλά για να μας ξεφορτωθεί, να μην το ρωτούμε, να μην τον πιέσουμε για θέματα μεταγραφών. Αυτό είπε. Όπως και να έχει, σίγουρα θέλει και ενίσχυση. Μόνο χρόνο, μόνο χημία με το φυστάμενο ρόστερ, τουλάχιστον για μένα δεν θα είναι το φαβορί για τον τίτλο. Για την ΑΕΛ, φίλε, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Το νεότερο μου προέκυψε όπως μας το μετέφερε ο συνάδελφος Χαραλάμπου Τσαλούπης το πρωί στην κουβέντα που έκανε με τη Στέλλα Σοκράτους, κάτι που τουλάχιστον εγώ δεν το γνώριζα ή δεν το είχα δει σε ρεπορτάζ, μπορεί και να γράφτηκε, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια λίστα με τρία ονόματα, ένα short list με τρία ονόματα, τουλάχιστον το πρωί που το μετέφερε. Αντιλαμβάνεστε, αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα, ειδικά όταν είμαστε τελευταίες μέρες μεταγραφών. Και σε αυτή είναι ακόμη το όνομα του Τζόρνταν Αγιού, αλλά παραμένει δύσκολη περίπτωση κυρίως για το οικονομικό. Από αυτά που είπε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι κανείς πλέον στο short list από τους Γιάρεμτσουκ, Πιερό, Μοτνόρ, για τους οποίους ξαναμιλήσαμε αυτή την εβδομάδα. Και το νεότερο μας είπε για τον Άντερ Έκεν. Ο Άντερ Έκεν, ο οποίος εννοείται παίχτης της ΑΕΚ, διατηρεί συμβόλαιο, οπότε μόνο εάν στην ΑΕΚ θεωρήσουν ότι τη δεδομένη στιγμή ο παίχτης ίσως να είναι καλύτερο, είτε να πάει δανεικός ή να φύγει, αν θα φέρουν κάποιον άλλο, δεν ξέρω με ποιο καθεστώς μπορεί να προκύψει αυτή η συνεργασία ή αν θέλετε η συνάντηση, να ξανασυναντηθούν ο Άντερ Έκεν με τον Ούκο Μαρτίνς, αλλά μόνο σε περίπτωση που αποφασίσει ο Τσάβι Ρόκα, ο Σεγιές στην ΑΕΚ, ότι okay, αν φύγει ο Άντερ Έκεν δεν χάθηκε ο κόσμος. Δεν νομίζω να είναι σε θέση η ΑΕΛ να προσφέρει ένα ποσό στην ΑΕΚ που να την δελεάσει για να τον αγοράσει. Επειδή αντιλαμβάνεστε, έχοντας κάνει τον προγραμματισμό της, έκλεισε την παραφές της, τον budget έχει καλυφθεί, οπότε ψάχνει κάτι καλό χωρίς να κάνει κάποια φοβερή υπέρβαση. Ακούμε αυτό.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Νομίζω έτσι σε πρώτη φάση διαβάζω όλα τα μηνύματα. Αν αφήσαμε κανέναν πίσω, θα το διαβάσουμε στην συνέχεια. Αν θέλετε, όταν θα βγείτε και στον αέρα να λάβετε μέρος στο quiz μας, μπορεί να κάνουμε μια κουβέντα για τα της επικαιρότητας. Αν θέλετε να πείτε μια άποψη, να συζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο για τις ομάδες σας και όχι μόνο. Για την ώρα, μικρό break και επιστρέφουμε. Να διαβάσω και το τελευταίο που ήρθε για να μην το αφήσουμε μετά. Το θέμα, ποιος θα έρθει τώρα στην Ομόνια που θα κάνει τη διαφορά, μα δεν θα είναι στη λίστα της Ευρώπης. Πήρε, η λίστα της Ευρώπης δεν τελείωσε. Ό,τι κάνεις στην Ευρώπη, ό,τι πετύχεις από εδώ και πέρα είναι ok, bonus, extra. Ακόμη και να αποτύχεις στην Ευρώπη, δηλαδή να μην προκριθείς στα knockout, δεν χάθηκε ο κόσμος. Για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι να στήσεις μια ομάδα που να διεκδικήσει και ιδανικά να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οπότε τότε δεν θα τον έχει αυτόν τον παίχτη, θα σου φέρει έναν παίχτη αύριο που δεν θα είναι στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Λίστα, αλλά θα τον έχει στο πρωτάθλημα. Μια χαρά. Να μην φέρουμε επειδή θα τον έχουμε στην Ευρώπη. Ας έβρουν και να φέρουν παίχτη της διαφοράς και αν δεν παίζει η Ευρώπη, 403 μου. Break, επιστρέφουμε για να αποδεχθούμε Μάρι Βάς και για να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, μαζί με το Ισραήλ το πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως

0: ρώτησε, πρόλαβε.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
3: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
5: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
0: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy & Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy & Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy & Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο και για τα επόμενα 90 λεπτά, κάτι λιγότερο, στα επόμενα 3 ημίωρα ουσιαστικά, θα ανοίξουμε γραμμές ακροατές.

0: Άλτρες να βγουν, να παίξουν, αν απαντήσω σωστά να μπουν στην κλήρωση, με την ελπίδα να κερδίσουν ένα από τα αρκετά δώρα που θα ανακοινώσουμε τους νικητές και ποια είναι τα δώρα και πόσο είναι τα δώρα από εβδομάδα στη Δευτέρα. Συν να πω ότι το ξαναέψαξα και δεν βρήκα δεύτερον από τα πολλά μηνύματα που λάβαμε προβλέψεις χθες για το Ομόνοια Πάφος. Μόνο ένα το βρήκε, ο 514, που ρωτώντας έξω πας στη συζήτηση ανακάλυψα ότι είναι ο φίλος μας ο Παναγιώτης, ο οποίος ήταν και εδώ το καλοκαίρι, θα το θυμάστε κάποιοι οι πιστοί ακροατές, το φιλοξενήσαμε αρκετά, που τυχαίνει φυσικά, τυχαίο, δεν ήξερα τυχαίο, που είναι και αδερφός της, μέρος της εκπομπής της κυρίας Άννας Αντωνίου, η οποία είναι και μαζί μας, θα μας κάνει τιμή να λάβει μέρος, έτσι να το βοηθήσει λίγο με το quiz. Γεια σου Άννα μου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται,
1: ε? Καλά, εσύ.
0: Καλά, καλά. Δεν ήξερα ότι ήταν ο Παναγιώτης που έστειλε το μήνυμα εχθές και κέρδισε.
1: Μα και εμένα μου έστειλε μήνυμα. Ότι είχε στείλει μήνυμα, γι' αυτό σε ρώτησε.
0: Περίμενε, έστειλε σου μήνυμα, αν θεωρήσε ότι μπορεί να το βράμπο λίγο να βάλει μέσα να κερδίσει.
1: Όχι, δεν ήταν ότι έστειλε και μου λέει να μπω στην κλήρωση για να κερδίσω. Και είπα του εγώ, ναι, να μπει στην κλήρωση, επειδή δεν ήξερα ότι ήταν μόνο του.
0: Ναι. Και οπότε επισήμε μόνο του παιδί να διαλέξει ο δώρο. Αν μας ακούει, να το μεταφέρει, να διαλέξει αυτό στο δώρο του. Πριν πάμε, ήδη περιμένει, πιάσε ο φίλος, ο πρώτος φίλος ακροατής. Ναι. Απλά ένα-δύο μηνύματα διαβάσω. Πιστεύετε ότι δεν έχουν περιθώρια βελτίωση ο Μοντρόλ και ο Μαϊαμπέλα? Επίσης, όταν μπουν με το καλό και δύο καινούργιοι παίχτες, δεν θα βοηθήσουν? Εχθές χάσαμε το παιχνίδι λόγω δύο αλλαγών στο κέντρο από τους καινούργιους. 2.50 μου, επιγραμματικά, για να πάμε και παρακάτω. Εγώ θεωρώ κέντρον άμυναν όταν θα δέσουν, όταν θα μπουν και θα μάθει το παιχνίδι ο ένας του άλλου. Οι νέοι παίχτες, εγώ θεωρώ μέσω αμυντικά μόνο θα είναι καλύτερα από πέρσι. Μπροστά έχει πολλά αν. Βελτίωση θα βελτιωθεί, σου λέω, και ο Μοντρόλ και ο Μαϊαμπέλα. Το θέμα είναι πόσο θα βελτιωθούν, τι μπορούν να δώσουν, επειδή πέραν από ότι πρέπει να δώσει ο καθένας περισσότερα από αυτά που πρέπει, λογικά κάποιος πρέπει να καλύψει και τα γκολ της Ασής, ακόμη και του ΜΑΕ, εκτός τώρα έχετε βάλει 30 γκολ εντιονή. Οπότε για μένα εκείνο είναι το στοίχημα, μέσω επιθετικά. Θα βελτιωθούν, αλλά δεν βελτιωθούν, άντε και βελτιωθήκαν όμως. Δηλαδή και ποσοτικά ακόμη, πέρα από ποιότητα, θέλεις πράγματα. Τέλος πάντων. Αν να μου θέλω να σου εξηγήσω λίγο το παιχνίδι, έχουμε τις 20 κατηγορίες που έχεις μπροστά. Μπροστά ερώτηση, πίσω απάντηση, βγάζουμε ένα ακροατή, αν απαντήσω σωστά μπαίνει στην κλήρωση. Μπορούν και στο 29.50 όσοι είναι σωστοί και γρήγοροι. Το σωστή δεν χρειάζεται εξήγηση. Το γρήγοροι να απαντήσουν πριν απαντήσει ο ακροατής που περιμένει ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπαίνουν και αυτοί σε μια ξεχωριστή κλήρωση μόνο για τους ακροατές μας. Πάμε να κάνουμε την πρώτη, νομίζω, τον πρώτον για να πιστεύει στο πνεύμα. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
0: Ένα λεπτό και εσύ να δυναμώσω κι εγώ. Και αν μπορείς και εσύ λίγο πιο δυνατά, φίλε.
1: Γεια
0: σας, ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
0: Α, γεια σου, φίλε μου. Όνομα?
2: Είσαι καλά, Κωνσταντίνος.
0: Α, έλα, Κωνσταντίνο μου. Καλά, καλά, εδώ προς το παρόν με τη μία συμπαρουσιάστρια, με ρωμένη και δεύτερη. Εσύ?
2: Τι γάμι λέτε, είσαστε καλά?
0: Είμαστε καλά. Εσύ εγώ πολύ καλά.
1: Ναι, κόβεσαι λίγο κάτι.
0: Εφάνεται σε ψες. Εντάξει, ρε φίλε.
1: Να σου πω, Κωνσταντίνε μου, κάτι. Το θέμα είναι ότι, καταλάβω σε πραγματικά, απλά εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ακόμα οι ομάδες είναι δέσαση, δηλαδή πρέπει να δώσουμε όλοι χρόνο στις ομάδες που υποστηρίζει ο καθένας και τα λοιπά. Είναι ένας τίτλος της χρονιάς που εντάξει...
2: Από την άποψή μου, για μένα ανεβίαν η Ομόνοια την δύναμη, την πόνας που εφαζίνει στο πράσχημα και κυριότερη εφαζίζει έψες, θα με πειράζει. Επειδή εμένα είναι το προαθλάμπλιο που με πήρε,
1: που σε ενδιαφέρει.
0: Ναι,
1: δεν διαφωνώ.
2: Τριδούν την εικόνα ευκαλή την Δευτέρα.
0: Για να σου πω, να δούμε και Δευτέρα είναι θεγάμιον Μπέρκ. Δηλαδή αν έβαλε όντως πιο ψηλά στις προτεραιότητες του το χθεσινό παιχνίδι, ακόμη και πιο πάνω από το μάτς με τον Άρη, επειδή το παιχνίδι με την Αραδί που ήταν ξεκάθαρο ότι το προσεγγίσε με τον τρόπο προσεγγίσε. Αν έρθει και ξανακάμει ρωτήσουν τη Δευτέρα και ξαναβάλει 6, 7, 8, 9 καινούργια πρόσωπα και ξανά δεν κερδίσει, τότε ναι. Αλλά άσε να το δούμε. Ήταν ένα πρώτο παιχνίδι, ο Κέντο συνηθίζει, μπορεί να το κάνει και τώρα μπουγούρι που κάθε χρόνο. Και την πρώτη του ιδέα θυμάσαι, το πρώτο παιχνίδι να παίζει η Ευρώπη, κάνει το rotation.
2: Και να σου πω κάτι, και έχουν, και στο μέλλον έχει πολύ πρόβλημα η Ομόνοια, και αμέσως τα εξτρέμ. Του τον έδειξε τα πρώτα της παιχνίσης.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου, το είπα και εγώ, αλλά να δώσουμε ένα περιθώριο. Μπορείς όμως, τον όρθιο Μαγιαμπέλα, ρε παιδί μου, όπως και ο Σεμέδο. Ο Σεμέδο περσινός ήταν ο ίδιος πρόπερσι πριν τρία χρόνια. Να τους ζούμε, μέσα σε νέο κλίμα, νέα ομάδα, νέο τρόπο λειτουργίας. Είναι σημαντικό ότι έρχονται άλλοι χαφ, που οι χαφ επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας όλης της ομάδας. Προς το καλύτερο, προς το χειρότερο, να το δούμε. Κάνουμε λίγο υπομονή, ακόμη και για τους δύο, τον Μοτρό και τον Μαγιαμπέλ. Το λοιπόν, έχεις ερώτηση, κατηγορία που θέλεις να παίξεις.
2: Με περισσότερο γεωγραφία, είναι αθλητισμό.
0: Γεωργία.
2: Γεωγραφία.
0: Α, γεωγραφία. Γεωγραφία, όπως γεωργία.
1: Γεωγραφία, είναι αθλητισμό. Να πούμε αθλητισμό.
0: Να πεις αθλητισμό. Ποια σου φαίνεται πιο εύκολη από τις δύο.
1: Να δοκιμάσουμε. Εντάξει. Κωνσταντίνε, πάμε.
0: Μαράζωσε μου τώρα λίγο τσιο, πριν σε ρωτήσει.
1: Πόσους τίτλους της Φόρμουλα 1 κέρδισε ο Μικαέλ Σούμαχερ στην καριέρα του, 5, 6 ή 7?
0: Οκ. Σίγουρα είναι 5. Σίγουρα είναι
2: 5. Νομίζω είναι 7.
0: Τι εγώ έτσι νομίζω.
1: Νομίζετε?
0: Νομίζω είναι 7.
1: Το κλειδώνω, Κωνσταντίνε μου. Ναι. Έχεις πάρει το Super Cup το δικό σου.
0: Ω, εδώ είναι. Αλλά κάποιος να γυρίζει ρε κότσο, γυρίζει ο τροχός. 7 ήταν σωστός και έστειλαν πολύ σωστά. Λέω πρός που το έστειλαν ήταν ο 481 πέρι στην κλήρωση. Κωνσταντίνο, με ευχαριστώ φίλε. Καλώς ήρθατε ο Κυριάκων επίσης. Ήταν όλοι έτοιμοι, α. Γιώργο, άρχισε, sorry. Ο Γιώργος ο Κυπερούντας. Έχει να σου πω, εσύ που μας ακούν online και παίζουμε ένα μειονέκτημα 2-3-4 δευτερολέπτων. Ναι. Εντάξει, δυστυχώς.
1: Υπάρχει αυτό το θέμα.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό. Θέλεις να μας διαβάσεις μια φορά τις 20 κατηγορίες. Εντάξει, δεν θα το κάνεις τόσο ωραίο όσο το κάνει ο Λουίς, αλλά έτσι για να το.
1: Να προσπαθήσω, απλά προσπαθώ να τις βρω που είναι οι κατηγορίες.
0: Ίσως εκεί.
1: Προσπαθούσα από την αρχή για να είμαι ειλικρινής.
0: Να σου πω αλήθεια, και εγώ πήγαινε ο Λουίς υπεύθυνος.
1: Ναι.
0: Πάνω στο κουτίν. Εκεί ίσως στο κουτίν. Ακούμε αυτό μέχρι, να πω τον αριθμό, 4-72-3-72.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Τα βρήκες? Ακούμε, ακούμε.
1: Λοιπόν, πάμε. Αρχιτεκτονική,
0: ναι.
1: Τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητά και ποτά, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος, γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, παραδόσεις και θρησκεία, τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Oh. Παίρνω το πίσω, τα λες πιο ωραία από τον Λουίν τελικά.
1: Τελικά παίρνεις
0: ναι,
1: το πίσω.
0: Ναι, το παίρνω πίσω. Και να πω έτσι εκτάκτως ότι θα βάζω και εγώ κατηγορία δική μου, θα σκέφτομαι λίγο τώρα την ερώτηση. Mm-hmm. Αθλητική επικαιρότητα.
1: Α.
0: Δεν ξέρω τι θα είναι.
1: Τις ερωτήσεις θα τις κάνει η Μαριβάς που μπήκε στο στούντιο.
0: Όχι, μαζί. Μαριά σου, Μαριβάς.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, ήταν τούτο.
0: Εντάξει, συνεχίζουμε την Άννα και βλέπουμε. Ήδη περιμένω ο Ακράτης.
1: Ναι, πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι. Το όνομά σα.
4: Κωνσταντίνο.
1: Α, δεύτερο Κωνσταντίνο. Είναι μόνο να γίνει.
0: Και εσύ Ομονία.
4: Από ελ.
0: Από ελ. Έτσι να διαφοροποιηθούμε λίγο.
1: Εντάξει. Μισε να πούμε άλλε πίκρε, αλλά εν πάση περιπτώσει, Κωνσταντίνε μου. Λοιπόν. Έμπειρα. Φέτο το Αβουέλ γιορτάζει 100 χρόνια. Εμεί γιορτάζουμε 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Παρακάτω,
0: όσο και
1: ο Θεός μαζί μα. Έτσι, σωστά.
4: Σωστό.
1: Λοιπόν, τι κατηγορία διαλέγεις? Κάτσε
0: την κατηγορία, Κωνσταντίνε.
4: Αρέξφερ, επιστήμη.
0: Επιστήμη.
1: Επιστήμη, να.
0: Έχει, κοιτάξτε, όταν κάνει ερωτήσεις η Άννα, μπορείτε να έχετε τη βοηθιά της Μαριβάς. Άμα ρωτάει η Μαριβάς, μπορείτε να έχετε τη βοηθιά της Άννας.
5: Σωθήκες. Σωθήκες.
0: Πάμε, Άννα.
1: Λοιπόν, τι αναπτύσσεται στο χαλκό εξαιτίας του ανέμου και του καιρού?
0: Δύσκολο. Ξανά. Τι αναπτύσσεται?
1: Ναι.
0: Απάντησε κάτι. Είπε σκουριά, αλλά...
1: Απάντησε.
0: Είπε έτσι μια πρώτη απάντηση, μην την πάρεις για σωστή. Για... αυτό είναι σωστή. Όχι, ότι είναι, είπε σκουριά.
1: Σκουριά.
0: Σωστό.
1: Σωστό.
0: Μπράβο. Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνε.
0: Είναι πιεγκά, προσπαθώ να καταλαβαίνω, δεν συγκόμε.
1: Ναι, ναι, ήταν... και εγώ το ίδιο είναι η αλήθεια.
0: 15 στροφές μπροστά.
1: Μπράβο, ρε Κωνσταντίνε μου.
0: Μπαίνει στην...
6: Μπούλα, δεν το καμιά.
0: Α, δεν είναι τραβού, τώρα μου το άρεσε. Έπρεπε
1: να μου πεις, πρέπει να μου πεις άλλο.
0: Ξαγάμε του, μια επιστήμη, αφού...
6: Επιστήμη,
1: α, εντάξει.
0: Η κατηγορία του.
1: Λοιπόν, από πού προέρχεται η γεωθερμική ενέργεια?
6: Από το φλοιόν της γης, από το υπεράφος.
1: Πολλά δυνατός ο παίχτης μας.
0: Πολλά δυνατός ο παίχτης μας. Αν ήταν ο Λούις θα το προτείναμε, αν θέλει και ο ίδιος, απάντησε 2-2.
1: Ναι.
0: Αν απαντήσεις 3-3, σωστά, κερδίζεις δώρο χωρίς κλήρωση, αλλά χάσεις...
5: Έχασες.
0: Δεν μπαίνει καν στην κλήρωση με του υποψήφιου νικητέ.
6: Τρία
0: στα τρία δηλαδή χωρί κλήρωση.
1: Και συνεχίζουμε με επιστήμη.
0: Δικό μα. Ναι. Ναι.
1: Okay.
0: Όλα για όλα.
1: Ναι. Λοιπόν. Multiple choice. So 50-50. Λοιπόν, με πόσα χιλιόμετρα ισούται ένα μεγαμέτρο.
0: Μεγαμέτρο.
1: 1100 ή 1000. Ξαναλέω την ερώτηση. Με πόσα χιλιόμετρα ισούται ένα μεγαμέτρο, 1100 ή 1000.
0: Οκ, δεν το ξέρω, αλλά να σου πω, να ζήσουμε λίγο πριν απαντήσεις χωρίς να ξέρω, αλλά άμα ακούτε το... Κανονικά η πρώτη αίσθηση, ας πούμε, το 1100 που κολλά, το 1100. Ένα χίλια, ένα εκατομμύριο.
6: Εγώ να πω 1000, ένα στην ενάδη ίσως, αλλά το ένα στην έστη.
1: Άρα, να πεις 1000. Και έχει κερδίσει το μεγάλο δώρο, μάλιστα.
0: Όχι το μεγάλο δώρο, μην το παρακάνεις εσύ να θέλει τηλεόραση, να θέλει αυτοκίνητα από
1: εσύ.
0: Κερδίζει όμως δώρο, μπορεί να διαλέξεις εμάς. Έχουμε δωροκουπόνια για Πορφαβόρ, δωροκουπόνια Κόζο και έχουμε, αν θέλεις, και το επιτραπέζου μέχρι που παίζουμε, το Beezer Beater, Beezer Wizard, πώς ονομάζεις,
1: Beezer Wizard.
0: Οπότε ένα από αυτά τα τρία, αν θέλεις, διαλέγεις και το κερδίζεις αμέσως.
6: Το επιτραπέζιον, το
0: Πορφαβό, τσι, δεν το άλλο. Και στο Κόζο, sports bar, πολλά ωραία μπέρκες, ναι. Γενικότερα ωραίο φαΐν, ωραία ατμόσφαιρα, να δεις το ποδόσφαιρο σου ή και οποιαδήποτε άλλη μέρα της εβδομάδας.
6: Επιτραπέζιον.
0: Από Δευτέρα σας πάρει η φίλη μας η Μερόπη να διευθετήσουμε πώς θα γίνει η παράδοση παραλαβή. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
1: Καλό να πάρει.
0: Thank you.
6: Καλό.
0: Ναι, στα είδες τον 3-3 8.
1: Ναι.
0: Αριβάς, τι γίνεται?
5: Καλά, coach, εσύ?
0: Καλά, έφερες κανέναν ειδησογραφικών?
5: Όχι, απλά είδα.
0: Όπως τα ξέραμε.
5: Όταν μέσα.
0: Ναι.
1: Είδε φως.
0: Να πω ότι στο 29-50 δεν απάντησε κάποιος σωστά. Στείλαν όλοι 1100 για κάποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Και εγώ έτσι θα απαντούσα απλά...
1: Μεγαμέτρο.
0: Που έμπνευση, αλλά θα είχαν, ναι. Το λοιπόν, ένα λεπτό, 7.55 μου περίμενε κλεισίς.
5: Ο χαλκός δεν σκουριάζει αλλά πρασινίζει. Λέει ο φίλος με εσένα ένα τρία.
1: Ναι.
5: Το βρήκε όμως ο...
0: Εντάξει, έτσι, η απάντηση αυτή ήταν
5: στη,
0: στην καρτέλα, οπότε, ναι.
5: Έχουμε ακροατή. Καλό μεσημέρι.
6: Γεια σας.
5: Χαίρετε, είστε ο...
6: Κώστας Κωνσταντίνος μπορεί να
1: είναι. Εντάξει,
5: τρία στα τρία.
1: Τρία στα τρία. Εν υπάρχει.
0: Κωνσταντίνος, ομόνια Κωνσταντίνος, από ελ και Κωνσταντίνος, εσύ.
6: Ομόνια.
5: Κωνσταντίνε, Ομόνια, τι κατηγορία θέλεις να παίξεις?
6: Εκείνο που μπαίνω βιολάρης, το...
0: Αθλητική επικαιρότητα. Εντάξει, δεν έχω προετοιμάσει κάτι, αλλά θα ρωτώ πράγματα τα οποία έγιναν αυτές τις μέρες, πράγματα τα οποία αν σίγουρα να ακούτε την εκπομπή μας, κάπου θα το πιάσατε, θα πιάνε το αυτή σας. Θα πω κάτι πολύ φρέσκο, ενώ αν ψηλό παρακολουθείτε σήμερα την επικαιρότητα ή αυτές τις μέρες, μάλλον νομίζω δεν είναι δύσκολο. Ποια είναι η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Arsenal? Από ποιον παίχτη έβγαλε τα παραπάνω λεφτά όταν τον πούλησε? Ποια είναι η πιο ακριβή πώληση?
6: Δεν ξέρω να πω και πόσο είναι, απλά τον
0: παίχτη.
6: Όχι, όχι.
0: Ο Μαρτινέλλι, μπράβο.
5: Δεν ήταν πολλά δύσκολο.
0: Όχι. Εντάξει, ήταν επικαιρότητα.
1: Επικαιρότητα όμως.
0: Ναι, κάποιος όμως που σε δουλειά το πρωί είναι ένα κουέρ, παιδί μου, τώρα συντονίστηκε, μπορεί να μην το άκουγε. Μπορεί να μην το άκουγε. 70 εκατομμύρια. Εντάξει, αλήθεια.
6: Μπορώ να σου πω και τον προηγούμενο, πριν τον
0: Μαρτίνελλι. Πέμου.
6: Ενώ Τσάμπερλεϊν.
0: Ήταν για πάρα πολλά χρόνια, κάποιον πούλησε πέρσι και άλλαξε νομίζω. Okay. Μπορώ το ευρώ να σου πω σε λίγο, αλλά ήταν για πάρα πολλά χρόνια ο Chamberlain που ήταν ανδεικτικό ότι και εσύ, Ρέι, United, τέτοιες ομάδες οι οποίες δεν ήξεραν να μπορούν. Δεν ήξεραν να μπορούν, ναι, όντως, όντως. Κωνσταντίνο, ευχαριστούμε, μπαίνει στην κλήρωση.
6: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Χαιρετούμε τον φίλο 200 και μπαίνει και ο 005 που απάντησε σωστά.
5: Chamberlain, ο δεύτερος.
1: Όχι, ρε, ναι,
0: είναι ο δεύτερος ακόμη.
5: Έτσι λέει ο φίλος 675.
0: Ναι.
5: Να, μπορώ να το βρω.
0: Όχι, άμα το είμαι 675, ναι. Ψάξω το, άμα το 675. Nice. Νομίζω ότι κάποιον εμπούλησε πέρσι και άλλαξε το πόσο του Chamberlain. Αλλά για να το λέει ο Κωνσταντίνος, για να το πηγαίνει και ο Γιώργος. Α, συγγνώμη, ξέχασα να ανοίξω τη γραμμή. Εντάξει, Μαρία, δεν είμαι ανοίγοντας με. Yes.
5: 22-4-72-3-72.
0: Ο Λουίς λέει, μην πειράζει, φίλε, άνοιξε τη.
5: Chamberlain ο δεύτερος. Ο τρίτος, ο Ανέλκα.
0: Okay.
1: Ανελκά.
0: Εντάξει, οι Εγγλέζοι λένε τον Ανελκά, αλλά Ανελκά είναι Γάλλος.
5: Εμείς οι Εγγλέζοι μπορούμε να πούμε όπως
0: θέλουμε. Πάμε στο φίλο το Φιδία. Φιδία, χαιρετούμε.
7: Καλησπέρα, Βίλια.
1: Έσπασε ρέτη το τρίο.
7: Καλησπέρα, τους πορούδες
5: τους όμορφες.
0: Χαίρετε. Καλά που ξέρεις τους όμορφες, δηλαδή, ακούς τη φωνή τους μόνο.
7: Έτσι είναι, ρε φίλε, δεν καταλάβω.
0: Εντάξει, ήταν να σου το επιβεβαιώσω, αλλά εντάξει, αφού με ρώτησες.
7: Καλησπέρα,
0: να είστε καλά, φίλε, εσύ.
7: Δόξα τώρα,
0: φίλε, μέσα
7: στη Λεμεσό, μέσα στους
0: δρόμους,
7: μέσα
0: στους ίδιους και προχωρήσεις. Άνα, υγεία.
7: Υπομονή, φίλια, υπομονή. Πάμε να παίξουμε να δούμε.
0: Το λοιπόν.
5: Διαλέγεις κατηγορία. Διαλέγεις κατηγορία.
7: Κατηγορία, πάμε γεωγραφία, αν δούμε στράτα, ρε φίλε.
0: Γεωγραφία.
5: Άρα να μας πει, κυρία Αντωνίου, την ερώτηση.
0: Της γεωγραφίας.
1: Γεωγραφίας. Λοιπόν. Ποιο είναι το υψηλότερο όρος των Άλπαιων.
0: Των Άλπαιων.
1: Ποιο είναι το υψηλότερο όρος των Άλπαιων.
7: Ωραία, φίλε, χάσατε τα ίδια. Φίλε, να πω το K2, ξέρω εγώ.
0: Τι?
5: Όρος.
1: Να σε βοηθήσω λίγο.
0: Να βοηθήσεις, ναι.
1: Ωραία, πένα χρώμα.
7: Χρώμα.
1: Πες ένα χρώμα.
0: Ας πούμε το ροζ όρος.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Πες ένα ροζ όρος. Πες ένα...
7: Ξέρω,
0: βάρ'
7: το μπλε, ξέρω
0: εγώ. Περίμενε, πας στη μούτη του τον Άλπιο, είναι τα χρώμα.
1: Τι μπορεί να είναι.
7: Άγια
1: σου, άγια σου, το λευκό όρος. Έμα τα εύλο εμένα.
0: Μόνο αφιλία. Ήταν κέρδισε, ρε φίλε. Ονομάζεται και Mont Blanc, όπως το έστειλε.
5: Mont Blanc.
0: Αυτή είναι η σωστή. Όχι, όχι. Άρα μπήκε και ο Φιδίας και ο 532 συγκλήρωση. Φιδία, μου ευχαριστούμε. Επίσης, φίλε, να είσαι καλά. Mont Blanc ή άσπρο όρο, λευκό όρο.
1: Λευκό όρο.
0: Λευκό όρο. Ναι, ναι, ναι.
5: Μάλιστα. Τώρα που ανοίξαμε τη γραμμή, έχουμε ένα αμέσως. Έτσι, ακροάτη. Ναι.
0: Μπράβο, κάτι.
6: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Παρακαλούμε. Όνομα, φίλε.
6: Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Αντώνης Αποέλ. Όντως, ακούες έτοιμος.
6: Πάμε μοτίβο.
0: Ακούες έτοιμος.
1: Πανέτοιμος. Είναι πανέτοιμος ο Αντώνης Αποέλ. Λοιπόν.
6: Πάμε γεωγραφία.
0: Γεωγραφία.
1: Μετά που γίνεμε γεωγραφία τώρα. Ένα λεπτό. Λοιπόν.
0: Οι παραπάνω φωνούνται τις υπόλοιπες, νομίζω, κατηγορίες παρά μπορεί να νιώθουν πολλά δυνατή στη γεωγραφία.
1: Λοιπόν, ποιος Πόρθμος. Σωστό. Συνδέει τη θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα. Ποιος Πόρθμος συνδέει τη θάλασσα του Μαρμαρά με τη Μαύρη Θάλασσα.
5: Μαντάρα, που ήταν αλέτσι σιγά σιγά η κυρία Αντωνίου.
6: Παλιά ήταν ο Ελίσου.
1: Έλα να σου πω κάτι. Δε το έτσι εμπολά γνωστό. Να σε βοηθήσω. Και λέσιν, να σε βοηθήσω ακόμα παραπάνω.
0: Είπε του, είμαι από Έλληνα. Είπε του, απάντησε.
1: Εντάξει, ρε κουμπάρε. Εντάξει, από Ελίστας να βοηθήσω το πλάσμα. Λοιπόν, λένε ότι όταν είσαι στη συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο χώρο, ξέρω εγώ τελπά, ενώνει Ανατολή και Δύση.
0: Υπάρχει και κάπου σε
1: τραγούδι.
0: Υπάρχει και τραγούδι. Εντάξει, οκ.
1: Αντώνη, μην μπορώ να βοηθήσω άλλο, δηλαδή.
0: Πέντου και ο τραγούδι, τι να. Αλκίνος Ιωαννίδης. Αλκίνος Ιωαννίδης.
6: Α, ο Βόσπορος.
0: Σωστός. Ο Βόσπορος. Ήταν μόνο μισή, Αντώνη. Είπαμε σου το αφού.
6: Δουλειά μας, αν δεν ξέρω.
1: Αν δεν ξέρεις το Βόσπορο, τον άγρι λέει σου.
8: Ωραίο τραγούδι όμως.
1: Υπέροχο τραγούδι.
0: Αντώνιο, ευχαριστώ και εγώ.
8: Επίσης, γεια σας.
0: Thank you. Ευχαριστούμε. Και το βρήκε 7.55. 7.55 το βρήκε. Αν το έχω σημειωμένο, πρώτο φίλος που βγήκε πριν ο Κωνσταντίνος. Όπας. Και μιας και μιλούμε για Κωνσταντίνους.
5: Κι άλλος.
0: Μπορεί ναι. Μπορεί και όχι.
1: Μπορεί και ναι και μπορεί
5: καλό
1: και όχι.
5: Καλό μεσημέρι.
8: Ισοφαρίζουμε 2-2. Πάμε να δούμε ποιος είναι να νικήσει.
0: Τι, έκαμε στο 3-2 ρε κότσο. Αν πάμε για Απολλωμόνια. Α, είναι Κωνσταντίνος. Συγκεκριμένα ναι, 2-2. Συγκεκριμένα 2-2.
8: Το λοιπόν, Μαρία, στις 30 Σεπτεμβρίου του 2009, το Αποέλ φιλοξένησε τη Chelsea στο νέο στάδιο Γάσιμπι.
1: Ναι.
8: Το παιχνίδι πόσα τελειώσε.
0: Περίμενε, παράδοση να κάνουμε ερωτήσεις ο Κότσος. Δηλώσε και αν θέλεις να βοηθήσεις.
5: Το 2009. Τσιβούμε το παιχνίδι είναι εκτός έδρας.
8: Το εντός έδρας.
0: Το 2-2 είναι iconic, ναι, αλλά εντός. Σκορ που είπες ή αποτέλεσμα.
8: Το αποτέλεσμα.
0: Εντάξει,
5: εσείς θυμάστε το.
0: Εγώ θυμούμαι ποιος κέρδισε, ποιος έχασε. Σκορ δεν θυμούμαι. Θυμούμαι ποιος κέρδισε.
8: Το λοιπόν, 1-0 το παιχνίδι, 0-1 χάσαμε.
0: 0-1, ναι.
1: Μα νομίζω ότι είναι
8: με σκόρερ τον Ανελκά.
5: Τον Ανελκά για
1: τους Εγγλέζους. Ανελκά.
0: Και μένει στην κλήρωση. Αν χάνουμε εμείς, στην ώρα του Γότσου μπαίνει στην κλήρωση ο Κωνσταντίνος.
8: Θα σ' αγαπώ.
0: Φιλιά Γότσου.
8: Και καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Πάμε και εμείς αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Καλό απόγευμα. Εγώ δεν θα επιστρέψω μαζί σας. Θα το δώσω τη σκυνταλή στην Μαρία Βασιλιάδου.
5: Να προσπαθώ να διαβάζω έτσι. Τουλάχιστον.
1: Όπως. Ναι.
0: Εμπορείς.
1: Να συνεχίσω.
0: Δεν με βλέπει. Εμπορείς. Ούτε η Άννα μπορεί να διαβάζει όπως το Λούιν, ούτε ο Λούις σαν εσένα. Ο καθένας είναι το στυλ του.
5: Εντάξει.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σουκράντους. Τουλάχιστον άλλες δύο κινήσεις αναμένεται να γίνουν στο ΑΠΟΕΛ. Στο τραπέζι το όνομα του Μπακασέτ, ο οποίος είναι στη διαδικασία λύσης του συμβολέου του με τον Παναθηναϊκό. Ενώ παραμένει ζεστό το ενδιαφέρον για τον Τζόρταν Αγιού. Δεν θα σχολιάσουμε την ονοματολογία. Όταν έχουμε συμφωνία με κάποιον από τους προαναφερθέντες ή οποιονδήποτε άλλο θα τοποθετηθούμε, είπε στον Sport FM ο Νεκτάριος Πεντεβίνος. Δεν υπήρχε θέμα από ιατρικά ούτε στις σχέσεις Μπαράκ ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό και ο παίχτης επέστρεψε το τελευταίο τετραήμερο, καταλήξαμε σε νέα συμφωνία, σχολίασε. Καταβλήθηκε το ποσό που οφειλόταν στον Ελαραμπή και αναμένεται το διαδικαστικό της άρσης του εμπάρκο. Τα διαφανεία θα προλάβουν τα χρονοδιαγράμματα για εγγραφή των Ζελένικα και Καρίγιο εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΛ. Όπως ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ Νεκτάριος Πεντεβίνος, η πρόνοια που προέβλεπε για 800 εισιτήρια για τη φιλοξενούμενη ομάδα σε συγκεκριμένα παιχνίδια υψηλού κινδύνου έχει πλέον αφαιρεθεί από την νέα προκήρυξη. Ο αριθμός των εισιτηρίων θα αποφασίζεται στις αστυνομικές συσκέψεις. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Αφόνσο Πατράου από την Βέστερλο στην Πάφο. Ο 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Μιλώντας στον Sport FM, εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαρθαίου προανήγγειλε τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη. Παρελθόν ο Μπασού Αμινά δεν αντιμετωπίζουν κάτι σοβαρό η Μαμάτοφ και Μπρίτο και αναμένεται να επιστρέψουν σύντομα. Όπως ενημέρωσε ο ΚΟΑ, δόθηκε παράταση μέχρι τις 8 Ιανουαρίου για κατάθεση των προτάσεων των ενδιαφερομένων για το Στέγιος Κυριακίδης. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μην γίνουν άλλες προσθήκες ο Χένικ Μπέρκ, τονίζοντας πως δεν περιμένει αλλαγές στο ρόστερ. Στην Ομόνια πάντως αξιολογούν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών καταλόγου Β με προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Σύντομα θα αληφθεί η τελική απόφαση για Αϊτίνγκ, ο οποίος αποτελεί και το μοναδικό πρόβλημα εν ώψη του αγώνα της Δευτέρας με τον Άρη στη Λεμεσό. Μετά από 8 χρόνια αποχώρησε ο αρχηγός Γιάννης Κούσουλος με την Ομόνια να τον αποχαιρετά και να τον ευχαριστεί μέσω ανακοίνωσης. Αρχίζει σήμερα η διάθεση των πακέτων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες στο Europa Link. Τρία ονόματα βρίσκονται στην τελική λίστα της ΑΕΛ για την θέση του κεντρικού επιθετικού και στόχος είναι να κλείσει το θέμα μέχρι και την Κυριακή. Στο τραπέζι το όνομα του Αγιού. Οι κίτρινοι παρακολουθούν διακριτικά και την περίπτωση Εντερέγγεν. Εκτός για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ είναι ο Ζόκη, ανακοινώθηκε sold out για το Γασιμπή. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα με την Ομόνια 29 Μαΐου να υποδέχεται στις 7 την Καρμιόρισσα. Ραδιοφωνικά από Sport FM, τηλεοπτικά από CableNet. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Απόλλωνας και ανόρθωση εν ώψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι. Την σημαντική επάνωδο του Κβίντα με τραολοσάδα δεν υπολογίζονται οι Μπράντον Τόμας, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Θα πρέπει να μοχθήσουμε και να φτάσουμε στο ζητούμενο. Περιμένουμε δύσκολο παιχνίδι, ανέφερε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου του Απόλλωνα, Φανούρης Κωνσταντίνου. Στην ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Φουρτάδο, ξεκαθαρίζει στη σημερινή προπόνηση για Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός είναι η Φανίφ και Αρτήματας. Θέμα χρόνο αποτελεί η επισημοποίηση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Μπαλεάρη, δανεικός θα δοθεί ο Μούφτιτς, εκτός είναι ο Αμίν. Σημαντικές οι επόμενες προπονήσεις στον Άρη σχετικά με την ετοιμότητα των Νίκολιτς και Λαλάτσι εν ώψη Ομόνιας. Δεν υπολογίζεται ο Χαραλάμπους. Ορίστηκαν οι διαιτητές για την δεύτερη αγωνιστική Απόλλων Ανόρθωση Χριστοφόρου VAR Σολομού. Ο Μόνερα Δίπου Κράσαβα, Κωνσταντινίδης VAR Τεχράνη. Από ΕΛΑΕΛ Χάτσου Γεωργίου VAR Κώστα. Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Φελάς VAR Χριστοδούλου. Πάφος Ολυμπιακός Σόφοκλέους VAR Τσαμπαλάς. Και Άρης Ομόνια Μενέλαος Αντωνίου VAR Μάριος Αντωνίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου αμυντικού Ντιέγκο Κώστα στον ΠΑΟΚ. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Γκάμπριελ Μαρτινέλη στην Αλ Χιλάλ. Στα 70 εκατομμύρια ευρώ έκλεισε συμφωνία. Ο Χουλιάν Άλβαρες θα βρίσκεται στην αποστολή της Ατλέτικο για το μάτς με την Αθλέτικ Μπιλπάο, όπως ανέφερε ο Ντιέγκο Σιμεώνε. Ανοίγει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Premier League με την Ipswich να υποδέχεται την Liverpool στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga, Real Betis, Real Madrid. Στην Γαλλία στις 10:05, Paris Saint-Germain, Μονακό. Για την Bundesliga στις 9:30, Stuttgart, Κολονία. Και στις 9:45 για την Serie A, Genoa, Como. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Borman Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
6: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
13: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Breath, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Breath, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22-31-21-36.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι?
8: Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
17: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.
1: Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα, 3 και 11. Sport FM 95, εκπομπή Pressing. Παρασκευή σήμερα, χωρίς Λουίν, αλλά με quiz. Ξεκινήσαμε με Άννα Αντωνίου. Στην πορεία ήρθαν και η Μαρία Βασιλιάδου. Έφυγε η Άννα, μας έμεινε η Μαρία Βάς. Οπότε μαζί θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 4. Ανοίγω τηλεφωνική γραμμή
18: 22 472 372. Και μπορείτε να στέλνετε και στο 2950 τα δικά σας μηνύματα. Αν απαντήσετε πριν απαντήσει ο ακροατής που έχουμε στην γραμμή και απαντήσετε σωστά, μπαίνετε και εσείς στην κλήρωση. Ναι, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
18: Σωστά. Λοιπόν, έχουμε...
1: Έχουμε ένα ακροατή. Ή ακροάτρια, για να δούμε.
18: Καλησπέρα.
19: Γεια σας.
18: Όπα.
1: Όπας.
19: Παναγιώτης από ΕΛ.
18: Μάλιστα. Τι κάνεις?
19: Είμαστε πολύ καλά εσείς.
18: Είμαστε καλά και εμείς. Είσαι έτοιμος?
19: Είμαι έτοιμος. Θέλω όμως να μου θυμίσεις λίγο τις κατηγορίες.
18: Ναι. Λοιπόν, έχουμε... Αρχιτεκτονική, τέχνη και θέαμα, επιχειρήσεις, κοινωνία, σχέδιο, κινηματογράφος, φαγητό, γεωγραφία, ιστορία, άνθρωπος, γλώσσα, λογοτεχνία, μουσική, φύση, πολιτική, επιστήμη, αθλητισμός, τεχνολογία, θρησκεία και τηλεόραση.
1: Και εκτάκτως σήμερα υπάρχει κατηγορία αθλητική επικαιρότητα, μπορεί να ακούγεται λίγο γενικό, είναι, αλλά υπάρχει και αυτή.
19: Αθλητική είναι επικαιρότητα.
1: Μπορεί να μένει τη ημέρα, μπορεί τη εβδομάδα, του μήνα, του καλοκαιριού, μπορεί να μεταγραφικά, μπορεί να κάτι άλλο.
19: Εμπειράζει, αθλητική είναι επικαιρότητα.
1: Αθλητική επικαιρότητα, λοιπόν.

0: ποια. Από ποια ομάδα, τώρα τη σκέφτομαι γι' αυτό, συγγνώμη που με. Από ποια ομάδα, αν Ολλανδική ομάδα, να αποκλείσει ο Ολυμπιακό Πειραιό στον τρίο κομματικό γύρο του Champions League. Ξέρει ή να σου δώσω τρει επιλογέ.
1: Δώσ' μου τρει επιλογέ.
0: Να σου δώσω τρει επιλογέ. Είναι η Χέρενφεν, η Ναϊμέχεν ή η Χρόνικεν. Χέρενφεν, Ναϊμέχεν, Χρόνικεν.
2: Και μια από τούτε.
0: Ναι.
2: Να παίξει μαζί τη και η Ομόνια.
0: Ναι. Νομίζω να βοηθά πολλά το Παναγιώτη να Αποέλ, αλλά μπορεί να έχει δίκιο.
1: Να παίξει με την Ομόνια.
0: Ναι, κληρώθηκε στη League Face του Europa. Χέρενφεν, Χρόνικεν, Ναϊμέχεν.
1: Νομίζω είναι η τρίτη.
0: Η τελευταία είναι η Ναϊμέχεν.
1: Ναι.
0: Σωστός. Ήταν η ΝΕΚ Ναϊμέχεν, η οποία στον επόμενο γύρο αποκλειστεί από την Bodo Glimt, γι' αυτόν και παίζει στο Europa. Και θα βρεθεί μαζί με την Ομόνια. Α, μήνυμα, ήρθε κάποιο μήνυμα.
2: Ήρθε, ναι, ο φίλος. Νομίζω μέχρι
0: 438. Το ΝΕΚ είναι σωστό.
2: Α, το ΝΕΚ. Τον πρώτο.
0: Ναι, το ΝΕΚ είναι.
2: Ναι, ο 438.
0: Ναι. Ας πούμε, όπως λέμε, εθνικό άχνα, είναι εθνικό ο φίλος. Παναγιώτη μου, πήγε στην κλήρωση. Συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλώς ο Κυριακό. Κάτι μου.
2: Ναϊμέχεν. Όταν έπαιζε με τον Ολυμπιακό, συγχύζουν πως θα την λαλώ. Κάποιες φορές άλλο θα την Ναϊμέχεν.
0: Κοίταξε, Ναϊμέχεν με G, κάποιοι το λένε, αλλά είναι Ναϊμέχεν.
2: Ναϊμέχεν. Να την μάθουμε όταν να παίξει η Ομόνια μαζί της.
0: Πάμε. Ναι, ο φίλος ο Μάριος Λάναγα, μικρό εργαστήρι.
2: Α, ο φίλος μου ο Μάριος.
0: Αγίες και φίλοι.
3: Γεια σου Μαριβάς, τι κάνεις.
2: Καλά είμαι εσύ.
3: Γεια σου Βιολά.
0: Γεια σου φίλε, είναι ο Μαγνής.
3: Μια χαρά.
0: Θέλει να σου λέει κάτι από την επικαιρότητα, Ομόνια, αν κάτι άλλο, ή να πάμε στο quiz μας.
3: Ένα κλάψο πάλι για τη Λίβερπουλ, η Ομόνια εντάξει. Έχουν το ίδιο πρόβλημα.
0: Δηλαδή.
3: Σχεδόν. Εξτρέμ. Τα εξτρέμ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και επειδή και τα μπακ δεν μπορούν να κάνουν και όπου κάνουν πέρσι να συνδυάζονται με τους εξτρέμ και ένα από το κέντρο να κάνουν τριγωνάκια κτλ. Έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα και στη Λίβερπουλ, άποψή μου, και στην Ομόνια. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα.
0: Ωραία, τι είπες, το λέω, συμφωνώ μαζί σου στο συγκεκριμένο κομμάτι.
3: Για τον το κομμάτι, έχει και άλλα, αλλά επειδή δεν μας παίρνει ο χρόνος.
0: Ναι. Να πω για όσους θέλουν, θα διαβάσω αργότερα μόλις κλείσουμε με ο Μάριον. Βγήκε το πρόγραμμα της 4ης και της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Cyprus League by Steam. Αλλά πάμε πρώτα στο Μάριον και στην ερώτηση.
2: Πάμε να μας πει την κατηγορία που θέλει.
3: Μαριβάζω, πάμε έναν άνθρωπο.
2: Άνθρωπο. Λοιπόν, ένα λεπτό να το βρω. Ποιο. Μανά μου τώρα. Ποιο ραδιοϊσότοπο.
0: Έλα μπροστά στο.
2: Ραδιοϊσότοπο.
0: Ραδιοϊσότοπο.
2: Ναι. Χρησιμοποιείται πιο συχνά στο σπινθυρογράφημα καρδιάς.
3: Μανά μου. Εν έφτασαμε για μια ακόμα.
0: Δώσ' μας κάτι. Ένα δυσυλλάβη λέξη.
3: Ραδιοϊσότοπο.
0: Ναι.
2: Εγώ το ξανάκουσα.
0: Το ξανάκουσα. Δυσκολεύτηκε το πράγμα.
3: Είμαι βέβαιος ότι θα το ξανακούσα και εγώ.
0: Όχι, Μαρεβάς το ξανακούσε. Που έχει την απάντηση μπροστά της. Εγώ δεν την ξέρω την απάντηση.
2: Εντάξει, να βοηθήσω λίγο. Έχει γυναικείο όνομα. Αλλά δεν.
3: Μαρεβάς μου. Μεν το κουράζεις. Θα πάμε παρακάτω, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Καλώς το Κυριακό. Καλές επιτυχίες. Απόψε.
3: Καμιά ροκ παλάντα, αν θυμάσαι που παλιά μου αριβάζουν.
2: Σωστό. Να πούμε του Βιολάρη στο τέλος. Αν δέχεται, γιατί είναι λίγο δύσκολος.
3: Εντάξει, να τον καταφέρουμε.
0: Μαρία, μου ευχαριστούμε. Καλή με καλό σου, Κυριακό.
2: Η απάντηση ήταν θάλιο.
0: Θάλιο.
2: Θάλιο. Okay. Με διόλου.
0: Οπότε έστεινε ο μόνος που πλησιάζει λίγο τεχνητών θαλιοφθόριων.
2: Μπορεί να είναι το ίδιο.
0: Ναι. Να πω το φίλο που εμένα δεν πιάσετε το ΝΕΚ. Ναι, αλλά πιάνουμε μόνο τον πρώτο φίλε. Τον πρώτο. Όχι όσους στέλνετε σωστή απάντηση. Το 57 μου περίμενε έκκληση να γράψω το τηλέφωνο σου.
2: Αρκετά και δεν σου απάντησε για την ερώτηση.
0: Το βρήκε κάποιο. Α, πιάνει το 7-10, σωστό.
2: Μόνο το 7-10.
0: Α, δεν πιάνει το 7-10.
2: Άλλη γραφή θα λέει.
0: Ναι, μπράβο, το είπε να ακούμε πιο επιστημονικά.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
4: Γεια σου, Λούι, γεια σου.
2: Λούι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε Λούι, είδαμε.
4: Γεια σου, μαράκι μου.
2: Α,
0: λέω και εγώ.
4: Είπα να κάνω συμμοράκι.
0: Ναι, αφού φυστήκαμε τα μετά. Γεια σου ρε Γίγο, να μου γαμνείς.
4: Είπαμε να ακούσω, να ακούσαμε quiz και πάμε να πιάμε.
0: Ακούσες quiz ή ακούσες Μαρία?
4: Αφού και το μαράκι για μένα, έμπιαμε.
0: Ακόμα.
4: Ακόμα αλλά ήθελα να ρωτήσω κάτι τον Λουίγα, ήταν για
0: μένα. Όχι, αλλά μπορεί να ακούει. Αν θέλεις ρώτα και μπορεί να ακούσει να μας απαντήσει.
4: Μπορεί να στείλει μήνυμα.
0: Μπορεί.
4: Όχι, να σας πω τώρα αλήθεια. Όχι, να είναι τελευταία φορά που ο νικητής του Super Cup έπιαν πρωτάθλημα.
0: Δεν το έχω το σταριστικό.
2: Πρέπει να το δούμε.
0: Πέρσι η Ομόνια το έχασε και το πήρε. Πρόπερσι η Πάφος έχασε και το πήρε.
2: Ναι,
4: και πρέπει να το αποέλθει την περασμένη δεκαετία.
0: Όντως, πρέπει να
2: το
0: πιστεύω.
2: Την τελευταία φορά που κέρδισε το Super Cup δεν έπιασε το πρωτάθλημα. Την τελευταία του φορά.
0: Οκ.
2: Εκτός που το παιχνίδι με την Πάφο εννοώ. Ήσουν ακόμα μια φορά.
0: Άρα έκαμε το και τούτο για γούρινο Μπερκλάλης.
4: Όχι, τα τελευταία χρόνια είναι και πιάνει το
0: Super Cup. Ναι, τώρα που το σκέφτω, πάω χρόνια, χρόνια πίσω να έχεις δύο, απλά δεν το είχα σκεφτεί.
2: Μπορεί όταν έκαμε τρέπολ τα ΟΕΛ.
4: Πρέπει τότε, το 15-16 ποτέ.
2: Πρέπει να το βρούμε. Αλλά δεν κάνει εκείνη τη χρονιά.
4: Το πάμε με τον αγραφό κανόνα, γούρι.
0: Τώρα λοιπόν, κατηγορία.
4: Όποια
0: μπιάει
4: το χέρι σας.
0: Ό,τι πια έδρα Μαρίβας.
2: Ό,τι πια εγώ.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε στο τηλεόραση και ραδιόφωνο.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να μας πεις, φίλε Κίκο, Παναγία μου, πήρα να του πω την απάντηση.
0: Νίκος Μουτσινάς. Κάτι είπε σε Νίκο πάντως. Πάμε να δούμε.
2: Λοιπόν, ποιος παρουσίαζε την εκπομπή ενώπιος ενωπίο?
0: Νίκος.
4: Αντένα.
0: Όχι, δημοσιογράφο, δημοσιογράφο.
2: Ναι, παρουσιαστής.
4: Ναι, αλλά είδα στο Αντένα. Ενώπιος ενωπίο. Κεράπου.
0: Περίμενε, καταρχάς έφυγε τούτο Νίκος, ρε φίλε. Έφυγε τούτο Νίκος, άρα πάμε Νίκος. Νίκος κάτι.
4: Νίκος Κεράπου.
0: Ο 9-10 το βρήκε πρώτος.
4: Κεραυνός.
0: Ποιος κεραυνός? Όχι, κάτι...
4: Ενώπιος ενωπίο.
0: Είσαι Κύπρον τώρα.
4: Σούγλης.
0: Περίμενε, φύγε που είναι Κύπρο. Μιλούμε Ελλάδα, από τα μεγαλύτερα ονόματα παρουσιαστό, δημοσιογράφο. Ναι. Οκ. Ξανά από την αρχή. Παρουσιαστής ενώπιος ενωπίων Νίκος. Είναι από τα 2-3 πιο γνωστά μεγαλύτερα ονόματα δημοσιογράφων κατά καιρούς, πολλά χρόνια παρουσιαστής κεντρικών δελτίων ειδήσεων. Από τα μεγαλύτερα ονόματα, αν όχι το πιο μεγάλο. Από τους εν ζωή τουλάχιστον. Νίκος.
4: Νομίζω έκαμε και μια σατυρική, κάτι με ζούγκλα, νομίζω. Κοινός.
0: Όχι. Έφυγες. Ήταν άλλο.
4: Νίκος Γαλανός, ξέρω για μένα, μου και δεν μου πει.
2: Εντάξει.
0: Οκ, έπαιξε. Έχασε.
2: Λοιπόν.
4: Έσπαξε μα το μαράκι.
0: Ήθελες να ότι τραβήσει.
2: Εντάξει, μου είχε απάντηση, ρε Κίκο μου.
0: Νίκος Χατζηνικολάου. Νίκος Χατζηνικολάου.
4: Ναι.
0: Οκ.
4: Αυτά.
0: Την αγάπη μας. Yes.
4: Άντα, πείτε με τη γεια.
0: Καλώς ο Γυράγων, Νίκος Χατζηνικολάου. Τη ζούγκλα την έκαμε ενώ...
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Απαναγιά. Όποιος στείλει πρώτος μπαίνει κλήρωση. Τη ζούγκλα ποιος την έκαμε.
2: 29.50 τα μηνύματα σας για να στέλνετε τις απαντήσεις και έχουμε ένα κρατή.
0: Ναι.
2: Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Τριανταφυλόπουλος.
4: Τριανταφυλόπουλος.
0: Ναι, ήταν ο περίφημος Τριανταφυλόπουλος. Το 9.52 το βρήκε. Μάκης Τριανταφυλόπουλος. Άρεσε και μου πολλά. Το λοιπόν. Είπες Μιχάλης.
4: Ναι, είμαι ο Παπαγκοσταντζιάν. Λοιπόν, θα πούμε γεωγραφία, παιδιά.
0: Γεωγραφία.
4: Κάπου σαν.
2: Γεωγραφία.
0: Μας ακούμε από πολύ ψυχολογία.
4: Ναι. Μαζί σου.
2: Λοιπόν, ο ποταμός Ροδανός. Περνά μέσα από τη Γαλλία και ποια άλλη χώρα?
4: Ο Ροδανός. Να λεπτώ.
0: Δώσ' μας και ο τρεις επιλογές, ρε Μάριος.
4: Κοίταξε, η Ισπανία είναι νανή. Ή πρέπει να πηγάζει που τα βουνά πάνω Ελβετία.
2: Μείνε στο δεύτερο.
4: Ναι, όχι, λέω, εκβάλλει προς το Τουνέλ, είναι η Ελβετία.
2: Μπράβο.
0: Ελβετία, ωραίος.
4: Είπατε σκέψεις μου.
0: Όχι, καλά, καμία και κατέληξε σωστή απάντηση, αυτό μετρά.
2: Και το βρήκε...
0: Όχι, ο 258 ήταν πρώτος. Για 6 ευθόλεπτα πρώτος ο φίλος 258. Μιχάλη, μου παίρνει συγκλήρωση,
4: χαρητήρια. Να
0: είσαι καλά, κατηγορία αθλητικά ερώτηση, ο μαέστρο φεύγει Δευτέρα. Α πρωί, Β μεσημέρι, Γ νύχτα. Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ να πω. Επειδή να πω ότι τώρα μπορεί να κάνει κάτι διπλό με στη λεμεσόν αύριο, και να σιωπήσετε, αλλά να αγκριστούν οι Απολωνίστες. Αφήστε τον άνθρωπο λίγο να δούμε τι μπορεί να γίνει.
2: Θα δούμε. Όλοι θα κρυθούν στην πορεία. Νωρίς ακόμα. Βλέπεις κάποια πράγματα σίγουρα, προβληματίζεσαι, σκέφτεσαι κάποια πράγματα αρέσου σου, κάποια πράγματα όχι. Θα φάνει για όλους. Σωστά.
0: Σωστά. Συμφωνώ, Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
0: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Χαιρετούμε, φίλε. Όνομα.
5: Έλα, Βιόλα μου. Blue Phoenix.
0: Ω, Blue Phoenix μου. Τι κάνεις.
5: Λίον καλύτερα από τότε για καλά, εσείς.
0: Λίον καλύτερα από τότε για καλά. Εγώ λίον λιότερο από τότε για καλά.
5: Ξέρω γιατί.
0: Όχι, με πλανιστάζω. Θέλω να παγκοιμηθώ.
5: Λείπει το έτερο σου ίνιση, ρε φίλε, γι' αυτό.
0: Κοίταξε, ναι, θα μπορούσα να το πω, να παραπονηθώ, αλλά είναι η Μαρία, δάμε, ρε φίλε. Μα είναι η Μαρία, βάζαμε, εντάξει, τι να, με αμβόλη, με ο Λούις, εντάξει.
2: Λοιπόν, Blue Phoenix μου, καρχάς, εσύ είσαι καλά με τον El Maestro και τα λοιπά, δεν ήξερα αν άκουσες πριν.
5: Να μου γίνει, για να μην ειλικρινείς, κλείσα τα ούλα, έχει μια φτωμά που ξεκουράζουμε. Και κλείσα τα ούλα.
0: Η εβδομάδα ξεκίνησε, φαντάζομαι, μετά το μάτσο με την ΑΕΛ. Εκκλείαστα την εβδομάδα. Να, οκ. Δεν χάσεις τίποτε.
5: Εντάξει.
2: Ακούμε λοιπόν την κατηγορία που θέλεις να παίξεις.
5: Πάμε φαγητά ποτά.
2: Φαγητά ποτά. Λοιπόν. Πούντο. Λοιπόν. Ποιο κρασί αποθηκεύεται για περισσότερο καιρό. Το Κριάντζα, τον Γκραν Ρεζέρβα ή το Ρεζέρβα.
0: Μέρα απαντήσω ολοσιάδο και δύο σας τον ακροατό να στείλουν την απάντησή τους. Έχεις ιδέα καταρχάς ή πάμε στην τύχη.
5: Όχι, είμαι 90%.
0: Okay. Καλό ποσοστό. Καλό ποσοστό.
5: Από τη δεύτερη επιλογή, η οποία είναι τον Grand Reserva.
2: Σωστός.
0: Ωραίος. Σωστός. Και ο 656 το βρήκε. Και ο 656 το βρήκε. Μπράβο και στους δύο. Είσαι του κρασού γενικά, δεν ποτόν που το προτιμάς.
5: Όχι.
0: Επειδή εσύ κοψάς να μένεις, γι' αυτό είναι ερώτηση.
5: Προτιμώ κάτι λίγο πιο χαλαρό.
0: Πιο χαλαρό.
5: Κανά ψυχτικό, κανά νερό.
0: Α, οκ.
5: Άντε και καμιά μπήρα μέσα.
2: Μάλιστα.
0: Blue Phoenix μου, καλώς σου, κύριε, ευχαριστούμε.
5: Αυτέ είναι καλά, παιδιά, καλό υπόλοιπο.
0: Επίσης.
5: Πάνω απ' όλα.
0: Εννοείται, τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Από τα κυπριακά πάντως είναι η κουμανταρία μας, λέει ο Γιώργος.
2: Πολλά ωραία.
0: Τι ήταν η ερώτηση
2: για το κρασί. Ποιο αποθηκεύεται, περίμενε να το σκευάσουμε σωστά.
0: 22-4-72.
2: Για περισσότερο καιρό.
0: 3-72, okay. Άρα από τα κυπριακά είναι η κουμανταρία. Μας έστειλαν και χτες προχτές ένα δυο φιλί. Νίξε ο ένας από τους δυο, ένισε και εσύ 144. Η Αδέλα και ανορθωσή. Επαναλαμβάνω ότι πάει και πριν. Κάτσε θα δούμε.
2: Ναι.
0: Αύριο πάρα πάλι ένα Απόλλωνα, μετά πάλι το Αποέλ και ο Ελ Μαέστρο να γίνει.
2: Εντάξει, έτυχε ξανά με περιπτώσεις προπονητών ενώ να υπάρχουν παράπονα μετά να διαψευσεί ο ίδιος.
0: Η αλήθεια είναι, και εγώ είμαι αυτής της άποψης, ότι για έναν προπονητή ο οποίος είχε δύο μήνες μπροστά του να δουλέψει με ένα συγκεκριμένο ρόστερ, με τους ίδιους παίχτες, γνωρίζοντας ότι αυτή είναι ούτε αφαιρέσεις ούτε προσέσεις. Περίμενα εδώ μια πιο έτοιμη, δεμένη ομάδα, τουλάχιστον να αξιοποιήσει ως ένα βαθμό το πλεονέκτημα που είχε σχεδόν από όλες τις υπόλοιπες. Ότι μια ομάδα χωρίς πολλές αλλαγές, ναι. Περσινή ομάδα, φέτος ο Κέμιν είναι προπονητή, αλλά δεν εφάνηκε η δουλειά δύο μηνών στην πρεμιέρα της ανορθώσης.
2: Εντάξει, ναι, σαφώς. Τον Πουλαλής, νομίζω το. Εν τω που είδαν και οι φίλοι της ομάδας και ανησυχούν περισσότερο, ενώ στο θέμα ομοιογένειας και τα λοιπά. Τώρα που τσάμε και εκεί θα δείξει.
0: Πέφτε γάμο Ρανέζη που ξέρει το ρόστερ, λέει ένας άλλος φίλος. Το επόμενο είναι να θυμηθούν τον Τιμούρ. Φέρτε πίσω τον Τιμούρ.
2: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
6: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, το όνομα σας.
6: Στέφανος.
2: Τι κάνετε.
0: Γεια σου Στέφανε μου.
6: Καλά εσείς, χαίρετε.
2: Καλά είμαστε.
0: Από πού είσαι Στέφανε μου.
6: Λευκοσία.
0: Λευκοσία, αγκιομάδα, αν επιτρέπετε.
6: Ομόνια.
0: Ομόνια.
2: Λοιπόν, θέλουμε να επιλέξεις κατηγορία.
6: Όποια θέλεις εσύ.
2: Όποια θέλω εγώ.
6: Έφταγες πίσω σήμερα, αλλά πια να το πω χαιρετής, να το κουμπαρούν.
0: Έδωσες του, δώσ' του.
6: Να το δώσω τώρα.
2: το λοιπόν. Να σε ρωτήσω κάτι που αφορά την κατηγορία της γλώσσας. Ποιες είναι οι δύο επίσημες γλώσσες που μιλούν στο Αφγανιστάν.
0: Αφγανιστάν, μάμα.
6: Μάμα.
0: Συμφωνώ.
2: Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πάω σε μια άλλη.
0: Ναι, πήγαινε σε άλλη. Πέμα στην απάντηση. Μάλλον με την απάντηση τώρα, είσαι εδώ στο chat να στείλουν ακροατέ. Πήγαινε στην επόμενη και θα επανέλθουμε να μα πει την απάντηση.
2: Λοιπόν. Τι σημαίνουν. Εντάξει, θα πάω σε μια πολλά εύκολη.
0: Να το
2: βρει, φιλέ. Τι σημαίνουν τα αρχικά UEFA.
6: Α, εντάξει.
2: Άντε,
6: δεν πρέπει να πω φαγητό, όπως λέω πάντα, αλλά εντάξει.
0: Περίμενε ρε φίλε, εντάξει, τα ποια γράμματα, είμαστε UEFA.
2: Σωστά.
0: Οκ, άρα ο τρίτος είναι φούτπολ. Πάμε τούτο, ξέρουμε με αυτόν. Το E.
6: Το Europe.
0: European, οκ. Άρα είμαστε European football, μας έμεινε το U στην αρχή και το E στο τέλος. Πάμε στο
6: United,
0: τέλος.
6: United,
0: πάμε στο,
6: United.
0: Πάμε στο τέλος να έρθουμε μετά στο U. Το τελευταίο. Άρα είμαστε European Football A.
6: A.
0: Έχουν πολλές χώρες το FA. Και εμείς. CFA. FA σκέτο είναι εγγλέζι. FA. Football. Football. Η Κύπρος, ας πούμε, η Κύπρος είναι CFA στα αγγλικά. Στα ελληνικά τι είναι. Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Άρα παίξαμε με το...
6: Ακαδημί.
2: Όχι.
0: Εντάξει, να μην το είναι. Εντάξει, προσπάθησε, έχασε.
6: Φάγει τον άλλη φορά.
0: Είναι Union of European Football Association.
2: Σωστά.
6: Οκ, οκ, εντάξει.
0: Ευχαριστούμε, Στέφανε. Ευχαριστώ, Γιλιάκο. Θα δούμε στο όνομά του ή ξέρει εκείνος.
6: Κωνσταντίνος, ξέρει.
0: Εγκάστος που φκηγάνει ή όχι.
6: Όχι,
0: δεν μου γίνεται. Δεν πιάνε τηλέφωνα, αλλά πιάνε εγώ, αλλά δεν
6: πιάνε. Στείλμα
0: στο τηλέφωνο του 2009, δεν μιλούμε, καλώς ποιος Ισπανός ποδοσφαιριστής ήρθε στον Απόλλωνα και είχε παίξει και Εσπανιόλ, το στέλνει 887 ως quiz. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ. Τυχαία, στην τύχη μπορώ να απαντήσω, αλλά και Εσπανιόλ και Απόλλωνα. Δεν... Ρεύτε. Το βάλουμε ως quiz, όποιος απαντήσει. Όποιος απαντήσει.
2: Για την προηγούμενη ερώτηση.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν πιάνετε η απάντηση του φίλου του 203, νομίζω πιάνετε.
0: Τι απάντησε.
2: Απάντησε ντάρι.
0: Και πάστο.
2: Και πάστο. Ναι. Η απάντηση που έχω εδώ είναι παστού και ντάρι.
0: Το πιάνουμε, το πιάνουμε. Μπορεί είναι
2: ο 203.
0: Ναι, 203. Ναι. Το παίρνουμε σωστό. Ρε παιδιά, αν η Πέρσινη Πάφος λέμε ότι είχε βάθος.
2: Σκεφτείτε ότι ακόμα έχουν Μπιέλ, Κορέια, Μαμάτοφ, Μπρίτο και καινούργιο Σέντερφορν που ελείπαν. Και έχουν και παίκτη που μπορεί να έρθει για κατάλογο Β αμυντική γραμμή. Τουλάχιστον αυτό λένε, αυτό λέει το ρεπορτάζ.
0: Όπας, τι έγινε, έκλεισε ο φίλος με 65. Αν θέλει να ξαναπάρει, μάλλον όχι να μην ξαναπάρει. Θα πάμε σε τελευταίο break και επιστρέφουμε.
7: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή.
8: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
7: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
8: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.

0: εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
1: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονο σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
4: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Στις 4 Σεπτεμβρίου 1974 λύεται κοινή συνενέση το συμβόλαιο του Φέρεντς Πούσκας με τον Παναθηναϊκό. Ως αιτία αναφέρεται το γεγονός ότι ως ανοιχτόκαρδος άνθρωπος είχε γίνει τόσο φίλος με τους παίκτες που είχε χαθεί παντελώς η πειθαρχία στα ποδητήρια.
6: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
8: Επιστρέψαμε.
9: Εδώ είμαστε. Το επιβεβαιώνω κι εγώ.
8: Κομπή Pressing, χωρίς τον Λουί Νικολάου, μαζί με τον Ανδρέα Βιολάρη και με ακροατή στη γραμμή.
9: Και ακροατή στη γραμμή, έτσι το τελευταίο κομμάτι είναι το quiz μας, 22-4-72-3-72. Αν προλάβετε να απαντήσετε γρήγορα και φυσικά σωστά στην ερώτηση που θα κάνουμε στον ακροατή, στο 2950, αν είστε σωστοί και γρήγοροι, μπαίνετε και εσείς. Η αλήθεια σήμερα είχαμε αρκετές, νομίζω είναι το πιο ψηλό ποσοστό αποτυχίας μέχρι τώρα.
8: Ναι.
9: Είχαμε αρκετές λαθασμένες ερωτήσεις.
8: Να ξέρετε, δύσκολες οι ερωτήσεις, δηλαδή, εντάξει.
9: Μα έχουν κάνει επίπεδο να ακροατήσεις, μα δεν μ' αρριβάσει. Να δούμε τον επόμενο,
8: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
9: Γεια σου, είναι ο φίλος που πήρε πριν και έκλεισε και επειδή πρόλαβα να γράψω το τηλέφωνο του, τον πήρα πίσω για να παίξει. Και το όνομα αυτού είναι.
10: Είμαι ο Ζαχαρίας.
9: Ζαχαρία, πρώτη φορά μιλούμε, ή.
10: Μπορεί.
9: Ναι. Επίσημη, όνομα εδώ μπροστά μου τηλέφωνο, ονόματα Ζαχαρίας, δεν θυμάμαι να ξανασημειώσει. Ωραίο.
10: Πρέπει να είναι πρώτη φορά.
9: Πολύν, από πού είσαι.
10: Είμαι από Λευκοσία,
9: είμαι από Λευκοσία. Εδώ βάζω παραπάνω, ρωτώ την πόλη για τα δώρα να ξέρουμε πώς θα αναγκάσουμε. Και από το 1 μέχρι το 10. με το 10 να είναι το πιο αισιόδοξο σκέιλ επίπεδων. Πόσο αισιόδοξο είσαι για τη φετινή πορεία του από ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα?
10: Εντάξει, βάζω ένα ερωτηματικό, διότι τραβήξαμε πολλά με το οικονομικό κομμάτι.
9: Ναι.
10: Εγώ το ερωτηματικό που βάλω αν πληρώνονται στην ώρα τους οι ποδοσφαιριστές.
9: Οκ, okay, ναι, σωστό, και μπορεί να είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό. Αλλά εγώ σου λέω ότι δεν θα έχω πρόβλημα με τις πληρωμές. Με βάση τη στελέχωση του ρόστερ, ποιότητα, κενά, αδυναμίες, προπονητή.
10: Εντάξει, θα πούμε έναν αισιόδοξο 8.
9: Αισιόδοξο 8. Καλό.
10: Αν πληρώνονται στην ώρα τους με το δεδομένο.
9: Ναι. Άστε, πάμε να ρωτήσουμε τον Ζαχαρία.
8: Λοιπόν, να μας πεις κατηγορία που θέλεις να παίξεις.
9: Έχουμε 20 κατηγορίες. Οπότε ό,τι πείσαι μέσα, γεωγραφία, ιστορία, επιστήμη, αθλητισμός κτλ. Και εκτάκτως έχουμε και μια κατηγορία που θα σκέφτουμε την ώρα της ερωτήσης, αθλητική επικαιρότητα, πολύ πιο γενικό.
10: Πάμε γεωγραφία.
9: Γεωγραφία.
8: Πάμε γεωγραφία, λοιπόν. Ποιον παλιό όρο χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε στις μεσογειακές χώρες ανατολικά της Ιταλίας?
9: Ανατολικά της Ιταλίας. Προς Ελλάδα δηλαδή. Πλευρά.
8: Λογικά.
9: Ναι. Για να προσανατολιστώ, το είπα για μένα. Παλιό. Για να βοηθήσω ή να δυσκολέψω.
10: Παλιόν όρο.
8: Τώρα, ας πούμε, αλήθεια, εγώ που βλέπω την απάντηση, δεν το ήξερα.
9: Στα ελληνικά απάντηση είναι κάποια.
8: Ναι, στα ελληνικά. Εντάξει, περίεργη λέξη βέβαια.
9: Περίεργη λέξη.
10: Νομίζω να πάω πάσοδο.
8: Πάσο.
9: Κοίταξε, δύσκολη ερώτηση. Δώσ' μας βοήθεια ή επιλογές ή πέ μας μια άλλη. Ή βρε τον κανένα από τους φίλους που έστειλα.
8: Να δω ένα λεπτό.
9: Εντάξει, ο Γιώργος αποκλείω το ήβρε. Βαλκάνια, παίρνω το πάνω μου, λες πίσω να με εκτεθώ.
8: Όχι. Όχι, κανένας δεν το ήβρε.
9: Κανένας, οκ. Άρα είναι δύσκολο.
8: Για να καταλάβετε τούτη λέξη αρχίζει, δηλαδή...
9: Πέρα στην απάντηση, μην πειράσεις.
8: Θα το ξέρει ο Γιώργος Ζαχαρίας. Όχι ότι τον υποτιμώ, αλλά...
9: Όχι, μα αφού έστειλαν και πολλές απαντήσεις, κανένας δεν το βρήκε.
8: Λοιπόν, η απάντηση είναι Λεβαντίνη.
9: Λεβαντίνη.
8: Λεβαντίνη, με μικρό γιώργο.
9: Λεβαντίνη, ναι, μάλιστα. Μα κανένας.
10: Δεν πειράζει.
8: Ναι.
9: Ήβρε το 832 τώρα μετά που το είπαμε. Άρα πάμε σε μια άλλη ερώτηση.
8: Μια άλλη ερώτηση, λοιπόν. Πάλε με.
9: Γεωγραφία. Ναι.
8: Πάμε γεωγραφία. Πώς ονομάζεται η περιοχή του Ατλαντικού όπου πλοία και αεροσκάφη λέγεται ότι εξαφανίζονται υπό μυστηριώδεις συνθήκες?
10: Μπράβο.
9: Όντως εξαφανίζονται. Ξαφανίστηκαν τώρα, για ποιο λόγο?
8: Η κάρτα, δαμέ, εντζένε.
9: Όχι, εντάξει, προσθέτω κι εγώ. Ζαχαρία μου, ευχαριστούμε. Μπαίνει στην κλήρωση, θα την κάνουμε Δευτέρα με τον Λούι. Μέχρι να πάρει ο επόμενος να ακούσουμε αυτόν. Πού το χάσαμε? Το χάσαμε.
8: Εντάξει, δεν πειράζει. Λεβαντίνη, ναι, το βρήκε ο φίλος μετά από το είπαμε. Τρίγωνο των Βερμούδων.
9: Μα απάντησε πολλά γρήγορα, πολύ γρήγορα, οπότε ναι.
8: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
11: Γεια σας.
8: Τι κάνετε?
11: Γεια χαρά, εσείς.
8: Καλά και εμείς. Το όνομα σας?
11: Νικόλας.
8: Νικόλας, από
9: Νικόλα.
11: Από Λευκοσία.
8: Λευκοσία. Είσαστε έτοιμοι?
11: Πανέτοιμος.
8: Τέλεια. Ακούω κατηγορία.
11: Πάμε με επιστήμη.
8: Επιστήμη. Λοιπόν... Τι σημαίνουν τα αρχικά ph.αντί κεφαλαίο?
9: PhD.
8: Αλλά έχει μου τελεία τα με.
9: Α, εντάξει, ναι.
8: Όχι, είναι...
9: Αν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Σε κάνει σπουδές, ας πούμε, και τα λοιπά.
8: Ναι, σε κάνει σπουδές.
9: Ναι.
11: Τι είναι το... Είναι τίποτα δοκτοράτο?
9: Ναι, είναι το δοκτοράτο, αλλά εμείς θέλουμε ακριβώς την... στα αγγλικά που είναι η ερώτηση, η απάντηση, ή το έχεις στα ελληνικά?
8: Στα ελληνικά,
9: οκ.
8: Δηλαδή το δοκτοράτο πώς λέγεται αλλιώς? Λέεις ότι κάνεις...
11: Διδακτορικό.
8: Μπράβο.
11: PH.
8: Εντάξει, νομίζω πιάνετε. Έχει ακόμα μια λέξη.
9: Ναι, που πάει για το P.
8: Ναι.
11: PH, μια λέξη.
9: Ναι, PH, ναι, ξεκινάει άλλη λέξη το PH. Ναι, ρε, μαρίβας.
8: Ναι.
9: PhD, τον δόκτωρο το ράτο, το διδακτορικό ύβραμεντο. Άρα, μην ανησυχεί το PhD. Τι μπορεί να ξεκινάει από το PhD, δηλαδή F, ξέρω. Physics, α πούμε, μπορεί να είναι physics, κάτι άλλο.
12: φιλοσοφικό,
9: τίποτε. Όχι. Α, τα κάνουμε τον έξυπνο τώρα.
8: Νομίζω πιάνεται γιατί. Λοιπόν, άκου. Έναν κάτι τούτο ρε κουμπάρε. Διδακτορικό κάτι. Δηλαδή, άμα πάει.
9: Είναι φιλόσοφη.
8: Όχι.
9: Α, εντένει. Α, Παναγία.
8: Μα... Δηλαδή είναι ακόμα πιο απλό, είναι πολλά πιο
9: okay.
8: απλό.
9: Στείλαν και 10-20 άτομα τραγουδιούν, δεν απάντησα, είμαστε όλοι εκτός.
8: Όταν λέω ότι έχω PhD, τι λέω ότι έχω, ότι έχω ένα διδακτορικό.
9: Για πεσάριο.
8: Είπε πτυχίο.
9: Είπε, ήθελε η Βρέντο, εντάξει τώρα.
8: Διπλώμαν ήταν.
9: Διπλώμαν, τούτον ήταν. Οκ.
12: Είπε δε μου που φύγε.
9: Δικό μου, επειδή έκανα τον έξυπνο εγώ, νομίζω ότι ξέρω και παρέσυρας. Οπότε δικό μου λάθος, Νικόλα μου, συγγνώμη. Μόνο μπέ μου, επειδή τα τρία τελευταία ψηφία του τηλεφώνου σου είναι 848, έγραψα λάθος.
12: 748.
9: 748, ωραίος. Ευχαριστούμε, Νικόλα. Καλώς σου. Ναι.
8: Συγχύστηκες.
9: Έγιναμε πρώτο χρόνο να μάθουμε. Όχι, έτσι νομίζω ότι ήταν. Εντάξει, δεν έχω διδακτορικό. Δεν με βλέπεις. Δεν έχω διδακτορικό, ρε.
8: Εντάξει, δεν τσιπαντήσεις.
9: Ακούμε αυτό μέχρι να πάρει επόμενος.
13: 5 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
9: Παρέτα, μένεις σε πουτσινούς, α. Ένα λεπτάκι και πάμε φάσον.
8: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
14: Χαίρετε.
8: Τι κάνετε?
14: Πάτε καλά εσείς?
8: Καλά είμαστε και
9: εμείς. Πού σε βρίσκουμε, στους δρόμους φαντάζομαι.
14: Στους δρόμους.
9: Κίνηση.
14: Να πιάνε τα μωρά από τη γιαγιά, να που τα σχολεία να ανοίξαν ακόμα.
9: Α, πότε, με το καλό.
14: 14.
9: Έχουμε ακόμα 10 μέρες. Πόση ευτυχία, πόση ευτυχία.
8: Τέλεια. Λοιπόν,
9: όνομα, είπαμε. Όνομα.
14: Χριστόφορος Λευκοσία.
9: Θα αφήνω στα χέρια της Μαρίβας.
8: Ποια κατηγορία μου προτιμάς, να σου δώσουμε την ερώτησή σου.
14: Δεν μου λύνονται τις κατηγορίες.
8: Λοιπόν, έχουμε γλώσσα, ιστορία, γεωγραφία, φαγητά, ποτά, κινηματογράφο, αθλητισμό, επιστήμη, πολιτική, φύση, θρησκεία.
14: Πάμε γεωγραφία.
9: Πολύ γεωγραφία σήμερα.
14: Θα δούμε.
8: Ποιες δύο θάλασσες συνδέονται με τον πορθμό Χορμούς?
9: Όχι, επίκαιρο.
14: Χορμούς. Επίκαιρο, ναι.
8: Περίμενε. Είπα χωρές. Λάθος.
9: Όχι, θάλασσες. Δύο θάλασσες είπες.
8: Α, συγχύστηκα. Ποιες δύο θάλασσες συνδέονται.
9: Ο 902 το βρήκε, μπαίνει στην
8: κλειδωσή. Με τον πορθμό Χορμούς.
9: Οι θάλασσες είναι ωκεανοί. Αν μπορείτε να σου ευκρινίσεις.
8: Ο ένας
9: είναι ωκεανός, η άλλη θάλασσα. Οκ.
8: Ο φίλος, ποιος είπε το ύβρε.
9: Ο 902, Κότ και ο Κόνος, ή όχι. Όχι.
8: Ο ένας είναι ο Ινδικός ωκεανός.
9: Ο Ινδικός. Και ο άλλος δεν είναι ωκεανός. Είναι θάλασσα, ας πούμε. Μαύρη θάλασσα.
8: Κάτι διαφορετικό.
9: Όχι, είναι διαφορετικό.
8: Ναι.
9: Άρα Ινδικός ωκεανός και ψάχνουμε το δεύτερο. Τι άλλη πλευρά. Ινδικός ωκεανός. Μπορεί να μας λίγο μαρεβάς. Παρασκευή, απόγευμα, σχεδόν Κυριακό.
8: Είναι θάλασσα, κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
9: Δε τι,
8: λίμνη. Αν πάμε θάλασσα, πιο μικρή θάλασσα ή περιοχή της θάλασσας, ναι. Τι λαλούμε ότι πάμε σε ένα...
9: Σε ένα κορπάκι, κόλπο.
14: Περσικός κόλπος.
8: Μπράβο,
9: ωραίος. Μπράβο. Άρα Ινδικός ωκεανός και Περσικός κόλπος.
8: Και Περσικός κόλπος
9: το... Και το βρήκαν και 501.
14: Τυχήθηκα με το θάλασσα, αλλά ναι.
9: Ναι, παράσυνα μας η Μαρία, αν εμείς σου φταίμε. Θα να το εύρουμε.
8: Ναι. Ευχαριστούμε, φίλε
9: Χριστόφορε. Ευχαριστούμε, καλώς σου, Κυριάκο.
14: Επίσης
9: και εσύ, 422. 22, 4, 72, 3, 72.
8: Ο φίλος 501 το βρήκε.
9: Ναι, το σημείωσα.
8: Τώρα δεν είναι το 902.
9: Εντάξει. Κοτ, κόνος. Και εγώ τόσο καιρό καθηγητής, ανάβαζα καθηγητής, σε κατεβαζά. Εντάξει, είμαι η περίπτωση, αν εσύ να μου αναφέρεσαι, όπως ας πούμε. ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η γυναίκα του θεωρείται πρώτη κυρία, προεδρίνα κτλ. Παίρνει καμιά φορά μέρος του τίτλου της λάμψης ο σύζυγος από τη σύζυγο ή το αντίθετο. Επειδή έχω γυναίκα καθηγήτρια, μπορεί να μου αποκαλείς 5-4 μου να συνεχίζει να με λες καθηγητή. Θα σου κάνω εσένα μια ερώτηση επικαιρότητας.
8: Απαναγία μου.
9: Ποια είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου?
8: Ο Πουέρτα.
9: Κάνεις δελτία, είσαι της επικαιρότητας.
8: Φίλοι του Ολυμπιακού είναι πολλά χαρούμενοι, ήταν και αποστολή. Αιγίτα, τώρα αν είναι έτοιμος, δεν ξέρω. Είναι έτοιμος?
9: Εγώ είμαι έτοιμος.
8: Όχι, ο Πουέρτα.
9: Ο Πουέρτα, δεν ξέρω.
8: Λαλός ήταν αποστολή.
9: Ναι, ήστερα, άκουσα, είναι έτοιμος, νομίζω για τον επόμενο ακροάτη. Θέλω μια ακροάτρια. Μαρία, γκουμέρα της, κάποιος κάτι, 22-4-82-3-72. Να σου κάνω άλλη ερώτηση. Είναι τόσο επικαιρότητα, αλλά μπορεί και να τη ξέρεις. Η ΑΚ επιστρέφει σε κύρια φάση Champions League μετά από 8 χρόνια.
8: Σωστά.
9: Πόσους βαθμούς μάζεψε στην προηγούμενη παρουσία στο Champions League? Ήταν το 2018. Πόσους βαθμούς μάζεψε το 2018? Αν δεν ξέρει, να σου δώσω και πιθανές επιλογές.
8: Λοιπόν, έχασε από τον Ajax.
9: Ναι.
8: Στο ΟΑΚΑ, γιατί ήμουν σε εκείνον το παιχνίδι.
9: Όντως, οκ. Είσαι Μπάγερ μέσα, είσαι Μπάγερ μέσα, κουβέντα.
8: Μπάγερ, ναι, και ποια άλλη?
9: Είσαι ο Ιουέτσους, είσαι ο
8: Ιουέτσους.
9: Θυμάμαι την τρίτη. Ήταν Άγια, α, Μπενφίκα. Είχε
8: Μπενφίκα.
9: Μπενφίκα,
8: Μπάγερ και Άγιαξ.
9: Ναι. Τότε ήταν 3-6 αγωνιστικές, μέσα έξω, 3 ομάδες. Άρα το maximum 18, το minimum 0.
8: Νομίζω είναι πιο πολλούς πόντους. Μπορεί να πιάνει ένα 2.
9: Οκ, σου δίνω επιλογές. 0-2-4.
8: Για με δυσκολέψεις.
9: Δεν ήξερα. 0-2-4.
8: Την Bayer αποκλείεται να την έδερε.
9: Ναι.
8: Τον Ajax, το Ajax τότε ήταν.
9: Ajax.
8: Ajax.
9: Ναι.
8: Ήταν η ομάδα που πήγε με την Tottenham.
9: 18-19, ναι.
8: Οπότε αν έπιανε με την Benfica κάτι.
9: Κάνε αρχή ή νίκη. Μπορεί να πιάνει η νίκη.
8: Όχι, ένα πια.
9: Χ.
8: Όχι, 0.
9: 0 βαθμού.
8: Ναι.
9: Ρε, η ομάδα σου 0 βαθμού.
8: Ναι, έχω δίκαιο.
9: 6 match, 6 ήττες.
8: Α.
9: Χάρηκε που έρευνε πια 0 πόντου σε μάτι. Πήγε κέρδισε.
8: Όχι, 0 βαθμού. Ναι, ήταν ο Μαρίνος Ζουνίδης.
9: Με Μαρίνο Ζουνίδη. Μέχρι να πάρει κάποιο, αν πάρει, δεν ξέρω. 22-4-82-3-72. Σε πόσα παιχνίδια από τα 6 σκόραρε μια εκ, τουλάχιστον έναν γκολ. Μπορεί να είναι ένα, δύο παραπάνω. Σε πόσα από τα 6 εκείνα παιχνίδια σκόραρε? 1, 2 ή 3.
8: Σε δύο.
9: Σε δύο?
8: Ναι.
9: Σε ένα.
8: Άτε.
9: Με την Μπενφίκα. Έχασε 3-2-4-2, στα υπόλοιπα δεν σκοράρε.
8: Ήμουν στο παιχνίδι με τον Άγκα.
9: Με τον Άγιαξ.
8: Με τον Άγιαξ το Άγκα.
9: Θυμάσαι Άγκα... το καλά, ενώ θυμάσαι παίχτες, φάσεις, ευκαιρίες, γκολ ή έτσι λίγο θολά, λίγο πίσω και μωρό, εντάξει.
8: Όχι, θυμούμε τον Άτο, ναι, μωρό. Εντάξει, ήμουν μικρή.
9: Δεν είσαι μικρή.
8: Είχε επεισόδια σε όλο το παιχνίδι.
9: Επεισόδια, οκ.
8: Ναι, ναι, ναι, γιατί μες στους...
9: Κάνει διάρκεια του αγώνα σε εξέδρες ή πριν μετά.
8: Του Άγιαξ νομίζω είχαν βρεθεί οπαδοί άλλης ελληνικής ομάδας, τώρα θυμούμε πια.
9: Οκ. Αποκλεί, έγκαμε έτσι πράγματα. Ο 945 που το βρήκε πρώτο στο 0 πόντους, μπαίνει στην κλήρωση. Εντάξει, νομίζω ίσως και να μην έχουμε άλλο ακροατή, οπότε να πάρουμε έτσι λίγο χαλαρά μέχρι το τέλος.
8: Να σου πω ότι τι? Υπάρχει θέμα Πακασέτα, από ό,τι φαίνεται τελειώνει το θέμα της μεταγραφής του στο ΑΠΟΕΛ.
9: Οκ. Ναι. Κάτι που σχολιάζαμε χθες, χθες βγήκε ή προχθές ήταν. Εχθές που βγήκε, τέτοια ώρα.
8: Περίπου.
9: Από Ελλάδα ή προχθές. Τέλος πάντων, αυτό που δεν είχαμε και το χρόνο να το ψάξουμε, και απλά λέγαμε έτσι λίγο πολλά απόψεις, τι πιστεύαμε και εν μέρη κάποιες πληροφορίες που έρχονταν εκείνες που ήταν και πρώτες. Το αν πάρει Πακασέτα, αν αυτόματα σημαίνει ότι δεν θα πάρει επιθετικό ή κάποιον άλλον, αλλά σήμερα βγήκε να το επιβίωσαν και ο Νεκτάρης ότι πιο πιθανό να γίνουν δύο μεταγραφές. Οπότε και Μπακασέτας και κάποιος άλλος τώρα, έναν Τζόρταν Αγιού, κάτι άλλο.
8: Και βλέπουν και άλλες περιπτώσεις και για επιθετικό. Εντάξει, νομίζω λίγο απρόσμενη η εξέλιξη στο,
9: με μπαγασέτα.
8: Στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, γιατί όλοι πιστεύκαν ότι να κινηθεί τελευταία μεταγραφή για επιθετικό.
9: Ναι.
8: Για επιθετικό. Οπότε τώρα να προκύπτει και θέμα μπαγασέτα και να είναι στο ψάξιμο η ομάδα και για κεντρικό επιθετικό. Που σημαίνει ότι για να εγγραφεί πρέπει να προκύψει μια άλλη αλλαγή στον κατάλογο Α της ομάδας. Σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα δρόμος για να ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός. Ενώ σε σχέση με το τι περιμέναμε, το αν θα έκλεινε να, με ναι, τέταρτη ναι. μεταγραφή επιθετικός.
9: Πάντως είναι πολλά εντός εγώ μεταγραφή από Έλλον Μπαγκασέτας. Κανονικά από την πρώτη στιγμή για πολλές πρέπει να παίζει ο Μπαγκασέτας. Επειδή με ένα Έλληνα είχε παρελθόν από ελληνικούς ελαδίτες, λόγω Βρίζα, λόγω Παπαδοπούλου, ήρθε αρκετή από Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι, ήταν περίεργο ότι δεν έπαιξε όλο αυτόν τον καιρό το όνομά του για το ΑΠΟΕΛ.
8: Έπαιξε αρχές του καλοκαιριού από Ελλάδα. Από Ελλάδα δημοσιεύματα ότι έψαχνε για Κύπρο, έπαιξε για την περίπτωση του και για το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει.
9: 380 μου δεν θα έχουμε τόσο αγυραγωνέων από UEFA. Μπορεί να κοιμηθεί αν εγνιάς και από Δευτέρας ξαναβλέπουμε. Και εσύ Νικόλα μου, βρίσκουν λεφτά, μένει στις 9. Μένα χωνήσεις εσύ. Παίρνα και εσύ έτσι χαλαρά το Σαββατοκύριακο σου. Σαββατοκύριακο έχω να σου πω τι ωραία παιχνιδάκια. Ξεκινώντας από απόψε, κάποιον θέλει να δει. Εντάξει, παίζει Λίβερπουλ, οπότε είναι μια πολλά δημοφιλή ομάδα. Ενώ η Λίβερπουλ από μόνη της.
8: Παίζει ομάδα απόψε.
9: Παίζει ομάδα απόψε. Εντάξει, παίζουν αρκετές ομάδες.
8: Παίζει η ομάδα
9: απόψε. Η Ρεάλ. Μπέτις.
8: Μαδρίτης.
9: Η Ρεάλ Μπέτις.
8: Ναι.
9: Εντάξει. Παίζω δύο Ρεάλ. Παίζω δύο Ρεάλ.
8: Η άποψή σου για τα πρώτα παιχνίδια του Μουρίνιο.
9: Τα απρόσμενα καλή. Απρόσμενα. Περίμενα ότι θα είναι καλή. Αλλά καλύτερα από ό,τι περίμενα. Χτυπάς ξύλο, χτυπάει πόρτα.
8: Κάτι, δεν ξέρω.
9: Θέλω να δω όμως ακόμη, σίγουρα το μικρό δείγμα φαίνεται ότι βγάλει μια ομαδικότητα, έναν αυτοματισμό στον δρόμο παιχνιδιού που δεν είχε πέρσι για διάφορους λόγους. Αλλά να αρχίσει ακόμη, έτσι σε πολλά καλή κατάσταση ο Εμπαπέ. Ο Μπέλικαμ θυμίζει το ξερίμα του προσινού Μπέλικαμ. Ο Βίνι σε οκ επίπεδα. Κερδίζουν, δημιουργούν, σκοράρουν, αντιλαμβάνεσαι υπάρχει καλό κλίμα, όλοι στα πάνω τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις θέλω να δω μια ομάδα με τη Ρεάλ, αλλά και την Ρεάλ που είναι μια ειδικό ηθικό ομάδα.
8: Ναι.
9: Στα δύσκολα, πώς να διαχειριστεί ο Μουρίνιο, οι παίχτες μεταξύ τους, τα αστέρια κτλ. Του θέλω να το δω σε βάθος χρόνου. Αλλά το ξεκίνημα είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Κυρίως υπάρχουν κάποια διαστήματα που δείχνουν να κάνουμε ό,τι θέλουμε στο γήπεδο. Αλλά οκ, okay, να το δούμε. Και νομίζω μετά από χρόνια να δούμε και μια εντυπωσιακή μπαχαίνω τίτλου. Πόση χρόνια τη δούμε, είτε γιατί η Real τα τελευταία δύο δεν ήταν στα επίπεδα που έπρεπε, είτε η Μπαρσελόνα στα προηγούμενα. Έχει χρόνια να αντιθυκιώ σε τόπο επίπεδο να παλεύουν για τον τίτλο. Ναι.
8: Το που μου άρεσε σε σχέση πέρα από το που είπε, το τι έβλεπαμε στην περσινή σεζόν με τη Real. Ενώ ότι μπορεί να κερδίζουν, μπορεί να είναι προς το τέλος η αναμέτρηση, σταματούν.
9: Ναι.
8: Παίζουν, κυνηγούν τις φάσεις, κυνηγούν τις μπάλες, κυνηγούν να κάνουν ευκαιρίες. Εντάξει, θα δούμε.
9: Έχει απόψε ποιος είναι να δει και Παρί. Υπάρχει και Παρί. Παρί Μονακό, ωραίο παιχνίδι. Από άποψη ντέρπι ενδιαφέροντος, ίσως να είναι το πιο ωραίο παιχνίδι το Παρί Μονακό. Ή και να είναι το Φεράν. Έξω.
8: Τι?
9: Ο Φεράν. Από τα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου έχουμε άρθει ένα Chelsea.
8: Που η Chelsea. Derby.
9: Το πρώτο, ναι.
8: Δυνατό.
9: Ναι, ναι. Και αλήθεια είναι ότι η Chelsea, έχω την αίσθηση ότι είναι η πιο πολύ συζητημένη ομάδα φέτος, τουλάχιστον στην Premier League στο ξεκίνημα για διάφορους λόγους. Η Arsenal είναι η πρωταθλήτρια, μια ομάδα που έκαμε 2-2, που δεν δέχεται τον γκολ, ούτε φάση δεν τη κάνουμε πλέον. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και την Chelsea απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Αγγλίας, αλλά και την Arsenal απέναντι στην Chelsea. Και στην Αγγλία και στην Ελλάδα έχουμε κάτι τερπάκια.
8: Έχουμε αύριο.
9: ΑΕΚ Άρης.
8: ΑΕΚ Άρης, ναι, στην
9: Αγγλία. Και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
8: Την Κυριακή. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
9: Ναι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. 3-15 μου κάνει υπομονή. Σε ένα λεπτό κλείουμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
8: Παναθηναϊκός
9: ΠΑΟΚ. Υπάρχει άλλο.
8: Είπα εγώ.
9: Α, είπες εσύ. Άντε να κλάμε τη χάρη 3-15 να κλείσουμε για να έρθει και ένα λεπτό νωρίτερα. Όχι, θέλει Ζαβό.
8: Α,
9: δώσουμε την ευκαιρία. Ένα λεπτό νωρίτερα να έρθει κοντά του ο Ζαβός.
8: Καλά πέρασετε.
9: Καλώς ο Κυριακό. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα μαζί με Λουί Νικολάου. Νομίζω, δεν θα κάνω spoiler, αλλά τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ θα έχετε έναν επιπλέον πολύ καλό λόγο και ελπίζω να είναι καλός, ενώ με τη θετική πλευρά λόγο, θα κάπω spoiler, να επικοινωνήσουμε με Λουί Νικολάου. Ναι, ναι. Κάποιοι θα πιστεύετε. Θα καταλάβετε όταν έρθει η ώρα. Θα καταλάβετε όταν έρθει η ώρα. Τη Δευτέρα θα τα πούμε και θέλουμε και feedback. Τα λέμε.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και η αγαπημένη

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πρώτον πυλών του ΑΠΟΕΛ ο Τάσος Μπακασέτας, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, επήλθε συμφωνία των Γαλαζοκετρίνων με τον Παναθηναϊκό για την μεταγραφή του Ελλαδίτη μεσοεπιθερικού. Ο ίδιος θα πάρει αποζημίωση από τους Πράσινους και έρχεται το βράδυ στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικά στον Αρχάγγελο, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί. Καταβλήθηκε το ποσό που οφειλόταν στον Ελαραμπή και αναμένεται το διαδικαστικό της άρσης του εμπάρκο. Θα διαφανεί αν θα προλάβουν το χρονοδιάγραμμα για γραφή των Ζελένικα και Καρίγιο εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΛ. Όπως ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου του ΑΠΟΕΛ, Νεκτάριος Πεντεβίνος, η πρόνοια που προέβλεπε για 800 εισιτήρια για τη φιλοξενούμενη ομάδα σε συγκεκριμένα παιχνίδια υψηλού κινδύνου έχει πλέον αφαιρεθεί από τη νέα προκήρυξη. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ομόνια 29 Μαΐου να υποδέχεται στις 7 την Καρμιόλησσα, ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM και τηλεοπτικά από Cablenet. Η Πάφος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 19χρονου Πορτογάλου επιθετικού Αφόνσου Πατράου. Μιλώντας στον Sport FM, ο εκπρόσωπος τύπου Χριστόφορος Μαρθαίου προανήγγειλε τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη. Παρελθόν ο Μπασού Αμινά. Επιστρέφουν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό Ισαπίντο και Κορέια. Σύντομα θα επανέλθουν οι Μαμάτοφ και Μπρίτο. Όπως ενημέρωσε ο ΚΟΑ, δόθηκε παράταση μέχρι τις 8 Ιανουαρίου για κατάθεση των προτάσεων των ενδιαφερομένων για το Στέγιος Κυριακίδης. Στην Ομόνια γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται στον αγώνα με τον Άρη, όπου θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στα νικηφόρα αποτελέσματα. Δεδομένα εκτός ο Άιτινγκ, σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, οι Τανάσε και Μπράουερς. Αξιολογούνται κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών καταλόγου Β, με προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση των πακέτων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες στο Europa League. Παρελθόν και επίσημα μετά από 8 χρόνια, ο αρχηγός Γιάννης Κούσουλος, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Κηφισιά. Τρία ονόματα βρίσκονται στην τελική λίστα της ΑΕΛ για την θέση του κεντρικού επιθετικού και σύντομα αναμένεται η απόφαση. Εκτός για το παιχνίδι με το Απόλλωνιο Ζώκη, ανακοινώθηκε sold out για το Γασιπί. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Απόλλωνας και Ανόρθωση εν ώψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι. Την σημαντική επάνωδο του Κβίντα με τράο Λοσάδα δεν υπολογίζουν την Μπράντο Τόμας, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς και Μπράουν. Στην Ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Φουρτάδο, ξεκαθαρίζει σήμερα για Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός η Φανίφ και Αρτήματας. Θέμα χρόνου αποτελεί επισημοποίηση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη. Δανεικός θα δοθεί ο Μούφτιτς, εκτός είναι ο Αμίν. Σημαντικές οι επόμενες προπονήσεις στον Άρη σχετικά με την ετοιμότητα των Νίκολιτς και Λαλάτσι εν ώψη Ομόνιας, εκτός ο Χαραλάμπους. Ορίστηκαν οι διαιτητές για την δεύτερη αγωνιστική από Απόλλων Ανόρθωση Χριστοφόρου VAR Σολομού, Ομόνια Ραδίπου Κράσαβα Κωνσταντινίδης VAR Τεχράνη, από ΕΛΑΕΛ Χάτσου Γεωργίου VAR Κώστα, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ Φελλάς VAR Χριστοδούλου, Πάφος Ολυμπιακός Σοφοκλέους VAR Τσαπαλάς και Άρης Ομόνια Μενέλαος Αντωνίου VAR Μάριος Αντωνίου. Η ΚΟΠ ανακοίνωσε και το πρόγραμμα της 4ης και 5ης αγωνιστικής στην Cyprus Link by Stoiximan.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Βόλο βρίσκεται τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Ντιέκο Κώστα θα μεταβεί αύριο στην Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Στα ραντάρ της Τραμζοσπορ βρίσκεται ο Ριτσάρλισον, ο οποίος δεν είναι στη λίστα της Τότεναμ για την Premier League. Ανοίγει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Premier League με την Ipswich να υποδέχεται την Liverpool στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga, Real Betis, Real Madrid, στην Γαλλία στις 10:05 Paris Saint-Germain, Μονακό, για την Bundesliga στις 9:30 Στουτκάρδη, Κολονία και στις 9:45 για την Serie A, Genoa, Como. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές

0: όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
1: Δέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
8: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
10: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
14: πάντες. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
15: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
16: Δεύτερη αγωνιστική στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα. Ομόνια 29 Μαΐου Καρμιώτισσα στην Κέπονε Sports 1 στις 7. Στουτκάρδη Κολονία στις 9.30 στην Nova Sports 3. Στα κανάλια Citavision Sports, Λιόνο Σερ στις 8, Genoa Como στις 9.45, Ipswich Liverpool και Betis Real Madrid στις 10, Paris Saint-Germain Monaco στις 10.05 και στις 10.45 Porto Moreirense.
15: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
2: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα της εβδομάδας, τουλάχιστον του πενθήμερου, 4 του Σεπτέμβρη του έτους 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό. Στα μικρόφωνα είναι ο Μάκης. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και ο Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο.
0: Και άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, μπορείτε κιόλας να επικοινωνείτε μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις ή και συναισθήματα ή και γιατί όχι απορίες, όπως καλή ώρα εδώ το 709 που αναρωτιέται που ήβρε τα ριάκια ο Μάκης σε κλείσιμ μπαράκ και μπακασέτα. Επί του πιεστηρίου φαίνεται αυτή να είναι η τελευταία είδηση που προκύπτει. Στην ειδησιογραφία των μεταγραφών.
1: Ναι, ότι φαίνεται να τα έχουν βρει σε όλα και ότι αναμένεται στην Κύπρο εντός της ημέρας ο Μπαγκασέτας.
0: Κάνε το μικρόν του. Θανάσης Μπαγκασέτας.
1: Όχι, ρε, Θανάσης.
0: Ποιος είναι, Θανάσης της Ομόνοιας. Όχι, δεν είναι.
1: Τάσος.
0: Τάσος Μπαγκασέτας.
1: Άρα, θα σου λέγα. Από το Αναστάσιος.
0: Δεν ξέρω, Μάγκυρο, με μαγικό που ξέρω εγώ. Να πούμε κιόλας ότι. Α, όχι, είναι από τα προηγούμενα, από τις προηγούμενες εκπομπές. Να. Είναι η είδηση της. Είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού. Είναι ο Μπαγκασέτας η μεταγραφή του καλοκαιριού.
1: Προσπαθώ να σκεφτώ, μοιάζει μου ως η μεταγραφή του καλοκαιριού.
0: Είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού.
1: Εσένα μοιάζει.
0: Αν δεν γίνονταν η μεταγραφή του Γιώβετη στην ΑΕΛ, θα έλεγα ότι ναι, είναι η μεταγραφή του καλοκαιριού.
1: Άρα
0: θεωρείς
1: ότι πρώτα η μεταγραφή του καλοκαιριού. Ο Γιώβετη στην ΑΕΛ και
0: ναι,
1: μετά.
0: Και είναι ένα μήνυμα προς την ΑΕΛ ότι θέλω και εγώ να σιγά σιγά να επιστρέψω στα βαγιά. Τανάση Μπαγκασέτα, λέει το τραγούδι 47. Done deal, done transfer, λέει Σαβής, λέει ο φίλος μου 656 που στέλνω πολλά πολλά χιλιά. Χιλιά είπα. Χιλιά και χαιρετίσματα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας τροφοδοτεί με ειδήσεις του ΑΠΟΕΛ. Και που γνωρίζει εκ των έσω πράγματα οι καταστάσεις, η συμφωνία επιτεύχθη, η μεταγραφή ολοκληρώθηκε και μας παραπέμπει στο όνομα Σαβγής, που και αυτό μας, με τη σειρά του μας παραπέμπει στο όνομα.
1: Και προφανώς δεν εννοεί, ας πούμε, το Σαβάντο.
0: Όχι, με το Σαβάντο Μπασί, με κανένα. Ναι.
1: Κάνει. Σαβαγιασί.
0: Το Σαβάντο Γιασί, ο οποίος κατάφερε στα 100 χρόνια. Το θέλω να το πω, για να ερεθιστούν κάποιοι. Στα 100 χρόνια να μπορεί να φέρει στον ΑΠΟΕΛ τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας. Εντάξει, αφήστε τις μουστάκες, βάλτε τις φουστανέλες και να πάμε να ξεκινήσουν τις πειρατείες στο Λιβυγό Πέλαγος κατά των Άγγλων, των Ρώσων και των Γάλλων. Πού ήβρε τα γιαγιά μας,
1: πού ήβρε τα γιαγιά εσείς.
0: Ναι, τι είναι ο γιαγιάς εσείς. Ξήγησε το ματσό να καταλάβουμε, που δεν καταλάβουμε.
1: Από ό,τι φαίνεται.
0: Ένα παχτολό χρημάτων και τον
1: διοικητήριο. Παχτολό χρημάτων. Πάντα αρέσει και μου η λέξη παχτολό χρημάτων. Και τον
0: διοικητήριο από εδώ και από εκεί. Πώς είναι, εξηγήστε μας πώς είναι ο.
1: Μαζί με το φαν του. Μια χαρά. είναι το χαρτοφυλάκιό του και η οικονομική δυνατότητα του Σαββαγιάση.
0: Ο Μπιέλ είναι η μεταγραφή δανεισμός του καλοκαιριού, λέμε 19.
1: Γιατί είναι ο Μπιέλ η μεταγραφή δανεισμός του καλοκαιριού και να μην είναι ο Βέρτον η μεταγραφή δανεισμός του καλοκαιριού.
0: Ναι, εντάξει, είναι μια κουβέντα η οποία θα ολοκληρωθεί λίγο συντόμω.
1: Να κλείσει ο Γιάρεμτσουκ στην ΑΕΛΑΚΑ και θα δούμε αν ο Μπαγκασέτα είναι η μεταγραφή.
0: Εκεί ήταν ρε φίλε για του Ελληνοφρενεί, καταλαβαίνει ότι η μεταγραφή είναι.
1: Φαίνεται σου πιθανό σε
0: εθνική Ελλάδα. Ναι. Τώρα, αν του πει ο άλλο, δεν μπορεί να κλείσει και ο Αγίου που είναι αρχηγό εθνική Γκάνα. Ο άλλος να κολλήσει πάνω στην Ανέγερση, στην Ανέγερση, στην Παλιγενεσία.
1: Ένα λεπτό μέσα στο να συζητήσουμε
0: για τα ράδο, φίλε, μην το συζητήσουμε.
1: Θα κάνω τη συζήτηση αν είναι παιχταράς ή όχι. Θα κάνω τη συζήτηση ότι πολλές φορές έχουμε πει ότι τον ΠΑΜ, η Εθνική Ελλάδα και το ελληνικό πρωτάθλημα είναι επίσης πιο κοντά μας παρά ο αρχηγός της Εθνικής Γκάνας. Τον αρχηγό της Εθνικής Γκάνας μπορεί να μην τον ήξερες μέχρι χθες, αλλά τον αρχηγό της Εθνικής Ελλάδος ήξερες το.
0: Όταν ενδιαφέρθηκε η Ομόνοια για Μπαγκασέτα, άρχισα να το ψάχνω και σήμερα που έκλεισε στον ΑΠΟΕΛ κατέληξα ότι είναι της μάπας, είναι της σχολής Κάσταν, λέει 837 και μαζί είναι τα φώτα του μετά από ένα λεπτομερές σκάουτινγκ που έχει κάνει και τον ευχαριστούμε κιόλας που μας βοηθά.
1: Επίσης μια ερώτηση για τον Γιάρεμτσουκ που ακούγεται. Πριν σε παίζε στη Λιόν.
0: Ο Γιάννη Τσουγκάμα είναι να έρθει, θα έρθει ελέγχο του Γιώβετιτ. Wow. Ξεκάθαρα τα πράγματα.
1: Wow. Υπάρχει δηλαδή το όνομα του.
0: Φαίνεται ότι υπάρχει, ναι, παίζει του Γιάννη Τσουγκ. Το πρόβλημα δεν είναι η ομάδα του, το πρόβλημα είναι ο ίδιος να πιστεί για να έρθει. από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο ψυχιάζομαι.
1: Okay.
0: Αλλά είπαμε ότι αυτό που έχει αυτή τη στιγμή είναι φυσικά η μεταγραφή του Μπακασέτα, η οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί λίγαν συντόμως με καλό.
1: Ναι, αναμένεται να έρθει απόψε, αύριο το πρωί. Αναμένεται στην Κύπρο.
0: Είναι αλήθεια ότι.
1: Εντός 24 ώρων.
0: Στην Ομόνια μας είπαν ότι θα πιάνει 600.000, στον Αποέλ μας είπαν 250. Ποιος τελικά μας ξουρίζει για να ρωτήσει εδώ 639.
1: Ποιος είπε για 250. Σίγουρα είναι πολύ πιο κάτω από τα λεφτά που του έδινε η Ομόνια. Είναι πιο κάτω από τα λεφτά που του δίνει η Ομόνια, αλλά δεν είναι 250 από ό,τι ξέρω.
0: Και γιατί είναι πιο κάτω από τα λεφτά που του δίνει η Ομόνια?
1: Γιατί δεν έβγαινε το Αποέλ πιο ψηλά, τι εννοείς?
0: Εννοώ ότι πληρώνει ο Παναθηναϊκός στο συμβόλαιο του,
1: ναι,
0: επίτευμα.
1: Ο Παναθηναϊκός θα του δώσει μια σοβαρότατη αποζημίωση.
0: Την οποία δεν του έδινε σε περίπτωση που είναι στην Ομόνια.
1: Όχι, του έδινε στην περίπτωση που πήγαινε στην Ομόνια. Το έδινε. Ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι έδινε τα 2/3 του συμβολέου του, έδινε τα. Mm-hmm. Τουλάχιστον τα 2/3.
0: Ενώ για εσεί που έδωσε λεφτά, όχι να γκριστεί ο Φωτίου, λέει. Αυτό το μήνυμα δεν το έχω καταλάβει. Ο Μέγας Σαββής, ο αναμορφωτής. Ο Μέγας ο
1: Σαββής. Εντάξει, ναι, δεν έχω πει ότι ο Γιάννης εδώ και τα λεφτά. Σχολιάζομαι μήνυμα.
0: Αν θέλει ο Μάκης, κανείς ο Γιάννης Τσουγκλή, ένα 709, ένα μήνυμα από τα παλιά. Το οποίο δυστυχώς δεν έχουν εφαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα. Η αλήθεια λέγεται. Άλλος λέει εδώ ότι η μεταγραφή του καλοκαιριού είναι ο Ούκπο το Απόλλωνα και θα το θυμάστε. Αλλά νομίζω ότι. Ούτε η μάνα του δεν θα συνέλθει το μήνυμα. Άρα είπεν της Ομόνιας όχι για μισό εκατομμύριο, αλλά είπε στο Αποέλ για 300.
1: Εγώ αυτό που ξέρω ρεπορταζιακά, θέλεις όταν έκλεισε ο Τανάσε στην Ομόνια, ήρθε μια απάντηση από τον παίχτη ότι πλέον είμαι έτοιμος να το συζητήσω από τον Μπακασέτα.
0: Α, δηλαδή αφού το έκλεισε ο...
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Δηλαδή, όντως, σιγά μην άφηλαν οι φίλοι μας οι εθνικό φρόνος να πάει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στην Ομόνια, λέει ένας εδώ. Άρα το γαϊτανάκι του Μπακασέτα που παίζει με την Ομόνια στοίχησε του γάμα ταφ. Ποιος είναι?
1: Γιατί? Το γάμα ταφ είναι στην δημογραφία του γιατί.
0: Στοίχησε του γιατί, πιάσε πιο λίγα λεφτά. Άλλος λέει εδώ, δηλαδή προτίμησε από έλαντι Ομόνια.
1: Όχι.
0: Γιατί στο Αποέλ να δεχτεί με λιγότερα λεφτά? Ναι, όντως, ξύγαμε στο, δεν το καταλάβει, γιατί δεν έχω καθαρό μυαλό γελάς.
1: Ναι, είμαι εγώ και συζητώ τώρα στην αρχή του μήνα, του Αυγούστου. Εντάξει, ποιες είναι οι απαιτήσεις? Οι απαιτήσεις μου είναι 600, ξέρω.
0: Σωστά.
1: Ωραία. Και σκέφτομαι το, γιατί θέλω να δω τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Σου ρίχνω ένα δεδομένο ρεπορταζιακά ότι μετά το τέλος της μεταγράφης του Τανάσε, ο ίδιος δήλωσε έτοιμος να πάρει αποφάσεις, αλλά κάπου εκεί έκλεισε τον Τανάσε. Άρα έφυγε η δική σου η πρόταση. Δεν υπάρχει πλέον. Πλέον έχουμε φτάσει αρχές του Σεπτέμβρη και πρέπει να βρει ομάδα. Okay. Και αμέν μπορείς να παίξεις.
0: Εντάξει, για να το πω πιο απλά, εννοείς ότι εντός των 10 ημερών από τη μέρα πότε κλείσε ο Τανάσε?
1: Ναι, μέσα μια εβδομάδα μου.
0: Εντός των 7 ημερών η τιμή έπεσε. Τόσο απλό.
1: Ναι, αφού δεν υπάρχει, αφού πλέον. Έφυγε μια πρόταση από το τραπέζι που ήταν πιο ψηλή. Έφυγε μια πρόταση.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, τι έχει στα χέρια σου.
0: Πήγε συναμένος επόμενη επιλογή.
1: Δηλαδή, τι έχει στα χέρια σου.
0: Πήγε συναμένος επόμενη επιλογή. Έκλεισε ο Μπακασέτας, αλλά δεν πρόκειται να εγγραφεί στον κατάλογο της Ευρώπη. Α, εντάξει. Είναι και ένας εδώ και πολύ σωστά το θέτει ο φίλος μου 190. Είναι καθαρό ότι είναι. Μπορεί να είναι λίγο δεξιός ο Μπακασέτας. Μπορεί να, είναι, να πιάνει που τη Νέα Δημοκρατία είναι. Μπορεί, δεν είναι. Μεγάλωσε. Εντάξει, αυτό που είπε ο Μάκης, παιδιά, δεν είναι τίποτα το παράλογο. Συμβαίνει και ισχύει και για όλες τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών. Ειδικά όσο πλησιάζουμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, οι τιμές πέφτουν. Ειδικά εσείς οι Ομονιάτες θα πρέπει να το γνωρίζετε καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλο. Έτσι. Διαφορετική τιμή παίρνει τον Μπακασέτα στις 4 και 5 Σεπτέμβρη, διαφορετική τιμή τον παίρνει στις 25 Αυγούστου. Εντάξει, τούτο με αξί μας ισχύει και στα αεροπορικά εισιτήρια. Έτσι.
1: Με αξί μας.
0: Ισχύει και στο κυπριακά, να σας το πω που καταλαβαίνετε η γλώσσα σας, και στο accommodation. Σωστά. Ισχύει και για άλλες πολλές περιπτώσεις. δεν εφαρμόζεται μονάχα στην ποδοσφαιρική αγορά. Άρα, κακά τα ψέματα, και για να το σοβαρέψουμε λίγο περισσότερο το πράγμα, μία εβδομάδα μετέπειτα, ενδεχομένως, ναι, η τιμή του Μπακασέτα να ήταν πολύ πιο χαμηλή σε σχέση με το πώς ήταν, ξαναλέω, τότε, πότε το είχαμε πρωτοποιηθεί. Εδώ την εκπομπή είχαμε μια Μπακασέτα και Ομονία.
1: Ναι.
0: Πριν μήνα το πάω, ότι με διαφορετικά δεδομένα ζητούσε τότε, διαφορετικά δεδομένα ζητά τώρα. Επίσης, στον ΑΠΟΕΛ, μάλλον παίζει και το γεγονός ότι
1: κλείνουν και παράθυρα.
0: Είναι λίγο πιο ελληνοπρεπής ποδοσφαιρικά μιλώντας, γιατί είναι λίγο δύσκολο, καταλαβαίνετε.
1: Επίσης, να θέσω ένα δεδομένο.
0: Έπαιξε ρόλο ο Βρίτσας και ο Παπαδόπουλος. Αυτό θέλω να πω, κύριε Τραγώσα 13. Αυτό θέλω να πω.
1: 100% έπαιξε ρόλο. Επίσης, απλά να σου δείξω ακόμα κάτι. Δανία, Νορβηγία, Ολλανδία έχουν κλείσει τα παράθυρα, τα μεταγράφικα. Άρα, αντιλαμβάνεσαι και εσύ που μου λέγαμε πιο πριν ότι οι επιλογές για τους παίχτες μειώνουν.
0: Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό. Το έχουμε πει κάθε χρόνο, 300 χρόνια τώρα, γιατί πέφτουν οι τιμές. Και ξαναλέω, ειδικά οι Ομονιάτες απέναντι να το γνωρίζετε αυτά. Για να μιλήσουμε και λίγο για μαπάνη, η Ομονία έχει μέλλον φέτος με αυτή την εικόνα που παρουσιάζει, λέει, στο γήπεδο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, όπως και χθες ήταν 300 μηνύματα και είχα και με ένα φίλο μια κουβέντα και συζητιό μου. Με τι πράγμα.
1: Με 300 μήνυμα.
0: Ναι, σωστά. Το τσέχο τον βουλευτή, να πω, λέω. Πες τους εκείνο που δεν θέλουν να ακούσουν. Έχει κάουρος ο κύριος Σταύρος, αλλά ο Σάββας σιωνώνει τα ριάκια, λέω, 0-30. Ο Μπακασίτα ψηφίζει, δεν μπορώ να το διαβάσω το όνομα του, για λόγους καθαρά προληπτικούς, κύριε 029. Μαντσίνη, Λιμιός, Μπακασέτας, Τζούρισιτς, είναι Βάζελη που ήρθαν στο ΑΠΟΕΛ. Λέω 709, είναι τόσο απλό. Παίζει ρόλο όλα αυτά, ρε παιδιά.
1: Καλά, και ο Σταφυλίδη και ο Ζαστρέμπαουτσίδες που ήρθαν στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ακριβώς. Πέραν της πλάκας όμως, πρόκειται για τη σημαντικότερη ίσως μεταγραφή του καλοκαιριού. Γιατί πέραν της μεγάλης του αξίας ως ποδοσφαιριστής, γιατί τώρα ενδεχομένως οι περισσότεροι να τον έχετε κρίνει στα κακά του στον Παναθηναϊκό, πρόκειται για έναν πάρα πολύ σπουδαίο παίχτη, αρχηγό της Εθνικής Ελλάδας. Πάρα πολύ σπουδαίο βιογραφικό που δοκιμάστηκε και εκτός των ελληνικών σύνορων και παίζει ρόλο αυτό για έναν δηλαδή ποδοσφαιριστή. Και έρχεται πια να φορέσει την γαλαζοκίτρινη φανέλα. Τέλος.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο φετινός ΑΠΟΕΛ, το φετινό καλοκαίρι του ΑΠΟΕΛ, έχει αλλοιώσει μέσα μας κατά κάποιον τρόπο την έννοια της λέξης χρεωμένος. Δηλαδή, θέλω να έβρω έναν επιδότη και οφειλίζομαι στο στόμα. Δηλαδή. Καταλάβατε. Όπως φυσικά αυτού του είδους, οι παρερμηνίες ή αλλοιώσεις στην ερμηνεία συμβαίνουν πάρα πολύ στην κυπριακή κοινωνία και σε πολύ πιο σημαντικά θέματα. Από το δεσμεύομαι μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Ξεκίνησε καταχρεωμένος και έκανε ένα σπουδαίο προγραμματισμό πραγματοποιώντας και την ίσως τη σημαντικότερη μεταγραφή του καλοκαιριού. Και μιλούμε για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος είναι, ξαναλέω, εκτός Ευρώπης και καταχρεωμένος. Έτσι το παραδέχονται ήδη, έτσι. Δεν θέλω να σκεφτώ τι μεταγραφικές κινήσεις θα έκανε ο ΑΠΟΕΛ αν ήταν στη θέση της Ομονίας.
1: Χωρίς χρέη.
0: Καταλάβετε τι θέλω.
1: Χωρίς χρέη.
0: Ναι, κάτι τέτοιο.
1: Ένα περίμενε να
0: όψει. Εντάξει, εξάρτηκε μου, ρε παιδιά, εγκαλά που σου λέω να πίνει ένα ταξίδι, ο ένα ο παρέα να τρώει ένα σωρία και βάζει τα ρούχα, και ο άλλο να τζαμέ με την φαϊλούα που του πιάνει, που του πιάνει, ξέρω εγώ με το γιακά, και λίγο να αλλάξει αχρώματα μέσα μέσα.
1: Αφού σου λέω, όταν το ΑΠΟΕΛ μπει στην επόμενη μέρα με Σαββαγιάζη, τα δεδομένα είναι εντελώ διαφορετικά.
0: Mm-hmm.
1: Εντελώ διαφορετικά. Και να ξέρει ότι μόλι μπει. Θα φύγουν απευθείας πολλές υποθέσεις οι οποίες είναι ανοιχτές με παίχτες τους οποίους χρωστάς και υπάρχουν διακανονισμοί κλπ. Θα σβήσουν απευθείας.
0: Τι εννοείς, ξαναπες μας αυτό, οι διάζωσα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Έχουν
1: δηλαδή, ναι. Εάν τον Μάιο ανακοινώνεται, έρχεται το θετική απάντηση της UEFA, τον Μάιο ενεργοποιείται η νέα εταιρεία κλπ. Θα μπουν αμέσως χρήματα προς οφειλές σε ποδοσφαιριστές.
0: Προς την διευθέτηση των οφειλών είναι, θα αξιοφληθούν.
1: Ναι, ναι, ναι, και θα αξιοφληθούν. Εντάξει, και τούτο αναλογεί σε ένα πολύ πολύ σημαντικό ποσό και παράλληλα θα πιάσει και σημαντικές εκπτώσεις. Γιατί αν σου χρωστώ 100.000 και να σου δώσω σε 10 χρόνια, Χριστό μου, και να σου πω σήμερα να σου δώσω 70, να μου πεις δώσ' μου σήμερα τις 70,
0: Μα και μην λέμε όπως τα ίδια τώρα, του τα είπαμε τα πεις και όσα χρόνια.
1: Ωραία, παρακάτω, ναι. Ωραία, εξηγώ τι θα γίνει μέσα στην επόμενη μέρα. Άρα, η ρύθμιση προς το κράτος θα υπάρχει και θα δίνεται και κάθε χρόνο έναν ποσό κάποιων εκατομμυρίων προς τα χρέη προς τους πιστωτές.
0: Η Ομόνια θέλει επίγον επιθετικό και εξτρέμα. Γιος δεν. Η Κίτσος Μασούρας Χατζηγιωβάνης πότε είναι δηλαδή ξυλοφαΐτες. Αναρωτιέται το 1922 ανοίγοντας μας την όρεξη. Γιατί σκεφτήκαμε Βόντο Πούλες, Κολοκάσα και διάφορα τέτοια μέσα γλυκιά. Μέτρησε για τον Παγκασέτα ότι θα παίζει μπάλα με τον Ντέκενεκ. Γι' αυτό ήρθε, λέει ο φίλος 737. Η Ομόνια με εκείνα τα λεφτά προτίμησε, αλλά ο Παγκασέτας δεν έβρισκε ομάδα και έριξε κάτω τις απολαβές του. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει.
1: Θέλει να παίξει και στην εθνική. Μήπως έβαλε το χεράκι του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Άλλος έρχεται εδώ εμπλέξει για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για όνομα λέει του Θεού, είχα να δώσει συμβόλαιο 600.000 και επέλεξα να το δώσω στον Τανάση αντί στον Παγκασέτα. Τόσο απλά. Τώρα εσείς γιατί το παρουσιάζετε αγιώς, είναι δικό σας θέμα, λέει ο Φίλος 134. Και πάμε και στο. Πώς χωράω ο Παγκασέτα με στον Αποέλ.
1: Τούτη είναι η μεγάλη ερώτηση. Γιατί σημαίνει ότι από μέτη άλλη μια θέση και υπάρχει ο κύριος Μπαράκ.
0: Έκλεισε και ο Μπαράκ δηλαδή.
1: Είναι στην Κύπρο ο Μπαράκ. Είναι στην Κύπρο.
0: Άρα πώς θα παίζει από ελ.
1: Περίμενε. Αν κλείσει ο Μπαράκ σημαίνει ότι δεν έχεις πλέον θέση στον κατάλογο. Και θεωρητικά πάντα θες επιθετικό.
0: Άρα με κάποιον τρόπο. Με την ενσωμάτωση των Μπαράκ και Μπακασέτα.
1: Κλείνεις.
0: Κλείνουν 17 παίχτες.
1: Ναι.
0: Και σου γίνει ένας επιθετικός.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάποιος πρέπει να φύγει.
1: Ναι.
0: Ποιος. Μα εντάξει, τώρα που το σκέφτομαι είναι και ο Τζούρισιτς. Τώρα τον θυμήθηκα. Είναι ναι. Και ο Τζούρισιτς. Θα μπει και ο Μπάρακ. Mm-hmm. Θα μπει και ο Μπακασέτας. Mm-hmm. Εντάξει, πάει αγαρίου 10. Καλός ο κι εσείς στο πόκερ. Ξέρω εγώ. Θα αποδεσμεύσουν Ντέκενε και θα πιάσουν τσίνον που φοάσαι. Θα πιάσουν τσίνον που φοάσαι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι είναι
1: τόξι... φοάσαι.
0: Δεν καταλαβα, δεν ξέρω. Είναι μάλλον, χωρίς να γνωρίζω και πολλά και πολύ πράγματα και καταστάσεις, αλλά είναι τοξικό το διαζύγιο του Παγκασέτα μου πάθει εγώ.
1: Ναι, ο κόσμος όντως δεν θέλει.
0: Δεν το θέλει ο Βαζέλη. Ο Βαζέλη δεν το θέλουν ούτε και η διοίκηση από ό,τι καταλάβω.
1: Αφού υπάρχει το μεγάλο συμβόλαιο ενός αντιλαμβάνεται.
0: Και ο ίδιος ζητά το συμβόλαιο του.
1: Το προπονητής είπε ότι δεν το θέλει καθόλου.
0: Δεν το θέλει καθόλου.
1: Αν ο προπονητής τον ήθελε. Mm-hmm. Τον υπολόγιζε. Φαντάζομαι μπορεί να ήταν διαφορετική συζήτηση με τον Παγκασέτα. Αλλά ο κόσμος όντως δεν θέλει Μπαγκασέτα στο Παναθηναϊκό. Και θα λάβει έναν πάρα πάρα πολύ ψηλό για ποσό για αποζημίωση. Θεωρείτε τον Μπαγκασέτα μεταγραφή από το πάνω ράφι.
0: Ένα ζούλια τώρα.
1: Έχει κάτι εκτός από ένα σουτ δηλαδή.
0: Μα ρε φιλαράκι μου, δηλαδή με συγχωρείς, αλλά ξέρω και τις δυνατότητες που σου σπάς στο Πελεγανιό. Το πάνω ράφι στο δικό στο μυαλό για την Κύπρο ποιο είναι δηλαδή. Δηλαδή, εκτός που είσαι και ότι είσαι και σκάουτερ και γνωρίζεις και πώς και τι, αλλά όταν σου λέμε ότι έρχεται ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, ο ενεργή αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, έτσι και το Αναστόπουλος, για ο Μητρόπουλος, για ο Σαραβάκος. Έτσι, ο άνθρωπος που φορά τώρα το περιβραγείο.

0: καθησυχάζουν ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα.
1: Εγώ πάντως προτιμώ τον Κλάσβιτς από τον Μπακασέτα, λέει.
0: Μακίζει λίγο επί τα μεταγραφή Μπακασέτα, όξα μου φαίνεται, λέει ο 250 και αναρωτιέται. Αν ερχόταν Ομόνια θα ήταν πάνω ράφι, επειδή θα από ελ δεν είναι 805. Ναι, είναι ανάλογα του Πελεκάνου, να και την προσφορά, κύριε. Προετοιμασία έκανε ο Μπακασέτας ή καλά Χριστούγεννα, αναρωτιέται ένας εδώ. Με τον Παναθηναϊκό έκανε... Εντάξει, παιδιά, θα θέλει να μείναν τώρα, εντάξει, δεν...
1: Έρχεται και μια διακοπή εξάλλου.
0: Μπορεί κάποιος να μας πει γιατί δεν το θέλουν με τίποτα τον Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό, μπας και όντως δεν κάνει. Στον Παναθηναϊκό ενδεχομένως να μην κάνει, τόσο απλό. Δεν είναι ούτε πρώτη περίπτωση στο ποδόσφαιρο, ούτε τελευταία. Άλλος λέει εδώ...
1: Ναι, ο Μπακασέτας εκτός από δεκάρι κάποιες φορές έπαιξε και οκτάρι, το ίδιο και ο Μπάρακ, τον Τζούρισιτς έπαιξε και εξτρέμ, εντάξει.
0: Δεν έκανε καθόλου προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό και μάλλον αφού πρόκειται περί το ξυπνού διαζύγιο.
1: Ναι, εκτός προετοιμασίας όπως το διαβάζω, ο Μπακασέτας και ο Γετβάη. Δεν...
0: Παιδιά, πάμε σε ένα break να το συνοψίσουμε λίγο, να το φορμάρουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, μαζί με το Ισραήλ το πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
6: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
7: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
6: This is happening now.
7: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση

0: που απορροφάτε γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκπτώσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η ΕΠΗ. Everyone,
7: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
8: Η ασφάλεια κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης ξεκινά από τον αξιόπιστο και πιστοποιημένο εξοπλισμό. Στην PGS, ο επαγγελματίας ηλεκτρολόγος βρίσκει υλικά υψηλής ποιότητας για ασφαλείς και αξιόπιστες εγκαταστάσεις. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
9: Λοιπόν, επανήλθαμε. Ακούς Sport FM 95. Είμαστε Mappe Show και σήμερα τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Είναι και όλες οι εξελίξεις τέτοιες που ο καθένας έχει την άποψή του και καλά κάνει δηλαδή, αλλά σας υπενθυμίζω κιόλας, όπως το είπε κάποτε ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός υποδιόμενος τον επιθεωρητή Ντέρτι Χάρη και όπως έγραψε και ένας δημοσιογράφος εδώ στην Κύπρο πριν από πολλά χρόνια, ο καθένας έχει τη δική του, πώς να το πω τώρα, είσοδο και έξοδο στον πισινό, έτσι.
10: Ναι.
9: Προσπαθώ να το μορφωμάρω και ραδιοφωνικά, γιατί ενδεχομένως στους περισσότερους από εσάς να σας σοκάρει, ας πούμε, να χαλάσει την αισθητική σας η λέξη που θέλω να χρησιμοποιήσω. Καταλαβαίνετε ότι τώρα μιλάμε για τον Μπακασέτα, ο ένας λέει ότι είναι έτσι, ο άλλος λέει ότι είναι γιουβέτσι, το μακρύ και το κοντό του. Η δικιά μου η άποψη είναι, και αφού συμβουλεύτηκα κιόλας στο ποδοσφαιρικό μου σύμβουλο, είναι ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη μεταγραφή του καλοκαιριού. Είναι ένας παίκτης που, ξαναλέω, είναι της Εθνικής Ελλάδας και αν χρησιμοποιηθεί με τον σωστό τρόπο, τότε σίγουρα θα έχει δώσει στον Αποέλ καμιά οχταριά και 10 assist, μέχρι και 10 assist, και θα μπορέσει να βάλει και 8 με 10 γκολ. Ένα που θες άλλο. Αυτά.
10: Ποιος είναι ο σωστός
9: τρόπος? Το δεκάρι. Να παίξει σαν δεκάρι και όχι σαν οχτάρι.
10: Και όχι σαν οχτάρι. Σαν οχτάρι παρεπιπτόντως.
9: Και μανέλησε κιόλας.
10: Χάνεται, ιδιαίτερα αν δίπλα του έχει έναν άλλον οχτάρι και όχι έναν καθαρόν εξάρι.
9: Και μου ανέλησε κιόλας τους λόγους που στον Παναθηναϊκό δεν το θέλουν. Είναι γέννημα θέρμα εκτζής. Και μόλις μου το πει ότι εγώ το θέλω μες στο Βάζελο, να πάει στο καλό να θέλει να συνεχίσει την καριέρα του που θέλει. Στον Ολυμπιακό δεν θα μπορούσε να μεταγραφεί σε καμία περίπτωση. Στην ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει, δεν είναι αυτού του επίπεδου. Και στον ΠΑΟΚ το συζήταγαν, αλλά ούτε και στον ΠΑΟΚ τον συμπαθούν. Λέω των αεξίδικων καταβολών του. Τόσο απλό. Και τώρα να γύρισε πίσω στην Τουρκία, εκεί παγωνίστηκε και δοξάστηκε δηλαδή στην Τραζοσπορ, παίζει αυτή τη στιγμή ο Σαλάχ. Καταλάβατε. Αντέ, πάει για τελείωση. Τώρα γιατί δεν έκλεισε στην Ομόνια, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν έχω απάντηση να σας δώσω. Ούτε και ποτέ θα παίξει μπάλα ο Μαϊαμπέλα. Μπορώ να σας δώσω απάντηση.
10: Ο ενεργειάρχηγος της Κύπρου, Ιάννης Κούζουλος, είναι πολύ στη Σκηφισιάς.
9: Σίγουρα κανένας Κύπριος δεν είναι πολύ στη Σκηφισιάς, γιατί πρόκειται για μια αριστοκρατική περιοχή, την οποία ακόμη δεν εντοπίσατε ως Κύπρια, πάτε αγοράζετε. Εβραίοι, Τούρκοι και Κύπριοι, πάτε αγοράζετε τις περιοχές της Ελλάδας. Ούλης. Της ομάς Σκηφισιάς ο Κούζουλος δεν το γνωρίζω. Είναι ακόμη ολέτο εκεί.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι.
9: Και είναι μπακασέτας, δεν είναι μπακασέτας.
10: Ναι.
9: 122 παιχνίδια στην Τραζοσπορ, 33 γκολ, 24 ασίστ, λέει. Άρα δηλαδή.
10: Μια χαρά.
9: Άρα αντί η Τουρκία έρθει ποτέ, έντια το μεταξύ, με αξί μας. Έντια εσείς οι μεγάλες διαφορές. Γιατί κουράζεται τη μερική, με αξί μας. Έτσι. Δηλαδή, το λέω εγώ γιατί έτσι, πώς το αντιλαμβάνεται ένας Γάλλος, ένας Ιταλός, ένας Ισπανός. Μην λέμε τα ίδια και τα ίδια. Όσο και αν σας φαίνεται αυτό περίεργο, δεν είναι και μεγάλες διαφορές.
10: Πες μου για χτες.
9: Για ποιον πράγμα.
10: Για το παιχνίδι.
9: Δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, στην Ομόνια πολλοί πόνται. Εντάξει, θυμούμε πάντοτε τα λόγια του Μπέρκ ότι παίζει ρόλο η ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Αλλά εντάξει, έχω την εντύπωση ότι είναι εξαιρετικά νωρίς, ας πούμε, για να κρίνεις τους πάντες και να τους καταλογίσεις. Είναι δεδομένο, ας πούμε, ότι ο Μαϊαμπέλα δεν έχει ακόμη προσαρμοστεί, δεν έχει ακόμη βρει τα πόδια του, δεν έχει πιάσει εκείνα τα στάνταρ απόδοση που πρέπει να πιάσει. Ο Τάνκοβιτς, βασικά ομολογώ και είναι πηγαίο αυτό που θέλω να πω, στην Ομόνια ακόμη επικρατεί κατά την άποψή μου εκείνο το δυσάρεστο συνέστημα της απώλειας των ΜΑΕ και Ασεμέδο.
10: ΜΑΕ και Ασεμέδο, okay.
9: Δηλαδή ό,τι και να κάνουν από τη μέση και μπροστά δυσκολεύεσαι αναπόφευκτα το μυαλό σου πάει σε αυτούς τους δύο παίκτες, παιδί. Δυσκολεύεσαι να απαλλαγείς από εκείνη την ποιότητα που συνήθισες να έχουν από τη μέση και μπροστά. Κατά τα άλλα είναι μια ομάδα σοβαρή.
10: Πρέπει να περιμένεις λίγο για να δεις. Γιατί χθες, okay, στο δεύτερο ημίχρονο έρχεται ο Μπέρκ, βάζει τον Τανάσερ και τον Μπράουερς μέσα. Οι οποίοι προφανώς δεν έχουν τη χημεία, το βαθμό ετοιμότητα. Όχι βαθμό ετοιμότητα. Τη χημεία και να έχουν δέσει μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Mm-hmm. Φαίνεται. Φαίνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Το συγκεκριμένο. Αλλά νομίζω ότι ο Μπέρκ έχει λόγο που το κάνει αυτό. Θέλει όσο πιο νωρίς να τους βάλει μέσα στο παιχνίδι.
9: Αυτή η αρρώστια που αναδεικνύεται από μεγάλη μερίδα οπαδών της Ομονίας δεν έχει κανένα υπόβαθρο. Τέλος. Έτσι. Μπορεί να γίνει αντικείμενο συζήτηση από μόνο το αυτό το πράγμα. Δηλαδή να το συζητούμε, να το απομονώσουμε και να το συζητάμε για πολλές ώρες. Γιατί υπάρχει αυτού του είδους αντιδράσεις ή τόσο ακραίες ή τόσο μηδενιστικές προσεγγίσεις ή τόσο προσβλητικές, ας πούμε, προσβλητικοί χαρακτηρισμοί.
10: Γιατί
9: είναι ένα πράγμα, είναι ένα αντικείμενο συζήτηση από μόνο του.
10: Ναι. Έτσι. Το αλάθη των του Πάπα δεν το έχει.
9: Και με συγχωρείς, δεν συνδέεται καθόλου με την πραγματικότητα. Αυτό. Καθόλου δεν συνδέεται με την πραγματικότητα.
10: Που λες, το αλάθη των του Πάπα δεν το έχει ούτε ο Μπέρκ ούτε κανένας άλλος. Η κριτική είναι ένα κομμάτι. Θες να πεις ότι έβαλαν τους πολύ νωρίς τους δύο, οκ. Okay. Θες να πεις ότι ρίσκαρε με το πράγμα,
9: τους ναι. Δύο, ρε.
10: Τον Τανάσερ και τον Μπράουερ. Το ότι έπαιξε το δεύτερο ημίχρονο μαζί με τους δύο, άρα το κέντρο ήταν όλο καινούριο. 100%. Θες να κάνεις μια συζήτηση για τις μεταγραφές του, το πότε έγιναν, ναι. Αλλά
9: είναι ξαναλέω...
10: το να γυρίσεις να μου πεις.
9: Είναι ξαναλέω πασιφανές ότι ακόμη δεν έχουν ξεπεράσει, όχι πνευματικά και επί της πράξης, δεν έχουν ακόμη ξεπεράσει την απώλεια των ΜΑΕ και Σεμέδο. Τέλος.
10: Ναι, όπως ούτε το Κακουλής αύριο πρέπει να μην έρθει προπόνηση. Που βλέπεις κάτι τέτοια σχόλια του τύπου. Κατάλαβες.
9: Εντάξει, μα τα ίδια έλεγαν και άλλοι για τον Παπαδόπουλο τον Σάββατο. Σωστά. Και άλλοι έλεγαν, ξέρω εγώ, για τον ένα και τον άλλο.
10: Ο Μαέστρο.
9: Αν είδατε, λέει, το πρώτο με 29 δεν θεωρείτε ότι η δυναμική που μας δίνει ο κόσμος είναι αρκετή για να γλιτώσουμε παρόλο το χαμηλό μπάτζετ. Χωρίς να έχω δει το παιχνίδι, σου λέω ότι 100% σου δίνει μια δυναμική που δεν χρειάζεται να είσαι και τη πυρηνική φυσική για να το αντιληφθεί. Είναι άλλο πράγμα να έχει και πέταλο γεμάτο και διαφορετικό.
10: Από εκεί πέρα, έχω ξαναπεί για την 29 ότι θεωρώ πιο σημαντικό ότι και φέτος επενδύεται πάνω στο. Στην τεχνολογία, στο πώς θα βελτιώσει τις συνθήκες των σωματείων της, πώς να μεγαλώσει γενικότερα. Και ακόμα και αν πέσει η κατηγορία, εν κέρδος το ότι έχουν βάλει σε μια σειρά τον τρόπο με τον οποίο θα μεγαλώσουν το σωματείο στο αγωνιστικό και όχι μόνο επίπεδο.
9: Γιατί όμως κανένας δεν ασχολείται με το Σάπινεν που απέκτησε ο Ολυμπιακός, που είναι διεθνής με την Εσθονία?
10: Συγγνώμη, αλλά ένα λάθος έχω, μην το στέλνεις. Αφιέρωσα όσον έλειπες, ήρθε ο Σάπινεν. Απίστευτο. Αφιερώσαμε αρκετή ώρα στην εκπομπή να συζητούμε για το Σάπινεν, αλλά και στο 24 Sports έχουμε γράψει πολλά για το συγκεκριμένο παίχτη. Ο οποίος, εντάξει, μιλούμε, κανόνι είναι ο άνθρωπος. Κανόνι. Δώσ' του την μπάλα στο σωστό σημείο, τη σωστή στιγμή, ας το πάνω του. Θέλει κάποιον να τον ταΐσει.
9: Στις 13 του Ιουλίου, στις 5.30 το απόγευμα, είχα στείλει μήνυμα στην εκπομπή ότι ο πραγματικός στόχος για το 10 δεν είναι ο Μπαράκ, αλλά ο Μπακασέτας. Τότε ο Ζαβός γελούσε. Σήμερα είναι 4 Σεπτέμβρη στις 4.50 της Παπαθιά. Είναι τα... και το απόγευμα Μπακασέτας και Μπαράκ είναι παίξει στο Αποέλ. Τώρα είναι της Παπαθιάς στα ξύλα, λέει, αγαπητέ Χρήστο, καλοπροέρατα πάντα. Ένας ακόμη που τέγει ο συμπάνω μας. Χιλιάδες. 20 χρόνια, χιλιάδες. Αλήθεια το λέει. Αλλά τουλάχιστον είσαι ένα τσιριάκια. Είσαι άλλο που κάνει τσιριάκια. Αφού σου δίνει ικανοποίηση, αγαπητέ 34, η αίσθηση ότι δικαιώθηκε και ότι εγώ πιάστηκα κακορόιδο, πάρ την ικανοποίηση όλη τη δικιά σου. Όλη τη δικιά σου.
10: Παίχτη που με ανακούμισε πρόσφατα σε άλλο πρωτάθλημα, είναι απογοητευμένο με τι ηθίκε εκεί στη χώρα και το επίπεδο ζωή. Θα προσπαθήσει το Γενάρη να επιστρέψει στην ομάδα που ήταν στην Κύπρο και αν δεν το θέλει, ίσω σε άλλη κυπριακή ομάδα. Θέλει αυτό και η οικογένειά του να επιστρέψουν γιατί του άρεσε το επίπεδο ζωή εδώ.
9: Συμφωνώ κύριε 292 ότι το μόνο λάθος εννοώ ότι ακόμη δεν έχει πάρει τις βοήθειες που πρέπει να πάρει από τα εξτρέμινα αλήθεια. Ο Μοτνόρ βρίσκεται σε ένα καλό δρόμο, αυτός που ακόμη δεν έχει σηκώσει κεφάλι είναι ο Μαγιαμπέλα. Ο Μοτνόρ όμως δείχνει ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Και είναι αλήθεια ότι σε σχέση με αυτό που λέγαμε νωρίτερα για την απουσία τον ΜΑΕ και ΣΕΜΕΔΟ, τονίζει την απώλειά τους η παρουσία του Ευάντρο. Δηλαδή χθες ο Ευάντρο μπαίνοντας ως αλλαγή σκέφτηκε σε εκείνη τη μαγική τριπλέτα που δημιούργηθηκε πέρσι, αν θέλετε το κουαρτέτο με την προσήκη του Τάνκοβιτς, που ήταν πραγματικά άπιαστη. Και πάμε στο φιλοσοφικό ερώτημα το οποίο η εκπομπή έχει απαντήσει προπολού. Τι είναι πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο, ένας καλός προπονητής ή οι ποδοσφαιριστές? Προπολού έχουμε δώσει την απάντηση και την έδινε πέρσι και ο Μπέρκ. Ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι οι παίχτες. Έτσι, αυτό. Αλλά είναι όλα πάρα πολύ γρήγορα. Για να όλα αυτά τα συμπεράσματα που βγάζετε και όλες αυτοί οι αναθεματισμοί και όλες αυτές τις προσβολές είναι εξαιρετικά πρόωρα να γίνονται.
10: Λέλε.
9: Καλός παίχτης, όπως τα λέγαμε. Δεν...
10: Λάωρα.
9: Αυτός που κάνει θράψη χθες ήταν το Καμερουνέζο.
10: Ο Εγκαμαλέου. Μούμι.
9: Στο αριστερό μπακ της Ομόνιας δεν μου κάτσε ποτέ πολύ καλά εμένα, αλλά.
10: Μούμι Εγκαμαλέου. Αλλά να σου πω κάτι, στο τέρμα που βάζει η Πάφος, δε στην κίνηση του Λέλε, ο οποίος πάει δεύτερο δοκάρι. Εντάξει. Και, ενώ έχει δώσει την μπάλα στον Εγκαμαλέου, ο οποίος πάει δεξιά της περιοχής, σταματάρε, βλέπει και να στείλει σέντρα. Ο Λέλε, όντας το δεύτερο δοκάρι, ξεκινά μια παράλληλη κίνηση με το τέρμα και μπαίνει μπροστά από το ενώ Κουλυμπαλή που ήταν. Και έτσι δίνει την ευκαιρία στον Εγκαμαλέ να του στείλει τη συρτήνη καθετή για να κάνει την προβολή για το 1-0. Η κίνηση γίνει εν όλα τα λεφτά. Δηλαδή το τέρμα θεωρώ ότι είναι κίνηση που κάνει.
9: Τελειωμένοι παίκτες από την Ελλάδα, φίλε, 432, δεν ήταν, έχουν έρθει πάρα πολύ. Δεν είναι μονάχα ο Μαντούκα, ας πούμε.
10: Πάρα πολύ.
9: Ίσα-ίσα οι πιο πετυχημένοι Ελλαδίτες παίκτες ήταν αυτοί που θεωρώντουσαν τελειωμένοι, έτσι. Και ο Κόντις θεωρείται τελειωμένος. Όταν πρώτο ήρθε στην Κύπρο, και ο Μαντούκα, πολύ καλά το θυμάσαι, Είστε τέλειο
10: μένος.
9: Ο Χιώτης επίσης. Τέλος πάντων, τώρα αρχίσουμε να κάνουμε μια τέτοια λίστα. Νομίζω ότι δεν τελειώσουμε και ποτέ. Πείτε μας λίγα την ομάδα που θα παίξει μπροστά τώρα με τους τραυματισμούς της ΑΕΛ. Μπροστά θα είναι ο Γιόβετιτς, ρε φίλε. Εννιάρη θα είναι ο Γιόβετιτς.
10: Πώς θα είναι ο Γιόβετιτς?
9: Ο Γάλλος, ο Μουνέο, πώς το λένε. Τώρα σκεφτόμουν και για την ΑΕΛ, ας πούμε, και δεν το πάμε χθες, πόσοι πολλοί σχηματισμοί μπορεί να γίνουν, ας πούμε, με αυτή την πληθώρα των χαφ που έχουν φέρει φέτος. Και είναι αλήθεια, όσοι ακούτε την εκπομπή για χρόνια, θα έχετε ακούσει τον καημό μας να δούμε παίκτες στον χώρο των χαφ. Νομίζω ότι μπορεί να παίξεις και με δύο εξάρια, έχοντας μπροστά ένα δεκάρι, δηλαδή Σο και Νταβόρ, και μπροστά, ξέρω εγώ, τον Γιόβετιτς, σαν δεκάρι. Ξέρω να πεις του Γιόβετιτς, μην ξαγυρίσεις πίσω να μαρκάρεις. Δεν χρειάζεται κιόλας. Μπορείς να παίξεις με δύο οχτάρια και ένα δεκάρι, δηλαδή τον Ταβάρες, τον Καφού, και πιο μπροστά τον Γάλλο.
10: Αυτό μου είπες με τον Γιόβετιτς.
9: Μπορείς να παίξεις με ένα εξάρι, οχτάρι, δεκάρι. Μπορείς να παίξεις με ένα αμυντικό χαφ και δύο, ας πούμε, επιθετικογενείς, εγώ τον Γάλλο και τον Γιόβετιτς. Έχεις πάρα πολλές επιλογές. Έχει τουλάχιστον ο Μάρτινς πάρα πολλές επιλογές. Ενωπιόν του τώρα πώς θα το φορμάρει.
10: Πες μου μια τετράδα της άμυνας στην ΑΕΛ. Την θεωρητικά.
9: Είναι ο Κονσεϊσάο, ο Αλομέροβιτς, ο Ντέσβιλ και ο Καρό ή ο Αντωνίου Αγόρας.
10: Άρα έχοντας Μιλοσάβιεβιτς και Κονσεϊσάο, οι οποίοι μπορούν να συμμετέχουν στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας, το δίδυμο που είπες πίσω από το Γιόβετιτς μπορεί να λειτουργήσει πιο εύκολα με αυτούς τους δύο παίχτες που μετά τίθεται το θέμα της ανάπτυξης. Έχοντας τους συγκεκριμένους δύο μπορεί να λειτουργήσει πιο εύκολα.
9: Φίλε, ο Γιόβετιτς όταν έπαιξε εννιάρη στην Ομόνια δεν ήταν καλός και εγώ συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ καλύτερος όταν βλέπει το γήπεδο από μακριά και όταν έρχεται πίσω να πάρει την μπάλα, έτσι. Ο Μπακασέτας έχει φάτσα από ΕΛ, δεν μου ταιριάζει στην Ομόνια, λέει 026. Άλλος λέει, εγώ να δεις πως σε περιμένω στη γωνία, γιατί χθεσινή μας συζήτησα περί βαθμούς ομάδων. Δεν συζήτησα χθες πάλι εγώ. Άλλος που να δει και ο Ζημπάνο μας. Τι εννοεί?
10: Βάθους ομάδων, ρε. Ότι αγώνται να συζητήσω.
9: Παλομέροβιτς, ποιο είναι το σωστό?
10: Ότι...
9: Μιλοσάβλεβιτς είναι, ρε. Που όλα θέλετε να τα λέμε και σωστά.
10: Αφού όλοι καταλάβαμε. Ποιον εννοεί. Που εχθές ανανεώθηκε.
9: Ζω με εντύχει και τώρα
10: εχθές ανανεώθηκε, ρε.
9: Ποιος?
10: Ο Μιλοσάβλεβιτς. Ναι, εχθές ανανεώθηκε.
9: Σωστά, ναι. Όχι, τι συζήτηση είχαμε περί βαθμών και ομάδων χθες?
10: Βάθος ομάδας. Ότι ο Απολλώνας έχει περισσότερο βάθος από κάθε άλλη ομάδα.
9: Μα δεν είναι 843 μου, είμαστε παρακαλώ, ρε φίλε. Σε παρακαλώ.
10: Εντάξει. Επειδή είπες για τις επιλογές στο κέντρο και σκέφτομαι το χτες, η αλήθεια είναι ότι, ρε φίλε, όλες οι ομάδες έχουν πολλές επιλογές στο κέντρο. Δηλαδή, να σου πω, Ανδρέου Μάριτς, Πράουερ, Στανάζε, Ντάνκοβιτς, Εβάντρο, Άιντιν, Χρήστου.
9: Που την αντικάτα της ΑΕΛ δεν βγαίνει ο Ούτεν και όταν είναι καλά δεν θα βγαίνει ο Καφού. Επίσης ως τώρα είναι εξαιρετικός ο Ταβάρες, λέει ο 190. Και είναι αλήθεια, είναι αυτό που μόλις είπαμε, ότι υπάρχουν επιλογές. Μακάρι να είναι καλός αμυντικός ο Ντέσβιλ και μακάρι να πάρουν ένα φορ όπως αυτόν που ακούγεται για να ανέβει η ομάδα. Άμα με ρωτάς όμως ποια είναι η μεγαλύτερη απώλεια μεταξύ του Τσακάλοβιτς και του Γκομής, δεν τίθεται ερώτημα ότι τον κομίσει μεγαλύτερη απολία.
10: Που το Τσαλάκοβιτς.
9: Δεν τίθεται ερώτημα.
10: Επειδή τον...
9: Πρώτον, γιατί είναι προσωπικό, ήταν κομίς και ενέπνεε, ας πούμε, τους Αφρικανούς παίκτες. Δεύτερον, ως εργαλείο στα χέρια του που του προμοητή ήταν πολύ πολύ πιο χρήσιμο. Ένας παίκτης all around, παίζει πίσω, παίζει μπροστά, μου έρθει στα εξτρέμ.
10: Ας σου πω, δώσ' μου την εικόνα του κομίς, θα μου το αναλύσεις φουλ χωρίς δεύτερη συζήτηση. Το ξέρουμε.
9: Ενώ ο Τσαντάκοβιτς είναι ένας φορ, πάμε να φέρεις φορ, λέω το παιδί, μακάρι να μην συνέβαινε ποτέ έτσι προς Θεού, αλλά είναι ένας φορ, πάμε να φέρεις ένα φορ.
10: 860 ο Μαριβάς.
9: Δεν το ξέρω.
10: Έχει αποχωρήσει η παίχτη που ήρθε φέτος στο Αποέλ.
9: Αποχωρήσει που ήρθε φέτος στο Αποέλ, για να μπουν τον Τιούλιο πρέπει να μπουν.
10: Εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι τούτος που ήρθε φέτος, γιατί αν... Αν υπάρχει συζήτηση περί αποχωρήσης παίχτη που ήρθε φέτος στο ΑΠΟΕΛ,
9: Τζούρισιτς.
10: Είναι πολλές οι επιλογές. Είναι πολλές οι επιλογές.
9: Εντάξει, ρε, ο Πέρες. Ο Πέρες αμυντικό χαφ.
10: Εκτός αν δοθεί ο Μαϊόλη κάπου δανεικός. Ή πουληθεί ο Μαϊόλη. Φίλε Μαριβάς.
9: Μαρκίνιον, Ματσίνη στα εξτρέμ, Λιμνιός, Μαϊόλη, Πεδρόσο. Έχει στα εξτρέμ. Επιθετικό πρέπει να πιέζει 100%. Αν η ομάδα πιέζει επιθετικό, τότε από Έλλη είναι έτοιμο.
10: Ναι, μα για να πιάσει επιθετικό, αν έρθει ο Μπαράκ μαζί με τον Μαγαζέτα, πρέπει να φύγει παίχτη για να πιάσει επιθετικό.
9: Αυτό λέμε, αφήγει ο Πέρε. Αλλά έφυγε ο Πέρε, έφυγε ο Ρώσο, θα φύγει ο Πέρε. Και ξέρω να πει δεξάριο, πού να.
10: Έλα μου, ντε.
9: Τώρα προσπαθεί να μα πει ότι θα έρθει 7η αντί 8η. Πε μα και τι άλλε ομάδε τη Εξάδα, λέω. Δεν βιάστηκε, άφησε μα λίγο να μιλήσω για την ΑΕΠ και ποδοσφαίρου, ρε φίλε. Τόσα χρόνια για την ΑΕΠ δεν μιλάγαμε, α πούμε, περί ποδοσφαίρου. Άσε μα που να σε πάρει ευχή. Εστράφηκε πελούι μου, έμαθε την Κατάρα. Ναι, την έμαθα, κύριε Τραγουδάκη. Την ήξερα κιόλα, δεν χρειάζονταν να μάθω την Κατάρα, κύριε 336. Δεν βιάστηκε λίγο πέρα να βάλει του καινούριου μέσα. Τώρα δεν το καταλάβω. Αυτό είναι μια συζήτηση. Συζήτηση γιατί σε άκουσα και Λορέντα να το λες εσύ αυτό.
10: Ναι, ότι μπορώ.
9: Τι, είναι μέρος της κριτικής ότι έβαλε τους παίκτες καινούριου μέσα.
10: Ότι.
9: Ότι.
10: Ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, με την αρχή του δεύτερου ημίχρονου, έριξε μέσα τον Μπράουερ και τον Τανάση.
9: Mm-hmm. Ναι.
10: Ναι. Και δύο στον χώρο του κέντρου.
9: Ναι.
10: Κάτι το οποίο άλλαξε τις ισορροπίες και οι δυο τους προφανώς δεν έχουν τον ίδιο βαθμό.
9: Ετοιμότητας και προσαρμογής.
10: Ακριβώς. Σε okay. σχέση με τους υπόλοιπους. Που να σου πω κάτι, αυτή τη συζήτηση μπορώ να την ακούσω πολύ πιο εύκολα με το, από τι, το να μου πει. Άντε κύριε Μπέρκ, σπίτι σου.
9: Καλά, ο Απόλλωνας με τόσο βάθος στο κέντρο δεν κέρδισε τον Άρη. Άρα, πού είναι το βάθος, αναρωτιέται ένας που έχει πάει στο άλλο άκρο. Όσον αφορά τη συζήτηση, την οποία εδώ είμαστε για την υγεία μας, θα έχουμε να τη συζητάμε για αρκετό καιρό ακόμη. Πάμε σε ένα break και έχω την εντύπωση ότι θα έρθουμε πίσω με κάποιες ειδήσεις.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
13: Σπορ FM στους 95.
12: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
10: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Πρώτον πύλων του από Έλληνε ο Τάσος Παγασέτας, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, επιλθέ συμφωνία των γαλαζοκεντρίνων με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Ελλαδίτη μεσοεπιθετικού. Ο ίδιος θα πάρει αποζημίωση από τους πράσινους και έρχεται το βράδυ στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικά στον Αρχάγγελο να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί. Σε μια άλλη εξέλιξη, καταβλήθηκε το ποσό που οφειλόταν στον Ελαραμπή και να μένεται το διαδικαστικό της άρσης του εμπάρκο. Θα διαφανεί αν θα προλάβουν το χρονοδιάγραμμα για εγγραφή των Τζελένικα και Καρίγιο εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΛ. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ομόνια 29 Μαΐου να υποδέχεται στις 7 την Καρμιώτισσα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM 95, live ενημέρωση από 24 Sports, τηλεοπτικά από την CableNet. Ο Πάφος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 19χρονου Πορτογάλου επιθετικού Αφόνσο Πατράο. Μιλώντας στον Σπορ FM 95, ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Ματθαίου προανήγγειλε τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη. Παρελθόν αποτελείων Πάσο Αμινά. Επιστρέφουν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό Ισαπίντο και Κορέα. Σύντομα θα επανέλθουν οι Μαμάντοφ και Πρίτο. Στην Ομόνοια γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται στον αγώνα με τον Άρη, όπου θα προσπαθήσουν να επανέλθουν σαν νικηφόρα αποτελέσματα. Δεδομένα εκτός ο Άιτινγκ, σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας ήταν Άσε και Μπράουερς. Αξιολογούνται κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών κατά λόγου Β' με προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση των πακέτων εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες στο Europa League. Παρελθόν και επίσημα μετά από 8 χρόνια ο αρχηγός Γιάννης Κούσουλος, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Κηφισιά. Τρία ονόματα βρίσκονται στην τελική λίστα της ΑΕΛ για τη θέση του κεντρικού επιθετικού και σύντομα αναμένεται η απόφαση. Εκτός για το παιχνίδι μετά από Έλληνε, ο Σόκε ανακοινώθηκε sold out για το Βασιπί. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Απόλλωνας και Ανόρθωση εν ώψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι. Τη σημαντική επάνωδο του Κβίτα με τραόλο Σάδα δεν υπολογίζονται Μπράντον Τόμας, Βάισμπεκ, Γιούπιτς και Μπράουν. Στην Ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Φουρτάδο, ξεκαθαρίζει σήμερα για Τόσιτς και Χαραλάμπους εκτός η Φανίφ και Αρτήματας. Θέμα χρόνου αποτελεί η επισημοποίηση της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα Αλπέρτο Παλεάρη. Δανεικός θα δοθεί ο Μούφτης, εκτός είναι ο Αμίν. σημαντικές. Οι επόμενες προπονήσεις του Άρη σχετικά με την ετοιμότητα του Νικόλιτς και Έλα Λάτσι, ενώ ψη Ομόνοιας εκτός ο Χάμπος Χαραλάμπους.
14: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για το εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Ντιέγκο Κώστα θα μεταβεί αύριο στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Στα ραντάρτη Τρανζοσπορ βρίσκεται ο Ριτσάρλισον, ο οποίος δεν βρίσκεται στη λίστα της Τότεναμ για την Premier League. Ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League με την Ipswich να υποδέχεται τη Liverpool στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga, Real Betis, Real Madrid. Στη Γαλλία στις 10:05, Paris Saint-Germain, Monaco. Για την Bundesliga στις 9:30, Stuttgart, Κολονία. Και στις 9:45 για τη Serie A, Genoa, Como. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
14: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
15: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
16: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
17: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
18: Ενδέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
19: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
20: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
21: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
22: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
23: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
24: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
25: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
26: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online.
0: αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
25: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
26: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
27: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε στο β' εμίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής που λέγεται Mappe Show, της μοναδικής που, που μεταδίδεται από τη Λεμεσό. Στα μικρόφωνα είναι ο Μάκης ο Χρήστος και άμα θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950. Είναι αρκετά και σήμερα τα μηνύματα και ο καθένας από εσάς και από εμάς μάλλον έχει μια δική του άποψη περί των εξελίξεων των ποδοσφαιριστών, των μεταγραφών και γενικώς των προσαφαιρέσεων.
1: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας επίσης είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Ένας εδώ λέει, κάτσε γιατί έχει... καλησπέρα σας λέει, μόνο ομόνια και στα δύσκολα. Καλό τους φίλους ομονιάτες να κάνουν υπομονή με την ομάδα και να σταθούμε δίπλα. Είναι όλα φρέσκα, κάπως έτσι το λέει. Είναι όλα φρέσκα ρε φίλε, μα δεν είναι για αγκούρια.
1: Μα είναι όλα φρέσκα ρε Χρήστο, εννοίζω ότι...
0: Τέλος πάντων, είναι όλα φρέσκα. Έχουμε καλή ομάδα, αλλά θέλουν παιχνίδια πάνω τους, να βρουν ρυθμό. Δεν έχουμε τελειώματα, δεν έχουμε το κλειδί μέχρι στιγμής που είναι ο ρυθμός. Ομαδάρα υπάφος, καλές επιτυχίες στην Ευρώπη. Και λέει τις δικές του προβλέψεις για το πώς θα είναι η τελική βαθμολογία. Όσο οι άλλοι ειρωνεύονται την Πάφο, η ομάδα συλλέγει τίτλους. Άλλος εδώ λέει ότι ο Μπάρακ δεν θα ανακοινωθεί ποτέ.
1: Okay.
0: Τώρα για την Πάφο δεν έχουμε πει τίποτα. Αναρωτιέμαι.
1: Σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Που μου είπες πριν για Εγκαμαλαίου.
0: Ναι.
1: Ένα μήνα έχει ο Εγκαμαλαίου στην ομάδα.
0: Εντάξει, ρε, φίλοι,
1: έπαιξε μέντε παιχνίδια. Έδωσε 2 ασίστ και βάλει και 2 τέρματα. Και κλείσε χτες ακριβώς ένα μήνα από την επίσημη ανακοίνωση του στην Πάφο. Σούπερ.
0: Και όσο για το Σαμπίντο.
1: Όχι, Εγκαμαλαίου, Εγκαμαλαίου.
0: Α, Εγκαμαλαίου, ναι. Μα είναι φοβερή παιχτούρα.
1: Ρε. Ναι, ρε, μα όταν σε ένα μήνα από την ημέρα ανακοίνωση του έχει 2 τέρματα, 2 ασίστ σε 5 παιχνίδια, εντάξει. Πάρα πολύ καλή αρχή.
0: Λείπει όμως από την Πάφο, λείπει εκείνη η φαντασία που έδινε ο Ζάζα, ότι και να μου πεις, όπως και να το προσεγγίσεις. Ανεξαρτήτως πόσο μεγάλος παίκτης είναι τόσο Εγκαμαλαίου, όπως τον λένε τον άνθρωπο. Με το Ζάζα υπήρχε εκείνο το πιπεράτο, το καυτό.
1: Χιάστος όμως ο Ζάζα.
0: Χθες ήμουν εκεί με τον γιο μου για να δούμε το παιχνίδι. Εμείς είμαστε με τον Απόλλωνα. Αυτό που έγινε την ώρα του εθνικού ύμνου δεν τιμά κανένα, λέει το 43. Δεν ξέρω και τι έγινε, αλλά ό,τι και να έγινε. Και αμένα λίγη σημασία έχει. Έμαθες κάτι, Χριστάμα, το Κούγκα. Είναι παίχτης ψατζή, σωστά το λες. Φαντασία έχει ο Μπιέλ, να έρθει με το καλό και θα τον δούμε, λέει 776. Αυτό που μαθαίνω για την ΑΕΛ τελικώς είναι ότι καταρχήν ο Αγίου δεν πρόκειται να έρθει Κύπρο.
1: Ναι.
0: Σωστά, είναι γνωστό αυτό.
1: Ναι.
0: Έκλεισε στην Αγγλία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ακόμη κοντά σε επιθετικό.
1: Δεν είναι κοντά σε επιθετικό.
0: Ναι, ακόμη δεν είναι κοντά σε επιθετικό.
1: Η Πάφος έκαμε τη θέση της πάντως.
0: Τι.
1: Φύγε ο Μπάσο Αμίνα.
0: Έφυγε, ναι, πήγε.
1: Άνοιξε η θέση της και για επιθετικό νομίζω που άνοιξε η θέση.
0: Μα ποιος ήρθε αυτό, τόσο καινούριος που...
1: Ο καινούριος όμως είναι κατάλογο Β. Άρα θεωρείς ότι θα έχουμε κατάλογο Α, Άντερσον, Λέλε, μεταξύ ο Λέλε είναι Λε Άντερσον. Θέλω να σου πω το
0: όνομα. Ο Πατράο τι είναι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Μάλλον τρίος επιθετικός.
1: Α, και έχεις μια ελεύθερη θέση να φέρεις στο Πέρ.
0: Μα δεν ξέρω, το ψάξω να το. Να το, να
1: γιατί,
0: το
1: γιατί στόπερ χρειάζεσαι σίγουρα.
0: Δεν έχω καταλάβει, ας πούμε, τόσο πάθος. Από πού προκύπτει τόσο πάθος του Σαμπίντο, ας πούμε.
1: Τόσο πάθος.
0: Τούτο όλο αυτό το ξεσάλωμα.
1: Έτσι. Μια ζωή, Χρήστο, να δεις βιντεάκια τον κύριο που άμπορο σφαιριστή. Τα λεβέντη πάνω στα τέλεια. Κάμε του απέναντι.
0: Δεν είχε κάνει τίποτα με ποτόν.
1: Τα πάντα. Ενώ Σαμπίντο μια ζωή τόσο.
0: Μα ένα σημείο και μετά μια ξέρω εγώ με έναν άνθρωπο που λέει ότι δεν έχουν πάρει κανεί ποσό ποτόν. Έσπασα, ας πούμε. Έσπασα, έθελε άλλο. Τα έχουμε ζήσει, ας πούμε, όσοι τα έχουμε ζήσει. Πράγμα το άνθρωπο και ξέρεις, όλο αυτό το πάθος βλέπει ότι παρασύρει και τους παίχτες, δηλαδή οι παίχτες ενώ ήταν σοβαροί κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, μένοντας μέσα ας πούμε και βλέποντας το Σαμπίντο να κάνει όλα αυτά που έκανε,
1: τους
0: μετάδωσε αμέσως
1: στο... Έκλεισε τρίλιζα στην Κύπρο, α?
0: Δηλαδή?
1: Έπιασε όλους τους τίτλους της Κύπρου.
0: Πήρε στην Κύπρο ο Θεοφόρος. Μπράβο.
1: Πήρε το πρωτάθλημα του κύπελλου Super Cup.
0: Οι παίκτες, ας πούμε, τον ακολουθούν, ας πούμε, στα πανηγύρια, σωστά.
1: Ναι, ναι. Σε δίνει το ένα, εντάξει, όταν βλέπεις αυτόν τον πάθο, δεν να...
0: Αν η Πάφος είχε ένα επιθετικό τύπου Ζάιρο με τη συχνότητα των γκολ που είχε, θα ήταν τρομερή. Δεν νομίζω ότι πολύ είπε κάτι η Πάφος. Ίσως ένα ευέλικτο φόρο, η αλήθεια λέγεται, αλλά δεν είναι και λίγος αυτός ο Λέλε. Ή ο Άντερσον, ας πούμε, και τα τελειώματά του. Ή ίσως αυτός ο τρίτο φόρο, τρίτο, δεν ξέρω. Τους...
1: Ο Πετρά...
0: Πατράω.
1: Πατράω. Άμε μπροστά. Πατράω.
0: Ένας εδώ λέει ότι άμα λείπει από την Πάφον Νταβίτ Λουίς, καταραίει η αμυνά της. Δεν ισχύει αυτό, γιατί γιατί είναι και ο Γκολντάρ.
1: Ναι.
0: Επίσης δεν έχουμε δει τον Μαέμπο, επίσης είναι ένας παίκτης υψηλών παραστάσεων.
1: Δεν έχει πιάσει ακόμα το στάνταρ του ο Μαέ.
0: Δεν εξαρτάται η Πάφος από τον Νταβίτ Λουίς,
1: αλλά είναι
0: όσο εξαρτάται ο Απόλλωνας από τον Κβίτα. Τώρα,
1: είναι όμως συγκινητικός ο Νταβίτ Λουίς.
0: Δεν το συζητάμε, ναι.
1: Είναι.
0: Και ο Ελμαέστρο παρασύρι μας λέει στα ανάθεμα. Τους παρασύρι στα ανάθεμα δεν λέει, μάλλον κάτι το λέει. Ο Πίντο Εμπουτζίνος που λαλούν ότι θα βγουν για δύο ποντά και πίνουν δυο μπουκάλες, ναι. Πάρα πολύ σκομός είναι τέτοιος. Θα παρουσιάζουμε με το επιθετικό, κάμνο κάθε δεκά λεπτά, refresh, έβρασε το τηλέφωνο, έμαθες κάτι. Για αελίστας είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Τίποτα, δεν έχει ακόμη για επιθετικό, μην το ψάχνετε. Τίποτα. Μόλις φύριξε ο ειδής του αγώνα τη λήξη, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα, η πρώτη του έννοια ήταν να γυρίσει στην κερκίδα να ξετοιμάσει ο Σαπίντο για το. Ο Σαπίντο πήρε το πρωτάθλημα και έβγαλε φωτογραφία με τους προαθλητές. Η αλήθεια λέγεται. Ιστορική στιγμή εκείνη, εν τη απουσία του δηλαδή. Μιλάτε για την Πάφο, λες και η Μπαρτσελώνα δεν έκανε και καμιά παιχνιδάρα, λέει ο Τραγός 91 και... Okay. Το καλό ομάδα είναι αυτός δηλαδή.
1: Παιχνιδάρα, ξυπαιχνιδάρα. Η ουσία είναι ότι Πάφος έπιασε ακόμα έναν τίτλο όμως.
0: Και είναι και στο Conference Link. Και ο πράγματι είναι να γαμηρέ, τραγώ 91. Να μπει στο Conference Link.
1: Εντάξει, στο Europa. Το Europa. Συγγνώμη, αλλά το εμπόδιο είναι να μου λάψει για να μπει στο Europa.
0: Να μπει μέσα σε Link τέλος πάντων. Σε μια τέλος πάντων.
1: Link Face.
0: Link Face και να πάρει ο Super Cup. Δεν του άλλο πράγμα να κάνει. Δεν είναι. Με τον Μπακασέτα ο Σταύρος Γεωργίου θα βάλει τουλάχιστον 10 γκολ φέτος, λέει 709. Συμφωνείς, Μαγί?
1: Ο Σταύρος Γεωργίου θα βάλει τουλάχιστον 10 γκολ με τον Μπακασέτα. Να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσει για τον Μπακασέτα, γιατί έχει δίκιο σε εκείνη τη συζήτηση που έκαμε πριν. Θα ήθελα να δω πώς θα διαμορφώνεται πλέον το ΑΠΟΕΛ στον χώρο του κέντρου. Ποιος θα αγωνίζεται. Ποιοι θα αγωνίζονται. Με
0: τι λέει ο
1: Βρίστα,
0: έχετε μιλήσει μαζί του κάποιο.
1: Όχι.
0: Τι, δεν μιλάει, ο Βρίζας είναι δημοσιογραφικός τύπος.
1: Ναι, είναι δημοσιογραφικός, αλλά...
0: Όπως και περισσότεροι των
1: Ελλάδων. Περίμενα να ακυρωθούν μεταγραφές.
0: Περισσότεροι των Ελλαδιτών έχουν πράγματα να λένε, για έναν περίεργο λόγο.
1: Ήταν η Europa και πέσε στο conference in Barcelona Πάφος.
0: Ο κατά τα άλλα είναι γεννημένος Μαρκίνιος που θα παίζει, για να ρωτήσετε, ο Νιάδος Αγωσίδιος. Στόπερ.
1: Εξτρέμ. Στη θέση του.
0: Κανένα οχτάρι να πιάσουμε και δεν έχουμε τίποτε φέτος, λέει 710.
1: Αυτό.
0: Τι, γιατί ο εντάξει ότι είναι.
1: Ένα. Να μου πεις το Βρόντι. Δύο. Και.
0: Δεν ήταν κόκκινη ρε τον Ντάβιντ Λουίς πας στον Διονύ τώρα με τις τάπες. Δεν ήταν κόκκινη. Ήταν κίτρινη. Άντε κίτρινη ήταν, ξέρω εγώ. Η Πάφος και η Πάφος. Η Ομόνια χθες έμεινε να χειροκροτήσει. Η Ομόνια έμεινε χθες να χειροκροτήσει. Η Ομόνια, με συγχωρείτε, η Ομόνια έμεινε χθες να χειροκροτήσει την Πάφο. Και το θέμα σας. Ναι, δεν το καταλάβω.
1: Όπως επίσης και σε μια φάση που ο Κουλιμπαλί μαζί με τον Σούνι ξεφύγαν λίγο. Ξεφύγαν καλά οι δυο τους. Μετά το τέλος του αγώνα έδωκαν τα χέρια και αγκαλιάστηκαν. Και αγκαλιάστηκαν κανονικότατα.
0: Υπάρχει επίσημα ανακοίνωση.
1: Επίσημα και ο Μπαράκ.
0: Δεν ξέρω.
1: Να το δούμε.
0: Όχι, δεν... πού ανακοινώνει η Απόελ. Στην επίσης στο σελίδα του, έτσι
1: ναι.
0: Ή όχι.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω κάτι τέτοιο.
1: Ούτε εγώ βλέπω.
0: Ή μήπως πάει στους κατόχους των εισιτήριων διαρκείας στο μήνυμα.
1: Θα το δούμε.
0: Αγκονιά με αίμα. Πού ρε, στη φάση του Μπάλκοβιτς. Δεν το θυμάμαι. Δεν ήταν και. Εγώ δεν θυμάμαι να υπάρχει κόκκινη. λένε ότι ο Μάρτιν ζήτησε έναν Ντερέγκεν ισχύει. Δεν το γνωρίζω, αλλά θα τέριαζε έτσι. Αν Ντερέγκεν και πίσω να έχει ένα Γιόβιτιτ, τυχερό ήταν ο Ντερέγκεν. Αλλά η ΑΕΚ δεν έχει και τόσα φόρη για να δώσει τον Ντερέγκεν, δεν έχει πλεόνασμα. Είναι φανερό ότι η Πάφος και η Ομόνια είναι ένα level πιο πάνω από όλους. Έχει πλεονέκτημα η Πάφος προς το παρόν, λόγω και πιο χαλαρών παιχνιδιών στην Ευρώπη. Αλλά ελπίζουμε ο στρατηγός να ρολάει την ομάδα και να το ξαναπάρουμε, λέει ο 613.
1: Πιο χαλαρών παιχνιδιών στην Ευρώπη. Τι έπαιξε η Πάφος?
0: Έπαιξε Σάλτσμπουργκ, αν θυμάμαι καλά.
1: Χάιντουκ.
0: Χάιντουκ Σπλίτ. Δεν το αρέσει και πολύ χαλαρών, κύριε. Ξεχώρισα 13 τα παιχνίδια του.
1: Εντάξει, Δυναμό Τιράνο.
0: Και Δυναμό Τιράνο.
1: Τη Ομόνια έπαιξε Καϊράτ.
0: Μα κύριε, ξεχώρισα 92, δεν μιλούμε για τον Κούβ, δεν μιλούμε για τον Μπρουζιλίζο Τσάκι Τσάν. Ήταν δύο ποδοσφαιριστές που είχαν μια έντονη αντιπαράθεση. Όχι, okay, μεταξύ του. Εν τω μεταξύ, πρόκειται για δύο πολύ μεγάλου παίχτε, έτσι.
1: Καϊράτ, Λίνκολ και Σεντρόιντεν η Ομόνια.
0: Ντάτσιο, Βρόντι, Πέρεθ, Τζούρισιτ, Μπάρακ, Μπαγκασέτα, όλοι αυτοί μπορούν να παίξουν στη θέση 8, λέει ο 718. Η ανεπίσημη εντολή τη ομάδα για εσύ προ τον Ζήση είναι πρωτάθλημα στα εκατοντάχρονα. Το καταλάβαμε, κύριε 656. Το καταλάβαμε όλοι, α πούμε. Δεν είναι κανεί που έχει τον αποέλεκτο στη λίστα των διεκδικητών. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ξεπέρασε το πρόβλημα του οικονομικού. Αποέλεγεται αυτός, είναι για τα 100 χρόνια του, θα το κυνηγήσει.
1: Α, πιο χαλαρό εννοείται ότι παίζει στο conference η Πάφος και στο Europa η Ομόνια. Αυτόν εννοεί.
0: Αυτό ισχύει.
1: Έχει δίκιο. Γιατί εννοείται ότι είναι πιο ψηλό το να παίζει στο Europa, είναι πιο ψηλό το εμπόδιο, είναι 100%. Άλλες οι εντάσεις που πρέπει να έχει στο Europa, άλλες στο Conference.
0: Αν ήταν η Ομόνια που κάνει τα δύο σκυράφα πάνω στον Μπάλκοβιτς, θα έπαιζε ήδη τουλάχιστον με μια κόκκινη. Τα άλλα όλα είναι για κατανάλωση, λέει 104, αφού τα άλλα όλα είναι για κατανάλωση και τα φάγες. Δεν έχω να συζητήσουμε και τίποτα. Πιο χαλά. Εμείς το μόνο μήνυμα που πιάνετε φέτος ήταν ότι ακυρώθηκε η συναυλία του Μακρόπουλου. Αυτό γιατί είναι άνθρωπο. Μα τι θα γίνει με την ανόρθωση, μάλλον.
1: Είδες τι γίνει με τα λεωφορεία.
0: Μάλλον θα φάνε τον Ελμαέστρο, ε.
1: Είδες τι γίνει με τα λεωφορεία.
0: Όχι, δεν είναι ιδέα.
1: Έκαμε την ΑΕΚ.
0: Αγόρασε την ΑΕΚ λεωφορείο. Ναι.
1: Άρα πλέον έχουμε. Ανόρθωση, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης έχουν λεωφορεία.
0: Κατά χρόνια τα μπορεί να μπέσει είναι τρόπο 17. Θα ανακοινωθεί και ο Μπαράκ. Το Αποέλ με τους παίκτες που έχει στο κέντρο, η άποψή μου είναι το καλύτερο να παίζει 3-5-2 ή 3-6. Να παίζει 3-6-2. Ναι. Γιατί δεν βάλει το 99 μπροστά για να το πιέζει το πρωτάθλημα. Να παίζει δηλαδή 99-3-6-2.
1: Χωρίς τερματοφύλακα, ρε.
0: Ένα οχταράκι, ρε δικαί μου, ένα οχταράκι είναι αργό. Μα έτσι όπως τώρα είσαι, ένα οχταράκι, σαν να θες πράγμα. Ένα οχταράκι, ρε δικαί μου, ένα οχταράκι αργό με γρήγορο μυαλό. Να δω στον Απόλλωνα να βλέπω λίγο θέμα. Αυτά είναι λίγο 2-38. Και εμένα μου λείπει ένα box του box στον Απόλλωνα. Έτσι είναι box to box, εννοώ Βαρβάτο έτσι. Μίλησαν ήδη με τον Δέλα και έχει εδώ και μια εβδομάδα. Αν θέλει, το λες και στον αέρα. Ξέρω ότι θα φάνε τον Ελμαέστρο. Τώρα, αν θα μιλήσουμε, αν μίλησα με τον Δέλα.
1: Καλά, αν έρθει τώρα ο Ελμαέστρο. Τι φέρει αποτέλεσμα.
0: Πού παίζει να έρθω, ή.
1: Πολλών.
0: Α, ναι, Απόλλων. Ο Σάπι είναι ο καλύτερος προπονητής της εξέδρας και με τίτλους 754, ναι, του ταιριάζει, γιγάντη κιόλας.
1: Ναι, όταν βρίσκεσαι στην εξέδρα, αν είναι...
0: Καθημερινές που θα το θέλουν να κάνουν εκδρομές στον Τζίκον Μπιό. Τι, δεν καταλάβω. Ένα πράγμα που δεν συζητείται στο Μονιάτικο στρατόπεδο είναι μετά τη μεταγραφή Κουσουλού, τι έγινε με εξάρι στην Κύπρο.
1: Έμεινε με έναν εξάρι στην Κύπρο και Ευρώπη, τον Μάριτς, αφού ο Ολλανδός που έφεραν είναι anti-hiding. Θα φέρουμε παίχτη εκεί.
0: Μα πώς να φέρεις παίχτη, αφού είχε εμείς η λιστά σου, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ρε Χριστό, μπορείς να φέρεις κατάλογο Β.
0: Α, ναι.
1: Όπως μπορείς να φέρεις και στόπερ κατάλογο Β, που μάλλον θα κάνεις κίνηση στόπερ κατάλογο Β.
0: Όντως ο Σαμπίντο συλλέγει τρόγια στην Κύπρο. Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα δεδομένο που δεν μπορεί κανείς να το αφισβητήσει.
1: Ναι, πλέον έχει τρία τρόπια στην Κύπρο.
0: Α, η αλεοφορία. Του φουλεγιών Τζίκο για τα αλεοφορία. Μυρών Ποατού για Πάφο. Ήδη είναι στην πόλη, λέει ο 450. Ποιο είναι ο Μυρών?
1: Μυρών.
0: Μυρών Μποατού για Πάφο, λέει.
1: Επιθετικός, Ολλανδός. Φέτος αποκτήθηκε από τη Watford. Φέτος αποκτήθηκε από τη Watford.
0: Κύριε Τρόγουσα, Μερίντα μου, έκλεισε τον Ιταλό τερματοφύλακα η ΑΕΚ ακόμη, λέει.
1: Θέμα χρόνου να κλείσει τον Ιταλό τερματοφύλακα η ΑΕΚ. Θέμα χρόνου και θα το δει ο Μούφτιτς κάπου.
0: Ναι. Στην Αδίπου.
1: Έχει καλό τερματοφύλακα η Αραδίπου.
0: Έκτορ Κυπριανού είναι ο αντικούσιλος, λέει, 885.
1: Ο Έκτορ Κυπριανού μου φαντάζει μια πολύ ωραία επιλογή. Πάρα πολύ ωραία επιλογή.
0: Δεν είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που να σας πάρει ευχή. Όντως έχει να κάνει και με τις μεταγραφές και όλα, το καταλαβαίνω. Ο Εσκρίτσε που είναι τον backup δεκάρι μας είναι καλύτερος παίκτης από τον Μπακασέτα, λέει. Τι έγινε, λέει, με τον Μπακασέτα και δεν ήρθε στην Ομόνια. Του είπε ο Τάσος ότι αυτός δεν παίζει. Να πάει στο ΑΠΟΕ που θα πληρώνεται, λέει, 967. Φίλε, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν το επέτρεψε να πάει στην Ομόνια. Ακούγεται και αυτό. Έτσι. Μίλησε με ο μάνατζερ. Μίλησε με ο μάνατζερ Λατινοπούλου. Του είπα: ψηφίσετε ό,τι θέλετε τώρα. Η ακροδεξιά ή η γυναίκα, ας πούμε. Το λεωφορείο να βάλει μπροστά του το τέρμα ο Ελμαέστρο θα καταφέρει να τη φάει. Πάντως σίγουρα τέρμα δεν θα βάλει ούτε καν shot on target, λέει ο 1922. Αν έπρεπε να βγάλετε όνομα για το ΑΕΛ από ΕΛ, πώς θα το ονομάζατε? Τι να σου πω, ρε φίλε. Άστο σε ΑΕΛ από ΕΛ, τα λέει όλα από μόνος του. Ο Μπακασέτας μπορεί να παίζει και μπακ. Μπακ που?
1: Επειδή εξηγήσω μπακ, Ασέτας.
0: Ο Ανδρέου και ο Μπρούερς. Μπρούερς είναι Μπράουερς. Και ο Μπράουερς παίζουν εξαροχτάρια, άνετα, λέει ένας όλος εδώ.
1: Εξαροχτάρια, παίζουν κυρίως οχτάρια όμως οι συγκεκριμένοι. Ο Μάριτς είναι το καθαρό μόνο εξάρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Μπράουερς, ναι, μέσα στην καριέρα του έπαιξε αρκετές φορές εξάρι, ναι.
0: Άμα του είπε κιόλας καλή τύχη, καλή τύχη στον Αποέλη Νέα Δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, λέει. Τάστο, μην το συνεχίσουμε. Πριν μια εβδομάδα ο Μπακασέτας ήταν top. Αν τον πιάνει η Ομόνοια τώρα, δεν κάνει, λέει, 658. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά ισχύει και το αντίθετο, κύριε 658. Για μερικούς από εσάς, πριν από μια εβδομάδα δεν έκανε Μπακασέτας και πάει λέγοντας αντίστροφα.
1: Ναι, κάθε φορά είναι ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο γίνεται η εκάστοτε συζήτηση. Να σου πω μια τελευταία εξέλιξη, η οποία νομίζω ότι έχει έρθει να το ελέγξω, αλλά έχω την εντύπωση ότι και επίσημα έχει φύγει το εμπάρκο από το ΑΠΟΕΛ.
0: Μας το πει να σοκοράτησε νωρίτερα κιόλας. Τι έγινε όμως?
1: Ναι, έφυγε το εμπάρκο από το ΑΠΟΕΛ και επίσημα. Δηλαδή είχαν πει ότι ναι, έδωσαν όλα τα λεφτά προς την πλευρά του ΕΛΑΡΑΜΠΗ, κανονίστηκε το θέμα, ανταποκρίθηκε ο ποδοσφαιριστής και περίμεναν εντός της ημέρας έτσι να φύγει. Πλέον επίσημα, μπαίνοντας κανείς στη σελίδα της FIFA, δεν υπάρχει το εμπάρκο στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχουν μόνο τα δύο εμπάρκο σε ανόρθωση, που είναι δύο τα εμπάρκο. Mm-hmm. Τα οποία, εντάξει, γνωστό το τι ακριβώς θα γίνει.
0: Πάμε σε ένα break και επιστρέψουμε σε λίγο μια είδηση που αφορά την Πάφο. Αλλά καλύτερα είναι να το δούμε λίγο και μετά να τη μεταφέρουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, μαζί με το Ισραήλ, τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
5: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα

0: γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate. Ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
1: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
1: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advances Cholesterin Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctiu και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterin Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση. Κέντρωση LDL Χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterin Ultra.
4: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως το αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία, σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
3: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
4: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
5: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
6: Έμνο προ! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
5: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
8: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
10: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
11: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο δούση εδώ της εκπομπής. Ακούς Sport FM 95, είμαστε Mappe Show, ο Χρήστος και ο Μάκης είναι στα μικρόφωνα και άμα γουστάρετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτού μηνυμάτων στο 2950.
13: Η Ομόνια μιλούσε με δύο πολύ καλούς παίχτες και τελικά προτίμησε τον Θανάση. Καθρέφτης είναι το γήπεδο και για τους δύο, λέει ο 4-12. Ενώ 6-13 πανέρχεται, πιάνει τον Θανάση. Εμείς, χαλάζει σας ο Μπαγκασέτης.
12: Άλλο ο Θανάσης και άλλο ο Αθανασίου. Και εσείς πιάσατε τον Αθανασίου, κύριε 613.
13: Είπαμε άθυμος.
12: Λαλό σας να το βγάλετε πρώτοι και δεν ακούτε για ποιο λέει τώρα αυτό.
13: Για το εμπάρχο που μας είσαι.
12: Α, ναι, μας το είπε νωρίτερα. Δυστυχώς για τους Ομονιάτες έκλεισε το παράθυρο που είχαν να. Που είχαν για να κάνουν την αστεία για μερικά χρόνια με τον Αποέλ στα κάτω του, αφού ο ιδιοκτήτης δεν είχε ποτέ και όραμα, λέει 1983, λες την Πάφο ότι δεν ανέφερε καθόλου.
13: Όχι, δεν υπολογίζει τις άλλες ομάδες.
12: Καμία, όχι. Ίσως ετοιμάζει και άλλη μεταγραφή η Ομόνια για να αν αφήσει έξω από τον κατάλογο τον Aiding. Μα και με τον Aiding εκτός πάλι δεν έχει θέση.
13: Θα κατάλογο. Πρέπει να είναι και ο Ντουμπάντζιο εκτός.
12: Ναι, έχουν και τον Ντουμπάντζιο, δηλαδή ξέρεις είναι.
13: Δηλαδή θα πρέπει να μείνουν εκτός Κίτσος, Aiding. Εντάξει, Μουσαλεύς και ήδη εκτός, ενώ υπάρχει συζήτηση. Και ο Ντουμπάτζιο για να δημιουργηθεί μια θέση.
12: Πάντως, κάτι που δεν σχολιάστηκε τουλάχιστον από εμάς, ίσως γιατί απουσιάζαμε, αλλά τον ντουέτο, Φαμπιάνο Καμίνσκι.
13: Σούπερ.
12: Θεωρητικά μοιάζει με αυτό του Αποέλ τότε, όταν είχε, ξέρω εγώ, το Χιώτη με το Βάτερμαν που ήταν.
13: Ήταν Χιώτη Σπάρτρου, μετά Πάρτο Βάτερμαν.
12: Μιλάμε για τέτοιου επίπεδου, ας πούμε. Θεωρητικά ίσως να είναι και ανώτερο άμερωτας. Θεωρητικά. Γιατί στην πράξη είναι αυτό το Αποέλ. Πρόκειται για σούπερ δίδυμο τερματοφυλάκου.
13: Νομίζω όμως ότι η Καμίνσκι θα είναι ο...
12: Ο βασικός.
13: Ναι.
12: Ναι, το ξέρω. Μα εξού γι' αυτό τον έχουν, τον έχουν φέρει.
13: Ναι. Ναι.
12: Είπαμε για την ΑΕΛ, δεν υπάρχει κανένα νέο προς το παρόν, κύριε 789. Είναι στην αναζήτηση του Striker. Μίλαγα με τον Αγίου, τους είπε το έκλεισε αυτός και πήγε στην Αγγλία και τώρα περιμένουν. Ο Πάντοβιτς επίσης έφυγε, δεν τον Μπάσου Αμινά, ούτε κι αυτός. Πώς τον είπαμε, τον Ουκρανό.
13: Τον Γιάρεμτσουκ.
12: Γιάρεμτσουκ. Καλησπέρα, λέει, να πούμε καταρχάς συγχαρητήρια για την Πάφο. Χθες έδειξε κάτι την τηλεόραση, αλλά δεν ξέρω αν είδα καλά. Αν μπορείτε να του επιβεβαιώσω, έφαγε κάρτο Μωράης για διαμαρτυρία. Δεν ξέρω, κύριε 308. Ομολογώ πως όχι.
13: Νομίζω ότι ευκήκαν κάρτες στους πάγκους. Γενικότερα.
12: Τώρα για την Πάφο βγήκε μια είδηση που λέει ότι σε αυτή τη διαδικασία υποβολής φακέλου για τον
13: Μπέρκτε Μωράης,
12: για το γήπεδο, για την ανέγερση του γήπεδου, γνωστό που κήρυξε διαγωνισμό ΚΟΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό.
13: Δόθηκε παράταση μέχρι τις 8 του Γενάρη.
12: Δόθηκε παράταση γιατί εμφανίστηκε από το πουθενά ένας άλλος υποψήφιος, μια άλλη κατασκευαστική εταιρεία, μαθαίνω ότι είναι κατασκευαστική, και έχει υποβάλει φάκελο για να... Πώς το λένε?
13: Για να αναλάβει
12: το... Να αναλάβει αυτή το έργο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίζουν στην Πάφο. Νομίζω ότι είναι λίγο καθησυχαστική. Δεν είναι ότι δηλαδή έχουν πανικοβληθεί. Πάντως αυτή η εξέλιξη σημαίνει κιόλας την περαιτέρω, ας πούμε,
13: καθυστέρηση
12: των χρονοδιαγραμμάτων. Θα δοθεί τέλος πάντων περαιτέρω χρόνος και η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι 8 του Γενάρη.
13: 8 του Γενάρη, ναι, είναι η τελευταία ημερομηνία για την κατάθεση των προτάσεων.
12: Μαθαίνουμε ότι πρόκειται για κατασκευαστική εταιρεία. Στην Πάφο, από ό,τι καταλαβαίνω, το αντιμετωπίζουμε ψυχραιμία, δεν έχουν κάτι να φοβηθούν. Στο κάτω-κάτω, γήπεδο αν είναι, γήπεδο να γίνει και όποιος θέλει να το κάνει, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο Λομάκη, ας πούμε, θα συμφωνεί με μια τέτοια προσέγγιση. Σου λέει, εγώ τα έβαλα τον νερό στα βλάτια, εγώ να
13: αναλάβω δουλειά. Για να γίνει η δουλειά. Ναι, το θέμα είναι πόση παράταση παίρνει. Το όλο θέμα, γιατί μπορεί να είναι τώρα μερικούς μήνες, ας πούμε, για να βγουν οι προσφορές κλπ. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι στην κατασκευή του γηπέδου ύστερα υπάρχει μια σημαντική συζήτηση.
12: Πάντως, αν όντως ανέφαγε κάρτο ο Μωράης πριν να... Καλύτερα εξτρέμ φέτος στην Κύπρο, Μονγκέ και ο εξτρέμ της Πάφου, λέει, τι παιχταράς, λέει ο 040. Πιστεύω...
13: Εντάξει, καλύτερα εξτρέμ στην Κύπρο, φέτος μια αγωνιστική είδαμε, λέει, τον Μονγκέ,
12: ναι, ρε,
13: τον Εγκαμαλίου το είδαμε λίγο περισσότερο, είναι η αλήθεια.
12: Τώρα ο καλύτερος εξτρέμ στην Κύπρο είναι ο Μονγκέ, κάτσε να δούμε να καθιερωθεί στην 11 και μετά μιλήσουμε. Ηρεμήστε λίγο μερικοί, ηρεμήστε που να υπάρχει. Πιστεύω ότι με την προδιαγραφόμενη μεταγραφή του Μπακασέτα στη θέση του δεκαριού θα έχουμε τρεις πρωτοκρασάτους παίχτες και θα είναι δύσκολο νεαρός Αβραμίδης να πάρει ευκαιρίες. Τι πιστεύετε?
13: Ναι, θα είναι δύσκολο ο νεαρός Αβραμίδης να πάρει ευκαιρίες.
12: Μα δεν θα είναι δύσκολο για τον Τζούρισις να πάρει ευκαιρίες. Μιλούμε για τον Αβραμίδη, τον νεαρό.
13: Ο οποίος έβαλε τον τέρμα, να. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
12: Γολάρα κιόλας.
13: Ναι.
12: Το παιδί αυτό. Και μπράβο του.
13: Ναι. Αδιανόητο. Αδύνατο να κατηφορήσει στην Κύπρο ο Γιάρεμτσουκ, αν και είναι ακριβώς ο παίχτης που θέλει η Ομόνοια.
12: Αδύνατο να κατηφορήσει Κύπρο που θέλει η Ομόνοια, τι θέλει η Ομόνοια, δεν έχω καταλάβει.
13: Επιθετικό ψάχνει η Ομόνοια. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ψάχνει επιθετικό.
12: Επιθετικό ψάχνει η Πάφος, αλλά άμα θα πάρει η Πάφος επιθετικό, άμα...
13: Όχι, έχει μείνει θέση γενή.
12: Έχει μια θέση καινή, αυτό λέω. Άμα είναι να βρει ένα επιθετικό, ας πούμε, που ξέρω ότι είναι καλύτερος από τον Λέλε και τον Άντερσον, θα πάει τον Μπάρι. Ξέρω εγώ. Αλλά δεν είναι και εύκολο, τώρα για να είμαστε και ειλικρινείς και σωστοί. Δηλαδή, για να πάει να βρει striker τώρα καλύτερον του Λέλε και του Άντερσον, σημαίνει ότι. Πόσα πράγματα είναι στην Μπούγκα.
13: Πρέπει να.
12: Πρέπει να έσω και 100 ευρώ. Σωστά.
13: Ναι.
12: Γιατί κακά τα ψέματα, ο Λέλε φέτος είναι πολύ καλύτερος, ο Άντερσον είναι σταθερή αξία. Άμα είναι να πάει να φέρει striker που θα πρέπει να είναι καλύτερος, σου θα πρέπει να βάλει και βαθιά το χέρι στην τσέπη, έτσι. Στην Μπούγκα, εντός το λέμε.
13: Και σου λέω, Γιάρεμτσουκ πέρσι ήταν δανεικός από τον Ολυμπιακό Πειραιός στη Λιόν.
12: Είναι να έρθει φέτος αέρτου, δεν μας πελάνε, λίγο, λίγο πασανάκατο το σενάριο. Είναι λίγο δύσκολο, πώς να το εξηγήσω, ας πούμε, να το...
13: Ήταν δανεικός, ναι, στη Λιόν και... Να σου πω και τι έκαμε στη Λιόν, γιατί έχει ενδιαφέρον.
12: Και δεν θα παίζει ούτε και η Ευρώπη για τα έξι παιχνίδια επιθετικός που θα έρθει. Ποιος Ευρώπη, ποια Ευρώπη γι' αυτό, εντάξει, σε καταλάβω μερικούς.
13: Αν εννοεί, γιατί Ομόνια αν εννοεί επιθετικός.
12: Ανακοίνωσα σήμερα επιθετικό. Ναι, είναι η τρίτη επιλογή για τα φορ, κύριε 019, αλλά νομίζω, ξαναλέω στην Πάφο, ότι αν βρουν κάτι στην αγορά που είναι, ξέρω εγώ, θα κάνει upgrade τη θέση του striker, τότε θα πάρουν ένα ακόμη.
13: Στη Λιόν 11 συμμετοχές στο πρωτάθλημα. Α, μαζί με το κύπελλο 12 συμμετοχές, 5 τέρματα και μία assist. Ο κύριος Γιαρέμτσουκ.
12: Τζούρισιτς παίζει και αριστερά στη θέση του αλλοπρόσαλου Μαρκίνιος. Επίσης στο box to box, οχτάρι του από Έλληνο Μπαράκ, στέλνοντας πάγκο ή στο εξάρι τον πεσμένο Ντάτσιο. Και το 10ο καλό είναι ο Μπακασέτας. Αναμένουμε και τις επόμενες κινήσεις του Ζήση με επιθετικό για αμυντικό χαφ.
13: Μα αν είναι το 10ο καλό ο Μπακασέτας και το 8ο, όπως λες, ο Μπαράκ, δίπλα από τον Μπαράκ πρέπει να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα κατεβάζει πολλά χιλιόμετρα.
12: Τελικά μάθαμε τα ζωή να κάνει στη χώρα την Κυριακή. Πάρε ένα αυτιό με ένα μισό.
13: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα πριν από λίγο με έφυγαν και ανακοίνωσε μια αστυνομία ότι σε συγκεκριμένα σημεία στον αυτοκινητόδρομο επηρεάστηκαν τα λαλτσά, οι περιοχές εκεί επηρεάστηκαν. Ήταν χαμηλή ορατότητα λόγω βροχόπτωσης.
12: Πάντως το Transfer Markt δίνουν 21% πιθανότητες να έρθει στην ΑΕΛ.
13: Okay.
12: Εντάξει, ναι. Δεν λέει τίποτα αυτό. Αν η Νέα Δημοκρατία κάνει ομάδα, θα πάρει σίγουρα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, κύριε. Διαφέρει σε μια μαγεία, η Νέα Δημοκρατία.
13: Έτσι δεν με να νομίζω που εννοεί.
12: Και τον άλλον το μαγεί.
13: Τον Γκράντε νομίζω ότι εννοεί.
12: Τι σχέση έχει με Νέα Δημοκρατία με τον Γκράντε
13: μαγεί. Δεν ξέρω.
12: Δεν ξέρω,
13: μάλλον. Για τον έρθει σε μένα, εγώ τι να κάνω.
12: Ο Πιερό λέει πρόκειται να έρθει. Δεν ξέρω γιατί ακούστηκε τον άλλο Πιερό. Εγώ δεν ξέρω κάτι τουλάχιστον για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αυτό που ξαναλέω, το έχω πει και δεκάδες φορές στη σημερινή εκπομπή, είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σε αναζήτηση επιθετικού.
13: Εντάξει, sorry, αλλά ο Πιερό, παρεπιπτόντως, αν κατέβει στην Κύπρο, σούπερ. Σούπερ μεταγραφή.
12: Σίγουρα.
13: Μπορεί να μην πιάσει στην ΑΕΚ, μπορεί. Οκ.
12: Τόσο έπαιζε Ισραήλ, τον θυμάμαι τον Πιερό. Χαμηλή ορατότητα έχουμε και που μόνοι μας χωρίς ο Μιχλή. Άε, λαός. Καλό. Με τόσα δεκάρια στην εντεκάδα, το εξάρτητα από ελ πρέπει να είναι ο Μακελελέ, λέει ο τετράγωνος. Σωστό είναι αυτό που λέει.
13: Μια καλή συζήτηση το εξάρτητο από ελ. Για σημαντική συζήτηση για την ακρίβεια.
12: Πότε λήγουν οι μεταγραφές, εξήγησε μας το λίγο.
13: 9 του μήνα τελειώνει το παράθυρο το μεταγραφικό.
12: Και μετά.
13: Και μετά έχουμε επιπλέον παράθυρα,
12: ναι.
13: Στην Κύπρο.
12: Ναι, άλλο παράθυρο. Ναι. Ας πάμε μες στην πισίνα, ναι.
13: Ναι. Το οποίο είναι μέχρι τις 30...
12: του Σεπτέμβρη. Ποπα. Έτσι, γιατί να είναι άλλο παράθυρο στις 28 το Οκτώβρη. Τι αν το ονομάζουμε το παράδειγμα του όχι.
13: Μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη. Οι ομάδες έχουν την ευκαιρία να προχωρήσουν σε μεταγραφές με τη μορφή δανεισμού εντός Κύπρου. Εντάξει.
12: Μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη.
13: Ναι. Την ίδια ώρα, μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη, μπορείς να γράψεις άνεργο ποδοσφαιριστή.
12: Ναι.
13: Άνεργος λογίζεται εκείνος που μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη είναι χωρίς ομάδα. Αν βρεις κάποιον ο οποίος δεν έχει ομάδα 9 του Σεπτέμβρη, είναι άνεργος. Τέλος.
12: Ναι, εντάξει, και παραπάνω χωρίς ομάδα, ναι.
13: Okay.
12: Αυτοί που είναι ελεύθεροι στο παζάρι είναι χωρίς ομάδα. Ναι.
13: Αλλά θα πρέπει να έχεις καινή θέση στον κατάλογο για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις το παράθυρακι τον ανέργο.
12: Τι εννοεί να έχει, το διαγράφει αν παίχτησε με εργασίε.
13: Ναι, ναι. Αν είναι όμως να προχωρήσει.
12: Άρα με λίγα λόγια στις 30 του μήνα.
13: Ως τις 9 του μήνα μπορείς να πιάσεις που βρίσκεται σε άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή.
12: Μα το μιλούμε για πύλη, δεν μιλούμε για παράθυρο. Μιλούμε για. Καταρχάς δεν τελείωσαν οι μεταγραφές στον ΑΠΟΕΛ. Θα γίνουν ακόμη κινήσεις και επίσης μην ξεχνάτε τον Φαγκούντο Πέρες που μπορεί να δώσει πολλά χιλιόμετρα. Θέλει ακόμη λίγο χρόνο παίκτης, αλλά θα δείτε ότι είναι αρκετά καλό στον Πανετολικό. Ήταν MVP πριν από 2 χρόνια. Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι ο Πέρες θα αποτελέσει παρελθόν.
13: Ναι.
12: Κύριε 672, μου δεν μας τα λέτε καλά. Μπερδευτήκαμε.
13: Ναι, ο Φαγκούντο Πέρες επίσης δίνει πολλά χιλιόμετρα. Αν το δεις, δεν σου φατσάρει, αλλά δίνει πολλά χιλιόμετρα μέσα στον αγωνιστικό.
12: Και ήταν τα χαφ του από ελληνικού.
13: Ήταν ο Φαγκούντο Πέρες, ο οποίος ήταν κακός.
12: Ναι.
13: Και ο Ντάλσιο.
12: Ακούν τον Πέρες, τον Ντάλσιο και μπροστά του τον Τζούριζιτς.
13: Ναι.
12: Okay. Και δεν τα πήγαν καλά.
13: Ο Φακούντο Πέρε δεν δείχνει να μην είναι, να μην έχει συνδεθεί με την υπόλοιπη ομάδα.
12: Εντάξει, λογικό όμως δεν είναι.
13: Ναι, είναι λογικό, είναι, διαφωνώ ότι. Και ξέρεις, κανονικά θα ήταν ο Βρόντις, αλλά ο Βρόντις ήταν τραυματίας.
12: Α, ναι.
13: Και ο Βρόντις. Να δούμε για το παιχνίδι με την ΑΕΛ, νομίζω πως όχι.
12: Τι εννοείς, είναι αφίβολος.
13: Ναι, εξού και ο Νταλσιό επιλέχθηκε να αγωνιστεί.
12: Και ποια θα είναι η...
13: Και να χάσει το επόμενο παιχνίδι.
12: Ποια
13: παιχνίδι
12: θα είναι αυτό από την ΑΕΛ.
13: Η διαθέσιμη θα είναι Τζούρισιτς, Ντάλσιο, Πέρες. Μπορεί να δεις κάποιον να παίρνει τον Τζούρισιτς, ας πούμε, πιο πίσω, θα φέρνει τον Μαρκίνιος δεκάρι για να πάρει εξτρέμ κάποιον άλλον. Ενώ...
12: Ναι, ποιοι ήταν τα εξτρέμ του Λιμιό.
13: Να πάρει Σταύρο Γεωργίου, ας πούμε, από τη μια, να έχει Λιμιόν ή Μαϊόλη, ας πούμε, που υπάρχει στο ρόστερ.
12: Δεν ξέρουμε την 11, δηλαδή. Δεν ξέρουμε.
13: Όχι, δεν μπορώ να σου δώσω την 11 αυτή τη
12: στιγμή. Στράικερ, ποιος είναι ο Σεντέρος, πώς το λένε, ο
13: Πεδρόσο.
12: Πεδρόσο.
13: Ο Πεδρόσο θα είναι στράικερ. Ο Πεδρόσο θα είναι στράικερ. Ο Λαΐφης θα είναι κεντρικός αμυντικός. Ο Σταφυλίδης από τη μια. Ο Σάστρε από την άλλη. Το ερωτηματικό είναι γραμμές στον χώρο του κέντρου. Πώς θα διαμορφωθούν τα δεδομένα.
12: Okay. Από άποψη κόσμου και όλα αυτά, έχει κόσμο.
13: Ναι, εννοείται να έχει κόσμο. Εντάξει, είναι και το πρώτο εντός έδρας του ΑΠΟΕΛ που θα δώσει. Και μπορούμε να δούμε και τα διαρκείας πώς έχουν πάει. 8.815 έχουν πάει τα διαρκείας.
12: Εντυπωσιακός αριθμός.
13: Ναι.
12: Ε?
13: Okay, ναι, καλός αριθμός.
12: Με
13: 33% είναι νέα.
12: Εντάξει ρε φίλε, μιλούμε για τεράστια αύξηση, ας πούμε, 33%. Πόσο, ναι, πόσο μεγαλύτερη πρέπει να ήταν.
13: Δεν είναι το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ ακόμα.
12: Α, δεν είναι το ρεκόρ του ΑΠΟΕΛ.
13: Όχι.
12: Το ρεκόρ του ποιο είναι δηλαδή. Είναι
13: 9.400.
12: 9.400 season.
13: Ναι.
12: Ο ένας παίζει και οχτάρι και άλλοι δύο στα φτερά. Στον τέλος θα χρειαστεί και δεκάρι το ΑΠΟΕΛ.
13: 9.201 είναι το ρεκόρ των διαρκείας του ΑΠΟΕΛ.
12: Με βάση την ιστοσελίδα του season μας το λες αυτό.
13: Με βάση την επίσημη τοποθέτηση που υπήρξε πρόσφατα από το τμήμα επικοινωνίας του ΑΠΟΕΛ.
12: Όταν γράψεις πρόδρομος Πετρίδης στον Google, τον έχει ως manager profiles. Αλήθεια. Αλήθεια.
13: Όντως.
12: Δεν ξέρω, πήγαμε να δούμε. Ένα τελευταία είδηση της εβδομάδας. Για να πάμε σπίτια μας με. Θα λέγαμε περίσσιο θάρρος, ας πούμε. Όσοι σκεφτόμαστε τι είναι να κάνουμε στη ζωή μας.
13: Εντάξει, ρε, manager profile όμως έχει ουλούς. Δηλαδή και το λουμάκι έχει το manager profile.
12: Α, οκ, okay, εντάξει. Δεν...
13: Περίμενα να δω.
12: Τελικά είναι πιάμε σαν πάντοτε.
13: Και τον. Και το Σταύρο Παπασταύρου τον έχει ως manager profile, άρα εντάξει, οκ. Okay.
12: Τελικά δεν μείναμε σαν πάντοτε, αλλά μόνο τελευταίο Super Cup τελικό κυπέλλου και στους 16 του conference με την Ομόνια, λέω 515, που χαίρεται για την κατάκτηση του Super Cup.
13: Α, που ήταν η συζήτηση χτες μαζί με άλλον φίλο της Ομόνιας.
12: Ναι, πάμε να φύγουμε όμως, σας ευχαριστούμε για την παρέα, ήταν και σήμερα πάρα πολύ μεγάλη. Να έχουμε ένα καλό Σαββατοκυριακό με υγεία πάνω απ' όλα.
13: Καλή συνέχεια σε όλους.
12: Γεια σας.
13: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος με την Ομόνοια 29 Μαΐου να υποδέχεται στις 7 την Καρμιώτισσα. Ραδιοφωνική μετάδοση από Sport FM95, live ενημέρωση από το 24 Sports και τηλεοπτικά από την CableNet. Πρώτων πυλών του αποέλωτα στους Μπαγκασέτας, όπως αναφέρουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, επήλθε συμφωνία των γαλαζοκυτρίνων με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του Ελλαδίτη μεσοεπιθετικού. Ο ίδιος θα πάρει αποζημίωση από τους Πράσινους και έρχεται το βράδυ στην Κύπρο για να περάσει από ιατρικά στον Αρχάγγελο να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ανακοινωθεί. Σε μια άλλη εξέλιξη, καταβλήθηκε το ποσό που οφειλόταν στον Ελλαραμπή και αναμένεται το και διαγράφηκε και επίσημα το εμπάρκο. Θα διαφανεί αν θα Ζελένικα και Καρίγιο θα εγγραφούν εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΛ. Την ίδια ώρα οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν την σύναψη συμφωνίας μαζί με τον Αντωνίν Παράκ. Η Πάφος ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του 19χρονου Πορτογάλου επιθετικού Αφόνσο Πατράου. Μιλώντας στον Σπορ FM 95, εκπρόσωπος τύπου της ομάδας Χριστόφορος Μάτθεου προάγγειλε τουλάχιστον μία ακόμη προσθήκη. Παρακολουθώντας τον αποτελεί ο Μπάσο Αμινά, επιστρέφουν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό Ισαπίντο και Κορέα. Σύντομα θα επανέλθουν οι Μαμάντοφ και Μπρίτο. Στην Ομόνοια γυρίζουν σελίδα και επικεντρώνονται στον αγώνα με τον Άρη, όπου θα προσπαθήσουν να επανέλθουν στα νικηφόρα αποτελέσματα. Δεδομένα εκτός ο Άιτινγκ, σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας ήταν Νάση και Μπράουερς. Αξιολογούνται κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών καταλόγου Β με προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση των πακέτων ή των εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες στο Europa League. Παρελθόν και επίσημα μετά από 8 χρόνια ο αρχηγός Γιάννης Κούσουλος, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Κηφισιά. Τρία ονόματα βρίσκονται στην τελική λίστα της ΑΕΛ για τη θέση του κεντρικού επιθετικού και σύντομα αναμένεται η απόφαση. Εκτός για το παιχνίδι με τα Βουέλ είναι ο Σόκη, ανακοινώθηκε sold out για το Γασιπί. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Απόλλωνας και Ανόρθωση ενώψη του αυριανού μεταξύ τους ντέρπι. Τη σημαντική επανόδο του Κβίτα μετρά όλο σάδα. Δεν υπολογίζονται οι Μπράντον Τόμας, Βάισμπεκ, Γιούπιτς και Μπράουν. Στην Ανόρθωση δύσκολα θα προλάβει ο Φουρτάδο, ξεκαθαρίζει σήμερα για Τόσιτς και Χαραλάμπους, εκτός δεδομένα Εφανίφ και Αρτηματάς. Θέμα χρόνου αποτελεί η επισημοποίηση της εργασίας της ΑΕΚ με τον Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη. Θα ανήκω στα δύο Μούφτιτς, εκτός είναι ο Αμίν. Σημαντικές επόμενες προπονήσεις για τον Άρη σχετικά με την ετοιμότητα των Νίκολιτς και Ελαλάτσι εν ώψη Ομόνοιας. Εκτός είναι δεδομένα ο Χάμπος Χαρλάμπους.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στην αποστολή του Ολυμπιακού για τα εκτός έδρας ματς με τον Βόλο βρίσκεται τον Γκουστάβο Πουέρτα. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός.

0: Ανοίγει απόψε η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League με την Ipswich να υποδέχεται τη Liverpool στις 10. Την ίδια ώρα για τη La Liga, Real Betis, Real Madrid στη Γαλλία στις 10:05, Paris Saint-Germain, Μονακό. Για την Bundesliga στις 9:30, του Κάρντι Κολονία, ενώ στις 9:45 για τη Serie A, Genoa Como. Για περισσότερες ειδήσεις, το 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
5: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
6: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving. Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
7: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
8: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
9: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
10: Παραπαπα.
11: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες.
14: Δεν σου το έδειξαν ποτέ.
13: Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
15: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες

0: από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Protaras 30 χιλιόμετρα race. Run Protaras Phil Famagusta.
1: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
2: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
1: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
2: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
3: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Σε λίγο στο Σπορ FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
5: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα περάσουμε όμορφα και ωραία και αυτή την ημέρα. Έτσι κι αλλιώς έχουμε παιχνίδι στις 7 η ώρα. Η Ομόνια 29 Μαΐου αντιμετωπίζει την Καρμιώτισσα στην Περιστερώνα. Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, παρότι δεν έχει κόσμο η Καρμιώτισσα, έχει κόσμο 29 και ενδιαφέρει αρκετούς. Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ο 520 λέει πάλι αρχίζετε με σύνθημα της ΕΛ και ξαφνικά να είμαι πάλι εδώ. Να σε καλά 520, το λέμε σε κάθε παιχνίδι. Στείλ μου και ένα link να το ακούσω πώς το έχει αυτό τον ήχο, τον έχουμε μεταφέρει και σε σύνθημα της ΕΛ 520, αν μπορείς. Για να το βρω στο YouTube τέλος πάντων. Στο μικρόφωνο ο Πανίκος Κωνσταντίνου. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Πάμε για την κορυφή, λέει ο 987. Τι έκανε η Καρμιώτισσα, έχασε. Άρα μάλλον για την 29η. Πλάκα κάνω, 987. Για τον χορηγό μας να πω ότι με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου έχετε άμεση πρόσβαση σε πίστοση μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας. Κάντε τις αγορές σας σε καταστήματα ή online χωρίς ταλαιπωρία. Πληρώνετε αργότερα σε δόσεις που σας διευκολύνουν και μπορείτε επίσης να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Ελπίζω, επειδή είναι δύσκολη ημέρα να κάνουμε, να σας δώσω δώρο κουπόνι για το κόσμο, να το υπόσχομαι να δώσουμε δύο την άλλη εβδομάδα. Να θυμηθώ να δώσουμε Παρασκευή, έχει παιχνίδι πάλι, νομίζω έχουμε παιχνίδια, Τρίτη, να δώσω την Τρίτη, γιατί είναι κρίμα, μέσα σε λίγο χρόνο θα πάει το... ή να το δώσουμε και ό,τι γίνει, θα δώσουμε, να φτιάξεις ένα φάκελο κόζο για μηνύματα, θα φτιάξουμε ένα φάκελο, λοιπόν. Θα δώσουμε δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone. Sports Bar στο δρόμο της Κόπ, το πρώην Avenue, με τα ωραία μπέρκερ του, τις μπριζόλες του. Ωραία φαγητά, εν πάση περιπτώσει. Ποτά εννοείται, τηλεοράσεις εννοείται. Έτσι, και άμα γουστάρετε και τα παρεμφερή, υπάρχουν και τα PlayStation του και τα ποδοσφαιράκια του και τα flipper του και τα όλα. Γράψτε Κόζο, ονοματεπώνυμο, ηλικία στο 2950. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής να δώσω τους δύο τυχερούς. Γιατί να το καθυστερούμε, εδώ θα είμαστε. Κόζο λοιπόν στο 2950, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Μπαίνετε στην κλήρωση, δύο δώρο κουπόνια αξίας 50 ευρώ και σας εγγυούμε θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα και θα φάτε ωραίο φαγητό. Παρεμπιπτόντως, τώρα όσοι θέλετε να φάτε το Σάββατο στις 12 του Σεπτέμβρη στο Old Nicosia Town Hall 8.30 το βράδυ στο επίσημο γκαλά ντίνερ του τουρνουά Πέι από Νεόφυτος Χαντριώτης μαζί με τους καλαθοσφαιριστές του Ολυμπιακού, του Άρη, της Μακάμπη και του Ερυθρού Αστέρα μπορείτε να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση με μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars ενωμένα Basket Stars ονοματεπώνυμο και ηλικία. Οπότε έχουμε το Κόζο, ονοματεπώνυμο ηλικία και Basket Stars, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Το ένα θα πάτε δώρο κουπόνι 50 ευρώ, δύο θα δώσω και το άλλο είναι μια διπλή πρόσκληση να φάτε με όλα αυτά τα αστέρια της Ευρωλίγκα.

Λοιπόν, πώς ξεκινάμε, με Πάφο, με Ομόνια, με Αποέλ, με τι θέλετε να ξεκινήσουμε? Θα τα πούμε για το παιχνίδι στην συνέχεια. Ο 403 λέει στην Ομόνια όσο αφορά την περαιτέρω ενίσχυσή της, γιατί ένας παίκτης κλάσης να κατηφορήσει Κύπρο άμα δεν θα έχει να παίξει τα παιχνίδια της Ευρώπης, να έρθει για να παίξει μόνο στην Κύπρο. Όλα έχουν να κάνουν με το πώς τον πει. Βρες έναν τρόπο να τον πεις άμα θέλεις. Άμα θέλεις να φέρεις ένα παίκτη, βρίσκεις κάποιο τρόπο να τον πείσεις. Και ένας φίλος, ελπίζω να μας ακούει, είμαι βέβαιος δηλαδή ότι μας ακούει ο κύριος Μπέρκ, αλλά δεν ξέρω αυτή την ώρα τι κάνει, αν υπάρχει προπόνηση, αν είναι πρωινή, δεν το γνωρίζω. Μάλλον, η σημερινή ημέρα, γιατί να έχει προπόνηση, μάλλον από θεραπεία θα έχουν. Ρωτάει πάντως, Mr. Μπέρκ, what is on your mind? Πιστεύεις ότι θα μας απαντήσει, άμα το κάνουμε αυτή την ερώτηση 274? Η ανεπίσημη εντολή από Γιασί δόθηκε αν έρθει ο φορ που κυκλοφορά το όνομα σε στέκια, όχι στον τύπο. Θα δούμε ωραία πράγματα. Έμπαινε Γιάσαρε, έμπαινε θρίλε. Να πω μια κουβέντα, αξίζει τον κόπο να... Μια πληροφορία που αξίζει τον κόπο να την πούμε. Για τον Μπακασέτα να πω το εξής. Επειδή γράφονται διάφορα περί καθόδου απόψε του Μπακασέτα στην Κύπρο, για να συμβεί αυτό θα πρέπει πρώτα να συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή θέλει να δει τη συμφωνία του Μπακασέτα με τον Αποέλ για να δώσει την ελευθέρα του. Και ο λόγος είναι επειδή δεν θέλει να δώσει ο Παναθηναϊκός την ελευθέρα στον Μπακασέτα και να πάει να βρει άλλη ομάδα, π.χ. να κλείσει στον ΠΑΟΚ. Άρα, αν Αποέλ και Μπακασέτας τα έχουν βρει, που τα έχουν βρει, στείλουν την συμφωνία να την έχει ο Παναθηναϊκός, τότε θα τον δώσει ελεύθερο. Θέλει ο Παναθηναϊκός τη συμφωνία μπροστά του για να δώσει την ελευθέρα του. Και όσο πιο σύντομα γίνει αυτό, ο παίκτης ίσως να προλάβει να έρθει απόψε στην Κύπρο. Αλλιώς θα έρθει μόλις ο Παναθηναϊκός πάρει αυτή την συμφωνία. Και ο λόγος είναι αυτός που σας έχω πει λίγο νωρίτερα. Διότι στον Παναθηναϊκό σου λένε δεν σε αφήνουμε ελεύθερο να πας όπου θέλεις. Αν πας στον Αποέλ θα σου δώσουμε. Δεν θέλει δηλαδή ο Παναθηναϊκός να δώσει την ελευθέρα και να πάει σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα, διότι φημολογήθηκε και η περίπτωση του ΠΑΟΚ. Μόλις πάρει λοιπόν ο Παναθηναϊκός την συμφωνία από Ελ Μπακασέτα, θα του δώσει την ελευθέρα του για να κατηφορήσει στην Κύπρο. Αυτό δεν χαλάει, έτσι. Δεν χαλάει. Υπέγραψαν και οι τρεις την ίδια ώρα σήμερα, λέει ο 709. Αν έχει αυτή την συμφωνία ενώπιον του Παναθηναϊκού, τότε θα τον αφήσει να φύγει. 709. Ήταν το μοναδικό εμπόδιο για να έρθει, όχι για να γίνει συμφωνία. Συμφωνία του Αποέλ με τον Μπακασέτα δεν χαλάει. Και να πω και κάτι που αφορά επίσης Μπακασέτα, διότι μετά την άρση του εμπάρκο θα εγγραφούν και οι τέσσερις παίκτες. Έτσι, να σημειώσω ότι από τους παίκτες αυτούς, ο τερματοφύλακας ο Ζελένικα, ο στόπερο Καρίγιο, ο μεσοπιθετικός Μπαράκ, και ο μεσοεπιθετικός Μπακασέτα, ακόμη και αν εγγραφούν εγκαίρως, διότι αυτή είναι η ιστορία, γι' αυτό θέλουν να είναι Κύπρο, ακόμη και αν εγγραφούν εγκαίρως, πριν δηλαδή από το παιχνίδι με την ΑΕΛ, ο μοναδικός που είναι έτοιμος για να αγωνιστεί είναι μόνο ο τερματοφύλακας. Οι άλλοι είναι ακόμη ανέτοιμοι. Με τον Μπακασέτα έχουν κλείσει και οι θέσεις του καταλόγου Α. Αν υπάρξει ανάγκη θα γίνει άλλη μια κίνηση, και μου έστειλε το μήνυμα νωρίτερα ο φίλος ένα όνομα που παίζει στην Κιάτσα αλλά όχι στον τύπο. Αν γίνει άλλη κίνηση επιθετικού, είπε πάντως ο Νεκτάριος Πεντεβίνος που μίλησε στο σταθμό μας, αν γίνει θα είναι επιθετικό, και αν γίνει τελικά μεταγραφή επιθετικού καταλόγου Α, θα πρέπει να φύγει κάποιος, διότι έχουν κλείσει οι θέσεις με Μπακασέτα.

Ο φίλος ο 520 λέει: πες μου λίγο τη γνώμη σου για τον φετινό Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπεις. Πρωταθλητή τον βλέπω. Δεν κάνω πλάκα. Θα πάει. Θα το τρέξει ο Παναθηναϊκός μέχρι τέρμα. Έχω. Ο μοναδικός μου ενδιασμός είναι: δεν ξέρω τον προπονητή πόσο καλός είναι. Αν όντως βγει ο προπονητής, διότι στην Ελλάδα υπάρχουν καλοί προπονητές. Και ευτυχώς ο ένας έχει φύγει, αυτός του ΠΑΟΚ. Οι άλλοι δύο είναι εκεί, και ο Μεντιλίπαρ και ο Νίκολιτς. Αν ο Νίστρουμ είναι καλός προπονητής, το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι για να πάει full για τίτλο. Δεν ξέρω αν θα το πάρει, τώρα δεν μπορώ να εγγυηθώ, παρότι πιστεύω ότι θα είναι εκεί μέχρι τέρμα. Οι παίκτες που έχει φέρει είναι για να πάρει τίτλο. Τζούρισις παίζει και αριστερά στην θέση του αλλοπρόσαλου Μαρκίνιος. Επίσης το box to box οχτάρι του Αποέλ είναι ο Μπάραξ στέλνοντας πάγκο ή στο 6 τον πεσμένο Ντάλσιο και το 10 το καλό Τάσου Πακασέτας. Αναμένουμε και τις επόμενες κινήσεις του Ζήση, συγγνώμη, με επιθετικό και αμυντικό χαφ. Θα υπάρξουν και αποχωρήσεις, λέει 672. Επιτρέψτε μου να σου πω το εξής. Ο Μπάρακ μάλλον είναι το δεκάρι. Έτσι μου μοιάζει. Μπορεί να παίξει. Ο Μπάρακ παίζει. Η θέση του Μπάρακ και του Μπακασέτα είναι μέσω επιθετική. Και οι δύο. Η κύρια τους θέση. Πώς χωράνε τώρα. Ο Μπάρακ παίζει και 8. Παίζει και δεύτερος επιθετικός. Πολύ πιθανόν να έρθει λίγο πιο πίσω και να πάει ο Ντάλσιο στην θέση του 6. Λέω τώρα. Δεν είμαι ο Παπαδόπουλος. Προσπαθώ να τους χωρέσω όλους. Δηλαδή να είναι ο Ντάλσιο στο 6, ο Μπάραξ στο 8 και ο Τζούρισι στο 10. Ο Μπακασέτας, η κύρια του θέση είναι μεσοεπιθετικός και 8 έχει παίξει και δεξιά. Άρα πολύ πιθανό να πάει δεξιά. Στην θέση που παίζει σήμερα ο Λιμιός. Και ίσως επειδή μου γράφεις για τον Μαρκίνιο, να μείνει ο Μαρκίνιος αριστερά, να είναι ο Μπακασέτας δεξιά, ο Τζούρισις μεσοπιθετικός, πίσω ο Μπαράκ και στην θέση 6 ο Ντάλσιο. Τώρα, οκ. Κάθε φορά που κάθομαι να δω τον Παναθηναϊκό είναι σαν να κάνω τεστ κοπόσεως, λέει ο 630. Ναι, τώρα θα είναι τα τεστ κοπόσεως. Τα προηγούμενα χρόνια τι ήταν. Στη μέση του πίνακα ήμασταν, γιατί είχες θέματα εκεί. Κερδίσει, χάσει σιγά το πράγμα. Τώρα περιμέναμε να κερδίσει κανέναν τέρπι έτσι για το γόητρο. Τώρα θα είναι τα τεστ κοπόσεως. Με ποιο λαδίτη ποδοσφαιριστή μιλούσε η Ομόνια Ευσταθή? Με τον Πακασέτα υπήρξε μια κίνηση. Τώρα υπάρχει κι άλλος. Δεν το ξέρω. Είναι κάτι φρέσκο, δεν το ξέρω, 690. Στην Ομόνια φαίνεται, τουλάχιστον έτσι όπως έχει φανεί, και δεν θέλω να κρίνω τους νέους παίκτες που έχουν μπει. Ούτε τον Τανάσε, ούτε τον Μπράουερς. Προφανώς πρόκειται για καλούς παίκτες. Το θέμα στην Ομόνια έχει να κάνει πόσο πολύ μπορεί να ανεβάσουν την απόδοσή τους οι ακραίοι. Χωρίς να ανεβάσουν την απόδοσή της θα έχει θέμα. Αν ήμουν εγώ θα έψαχνα ακόμη ένα έξτρε. Θα τον έψαχνα. Αλλά δεν είμαι εγώ, δεν το ξέρω. Δεν έχω ιδέα τι θα κάνει το επιτελείο εκεί, ο Μπέρκ, η διοίκηση, οι Ταραπουλούζες κλπ. Αλλά αν ήμουν εγώ θα είχα προβληματιστεί και πιστεύω ότι θα ανέβει η Ομόνια, θα είναι καλύτερη ομάδα, δεν ξέρω όμως πόσο καλή θα είναι. Σίγουρα θα είναι καλύτερη από αυτή. Με τους νέους παίκτες θα είναι καλύτερη. Το ζητούμενο όμως δεν είναι απλώς να ανεβάσει λίγο την απόδοση, να γίνει τόσο καλή ώστε να διεκδικήσει άξια το πρωτάθλημα. Αυτή την στιγμή μοιάζει Πάφος να έχει ένα προβάδισμα. Δεν σας ακούμε, highway, λεμεσό, Λευκοσία, πολλές παρεμβολές. Υπάρχει ένα σημείο στον δρόμο που έχουμε παρεμβολές και ισχύει για όλα τα ραδιόφωνα, φίλε. Ελπίζω να είναι σε εκείνο το σημείο. Εχθές που μιλούσες για πιθανότητες τίτλου έδωσες 98% σε Πάφο.
Ομόνια ΑΕΚ Απόλλων, άρα στο ΑΠΟΕΛ άφηνες 0-67 μαζί με ΑΕΛ και Άρη, που νομίζω μου ακούγεται κάπως προκλητικό, αφού τέτοιες πιθανότητες θα έδινε σε Σαλαμίνα και κάτω. Μετά από τις σημερινές μεταγραφές και μιας αναμενόμενης καλής μεταγραφής επιθετικού, αλλάζει η άποψή σου? Ασφαλώς και αλλάζει. Κάθε φορά μπορεί να αλλάξει η άποψή μου, άμα μπαίνουν οι παίκτες και έρχονται καλοί παίκτες και βλέπεις μια ομάδα μέσα στο γήπεδο. Τι, για να μοιάσουμε όπως το ανέκδοτο, έφτασα τσίπατο, αν δεν μπορείς να αλλάζεις την άποψή σου, τότε δεν μπορείς να προχωρήσεις. Δηλαδή εσύ έχεις, δεν ξέρω πόσο χρόνων είσαι, αλλά για χάρη συζήτησης βάζω, ένας άνθρωπος που είναι 50 χρονών έχει τις ίδιες απόψεις, τα ίδια πιστεύω όταν ήταν στα 20. Αν δεν αλλάζει ο άνθρωπος, τότε είναι τελειωμένος. Δεν γίνεται αυτά που πίστευε στα 20 να τα πιστεύεις στα 30, να τα κρατάς στα 40 και να επιμένεις και στα 50 σου, αν δεν είσαι σε θέση να αλλάξεις. Οφείλεις να αλλάξεις. Και ναι, άμα με νέες μεταγραφές, όχι ο ΑΠΟΕΛ, οποιαδήποτε άλλη ομάδα κάνει μεταγραφές, θα αλλάξω άποψη. Άμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει ρολάρει, την βλέπεις ότι υπάρχει μια ομοιογένεια, είναι σε καλή κατάσταση οι παίκτες της, γιατί να μην αλλάξεις γνώμη? Δηλαδή όσοι πίστευαν, και δεν το λέω, είναι φυσιολογικό, δεν υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι που πίστευαν αυτή την περίοδο, σαν σήμερα το 2025, με πρωταθλήτρια την ΠΑΦΟ, με εκείνη την καταπληκτική χρονιά που έκανε, με το πολύ καλό ευρωπαϊκό της ξεκίνημα, πρόκριση στο Champions League, δεν έλεγε όλος ο κόσμος, σχεδόν όλος ο κόσμος, η πλειοψηφία, ότι η ΠΑΦΟ θα είναι πρωταθλήτρια? Αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι σε κάποια στιγμή, μέσα στο Φεβράρι, μέσα στο Μάρτι, δεν αναθεώρησαν τις απόψεις τους βλέποντας ότι η Ομόνια ήταν σούπερ? Αν δεν το έκανα κακός. Άρα όπως σήμερα βλέπεις 5 πράγματα, κάθε μήνα αλλάζω. Οπότε ήταν μια άποψη χωρίς να έχουμε 4 νέα πρόσωπα. Μπορεί να έχουμε και 5 στον ΑΠΟΕ. 5, ξέρεις τι σημαίνει, μισή ομάδα. Αλλάζει μισή ομάδα. Οπότε ναι, αναθεωρώ την άποψή μου. Αυτό θέλω να πω.

0: Να σε καλά, 2.77, είμαι 30 χρονών και όποτε σκοράνω 6 ώρα συντονίζομαι στο κανάλι σας να σας ακούσω. Να σε καλά φίλε, 2.77, χαίρομαι πάρα πολύ για τα καλά σου σχόλια. Δυστυχώς θα πρέπει για μένα να σταματήσω λίγο. Έτσι πρέπει να πάμε διαφημίσεις. Τι με κοιτάς ρε Κωνσταντίνο, με κοιτάς έτσι λίγο περίεργα. Διαφημίσεις, 6.30.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, μαζί με το Ισραήλ το πόλεμο εναντίον του Ιράν. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
1: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
0: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
7: Στις 4 Σεπτεμβρίου 1974 λύεται κοινή συνενέση το συμβόλαιο του Φέρεντς Πούσκας με τον Παναθηναϊκό. Ως αιτία αναφέρεται το γεγονός ότι ως ανοιχτόκαρδος άνθρωπος είχε γίνει τόσο φίλος με τους παίκτες που είχε καθεί παντελώς η πειθαρχία στα ποδητήρια.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές. Θυμίζω ότι έχουμε να δώσουμε προσκλήσεις. Έχω να δώσω δύο προσκλήσεις για το Κόζο Comfort Zone, το Sports Bar. Είναι στο δρόμο της ΚΟΠ, το πρώην Avenue. Οι Λευκοσιάτες λογικά θα το γνωρίζουν που είναι. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε Κόζο COZO. COZO. Όνομα τεπώνυμο. Τι άλλο είπαμε? Κόζο όνομα τεπώνυμο. Τι άλλο? Τίποτα άλλο δεν θέλω. Έχει πάρα πολύ ωραίο φαγητό, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα να κάνετε και ποδοσφαιράκι και φλίπερ και να δείτε και τα παιχνίδια σας και να πιείτε και τα ποτά σας και απ' όλα. Και επίσης έχουμε και τη διπλή πρόσκληση για να διπνίσετε το Σάββατο.

το 12 του Σεπτέμβρη στο επίσημο καλά ντίνερ του τουρνουά Πέι από Νεόφυτος Καντριώτης μαζί με τους ευρωλιγκάτους καλαθοσφαιριστές του Ολυμπιακού, του Άρη, του Ερυθρού Αστέρα και της Μακάμπι Τελαβίβ, 8.30 το βράδυ. Διπλή πρόσκληση εκεί. Εγώ θα δώσω δύο προσκλήσεις αξίας 50 ευρώ. Και ο φίλος μου ο Κυριάκος λέει εδώ, πρώτα να πω στον 277 που μου έστειλε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και με έχει φτιάξει, να του πω άμα θέλεις 277 και στα social media να ακολουθείς το 24 Sports και τον Sport FM 95, έχουμε ωραία πράγματα, έτσι. Και άμα θέλεις και εμένα, μπορείς να με βρεις Πανίκος Κωνσταντίνου στα αγγλικά, στο Facebook, στα ελληνικά έχει γεμίσει, έχω δύο λογαριασμούς, οπότε στα αγγλικά εκεί υπάρχει χώρος. Και στο Instagram, στο TikTok και απ' όλα, αλλά και τα social του σταθμού. Και είπα για τον φίλο μου τον Κυριάκο, άμα τα καταφέραμε λέει, πέρσι έτσι καιρό με άδειο ρόστερ, γιατί όχι και φέτος με διπλάσιες επιλογές, μόνα ερωτηματικά το εννιάρι και δεξί μπακ, όχι winger. Στην Πάφο με Σαπίντο δεν είδα κάτι ιδιαίτερο, sorry για την επιστολή. Εντάξει, καλό ήταν, δεν ήταν μεγάλο. Εντάξει. Γι' αυτό έχω πει ότι εγώ περιμένω ότι θα ανεβάσει απόδοση, φυσιολογικό, αλλά το ζητούμενο στην περίπτωση της Ομόνιας, της Πάφου, της ΑΕΚ, του Απόλλωνα. Το Απόλλωνα δεν ξέρω τώρα αν σώνει και καλά πάει για τίτλο, αλλά τουλάχιστον Ομόνια Πάφος και η ΑΕΚ θα ήθελα. Και στο ΑΠΟΕΛ μπορεί να, με τις νέες μεταγραφές να αλλάζουν διάθεση, έτσι, και εκείνοι να το σκέφτονται. Γι' αυτό λέω, άλλο το να ανεβάσεις απόδοση και άλλο το να πάεις μέχρι τέρμα. Τζούρισις και Μπακασέτας έπαιζα μαζί στην ίδια εντεκάδα στον Παναθηναϊκό. Και αν ναι, σε τι θέση έπαιζαν? Επίσης, αν υποθέσουμε ότι ο Τζούρισις παίζει στα άκρα, είναι γρήγορος παίκτης για αυτή τη θέση και κατά πόσο υπάρχει ελεύθερη θέση για επιθετικό? Όχι, δεν υπάρχει, τα είπα νωρίτερα. Με Μπακασέτα έχει κλείσει, έτσι, ο κατάλογος Α. Αν γίνει νέα μεταγραφή κατάλογου Α, κάποιος φεύγει. Και να δούμε ποιος φεύγει. Τζούρις και Μπακασέτα έπαιζαν, κανονικά έπαιζαν μαζί, τώρα δεν θυμάμαι ποιος έπαιζε κέντρο. Συνήθως ο Τζούρις πήγαινε στα άκρα. Η κύρια θέση και των δύο είναι μεσοεπιθετικός, κάποιος θα πάει στα άκρα. Ο Μπακασέτας, επειδή έχει αγωνιστεί στο δεξί άκρο, υποψιάζομαι ότι μήπως ο Τζούρισις μένει εκεί, πάει ο Μπακασέτας δεξιά, να μείνει ο Μπαράκ πίσω του και να μείνει αριστερά ο Μαρκίνιος. Κάπως έτσι λέω εγώ, μπορεί να το σκέφτεται ο κύριος Παπαδόπουλος. Αλλά υπομονή, δεν θα τους δούμε όλους αυτούς στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Μάλλον στο επόμενο, δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενο, με την Ανόρθωση νομίζω είναι, στον Παπαδόπουλος. Ίσως εκεί κάποιος να δούμε. Το θέμα είναι πόσο έτοιμοι είναι οι νέοι ποδοσφαιριστές. Ο μοναδικός που μπορεί να παίξει αύριο την Κυριακή με την ΑΕΛ είναι ο τερματοφύλακας. Οι υπόλοιποι είναι ακόμη ανέτοιμοι. Ξέχασα να σας πω ότι σε ντεγκάδες θα μας τα πει βέβαια και ο Παντελής μετά τις διαφημίσεις, όταν θα επιστρέψουμε, να μας πει 2-3 πράγματα, γιατί θα εντάξουμε το παιχνίδι της Ομόνιας 29ης Μαΐου με την Καρμιώτισσα στην εκπομπή μας. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε και τηλεφωνικές παρεμβάσεις, να δούμε, θα βρούμε τρόπο να το συνδυάσουμε, το έχουμε ξανακάνει, έχουμε την εμπειρία, έτσι Κωνσταντίνε? Ναι, λέει. Και θα μας τα πει σε λίγο ο Παντελής, αλλά ξεκινάει τον Ουζόχο τερματοφύλακα. Αυτό είναι η είδηση της ημέρας, του παιχνιδιού τέλος πάντων. Ο Ουζόχο ξεκινάει, παίρνει φανέλα βασικού στο σημερινό παιχνίδι. Και μιας και ανοίγω την κουβέντα, να δώσω τις εντεκάδες όσοι ενδιαφέρονται. Η 29η ξεκινάει με Ουζόχο, Αριστοτέλους, Μωράης, Φέρκους, Πατήχης, Πορτάλες, Φιάκας, Γκαρσία, Σένης, Χαντάκιας και Άμπρη. Και η Καρμιώτισσα με Γιαννακόπουλο, Ντεπελέ, Μαρτίνοφ, Γέμπλη, Λουάν, Ρέινολτς, Κοκκινόφτας, Ψύχας, Σέζαρ, Ταξίδης και Ουαμού. Πάρα πολύ καλό παιχνίδι από τον Φιάκα, εξαιρετική περίπτωση ο Φιάκας στην 29η Μαΐου και την προηγούμενη φορά, και αυτή δείχνει περισσότερο έμπειρος και βοηθάει πάρα πολύ. Είναι αυτό το στυλ το βρετανικό που είναι ασταμάτητο.
με πνευμόνια, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Πάει παντού, όπου είναι η μπάλα θα είναι εκεί. Δαγκώνει, σκυλί.

0: και να δούμε κατά πόσο ο Άμπρι θα σκοράρει. Διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την 29η, που επίσης τώρα νομίζω είναι με Ολυμπιακό το επόμενο. Και προσέξτε τώρα τη συγκυρία, αν μπορέσει να κάνει νίκη σήμερα και πάει να παίξει με Ολυμπιακό, σε πόσο δύσκολη θέση μπορεί να φέρει Καρμιώτισσα Ολυμπιακό. Το λέω αυτό, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να φύγει με διπλό από την Πάφο Ολυμπιακός. Αν φύγει με διπλό, αλλάζω την κουβέντα. Θα κάνουμε διαφορετική κουβέντα την Τρίτη. Αλλά αν η 29η μπορέσει, που είναι στα μέτρα της, μπορεί να χάσει σήμερα, έτσι, το λέω απλώς για συζήτηση, μπορέσει να κάνει 9 βαθμούς στις πρώτες 3 αγωνιστικές και αφήσει την Καρμιώτισσα κάτω και αφήσει και τον Ολυμπιακό, που δεν, η Ομόνοια Ραδί που με ποιον παίζει, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, αφήσει τους βασικούς ανταγωνιστές της κάτω με μια διαφορά 6, 7, 8, 9 βαθμούς, καταλαβαίνετε, παίρνει φόρα. Και οι ομάδες αυτές δεν παίρνουν τόσο εύκολα βαθμούς, συνήθως δυσκολεύονται να πάρουν. Για αυτές η ισοπαλία είναι χρυσάφι, για τους μεγάλους η ισοπαλία είναι ζημιά. You know, I was wondering, you know. Και πριν πάμε στο διάλειμμα μας, για να μπορέσουμε, δεν θα κάνουμε διάλειμμα στις 7 για το παιχνίδι, και έτσι κόβουμε δρόμο, δηλαδή ό,τι χάσουμε αυτή τη στιγμή θα το κερδίσουμε στην συνέχεια. Δόθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία το πρόγραμμα της 4ης και της 5ης αγωνιστικής. Το Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ είναι, μάλλον την Παρασκευή έχουμε το Πάφος ΑΕΛ, 8 η ώρα, 18 του Σεπτέμβρη, 4η αγωνιστική, έτσι. 7 είναι το 29η με την ΑΕΚ. Το Σάββατο το ντέρπι Απόλλωνα ΑΠΟΕΛ είναι 7, το ίδιο και το Σαλαμίνα Ανόρθωση. Την Κυριακή η Ομόνοια παίζει με την Κράσαβα 7, ο Άρης με την Καρμιώτισσα την ίδια ώρα και η ώρα 8 η Αραδίπου με τον Ολυμπιακό. Και την 5η αγωνιστική, Οκτώβριο πλέον, θα είναι διακοπή εκεί, μετά την 4η θα έχουμε την διακοπή. Άρα μπαίνοντας τον Οκτώβριο, που εκεί θα ρολάρουν και οι νέοι παίκτες και θα έχουν και ικανοποιητικό χρόνο μπροστά τους. Παρασκευή Καρμιώτισσα Ομόνοια, το Σάββατο 7 η ώρα, 6 η ώρα το Σάββατο Κράσαβα Απόλλωνας, 7 η ώρα από Ελσαλαμίνα, την Κυριακή 6 η ώρα Ανόρθωση Πάφος, 7 η ώρα ΑΕΛ 29 και Ολυμπιακός Άρης, και τη Δευτέρα θα έχουμε παιχνίδι ΑΕΚ Ομόνοια Αραδίπου. Είναι 4η-5η αγωνιστική. Πάμε διαφημίσεις.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Θέλει το πρωί να πα με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντ. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένα. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογέ είναι πολλέ άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρο όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brie. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brie, Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.

0: αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
2: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
5: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
6: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας το JCC Smart και η Visa. Διαγωνισμός πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone.
9: Δεύτερη αγωνιστική στο Πανκύπριο πρωτάθλημα. Ομόνια 29 Μαΐου Καρμιώτισσα στην Κέμπονε Sports 1 στις 7. Στουτκάρδη Κολονία στις 9.30 στην Nova Sports 3. Στα κανάλια Cita Vision Sports, Λιόνο Σερ στις 8, Genoa Como στις 9.45, Ipswich Liverpool και Betis Real Madrid στις 10, Paris Saint-Germain Monaco στις 10.05 και στις 10.45 Porto Moreirense.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά. Θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, όμως κάντε λίγη υπομονή να πάμε πρώτα στο παιχνίδι μας. Ξεκινάει σε πολύ λίγο η δεύτερη αγωνιστική με την αναμέτρηση της Ομόνιας 29ης Μαΐου με την Καρμιώτισσα. Πάμε να δώσουμε πρώτα προϊστορία.
1: Η προϊστορία των αγώνων είναι μία χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Λοιπόν, οι δύο ομάδες συναντήθηκαν 8 φορές από την σεζόν 2021-22 μέχρι και πέρσι. Οι 5 ήταν στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας και οι άλλοι 3 στην πρώτη κατηγορία. Συνολικά οι δύο ομάδες είχαν από 2 νίκες, 4 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα. Στην πρώτη κατηγορία αναμετρήθηκαν σε 3 αγώνες, τη σεζόν 24-25, με την Καρμιώτισσα να έχει 1 νίκη ενώ τα άλλα 2 έληξαν ισόπαλα. Και επίσης με γηπεδούχο την Ομόνια 29ης Μαΐου, οι πράσινοι μέτρησαν μία νίκη, 2 παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, ενώ μία φορά κέρδισε η Καρμιώτισσα. Πάμε και στη βαθμολογία.
1: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μία προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat. Το πρωταθλητή της στεγάνωσης ταρατσών.
0: Η βαθμολογία στην πρώτη θέση με 3 βαθμούς, Ομόνια 29ης Μαΐου, Πάφος, ΑΕΚ και ΑΕΛ. Ακολουθούν με 1 βαθμό Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, Απόλλωνας, Άρης, Ομόνια Λευκοσίας και Ομόνια Ραδίπου και χωρίς βαθμό ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση, Κράσαβα και Καρμιώτισσα. Πάμε να δώσουμε και τους σκόρερ.
1: Ο πίνακας των σκόρερ είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
0: 2 γκολ στον πίνακα των σκόρερ έχει ο Άμπρι που προηγείται με τα γκολ στην πρεμιέρα απέναντι στην Κράσαβα. Από 1 γκολ έχουν σημειώσει Χαντάκιας, Γκράνσις, Ποβέδα, Γιούσις, Γκάρι Ροντρίκες, Άγγελος Αντρέου, Αβραμίδης, Εφαγγέ, Μάτισικ, Πεχλιβάνης, Χρήστου και Ζάνος, Τσακών, Ρέπας, Άντερσον, Κίνα, Εγκαμαλέου, Γκομής, Τσατάκοβιτς. Αυτή είναι. Είχαμε και ένα αυτογκόλ από τον Σταφυλίδη που δεν μετράει. Πάμε τώρα στον Παντελή να μας δώσει και τις εντεκάδες, γιατί ξεκινάει, μπαίνουν τώρα οι ομάδες στο γήπεδο. Έλα Παντελή, σε χαιρετώ, καλό σου απόγευμα.
3: Καλησπέρα Μανίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Σπορ FM95. Είμαστε εδώ για το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Γηπεδούχος και Ομόνια 29ης Μαΐου απέναντι στην Καρμιώτισσα. Έχουν μπει οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Να πάμε και στις εντεκάδες.
1: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Ναι, Παντελή.
3: Πρώτα να πω, Πανίκο, να με συγχωρείτε λίγο, είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες. Είμαστε σε ένα πολύ στενό χώρο μαζί με τους άλλους συναδελφούς. Προσπάθησε η Ομόνια 29ης Μαΐου έτσι να μας βολέψει. Κάπως βγήκαμε σε κάποια μπουτσίπλα από τον χώρο των Νίδια, αλλά και πάλι είμαστε πολύ κοντά ο ένας δίπλα στον άλλον.
0: Ακούμε πάντως δίπλα, πολύ φασαρία είναι η αλήθεια.
3: Ναι, γι' αυτό το κατάλαβα, λέω να συγχωρήσουν και οι ακροατές. Δεν έχουμε με ό,τι έχουμε, είναι δύσκολες οι συνθήκες, να το πω έτσι και εδώ. Και το πώς θα μεταδώσουμε το παιχνίδι. Να πούμε τις εντεκάδες, όπως ντεπούτο για τον στόχο για την Ομόνια 29ης Μαΐου κάτω από το τέρμα. Στην άμυνα τριάδα Χαντάκιας, Κοτάλες και Σένιτ. Πιο μπροστά τετράδα από αριστερά προς δεξιά Φιακάς, Γκαρσία, Παρτίχης και Αριστοτέλους. Και πιο μπροστά τριάδα Πύρνη αριστερά, Μωράης δεξιά και ο Άμπρη που σκόραρε δύο γκολ στην πρεμιέρα στην κορυφή. Στον πάγκο για την ομάδα του κ. Φάτσιο Πούι είναι η Γραμματικάκης, Καϊάπας, Τουκαλάς, Δέκα, Φερνάντες, Ζαχαρίου, Σόφο, Κιβίντρα, Αντωνίου και Σωτηρίου. Πάμε στην Καρμιώτισσα με τον Γιαννακόπουλο κατά από τα δουκάρια. Πεντάλα στην άμυνα από αριστερά προς δεξιά Σέζαρ, Ντεμπέλε, Γέμπλη, Μαρτίνο και Ουανμού. Πιο μπροστά ο Ταξίδης. ακόμη πιο μπροστά τριάδα, Ρέινον, Τίχαρτ και ο Κιλόχτα. Και στράικερ είναι ο Λουάν. Στον πάγκο είναι η Κιολάρη Στριμιωτάκη, Παγιούνοβιτ, Σαβίδη, Σαντιβαρνάβα, Παναγιώτου, Γκαρσία, Παυλή, Θεοχάρου, Χρυστοπή, Μάιρα και Σπανό για την ομάδα του κυρίου Γκαρμπόζη. Διαιτητή τη αναμέτρηση είναι ο Κωνσταντίνο Σκοτίου και το Βιάρο Θεολή Χρυστοβαλάντη. Έχει στη δίμπαλα στη σέντρα, πάει η Ομόνια 24 Μαΐου να ξεκινήσει το ματ με τον Άμπρι και είμαστε έτοιμοι για την σέντρα, μπορούμε να περάσουμε και στο σχετικό ηχητικό.
0: Δεν έχουμε ηχητικό για την κίνηση του παιχνιδιού, ναι, οπότε μπορείς να συνεχίσεις.
3: Συγγνώμη, είπα για την συνθήκη, υπάρχει λίγο πολύ βαζαρία, να μας συγχωρέσουν οι ακροατές. Άμπρι είναι έτοιμος με την μπάλα, περιμένει ροκέ από τον κύριο Φωτίου και έχουμε την έναρξη του αγώνα. Είναι ο Άμπρι, θέλει το πίσω στον Πορτάλες. Αυτός για τον Σένι, το οποίο προσπαθεί να γεννηθεί ξαφνώντας τον Άμπρι. Διώχνει όπως ο Ουανμού για την Καριόλισσα. Πρώτο πλάγιο με τον Αριστοτέλος να πηγαίνει για την εκτέλεση. Λίγο πιο μπροστά από τη μεσαία γραμμή, δεξιά, όπως επιτίθεται η Ομόνια του 24 Μαΐου. Αριστοτέλους εκτελεί ψάχνοντας τον Μωράης. Έφυγε και η πάσα του η κοντινή. Έκοψε ο Ταξίδης. Αυτή τη φορά παίρνει ο Λουάν για την Καρμιώτησα που έχει πιο πίσω και κεντρίζει και το φάουλ. Κάποια μέτρα πίσω από την τελευταία γραμμή. Το πρώτο φάουλ στο παιχνίδι, στο πρόσωπο, σε μια διεκδίκηση που είχαν Αριστοτέλους και Λουάν. Είμαστε, ο Λουάν είναι ακόμη στο έλαπος. Λέει και ο Ταχτήρης ότι υπήρξε πτύγμα στο πρόσωπο, ίσως να ζητάνε και κίτρινη κάρτα όλος περιστές της Καρμιώτησας. Πάει ο Ζούλιο Σέζαρ για την εστέλεση.
0: Παντελή, δεν ήταν φάουλ για κάρτα. Κατά λάθος το χτύπημα, ελαφρύ χτύπημα, οκ okay στο πρόσωπο. Σωστό το φάουλ, αλλά όχι για κίτρινη κάρτα. Είμαστε πλέον στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 το παιχνίδι. Είσαι πάντα στον αέρα. Ό,τι κρίνεις εσύ σκόπιμο μας διακόπτεις, μας ενημερώνεις και εννοείται σε γκολ, πέναλτι, αποβολές και τέτοια. Είσαι συνεχώς στον αέρα και θα ερχόμαστε σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μας λες την εξέλιξη του παιχνιδιού. Να πω το τηλέφωνο επικοινωνίας για τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις στο 22-4-72-3-74.
3: Έχουμε γκολ πανικό τον Λουάν για την Καρμιώτησα το δεύτερο λεπτό. Σταθείς απόκρουση, δεν είναι καλό τον τεπούτο του στόχο, θα μου επιτραπεί να πω, έκανε μια σταθείς απόκρουση, είχε σε τράπο δεξιά ουσιαστικά, είναι μια χαλιά ο Λουάν, νομίζω σε πρώτο χρόνο, και στη συνέχεια στην επαναφορά πήρε το rebound ο ίδιος για να σκοράρει το τέρμα για την Καρμιώτησα 0-1, πολύ νωρίς για την ομάδα των πολεμιστιών εδώ στο στάδιο Κατοποπιά επιστροφή. Καρμιώτησα στην πρώτη της φάση στο παιχνίδι. Να πω ξανά ότι ήταν λάθος του Ζόχο, νομίζω εκεί δεν μάζεψε καλά την μπάλα. Γι' αυτό και έχουμε αυτό το 0-1 για την Καρμιώτησα με τον Λουάν να σκοράρει.
0: Ναι, έχεις δίκιο, είναι λάθος του Ζόχο, γίνεται κεφαγιά, πέφτει, την μαζεύει και την ώρα που είναι στο έδαφος του φεύγει μέσα από τα χέρια για να έρθει ο αντίπαλος επιθετικός να της πρόξει στα δίχτυα. Για την εμπειρία του δεν θα έπρεπε να το δεχτεί αυτό το γκολ ο Ζόχο.
3: Την πρώτη κεφαγιά την πήρε ο Μαρτίνο, δεν κάνω λάθος. Στη συνέχεια το rebound το πήρε ο Λουάν, ο οποίος σκοράρε. Ναι, ο Ζόχο, συγγνώμη, καθώς έπεσε σε δάφος, έχασε την μπάλα. Έτσι έχουμε το 0-1 πολύ λόγης.
0: Ωραία, Παντελή, σε ευχαριστώ. 22-4-72-3-74 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Έχει ανοίξει το σκορ η Καρμιώτησα. Είμαστε πλέον στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης με σκόρερ τον Λουάν. Είμαστε έτοιμοι να πάμε σε ακροατή. Θυμίζω ότι έχουμε δύο διαγωνισμούς. Ο ένας είναι δύο προσκλήσεις αξίας 50 ευρώ για το Κόζο Comfort Zone, το πάρα πολύ ωραίο sports bar. Είναι στον δρόμο της ΚΟΠ το πρωινά Avenue και θα φάτε και θα πιείτε και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα εκεί. Είναι αξίας 50 ευρώ η κάθε πρόσκληση και έχουμε επίσης και μία διπλή πρόσκληση για το επίσημο γκαλά dinner του τουρνουά Νεόφυτος Καντριώτης 12 του Σεπτέμβριου 8.30 το βράδυ στο, πώς το λέμε τώρα, στο Old Nicosia Town Hall 8.30, 12 το Σεπτέμβριο επαναλαμβάνω, στο 2950 Basket Stars, ονοματεπώνυμο και ηλικία, ή

0: ζώο, αν θέλετε να πάτε στο Sports Bar, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Λίγο πριν το τέλος θα κάνουμε και την εκκλήρωση για το κόζο. Η διπλή πρόσκληση είναι την Τρίτη στην εκπομπή Pressing. Πάμε στον ακροατή που περιμένει, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι, έλα φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εχθές το παιχνίδι, νομίζω είναι ο πρόεδρος της ΠΑΦΟ που το κέρδισε, κατά τη γνώμη μου.
0: Βοήθαμε να καταλάβω τι εννοείς.
1: Ναι. Όταν έκανε την κίνηση να αποκτήσει τον Κουλυμπαλί σε μια δική του άλλη ομάδα, αυτό δεν ξέρω κατά πόσο δημιουργήσε τριβές στα ποδητήρια με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Κατά μένα εχθές ο Κουλυμπαλί δεν ήταν στα καλά του. Δεν ήταν τέρμα αυτό να το χάσει εκεί με τον Λέλε. Έσκασε την παγιά μπροστά του, τον άφησε να του φύγει ένα μέτρο. Πέρσι ο Κουλυμπαλί, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, δεν τον κατηγορώ, δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να κατηγορούμε δικό μας ποδοσφαιριστή, αλλά πέρσι αυτές τις μαγιές ο Κουλυμπαλί τις καθάριζαν, ήταν ο πύργος. Χθες πολύ διαφορετικός ο ποδοσφαιριστής μας. Δεν ξέρω αυτόν το τι έγινε με τον πρόεδρο της άλλης της ομάδας, ο οποίος έκαμε και αναφορά, ο δικός μας ο προπονητής, ότι ήταν παράξενο που γίνεται πάντα με τα αυτά. Θέλω να αναφερθώ ότι βρίσκω αλαφρυντικό του Μπέρτες εχθές, γιατί έχει το μυαλό του στραμμένο στο πρωτάθλημα, ήθελε να δώσει χρόνο στους ποδοσφαιριστές του. Mm-hmm. Και να μην ξεχνούμε ότι έρχονται από δύο πρωταθλήματα που είναι ήδη ξεκινημένα, 4-5 αγωνιστικές στο Ολλανδικό, δεν ξέρω πόσο. Άρα οι ποδοσφαιριστές ήταν έτοιμοι, ο Ολλανδός που τον είδα χθες είναι αρκετά ξεκινημένο το πρωτάθλημα του, γιατί σε καλόν αγωνιστικό ρυθμό. Απλώς η χημεία λίγο είναι που δημιουργήσε το πρόβλημα. Όχι ότι ο ποδοσφαιριστής δεν είχε αγωνιστικά λεπτά πάνω του. Το μυαλό του Μπέρκ ήταν στραμμένο στον Άρη, πιστεύω. Ήθελε να του δώσει χρόνο για αύριο.
0: Πολύ πιθανόν για το δεύτερο κομμάτι. Για το πρώτο, νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι ο τρόπος που δέχεται τον κόλλη Ομόνοια. Ενώ είχε άλλες αδυναμίες που θα μπορούσαμε να κάνουμε κουβέντα και όχι για την συγκεκριμένη φάση που μπορεί να τύχει στον οποιονδήποτε.
1: Εγώ διαφωνώ μαζί σου.
0: Εντάξει, είναι τίποτα για να συμφωνήσεις.
1: Και μπορώ να εξηγηθώ, μπορώ να το εξηγήσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι αν που σκάζει την παγιά δεξιά, μας το λέλε, διά της δεξιά μας το παίχτη φεύγει ο παίχτης μες στην περιοχή, πέντε παίχτες δικούς μας. Και ο παίχτης που κρατάει στο δεξί φτερόν την μπάλα, μόνο σε έναν παίχτη μπορεί να δώσει την μπάλα. Μόνο σε ένα. Στο λέει, δεν υπάρχει άλλος παίχτης της ΠΑΦΟ. Πώς γίνεται πέντε παίχτες δική μας και ο Κουλυμπαλί κοντά του να το χάσει, αφού η μπάλα μόνο εκεί θα πάει.
0: Δεν είσαι βέβαιος ότι θα πάει εκεί, διότι περνάει κάτω από τα πόδια. Ναι, περνάει κάτω από τα πόδια αντίπαλου.
1: Δίπλα από τα πόδια του εξαριού μας. Δίπλα από τα πόδια.
0: Ναι.
1: Και πάει κατευθύνεται μπάλα κάτω. Πού θα πάει.
0: Ναι, αλλά κάνει. Να πιστώσουμε λίγο τον επιθετικό της ΠΑΦ ότι κάνει μια πάρα πολύ ωραία κίνηση. Βγαίνει μπροστά από τον Κουλυμπαλί και κάνει το πλασέ.
1: Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτό που με την
0: εγώ για να σου λύσω τον όχι να σου λύσω, αν θέλεις να σου διασκεδάσω, δεν δημιουργείται θέμα στο αποδυτήριο λόγω πρότασης Κουλυμπαλί. Αυτή είναι η πληροφορία. Τώρα αν με ξαναρωτείς μετά από 1-1,5 μήνα και μάθω κάτι διαφορετικό να σου το πω. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει το παραμικρό θέμα στο αποδυτήριο της Ομόνοιας λόγω αυτής της ιστορίας.
1: Και το τελευταίο μπορεί να αναφερθώ, βλέπω ότι όλες οι ομάδες έκαναν στο ρόστερ τους ένα μεγάλο άλμα μπροστά. Το ίδιο και η Ομόνοια. Και η Ομόνοια προσπάθησε να πάρει παίχτες ποιότητας. Πιστεύω ότι η Ομόνοια κάπου υστέρησε όμως σε σχέση με τις άλλες τις ομάδες. Γιατί όποτε η Ομόνοια προσπαθεί να πάρει παίχτες από άλλες κυπριακές ομάδες, κάτι έπειρε από Αλκίν Παγιάς.
0: Πας πολλά χρόνια πίσω τώρα.
1: Ναι, όποτε δοκιμάζει να πάρει παίχτες από άλλες ομάδες κυπριακές, πάντα δεν τις βγαίνουν της Ομόνοιας. Εκτός από τον Παπουλίν, θυμούμε άλλον παίχτη να πιάσει.
0: Εντάξει, δεν είναι και κανόνα τούτο. Γιατί ο Νικόλας ο Παναγιώτου ήρθε από Κυπριακή, ο Κούσουλος έχει κάνει καριέρα.
1: Δεν είναι τον Νικόλα Παναγιώτου. Είναι σε εμάς εννοώ, δεν πήραμε έτοιμο να μας παίξει.

0: Anyway, φίλε, καλό βράδυ.
1: Επίσης, καλό σου βράδυ. Το λάθος του Σίμις είναι μεγαλύτερο, λέει ο 796 στο γκολ. Άφησε πολύ χώρο στον άλλο να βγάλει την πάσα. Οκ. Okay. Έχουμε άλλο ακροατή. Όχι. 22-472-374. Είναι η μοναδική τηλεφωνική γραμμή που έχουμε για τηλεφωνικές παρεμβάσεις. 22-472-374. Και να σας πω ότι παραμένει το 1-0 υπέρ της Καρμιώτισσας από το γκολ στο δεύτερο λεπτό του Λουάν σε ένα λάθος που κάνει ο Ουζόχο. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
2: Πανικό μου, γεια σου Λεβέντη μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου Σάβα, ωραία.
2: Ωραία. Έλα να σου πω, προσπάθησα σκληρά τις τελευταίες και εβδομάδες τρεις να βρω μια λύση με την Ομόνια και η βράδυ.
1: Μπράβο σου.
2: Σκέφτηκα το εξής, να πεις αν είμαι σωστός ή λάθος. Να ξεκινήσω εγώ, μιλώ για κανέναν άλλον, εγώ εκφράζω μόνο τον εαυτό μου, να ξεκινήσω να σκέφτομαι το πρωτάθλημα από τη Δευτέρα και ύστερα. Πώς σου ακούγεται το πράγμα? Να διαγράψω την πρώτη αγωνιστική, να πούμε.
1: Ναι.
2: Να διαγράψω την αποκλειστικά από το Champions League και να ξεκινήσω τη Δευτέρα. Να τα φύγω όλα πίσω, να μην διαμαστήρωμε για το rotation του Μπέρτο Βασίν, τύπη, τέλος το πέτσι, εσύ, τύπη, παρά μου τον chat, τύπη.
1: Ναι, το περίμενε να θυμηθώ πως το είπε ο chat.
2: Κάπως το είπε ο chat.
1: Εκτεταμένο ή βαθύ rotation, έτσι μου το είπε.
2: Αυτόν το βαθύ είναι μου πλάτα λεφτά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έλα να σου πω, να ξεκινήσω από τη Δευτέρα. Πώς ακούεται σαν σκέψη του το διαστροφικό, εν καλό, πώς το βλέπεις? Στέκει καταρχήν.
1: Στέκει. Ναι, στέκει. Μα και να μην το σκέφτεσαι ή να το σκέφτεσαι, δεν αλλάζει κάτι. Καλόν του εαυτού σου, απλώς είσαι πιο ήρεμος εσύ.
2: Ναι,
1: ανάποδα σε εκνευρίζει, το σκέφτεσαι, ταλαιπωρείσαι, χάνεις την όρεξη σου ενώ χαλάς τη διάθεση. Το να μην το σκέφτεσαι, το ίδιο αποτέλεσμα, καλό, κακό, τουλάχιστον θα χαλαστείς.
2: Εντάξει, έναν το κρατούμενο.
1: Βοηθάς εσένα δηλαδή.
2: Ναι, βοηθάμε. Ένας δεύτερον κρατούμενο. Υποθετική ερώτηση. Η Ομόνια τερματίζει δεύτερη.
1: Ναι.
2: Ένα ναι, ένα όχι. Και είναι επιτυχημένη σεζόν. Χωρίς παραμέτρους, ξέρω ότι η ζωή είναι και μαυρονάσπρο.
1: Όχι, αλλά... οι ομάδες όπως είναι η Ομόνια, η επιτυχία θεωρείται η κατάκτηση του τίτλου.
2: Δηλαδή, για σένα, αν έρθει η Ομόνια δεύτερη, δεν είναι επιτυχία.
1: Να πω είναι οκ. Okay.
2: Ναι, τούτο που θέλω να πω, ρε φίλε. Να πεις είναι οκ. Okay,
1: ναι, να πω ότι είναι οκ, okay, αλλά είναι επιτυχία διότι υπάρχουν ομάδες που είναι πρωταθλητισμού.
2: Οκ. Okay.
1: Δηλαδή, αν βάλεις κάτω. Τουλάχιστον τις δύο, Ομόνια από ΕΛ, είναι περισσότερο αποτυχημένες παρά πετυχημένες. Διότι αν λάβεις πόσα πρωταθλήματα έχουν λάβει που δεν τα έχουν κατακτήσει, αλλά δεν μπορείς κάθε φορά που δεν κατακτά το πρωτάθλημα να τα μηδενίζεις. Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
2: Φταίεις εσύ για την επόμενη μου ερώτηση, διότι δεν είχα σκοπό να πω τίποτα για τα που έφτιαξε, τίμησες μου το. Ήταν που γίνεται με την υπόθεση της UEFA να μας απαντήσει ή μήπως δεν στείλαμε τίποτε?
1: Καλά, εσύ τι ζόριν τραβάς.
2: Δεν και τραβώ ζόρι. Προσπαθώ να πω. Φίλε, είναι εκνευριστικό. Έχει πιο χρόνια ανήκει ένα αποελίστα να κάνει μια συζήτηση. Και αναγκάζομαι εγώ και μιλώ για του αποελίστε. Έχει έναν αποελίστα να σκεί να μου την πει. Να με βάλει στη θέση μου. Να πει κάτι σε έσω, μην κάνει τηλέφωνο για τα αποέλ.
1: Μην αρχίσει, στέλνουν μηνύματα. Μπορεί να μην βγαίνει δημοσιά, αλλά στέλνουν μηνύματα. Απλώ εγώ δεν τα μεταφέρω.
2: Ναι, γιατί δεν έφτιανε στη γραμμή και να πούμε, ρε, μα τόσο Σάββατ, γιατί μιλά συνέχεια.
1: Διότι ο πιο πιθανό να θα σε βρίσουν να σε...
2: Να τους κόψουν. Πολλά, ρε, φίλε. Να μου πούν κάτι, να μου πούν σιώπαρε, που πάρε, μην αποσέσουν.
1: Πόσο μαζοχισμό έχεις πάνω σου?
2: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έλα να σου πω, τώρα μιλώ σοβαρά. Εστήλαν τίποτε στην ΟΦΑ, ξένες στήλαν.
1: Όχι, πήγε. Τι εννοείς?
2: Μα πότε πήγε, ρε φίλε, έχει 10 μέρες ο Πετρεβίνος, είπε μας ότι να απαντήσει η UEFA. Μήπως ένα στείλα, λέω εγώ τώρα.
1: Τι ήταν η πληροφορία, τι θες να σου πω, δεν ξέρω εγώ παραπάνω.
2: Γιατί δεν το ψάχνετε, ρε Πανίκο, έχει μια εβδομάδα, δεν τους ρωτάτε. Η UEFA γιατί είναι απαντά.
1: Μα ποιος σου είπε ότι ερωτούμε?
2: Αντάξει.
1: Δεν έχουν απάντηση να δώσουν οι άνθρωποι. Αν είχαν να μας τη δώσουν.
2: Κάτι τελευταίο και κλείο. Πόψε παίζει Ipswich Liverpool.
1: Ναι.
2: Αν δεν κερδίσουμε. Όχι ισοπαλία.
1: Να φύγει ο Κλοπ.
2: Να έρθει ο Κλοπ πίσω, ναι, μπράβο, πού το ξέρεις?
1: Όχι, εγώ είπα να φύγει ο Κλοπ.
2: Α, όχι, να έρθει. Γιατί να έρθει?
1: Μα έφυγε. Άμα έφυγε ο Κλοπ.
2: Το λοιπόν, όλο εγώ ότι καλύτερο Σάββατο Κυριακό και μιλούμε φίλου μου.
1: Γεια σου, Σάββα μου, γεια χαρά. Του φίλου μου να του μιλάς όμορφα, σε παρακαλώ, λέει ο 578. Όμορφα του μιλώ. Αφού οπότε το μιλώ νορμάλ και καλά, έπαιρνα καλά. πρέπει να με τσιγκλήσει για να ανεβάσω λίγο τον τόνο, το γουστάρι, τον ακούτε. Λοιπόν, ο 22-4-72-3-74, το τηλέφωνο επικοινωνίας, παραμένει το 1-0 στην Περιστερώνα υπέρ της Καρμιώτισσας από το δεύτερο λεπτό. Ο φίλος νομίζει ότι ο Κουλυμπαλή είναι κάτι μεταξύ Μαλτίνη, Καναβάρο, Νέστα και Έντο, δέχεται ότι έφαγε τρίπλα από επιθετικό άλλης ομάδας. Είπαμε ότι ο 796 το λάθος θεωρεί ότι του Σίμιτς είναι... Του Σίμιτς είναι μεγαλύτερος το γκολ. Άφησε πολύ χώρο στον άλλο να βγάλει την πάσα. Περνάει κάτω από τα πόδια του. Εντάξει, θα μπορούσε να μαρκάρει καλύτερα. Οκ, okay, θα μπορούσε. Μέχρι να έχουμε ακροατή στο 22-4-72-3-74, πάμε στον Παντελή να μας πει τι έχει δει σε αυτό τα πρώτα 15-16 λεπτά στην Περιστερώνα. Παντελή.
0: Πανίκο, 15 λεπτά για να μετρήσει, όπως είπες, και τώρα οι ποδοσφαιριστές κατευθύνονται έτσι για μια ανάσα, γιατί κάποιες εισαγωγικά pulling break, γιατί ο ένας προβολέας από τους δύο μεγάλους δεν έχει ανάψει την μια γωνιά, και όπως είναι το τηλεοπτικό πλάνο απέναντι, αν δεις αριστερά, δεν έχει ανάψει ο προβολέας, το διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι, να δουν αν μπορεί να επιληθεί το πρόβλημα.
1: Άρα έχουμε διακοπή δηλαδή.
0: Ναι, έχουμε διακοπή τώρα. Μόλις συνδεθήκαμε ουσιαστικά, είχαμε διακοπή και είχε και ένα τέλεχο νωρίτερα για τον φιλτριβιού για πιθανή παράβαση σε φάση της ομόνιας 24 Μαΐου μέσα στα καρέ της Καρμιώτισσας. Δεν υπήρχε κάτι τελικά. Φαίνεται ότι πάει να φτιαχτεί τελικά ο προβολέας εδώ αριστερά μας. Να δούμε. Έχουν ανάψει κάποιες λάμπες. Όχι όλες. Αλλά είναι καλύτερη κατάσταση από πριν. Να δούμε αν θα συνεχιστεί το παιχνίδι.
1: Τι έδειξε το μας αυτά τα πρώτα 16 λεπτά?
0: Εντάξει, μετά τον κόλ της Καρμιώτισσας θα είχε και μια καλύτερη ψυχολογία. Όμως η Ομονία 24 Μαΐου προσπάθησε να αντιδράσει, δηλαδή είχε δύο καλές προϋποθέσεις χωρίς τελικά σουτ. Ο Τσίρνη πλαγιοκόπησε από αριστερά, συνεργάστηκε με τον Τζέμπλη, έτσι, με τον Άμπρι σε δύο περιπτώσεις. Αλλά δεν κατάφεραν να κάνουν τελική φάση. Ουσιαστικά κάποιο σουτ προς την ευθεία. Αλλά έχει ταχύτητα η Ομονία 24 Μαΐου. Προσπάθησε, όπως είπατε, τρεις περιπτώσεις να πλήξει στην κόντρα. Η Καρμιώτη θα είναι που κυκλοφορεί περισσότερο μπάλα. Αυτό είναι το πλάνο της ομονίας των κυπεδούχων ουσιαστικά. Νομίζω να αφήνουν περισσότερο στην κόντρα. Ενώ η Καρμιώτη θα θέλει να παίξει περισσότερο με την μπάλα.
1: Ωραία. Ελπίζω ότι δεν θα καθυστερήσει πολύ το παιχνίδι.
0: Ναι, τώρα έχουν πάρει τις θέσεις τους. Νομίζω θα ξεκινήσει ξανά το παιχνίδι.
1: Παραμένει το 1-0. Είχαμε περίπου μια δίλεπτη καθυστέρηση στην Περιστερώνα ανάμεσα στην Ομόνοια 29 Μαΐου και την Καρμιώτισσα. Οι φιλοξενούμενοι προηγούνται με 1-0 με γκολ του Λουάν. Θυμίζω 22-4-72-3-74 είναι μοναδική γραμμή ελεύθερη για τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις. 22-4-72-3-74. Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Όταν χρειαστεί θα επιστρέψουμε και πάλι στην Περιστερώνα. Προς το παρόν περιμένουμε τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Να πω ότι ο φίλος ο Κυριάκος μου λέει εδώ: κακό μπλοκ από την άμυνά μας. Ο παδός της Ομόνιας είναι. Συμβαίνει 2-3 σοβαρές φάσεις που έκαμε η Πάφος το ίδιο και η Ομόνια που ήταν ανέτοιμη. Είναι αλήθεια ότι υπήρξαν 2-3 περιπτώσεις που φάνηκε η Πάφος να κερδίζει και την άμυνα της Ομόνιας και να δημιουργεί σοβαρές προϋποθέσεις για γκολ. Μόνο σε μία περίπτωση η Ομόνια απείλησε σοβαρά την εστία της Πάφου, ήταν αμέσως μετά τον γκολ με τον Μαϊαμπέλα, που θα μπορούσε εκεί να ήταν διπλό το κέρδος της Ομόνιας, διότι ήταν μία πάσα από τον Μοτνόρ στον Μαϊαμπέλα. Είναι για τους δύο ποδοσφαιριστές που γίνεται πάρα πολύ κουβέντα, που αν μπορούσε εκεί να σκοράρει θα έπαιρναν και οι δύο τα πάνω τους, ο ένας για την assist και ο άλλος για τον goal. Δεν μπήκε και η πίεση μεγαλώνει, και όσο δεν μπορούν να σκοράρουν η πίεση θα μεγαλώνει από πλευράς των φίλων του Τρυφυγιού.

0: Πέραν από τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις, το 2950 θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Γράφετε κόσο, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση για δύο προσκλήσεις αξίας 50 ευρώ που έχουμε να δώσουμε για το Comfort Zone Sports Bar. Είναι στον δρόμο της COP το πρωινά Avenue και επίσης μια διπλή πρόσκληση για το επίσημο Galant Dinner του τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης, παίγει από Νεόφυτος Χαντριώτης, για να δειπνίσετε με τους καλαθοσφαιριστές του Ολυμπιακού, του Άρη, του Ερυθρού Αστέρα και της Μακάμπη. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
1: Έλα Πανίκο μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου Λευτέρη μου.
1: Όσο σημαντικό για τον Παναθηναϊκό, όσο βρίσκεται σε διαδικασία, ας πούμε, αναδόμησης και απόκτησης συνοχής και της διατάξης, ας πούμε, στην τακτική και τα λοιπά και τα λοιπά, να μην χάσει βαθμούς τώρα από νωρίς. Δεν ξέρω αν είναι ανησυχητικό σημάδι η δύσκολη νίκη επί της νίκης Βόλου.
0: Γιατί να είναι,
1: εντάξει, ξέρεις.
0: Είδες το παιχνίδι.
1: Όχι, δεν το είδα. Είδα το με τον Λεβαδιακό. Με τον Λεβαδιακό ήταν σε γενικές γραμμές καλός.
0: Εντάξει, ήταν παιχνίδια που είχαν βαθμούς άλλες χρονιές. Και χθες η νίκη Βόλου έμεινε πίσω. Είναι καλή ομάδα η νίκη Βόλου και ξέρεις, μου μπήκε στο μυαλό βλέποντας. Ειδικά μετά το 1-0, και όχι τόσο πολύ στο 0-0 που ήταν και καλύτερη η νίκη Βόλου, έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες. Στη Β' Εθνική υπάρχει διάθεση και φιλοδοξία να ανέβουν στην πρώτη Εθνική η νίκη Βόλου, που είναι η μεγάλη ομάδα του Βόλου. Τώρα μην τρελαινόμαστε αν αρχίζει για τον Μπέον και για τον Ολυμπιακό. Η νίκη είναι η μεγάλη ομάδα του Βόλου και έχει πολύ καλούς παίχτες και λέω από αυτούς που βλέπω αρκετοί θα έπαιζα στην πρώτη κατηγορία της Κύπρου. Απλώς τυχαίνει να είναι στη νίκη Βόλου. Υπάρχουν κάποιοι που θα μπορούσαν να παίζουν στην πρώτη κατηγορία.
1: Ελά σου πω, μόνο ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος που τη Μαγνησία έχει παίξει 8 συνεχόμενες χρονιές αλφα εθνική.
0: Οπότε... Άσε μαρέ Ελευθερή, έχω γίνει νίκη Βόλου. Μου άρεσαν πάρα πολύ, δεν το είδες το μάτς. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οπαδοί τους, ήταν περίπου 500-600 πόσοι ήταν. Ωραίοι, γουστόζικοι, με φωνή, με παλμό και επιτέλους να δούμε λίγη ατμόσφαιρα στα ελληνικά γήπεδα. Είναι, πάνε πολλά χρόνια πλέον να υπάρχουν φιλοξενούμενοι οπαδοί και ήταν πάρα πολύ ωραίοι.
1: Αύριο πέσει Βόλος Ολυμπιακός. Η διατρανωμένη επιθυμία του πρόεδρου μας είναι να νικήσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία των Ολυμπιακών. Και πιστεύω ότι αύριο είναι η κατάλληλη στιγμή.
0: Έδωσε εισιτήρια πάλι σε όλο τον κόσμο.
1: Ναι,
0: ήβρε τρόπο να πιάνει χρήματα, ναι.
1: Να μην τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Ενέξιο, επιχειρηματικό μυαλό, με επιχειρηματική μεγαλοφυΐα ο πρόεδρος.
0: Φέρνει 10.000, 15, πόσο χωράει το γήπεδο.
1: Να πάρει 15, 18.000. Ναι. Έλα σου πω, για τον Αποέλ, το μάτς με την ΑΕΚ, ας πούμε, εστρίμωξε μας η ΑΕΚ και έβαλε μας 3 γκολ.
0: Είδες το μάτς?
1: Είδα.
0: Όχι, δεν στρίμωξε. Για να ξέρω πως σου μιλάω, γι' αυτό σε ρωτώ.
1: Όχι, δεν σου
0: πω. Όχι, τίποτα. Ήταν πλήρωσε όλα του τα λάθη ο Αποέλ. Ουσιαστικά έπαιξε με τις αδυναμίες του Αποέλ. Ό,τι βλακεία έκανε πίσω, το εκμεταλλευόταν η ΑΕΚ.
1: Για μένα ο Σταφυλίδης δεν πρέπει να ξαναπαίξει βασικός. Χρειαζόμαστε ενίσχυση.
0: Είναι και ο Γκαρσία εκεί.
1: Ο Άγχελ Γκαρσία, αν κατάλαβα γιατί δεν έπαιξε.
0: Διότι προς το παρόν είναι μπροστά ο Σταφυλίδης. Έτσι κάνουν οι προπονητές. Ξεκινάμε με μια αντεκάδα και βλέπουμε.
1: Δηλαδή μετά που την ανοησία του παίχτη να πάει να κάνει φάουλ για τζίτριλι, που αν είχε λίγο σηκωμένο το πόιν του, ήταν να αναπευθεί ασκοτσίνη. Και να βάλει αυτόν γκολ. Έβαλε γκολ θεαματικό, ενώ η μάπα είχε τροχιά προς έξω. Δηλαδή εντάξει, δεν πρέπει να ξαναπαίξει.
0: Καλατόμησες τον παίκτη εσύ.
1: Ο μόνος του αποδομητής.
0: Ενώ έτσι όπως το λες ρε παιδί μου, καταλαβαίνω. Υπάρχει και ένας άνθρωπος στον πάγκο, περιμένει γι' αυτό στη σειρά του, αλλά ο τρόπος που μου το θέτεις είναι σαν να τελειώσες το. Να, οι προπονητές, αυτή είναι η δουλειά τους. Να βάζουν τον πιο ήρεμο, τον πιο έτοιμο. Και αν είναι πιο έτοιμος ο Γκαρσία να παίξει εκείνος.
1: Εμένα η ομάδα εδώ και μου την εντύπωση ότι τούτο είναι Τούτον αποκόμισα εγώ ότι για το 1-4 είναι ένα άλλο πρωτάθλημα, για τις θέσεις κατάταξης 1-4 έχουμε πάση με νοιάζεις να το πετύχουμε.
0: Με τις μεταγραφές που έγιναν πλέον ανεβαίνει, ο πύχης ανεβαίνει.
1: Και
0: δηλαδή
1: τώρα με
0: οι φιλοδοξίες είναι μεγαλώνουν.
1: Και τώρα με την ΑΕΛ, στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, να δούμε πόσο έδεσε η ομάδα, αν επέκτησε την επίσημη την συνοχή. Τούτο είναι το μάτς που να μετρηθούν οι δυνάμεις πραγματικά.
0: Όχι ρε Λευτέρη, δεν θα είναι αυτό το μας. Θα λείπουν είναι οι παίχτες. Εγώ πιστεύω που θα μετρήσεις μετά τον Οκτώβριο, μετά την διακοπή. Δεν ξέρω τι έκανε ο Μπακασέτας, δεν ξέρω τι έκανε ο Μπαράκ. Ενώ μετά την τέταρτη αγωνιστική και μετά πάμε στη διακοπή. Άρα με την επιστροφή εκεί τον Οκτώβριο που θα έχουν και το χρόνο, θα προλάβουν νομίζω 1-2 παιχνίδια, θα έχουν και το χρόνο 3 εβδομάδες λόγω της διακοπής. Εκεί θα δεις τι μπορεί να σου δώσει ο ΑΠΟΕΛ. Τώρα αφού δεν είναι καν έτοιμοι παίκτες. Αναφέρομαι τώρα στους νέους, διότι σε αυτούς μπαίνουν οι φιλοδοξίες. Εκεί ανεβαίνει ο πύχης με Μπαράκ, με Μπακασέτα, με Σούπα μου πες.
1: Ναι, τέλος πάντων για
0: και μπορεί να φέρει και σέντερφορ.
1: Εάν ο Παναθηναϊκός δεν πιάσει φέτος το πρωτάθλημα με τόσα λεφτά που εξόδεψε, που με τον Γιωβάνοβιτς τι έκανε ο Κυπριάννης, έφερνε ο Παπαδημέσο του Παπαδημητρίου, Κλάιν Χάισλερ και Βιλένα. Αν δεν το πιάει φέτος, θα πιάει ποτέ.
0: Ξέρεις, σε κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός είχε προϋπολογισμό γύρω στα 5-6 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν έμπαινε εξάδα της Κύπρου με τον προϋπολογισμό που είχε. Τα τελευταία χρόνια έχει καταφέρει να καθαρίσει και να φέρει και έχει δώσει ένα σκασμό λεφτά φέτος και όπως είπε και ο Ουναΐ, άκουσες τι είπε ο Ουναΐ?
1: Όχι.
0: Έχει πάρει το νούμερο 21 και το ρώτησαν γιατί. Για το 21ο έχει πει.
1: Είπα σου, αν δεν το πιάτε φέτος, πότε?
0: Την επόμενη χρονιά.
1: Ποτέ.
0: Υπομονή. Έγινε. Γεια σου Λευτέρη. Επίσης 22-4-72-3-74 το τηλέφωνο επικοινωνίας, 22-4-72-3-74. Πάμε και στον Παντελή να μας πει πώς εξελίσσεται το παιχνίδι στην Περιστερώνα, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε. Θυμίζω προηγείται Καρμιώδης 1-0. Έλα Παντελή.
2: 28 λεπτό ενώ στο στάδιο κάτω κοφιά επιστροφή. Οπότε 21 Μαΐου Καρμιώτης στα 0-1 με τον κολ του ΕΝΕΜ του Λουάντ. Συγγνώμη, στο δεύτερο λεπτό είχαμε μια κουβέντα για τον ΕΝΕΜ. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Είχαμε μια κουβέντα για τον ΕΝΕΜ επειδή 2 χρόνια που ήταν πρώτη κατηγορία η Ομόνια 21 Μαΐου. Οπότε εδώ ο ΕΝΕΜ τώρα πλέον είναι στην Πολώνια με διάμεσες τάσεις από
0: 4 εκατομμύρια πήγε ήταν η μεταγραφή του.
2: Διάβαζα
0: ρεπορτάζ για 4, ζητούσε ο Ερυθρός Αστέρας 4 εκατομμύρια. Δεν ξέρω πόσο πήγε τελικά.
2: Ναι, τελικά έτσι, η μεταγραφή έγινε. Πήγε στην Πολωνία, τώρα για πιο ποσό δεν ξέρω να σου πω ακριβώς.
0: Ναι, τέλος πάντων, μένουμε στο παιχνίδι μας.
2: Το παιχνίδι μας ο Λουάν είναι ο σκορέρ για την Καρδιώτησα στο δεύτερο λεπτό. Προηγούνται με 0-1 οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε φάσει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Ο Λουάν απειλήσε ξανά με πλατές εκτός περιοχής. Αλλά ο Γκλόπο ήταν κρυμμότητα αυτή τη φορά. Είχαμε μια κεφαγιά από Μωράης εντός περιοχής για την Ομόνια 24 Μαΐου, όπως και ένα μακρινό βολέ του Αριστοτέλου, στο οποίο πήγε αρκετά πάνω από τα δοκάρια. Προσπαθεί να βγάλει αντίδραση όμως η Ομόνια 24 Μαΐου, ούτε η ομάδα που έχει περισσότερες απαιτήσεις στο παιχνίδι το τελευταίο διάστημα. Κράτα περισσότερο μπάλα, η Καρμιώτης θα έχει μείνει πιο πίσω, έχει το προβάδισμα και προσπαθεί να το διατηρήσει και όταν έχει την ευκαιρία να κυμπρωστά μπροστά με μακρινές παγιές κυρίως. Όμως την κατοχή την έχει σε μεγάλο βαθμό η Ομόνια 21 Μαΐου τα τελευταία 10 λεπτά με τον Χανταγιά τώρα να στέλνει πιο μπροστά τον Σέμιτς. Αυτός μια κάθετη παγιά ψάχνοντας τον Άμπρι, δεν πήγε η μπάλα σε αυτόν, καθώς δεν διώξε ο Ανμού για την Καρμιώτισσα. Αριστοτέλους από δεξιά τελέστηκε το πλάγιο, προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι, κάνει λάθος όμως, τύπου είναι ο Τασίδης. Έδωσε στο Λουάν. Πάει να βγει σαν επίθεση Καρμιώτισσα. Λουάν κάθεται προς το μισό και τα δεξιά παιδιά στην περιοχή. Ήταν, βλέπει τις επιλογές του, κλείνεται, δίνει πιο πίσω. Τελικά έρχεται ο Κοκκινόφτας να μαζέψει. Αυτό το γεμπλί που δίνει πιο αριστερά στον Ήλιο Τέτσα. Γίνει τέτρα προς

0: στην περιοχή εκεί που δεν υπάρχει γάπη. Το συμπέκτη του πάει δεξιά. Στον Ουανμού προσπαθεί να βγάλει πέτρα μέσα στην περιοχή. Δεν γίνεται κάποιο τελειώμα. Ήταν κλειστή η σέντρα του από δεξιά. Καλά η κατοχή και από την καμιότητα από αριστερά με τον Σέζαρ. Προσπαθεί και κατάφερε να περάσει στον Κοστινόπτα. Στην ελευθερία όμως δεν υπάρχει φάουλ. Εγώ να είστε επαναστατικοί. Και βασικά παγιά του Ποστάλες για τον Άμπρι έγινε φάουλ από τον Τεμπελέ.
1: Σε ποιο λεπτό είμαστε, Παντελή?
0: Έχουμε συγκληρώσει ένα μισά ώρο, μπαίνουμε τώρα στο 31ο λεπτό.
1: Από το δεύτερο λεπτό προηγείται η Καρμιώτης 1-0 με τον γκολ του Λουάν. 22-4-72-3-74 το τηλέφωνο επικοινωνίας. 22-4-3-72-4-74 το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95. Πάμε να τα συνδυάσουμε. Όχι, είπα λάθος τηλέφωνο. 22-4-72-3-74. Μην τα μπερδέψουμε. 4-72-3-74 η καινή γραμμή, τέλος πάντων, για όποιον θέλει να καλέσει. Εν τω μεταξύ έχουμε και το παιχνίδι της Ομόνιας 29 Μαΐου με την Καρμιώτισσα σε εξέλιξη. 1-0 μπροστά η Καρμιώτισσα από το δεύτερο λεπτό. Προσπαθεί. Πάμε και πάλι στον Παντελή.
0: Έχει σκοράρει Καρμιώτισσα βαθιά παγιά του δαχτυλίδι πίσω από τον κεντρό. Το κοινό θα κατέβασε με το στήθος εκεί στο εμπλήκτρο της περιοχής. Μπήκε μέσα στην περιοχή και με ένα ψήφιμο πλασέ. Σκόραρε για το 0-2 της Καρμιώτισσας στο 31ο λεπτό. Ο Ζόχο ήταν τέταρτος ουσιαστικά, δεν μπόρεσε να σώσει. Έτσι ο Κοκκινόφτας κάνει το 0-2. Ήταν πολύ ωραία η παγιά του ταξίδι. Πάντως, έτσι αρκετά μετρά από πολύ μακριά. Έχουμε το 0-2 για την Καρμιώτισσα, πολύ μεγάλο προβάδισμα για την ομάδα των πολεμιστών που θέλει να αντιδράσει μετά την ίδια της χρονιάς κοντά στην Πάφο και φαίνεται είναι σε πολύ καλό δρόμο για να το κάνει με 2 γκολ. Να δούμε και μια επαναληπτική προβολή εδώ. Η βασιά παγιά δεν φαίνεται να υπάρχει.
1: Δεν μου μοιάζει για offside. Νομίζω υπάρχει παίκτης της Ομόνιας 29 Μαΐου που καλύπτει.
0: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει, νομίζω είναι νομότητα.
1: Αν είναι κόσμο, έτσι όπως το είδαμε το πλάνο, γιατί στην ευθεία ποτέ δεν ξέρεις.
0: Όχι, ήταν και ακριβώς η κίνηση που έκανε ο ποδοσφαιριστής της Καρμιώτισσας. Είμαστε ακριβώς απέναντι εδώ. Νομίζω ήταν καλυμμένος, πάντως γίνεται έλεγχος. Ακόμη δεν έχει τώρα επικυρώνεται τον γκολ. Δείχνει ο κύριος Φωτίου της Σέντρα. Έχουμε το 0-2 για την Καρμιώτισσα με τον Κοτσουνόφτα το 31ο λεπτό. Μεγάλο προβάδισμα για την ομάδα των πολεμιστών.
1: Δώσε μου μισό λεπτό για να μην πάω μέχρι να έχουμε ακροατή να σου δώσω τον χρόνο να μιλήσεις. 22-4-72-3-74 το τηλέφωνο επικοινωνίας όποιος θέλει να κάνει την παρέμβασή του. Είμαστε κοντά σου, Παντελή.
0: Είμαστε στο 33, προηγείται με 0-2 η Καρμιώτισσα. Αποζητάμε στο δεύτερο λεπτό με Λουάν και στο 31ο με τον Κοκκινόφτα. Μαΐου πλέον καλύτερα να βρει έναν κόλ να μπει πίσω στο παιχνίδι. Έχει κερδίσει ένα πλάγιο τώρα. Πάει ο Αριστοτέλος για την εκτέλεση μεταξύ κέντρου των κυπεδούχων και μεγάλες περιοχές των κυπεδούχων και του κέντρου. Κάτι την άμυνα ο Τζούλιος Σέζαρ. Ξανά η μπάλα στον Αριστοτέλος για ένα πλάγιο. Κάποια μέτρα πιο μπροστά από πριν. Προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Άμπρη. Ξανά η μπάλα στον Αριστοτέλος. Προσπάθησε για Τυρνή με μια διαγωνία πάσα. Ο ταξίδι δεν έκανε το φάουλ και έχει κερδίσει. Σήμερα η μπαλά στην Ομόνοια 24 Μαΐου. Κάποια μέτρα μπροστά από τη μεσά γραμμή. Στον κεντρικό διάδρομο. Ευκαιρία για γέμισμα. Και ώστε να προσπαθήσει να απειλήσει. Είχε ένα 15 λεπτό που ήταν καλύτερη. Είχε δύο φάσεις η Ομόνοια 24 Μαΐου. Η Καρμιώτισσα είχε το προβάδισμα. Είναι πιο πίσω. Τελικά διπλασιάσε τα τέρματα της. Με μια ιδανική αντεπίθεση. Πολύ ωραία σέντρα του Ταξίδη. Κλασικά γέμισμα πίσω από το κέντρο. Ο Κοκκινόφτας κατέβασε και τελείωσε για το 0-2. Είναι ο Πορτάλες πίσω από την μπάλα. Ο πια καθεστέλει τελικά. Δεν γίνεται η κεφαλιά από τον Γκαρσία. Όμως πάει στην αγκαλιά του Γιαννακόπουλου. Ευκαιρία για την Ομόνοια του.
1: Σκορ και λεπτό θύμισε μας, Παντελή.
0: 0-2 στο 35ο λεπτό. Για την Καρμιώτισσα το προβάδισμα.
1: Είσαι συνεχώς στον αέρα. Πάμε σε ακροατή, παρακαλώ.
2: Γεια σου, Πανίκο.
1: Χαίρετε.
2: Είμαι ο Σταύρος από τη Λαγαταμία.
1: Ναι, Σταύρο.
2: Έθελα να μου πεις λίγο την άποψη σου για την Ομόνοια. Πώς την βλέπεις?

0: Άρα, στο δικό μου το μυαλό, αν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι, είναι πόσο πολύ μπορεί να στηριχθεί στον Μοτνόρ, στον Μαϊαμπέλα και στον Χατζηγιοβάνι. Δεν βάζω τον Εβάντρο, δεν είναι εξτρέμ, αλλά είναι και πάρα πολύ καλός παίκτης, ενώ δεν είναι της λύπη εκείνος ο ποδοσφαιριστής που θα πάει να δημιουργήσει κινδύνους, που θα μπορέσει να πάει στο ένας εναντίον ενός, που θα μπορέσει να συνδεθεί με τον επιθετικό. Είναι προσωπική εκτίμηση, στην Ομόνοια δεν το συζητάνε, ψάχνουν, αν όπως βγαίνει από το ρεπορτάζ, δεν έχω κάποια πληροφορία εννοώ από μέσα, ότι γίνονται κάποιες σκέψεις για ποδοσφαιριστή καταλόγου Β στα στόπερ. Προσωπική εκτίμηση, θα κυνηγούσα περίπτωση καταλόγου Α για εξτρέμ και θα προσπαθούσα και καταλόγου Β για center for, αν δεν υπολογίζει τόσο τον νεοφύτου, που δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι δεν τον υπολογίζει. Άρα η εκτίμησή μου καταλόγου Α εξτρέμ, ένας επιπλέον center for να βοηθήσει τον Διονύ και να ανέβουν οι δύο εξτρέμ που ήδη έχει.
1: Θέλω να είναι εύκολο σου. Πέ μου λίγα για τον Κακουλή, ρε. Πώς το βλέπεις τον Κακουλή, ρε. Δεν ξέρω, μόνο εμείς το βλέπουμε έτσι.
0: Όχι, είναι πολύ πίσω ο Κακουλής. Πρώτα απ' όλα πρέπει, είναι ένα ιδιαίτερο στυλ που χρειάζεται να παίξεις απέναντι σε ομάδες που σε κλείνουν. Να φύγεις στην κόντρα, σε κλειστές άμυνες, όπως ήταν το παιχνίδι με την Ομόνοια Ραδίπου ή όπως μετά που προηγήθηκε η Πάφος, είναι δύσκολο αυτά τα χαρακτηριστικά να σου δώσουν πράγματα μέσα στο... να σου δώσει πράγματα με αυτά τα χαρακτηριστικά ένας τέτοιος επιθετικός. Δηλαδή ο νεοφύτου που μπορεί να σταθεί καλά στα πόδια του στην περιοχή μπορεί να είναι περισσότερο επικίνδυνος από ότι ο Κακουλής. Ο Κακουλής θα σε βοηθήσει πιθανόν σε ένα παιχνίδι ευρωπαϊκό που θα είσαι εσύ πίσω, να φύγει στην κόντρα. Άρα χρειάζεται αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά η Ομόνοια. Γι' αυτό λέω ότι θα έψαχνα κάποιον καταλόγου Β με αυτού του είδους τα χαρακτηριστικά να τον έχω στην ομάδα. Αλλά κυρίως θέλει να ανέβουν οι εξτρέμ. Αν δεν ανέβουν οι εξτρέμ, θα έχει ένα θέμα η Ομόνοια. Θα έχει μια καλή ομάδα, θα βοηθήσουν σε κάποια παιχνίδια, δεν μπορεί να πάει όλη χρονιά έτσι. Δεν περιμένω η αλήθεια από τον Χατζηγιοβάνι. Τον έχω δει ένα χρόνο και πάει. Τον έχω δει, δεν μπορεί να δώσει, έχει ταβάνι. Απλώς περιμένω από τον Μοντνόρ και τον Μαϊαμπέλα να δώσουν κάτι παραπάνω, που δεν το έχουν δώσει. Γι' αυτό θα κυνηγούσα εξτρέμ. Δεν ξέρω τι θα κάνει η Ομόνοια, αν ελπίζει ότι οι συγκεκριμένοι δύο θα ανέβουν, αλλά αν δεν ανέβουν, θα μειονεχτεί απέναντι σε βασικούς ανταγωνιστές της. Η μεσαία γραμμή γεμίζει με τους δύο που έχουν έρθει.
1: Εγώ βλέπω τον μπροστά το πρόβλημα.
0: Κι εγώ, συμφωνούμε.
1: Εκεί. Κάτι λείπει. Κάτι λείπει μπροστά.
0: Πρόσεξε. Μιλάμε για ΜΑΕ και μιλάμε για Σεμέδο που είναι κακός, πάρα πολύ κακός να κάνουμε τις συγκρίσεις. Και εννοείται ότι όλο αυτό που γίνεται η συζήτηση μπορεί να διορθωθεί με κάποιους άλλους τρόπους. Αλλά θυμίζω επίσης, διότι επειδή μόνο οι δύο μπαίνουν στην εξίσωση, και στην περίπτωση του ΜΑΕ υπήρχε ο Γιώβετης στον πάγκο. Και αυτή τη στιγμή ο Ντιονύ δεν έχει Γιώβετης στον πάγκο. Άρα χρειάζεσαι και εναλλακτική λύση εκεί. Αντιλαμβάνεσαι, διότι ήταν πολύ σημαντικό να ερχόταν από τον πάγκο ο Γιώβετης. Έχει βοηθήσει με τις δύο μεταγραφές των μέσων, με τον Τανάσε, με πάρα πολύ καλό βιογραφικό, και με τον Μπράουερς. Αλλά εκεί στα άκρα δημιουργείται ένα θέμα.
1: Ο Τανάσε μόνο δεκάριν παίζει?
0: Όχι, παίζει και δεύτερος επιθετικός. Τανάσε βγήκε δύο φορές πρώτος σκόρερ στην Ρουμανία χωρίς να είναι center for.
1: Μάλιστα. Μακάρι ρε φίλε.
0: Λέω, αυτά είναι τα προβλήματα, μένει να δούμε πώς διορθώνονται. Είναι εκεί μπροστά, σε εκείνο τον χώρο.
1: Ο κύριος Μπέρκ ξέρει. Τι να πούμε άλλο.
0: Αυτοί θα αποφασίζουν. Δεν έχω ούτε πληροφορία αν ψάχνουν, αν θεωρούν ότι θα ανέβει η ομάδα με αυτό. Μπορεί να ανέβει και να μας διαψεύσουν όλους.
1: Σίγουρα.
0: Έγινε.

0: Τα λέμε. Έγινε, φίλε, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια. Καλό βράδυ, να σου ευχηθώ. 22. Α, θα, Παντελή. Θέλω να μου δώσεις δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 13.
2: Το 3 και το 10.
1: Το 3 και το 10. Δες μας τι γίνεται στο παιχνίδι για να δώσω τους τυχερούς για το κόζο, για τις δύο προσκλήσεις. Μέχρι... τι μου είπες, 10 και 3.
2: Το 3.
1: Και το 3, οκ. Πες μας τι συμβαίνει εκεί, ναι.
2: Είμαστε στο 41, έχει κερδίσει ένα φάουλ η Ομόνια 24 Μαΐου από δεξιά παράλληλα τη περιοχή. Είχε ευκαιρία για γέμισμα. Είχε και μια πολύ καλή φάση με τον Τίρνη νωρίτερα. Βγήκε θέτρα από δεξιά. Πήρε την κεφαγιά, πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γιαννακόπουλου και έχει ευκαιρία ξανά να απειλήσει. Απειλήσε δύο φορές με κεφαγιά. Επομένως, επιλέγει αυτόν τον τρόπο με θέτρε η Ομόνια 24 Μαΐου. Θυμίζουμε, η Καρμιώδης θα προηγείται με 0-2. Τέρματα στο δεύτερο λεπτό ο Λουάν και στο 31 ο Κινόφτας. Να δούμε, είναι ο Φιαγάς πίσω από την μπάλα, όπως και μπροστά, να δούμε ποιος θα εκτελεστεί από δεξιά. Αυτό το φάουλ εκτελείται, αυτό το Φιάκα απομακρύνει εύκολα ο Λουάν, η μπάλα καταλήγει στον Αριστοτέλους, κοντά στη μεταγραμμή, προσπαθεί με βαθιά μπαγιά να βρει τον Μπορτάλε, θα σε τέτοιο ψάιτ, έτσι σταματάει η φάση για την Ομόνια 24 Μαΐου, δεν πήγε κάτι για τους κουπεδούχους από αυτή τη φάση. Κατονί ξανά για την Καρμιώδης, αποφαίνεται ειδικά μετά το δεύτερο γκολ να ελέγχει το παιχνίδι και να είναι πιο ψύστεμη. Στο 0-1 είχε το προβάδισμα, έκανε κάποια λάθη πλέον και πιο άνετη με αυτά τα δύο γκολ. Φαίνεται να είναι καλύτερη ομάδα στον αγώνα. Βοηθά πολύ και ο Ταξίδης στο κέντρο. Είναι αλήθεια, παίρνει αρκετές προβλήματα για τους συμπαίκτες σου να ηρεμήσουν. Και φαίνεται ότι ο Ελλαδίτης πρώην διεθνής έφερε ιδιότητα και εμπειρία στην ομάδα της Καρμιώτητας που ενδεχομένως να την βοηθήσει αρκετά την σεζόν. Είχε κερδίσει επιθετικό φάουλ από το Τίρνη ο Γεμπλή, ο οποίος το εκτελεί τώρα κάποια μέτρα πίσω από την μεσαία γραμμή. Και τον Κοσκινόφτα αυτός με την μία για ταξίδι, ωραία παλιά, φτάνοντας το Ρέινος. Είναι στην εφαρμογή από δεξιά, η μπάλα πάει στον Τίκα, σηκώνει για Λουάν, προσπάθησε για ανάποδο εκεί στο σημείο του πέναλτι και υπήρχε επιθετικό φάουλ νωρίτερα αφού ο Ρέινος στην προσπάθειά του να γυρίσει όταν πήγε δεξιά στην περιοχή είχε ψηλώσει αρκετά πάνω το πόδι του, γι' αυτό είχαμε επιθετικό φάουλ. Είναι και δύο ποδοσφαιριστές στο ένα από όσο είναι ο Λουάν και ο Ποστάλες, αν δεν κάνω να το πάει από πάνω του υποδιαιτητής ο κ. Σποτίου και σταματήσει το παιχνίδι. Είμαστε το 43, θυμίζω η Καρμιώδης θα προηγείται με 0-2 αγώνα της δεύτερης αγωνιστικής. Πρώτος αγώνας ουσιαστικά για την δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος. Έχουμε άλλο ένα τριήμερο δράση, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα. Καρμιώδης θα αποφέρει το πρώτο της τρίμοντας σήμερα, έχασε την πρεμιέρα από την Πάφο με 3-0. Αντίθετες ουσιαστικά οι πρεμιέρες, καθώς η Ομόνια 23 της Μαΐου είχε κερδίσει με 3-0 ως έδρα στο Λίψονα. Κατοχή για την Ομόνια 24 Μαΐου. Αριστοτέλους, πίσω η μπάλα στον Ουσόχο. Γεμίσμα εκεί που είναι ο Τεμπέλε σε μια μονομαχία με τον Άμπρη και έφυγε ο ποδοσφαιριστής της Καρμιώδησης, όμως δεν βρήκε κάποιο συμπαίκτη του και πάει στον Καστία. Και πίσω για τον Σέμι.
1: Παντελή, δώσε μου μισό λεπτό να δώσω τους τυχερούς που έχει στείλει εσύ για το Κόζο που έχουν κερδίσει τις προσκλήσεις αξίας 50 ευρώ και θα ενημερωθούν από το εμπορικό τμήμα του Sport FM 95. Είναι ο Διονυσίου Διονύσιος, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 306 και ο Αλέξανδρος Πάρπας, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 780. Διονυσίου Διονύσιος και Αλέξανδρος Πάρπας θα ενημερωθείτε από το εμπορικό τμήμα από εβδομάδας. Και πες μας και πόσος χρόνος μένει. Πόσος χρόνος μένει, Παντελή?
2: Τώρα θα ακούσα πανίσχο. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό ουσιαστικά της κανονικής διάρκειας.
1: Οπότε μένουμε μαζί σου μέχρι το τέλος του ημιχρόνου τότε.
2: Ναι. Εκτρίνει στο Ρέινολτ, είναι η δεύτερη και αποβάλλεται ο Ρέινολτ. Πριν κάποια λεπτά δέχτηκε την πρώτη. Στο 41 ήταν η φάση που λέγαμε ότι σήκωσε ψηλά το πόδι μέσα στην περιοχή για ένα γύρισμα. Τρία λεπτά αργότερα δέχεται τη δεύτερη κίτρινη και αποβάλλεται ο Ρέινολτ. Αποβολή για την Καρμιώδη θα μένει με 10. Η ομάδα των πολεμιδικών που προηγείται με 0-2.

στο κάτω κοπιά επιστροφή κοντρα στην Μονέα 24 Μαΐου. Αποβολή για την Καρμίστα κάποια λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Θα είναι 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Είχαμε και το cooling break, είχαμε και τη διακοπή για τον προβολέα που έπρεπε να ανάψει. Πολύ λίγος χρονός. Και είναι θετικά τα νέα για την Ομόνοια προς τις 9 Μαΐου. Έχει πλέον το αριθμητικό πλεονέκτημα. Μπορεί, αν βάλει έναν κόλ, έχει και αυτό χρόνο πριν λήξει του χρόνου να μπει πίσω το παιχνίδι. Είναι ο Πορτάλης πίσω από την μπαλά, 2 με 3 μέτρα μπροστά από την μέσα γραμμή. Ο Ρέινος με δεύτερη κίτρινη κάρτα αποβάλλεται στο 41 και στο 45. Έφυγε κίτρινες κάρτες. Έτσι συνεχίζει με 10 ικανότητες να εκτελεί ο Πορτάλης προς τα δεξιά με γυρίσμα, παίρνει την κίτρινη κεφαλιά. Αλλά απομακρύνει ο Γέμπλη, έτσι θα έρθει φόρμερη πράσινη από δεξιά που δίνουν στην επίθεση. Πάει ο Μωράη για την εκτέλεση, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό που είπαμε για τις συνθήκες εκεί δεν βλέπουμε πολύ καλά εκείνη τη γωνιά του κυβέδου, εδώ που έχουμε το ποτέ πίσω πλέον. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Μωράη πάει για την εκτέλεση. Παίζει με κοντινή πάσα. Ξανά, σιάκα τώρα η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κάποιος εκεί να κάνει την κεφαλιά. Περνά δίπλα από το δεξί κάθε το δοκάρι του Γιαννακόπουλου. Και κατοχή έχουμε ελεύθερο για τον τερματοφύλακα ουσιαστικά για τον Γιαννακόπουλο. Δοστήνει μπάλα στην μικρή περιοχή. Καρμιώνες θα προηγείται με 2-0, αλλά έχει το αριθμητικό μειονέξιμο. Όπως είπαμε, αποκλείστηκε ο Ρέινοτ, σκόραραν στο 2-1, στο 31 ο Κοκκινόφτα διαδιζόταν αυτό το προβάδισμα, δύο τερματών. Έχουμε περάσει τα 2 λεπτά από τα 6 της καθυστέρησης. Γκαρσία σε Χανταγιά, τόσο τον Πορτάλες. Και τον Μωράης πιο δεξιά, έχει ανοίξει το αριστερό. Τελικά επιλέγει τη σέντρα ο Μωράης με εξωτερικό φάσο. Αλλά δεν μπαίνει ο Τσίρνης στην πορεία της μπάλας και είναι ο Γιαννακόπουλος και μαζεύει και τελειώνει και αυτή η προϋπόθεση για την Ομόνοια 24 Μαΐου. Γιαννακόπουλος. Γέμισμα, στα χρόνια στον Λουάν. Κερδίζει την πρώτη μονομαχία με την Παρτακιά και κρατά ακόμη ο Λουάν, βρίσκεται στο έδαφος και κερδίζει και το φάουλ. Καλή κίνηση, στάθηκε στα πόδια τον Λουάν, κέρδισε και το φάουλ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Ομόνοιας 24 Μαΐου. Είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ακόμη 3. Κάποια παράπονα στον κύριο Φωτίου από τα Σιρήκη. Πάει ο ψήφας για την εκτέλεση. Δούμε τι θα επιλέξει. Ο ψήφας, ανήμερα είναι όλοι υψηλοί της Καρμιωτίτσας, θα προσπαθήσει να απειλήσει. Ψήφας. Τώρα στρίζει ο κύριος Φωτίου, εστελεί ο ψύχας, έτρεξε κάποιος παίκτη του, καταλήγει πάλα στον Τζούλιο Σέζαρ. Στο στερεοχής προσπαθεί να πηλεί στο δεύτερο δοκάρι, δεν τα κατάφερε κόντρα ρεμπαλά από τον Φιάκα και θα καλύψει ο Τζούλιο Σέζαρ, παραχωρεί το πλάγιο, είναι για τους φιλοξενούμενους με τον Ουανμού να πηγαίνει για την εκτέλεση. Ουανμού. Τα γρήγορα για τον Κοκκινόφτα, ξανά προσπαθεί να τον βρει ο δεξιά Κοκκινόφτα. Έτσι τώρα έχω μια μονομαχία με τον Χαντακιά και το πλάγιο είναι για τους γηπεδούχους. Καλή αμυνά από τον Χαντακιά. Τώρα ο Κοκκινόφτας προσπάθησε, έδιωξε νεοπλαγιό κοντά το προηγούμενο για τους γηπεδούχους. Μπορεί να στήσουμε και το κόρνερ ουσιαστικά από αριστερά όπως επιτίθεται η Ομονία 24 της Μαΐου. Άλλο ένα πλάγιο, τρία λεπτά, τα τελευταία δευτερόλεπτα, αφού οι παίκτες της Ανάστασης διώχνουν συνεχώς. Μπάλα καταλήγει στο Κέμπλη τώρα, πολλά στο Ομόνοια 24 Μαΐου. Παγιά του Δασίνη προς τον Λουάν, δεν καταφέρει να τον βρει. Έφερε ο Κοκκινόφτας στην πορεία της μπάλας, στο έδαφος, αλλά υπήρχε επιθετικό φάουλ λίγο στο περιοχή του εκεί. Από τον Κοκκινόφτα που σκόραρε το δεύτερο γκολ για την Καρμιωτίτσα. Προηγούνται με 0-2 οι φιλοξενούμενοι. Έχει απομείνει και ένα λεπτό σε αυτό το έξτρα εξά λεπτό ουσιαστικά του πρώτου ημιχρόνου. Πορτάλες πίσω από την μπάλα και ο Σένι.

0: για τον Πορτάλες. Ποιος ανεβαίνει από δεξιά. Τελευταίο λεπτό για τον πρώτο ημίχρονο. Αριστοτέλους ξανά πίσω στον Πορτάλες και αυτός με τη σειρά του στο τένις. Τένις στο σαβαντακιά του αριστερά. Και αγάσανε βέντη και παίζει το 1-2 με το τέρνι και γρήγορος ο Φιάταξης μπαίνει στην περιοχή. Ωρα το γύρισμα κάνει ο Μωράης ένα σουτ απέναντι από την ευθεία κόντρα την μπάλα και πάει σε κόρνερ. Είχε μια παράλληλη συρτή πάσα από το Τσίρνι εκείνη κοντά στο σημείο του πέναλτι. Αλλά δεν κατάφερε να κάνει το ιδανικό τελείωμα ο Τσίρνι κόντρα την μπάλα κιόλας και πέρασε δίπλα από το δεξί κάθε το δοκάρι του Γιαννακόπουλου. Έχουμε το κόρνερ για την Ομόνια από αριστερά. Τελείω Μωράης από μακρύ ο Τζούλιο Σέντζαρ με κεφαλιά. Τρέχει ο Λουάν για να διεκδικήσει απέναντι στον Στένιτς και απομακρύνει με τσάκλινε. Τι πρόλαβε την μπάλα ο Στένιτς, παραχώρησε πλάγιο. Δεν βιάζεται καμιότητα, ξέρει ότι είναι με παιχτή λιγότερο. Κρατήσει ακόμη λίγο μπάλα. Τζούλιο Σέζαρ πάει για την εκτέλεση. Ουαντό, εκτονή για τον Λουάν. Πάνε την μπάλα, Τσίρνι. Πάει να βγει μια τελευταία φάση για την Ομόνοια του Σουναντισμαϊού. Πέφτει στο έδαφος κοντά στη μεσαία γραμμή και κυτρινίζεται επίσης ο Ουαντό. Τις καθυστερήσεις έχουμε συμπληρώσει τα 6 λεπτά. Κρατά ακόμη κάτι ο κύριος Φωτίου. Θα έχει μια τελευταία ευκαιρία ο Ζαξικά η Ομόνοια 21 Μαΐου για να απειλήσει. Είναι ο Μωράης και ο Πορτάλες. Εκτελεί ο Μωράης με γέμισμα. Δεν παίρνει μπάλα ο Τσέρνου. Προσπαθεί να τα αναφέρει ο Γκαρσία. Δεν τα καταφέρνει. Διώχνει ο Ταξίδης με δεύτερη προσπάθεια. Η μπάλα καταλήγει τον Γκαρσία. Είναι για το Φιάκα. Μωράει και τα πιο πίσω. Και τώρα έχουμε το τέλος του πρώτου μέρους. Θυμίζουμε καλό ότι θα προηγείται με 0-2 τα τέρματα. Ο Λουάν στο δεύτερο λεπτό, ο Κοκκινόφτα στο 31 έκανε το 0-2. Έμεινε με 10 ικανότητα στο 45 με δεύτερη κίτρινη του Ρέινος. Έχει την πρώτη στο 41. Δεύτερη στο 45, έτσι κάποιο με 10 την ομάδα του. Η οποία όπως είπαμε έχει ένα μεγάλο προβάδισμα με 2-0 εδώ στο στάδιο Κατοκοπιά Επιστροφή. Να δούμε τι θα έχουμε με την επιστροφή μας για το δεύτερο ημίχρονο πάνω.
1: Σε ευχαριστώ, Παντελή. 2-0 μπροστά η Καρμιώτισσα με ταγκόρ του Λουάν στο δεύτερο λεπτό και του Κοκκινόφτα στο 31. Η Καρμιώτισσα που έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρέινλο στο 45 θα κληθεί να διαχειριστεί το υπέρ της προβάδισμα με ένα παίκτη λιγότερο στο δεύτερο μέρος. Εδώ θα σας καλενυχτήσω εγώ. Μείνετε συντονισμένοι στον Sport FM 95. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε στον Παντελή για την περιγραφή του δευτέρου ημιχρόνου στον αγώνα της Ομόνιας 29 Μαΐου με την Καρμιώτισσα. Καλό βράδυ από μένα. Θα τα πούμε από εβδομάδας. Γεια σας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate. Ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν. Προσθέτουν αξία στο σπίτι τους. Αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπό ασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners. What I do is
6: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
7: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
6: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
7: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
8: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή φιλμ και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέτερικ. Join the journey.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
11: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
2: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
9: Επιστρέψαμε εδώ στο στάδιο κατοκοπιά επιστροφή, όπου η Ομονία του Δημαίου φιλοξενεί την Καρμιώτητα. Το σκόρ είναι στο 0-2, σκόρερ το 2 ο Λουάν. Για τους φιλοξενούμενους, το 31 ο Κουσνόπλας διπλασιάζεται τα τέρματα της ομάδας του. Η Καρμιώτητα αποσυνεχίζει με 10, καθώς ο Ρέινολς με 2 κίτρινες στο 41 και στο 45 αποβλήθηκε και έτσι έμεινε οι φιλοξενούμενοι με 10. Αλλά είναι για την Ομονία 29 της Μαΐου, με την έναρξη του δεύτερου μέρους, αποσύρει τον Χαντάκια και μπαίνει ο Ρασάν Φερνάντες. Προσπαθεί ουσιαστικά να κάνει πιο επιθετική την ομάδα του ο κύριος Μπούις, καμία αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, η μπάλα ήταν στα χέρια του Ζωχό μετά από γεμίσμα που έγινε από πλευράς Καρμιώτησας και κρατά ο Ποστάλης. Δίνει το δεξιά στον Αριστοτέλους άρεσε το τέλος, προσπάθησε από δεξιά, παραδείγματος χάρη ο Τσούπιδο Λεωσέστα, έχουμε το πλάγιο για την Ομονία 29 Μαΐου, θέλει δεστά γρήγορα, άρεσε το τέλος, πίσω για τον Πορτάλα. Σένι. Πίσω στον Φιάκα, το πλάγιο κοπεί από δεξιά, προσπαθεί να βρει τον Γκαρσία, Φερνάντες στο πρώτο άγγιγμα του με την μπάλα, κάνει φάουλ όμως πάνω στον Κοκκινόφτα, έτσι η κατοχή είναι για την Καρμιώτησα το 46. Με τον Μαρτίνοφ. Από πλευρά φέρω θα αφήνει τελικά στον Γιαννακόπουλο για να εκτελέσει. Ποιος παίρνει λίγο αυτός περιοχή και με γέμισμα τάχνει τον Σέζα. Και απομακρύνει ο Φιακάς με κεφαλιά. Βασίτης. Καταφέρνει να κερδίσει και ο Φιακάς περνά κάθεται για τον Κύρνη από αριστερά. Κάνει στο Γκέμπλι. Προσπαθεί να περάσει, υποδεικνύεται σε θέση όπου θα είπε μετρά η πάση τελικά για τους γηπεδούχους. Έτσι, κατοχή ξανά για την Καρμιώτισσα. Ξανά ο Γιαννακόπουλος γίνει εκτός περιοχής για να εξελέσει το φάουλ. Με γέμισμα για άλλη μια φορά, φτάχνοντας τον Λουάν. Εκεί ο Φιάκας παίρνει ξανά μπάλα. Με γεμίζω ψάχνει τον Φερνάντες, δεν ήταν καλός. Η μπαγιά του κάθεται από αριστερά, απευθείας έξω. Πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους με τον Μαρτίνοφ. Τελικά παίρνει ο One More.

στις αυτά τα προηγουμένους. Πολλές διακοπές για φάουλ. Πάλα πάει στον Πορτάλες. Είναι ο Άμπρη που κρατά. Χάνει η άμυνα βγήκε από τον Ισούλιο Σεντάρ και πάει ξανά τον στον Πορτάλε. Ωραία, κάθε του, ρακοντακτία, προσπάθησε να γυρίσει τον Τίρνη, που μάκρυνε ο Γέμπλη με τον χρόνο. Υπήρχε και ο Στάι στη φάση, άλλη μια διακοπή, ξανά πίσω στον Γιαννάκοπουλο, για να το εκτελέσει. Ο Εμπίς στο 401 το λεπτό, η Καρμένη θα προηγείται με 2-0, με τέρματα στο 2 από τον Λουάν στο 31, τον Κινόφτα, συνεχίζει με 10 η Καμιώτησα, αφού αποβλήθηκε ο Ρέινολτς. Μόνο 24 Μαΐου, είναι πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος με την αλλαγή που έκανε, έβαλε το Φερνάντες στη θέση του κεντρικού αμυντικού του Χαντακιά. Αλλά δεν έχουμε δει κάτι αξιολόγο μέχρι στιγμής. Απομακρύνει όπως η Πορτάλε. Η μπάλα καταλήγει τον Τζούλιο Σέντα, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έτσι το πλάι είναι για τους γηπεδούχους. Αμπρί, παίρνει την μπάλα από τον Αριστοτέλους. Τον έκτημα του Λιόγκριφου του και έπρεπε την μπάλα κανένα με τον ταξίδι. Και αριστερά στο Σέζας. Κάθε της τον Ντεμπέλε. Το μακρύνουν όπως τις ομόνες που ήταν της Μαΐου. Πορτάλες θα είναι το Φερνάντες. Παίρνει την κεφαλιά. Έχει ο Φιάκα την απλά και δεν τα καταφέρνει. Προλαβαίνει ο Μουανό. Γυρίζει στο Γιαννακόπουλο με γέμισμα. Εκεί που είναι μόνο ο Ρασάν Φερνάντες. Πέναντι στον Κοστινόφτα. Κερδίζει ο Σέλιτ. Λίγη κάποια μέτρα πίσω από την μετά γραμμή τώρα. Πορτάλες. Πιο δεξιά. Για τον Ταστία. Τώρα παίρνει ο Άμπρι. Και δεξιό κεντρικά σειρά σαν Φερνάντες την μπάλα. Προσπαθεί να πλαϊοκοπήσει. Τελικά στην κλίνη. Περνάει λάγκη με την ίδια δεξιά στον Αριστοτελούς. Πατσίχη την μπάλα τώρα πιο πίσω τον Σένιτς. Σένιτς κάθεται πιο μπροστά. Τώρα έρχεται ο Σωτηρισσιάγας από αριστερά στην κλίνη. Την μπάλα πάει ξανά πίσω τον Πορτάλες. Πορτάλες για Γκαρσία. Τώρα έρχεται ο Άμπρε που πλαγιοκοπεί αρκετά και πάει ο Σύρνης. Βάλει το σούτο Άμπρε εκτός περιοχής φαλσαριστό. Για να κόβουν σε ετοιμότητα μαζεύει μπαλά, δεν απειλήσει ιδιαίτερα. Ο Άμπρι ήταν το σούτ της ελευθείας, αλλά για να κόβουν ηλεκτρισπάθη, ο οποίος τώρα γεμίζει ψάχνοντας τον Λουάν. Καλή άμυνα από τον Σένιτ, η μπαλά καταλήγει από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο, τον Ζόφο. Είμαστε στο 51ο λεπτό. 2-0 προηγείται η Καρμιώτησα. Κατά ο Πορτάλες. Συνεχίζει ο Μεξικανός. Διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα και αλλάζει τη θέση ψάχνοντας το πιάκα αριστερά. Με αυτόν πάει μπάλα. Είναι αρκετά μόνος. Γυρίζει τελικά στο Ψένιτς. Ψένιτς πιο δεξιά. Τώρα για τον Άμπρι. Δεξιά. Διαστία. Μπάλα. Για τον Διαστία. Και ο δίκιο Πατσίνι. Μπάλα καταλήγει δεξιά στον πιάκα. Που είναι ένα αποτελεσματικό από άκρεσμα του Φλάνκ. Είναι την παλιά στο δεύτερο δοκάρι από το Φιάκα από αριστερά. Με φάλτσο αυτή η σεντρά καταλήγει στον Άμπρι η δεξιά. Ψάχνει στήμα και βρίσκει πιο πίσω τον Πορτάλε. Τόσο πιο πίσω στην Γκαρσία. Ένιτς. Φιάκα. Να ο Φερνάντες. Πιο κεντρικά στον Μωράιτς. Κάθεται στο τύρνι και ο Μιχίλος της περιοχής προσπαθεί με κάθε την αφράξη τον κόδο. Τον Γκαρσία ξανά δεν τα κατάφερε. Είχε αμυνά και κερδίζει ο Φερνάντες όμως. Ποιος κάνει το λάθος. Σε πρώτο χρόνο και επιτυχάνει της Αμερικάς. Ξανά στην Ομονία 23 Μαΐου. Είναι λίγο εκτός περιοχής και τα φάει δεν το παίρνει. Αλλά καταλήγει στο Γιαννακόπουλο όπως το πώς. Που ελέγχει ο Σένιτ. Και ο Ισόφων λίγο πιο πίσω. Τελικά ο Σένιτ έχει και προλαβαίνει, δίνει αμέσως τον Φιάκα αριστερά. Φιάκα. Και ο πίσω του Σένιτ. Τόσο για Πορτάλε.

πιο αδεξιά στον Άμπρη. Το κεντρικά έγινε το λάθος, εκεί ο πέρανε λάθος κοντρόλ ο Φτιάκας, παιδί ο Φτιάκας στην κοντρά και βρίσκει τον Λουάν. Έχει χώρο από αριστερά ο Λουάν. Και κάποιος είπε στο εκεί, ο Κινόφτα μια προσπίση τώρα το σούτ μαζεύει ο Ζόφο. Κοντά στο σημείο του πέναλτι αυτό το τελείωμα από τον Κινόφτα, ο Ζόφο μάζεψε και συνεχίζει το μάτς αμέσως και το έχω δίνει στο Φτιάκα. Καλή αντεπίθεση από πλευράς Καρμιώτης, όταν αυτές τις φάσεις τηλεφωνικά και το προβάδισμα με 2 γκολ, 5 με 10, επομένως περιμένει η Ομόνοια 23 Μαΐου που έχει περισσότερο κατοχή και προσπαθεί η ίδια στις αντεπιθέσεις να γίνει επικίνδυνη. Αμπρί πιο κεντρικά στο Μωράι, αυτός αριστερά για τον Φτιάκα. Ένα σύντομο μακριά του Φτιάκα, τρομερό τέρμα! Τρομερό τέρμα από το Φτιάκα και μειώνει η Ομόνοια 23 Μαΐου το 54. Αυτό το τέρμα, τρομερό διαγώνιο του, δίκησε το πόδι του από πολύ μακριά. Κέρδισε το Γιανακόπουλο, είπα γωνία, ουσιαστικά στο παραθυράκι. Το λεπτή παραθυράκι του Γιανακόπουλου δίκησε αυτό το τέρμα. Έτσι ο Μόνια 23 Μαΐου μειώνει. Και να δούμε τι άλλο έχει να δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Πάντως ο Μόνια 23 Μαΐου το μεταλλεύεται το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Μπορεί να γίνει ιδιαίτερα επικίνδυνη στο δεύτερο μέρος με αυτό το πολύ μακριό τρομερό γκολ του Φτιάκα. Καλό συγκεκριμένο, είχε το ιδανικό ύψος, την ιδανική δύναμη και ταχύτητα για να κερδίσει τον Γιανακόπουλο. Έτσι γίνεται το 1-2. Μειώνει η Ομόνοια 23 της Μωραΐου απέναντι στην Καρμιώτητσα. Και τον Φτιάκα. Καρμιώτησα ελέγχεται μια τελικά μετρά κανονικά το τέρμα. Ο κύριος Φωτίου δίνει συνέχεια ταξίδι για την μπαλά για την Καρμιώτησα. Για τον Κοκκινόφτα. Πιο δεξιά η μπαλά για τον Ουανμού. Το θέλει πιο πίσω στο Κέμπλι. 2-1 στο 55. 1-2 καλύτερα. Η Καρμιώτησα είναι που προηγείται. Το πρώτο μέρος τέρματα των Λουάν στο δεύτερο λεπτό. Ο Κοκκινόφτα στο 31. Φτιάκα 3 λεπτά πριν στο 54 έκανε το 1-2 με τρομερό τέρμα. Πολύ, εδώ πολύ καλή προσπάθεια από το Ψίχα, πέρασε από δύο ποδοσφαιριστές, δεν κατάφερε να μπει στην περιοχή. Αλλά πάει δεξιά για τον Ουανμού. Ωραία παλιά που θα φύγει στον Λουάν, προσπαθεί. Ναι και παλιά δεν τα κατάφερε, μπαλά θα τη στήσει ο Ζόφο ουσιαστικά στην μικρή του περιοχή. Θέτει στα γρήγορα για τον Σένιτς. Τον Κροάτης για τον Ποστάλες. Πατσίκη τώρα πιο δεξιά. Για τον Αριστιβέλος είναι το Άμπρι εκεί, δεν πάει σε αυτό. Η μπάλα καταλήγει στο Μωράκι πιο κεντρικά. Ξανά δεξιά για τον Άμπρι. Γίνεται παγιά στην περιοχή εκεί που αμαρτύρει ο Σέζαρ. Πριν γίνει ο κίνδυνος ο Φερνάντες. Γίνεται παγιά από δεξιά. Δεν κατέληξε σε παίξη. Τον γηπεδούφων. Η Ομόνοια 24 Μαΐου κρατά περισσότερο μπάλα. Έχει βάλει και τον γκολ. Έχει την ψυχολογία με το μέρος της. Αλλά έχει ακόμη τρόμο για να πάρει βαθμολογικό κέντρο. Θυμίζουμε 1-2. Καρμιώτησα προηγείται. Μπάλα στο χωράει λίγο εκτός περιοχής. Κάνει ένα σούτ ο Γιανακόπουλος. Πολύ ωραία. Εκτός περιοχής το σούτ από τον Μωράης. Ο Γιανακόπουλος έπαιζε στην αριστερή του γωνιά. Και κατάφερε να μαζέψει με δεύτερη προσπάθεια. Καλό το σουτ από τον Μωράη. Δοκίμασε το πέτσο και ο Μωράη το έχει δοκιμάσει και κάτω νωρίτερα και έγινε το 1-2. Βελοσέζαρα από αριστερά πέτσο τον Τεπέλε. Ο Λουάν. Καλού κινήσει ο Σέζαρ. Του κλέβει μπάλα ο Φτιάκας. Πατσίκη. Τώρα για τον Γκαρσία. Φτιάκας για Φερνάντες από αριστερά προσπαθούν να χτυπήσουν ξανά. Ο Φτιάκας δεν είναι μέσα στην περιοχή. Δεν τα καταφέρει, πάει να πάει στο Φερνάντες. Κάνει ένα σουτ δίπλα από το δεξί. Κάθε το δοκάρι του Γιανακόπουλου δεν ήταν καλό το σουτ του Φερνάντες. Φτιάκας βρέθηκε μπάλα μπροστά του από την αγώνια θέση αριστερά στην περιοχή. Έκανε ένα σουτ. Δεν αντιχείλησε ο Γιανακόπουλος. Το 57. Ο Μόρια έχω σύντομα λίγμα η Ουένα. Καρμιώνει στα 2. Καρμιώνει στα 5 με 10 παίχτες. Από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και σκοράρει
στο 2 και στο 31, μείωσε στο 54 το 24 της Μαΐου. Θα στείλει στη μεσά γραμμή. Περνά πιο δεξιά στον Ουαλμό. Ουαλμό απέναντι του Νέου Φερνάντες, μπαίνει στην περιοχή ο Ουαλμό. Φτάνει στην παίχτη του, περνά κάθετη προσπαθώντας. Δεν έκανε λάθος εκεί υπολογισμό. Ο Πατσίκης, έτσι έχουμε σκόρνερ για την Καρμιώδησσα, μπορούσε να διώξει πιο αποτελεσματικά. Δεν τα κατάφερε. Έτσι, πάει για την εκτέλεση ο Πατσίκης από αυτό το κόρνερ από αριστερά, όπως επίθεται η Ομονία, ως τη Θερνάτης. Στο 59 είμαστε κοντά στο να συμπληρώσουμε μια ώρα στα αγώνα. 2-1 για την Καρμιώδησσα το σκορ. Τίχα, στο κόρνερ. Ο αριστερά όπως επιτίθεται γαμιώνει σαν σφυρίζει ο Φωτίου. Τελέσει το πρώτο δοκάρι. Δεν προσπάθησε και ο Σεζάς και ο Μαρτίνοφ εκεί. Δεν πήραν την σκεφαγιά. Κερδίζει ξανά η γαμιώνησα. Βάζει το πόδι ο Αριστοτέλους. Προσπαθεί να τελέσει. Τι έγινε τον ταξίδι. Και μπάλα είναι για την γαμιώνησα. Έγινε επιθετικό φάουλ από τον Κιάκα. Με τον ταξίδι να παίρνει τώρα. Για την εκτέλεση. Κάποια μέτρα μπροστά από την μεσαία γραμμή από αριστερά. Πέστε του κύριου Αρκόλτη. Μέχρι τώρα υπηρετούν το πλάνο του αρκετά καλά. Έβαλα δύο τέρματα. Και δεν έγινε ιδιαίτερα από την κύριο Μονία της Νάης Μαΐου. Είχε αυτά τα δύο μακρινά σουτ. Λάβω από τη δημιουργία. Δεν κατάφερε πολλά. Όμως αυτό το τρομερό τέρμα του Κιάκα την έβαλε πίσω στο παιχνίδι και ένα σούτ αργότερα του Μωράη ήταν εκεί στο Γιαννακόπουλο. Από την πλευρά του Μπούις με την κίνηση του να ρίξει ο Φερνάντες, τώρα θα κάνει και άλλη κίνηση. Αν πλέω του Καλά, αν βλέπω καλά που είναι εδώ κοντά στην μεσαία γραμμή και αποχωρεί με το νούμερο 23 ο Γκαρσία. Είναι ο Τσουκαλά που ξαφνικά στη μεσαία γραμμή στη θέση του Γκαρσία. Αλλαγή προσώπου. Δεύτερη αλλαγή για την Ομόνοια 22 Μαΐου. Δεν έχει αλλαγή καρδόνι. Θα θυμίσουμε που συνεχίζει με 10. Του φερμπάλα από τον Σένις στον Ιουστόφο. Στον Γιάννο Μορτάλες. Η Ανία σχετά μετρά με την μπάλα από τον Στάλες. Υπλάς τον Τσουκαλά πρώτο άγγιμα με την μπάλα για τον Ελλαδίτη. Στον αριστερά στο Φιάκα. Καλά. Να στο φτιάξουμε την μια Φερνάντες, συνεργάζονται πολύ ωραία. Μπαίνει και ο Φερνάντες τώρα από αριστερά. Για αυτά, σε ένα γυρίσμα από τον Πατσίκη, εκεί που είναι μόνο ο Γέμπλη που απομακρύνει, ταξίδι. Με τη τρεμία μέσα στην περιοχή κρατά ο Αξίδι, μένει στον Κοστινόφκα. Κερδίζει Παύλο Κοστινόφκα από τον Μωράη. Ο ταξίδι κάποια μικροπαράγωνα εκεί. Κίτρινη είναι τον Τσουκαλά. Είχε πριν ένα δίλεπτο, τιμωρήθηκε ο Τσουκαλάς. Της Καρμιώδησσας ήταν διαμαρτυρήθηκε αν ήθελα να ουσιαστικά να ψηθεί πλεονέκτημα εκεί. Αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο για να τιμωρήσει τον Τσουκαλά. Γιαννακόπουλος. Κάνει το γέμισμα ο τερματοφύλακας της Καρμιώδησσας και πιο ψηλά από όλους είναι ο Αριστοτέλος. Ερνίζει ο Τσουκαλάς πολύ ωραία, τους παρήν να βάλει τον Φερνάντες εκεί μόνο προς τα αριστερά. Μαρτίνο από Μαρτίνο, μπάλα όμως θα καλύψει τον Φερνάντες μετά από παρέμβαση του Τσουκαλά. Φερνάντες, λαϊοκοπεί πιο πίσω τον Τσουκαλά. Αυτός για τον Μωράη κάνει ένα σούτ από μακριά, μπάλα στον Βουάντ. Έχει πάνει το σκορ στο έξω λεπτό, πολύ. Πάει μπαλά πίσω στο Μαρτίνο, διώχνει όπως όπως. Παραχωρεί πλάι ο Άουτος της Αστυνομίας του Μονιάκου στην Ανάτη Μαΐου στο 62. Αλλά παίρνει ο Ρασάν Φερνάντες εκεί. Αλλά πάει πίσω στον Εμπέλε, τα στήλου. Με αρκετή του τρεμία προσφύγει έτσι κάποια στιγμή που έχει αναγκή καρμιώτησα. Σε αυτό το σημείο του αγώνα. Κάθεται του Λουάν δεύτερη μπάλα. Κοίτα την πορεία του μάλιστα του δεύτερη της καρμιώτησας. Μπορούσε να φύγει από δεξιά με προϋποθέσεις, δεν προλάβει όμως. Υπήρχε δεύτερη μπάλα, ήθελε να τον επηρέασε. Ο δεξιά ο Άμπρη, ήθελε να τον ταξίδι, το είδα πως φάουλ. Και κίτρινη στον
ταξίδι για αυτό το φάουλ. Ο δεξιά και εντυπωσμένο, γιατί ο Μόνια Τεστήτων Ανημαϊού ευκαιρία να επιλύσει το τριφύλι. Δεν είμαστε και ο κύριος Γαρπότης να κάνει πρώτη του κίνηση στο παιχνίδι. Με τους Γκαρσία και Σαβίδη. Να δούμε ποιοι θα αποχωρήσουν. Καστελευτή πρώτα το φάουλα από ό,τι φαίνεται της ομονίας του Στουνά της Μαΐου. Είμαστε στο 63-1-2 το βάλισμα για την Καρμιόνισσα. Σε αυτό το παιχνίδι που ουσιαστικά αποτελεί την πρεμιέρα της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Είχαμε την μπάλα ο Μωράης. Τελεί, δεν τα κατάφερε. Το πρώτο δοκάρι ο Κοινόκρατς εκόψε και στη συνέχεια ο Ανμού παραχωρεί το πλάγιο. Από δεξιά όμως επιτίθεται η ομονία του Στουνά της Μαΐου. Κρατάμε μπάλα όπως τα λες τώρα για αυτό το πλάγιο. Εντάξει, κέντρο και μεγάλη περιοχή της Καρμιόνισσας. Τελευταία γρήγορα για τον Τόνι, δεν τα καταφέρει να ελέγξει. Ρίζο Λουάν. Για τον Κοκκινόφτα, προσπαθεί με γέμισμα, ψάχνει τον Ψάλκα και ελέγχει ο Σένιτ. Και συνεχεία από Στάλες, εδώ θες τον Φιάκα. Φιάκας πανεβαίνει από αριστερά. Περάσα Φερνάντος. Κάνει το overlap, παίρνει την μπάλα από τον Φερνάντε. Φιάκας πίσω στο Φερνάντε ξανά. Πάρα πίσω στο Τσουκαλά. Κοντινή πάσα για Μωράης. Λίγο εκτός περιοχής. Φιάκας ξανά. Για Φερνάντες. Ο αριστεράς. Καμέναντι του δύο παιδός φαίνεται. Φερνάντες. Στον καταλαβαίνει να περάσει από σέντρα. Ο Ανμού. Πλάγιο για την ομόνια και στον αντιπαλίο κοντά στο ζημαϊκό του κόρδερα από αριστερά. Φερνάντες, τώρα θα γίνουν οι ψηλούς αλλαγές, είναι και ο Μπαγιούνοβιτς. Είναι και ο Μπαγιούνοβιτς με το νούμερο 7, Γκαρσία και Σαβίδη, να δούμε τι θα αποχωρήσουν. Με το νούμερο 5, ο Μαρτίνος. Θα μπει ο Μπαγιούνοβιτς, θα έρθει μια μικροκαθυστέρηση. Ο κύριος Φωτίου τώρα υποδεικνύει, τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Στο 42 με ο Αλμό θα μπει ο Γκαρσία και θα αποχωρήσει επίσης με το νούμερο 21 ο Πέτρος Ψύχας για να μπει ο Σαβίδης. Θα μπει ο Μπαγιούνοβιτς θέση του Μαρτίνο. Τρεις αλλαγές με τη μία για τον κύριο Γαρπότη, υπενθυμίζουμε ποιο έχει κάνει η Καρμιόνισσα. Είναι ένα το σκορ υπόσχεται των φιλοξενούμενων. Το 2 ο Λουάν άνοιξε το σκορ. Το 31 ο Κοτσινόφτα διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Και στο 54 ο Πιάκαν με τρομερό τέρμα. 2-1-2, είμαστε στο 66. Η ομόνια 23 της Μαΐου και με το αριθμητικό πλεονέκτημα που πλήθηκε ο Ρέινος. Το τέλος της πρώτης μισθόνου προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Θέλετε, Σουκαλάς, λίγο εκτός περιοχής. Κατά ξανά στο Τσίρνη από αριστερά, Φερνάντες, Σουκαλά λίγο εκτός περιοχής. Μικυρί της Τσέτρα, ο Ματρίνης, ο Τσέτρα, αλλά καταλήγει στο Μποράι. Πατή να επαναφέρει, δίνει τον Αμπρί. Σουκαλάς, τον Φιάκα αριστερά, έχει συνεχώς φορό. Επιτρέπει το Σουκαλά τελικά. Ανεβαίνει, Σουκαλάς που ήταν στην Καρμιόνισσα. Εδώ μια σέντα περιοχή από εσιά του Άμπρι Φερνάντες, μπροστά το 2-2 και δίνεται. Είναι από τον κόλ από τον Φούλιο Έσαρ. Ο Μίτσο είναι πρώτος φεστής της Καρμιόνισσας που έτρωξε την παλασταρίχεια. Θα δούμε αν θα τρεωθεί ως αυτόν τον κόλ. Πάντως ήταν στην διοίκηση του Φερνάντες, έγινε παγιά από δεξιά ουσιαστικά. Προσπάθησαν να πάρουν και παγιά Σύρνη. Και αύριο δεν καταφέρει να καταλήξει την μπάλα πατέρα στο έστρο δοκάρι στο Φερνάντες, ήταν ένα πλασέ με το αριστερό. Αλλά φάνηκε να πηγαίνει παράλληλα, άγγιξε κάποιος ποδοσφαιριστής της Καρμιόνισσας και έτσι έχουμε το 2-2 στο 67. Να δούμε σε ποιον θα χρεωθεί το τέρμα, αν θα είναι αυτόν γκολ ή αν ο Ράσαν Φερνάντες θα το πιστωθεί. Το 68, 2-2. Με τον Φερνάντες, τον παίκτη που έχει κλείσει το ημίχρονο.
να κάνει την κίνηση που φέρνει το δεύτερο τέρμα για την Ομόνοια του Τσουναμπαϊού και έχουμε και το cooling break τώρα. Θα δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Μπήκε η Ομόνοια 24 Τσουναμπαϊού. Ο Ράσας Φερνάνδης ο οποίος συγκινήθηκε επίσης. Ναι, τα κοστού ήταν εκτός για μεγάλο διαστήμα. Επιστηρίζουμε, συγκινήθηκε και ο ίδιος με το τέρμα του. Και γι' αυτό όλοι πάνε κοντά του έτσι. Σημαίνει πολλά για τον ίδιο αυτό το κόλλι, είναι αλήθεια και γι' αυτό έχει συγκινηθεί. Το cooling break, νίκουμε 2-2. Το παιχνίδι είναι με 10 εγκαρμιόλιστα. Για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του προαθλήματος. Μου είναι 24 Μαΐου, επιστρέφει από το 2-0. Προηγήθηκαν με τον Λούαν το 2, το 31 Αγωνιστικόπτας το 0-2. Αυτό ήταν και το σχόλιο μισθόνου, έμεινε με 10 εγκαρμιόλιστα στο τέλος πρώτου μέρους. Με ανατροπή του, με αποβολή του Ρέινος. Και ακατήλωσε με τρομερό τέρμα στο 54. Και ο Φερνάντες είναι αυτός που μισθώνει τον γκολ στο 67. Μένουμε τώρα στο 69 λεπτό και θα έχουμε σέντρα ουσιαστικά, αφού σταματήσαμε ακριβώς στο τέρμα που είχαμε πετύχει οι κυπεδούθοι για το 2-2. Κύριος, πού εισβλέπει τις επιλογές του να προδίδουν στο δεύτερο μέρος, ειδικά με τις αλλαγές που επιχείρησε, βάλε τον Φερνάντες, έκανε και τον Τσουκαλά και η ομάδα του. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσα, ταξίδι. Γιατί ο Τσέρνι και κλέβει, εκεί όμως το δεύτερο χρόνο με το σύμπα που ανακρινεί και πει. Που ανέβηκε η οπαδή της Ομόνιας, Λέων, βλέπω την ομάδα της να παίρνει το παιχνίδι στα ίσα, Φερνάντες. Για τον Πατήχη, προσπαθεί για τον Τσέρνι, έστω το κοστρόφτα σε τάση την άμυνα, Γέμπλη. Γέμπλη εκεί που είναι ο Κάκας. Φερνάντες, το πίσω της Κουπαλά, κάποια μέτρα μπροστά από την μεσά γραμμή. Τώρα είναι ο Μωράης, προσπαθεί να πέρασε από τα σκύρι, καλή αμυνά, σε δεύτερη προσπάθεια ο Μωράης. Για Ιακόν, Αμπρί, παίρνει περιοχή, κάνει παλιά από δεξιά, περνά από όλους, ήταν ασκετά δυνατή. Στο 70, out, για την καριόνισσα κοντά στο σημαίακι του Κόρνια ουσιαστικά. Κάποια παράπονα από τον Αλέξη Γασπόζη, αφού είδε την ομάδα του να σοφαρίζονται από το 2-0 σε 2-2. Ένα 20 λεπτό ουσιαστικά στο δεύτερο μέρος. Του καλά. Σε αυτό το πορτάλι. Παλά τώρα τον Αριστοτέλους. Του καλά. Αριστερά για τον Φιακά. Φερνάντες. Που συνεργαστεί άψογα. Για αυτό το 20 λεπτό. Το πατήρι περνά ωραία. Θα έχω το έγαφος να δούμε αν υπάρχει παραμάτι. Όχι λέει ο διευθυντής. Πάλα καταλήγει το στον Φιάκα από αριστερά. Βάζει τη σκέψα και παλιά η πρώτη γενή. Την πάλα καταλήγει τον Φορτάλε. Πάλα στο Τσουκαλά. Κατοχή την Ομονία 24 Μαΐου. Φιάκας. Για τον Φερνάντες του αριστερά. Να υπευθυμίσουμε

για τον Παλά. Πιο πίσω η μπάλα στον Μπορστάλε. Μπάλα στον Σιάκα. Όπου Σιάκα και Φερνάντες είναι αρκετά επικίνδυνοι στο δεύτερο μέρος. Έχουν κονάρει και οι δύο ουσιαστικά. Για να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Φερνάντες είναι και ωραία κεντρικά για τον Ράι. Αυτός για Τσουβαλά. Αριστοτέλου, Τσουβαλά. Καλά και ξανά παιχνίδι αριστερά για τον Αριστοτέλου. Το 73, Τσουκαλάς. Αριστερά ξανά για τον Φιακά. Πέρασε Τσουκαλά. Καλά σε Μωράης. Πάτσε πίεση ο Μωριακός Ερασμαϊού. Ένας μακρινός ούτω γέμπλη έβαλε το κεφάλι. Πήρε ύψος λίγο πάνω από τα λουκάρια του Γιαννακόπουλου. Θα έχουμε κόρνερ για τους πράσινους. Από αριστερά όπως βγαίνουν στην επίθεση. Το 73. Φιλίζουμε 2-2. Το παιχνίδι παίζει με 10 καρμιών. Σάββατο τέλος του πρώτου μηχρόνου. Είχε προηγηθεί με 2-0. Σοφάρισε στο δεύτερο μέρος με 2 τέρματα τον Φιάκα και Φερνάντες. Νομονία 23 της Μαΐου, Φιάκα στο χώρο. Πάει κοντά τον Φερνάντες, δύο πρωταγωνιστές για τους πράσινους. Ότι πάει για κάποιες παρατηρήσεις, Τσουκαλά και Ταχτίδη. Τώρα θα δώσει το OK για την εκτέλεση. Φιάκα. Φερνάντες δεν ήταν καλή, τρέχει ο Μπαγιούνοβιτς, μαζί με τον Μπατίστη. Παίρνει ο Μπατίστης πολύ ώρα, στρούζεται όμως με το συμπαίκτη του Φιάκα εκεί. Πολύ το πάθος και από τους δύο. Εδώ Λουάν, πολύ ωραία κίνηση, πέφτει τέτα τέτ με τον Λουτόκο για να δούμε. Χάει η πιστολήρια τέτα και ο Λουτόκο στο τέτα τέτ. Καταφέρνει να σώσει μεγάλη ευκαιρία για την καρδιά να πάρει εκ νέου το προβάδισμα. Το 74. Μεγάλη φάση, μεγάλη κούρσα από τον Λουάν. Έκανε ουσιαστικά μια τρίπλα εκεί, εξυπηρετήρωσε δύο αμυντικούς. Έφυγε απέναντι από τον Λουτόχο και ο Λουτόχο τελικά είχε νικητής αυτό το τελευταίο. Κράτησε το 2-2 για την Ομόνια 21 της Μαΐου. Φτιάχνεται εδώ, παραλίγο να χάσει το κοντρόλ. Δεύτερη προσπάθεια, επιστρέπει στον Τσέκ. Ζόχο είναι ακόμη πιο πίσω, δεν φτάξει που θα του δώσει και ψυχολογία του. Ζόχο είναι ένας εμπαλκυλακάς. Όταν ουσιαστικά κάνει ένα λάθος στον επηρεάζει αρκετά, όταν πει σε έναν αγώνα και κάνει κάποιες καλές επεμβάσεις, τον βοηθά και έχει καλή απόδοση. Επομένως, το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα του Σεσνάης Μέρου δεν ξεκινήσε αρκετά καλά. Είχε το λάθος στο ξεκίνημα και το τέρμα του Λουάν. Τώρα όμως το τέτα-τέτ βγαίνει αυτός νικητής και κρατά το 2-2 για την Καρμιώτη που παίζει με 15 για την ομάδα του Σεσνάης. Τώρα πάει να δούμε ξανά η ομόνια της Ελλάδας, η ομόνια της Προπέλους. Κάνει ένα σούτ εκτός περιοχής στη κόντρα, η μπάλα πίσω στους κυπέδες. Δεν τους βλέπω καλά, γίνει και στο Φιάκα. Φιάκα και Φερνάντες. Συνεργάζονται ξανά οι δυο τους. Φιάκας με Τσουκαλά. Φιάκας. Κάνε το λάθος, η μπάλα καταλήγει στο Φερνάντες όμως ξανά αριστερά. Τσουκαλά. Φερνάντες, ξανά σε Τσουκαλά. Φερνάντες, είναι κοντά του και ο Μωράης, συγκλίνει ο Φερνάντες και πέρα για το σούρ καλή προσπίση. Τώρα ένα σούρ από τη μαχαιριά, είχε κρίσει και στο έδαφος την μπάλα, μάζεψε όμως ο Γιαννακόπουλος το 76, ακόμη μια φάση από απόσταση για τον Μωρία του Σκύρας. Να είναι δοκιμάζει και μετά το πόδι τους, ήρθε το ψηλό τέρμα του Φτιάκα, εντυπωσιακό τέρμα, δοκιμάζει και ο Μωράης. Κάνε το πάση ο Γιαννακόπουλος, είναι ξανά λάθο από πλευρά κάτω, είναι από αριστερά ο Φερνάντες. Το θα είναι αυτή την περιοχή του καλά. Είναι μόνος ο Μωράης, τώρα το σούτ ο Γιαννακόπουλος εντυπωσιακά. Πολύ μεγάλη πάση και άθλο μπορεί να βοηθήσει τον Ατμαΐ για την ολική αναστροφή. Δεν τα καταφέρει ο Μωράης να νικήσει ο Γιαννακόπουλος, έκανε 2-3 εξαιρετικές με πάση. Ο Ελλαδίτης της Κύπερ τώρα είναι κάτω ο Τσουκαλάς που θέλετε να το μετεπιστάσουμε. Δεν είναι σαν το ιατρικό τύπ της Ομόνιας. Αν δούμε να αντιμετωπίσει κάτι σοβαρό Τσουκαλάς, πάντως μια πολύ ωραία αντέφαση από τον Γιαννακόπουλο σε καλό σουτ Μωράης. Κατά τον Αστράγαλο το Τσουκαλάς. Να δούμε να αντιμετωπίσει κάτι σοβαρό. Πάντως ένα πολύ καλό σουτ και ο Γιαννακόπουλος και ακόμη μια ωραία αντέφαση. Πολύ καλό το δεύτερο μέρος. Εδώ στο στάδιο της Δόξας στο κατωκόπι.

0: για επιστροφή. Και με την Ομόνια να επιστρέφει από το 2-0, 0-2 καλύτερα να κάνει το 2-2. Η Καρμιώτισσα συνεχίζει με 10 φινίσμα από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε κόρνερ για την Ομόνια 29ης. Το 78 είμαστε. Πάει ο... Δυνατά στο δεύτερο χάνει μόνος. Ο Σένιτς ήταν μέσα στη μικρή περιοχή, μόνος δεν πήρε την κεφαλιά όπως θα ήθελε για να κάνει το 3-2. Ψάχνει την ολική ανατροπή ο Μονιακός της Εντάξης. Δεν τα καταφέρει προς το παρόν, αλλά έχει τις ευκαιρίες. Ο Γιαννακόπουλος αφήνει πάρα στη μικρή του περιοχή. Ακόμη ένα 15 λεπτό περίπου μαζί με τις καθυστερήσεις μας έμειναν. Το παιχνίδι. Λουάντ είναι άκρος καλύτερη ο Μονιακός της Εντάξης. Θυμίζουμε πέντε και με παίκτη παραπάνω. Έφερε το παιχνίδι από το 0-2 στο 2-2 και ψάχνει την ολική ανατροπή. Του καλά. Στο δεξιά. Στο Αριστοτέλη. Προς τον Μπορτάλε. Μπορτάλε. Για τον Σένιτ. Ανά ο Μπορτάλε. Στο δεξιά σε Αριστοτέλους. Για να βγάλει μια φάση. Μια σέντρα. Έκανε την προσθήκη τελικά. Η μπάλα πάει και μετά στο Τσουκαλά. Αριστερά. Τον Τσιακά. Αλλά και κανένα της Λατίνας υπιαστεί με το Φτάγα για το 1-2. Δεν τα καταφέραν οι δύο τους. Όπως είπα είναι οι πρωταγωνιστές της Ομονιακός της Ανατισμαίου. Στο δεύτερο μέρος σκόραραν και οι δύο. Αλλά είναι και οι πιο επικίνδυνοι παίχτες έτσι από αριστερά. Εργάζονται αρκετές φορές. Είμαστε στο 79. Ομονιακός της Ανατισμαίου 2. Καρμιώτισσα 2. Σκόραρε ο Λουάν στο δεύτερο λεπτό. Ο Κνόφτα στο 31 το 0-2. Αποκλείστηκε ο Ρέινος. Με δύο κίτρινες στο τέλος του πρώτου διαχρόνου και ισοφάρισαν με Φιάκα και έφεραν και στο δεύτερο ημίχρονο οι πράσινοι. Αλλά έτσανα δεν νιώσε ο Χάρους η θέση του Κοκκινόφτα για την Καρμιώτισσα. Και ετοιμάζεται επίσης αλλαγή για την Ομόνοια 24 Μαΐου. Να δούμε ποιος θα περάσει μέσα στο γήπεδο. Αποχωρεί με το νούμερο 18 και 5 ο Αντωνίου. Καλή παρουσία κυρίως στο πρώτο μέρος για το Τσιρνί, στο δεύτερο δεν το είδαμε τόσο. Δεν ήταν μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι παίχτες στον άκρο, είστε πιο κεντρικά ο Τσιρνί. Τελείω ο Γιαννακόπουλος. Ωρα εκεί που είναι ο Λουάν. Φερνάντες μπαίνει στη βάση για κερδίση, δίνει πιο πίσω στο Τσιάκα από αριστερά. Βασικά μιλώνει να ψάχνουν στον άντρο ο οποίος ήρθε κεντρικά μετά την αποχώρηση του Τσιρνί. Γιαννακόπουλος. Γιέμπλη. Βρίσκει τον Χάρους. Τώρα ο Λουάν από δεξιά. Καλή άμυνα από πλευρά του Μονέα στον Αντισμαϊού. Γίνεται φάουλ όμως. Στην προσπάθεια να σταματήσει ο Σένιτς ο Λουάν. Ο φάουλ είναι από δεξιά όπως γίνεται η επίθεση φιλοξενούμενη. Κοντά στην πλάγια γραμμή ουσιαστικά. Κοντά στον τεχνικό των πρασινών των κύριων Μπούις. Πάει ο Ταχτήρης και ο Γκαρσία. Τελικά φεύγει ο Γκαρσία. Μείνει ο Ταχτήρης. Με γέμισμα. Στέλνει αριστερά στον Παγιούνοβιτ. Παγιούνοβιτ. Δηγίζει την τέτρα καλή προσκλήση. Είναι το πίσω στον Τέζαρ. Τέζαρ στο Τσιγκλίνι. Πάει να μπει μέσα στην περιοχή. Να καταφέρνει και την καλή άμυνα. Και ελέγχει ο Πορτάλες. Τι θα πει την μπάλα. Όχι, είναι κόρνερ τελικά. Θα ανοίξει την μπάλα. Κάπου συμφωνώ με τον διαιτητή. Πούμε πίσω το τελευταίο δεκάλεπτο. Στο 81. Θα υπάρξουν και χρονικά καθυστερήσεις βέβαια. Προηγείται με, συγγνώμη, 2-2 το παιχνίδι. Είχε και μεγάλη φάση κανένας για να προηγηθεί ξανά, αλλά και πολλές ομόνια 21 Μαΐου για να κάνει την ολική ανατροπή βέβαια. Θα γίνω με το κόρνερ από αριστερά για την Καρμιώτισσα. Παίρνει φορά εκτελή. Εκεί που είναι μόνο ο Φερνάντες δεν απομακρύνει αποτελεσματικά, παίρνει ο Θεοχάρους πίσω στο κέπι. Τρέχει να πιέσει ο Μωράης, είναι ένα λάθος και από το Φιάκα, η μπάλα καταλήγει στο Σοφάρος από δεξιά. γίνεται μια θέτρα, Σέζαρ πρώτη κεφαλιά, Ουζόχο ελέγχει και τα δεύτερη προσπάθεια μαζεύει την αφορά ουσιαστικά. Δεν παίζει γρήγορα, δίνει αριστερά στον φτιάξει. Για κάθε τσουκαλά. Αυτός για τον Πορταλές. Βλέπετε πάνω από τη μέσα γραμμή τσουκαλά ξανά. Ήδες και αυτός βοηθεί με τη δύση εδώ το παιχνίδι. Και ο δεξιά στο Αριστοτέλους. Βάζει τον Πορτάλη, γυρίζει στο Σένιτς με την τράτη του πιο πίσω στον Ουζόχο. Σένιτς, μπροστά από την περιοχή της Ομόνιας. Πορτάλε και Αντωνίου. Ωραία κάθεση από τον Άμπρι και έλεγε ο Γέμπλη και ο Γιαννακόπουλος. Όμως είχε και οφθά, ήταν παίρνε την μπάλα ο Άμπρι. Έτσι σταματά το παιχνίδι. Αλλά θα πάει εκεί στο Γιαννακόπουλο για να εκτελέσει. Συνήθουμε 2-2 το σκορ, είμαστε στο 84 πλέον. Η Καρμέλα θα προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο μέρος. Αποβλήθηκε ο Ρέινολς στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο πήγε πιο δυνατά η Ομόνοια 27 του Μαΐου. Φέρεται το παιχνίδι στα ίσα με Πιάγα και Φερνάντες και ψάχνει την ολική ανατροπή πλέον. Έχει τις περισσότερες φάσεις το παιχνίδι. Και ακάς προσπαθεί. Δεν προλαβαίνει. Πλάγιο Ρέα και Καρμιόλης. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής στο πράξιμο. Γκαρσία. Τώρα παίρνει μπαλά στα χέρια. Εκτελεί ψάχνοντας τον Λουάν και τον Βρυχή, ελέγχει ο Λουάν. Καλή άμυνα από τον Πιάκα, ο οποίος παραχωρεί και άλλο πλάγιο. Ένα με δύο μέτρα πιο μπροστά από το προηγούμενο. Ξανά πλάγιο από τον Γκαρσία. Τώρα εκτελεί, δεν βρίσκει κάποιο συμπέφτη. Και κερδίζουν κοντά στο σημαντικό του κόρνερ προσπαθούν. Είναι γωνιά που δεν βλέπουμε πολύ καλά όπως αναφέραμε από τη θέση που βρισκόμαστε. Πάλα καταλήγει στον Ουζόχο που πέρασε την τελική γραμμή. Πάλα παίζει τα γρήγορα στο καλά. Πως άλλο. Μέσα στην περιοχή της Ομόνοια την μπάλα. Αριστοτέλους Αντωνίου. Ωραία, ωραία παγιά για τον Άμπρι. Και για να κόβουν τον Τελέκιο Άμπρι πέφτει. Εδώ το τελείωμα που θα φέρει ο Γιάννη πριν πέρασε την τελική γραμμή μπάλα. Να δούμε αν υπάρχει περίπτωση αποβολή. Καθώς ο Άμπρι... Έκανε φάουλ ο Άμπρι στο Γιαννακόπουλο. Σύμφωνα με τους διαιτητές και με το βοηθό εκεί. Αφού φάνηκε να υπάρχει μια σύγκρουση δύο εκτός περιοχή. Ο Άμπρι πάντως κατέβασε μπάλα. Και κρίνεται ο Άμπρι. Ακόμα μια πολύ καλή ευκαιρία. Ναι. Κάνει το κοντρόλ ο Άμπρι. Ναι, έκανε βουτιά ουσιαστικά. Βούτυξε ο Άμπρι. Δεν υπήρξε κάποια σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Καρμιώτησα. Γι' αυτό και δέχεται την κίτρινη. Ουσιαστικά για θέατρο. Υποθέτω αφού έπεσε μόνος του. Μετά την... Ναι. Και ο Γιαννακόπουλος έχει τώρα μπάλα κάποια μέτρα μπροστά από την περιοχή. Καρμιώδης σας εστελεί, ψάχνοντας τον Λουάν. Μένει ο Σούβιο Σέζαρ ψάχνοντας εκεί να κάνει κάποιο λάθος. Να μην αφήγει της Ομόνιας και γίνεται Σέζαρ. Πάει να κερδίσει και το κόρνερ και είναι καλή άμυνα. Κάνει επιθετικό φάουλ Σέζαρ. Το 87 είμαστε πλέον. 3 λεπτά σύνδεσκαζε περίπτωση. Το 2-2. Τέλης, σε Πορτάλες, στα από την περιοχή της Ομόνιας, του Καλάς. Και Αντωνίου, στην παλά στην Πορτάλες, τώρα παλά η Ομόνια και Σένιτς πιο αριστερά. Σένιτς σε Πιάκα. Γεμίσμα ψάχνοντας τον Άμπρι, το κάνουμε αρκετές φορές αυτό, ελέγχει ο Γέμπλη αυτή τη φορά. Δεν προλάβει τον Καρσία, έχουμε το πλάι για την Ομόνια της Ρεμαϊού. Με τον Φερνάντε. Πιακά, ωραία κινητή, περνά με τον αντίπαλο του, την εκκλησία. Κάστο Φερνάντε, τον κάτω παιδίο, διώχνει τον Καρσία σε πλάγιο out. Από αριστερά, όπως βγαίνουν στην επίθεση, οι γεπεδούχοι. του Καλάς. Πορτάλε. Μωράκι τώρα. Από δεξιά μέρος στην περιοχή κάνει και ένα γύρισμα. Πάλα πίσω εκτός περιοχής. Μόνος το Τσοκαλάς. Είναι στο Πατσίχη. Δεν κάνει κάποιος το τελείωμα. Πολύ καλή προϋπόθεση. Δεν αποφάσισε κάποιος όμως να κάνει το σούτ για την Ομονία. Και αυτό σε αυτά ίσως να πλήρωσε το τριφύλι. Μπορούσε να τελειώσει δύο Τσοκαλάς και ο Πατσίχη. Και οι δύο όμως επέλεξαν να δώσουν πάσα για να μεταφέρουν στην άμπλη. Δεν τα κατάφεραν σε αυτή η φάση. Θα δούμε οι τελευταίες δύο αλλαγές για τους γηπεδούχους με τον αριθμό 20. Είναι ο Φιάκας, ο σφαιριστής που σημείωσε το πρώτο τέρμα και είχε πολύ καλή παρουσία σήμερα. Μπαίνει στη θέση του ομόδες του Σωτηρίου. Και μπαίνει επίσης ο Παναγιώτης Ζαχαρίου στη θέση του Πατσίχη. Ζαχαρίου και Σωτηρίου πλέον στο παιχνίδι με τον Φιάκα και Πατσίχη. Σε μια τελευταία προσπάθεια του Μπούιτ να αλλάξει πράγματα στο παιχνίδι και να προσπαθήσει να κάνει και το παρά του. Ξανά έγινε η Λουάντο για να σου από μακριά. Πολύ φιλοδόξο, κοντράρι σε σώματα. Φερνάντες, κάνει το λάθος. Γεμίζει, λάθη επιλαθώ. Η μπάλα καλή στο Στένις, μπροστά από την περιοχή των Βρασίνων του καλά τελέχτη, Σωτηρίου. Τώρα η μπάλα για τον Άμπρι, άλλο ένα λάθος. Στένις και Λουάν. Και γίνεται φάουλ από το Στένις, κράτεται τον Λουάν. Εκεί λίγο αυτό στο περιοχή, υπηρετήσεται ο Στένις. Θα έχει ευκαιρία κανόνισα να στείλει μπάλα στην περιοχή τώρα. Για να απειλήσει στο 90. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Να δούμε πόσα λεπτά θα είναι η καθυστερήση. Ο Λουάν μένει στο έδαφος. Να δούμε αν αντιμετωπίσει και κάτι. Κάτι την μονομαχία που είχε με τον Στένιτ. Μένει μέσα το ιατρικό τσίμπισκα. Μια διστάση μένει κάτω ο Λουάν. Επομένως δεν έχουν ακόμη τεχνίδι. Να δούμε. Θα έχουμε κάποια λήφθηση στο μάτσο για αρκετά. Μόνο 21 Μαΐου επιχείρη να κάνει την ολική ανατεμπορία από το 0-2 στο 2-2 στο δεύτερο μέρος. Η Καρμιώδης με 10 πλέον σκέφτεται το βαθμολογικό κέρδος. Μίσε το 2-2. Θέλει να μείνει αυτό το 2-2 τουλάχιστον και να πάρει τον ένα βαθμό από αυτό το παιχνίδι που προηγήθηκε με 2 γκολ. Έχετε τις ώρες βοήθειες. Ο Λουάν. Κάποιες οδηγίες τώρα για από τους δύο προπονητές και ποδοσφαιριστές τους που υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε και άλλη αλλαγή για την φιλοξενούμενη ομάδα με το από ο Λουάν που είναι κάτω στο έδαφος από πολιτική. Θα μπει στο παιχνίδι ο Στέκιος Παναγιώτου. Τώρα θα δίνει το παιχνίδι. Μπαίνει ο Παναγιώτος στη θέση του Λουάν. Παγιώνοβιτς είναι πίσω από την μπάλα. Από δεξιά, όπως είπαμε, εκτός περιοχής αυτό το φάουλ. Να δούμε αν θα επιχειρήσει να απειλήσει απευθείας. Δεν είναι τόσο μακρινή η απόσταση για να επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο Παγιώνοβιτς. Αλλά μπορεί να επιχειρήσει και γέμισμα. Φυσικά. Παγιώνοβιτς. Να δούμε, περιμένει το κέικι από τον κύριο Φωτίου. Τώρα σφυρίζει ο Παγιούνοβιτς. Τελεία απευθείας τελικά είναι μπάλα στο τύπος. Δεν και παίρνει ο ίδιος μπάλα. Γέμπλη προσπαθεί να επαναφέρει. Τι που είναι ο Φερνάντης και βράζει για τον Παγιούνοβιτς. Επιμένει και δίνει ο Τέσσαρ. Πατήγης ο Αντωνίου. Πάει να βγει ο Μέρια 21 Μαΐου. Από δεξιά με Αντωνίου. Περνά από έναν αντίπαλο το ρίσκο στο λάθος. Το τεπέλε. Και κότσινη. Κόκκινη κάρτα σε ποιον. Πρέπει να είναι τον Γκαρσία. Υπήρξε μια ονομαχία ποδοσφαιριστών. Να δούμε ποιος. Πάντως αποβάλλεται και δεύτερος παίκτης. Είναι ο Σέζαρ. Είναι ο Σέζαρ. Ο Ζούλιο Σέζαρ με απευθείας κόκκινη. σε μια μονομαχία και με τον Ράφαλ Φερνάντες, έχετε αυτό στην κόκκινη, δεν είμαι εγκιά η καρμιότητα. Να δούμε σε άλλη φάση εδώ και σε επαναληπτική προβολή. Βλέπουμε τη συνέχεια, όπως εμπέλε σταμάτησε τον Ζαχαρίδη. Εδώ. Ο Σέζαρ έπεσε στο έδαφος. Στη συνέχεια, ναι, εξολόθησε το Ζαχαρίδη, ενώ η μπάλα είχε περάσει. Με 9 η Καρμιώτης θα συνεχίσει. Έχει την ευκαιρία, εγώ είναι από την Ισμαΐου. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Για να δούμε αυτά καταφέρει να κάνει την ολική ανατροπή. Έτσι πλέον με δύο παίκτες παραπάνω. Ο Στάλεξ με τον Ζαχαρίου. Τώρα από δεξιά κάνει το γύρισμα και φαγιά από τον Άμπρι. Πάνω από τα δοκάρια. Άλλη μια φάση για την Ομόνια Κωνσταντίνου Ισμαΐου. Να γυρίσει το παιχνίδι. Ο Γιαννακόπουλος τώρα θα σκέφτει παρά στην μικρή του περιοχή. Έχει μείνει ένα λεπτό. Ουσιαστικά θα μείνει κάτι περισσότερο από το διαιτητή, αφού δεν είχαν δεικτήρει τουλάχιστον για δύο λεπτά από αυτά τα τεσσέρα. Στο τυρίου. Έτσι με τον Άμπρι. Με στέλνει αρκετά πιο πίσω να βοηθήσει. Άλλα στον Κοντάλεκ. Τένι. Για Μωράι. Περνά πιο δεξιά σε Αριστοτέλους. Ζαχαρίου. Με την Ζαχαρίου πιο πίσω Σωτηρίου, Κοστάλη. Σε Μωράης, προσπαθεί ο Μωράης να βρει τον τρόπο να απειλήσει, γιατί πάει αυτή την περιοχή, πρέπει να κατεβάσει εκεί. Ήταν ο Ζαχαρίου, δεν τα καταφέρε. Σωτηρίου, γίνει μια καλή παχιά, ο Αγιανακόπουλος θα σταθεί πάλι πάλι δεξιά. Εκεί είναι ο Ζαχαρίου, φεύγει στα γρήγορα. Άλλη μια θέση θα κάνει την περιοχή. Πάνε να γραμμίσει το φενάρι και να καταφέρνουν από μακρύνει όπως όπως. Ο Παναγιώτου και εκεί που τρέχει ο Κοστάλε. Έχουμε συμπληρώσει τα 4 λεπτά. Να δούμε πόσο έξτρα χρόνο θα έχουμε. Εδώ στο κάτω από την κοπιά επιστροφή. Αντωνίου σε Παναγιώτη Χαρίου από το δεξιά για να δούμε. Κάνει το γύρι. Πάμε μεγάλη ευκαιρία. Από το πόδι στο Σατυρίου να φέρει να κάνει την απόλυτη ανατροπή. Έγινε το γύρισμα από τον Σαχαρή στο 10ο γάρο του Σατυρίου. Με άδεια αστικά ήταν προσδεδομένο και ο Γιαννακόπουλος δεν κατάφερε να στείλει μπάλα στα δίχτυα. Στην τελευταία φάση του αγώνα έχουμε το τελικό σφύριγμα ουσιαστικά. Δεν μπορούμε να δούμε ότι είμαστε πολύ κοντά στην ολική ανατροπή. Δεν θα κατάφερε όμως. Έρθουν οι ομάδες 2-2 το αποτέλεσμα. Εντάξει, ο Μόρια 21 Μαΐου και Καρνιώτησας εδώ στο κάτω κοπιά επιστροφή Κλάπκος Κλενίδης στο πρώτο μάτι για τη δεύτερη αγωνιστική του μικροαθλήματος. Να κάνουμε μια ανασκόπηση του αγώνα. Ο Λουάν στο δεύτερο λεπτό ανοίξει το σκορ στο 31-1. Ο Κοκκινός θα διπλασιάσει τα δερμάδα της ομάδας. Είχαμε αποβολή για την Καρνιώτηση. Θα έμεινε με 10 παίκτες στο τέλος του πρώτου ημικρόνου. Από ο Ρέινολτς αποβλήθηκε. Το δεύτερο ημίχρονο τελείω διαφορετική εικόνα. Η ομονία του Μαΐου αρκετά καλύτερη. Μείωσε με τον Σιάκα στο 54, στο 67 με τον Φερνάντες. Φέρε το παιχνίδι στα ίσα. Είχε μεγάλες ευκαιρίες στη συνέχεια και με τον Μωράης και με τον Φερνάντες. Αλλά κυρίως με τον Μόδες στο Σωτηρίου. Τώρα στην τελευταία φάση του αγώνα να κάνει το 3-2. Δεν τα καλάφερε. Έτσι έχουμε το ισόπαλο 2-2 εδώ στο Καλοκοπιά. Επιστροφή στο στούντιο.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
3: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
5: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
10: Γιατί το λες αυτό?
9: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
10: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
9: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
11: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Καλησπέρα, ευχαριστώ. Εντάξει, ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν ξεκινήσαμε το παιχνίδι όπως θέλαμε. Μπήκαμε στα αποδυτήρια, βελτιώσαμε κάποια πράγματα με τον προπονητή. Μιλήσαμε με συμπαίκτες, πήγαμε, δείξαμε χαρακτήρα και τέλος του παιχνιδιού θεωρώ μπορούσαμε να πάρουμε και την νίκη.
18: Τι ήταν αυτό που άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο? Είχε τις ευκαιρίες και στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα σου, ωστόσο η αποτελεσματικότητα του δεύτερου ημίχρονου έκανε τη διαφορά?
17: Θεωρώ πως ναι, εντάξει, είπαμε κάποια λόγια στα βοητήρια ότι πρέπει ο καθένας μας να δώσει κάτι παραπάνω, έτσι έκαναμε. Ευχαριστώ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της ΜΕΦ.

0: pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
1: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet.

0: Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.

0: και στο τέλος να πάρει και την νίκη.
1: Μπορούσαμε, θεωρώ ότι δείξαμε χαρακτήρα με αυτό το comeback που κάναμε. Εντάξει, δύσκολο σίγουρα να είσαι πίσω στο σκορ με 2-0 και να το κάνεις 2-2. Θεωρώ ότι δείξαμε πολλά πράγματα σήμερα και που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Μπορεί να μην έδωσε συνέχεια στα νικηφόρα της αποτελέσματα από την πρώτη αγωνιστική, αλλά έδωσε συνέχεια στην καλή, πολύ καλή αγωνιστική εικόνα που έχει η Ομόνοια στις 9 Μαΐου, και ειδικά αυτό φάνηκε και στο δεύτερο ημίχρονο. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει, αν και είμαστε στην αρχή ακόμη του πρωταθλήματος?
1: Στόχος μας κάθε παιχνίδι ξεχωριστά είναι η νίκη. Μπαίνουμε μέσα στο γήπεδο, βλέπουμε 3 βαθμούς και κάθε παιχνίδι να βλέπουμε ξεχωριστά μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε.
0: Και σήμερα η παρουσία του κόσμου ήταν κοντά σας, δεν πτωήθηκε από τα 2 τέρματα διάφορα που ήταν πίσω στο σκορ η Ομόνοια. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε ό,τι μπορούσε.

0: και αυτός προκειμένου να έρθουν το αποτέλεσμα.
1: Ο κόσμος μας είναι εξαιρετικός. Κάθε παιχνίδι, όσο θυμάμαι, τα τελευταία 4 χρόνια είναι δίπλα μας, ανεξαιρέτου αποτελέσματος. Μεγάλη χαρά φέτος που τους έχουμε δίπλα μας, πρώτη χρονιά στην πρώτη κατηγορία που τους έχουμε δίπλα μας και θεωρώ ότι να παίξουν μεγάλο ρόλο στην πορεία του πρωταθλήματος.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Αυτά λοιπόν από τον Κωνσταντίνο Πατσίχη που απάντησε στις ερωτήσεις του Κωνσταντίνου.

0: Καλησπέρα σας. Δώσω αμέσως το λόγο στον προπονητή μας, Αλέξη Γαρπόζη.
1: Κάναμε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Όπως το σχεδιάσαμε, το εκτελέσαν τα παιδιά. Ξέραμε τις αδυναμίες του αντιπάλου και θέλαμε να χτυπήσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να κρατήσουμε τον αντίπαλο μακριά από την εστία, το καταφέραμε. Με δύο σούτ έξω από την περιοχή, σοβαριστήκαμε. Είχα πει και πριν το παιχνίδι και την περασμένη εβδομάδα ότι η ομάδα δεν είναι έτοιμη ακόμα. Τα παιδιά δεν είναι έτοιμα ακόμα για ψηλούς ρυθμούς παιχνιδιού. Όμως και πάλι θα επαναλάβω αυτό που είπα την περασμένη εβδομάδα, είμαι περήφανος για το πώς προσπάθησαν, πώς έτρεξαν, πώς ακολουθούν το πλάνο. Αλλάξαμε το σχηματισμό προς το τέλος του παιχνιδιού για να κρατήσουμε την Ομονία μακριά από την εστία μας. Βρήκαμε την τεράστια ευκαιρία με τον Λουάν για να ξαναγυρίσουμε το παιχνίδι, όμως αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θα δώσω συγχαρητήρια ξανά στους παίχτες για την προσπάθεια και η ομάδα θα είναι πολύ καλύτερη την επόμενη εβδομάδα και γενικότερα τις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ.

0: σκόρερ της ομάδας της Καλαμιώτισσας, Μάριος Κοκκινοφτάς. Μάριε, μισοάδιο ή μισογεμάτο το ποτήρι για την Καλαμιώτισσα?
1: Σίγουρα, σε μια δύσκολη έδρα. Προηγηθήκαμε 2-0. Ο στόχος είναι πάντα το τρίποντο, ειδικά με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους με εμάς. Αλλά μετά την κόκκινη κάρτα η Ομόνοια μας πίεσε. Προσπαθήσαμε. Σίγουρα θέλαμε τους 3 βαθμούς. Δεν μπορώ να πάνε μισοάδιο μισογεμάτο ποτήρι, απλά εντάξει, κρατάμε τον 1 βαθμό και συνεχίζουμε.
0: Πώς είπες, 1 βαθμό σε μια δύσκολη έδρα απέναντι στην Ομόνοια 21 της Μαΐου. Ερχόσασταν από ένα αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στην ΠΑΦΟ, αλλά είδαμε σήμερα την Καλαμιώτισσα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να είναι αποτελεσματική, να παίρνει το προβάδισμα με 2 τέρματα διαφορά. Αλλά έχω την εντύπωση πως η αποβολή του Ρέινολτ ήταν το κλειδί για να δώσει την όθηση στην Ομόνοια για να ισοφαρίσει.
1: Σίγουρα η κόκκινη κάρτα μας επηρέασε ψυχολογικά περισσότερο και αυτούς με τον κόσμο να τους βοηθά. Δέχτηκαμε ένα πολύ όμορφο γκολ από το παίχτη της Ομόνοιας και μετά ήταν δύσκολο για να το διαχειριστούμε. Κρατάμε τον βαθμό και συνεχίζουμε.
0: Σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.

Καλησπέρα σας. Θεωρώ ότι μπήκαμε πολύ άσχημα στο παιχνίδι σήμερα. Βρεθήκαμε πολύ γρήγορα στο σκορ πίσω με 1-0. Κάναμε κάποιες φάσεις, όμως δεν ήταν αρκετά στο πρώτο ημίχρονο να ισοφαρίσαμε. Φάγαμε και το δεύτερο γκολ, πάλι πολύ εύκολα. Όχι επειδή ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, όμως κάπως δεν ήμασταν καλά στα αμυντικά μας και στη μεταβίβαση στα αμυντικά. Και έτσι δεχτήκαμε δύο πολύ εύκολα γκολ που μας φέρανε στο ημίχρονο 2-0 πίσω. Σίγουρα μας βοήθησε η κόκκινη κάρτα του αντίπαλου και το πιστέψαμε στο ημίχρονο ότι θα μπορούσαμε να τη γυρίσουμε και πιστεύουμε την εικόνα του δεύτερου ημίχρονου αξίζαμε και την νίκη και στο τέλος πετάξαμε δύο βαθμούς.

0: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate. Ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: για τον Μακιντάρ, κακό διαμαρτύρεται ο παίκτης της Φενέρμπαχτσε. Ο Νετσίπογλου είναι ο 12ος που πατάει παρκέ από πλευράς Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει να έχουν 13, να το πω έτσι λίγο αδόκιμα σήμερα. Ο μόνος που δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη ο Γιώργος Μπαρτζόκας είναι ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Τρεις βολές λοιπόν για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος θα στοχίσει την πρώτη, ο πρέμπερς του Ερυθρού Αστέρα. 24 παίζει με Νετσίπογλου, Ντόρση, Μακιντάιρ, 33 κοντών δηλαδή, στην περιφέρεια. Ο Γουόρτς στο 4 και ο Τζόνς στο 5. Επερχαμένη βολή του Μακιντάιρ, ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση για την ώρα. Και αυτό κυρίως φαίνεται στο γεγονός ότι κάνει δύο λάθη για μόλις μία assist. Ο κορυφαίος πασέ, θυμίζω, της Ευρωλίγκας. Μηδέν τρεις βολές το Μακιντάιρ. Μένει το 25-22, υπέρ της Φενέρμπαχτσε. Φενέρ είναι με Baldwin Tucker, Braxton Key, Bigham και Σίλτς. Λάθος, αλλά είναι για τη Φενέρ, λένε διαιτητές, challenge ο κόουτς Μπαρτζόκας. Νομίζω ότι έχει πιθανότητες να το κερδίσει. Τελικά το ακυρώνει και η μπάλα παραμένει στην Φενέρ. Πάντα μπροστά με τρεις στη Φενέρ. Ο Baldwin θα στοχίσει στην απαγαπημένα του σούτ. Ο Bigham θα πάρει φάουλ από τον Tyreek Jones. Έχασε το rebound τον Tyreek Jones. Ο Marcus Bigham πάει στη γραμμή από το καθαρό φάουλ του Tyreek Jones. Tyreek Jones, ο οποίος είναι τιμωρημένος για 7 αγωνιστικές και δεν θα είναι στο Super Cup στην Ρόδο. Για να δούμε τις βολές του Bigham. Η πρώτη είναι άστοχη. Ένα στοίχημα της Φενέρ με έναν παίχτη ο οποίος εντυπωσίασε στο EuroCup με την Unix Kazan πέρσι. Μια στις δύο. Διορθώνω με την Χάπολη στο EuroCup. Εντυπωσίασε το 24-25. Πέρσι έπαιξε στην Unix με ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η Unix φυσικά δεν έπαιξε στην Ευρώπη. Το μοναδικό ερωτηματικό φυσικά είναι η απειρία του από το υψηλό επίπεδο της Ευρωλίγκας. 26-22, 1-2 για τον Bigham. Ο Τόρσεϊ, το Τόρσεϊ σάρει για 3 προς τον Τάκερ, κάνει airball. Εξαιρετικός στη Δευτέρα απέναντι στην Ισπανία. Ο Τόρσεϊ με την εθνική ομάδα, κορυφαίος μαζί με τον Μίτογλου και τον Καλάφη. Ένα ακόμη θετικό rebound για την Φενέρ, αρχίζει και γίνεται πρόβλημα αυτό για τον Ολυμπιακό που ελείψει Μπεζέγκοφ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο, εννοείται ότι δεν είναι και πολύ λειτουργικός. Μπήκαμε φτωχή με hook, 28-22, φτάνει τους 3 ο Μάρκος Bigham. Word στον Νετσίπογλου. Ο Νετσίπογλου φέτος θα πάρει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, κυρίως στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος, ένα παιχνίδι το οποίο δουλεύει πάρα πολύ. Word για 3 με step back, κακό. Το shoot, rebound από τον Πότσον Τάκερ. Η Φενέρ μπορεί να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά της, αυτό το συνέχιση είναι η μεγαλύτερη διαφορά. Πότσον Τάκερ έχουμε μπει στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Σηκώνει το Τζάμστον. Ο Μπαρτζόκας κακή άμυνα εδώ στο close out από τον Ολυμπιακό. Και ο Τάκερ θα πετύχει ένα ακόμη καλάθι. Φτάνει τους 7 και στέλνει διαφορά στο 8. 30-22. Τόρση, ωραία πάσα στον Tyreek Jones, φοβερή δημιουργία εδώ από τον ομογενή Χαρτ. Σε ακούσαν τις 7 ασίς, 4 έχει η Φενέρ, η οποία κερδίζει ένα ακόμη φάουλ από τον Tyreek Jones δεύτερο. Στα δύο είναι και ο Γουόρντ και ο Μακιντάιρ και ο Τόρση και ο Ντιάι. Μπαίνει πλέον στην επικίνδυνη αυτή ζώνη και ο Tyreek Jones. Τα τηλεοπτικό time-out με την Φερνάνε μπροστά 30-24, 4-11 πάνω το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου, Κώστα.
1: Στο συνέξι λοιπόν η Φενερμπαχτσέ στο δεύτερο φιλικό ημιτελικό στην Κρήτη. Μην κουνάς το κεφάλι Γιώργο Γιαννίση. Θα σε φάω λοιπόν. Την ώρα που ο Ολυμπιακός αγωνίζεται κοντρα στη Φενέρ, να σας πω ότι η ΑΕΚ

τελικά ιτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στη φιλική αναμέτρηση με την Trabzonspor 76-66 σε αυτό το φιλικό τεστ για την Ένωση, η οποία κρατάει την εξαιρετική παρουσία του Νόλεϊ στην πρώτη του εμφάνιση με την κίτρινο-μαυρή φανέλα. Περισσότερα για το φιλικό παιχνίδι μπορείτε να διαβάσετε στο sportpavlefm.gr.

0: Πολύ πολύ γρήγορα να σας ενημερώσω και για ό,τι συμβαίνει με τον Εμμανουήλ Καραλή. Έχει αφήσει αυτός τα 5.72. Ο Μπρέντερς έχει τρεις άκυρες προσπάθειες στα 5.72, οπότε πλέον είναι εκτός αγώνα. Ο Κέντριξ και ο Τιέρι έχουν αποτύχει στα 5.82. Οπότε ο Καραλής θα δούμε τώρα πού ακριβώς θα βάλει τον πύχη, βλέποντας και τις προσπάθειες των υπόλοιπων αθλητών. Πάντως τα 5.72 επέλεξε να μην τα δοκιμάσει, να ανεβάσει τον πύχη λίγο πιο ψηλά, προφανώς για να περάσει και το μήνυμα της υπεροχής στους αντιπάλους του για απόψε. Και πάμε να κλείσουμε σιγά σιγά τον κύκλο των ρεπορτάζ με τον Γιώργο Τσανάκα και τον Ολυμπιακό, ο οποίος δοκιμάζεται από τον Βόλο Έλαμπετ στο Πανθεσσαλικό. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Χαίρε, τι γίνεται.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Περιμένουμε τώρα να περάσουν οι ώρες για το αυριανό παιχνίδι. Εντάξει, είναι ο μοναδικός στόχος, εντάξει. Καταλαβαίνουμε ο Ολυμπιακός να κάνει το 3 στα 3. Ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού να έχει κάνει το 5 στα 5 μέχρι τη διακοπή. Γιατί σε σχέση τώρα και με την ΑΕΠΕΔΙΑ με τον Άρη, αλλά και με τον Παναθηναϊκό που παίζει με τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός δεν έχει ντέρμπι στην πέμπτη αγωνιστική, μέχρι τη διακοπή δηλαδή. Έχει τώρα έξω το Βόλο, μετά έχει το ματς με τον Βόλο εντός έδρας, έχει το ματς με τον ΟΦ εντός, έχει το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό εντός έδρας και το ευρωπαϊκό το παιχνίδι με την Αγγελόνια πάλι εντός έδρας. Τότε καταλαβαίνεις ότι το πρόγραμμα, αν βγάλουμε εκτός το ευρωπαϊκό που πάντα η ευρωπαϊκή πρεμιέρα είναι περίεργη, είναι βατό για τον Ολυμπιακό και ένα 5 στα 5 θα είναι ιδανικό, ώστε να πέσει διακοπή με τις πάρα πολλές αλλαγές που έχει κάνει η ομάδα. Τώρα το 75% του ρόστερ είναι καινούριο. Θα είναι ιδανικό για να μπορέσει να δουλέψει η ομάδα. Να δουλέψει καινούριο παίκτες έτσι και κάποιοι που χρειάζονται και λίγο ατομικά, όπως ο Μπέιλι που ήρθε. Ακόμα ο Χρόιλερ, εγώ θα πω, που είναι σε πολύ καλή κατάσταση και του προσέχει πολύ τον αυτό του, αλλά εντάξει, δεν έκανε προετοιμασία, είχε μεν το Μουντιάλ, αλλά καταλαβαίνεις ότι, λίγο. Να το πούμε και έτσι, λίγο έξτρα δουλειά θα το χρειαστεί. Mm-hmm. Αν δεν είναι η Εθνική Ελβετία, που το πιθανότερο να είναι βέβαια ο πολύπειρος χαφ.
0: Υπάρχει κάτι σαν ενημέρωση για την ετοιμότητα του Μπέιλι, ίσως για τις προπονήσεις που μπορεί να έκανε μέσα στο καλοκαίρι, και εγώ δεν θυμάμαι πού μπορεί να έχει συμμετάσχει και τι πρόγραμμα μπορεί να έχει ακολουθήσει όσο ήταν στην Αγγλία.
1: Θα σου πω, όχι. Δεν γνωρίζουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Επί του κάτι, έχει υπάρξει κάτι επίσημο το ποσοστά από τον Ολυμπιακό για τον Μπέιλι. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ξεκίνησε την προετοιμασία κανονικά με την Αστον Βίλα.
0: Okay.
1: Παρότι έτσι ήταν ένας παίχτης που δεν υπολογιζόταν για τη νέα σεζόν. Αλλά εντάξει, οι Άγγλοι, και επειδή είναι ένας παίκτης που ήταν 5 χρόνια στην ομάδα, δεν μπορούσαν να τον αφήσουν να προπονείται μόνος του επί της ουσίας. Είχε ένα τραυματισμό σε ένα από τα πρώτα φιλικά. Ένα μυϊκό τραυματισμό σε ένα από τα πρώτα φιλικά που έπαιξε η Αστον Βίλα. Και καταλαβαίνεις ότι από τότε έκανε αρκετά ατομικό πρόγραμμα, θεραπείες και τα σχετικά. Θα χρειαστεί για τα 5-20 ημέρες. Νομίζω το να αγωνιστεί πριν τη διακοπή, εγώ δεν θα ρισκάρω να το πω. Μου φαίνεται παράτολμο να το πω αυτό. Αλλά επειδή υπάρχουν αυτές οι δύο εβδομάδες μέχρι τη διακοπή, να περιμένουμε. Και εντάξει, είναι καλό για τον ίδιο ότι υπάρχει διακοπή, ώστε να είναι πανέτοιμο. Μετά η διακοπή θα είναι στο 100%, το καταλαβαίνουμε. Αλλά θα πρέπει αυτό να το παρακολουθούμε κάθε ημέρα πώς είναι, γιατί και τα ιατρικά που του γίνανε στο Λονδίνο και τα αρκομετρικά και όλα αυτά ήταν μια χαρά, δεν υπήρχε για το παραμικρό πρόβλημα. Αλλά εντάξει, θα παρακολουθείτε καθημερινά, ξέρεις, και η κατάστασή του, πόσο μπορεί να ενσωματωθεί στην ομάδα, στις προπονήσεις ομάδες δηλαδή, τις ομαδικές. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ, το πιστεύω. Δεν θα αργήσει πάρα πολύ να τον δούμε. Γιατί και ο κόσμος ανυπομονεί. Είναι μία από τις μεγάλες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Σε πολύ καλή τιμή τον πήρε ο Ολυμπιακός. Επίσης είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Με ένα ποσό γύρω γύρω στα 4-4,5 εκατομμύρια. Για να πάρεις ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με τόσα εκατομμύρια, δεν τα λες και πάρα πολλά. Σίγουρα
0: σωστά,
1: είναι κάτι.
0: Και βάσει τη πορεία του και των ομάδων στις οποίες έχει περάσει, ναι. Μια χαρά είναι το
1: πρόβλημα. Βέβαια. Και τα χαρακτηριστικά του δεν τα έχει άλλο έξτρα. Καταρχάς ένα αριστεροπόδαρο δεν είναι και 500, ένα αριστεροπόδαρο. Επιτέλους δηλαδή και ένα αριστεροπόδαρο στην ομάδα, που θεωρώ θα πιάσει με πολύ σημαντική εμπειρία από τα σημαντικά πρωταθλήματα. Ισπανία, όχι Ισπανία, με συγχωρείτε, Γερμανία, Ιταλία και Premier League φυσικά. Αλλά και Βέλγιο και με ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχει κατακτήσει και το Europa League, δεν είχε πάρει.
0: Σωστά. Ναι, κανονικά. Πρέπει να έχει μετάλλιο, κανονικά.
1: Ναι. Έχει μετάλλιο σίγουρα. Βλέπω ότι ήταν η Europa Conference. Αυτό μπέρδευα. Europa League ήταν, ναι. Έχει κάνει και κάποιες πρώτες δηλώσεις. Είπε μεταξύ άλλων ότι είναι, ξέρει πόσο φιλόδοξο σύλλογος είναι ο Ολυμπιακός, για τους τεράστιους οπαδούς που έχει η ομάδα. Μεταξύ άλλων, όταν πρωτοήρθε, θυμήθηκε και εκείνη την ατμόσφαιρα που είχε ζήσει στη Ρεβάνς, στο δεύτερο ημιτελικό του conference τότε, και είχε ζήσει ο Ολυμπιακός 2-0. Είχε πει ότι είναι η καλύτερη ατμόσφαιρα που έχει παίξει. Γενικότερα έχει πολύ μεγάλο κίνητρο σαν ποδοσφαιριστής και νομίζω αποδεικνύεται και το γεγονός ότι ενώ είχε προτάσει και από Σαουδική Αραβία, θα μπορούσε εκεί να πάει να βγάλει εύκολα λεφτά, αλλά προτίμησε να συνεχίσει στην Ευρώπη. Μίλαγε και με τη Σεβίλη νωρίτερα. Είχε ομάδες ευρωπαϊκές που μίλαγε, δηλαδή είχε απορρίψει τελείως την προοπτική του να πάει κάπου να παίξει απλά για τα χρήματα. Και αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει και το ποιόν του σαν ποδοσφαιριστής. Θα περιμένουμε λίγο να το δούμε, αλλά πιθανόν αύριο θα δούμε το έτερο μεταγραφικό απόκτημα, το τελευταίο έτσι, το τεράστιο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, τον Γκουστάβο Κουέρτα. Αν θέλει ο Μεντιλίμπαρ, αύριο τον βάζει βασικό. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Mm-hmm. Έρχεται με 390 λεπτά από την Σανταντέρ, στη Λα Λίγκα, έτσι, 390 λεπτά. Ίσως και ο κορυφαίος που έχει ομάδα σε αυτά τα 390 λεπτά. Στο τελευταίο πήρε το MVP, έτρεξε 12 χιλιόμετρα, πρώτο σε απόσταση. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Μάλιστα κιόλας έχει κάνει δύο προπονήσεις όλες κιόλας, αλλά ήδη στη μία από αυτές κάθισε και έκτρα και έκανε ατομικό πρόγραμμα. Όλοι δηλαδή λένε κατευθείαν ότι είναι ένας παίκτης πολύ δουλευταράς. Και τον περιμένουμε άμεσα να τον δούμε. Νομίζω ότι αύριο θα τον δούμε ως αλλαγή. Ως αλλαγή και πιθανότητα μετά στο μάτς αν δεν αλλάξει του Κυπέλλου να υποκολουθεί με τον Βόλο μεσοβδόμαδα είτε με τον Όφη, θα δούμε σε ένα από τα δύο θα ξεκινήσει. Σε ένα από τα δύο θα ξεκινήσει. Θεωρώ δεδομένο γιατί είναι ένας παίκτης που ήρθε για να πάρει τη φανέλα του βασικού βάσει και της απόδοσης του, βάσει και της ποιότητας του σαν χαφ. Είναι ξεκάθαρο. Νομίζω ότι θα έχει πολύ ανταγωνισμό στα χαφ πλέον ο Ολυμπιακός με τον Μπουέρτα και με τον Φρόιλερ. Γιατί έχει περάσει πολύ χαρτιά με τα γραφή του Ρόλερ, κατά την άποψή μου, το ξέρει
0: και στην
1: Ιταλία τόσα χρόνια. Μαζί με τον Ντερόν ήταν η βασική πλέον στα ταλάντα του Γκασπερίνη για χρόνια. Δεν είναι ποδοσφαιριστής που είναι τυχαίος ο Φρόελερ. Και θα βάλουν δύσκολα και στους υπόλοιπους, και στο Μέση και στο Σιπιόν, έτσι είναι ξεκάθαρο. Τώρα για το Βερολίνο παιχνίδι δεν έχει προβλήματα ο Ολυμπιακός. Νομίζω πως θα του κάνει πάρα εύκολη τη δουλειά. Ένα γρήγορο γκολ, ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο για να καταφέρει να φύγει το άγχος από πάνω.
0: Εκεί θα στεκόμουν, γιατί είδα και τις δηλώσεις του Σμαϊλόβιτς που λέει ότι είναι πολύ καλό ότι δεν έχουμε δεχτεί ακόμα γκολ στην Ελλάδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε επίπεδο πρωταθλήματος, εκεί είναι που καλείται να γίνει ένα ξέσπασμα όπως το κύπελο. Δηλαδή, στο πρωτάθλημα είναι ακόμα τα 2-1-0 που σε κάνουν, επειδή μου να αγχωθείς λίγο. Σε κάνουν να είσαι λίγο σε γρήγορση μεν, αλλά και σε μια ανησυχία.
1: Ακριβώς, γιατί πάντα ο αντίπαλος μέχρι το τέλος είναι μέσα στο μάτς, όπως και μου κάνουν. Βρήκε ο Ολυμπιακός με τον Αστέρα ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, δεν βρήκε δεύτερο. Έχει αρχίσει και σφαταλάει ο Ολυμπιακός πάλι αρκετές ευκαιρίες. Δημιουργεί, αυτό είναι το καλό βέβαια, ότι δημιουργεί ευκαιρίες. Θα πρέπει περισσότερο να τις μετουσιώσει και νομίζω έχοντας αυτό και όλα στο μυαλό του προπονητής. Νομίζω θα κατέβει και με δίδυμο Ελκαμπή Ζώτα. Το Ζώτα λίγο πιο περιφερειακά πίσω από το Μαροκινό. Αλλά φαίνεται πως αυτή θα είναι η δύο μεσοεξαιρετικά. Συν το Ζέλσον και πιθανότητα συν το Ρόκα, εγώ θα πω. Yeah. Ίσως να θελήσει και ο προπονητής να ανταμείψει το Ρόκα για τις καλές του εμφανίσεις τελευταία. Ίσως να ανοίξει και ένα και μια κίνηση. Για να τον, δεν θα τον χάσει τον ποδοσφαιριστή, έτσι, σε καμία περίπτωση που να ξέρει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Αλλά καμιά φορά θα τα υπολογίζουν οι προπονητές. Όταν κάποιον τον αφήνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας, μπορεί να τον βάλει δηλαδή περισσότερο σε κάποια μας προαθλήματα ως βασικό, να του δώσει περισσότερο χρόνο. Το αξίζει και όλα και το έχει κερδίσει μέχρι στιγμή ο Ρόκα. Mm-hmm. Γι' αυτό βλέπω αύριο τον Ορτέγκα έτσι να επιστρέφει κατά τα δοκάρια. Μπορεί να δούμε ακόμα και 9 με 10 αλλαγές σχέση με τη Λάρισα. Με τον Σάγιακα να επιτρέπει δεξιά, τον Τεκνιδιά να επιτρέπει αριστερά. Λογικά στα στόπερ θα επιστρέψει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Το λέω έτσι γιατί στα στόπερ τώρα ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ πρώτης γραμμής. Δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι ποιος θα παίζει. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι θα επιστρέψει ο με τον Πιρόλα. Ο Έσε με τον έτερο που κόπηκε από την λίστα των Σιπιώνη στα χαφ, πιθανότατα. αυτοί οι δύο. Το Ζώτα μπροστά τους, το Ρόκα σε ένα σφαιρό, το Ζέλσον στο άλλο και την κορυφή της επίθεσης του Αγίου Μπελκάντη. Κάπως έτσι φαίνεται το σκέφτη ο προπονητής να κατεβάσει την ομάδα του. Νομίζω με αρκετά επιθετικούς προσανατολισμούς, με στόχο να συνεχίσει έτσι το καλό ποδόσφαιρο που παίζει ένα διαστήμα, το διαφορετικό ποδόσφαιρο που προσπαθεί να παίξει και προσπαθεί να συνεχίσει η ομάδα. Έχει αρχίσει να προσαρμόζεται και προπονητής αρκετά, εγώ θα πω, δεν είναι 100% και αλλάζει το στυλ του, αλλά προσαρμόζεται αρκετά και στις ποδοσφαιριστές που έχει. Mm-hmm. Γιατί εγώ αυτό λέω και εδώ και τόσο καιρό, το ποδόσφαιρο του Μπιλίμπα το είδαμε στη χρονιά του Conference, το είδαμε και στην επόμενη χρονιά του Double, όταν είχε πολύ καλούς παίχτες. Θα προσαρμοστείς και σε αυτούς και θα αλλάξει λίγο και το στυλ σου. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό. Με πάρα πολύ κόσμο ο Ολυμπιακός στο πλευρό του στον Βόλο, ακριβές αριθμό δεν έχω, αλλά συνεχίζει η προπόληση, δηλαδή και αύριο θα πάρουν πάρα πολλοί φίλοι από τις γύρω περιοχές και από το Βόλο θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως οι περισσότερες έτσι ομάδες. Όταν πηγαίνουν στο Βόλο, να συνεχίσει ο Ολυμπιακός στο σερί του, να συνεχίσει καλές εμφανίσεις, να συνεχίσει να σκοράρει για να κερδίζει και χρόνο. Όλη η ομάδα, αυτή τη στιγμή που είναι νέα, αυτό πρέπει να κάνει. Να κερδίζει χρόνο, να κερδίζει παιχνίδια και όσο μπορεί σιγά σιγά να βελτιώνεται. Γιατί καλός ή κακός, ο στόχος είναι η ομάδα να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμη γίνεται στο παιχνίδι με τη Γιαγκελόνη. Κερδίζοντας έτσι από τα υπόλοιπα παιχνίδια και ενσωματώντας σιγά σιγά τους νέους ποδοσφαιριστές σε αυτό που θέλει ο προπονητής. Έκανε κάποιες δηλώσεις με την Λίμπαρ, μίλησε για την Ευρωπαϊκή Λίστα, για τη δυσκολία του καταρτισμού της Ευρωπαϊκής Λίστας, για τις μεταγραφές. Ευχήθηκε καλύτερα στους παίκτες που αποχώρησαν, γιατί είπε ότι ήταν δύσκολο. Μόλις αυτούς τους ποδοσφαιριστές έχουμε ζήσει πολύ μεγάλα πράγματα. Και νομίζω πηγαίνουμε σιγά σιγά, έτσι μετράμε αντίστροφα, για αυτό το παιχνίδι στον Βόλο. Μια καλή ομάδα ο Βόλος που χρειάζεται προσοχή, κυρίως στην κόντρα επίθεση. Εγώ λέω γιατί μεσοφυρικά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αλλά θα πρέπει ο Ολυμπιακός αύριο έτσι να κάνει τη δουλειά.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για να κλείσουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ των μεγάλων της Τίχημαν Super League. Από αύριο, άλλωστε, κανονικότατα στις επάλξεις, στη μάχη, τρίτη αγωνιστική. Τη Στίχημαν Super League με Βόλος Ολυμπιακός και με ΑΕΚ Άρης πριν έρθει το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής το βράδυ της Κυριακής στο ΑΚΑ.

0: Αφού πρώτα σας πω πως ο Εμμανουήλ Καραλής έχει περάσει τα 5.82 με σχετική άνεση και συνεχίζει το Diamond League στις Βρυξέλλες. Νίκος Ζέρβας, Κρήτη, Ολυμπιακός Φενέρ. Έλα Νίκο.
1: Τέλειος τελείωσε πριν από λίγο, 37-34 μπροστά η Φενέρ Μπαχτσέ, με τον Φόρντον Τάκερ να αναπορυφθέρω στις μέχρι στιγμής. Έχει 5 πόντους, 3 rebound. Μια πολύ καλή παρουσία. Από ό,τι σκέφτεται για τον Ολυμπιακό, ο 10 πρώτο σκόρ είναι ο Ντόν Ταχόλ με 10, 5 ο Γουόρτ, 2 ο Μακιντάιν με καχύπαρτους, 3 ο Ντόρση, 2 NBI, 4 ο Τζόζεφ, 6 ο Ταϊρίκ Τζόνς και 2 ο Φουρνιέ. Μελανό σημείο του Ολυμπιακού, την παρουσία του εκτός αναμενόμενο του βασίλειο του. Που υπάρχει στους ερυθρόλεπτους, τα 7 χαμένα αμυντικά rebound προδούσαν πάρα πολλές ευκαιρίες του Φενέρ και κατάφερε να πάρει σκορ 37-34. Στα λέμε σε περίπου 15 λεπτά.
0: Να σε καλά, Νικόλα Ζέρβα, για την ενημέρωση. 37-34 μπροστά η Φενέρ στο Ηράκλειο κόντρα στον Ολυμπιακό, στον φιλικό. Ημιτελικό περιμένει στον τελικό του τουρνουά ο Ερυθρός Αστέρας, ο οποίος επιβλήθηκε νωρίτερα τη Αρμάνι Μιλάνο. Να σας πω λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής ότι έγινε θρίλερ το φινάλε στο Μπασαξεχήρ Γαλατασαράι. Γαλατά αντίπαλος της ΑΕΚ, επιβεβαιωμένα πλέον 8 Δεκέμβρη στη λήξη του Champions League. Καθώς η Γαλατά είχε ακυρωθεί γκολ λόγω offside με VAR στο 24ο λεπτό, αλλά στο 90 τελικά πέτυχε κανονικότατο γκολ με τον Γκάμπριελ Σάρα για το 3-2 και το διπλό στην έδρα της Μπασαξεχήρ, που έκανε πολύ δύσκολη τη ζωή της Γαλατά σε αυτήν την αναμέτρηση. Σε 3 λεπτά από τώρα η σέντρα στο Ipswich Liverpool για την Premier League. Τελικό πλέον το Lyon Auxerre 3-1 για τους Λιονέι. Νίκη στη Γαλλία 10-5 το επόμενο μάτς Paris Saint-Germain Μονακό. Πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Η Παρή έχει ξεκινήσει πολύ λάθος την αγωνιστική περίοδο στα εγχώρια. Η αλήθεια είναι, οπότε καλείται να καταθέσει πολλές αποδείξεις και να δώσει απαντήσεις. Στον Τγκάρδη Κολονία παραμένουν δίχως τέρματα. 26ο λεπτό στο μάτς της Bundesliga 0-0. Στις 10, σε 2 λεπτά δηλαδή από τώρα, και το Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτη στην Ανδαλουσία, το παιχνίδι για τη Λα Λίγκα. Έχουν συμπληρωθεί 12 λεπτά στο μάτς της Γένοβας Τζένοα Κόμο. Η Κόμο είναι επίσης αντίπαλος της ΑΕΚ στο League Fest του Champions League. Η ΑΕΚ θα βρεθεί σε αυτό το μαγευτικό τοπίο στο Τζουζέπε Σινιγκάλια για να παίξει μπροστά στη λίμνη του Κόμο κόντρα στην ομάδα του Σέσκ Φάμπρεγας. Και από Ολλανδία βλέπω είναι ακόμα στο 1-1 το Σπάρτα Ρότερνταμ με την Σβόλε, είναι στο 1-1, ναι, και είναι στην ανάπαυλα στο ημίχρονο

0: Λίγο πριν τις 10 έληξε. Σφίριξαμε και έληξε και αυτή η εκπομπή. Εδώ ένα λίγο διαφορετικό newsroom στον Big Wings Sport FM 94,6. Εγώ θα ευχαριστήσω τον Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής για την πολύτιμη βοήθειά του. Θα ευχαριστήσω τον Στέφανο Παλουότολο αρχικά και τον Γιώργο Γιαννίση μετέπειτα στην κονσόλα του ήχου που με συντρόφευσαν εδώ στο στούντιο. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και ήμασταν παρέα για τις προηγούμενες δύο ωρίτσες. Κανονικά θα σβήσει το βράδυ της Παρασκευής σας με το Fight Club που έρχεται για το 10 με 12. Μην ξεχνάτε φυσικά και το After Review, τη νέα μεταμεσονυκτή εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6. Εδώ μετά τις 12 τα παλικάρια μας, ο Μανώλης Μουσουράκης και ο Νίκος Ράλης. Μαζί τα λέμε αύριο από τις 7 από νωρίς σε μια επίσης λίγο διαφορετική Game Zone. Αλλά εδώ θα είμαστε με όλη τη δράση της Τοίχημαν Super League. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
8: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
13: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
14: This year year's theme. AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εσύ που είσαι μόνο στο σπίτι και χορεύει τραγουδώντα σε ξαναζώ με το βρακί, αν δεν στείλει φωτογραφία, δεν πιστεύουμε τίποτα. Να σου το πω και έτσι.
1: Ναι. Sorry κιόλα.
0: Φωτογραφία or it didn't happen.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει κατεβάσει τα ακουστικά πάλι ή εγώ δεν ακούω.
1: Τι εννοεί.
0: Δεν ακούω. Έχει χαμηλώσει τα ακουστικά.
1: Δεν ακούσε εμένα.
0: Δεν ακούω τίποτα.
1: Ένα-δύο. Ένα-δύο.
0: Ψάχνω πάντα να δω σε τέτοιες περιπτώσεις πως δεν είναι το βίσμα καν μέσα και εγώ κάθομαι με τα ακουστικά σε αυτή ας πούμε χωρίς να... Αλλά όχι.
1: Μήπως θες να αποσυρθείς από τον Ντουπλάντης από τη σημερινή εκπομπή.
0: Μόντο, φίλε μου.
1: Μόντο,
0: φίλε μου, κάπως λίγο έχεις ταραχτεί, δεν ξέρω και δεν...
1: Μόντο, φιλαράκι μου, δυστυχώς.
0: Δυστυχώς.
1: Φιλαράκια μου.
0: Καραλάρα.
1: Ξαφνικά πάθαμε.
0: Άλλη φορά θα σου βάλουμε αντίπαλο το Γιάννη τον Καραλή. Άμα είναι να κατέβεις να κάνεις το άλμα σου.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε το Γιάννα μέσα, μπας και τον έχεις. Μπας. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Μόρι Λίβερπουλ, τι έπαθες και έχεις βάλει 2 γκολ σε 9 λεπτά.
1: Ναι.
0: Τι σου συνέβη, τι γίνηκε.
1: Τι συνέβη, τι εννοείς. Η Λίβερπουλ που αγάπησες.
0: Ναι, αλλά δεν είναι η Λίβερπουλ που είδαμε στις πρώτες αγωνιστικές.
1: Μα έτσι γίνεται. Εσύ πρέπει λίγο να. Πώς το λένε, να δένουν οι ομάδες.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει,
0: εντάξει, δηλαδή. Δεν έκανε και ξεκίνημα Τότεναμ, βέβαια. Αλλά δεν έκανε και ξεκίνημα.
1: Όταν θα τη δείτε την Τότεναμ, όταν δέσουν οι μεταγραφές, όταν μπει εξοργισμένος και βάζει μέσα ο πρόεδρος και του πει: Ξέρετε πώς έχω δώσει εγώ για εσάς φέτος και του πούνε άλλοι. Στα τέτοια μας.
0: Πρέπει να έχει δώσει καμιά 300 ρου, νομίζω.
1: Ναι, πρέπει να έχει δώσει καμιά 350 ρου, νομίζω.
0: Ναι.
1: Τότε θα συμμορφωθούν.
0: Ναι.
1: Και
0: υπάρχει ένα μεγάλο σύρεμ με τον Ριτσάρλισον, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Μεγάλο σύρεμ.
1: Ναι, το οποίο δεν το έχω. Δεν έχω καταλάβει την.
0: Με κατεβατό του ιδίου στο προσωπικό του λογαριασμό που λέει διάφορα ακατάληπτα πράγματα. Ότι ναι, εγώ αυτό και έχω δώσει τα πάντα και αν είναι να

0: ελπίζω ότι φέτος. Γιατί κοίταξε, ο Ρισάρλισον κάνει το εξής. Πηγαίνει οι χρονιές του στην Τότεναμ, είναι μονά ζυγά. Δηλαδή την πρώτη χρονιά 3 γκολ. Εντάξει. Τη δεύτερη 12. Την τρίτη 5. Την τέταρτη πάλι 12. Οπότε σου λέει φέτος είναι η χρονιά του μονού πάλι. Θα πάμε 3 με 5. Οπότε μήπως να τον ξεφορτωθούμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάποιος άλλος θα έλεγε, παιδιά, ας τα κοιτάξουμε λίγο στεγνά τα πράγματα. Ο Ρισάρλισον έχει έρθει εδώ πέρα με σκοπό να φορτώσει τα αντίπαλα δίχτυα γκολ. Και είναι περίπου, θα είναι λίγο κάτω από το ένα γκολ ανά 4 παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Αλλά θα πει κάποιος, ναι, αλλά είναι ο Ρισάρλισον.
1: Θα πει κάποιος άλλος, ναι, αλλά είναι επιθετικός. Και
0: ναι.
1: Θα έπρεπε να έχει κάτι καλύτερο, ας πούμε, να δείξει. Θα έλεγε κάποιος.
0: Βεβαίως θα το έλεγε αυτό. Από την άλλη, κάποιος θα έλεγε, ναι, παιδιά. Απ' την άλλη, είναι ο Ρισάρλισον. Δεν ξέρω αν
1: βλέπω. Κάποιος θα απαντούσε, ακριβώς επειδή είναι ο σπουδαίος Ρισάρλισον, θα θέλαμε να δούμε κάτι περισσότερο από αυτό. Γιατί είναι ο σπουδαίος.
0: Δεν ξέρω αν βλέπετε σε Λεσάο. Θα έλεγε κάποιος ενδεχομένως.
1: Ναι. Θα απαντούσε κάποιος άλλος βέβαια και θα έλεγε ότι στη Σελσάο δεν ήταν φέτος το καλοκαίρι στο Μουντιάλ.
0: Βεβαίως δεν ήταν, ε.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ήταν. Τέλος πάντων, η ιστορία είναι το συμβόλαιο του λίγη του χρόνου. Για κάποιο λόγο δεν τον θέλουν. Από την άλλη, αν ψάχνεις ένα ολόκληρο καλοκαίρι να δώσεις του Ρισάρλισον και δεν μπορείς.
1: Ναι.
0: Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, αν δεν το θέλουν ούτε οι Σαουδάραβες στο Ρισάρλισον. Κοίταξε, η Τότεναμ, όπως και στις περισσότερες μεταγραφές, δεν θα πάρει ποτέ τα χρήματά της πίσω.
1: Ναι.
0: Δεν τα παίρνει. Η Τότεναμ έδωσε 58 εκατομμύρια για να το αγοράσει. Θα τα πάρει ποτέ πίσω.

0: άλλη μεριά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ούτε για τον Γιώβιτς έχει ακούσει και θα ανανεώσει όμως το παραπέμπει αυτό.
0: Έχει ακούσει όμως για τον Γιώβιτς.
1: Έχω ακούσει όμως για τον Γιώβιτς, βέβαια. Ναι, δεν ζούμε όμως στο White Hart Lane τίπλα, για να ξέρουμε. Ναι. Δεν θα τα ακούγαμε, ενώ δεν θα μαθαίναμε τέτοια νέα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Ότι προτίθεται, αυτά δεν γίνονται. Αυτά έρχονται απλώς ως. Πώς να σου πω.
0: Ως ένα δώρο της ζωής για τον κόσμο.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Και απλώς σκάει ξαφνικά. Ναι. Και δεν περιμένεις να γίνει κάτι άλλο. Οπότε αυτή τη στιγμή ξένο σώμα στην ομάδα δεν είναι το πιο ωραίο πράγμα.
0: Ναι.
1: Να μείνει ο κύριος.
0: Ειδικά με τέτοιο σώμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και με αυτό το συμβόλαιο κιόλας. Είναι που λέμε σαν το Χούλιαν τον Άλβαρες. Lose-lose τώρα είναι η κατάσταση. Ναι. Είναι lose-lose η κατάσταση. Και για την Ατλέτικο και για τον Άλβαρες και για όλους. Και για οποιονδήποτε παίκτη μένει ξυνισμένος, παίζει ξυνισμένος, δεν γουστάρει να είναι εκεί που είναι, είναι το ίδιο. Στον Ολυμπιακό, όσο το θυμόστε πάντα, θα φέρω πάντα παράδειγμα τον Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς είναι από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα αυτής της περίπτωσης. Δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Το πίεσαν πάρα πολύ να έρθει στην Ελλάδα. Από την Πόρτο, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει μεταγραφή. Λοιπόν, δεν γούσταρε καθόλου. Όταν ήρθε, προσπάθησε λίγο να γουστάρει. Δεν γούσταρε. Μανούριασε με τον πιγκόν, μανούριασε με όλο τον κόσμο που είναι και έφυγε. Με περίπου τα 2 τρίτα των χρημάτων που αποκτήθηκε.
0: Κυρίως μανούριασε, διότι ήρθε ο Γιωβάνι μετά.
1: Γιωβάνι, ναι.
0: Δεν μανούριασε κάτι, δηλαδή εκεί που σου λέει.
1: Και δεν ήθελε να έρθει.
0: Άλλο λέω, εκεί που ήρθε και λες, εντάξει, ας είμαι ο ηγέτης, ας πούμε, σε αυτό το ταπεινό βασίλειο εδώ. Ας γίνω, ας πούμε, ο βασιλιάς.
1: Ναι.
0: Σε αυτόχθονη ηθαγενή, ας γίνω, ας πούμε. Mm-hmm. Ξαφνικά έρχεται ο Γιωβάνι, ο οποίος είναι μεγαλύτερο όνομα από εκείνον, μεγαλύτερο παίκτη από εκείνον. Παίρνει όλη τη λατρεία ο Γιωβάνι και εκεί του τσάκισε τελείως.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Και μετά σηκώθηκε και πήγε στη Βαλένθια. Αφού τον είχε σφορκώσει ο Μητρόπουλος,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμόμαστε όλοι τα περιμένα. Εν τω μεταξύ, έχουμε δει προπονητές καλοντημένους στους πάγκους. Εντάξει. Ναι. Με σακάκια και με αυτά και με διάφορα πράγματα. Προπονητή με καμπαρτίνα κατά σκόπο, αν μου επιτρέπει, σαν τον πιγκόν, έχουμε δει στους πάντους. Νομίζω πως
0: όχι.
1: Γιατί είναι αυτή η ειδική, ξέρεις, καμπαρτίνα κατά σκόπο, δεν είναι αυτή, ξέρεις, λίγο μαύρη, λίγο μάλινη, που δεν τη βλέπεις, που είναι λίγο πιο. Και δηλαδή δεν είναι καμπαρτίνα μουρίνιο, να το πω έτσι. Ήταν καμπαρτίνα.
0: Όχι, είναι καμπαρτίνα σάτυρου. Πώς πω.
1: Δεν ήθελα να το πω.
0: Το λέω εγώ. Δεν είναι καμπαρτίνα σάτυρο. Είναι αυτή που την ανοίγει και μέσα κρύβεται το πινακάκι. Το πώ θα το πω. Δηλαδή μπαίνει στα αποδυτήρια, κάνει μια έτσι, ανοίγει την καμπαρτίνα και είναι τα συστήματα μέσα. Κάπω. Να το πούμε λίγο.
1: Και λέει μετά στο βοηθό του, ελάτε να τα πάρετε.
0: Ναι.
1: Να τα δείξει στου παίχτε.
0: What are you doing, step coach?
1: Λοιπόν. Εντάξει. Απ' την άλλη, ποιο ήταν, α πούμε, πιο καλοντημένο προπονητή που έχουμε δει σε γενικέ γραμμέ. Ο πιο βανδύ. Έτσι.
0: Στα μέρη μας.
1: Στα μέρη μας, ναι.
0: Ο Καρέρα θυμάμαι ήταν πολύ καλοντημένο. Ή κάνω λάθος.
1: Ο Καρέρα ήταν καλοντημένο, ναι. Με κάτι, έκανε κάτι μυστήριου συνδυασμού, αλλά ήταν
0: κάτι, κάτι ριγέκου του μιε. Ήταν το μαλλί του. Ήταν κομψό πάντα, ρε παιδί.
1: Και
0: ο Μίτσελ. Εντάξει. Και ο Μίτσελ. Πολύ κομψό. Πολύ ωραίο άντρα και πολύ κομψό στο ντύσιμο του.
1: Ναι. Αλλά. Καμπαρτίνο Μαλεζάνη.
0: Δεν ήταν καμπαρτίνα ακριβώς του Μαλεζάνη. Ναι. Ήταν αυτό το ημίπαλτο, νομίζω. Το που είναι κάπως το μέγεθος του. Το μήκος του δεν είναι μέχρι κάτω. Είναι λίγο παρακάτω από τη μέση, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, άρα δεν λέγεται καμπαρτίνα στην
0: Ελλάδα. Ναι, δεν είναι.
1: Λέγεται μάλλον ημίπαλτο.
0: Ναι. Κάποιος θα έλεγε ενδεχομένως έτσι με πιο εκλεπτισμένο γούστο, θα έλεγε το Στραματσόνι.
1: Τον σκέφτηκα τον Στραματσόνι.
0: Είχε βγει με το Ζακετίνο μέσα στον καύσωνα στο καλοκαιρινό φιλικό στη Λεωφόρο. Δηλαδή που ήταν εξαιρετικά όλοι να βγάλουν την πέτσα του ότι ζέστη και ήταν με το. Με το ωραίο αυτό το γυλεκάκι, το χοντρό σχετικά για καλοκαίρι, θα λέγει κανείς. Και το μόνιμο duck face, αυτό εμένα με σημαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει ένα μόνιμο duck face.
1: Και υπάρχουν
0: πριν
1: μετά,
0: το duck face.
1: Και υπάρχουν μερικά πολύ ωραία ενσταντανέ με τα duck face του.
0: Ναι.
1: Του Στραματσόνη. Λέγοντας για Στραματσόνη, ρε παιδί μου, επειδή ξέρεις είναι πάντα μία από αυτές τις αναφορές, είναι διάφοροι προπονητές που πέρασαν και δεν ακούμπησαν κτλ. Δεν πρέπει, ρε παιδί μου, κάποτε να γίνει μια συζήτηση πιο εκτεταμένη με τον άνθρωπο που θα βγει και θα πει ότι ναι, ρε παιδιά, εγώ ήμουν αυτός που έφερε το Φάμπρι. Δηλαδή, εγώ επέμεινα πιο πολύ από όλους να έρθει στην Ελλάδα ο Φάμπρι.
0: Ναι.
1: Και να πει και να εξηγήσει.
0: Και να πάρει τη θέση του στο πάνθεο της ιστορίας,
1: ναι,
0: που αξίζει αυτό,
1: ναι,
0: το κάνει.
1: Ναι.
0: Παιδιά, δεν θυμάμαι.

0: Με το εξώφυλλο, το αλυσμόνητο εξώφυλλο που λέει κάποιο πρωτοσέλιδο, έφυγε ο Ζάχοβιτς, πήρε και το καναρίνι του. Το θυμάσαι?
1: Όχι. Όχι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ το συμβολισμό. Το συμβολισμό που κρύβει το καναρίνι.
1: Πρωτοσέλιδο κιόλας.
0: Ναι.
1: Καλά, ονεστό, παιδιά. Ονεστό, εξαιρείται το.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν συζητάμε τώρα. Δεν συζητάμε. Ο Αναστό είναι διδάκτορας.
0: Ναι.
1: Καλού ντυσίματος. Δεν συζητάμε. Γι' αυτό τον έχουμε αφήσει τελείως απ' έξω.
0: Ναι. Και ότι ο Αλόνσο.
1: Εντάξει. Αλλά τι να το κάνεις.
0: Και...
1: Τι να το κάνεις.
0: Καλά, εντάξει, δεν πιάνουμε τώρα ποιου πέτυχαν. Πιάνουμε.
1: Εντάξει, καλώς
0: ήταν.
1: Καλώς ήταν. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, το τζάκετ που δεν έβγαινε του Σάντος ούτε με οξυγονοκόλλησε. Εντάξει, επίσης το θυμόμαστε. Αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, μερικοί
0: δεν ήταν τζάκετ, ήταν στολή. Ήταν η στολή του Σάντος αυτή. Ήταν η στολή, είχε μέσα τα πακέτα με τα σιγάρα και τους αναπτήρες. Δηλαδή ήταν η στολή. Ήταν η στολή του καπνιστή προπονητή.
1: Εμένα πιο πολύ απ' όλα, δηλαδή έβλεπες τον Σάντος, έβλεπες τη φάτσα του μέσα στο παιχνίδι, σε οποιαδήποτε στιγμή, είτε κέρδιζε η ομάδα του, είτε έχανε οτιδήποτε, και ένιωθες ότι σε αυτόν τον άνθρωπο κάθε λεπτό του παιχνιδιού του κόβει χρόνια από τη ζωή του. Τον έβλεπες, ήταν σε μια δυσφορία. Είχε μια δυσφορία, δεν θυμάσαι. Έκανε πάντα αυτές τις ρητίδες.
0: Μια κακουχία στο βλέμμα την είχε, ναι.
1: Δηλαδή δεν ήταν ποτέ ανέκφραστο το πρόσωπό του. Είχε αυτή τη σύσπαση, το μορφασμό της δυσφορίας. Όχι, δεν ήταν. Δεν κακούχη, ήταν δυσφορία, δυσφορούσε. Ο Σάντος. Και το έβλεπε καμιά φορά και στον τρόπο που ρούφαγε το.
0: Μα κάθε ροφιξιά ήταν σαν να τραβάει, τι να σου πω, ας πούμε.
1: Τα βάσανα του κόσμου.
0: Σαν να τραβάει ενέργεια από τον άξονα της γης. Δεν ήταν ροφιξιά αυτό το πράγμα. Δεν ήταν, ξέρεις. Απλά μια τζούρα. Πάσε όμως.
1: Φιλ Τζάκσον Καμπαρντίνα, ναι, βέβαια. Ο Ζέλικος την πένα ποιο, ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, παιδιά, προπονητές του μπάσκετ είναι διαφορετικά. Στους προπονητές του μπάσκετ υπάρχει ένα dress code. Δεν είναι.
0: Ναι,
1: εντάξει. Οι προπονητές του ποδοσφαίρου. Και οι προπονητές του ποδοσφαίρου είναι λίγο πιο χύμα ακόμα. Δηλαδή, με εξαίρεση τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου φοράνε σχεδόν όλοι και ψηλό υποχρεωτικά, νομίζω, κοστούμι. Η σακάκι, τέλος πάντων, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Η μπασκετική είναι τις περισσότερες φορές. Οποιοδήποτε παιχνίδι,
0: ναι,
1: το έχουν το σετ, δηλαδή το φοράνε. Οπότε δεν είναι περίεργο, δηλαδή, για τους, πώς το λένε, για τους προπονητές του μπάσκετ να τους βλέπουμε με τέτοια πράγματα. Όπως προσπαθώ να θυμηθώ αν υπάρχει προπονητής μπάσκετ που δεν φοράει τέτοια πράγματα, που δεν θυμάμαι να τον έχω δει με τέτοιο πράγμα. Δεν.
0: Αν υπάρχει κώδικα, αν υπάρχει κανονισμός, τέλος πάντων, να ντύνονται με σακάκι, δεν θα δεις κάποιον να είναι με την πιτζάμα του.
1: Να. Αγράφα, λέει, στα πρωτοσέλιδα ότι ο Ζάχοβιτς μάζεψε τα πάντα και πήρε μέχρι και το καναρίνι. Ναι. Εντάξει, αν μάζεψε τα πάντα, γιατί δεν πάει το καναρίνι.
0: Το καημένο το πουλί να τα αφήσει πίσω. Λοιπόν, κάνουμε μια παρένθεση από το καναρίνι του Ζάχοβιτς και πηγαίνουμε στην Κρήτη, εκεί όπου ο Νίκος Ζέρβας παρακολουθεί το παιχνίδι, το φιλικό παιχνίδι με στη Φενέρ και τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Νικόλα.
2: Γεια σας από τα δύο ωράκια. 50-43 προγέντε Φενέρ Μπαχτσέ, 5 και 14. Για το φινάλε της τρίτης περίοδου, ο Ολυμπιακός είναι επίσης ο σκορ σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Άμα εξαιρέσουμε το 15-12 που προηγήθηκε στην πρώτη περίοδο, η Φενέρ ελέγχει πλήρως την αναμέτρηση. Σύνταξη, οι απουσίες του Ολυμπιακού και η φανερή ανετοιμότητα των διεθνών του είναι ένα από τα στοιχεία που έχουν κρίνει αυτό το συν 6 τώρα για την Φενέρ. Μπορεί να γίνει και συν 9, καθώς ο Κλάιμπερν κέρδισε ένα φάουλ για τρεις βολές. Φενέρ πολύ πιο πλήρης ομάδα, πολύ πιο προπονημένη, καθώς δεν είχε πάρα πολλούς διεθνείς στα παράθυρα και αυτό φαίνεται στο παρκέ. Δοκιμάζει πράγματα ο κόουτς Μπαρτζόκας. Έχει σε καλή κατάσταση και τον Χολ και τον Τάιρικ Τζόουνς, οι οποίοι έχουν από 10 πόντους έκαστος, ενώ ο Τάισον Γουόρντ 7 πόντους και 5 ασίστ είναι ο έτερος που ξεχωρίζει από τους ερυθρόλεπτους. Για τη Φενέρ, μεγάλος πλουραλισμός. 8 πόντους έχει ο Μπόλτουιν, 6 ο Κλάιμπερν, 5 ο Σίλβα, 5 ο Χορδοντάκερ και γενικότερα μια Φενέρ που δείχνει πολύ γεμάτη σε σχέση με την περσινή σεζόν. Πολύ πιο γεμάτη, για να το πω πιο σωστά. Τρεις βολές για τον Κλάιμπερν, 5 και 2 για το φινάλε. Θα εστοχίσει την πρώτη. Πρώην παίκτης της Μπαρτσελόνα, της Βίρτους. Και σκαμόστας εννοείται. 51-44. Κλάιμπερν θα είναι τους 8 με αυτή τη βολή. Κάνει τη δεύτερη. Παραμένει αυτό το συν 7 για την Φενέρ. Τον Παρκέ αυτή τη στιγμή είναι και ο Τιόρτ Πάπας για τον Ολυμπιακό, ο οποίος πέτυχε και τον πρώτο του πόντο πριν. Φουρνιέ, Τζόσεφ Γουόρντ και Χόλινι 5 του Ολυμπιακού. Η Φενέρ είναι με Σάνλι, Μπόλτουιν, Κλάιμπερν, τον Μπιτίμ και τον κύριο Σίλτς. Ο Πάπας θα μπει προς τα μέσα, ο Σάνλι θα βγει στην βοήθεια. Καλή πάσα στον Τζόσεφ, ο οποίος εκτελεί για 3 από την γωνία και θα στεφίσει. Ο Καναδός 52-47 με τον Κόρι Τζόζεφ θα γίνεται και αυτό ψήφιος, ο τρίτος ψήφιος του Ολυμπιακού μετά από τους Τζόουνς και Χολ με 10 πόντους. Αυτά 4-35 για το φινάλι της τρίτης περίοδου συν 5 η Φενέρ.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Νικοζέβο. 47-52 λοιπόν το παιχνίδι. Το παρακολουθούμε κι εμείς. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Καραλής κέρδισε το διαμάντι στο Diamond League με 5-92 και αυτή τη στιγμή δοκιμάζει στα 6-12 μόνος του παίζει. Πλέον έχει ρίξει τον πύχη στην πρώτη του προσπάθεια και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες δύο.
0: Αν δεν έχεις τον Πλάντης τώρα να σε τραβάει προς τα πάνω, ξέρεις, αυτό είναι και λίγο άχαρο. Γιατί στην πραγματικότητα ένας τραβάει τον άλλον, κυρίως ο Πλάντης στον Καραλή. Έχεις όμως κάτι να βλέπεις μπροστά σου και να λες: θέλω να σε φτάσω, θέλω να σε περάσω.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα χωρίς τον Πλάντης βλέπεις ούτε καν στα 6 μέτρα δεν έχει φτάσει. Το χρυσό μετάλλιο κρίθηκε κάτω από 6 μέτρα.
1: Εντάξει. Είναι όμως το διαμάντι.
0: Ναι.
1: Διαμάντι, λεφτάκια και όλα καλά. Δεύτερο, θυμίζουμε, νωρίτερα του πήρε ο Γκέιλ το χρυσό στην τελευταία προσπάθεια. 8-46. Λοιπόν, δεν αναφέρεται εδώ πέρα και τον Μαρκαριάν. Δεν ξέρω, εγώ πάντα σκεφτόμουν το Μαρκαριάν να παίζει στο Twins με τον Σβατζενέγκερ. Όποτε τον έβλεπα, δεν ξέρω αυτό το πράγμα σκεφτόμουν. Mm-hmm. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ συμπαθή ο Σέρχιο Μαρκαριάν.
0: Πολύ.
1: Θέλω να πω. Πάρα πολύ συμπαθή. Γενικώς στους πονητές δηλαδή που δεν νομίζω ότι ξέρεις, μπορείς να ρωτήσεις φιλάθλους διαφορετικών ομάδων και να μην σου πουν άσχημα λόγια για το συγκεκριμένο. Δεν λέει, είχε πει τι μαλάκα είναι ο Μαρκαριάν, το είχε πει.
0: Μπορεί, ναι.
1: Τα διάφοροι το έχουν πει, δεν είναι τίποτα πιο κοινή ελληνική λέξη. Ναι. Πλούς θυμάμαι τον Κατούζο, το είχε πει και ο Μαρκαριά, ναι. Και δύο φορές πέρα το είχε πει.
0: Και ο Μαλεζάνη. Μετά από το περίφημο Κάτσο, το ξέρω.
1: Ναι, άλλο το Κάτσο. Αυτό ήταν το. Άλλο το Μαλεζάνη με το Κάτσο. Και άλλος ο λόγος του. Νομίζω του Μαρκαριά είναι στον πάγκο. Ναι. Το λέει, είναι στον πάγκο και μιλάει για μια συγκεκριμένη απόφαση. Βεβαίως, μας πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ξέσπασμα ποτέ. Δεν θα ξεπεράσει το περίφημο ξέσπασμα του Τζοβάνι Τραπατώνη ως προπονητής της Μπάγερ Μονάχου, έτσι. Όπου τα χώνει, βρείτε, εντάξει, έχει βγει και σε διασκευές το συγκεκριμένο βιντεάκι. Διάφορες, τέλος πάντων, είναι ο Τραπατώνη ο οποίος πηγαίνει, τα λέγει στα γερμανικά μάλιστα, το κάνει ακόμα αυτό ακόμη πιο αστείο όλο το βίντεο και τέλος πάντων τα χώνει εκεί πέρα σε διάφορους, στον Μπάσλερ, στο Σολ και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Συμφωνώ ότι ο πιο κύριος, ο πιο ευγενής και στον ντύσιμο ήταν ο Βαλβέρντε. Εντάξει, τον ντύσιμο σου μπορούμε να το εξαιρέσουμε, αλλά εντάξει, ο Βαλβέρντε ήταν περιπτωσάρα σε όλα του. Πραγματικά. Για να έχουμε και μεγαλύτερους ακροατές, οι οποίοι θυμούνται ακόμα και ο Χρήστος Αρχοντίδης είχε.
0: Δεν το θυμάμαι, για να το λέτε, βεβαίως.
1: Είχε ωραία παλτά. Ούτε εγώ το θυμάμαι. Και θυμάμαι αυτά τα λίγο φωτογκρέι γυαλιά του Χρήστο Αρχοντίδη. Αυτά θυμάμαι. Παραπέρα δεν πηγαίνει στην πραγματικότητα. Και βλέποντας πάλι αυτό, για να πήρε, λέει ο Νέιτ, μπράβο, λέει το 21, ξέρω εγώ, ωραίο νούμερο, 21ο πρωτάθλημα. Και πάνε οι άλλοι, έρχονται οι άλλοι, κάνει τις καλές σου μεταγραφές. Και εμείς τα λέμε, εμείς τα ακούμε. Δεν έχεις προνοήσει σαν ομάδα να υπάρχουν δύο ωραία νούμερα. Κατάλαβες.
0: Για ποιον λες τώρα.
1: Και φτάνει να πάρει ο Πέρτο το 15 και ο Πέλη το 17. Ποιο 17. Μα είναι νούμερα αυτά. Μα είναι νούμερα αυτά τώρα. Είσαι σοβαρή ομάδα. Δεν έχεις προνοήσει εκεί να. Πώς το λένε, να δείρεις τον κόσμο που πρέπει, να πιάσεις το Γιάννης, να πεις αγόρι μου, απαράτα μας από εδώ πέρα. Βγάλε το 11 αγόρι πέρα να μου. Μην ασχολείσαι εδώ πέρα. Μην ασχολείσαι με εμένα. Δεν ασχολείται η ομάδα μαζί σου. Μην ασχολείσαι και εσύ με την ομάδα. Παράτα το 11 να το φορέσει.
0: Θα είσαι εδώ αύριο.
1: Ναι, ακριβώς. Να το φορέσει ένας άνθρωπος κανονικός. Ναι. Να πούνε στο Μαρτίν, να τακτοποιηθούν λίγο τα πράγματα. Να πούνε στον τεκνητή αγόρι, πάρ το 3. Ποιο 71. Ποιο 71 αγόρι μου. Βασικό είσαι. Σοβαρέψου. Ποιος σε πάρει στα σοβαρά με το 71. Όλες οι ομάδες θα κάνουν αυτά. Ακόμα να ήρθε ο Σεζούς, τον περιμένει το 9. Όχι, αλήθεια.
0: Ναι, ναι,
1: ισχύει.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Ήρθε ο Ρόδρυ, υπήρχε το 16. Που πολύ συγκεκριμένο νούμερο του Ρόδρυ. Δεν υπήρχε ένα καπαλού. Ναι. Οι ομάδες, είπαμε, τα προσέχουν αυτά. Οι ξένες ομάδες, όχι εμείς. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Φύγαμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το απόγευμα ο κ. Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ένα ανεξάρτητο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Αντιμέτωπες με νέους περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται η Airbnb και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται να παρουσιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικά, σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα θα μπορούσαν να επιβάλλονται αριθμητικά όρια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνελήφθη μία 38χρονη για την πυρκαγιά το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση. Στη Σκύρο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψη σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη χθες για δύο φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε δύο νέες σύλληψεις για εμπειρισμό από αμέλεια προχώρησαν σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε το απόγευμα. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε απόψε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
5: ο Δίας σε καλή.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε από τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 10 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με σπί...

0: Σήμερα το μήνυμα. Ποτέ δεν σου είπα δικώσεις για πάντα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Και σήμερα τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Το Μανώλη Μουσουράκη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Και στα αυτεράδικα μετά, ξέρετε πώς πηγαίνει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς, κυρίως με το γνωστό τρόπο.

0: Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα τω Γιαραμπή, ούτε επίσημο ούτε ανεπίσημο TikTok δεν έχουμε ακόμα. Έκανε 12 γαραλάρα. Γιατί δεν το βλέπουμε? Δεν το είδαμε κάπως. Λοιπόν, 6-12 καραλάρα, το οποίο είναι ρεκόρ αγώνων. Mm-hmm. Σταθερά στα ψηλά άλματα. Και τώρα θα πάει.
1: Και για πάρτι του, έτσι θέλω να πω.
0: Τέλειως. Άμα θέλει να ξεπιαστεί ο κύριος Ντουπλάντης να έρθει τώρα να δοκιμάσει, εδώ πέρα είμαστε. Τον περιμένουμε. Αν ξεκινήσει, θα πάρει 6-15 ο κύριος Ντουπλάντης. Έτσι, θα πάμε λίγο παραπέρα τώρα. Λίγο παρακάτω.
1: Καλά, μην λέμε και πολλά, γιατί το έχει ο κύριος Ντουπλάντης αυτό. Μπορεί να κάνει το ζέσταμά του στα 6-15.
0: Η αλήθεια είναι ότι το έχει. Η αλήθεια είναι ότι το έχει. Λοιπόν, θέλω επίσης να σας πω ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν τον μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μία μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Είχε νόημα και προϋποθέσεις, περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, πέρα από το μπασκετικό, στο οποίο θα ξαναπώ αργότερα, είναι στο 57-58. Πρόκειται με ένα πόντο Φενέρ, μόλις ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Με το ύψος της Λίβερπουλ είναι 0-2 στο 41, με 2 γκολ του Ίσακ. Το Μπέτις Ρεάλ χωρίς σκορ στο 31 το λεπτό. Το Τζένο ακόμα 1-3 στο ημίχρονο για τη Σέρι Α. Στουτγκάρδη Κολονία λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου 1-0. Παρίσι Σεν Ζερμέν Μονακό επίσης 1-0 στο 35. Πόρτο Μορεϊρένσε 0-1 λίγο μετά το 20. Σπάρτα Τσβόλε 2-2 τελευταίο δεκάλεπτο. Ημίχρονο Λόμελ Μπρίζ 0-1. Πίαστ Κατοβίτσε, 2-0 το παιχνίδι και είναι περίπου στο 50. Για τους λάτρες του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου, τελευταίο τέταρτο Αλ Σαμπάμπ Αλ Χιλάλ 0-1 και Αλ Αχλιάρ για 4-0. Και ένα Λας Πάλμας Λεγανιές για δεύτερη κατηγορία Ισπανίας λίγο μετά το 50 είναι στο 0-0. Έχουμε και κύπελο κόλπου Αραβίας, θέλω να σου πω, Κώστα, φίλες και φίλοι. Η Τιχάτ Κάλπα Αλ Αϊν 0-2 λίγο πριν το τέλος. Και για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, τελευταίο δεκάλεπτο, Ντανκέρ Κλερμόν 1-1. Βασικά, Ντανκέρ Κλερμόν, Πόσο Σο, Μπουλόν Τιζόν και Γκρενόμπλανς είναι όλα στο 1-1. Και μόνο το Λαβάλ Red Star για κάποιο λόγο είναι στο 1-2.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα από την Κρήτη να δούμε τι κάνει εκεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Φενέρ. Έλα, Νικόλα.
1: Άρχισε η τέταρτη περίοδος, 61-57 προηγείται η Φενέρ. Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα του Εβαν Φουρνιέ, ο οποίος έχει φτάσει πλέον τους 10 που είχε προηγηθεί για πρώτη φορά μετά από αρκετή ώρα 57-56. Τελευταία φορά προηγήθηκε ήταν το 15-12 στις αρχές του πρώτου δεκαλέπτου. Έκτοτε ο Χόρτον Τάκερ με ένα τρίποντο και ένα δίποντο έχει βάλει ξανά μπροστά την Φενέρ Μπαχτσέ. Ο Ολυμπιακός είναι στο παρκέ αυτή τη στιγμή με Πάπας, Νετσίπογλου, Φουρνιέ, Χολ και Ντόρση. Ενώ η τουρκική ομάδα είναι με Μπίγχαμ, Χόρτον Τάκερ, Τζούσανκ Κι και Σεργούνας. Πολλές δοκιμές και από τις δύο ομάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανένας παίκτης Φενέρ δεν έχει παίξει πάνω από 16 λεπτά. Κανένας παίκτης πλην του Γουόρντ, ο οποίος έχει παίξει 23, του Ολυμπιακού πάλι δεν έχει παίξει πάνω από 17. Ξεκάθαρα με την έννοια του όρου φιλικό προετοιμασίας. Ο Χόρτον Τάκερ πάντως συνεχίζει το βιολί του με 7 προσωπικούς. Έχει βάλει την Φενέρ μπροστά ξανά με 63-57, 8 λεπτά πριν από το τέλος της αναμέτρησης.
0: Ευχαριστούμε τον Νίκο Ζέρμα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Λοιπόν, 57-63, 8 λεπτά πριν από το τέλος. Εντάξει, ξεμουδιάσματα είναι αυτά.
0: Ναι, ναι. Και με διάφορους απόντες κλπ.
3: Ναι, ναι.

0: δούμε τι θα συμβεί. Γιατί θα συμβεί και στο τουρνουά εκεί πέρα στο Ντουμπάι, να δούμε τι θα γίνει. Επίσης, γιατί υπάρχουν κάτι ψηλό.
1: Δεν είναι ψηλό. Ξέρεις, λέει η Ευρωλίγα κανονικά στο Ντουμπάι. Δεν είναι και το πιο safe μέρος του κόσμου για να σηκωθούν να πάνε οι άνθρωποι εκεί, αθλητές, δημοσιογράφοι, ξέρω εγώ, αποστολές. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει στην περιοχή γενικότερος αναβρασμός.
0: Πόσο καιρό πριν έχει κανονιστεί αυτό, για να κάθομαστε να το σκεφτόμαστε, τόσο λίγες μέρες πριν ξεκινήσει, με τις ομάδες να έχουν βγάλει εισιτήρια, να έχουν κλείσει.
1: Έχει κανονιστεί καιρό, φαντάζομαι.
0: Δεν θέλω να πω, είναι αυτό για μένα είναι το λίγο το περίεργο.
1: Ας περιπτώσει, νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος να πάρει την ευθύνη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Και να στείλει εκεί κόσμο σε μια περιοχή όπου υπάρχουν ακόμα αναταραχές, επιθέσεις, πυραυλοί, drones, ξέρεις, γενικότερα γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Μου φαίνεται ρισκαδόρικο. Πως... Αλλά εντάξει, όχι.
0: Ναι. Ναι, λέω εγώ, αλλά... για το χρόνο περισσότερο, παιδί μου. Ο χρόνος μου φαίνεται λίγο περίεργος. Ο χρόνος, ότι γίνεται τώρα, δηλαδή... Στην αρχή της κουβέντας, όταν πρώτα ήρθε αυτή η κουβέντα, το είπα, παιδιά, πού να το κάνουμε εκεί. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εκεί. Ας την εγκαταλείψουμε την ιδέα. Ότι έγινε, οργανώθηκε, φτιάχτηκε και ξαφνικά μόλις είδαν ότι δεν αγοράζουν τα εισιτήρια και θα είναι κενό το πάνω μισό. Και αρχίζουν τα εισιτήρια και τα αγοράζουν με 10 και 15 ευρώ ξαφνικά. Έγινε. Γιατί αυτά διάβασα τουλάχιστον. Ότι συμβαίνουν. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Και τι θα συμβεί. Κύριε Κώστα, μπορείτε να εξηγήσετε σε εμάς τα νεαρούδια πώς δούλευαν οι παλιές πιστωτικές.
1: Τα Χριστούγεννα, παιδιά. Τα Χριστούγεννα με τη γνωστή ιστορία.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Δεν πιστεύω. Ποιος ήταν αυτός.
1: Ποιος, πού, πότε, γιατί.
0: Ποιος ήταν αυτός. Ποιος ήταν αυτός.
1: Ποιο παιχνίδι λες από τα δύο.
0: Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Είχες επίθεση.
1: Ναι.
0: Δύο με κανέναν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και να το σιγουρέψει, ως την ώρα που πέφτει ο τερματοφύλακας, δίνει την μπάλα στον όπου δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι.
1: Ναι.
0: Και έρχεται και είναι ένας αμυντικός μόνο στο τέρμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Σουτάρει λοιπόν την μπάλα και τη σουτάρει πάνω του.
1: Ναι.
0: Του ξανάρχεται η μπάλα.
1: Ναι.
0: Και γίνεται να επιστρέφει και ένας δεύτερος αμυντικός. Να το σου. Εμπαπέ ήτανε. Λοιπόν, μία. Δύο. Α, ήταν χέρι μου στο δεύτερο. Όχι. Όχι! Είναι τρομερό. Δύο φορές ο Εμπαπέ από τα πέντε μέτρα την έστειλε πάνω σε δύο αμυνόμενους της Real Betis. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό. Εν τω μεταξύ, εγώ θα πω μόνο το εξής. Ο κύριος Κώστας θα πει την ιστορία αυτή τα Χριστούγεννα, ναι, και πολύ καλά θα κάνει. Εγώ θέλω να πω ότι τα μηχανήματα αυτά από τα οποία περνάγαν οι παλιές πιστωτικές ήταν φωνικά όπλα.
1: Από ποια άποψη.
0: Να σου σκάγεσαι κανένα κεφάλι.
1: Ήταν βαρύ πολύ.
0: Ήτανε βαρύ, ναι, ήτανε, ναι, δηλαδή.
1: Ναι, ήταν. Ναι. Ήταν, ναι.
0: Αλλά έκανε, ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι αυτό που λέει, που λείπες. Μπορεί να είσαι στα σημερινά αυτοκίνητα, σου λέει, α, που είναι τα παλιά η λαμαρίνα, τώρα το χτυπάς, μια, τίποτα, μια φλούδα είναι τα αυτοκίνητα. Ακόμα και αυτός ο ήχος λοιπόν αυτού του
1: μηχανήματος. Ήταν ο ήχος καραμπίνας χράπα χρούπα,
0: ναι,
1: για να το πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, δηλαδή, ήταν ο ήχος της εγγύησης.
1: Τίποτα,
0: ήταν,
1: χράπα χρούπα, ρε παιδί μου.
0: Ήταν το χρίτς χράτς τρίτσις.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν εγγύηση αυτό το πράγμα. Ένιωθες μια σιγουριά δηλαδή. Ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά. Όχι, ξέρεις, παρότι δεν ήξερες. Φοβόμασταν τότε με τις πιστωτικές. Καλά, εμείς δεν είχαμε πιστωτικές. Οι ωραίες μπαμπάδες μας είχαν.
1: Και εμείς είχαμε.
0: Είχαμε πιστωτικές.
1: Είχαμε
0: ένα διάστημα.
1: Ξέρω εγώ, γιατί δεν είχαμε πιστωτικές. Εγώ είχα τουλάχιστον μια πιστωτική. Είχα.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πω.
1: Είχα μια πιστωτική. Τι
0: εντάξει, είχες μια πιστωτική.
1: Είχα μια πιστωτική.
0: Είχα μια πιστωτική.
1: Φρόντζα να την πληρώνω.
0: Γιατί είχες αιώνια πίστοση.
1: Καθόλου.
0: Στον κόσμο της σιγουριάς.
1: Καθόλου. Είχα μια πιστωτική. Φρόντζα να την πληρώνω εντός 45 ημερών που μέχρι να έρθει ο λογαριασμός να πληρωθεί η κάρτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ήταν μια πιστωτική η οποία τόσο πάντων στις εποχές, τις δύσκολες οικονομικά εποχές που περάσαμε όλοι, ήταν μια κάρτα η οποία έσκασε κάποια στιγμή γιατί περνάγανε εκεί αναγκαστικά τα. Διάφορα έξοδα λόγω μη καταβολής δουλευμένων τέλος πάντων τότε, την οποία πάλεψα πάρα πολύ σειρά να μηδενίσω κάποια στιγμή. Πολλά χρόνια.
0: Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία στην πραγματικότητα δεν νοσταλγείς ιδιαίτερα.
1: Πλάκα κάνεις. Όταν κάποια στιγμή πήρα από την τράπεζα να σου βγάλω μια πιστωτική κάρτα με αυτόριο, πού είναι το διάλογο εδώ.
0: Τώρα με πάνε και τράπεζες.
1: Με επιτόκια τώρα 16 και 17 και 18% να νοσταλγείς κάτι, όχι.
0: Πολύ
1: λέω, απλά η πιστοτική για τη χρήση που της έκανα εγώ, πιτσιρικάς, ήταν ότι αγοράζω κάτι και εντός 45

0: ημερών το πληρώνω, ώστε να μην έρθει το ποσό με καμία προσάφηξη. Δηλαδή, αντί να κουβαλάω μετρητά μαζί μου, ψωνίζω κάτι με την κάρτα και φροντίζω μέσα 45 μέρες να το έχω πληρώσει. Αυτό. Όχι να το αφήνω για ιστοδιήνικες να πηγαίνει.
1: Όχι,
0: εκεί την πάτησε πολλοί κόσμος που ψώνιζε
1: ναι.
0: Και μετά έσκαγε το 17% και μετά πλήρωνε την ελάχιστη δόση και ουσιαστικά πλήρωνε τους τόκους. Δεν πλήρωνε το κεφάλαιο, δεν πλήρωνε το ποσό που χρωστάγε, πλήρωνε μόνο τους τόκους. Αυτό γίνονταν.
1: Πρόσεχε βέβαια πιστό ήταν αυτό. Δεν ήξερε, φαντάζομαι.
0: Όχι, αλλά καμιά φορά ξέρεις, τα σκάει ζωή περίεργα. Τυχαίνει, ξέρω εγώ, μια αναποδιά με τη δουλειά σου, με τα λεφτά σου, με οτιδήποτε άλλο, ή σου τυχαίνει ένα έξοδο άλλο και ξαφνικά χάνεις την μπάλα. Από εκεί που νομίζεις τα έχεις όλα under control, ξαφνικά βρίσκεται μια κάρτα η οποία παίρνει την ανηφόρα και σου έρχεται ο λογαριασμός και τραβάς τα μαλλιά σου.
1: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το ξέρεις είναι που παίρνεις την κάρτα. Δηλαδή σε κάθε αγορά σου πρέπει να πάρει, θα πάρει την ανηφόρα αν το πληρώσεις 45 μέρες.
0: Ναι, ρε παιδί, ναι. Λέω, μπορείς στο μυαλό σου να έχεις ότι εγώ 45 μέρες το πληρώσω γιατί έχω τη δυνατότητα και μετά να σου κάσει κάτι ανάποδο στη ζωή και να μην μπορεί να το πληρώσεις. Δεν είναι δύσκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Εκεί που νομίζεις τα έχεις όλα under control, ένα άνθρωπο θα χάσει τη δουλειά του ή να σου τύχει μια ζημιά και να πρέπει να πληρώσει ρόγια να φέξει τα μάξι σου που χάλασε.
1: Ναι.
0: Ή οτιδήποτε άλλο.
1: Οτιδήποτε,
0: ένα θέμα υγεία και να πάνε εκεί τα χρήματα. Συμβαίνουν, ζωή.
1: Συμβαίνει. Ναι. Συμβαίνει η αλήθεια. Εάν λοιπόν δεν νοσταλγεί στην πιστωτική, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πες μου, από αυτή την εποχή, από την εποχή τη πιστωτική,
0: ναι.
1: Τι νοσταλγεί, τι υπάρχει που το νοσταλγεί πραγματικά.
0: Τι εννοεί να νοσταλγώ. Η εποχή τη πιστωτική ήταν μια εποχή που οικονομικά για τη χώρα. Έμοιαζε να είναι πάρα πολύ καλή. Αυτό νοσταλγώ. Έμοιαζε, ξαναλέω, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήταν και τόσο πολύ.
1: Αυτή την εποχή πιστεύεις, ποτέ τώρα, γιατί ας πούμε για τους μικρότερους είναι γραμμένη στα. Ξέρεις, είναι μια θεωρία.
0: Ναι. Να ρωτήσεις τον μπαμπά τους.
1: Πώς θα την περιέγραφες σε κάποιον.
0: Μιλάμε για ποια εποχή ακριβώς τώρα.
1: Ας
0: για
1: πούμε,
0: δεκαετία 90.
1: Όχι δεκαετία 90, δεν είναι δεκαετία 90, είναι μέσα δεκαετία 90, από εκεί ξεκινάμε στην πραγματικότητα.
0: Τι είχε δεκαετία του 90, δηλαδή η αρχή της.
1: Δεν ήταν τόσο. Ήταν από χρηματιστήριο μετά 96, θα έλεγα εγώ, από το boom 96-2010. Ουσιαστικά ήταν μια 15ετία η πολύ
0: εγώ
1: καλή.
0: Εγώ θα το πήγαινα και παραπέρα.
1: Η εποχή σκυλιά λουκάνικα.
0: Εγώ θα το πήγαινα και από πιο πίσω στη δεκαετία του 90, τέλος πάντων. Γιατί τότε ξεκίνησα να δουλεύω κιόλας.
1: Ναι, και εγώ ξεκίνησα πιο πριν, αλλά δεν ήταν το ίδιο.
0: Μια χαρά ήμασταν, νομίζω.
1: Ναι. Αλλά όχι τόσο όσο.
0: Εντάξει.
1: Η διαφορά ήταν ότι τότε, παιδιά, όχι μόνο δηλαδή ήταν πάρα πολύ, πώς το λένε, ωραία η μισθή, ήταν και τα πράγματα όλα σε λογικές τιμές περίεργος. Είναι μια κατάσταση που είναι πολύ δύσκολο να την περιγράψει. Δηλαδή.
0: Αυτό ήταν το θέμα, γιατί η μισθή, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, ο δικός μου και οι άνθρωποι, δεν ήταν τίποτα τρομερό. Θέλω να πω, δεν ήταν τα εκατομμύρια, τα μαλλιαρά.
1: Όχι.
0: Έτσι. Ήταν κανονική μισθή, ξέρω εγώ, αναλόγως τη δουλειά. Κανονική μισθή, ξέρω εγώ. Αυτό. Η ζωή ήταν διαφορετική. Η μισθή δεν ήταν κάτι εξωπραγματικό.
1: Όχι. Για τους περισσότερους.
0: Ναι, για τους περισσότερους.
1: Όχι. Αλλά μπορούσες να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου με 40 ευρώ.
0: Ναι.
1: Να το γεμίσεις.
0: Ναι.
1: Λέω κάτι πολύ βασικό,
0: Προσπαθώ να θυμηθώ σε δραχμές τότε, γιατί δραχμές μιλάμε τότε για τις εποχές εκείνες.
1: Εντάξει, ναι, εγώ το έχω πάει με ευρώ, μου τώρα θυμάμαι ένα συγκεκριμένο πράγμα. Ναι. Δηλαδή, τη βενζίνη τη θυμάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι είχε τόσο και με λιγότερο μπορούσες να γεμίσεις. Μέσα δεκαετίας 2000 τώρα σου μιλάω. Αλλά ναι, υπήρχε μια αίσθηση ότι είμαστε εντάξει. Ότι δεν βγάζουμε λεφτά για να γίνουμε πλούσιοι ποτέ, αλλά να κοίταξε, αυτά που βγάζουμε μας φτάνουν μια χαρά.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η αίσθηση. Για τους περισσότερους, ξαναλέω, έτσι. Για την πλειοψηφία, ας το πούμε, του κόσμου. Και μετά.
0: Εντάξει, και μετά. Και μετά ήρθαν τα σκάγια.
1: Και μετά ήρθε ο λογαριασμός. Και ο Μέτρ δεν τα ξαναείδε. Δεν το ξαναπήρε.
0: Και μετά ήρθε το Καστελόριζο.
1: Και μετά ήρθε το Καστελόριζο. Πω το Καστελόριζο. Ω Χριστέ μου, τι είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Και έτσι και κοίτα σήμερα βίντεο με τον Γιώργο Παπανδρέου, πώς το θυμήθησε. Τον Γιώργο Παπανδρέου στο Καλέτζι που έλεγε μια ιστορία, λέει. Που τον σταμάτησε ένας, λέει, αλλά δεν ήξερε ποιος είναι.
0: Ναι.
1: Θα σε σταματήσω στο Καλέτζι, να είσαι ο Γιώργος Παπανδρέου και αν δεν ξέρω ποιος είσαι. Δεν ξεκίνησε πολύ καλά αυτή η ιστορία. Και του λέει ότι είναι μια ιστορία που πήγαινε παλιά και λέει με συναντάει ένας και. Λέει πώς σε λένε, Γιώργο του λέει.
0: Ναι, ναι.

0: Ο άλλος σου λέει Παπανδρέου. Αλήθεια λέει, έχει σχέση, δουλεύει τον Ανδρέα. Λέει, είμαι ο γιος του. Του βγάζει, λέει, ένα παιδάκι.
1: Μα πού το βγάζει αυτή την χώρα, αλλά ήταν.
0: Έτσι πάει η ιστορία.
1: Από Μάρσιπο που το έβγαλε. Καγκουρό ήταν.
0: Συγγνώμη.
1: Καγκουρό ήταν.
0: Δεν την είπα εγώ την ιστορία.
1: Τι του βγάζει να πει, τι είναι το παιδί. Από καπέλο το έβγαλε το παιδί.
0: Βγάζει από ένα σπίτι πίσω του, α πούμε, ένα παιδάκι στο καλέτσι.
1: Και ο ράντον παιδάκι δικό του.
0: Δικό του.
1: Α, δικό του. Είπα πω αν πάρει κάποιο παιδί αλουνού.
0: Το οποίο λέει είναι 7 χρονών, έχει μαλλί μέχρι το αγοράκι. Μαλλί μέχρι το τσόμου. Και λέει, δεν το έχω βαφτίσει ακόμα. Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει να το βαφτίσει. Και η ιστορία καταλήγει με κάποιον τρόπο ότι τελικά το βάφτισε ο Γιώργος.
1: Συγκλονιστική ιστορία.
0: Με ρωτάς.
1: Πραγματικά συγκλονιστική ιστορία.
0: Τέτοια πράγματα γίνονται στο καλέτσι, θέλω να σου πω. Στο ιστορικό καλέτσι, θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια ότι οι Παπανδρέου έχουν αρκετές ενδιαφέρουσες
1: ιστορίες.
0: Ναι. Όλοι οι Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω. Έτσι. Τέλος πάντων, οι σχετιζόμενοι με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: να το πούμε πιο σωστά. Τέλος πάντων. Λοιπόν. 68-71 να πούμε ότι είναι το Ολυμπιακός Φενέρ. Πάμε για φινάλ. Όχι για καρδιακούς, γιατί δεν ενδιαφέρει. 71 όλα τώρα. Αλλά εντάξει. Κάθε νίκη καλή είναι.
1: Τι λεπτό είναι?
0: Είναι 71 όλα και θέλει 3 λεπτά για το τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε για να ζεσταίνεται και ο Ζέρβας δηλαδή, όχι μόνο οι ομάδες. Θέλω να πω έτσι, γιατί πρέπει να ζεσταίνεσαι λίγο και για τη μετάδοση. Οπότε θα πάμε σε πολύ λίγο στον Νικό Ζέρβα για την περίπτωση των τελευταίων 2,5 λεπτών του παιχνιδιού. Νικόλα.
2: 73-71 με ένα ξέσπασμα του Εύαν που είναι και του Τάιλερ Ντόρση, ο Ολυμπιακός 2-25 πριν από το φινάλε απαντάει με μεγάλο τρίπο το Wade Baldwin. 74-73 έχει αρχίσει και αποκτάει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι, μπορεί να είναι φιλικό προετοιμασίας, αλλά όταν είναι στον πόντο σίγουρα οι προπονητές τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση, γιατί οι ομάδες δοκιμάζουν σε κανονικές συνθήκες παιχνιδιού. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλετο σιγά σιγά. Ντόρσεϊ, Ολ Τζόουνς με δύο ψηλούς παίζει ο Ολυμπιακός. Ντόρση ένα υπερβολικό τρίποντο τώρα δεν έχει τύχει. Παίρνει ο ίδιος ο rebound όμως. Φουρνιέ είναι μόνος του για τρεις. Θα στοχίσει. Ευκαιρία χαμένη για τον Ολυμπιακό που έχει ξανά την μπάλα καθώς βγήκε καθαρά από τα χέρια του Κλάιμπερν. 1-55-74-73. Να δούμε αν θα διατηρηθεί και η παράδοση να προκρίνει τον Ολυμπιακό στον τελικό του τουρνουά. Έχει 4-4 στις προηγούμενες μετοχές του. Μικρή σημασία έχουν όλα αυτά απλά. Για να τα συζητάμε εμείς. Time out από τον Γιώργο Μπρατζόκα. 1-55 πήρα από το φινάλε. Φενέρμπαξε 74, Ολυμπιακός 73.
0: Με την ευκαιρία της διακοπής, να μην το έχουμε ημίχρονο στο ύψος της Λίβερπουλ. 0-2 το παιχνίδι. Ημίχρονο και στο Μπέτις Ρεάλ, χωρίς τέρματα. Το Τζένο ακόμα παραμένει στο 1-3. Στουτγκάρδη Κολονία στο 2-0. Παρί Μονακό ημίχρονο 1-0. Πόρτο Μορερένς έγινε 1-1 το παιχνίδι. Σοφάρισε η Πόρτο, είμαστε περίπου στο 40 λεπτό. Τα Τσεβόλε, δεν θυμάμαι να το πάμε πριν, τελικότερο πάνω 2-2. Λομέλ Μπρίζ 0-1 στο 50. Πίο Κατόβιτσε 2-0 στο 66. Για όσου ενδιαφέρεστε για κλαουσούρα, Εστουδιάντε 2-4 Ατλέτικο Σαρμιέντο ήδη 0-1 στο 12. Αλ Σαμπάμπ Αλ Χιλάλ 0-2 τελευταίο δεκάλεπτο. Αλ Χλιάρ Ριγιάτ 5-0 καθυστερήσει. Λας Πάλμας Λεγανιές για τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας πριν από το 70-0 και τελικά για τη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας Γκρενόμπλαν Σι 1-2, Πόσοσο 1-1, Νταγκέρ Κλερμόν 1-1, Μπουλόν Ντιζόν 1-1 και Λαβάλ Ρετ Σταρ 1-2 και είπαμε για τους πολύ πολύ μερακλείδες Κύπελο Κόλπο Αραβίας, Ιτιχάτ Κάλπα αλλά είναι 0-2 το παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά είναι όλα όσα είναι τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επιστρέφουμε στην Κρήτη και τον Νίκο Ζέρβα σε πολύ λίγο για το φινάλ του παιχνιδιού. Θυμίζουμε ότι είμαστε. Αν κάτι κοιτάνε και οι διαιτητές, ποιος έβγαλε την μπάλα, προφανώς πριν να την έβγαλε ο Χολ ή ο αντίπαλός του. Θυμίζουμε ότι το παιχνίδι είναι στο 73-74, 1-54 πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Τι αποφάσισα, Νίκο, στον Ολυμπιακό η μπάλα, Νίκο, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω, αλλά έτοιμα να επαναρχίσει το παιχνίδι. Υπάρχει κι άλλο time out, δεύτερο. Αυτό που σας έλεγα, κανονικές συνθήκες αγώνα. Παρότι φιλικό, ο Μπαρτζόκας, βλέποντας τις πεντάδες να μπαίνει στο παρκή, ξανακάλεσε time out. Οπότε μπορούμε να είμαστε σε ένα λεπτό ξανά πίσω.
0: Ωραία, παίρνουμε πάλι το μικρόφωνο στην περίπτωση αυτή. Αφού έχουμε time out στο time out. Και έτσι όπως πούμε θα φάμε και το δελτίο.
1: Ναι, για να ακούσουμε το τέλος του παιχνιδιού.
0: Ναι, γιατί πέσαμε στο IBT Crete. Θυμίζουμε λοιπόν ο Καραλής, από ο οποίος κέρδισε το διαμάντι στο Diamond League στις Βρυξέλλες, έκανε και ρεκόρ αγώνων με 6-12, παρότι έπαιζε μόνος του ουσιαστικά, δηλαδή είχε κερδίσει την πρώτη θέση με 5-92. Δοκίμασε τρεις φορές στα 6-12 για να κάνει ρεκόρ αγώνων, το οποίο ρεκόρ αγώνων το είχε ο Ντουπλάντης από πρόπερση με 6-11 και το κατάφερε στην τρίτη του προσπάθεια. 6-12 λοιπόν, οπότε όλα πάρα πολύ ωραία. Οι πεντάδες μπαίνουν στο παρκέ, οπότε πηγαίνουμε και εμείς στον Νίκο Ζέρβα για την περιγραφή του τελευταίου δουλέπτου.
2: Πολύ έξυπνο play με τον Τζόζεφ να βρίσκει το Φουρνιέ μόνο του και να βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό Γάλλο, σχεδιασμένο πραγματικά από το Ινακάκιο, όπως λέμε, του Κότ Μπαρτζόκα. Ολυμπιακός μας 3 δευτερόλεπτα από την επαναφορά έκανε κοιμόμενη την άμυνα Σφεντέρ και προηγείται ξανά με ένα πόντο Φόρτον, Τάκερ, Σίλβα, Μπόλτουιν, Κλάιμπερ και Σίλτ. Είναι αυτή η πεντάδα για την Φενέρ. Τώρα ο Σίλτ θα στοχίσει, προσπαθεί για το rebound το Χολ, θα βγάλει ο ίδιος την μπάλα έξω. Ολυμπιακός παίζει με Χολ Τζόνς και Σέντερ παράλληλα. Δεν υπάρχει Βεζέγκο, θυμίζω, και ο NDI φάνηκε τα νερά, έξω τα νερά του, με μια σημαντική νερή εβδομάδα. Ο Ντόρσε, ο Τζόζεφ και ο Φορνιέ είναι οι πέντε του Ολυμπιακού. Για ένα δίλεπτο τουλάχιστον ο Ολυμπιακός έπαιξε με 4 κοντούς και τον Φορνιέ να μαρκάρει στο 4 τον Κλάιμπερ. Πολτουίν, 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση στα νερ. Πολτουίν με τον Χολ, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει ένα φάουλ. Ο Πολτουίν ξεπερνάει με πολύ ωραία προσποίηση τον Χόλαν στο χ, αλλά παίρνει ο ίδιος το rebound. 14ο εθνικό rebound για τη Φενέρ, αυτό και αν είναι μελαμέ σημείο. Για τον Ολυμπιακό Κλέμπερ να στο χ, το τρίποντο και ο Χόλ παίρνει το rebound. Είναι τα πράγματα που θα πρέπει να επισημάνει από αύριο ο κόουτς Μπαρτζόκας, τα πολλά χαμένα μετικά rebound δηλαδή. Τζόζεφ, ακούτε τι γίνεται στο κλειστό Σαλικαρνασσό από 3.500 φίλους του Ολυμπιακού. Ντόρσεϊ, τελευταίο λεπτό. Step back, τρίποντο. Μέσα από κοντά είναι ο Ντόρσεϊ. 78-74. Ο Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα στο τελευταίο πεντάλεπτο, για και βρέθηκε να χάνει και με 8 πόντους, δείχνει ότι έχει κάνει το μεγάλο βήμα για να πάει στον τελικό της Κυριακής και να αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα, σκορπώντας τη ελευθουσιασμού εδώ στο κοινό του time-out. Από τους Αρνές Γεσκεβίτσιους απομένουν 54 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα αρκετό χρόνος στο μπάσκετ. Αλλά η προσωπικότητα του Φουρνιέ και του Ντόρσεϊ έχουν μιλήσει στο τέλος και ο Ολυμπιακός πάει να μπει με το δεξί στα πιο δυνατά φιλικά προετοιμασίας της νέας σεζόν. Παιδιά.
0: Λοιπόν, εντάξει, 4 πόντι, ναι, υπάρχει χρόνος. Άφθονος μπασκετικός χρόνος είναι τα 54 δευτερόλεπτα. Ως γνωστόν, έχουμε μπροστά μας και μια ολόκληρη σεζόν Ευρωλίγκας, ελληνικού πρωταθλήματος, κυπέλου, όλων των διοργανώσεων για να το εμπεδώσουμε. Είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, να δούμε εδώ που θα καταλήξει η ιστορία. Εντάξει, περισσότερο νομίζω αυτά τα παιχνίδια είναι και για τους προπονητές να δοκιμάσουν πράγματα και για τον κόσμο να δει, ξέρεις, τον Μίλλερ Μακιντάρ, ξέρεις, τους καινούριους.
1: Όσους είναι.
0: Για κάθε ομάδα έχει αποβληθεί από τον Μακιντάρ. Αγωνίζεται στο 36, 2 πόντους. Έβαλε, αλλά δεν πέρασε. Ξεμούδιασμα. Λοιπόν, πάμε ξανά στον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, επιστρέψαν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Η Φενέρ με την μπάλα στα χέρια, ο Baldwin και τον Τζόζεφ απέναντί του. Έχει περάσει και ο Braxton Key στην πεντάδα της Φενέρ. Ο Κλάιμπερν, foul to fall. Τελευταίο που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός, χωρίς να στείλει την Φενέρ στη γραμμή. 14 δευτερόλεπτα για την Φενέρ, 44,8 για το τέλος. Αν ο Ολυμπιακός βγάλει αυτή την άμυνα, δίνει ραντεβού με τον Ερυθρό Αστέρα. Στον τελικό, έναν Ερυθρό Αστέρα θα αντιμετωπίσει και την Παρασκευή την επόμενη στην Κύπρο στο τουρνουά Νεύθωτος Ανδριώτης. Φόρτον Τάκερ στο Baldwin. Ο Baldwin σουτάρει, αστοχή, rebound από τον Κλάιμπερν. Αστοχή ο Κλάιμπερν ο ίδιος στο rebound. Μάχε σώμα με σώμα εκεί στη ρακέτα, κερδισμένος. Ποιος άλλος, ο Evan Fournier. Διακός δεν πλήρωσε το χαμένο του αμυντικό rebound. Λάθος τώρα του Fournier. Ο Τάκερ κλέβει. Καλή και ρηψοκίνδυνη πάσα του Φουρνιέ. Το Ταϊρικ Τζόλς στο παιχνίδι είναι ανοιχτό. Ο Baldwin για 3 στον εφηδιασμό. Ναι, Μεγάλος Wade Baldwin μειώνει στον πόντο 78-77-19-5 και για να δούμε αν η Φενέρ θα πάει στη διαδικασία του φάουλ. Τώρα βεβαίως κανονικές συνθήκες αγώνα, δεν προτείνει να παίξει άμυνα ο Σάρας, θέλει να διεκδικήσει τις πιθανότητες που έχει για την νίκη. Το φάουλ πάνω στον Τζόρσεϊ. Ο Ολυμπιακός σήμερα έχει 10 χαμένες, 24-34, 22-30 έχει Φενέρ. Αρκετά φάουλ, αρκετές βολές και γι' αυτό έχει κρατήσει και 2 ώρες γεμάτες το παιχνίδι. Ναι, ανοιχτό το ενδεχόμενο και της παράτασης πλέον. Ο Ντόρσεϊ λοιπόν στη γραμμή μετά από ένα μέτριο πρωτοημίχρονο που χρεώθηκε με φάουλ. Ο Ντόρσεϊ έχει βάλει μερικά πολύ κρίσιμα καλάθια στο 4ο δεκάλεπτο, όπως και ο Φουρνιέρ. Μαζί με τους δύο ψηλούς, τον Χολ και τον Τζόουν, τον Γουόρντ που ήταν πολύ καλός και αμυντικά και δημιουργικά, αλλά και τον Όμερον Ετσίποβλου που έριξε πολλά καλά στοιχεία όσο έπαιξε, είναι οι διακριτές της αναμέτρησης. Αντίθετα, πολύ κακός, τρακαρισμένος ίσως στο ντεμπούτο του, ήταν επίσημο ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ. Πήγαν κάποιες διαβουλεύσεις στον πάγκο τώρα. Όλα έτοιμα για να εκτελέσει την δύο βολές ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. 18 και 6 απομένουν για τη Φενέρ. Προφανώς ο Ολυμπιακός, ανάλογα με το τι θα κάνει ο Ντόρσεϊ, θα κάνει φάουλ. 79-77. Ο Ντόρσεϊ με αυτή την βολή φτάνει στους 14 και είναι μαζί με τον Χολ η πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού. Ο Ντόρσεϊ είχε κρίνει ένα Ολυμπιακός Φενέρ το 2024 σε ημιτελικό του συγκεκριμένου τουρνουά με τρίποδο στο τέλος. 2-2 για τον 30χρονο γκάρντ. Και για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει φάουλ. 80-77. Baldwin με την μπάλα στα χέρια. Ο Baldwin κάνει step back τρίποντο αστοχή. Ο Hall παίρνει το rebound και φάουλ αμέσως από τον Key. Στον Hall δεν έκανε φάουλ ο Ολυμπιακός. Ο Baldwin άλλωστε πρόλαβε να ξεπεράσει και τον Joseph σχετικά εύκολα και να σουτάρει. Όλα δείχνουν ότι αν ο Hall ευστοχήσει σε μια βολή, ο Ολυμπιακός θα προκριθεί για μια ακόμη φορά στον τελικό του διεθνούς του Ροά της Κρήτης. Καλύτερη ώρα είναι αλήθεια για το κοινό την Κυριακή στις 9 να έρθει στο γήπεδο. Εδώ στην Κρήτη είναι full τουριστική περίοδος. Είναι δύσκολο, εργάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι. 81-77, σκοτώνει τα χολ εκ των κορυφαίων του Ολυμπιακού με 15 πόντους και 8 rebound. Νομίζω ότι βάζει τέλος στο παιχνίδι. 82-77 με 2-2 από τον χολ. Και time out από τον Γιασκεβίτση, το τελευταίο που είχε να πάρει ο Λιθουανός τεχνικός, το εκμεταλλεύεται για να σχεδιάσει κάτι σε αυτά τα 7 και 4 που απομένουν, παιδιά.
3: Σε φάση Ευρωλίγκας είναι και οι δύο προπονητές, ναι, ειδικά στο τέλος που το μάτς έγινε πολύ κλειστό, με τα time out, με τις οδηγίες, με τα συστήματα, πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, μπορεί να είναι πολύ ξεκίνημα της σεζόν, pre-season, αλλά ό,τι συμπέρασμα μπορούν να βγάλουν και ό,τι μπορούν να διδάξουν τους παίχτες. Συστήματα, τελευταίες επιθέσεις, επαναφορά, που να γίνει το φάουλ, που να μην γίνει, πολύ καλά κάνουν και το δείχνουν. Μια χαρά. Λοιπόν...
0: Εντάξει, ναι, ό,τι ναι, βγάλει ο καθένας.
3: Ναι, ναι.
0: Όπως ο Θανάτης έχει ρωτήσει κάποιος αν έχει βάψει το μαλλί πλατινέο τέτοιος ο Γιασκεβίτσιος, είναι ιδιαίτερα, δεν μπορώ να δω το Γιασκεβίτσιος, ναι. Για να δω να το... Αν επιβεβαιώνεται...
3: θα το δούμε σε χειραψία με τον Μπαρτζόκα στο τέλος.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω. Να έχει βάψει ο Γιασκεβίτσιος στο μαλλί πλατινέο.
3: Δύσκολο μου μοιάζει. Μήπως άσπρισε το μαλλί του απλά και κάνει αντίθεση με το μαύρο χρώμα, με το μαύρισμά του, ίσως. Μπορεί.
0: Δηλαδή και από όλα τα χρώματα, ας πούμε, έκανε ο Γιασκεβίτσιος, θα διάλεγε το πλατινέο, πιστεύεις. Δηλαδή αν έκανε.
3: Είχα κανένα στοίχημα. Ε? Αν έχασε κανένα στοίχημα. Ή κέρδισε.
0: Δεν βάζει τέτοια στοίχηματα.
3: Δεν ξέρω. Αν είσαι πάρα πολύ σίγουρος το κερδίσεις, μπορεί να το πατήσεις το τέλος. Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νίκο Ζερβά.
2: Λοιπόν, 7 και 4 απομένουν. Εντάξει, διαδικαστικού χαρακτήρα όσον αφορά την νίκη. Πρέπει να δούμε ένα θαύμα. Για να ανατραπεί, Φενέρ θέλει δύο τρίποντα. Ένα τρίποντο και ένα τρίποντο για να πάει το μάτι στην παράταση. Baldwin πήρε από τα σκρίνο Κλάιμπερν. Δεν παίρνει την μπάλα. Καλή άμυνα από τον Τάιρικ Τζόνς. 5 δευτερόλεπτα. Υποδειγματική άμυνα από τον Ολυμπιακό. Σε αυτή την επαναφορά με Νετζίπογλου και Φουρνιέ να παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. με το footwork που ήταν και στο χωριό μου, τη δουλειά με τα πόδια δηλαδή που έκαναν στο να μην γίνει η επαναφορά σωστά. Έτσι ο Ολυμπιακός κλειδώνει την νίκη, 7 δευτερόλεπτα πέρα από το τέλος, αποθέωση για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Γενικότερα ένα πολύ ωραίο τρίμερο εδώ για τον Ολυμπιακό, όπως θα πει και όπου γραφούν οι παίκτες, που γράφουν αυτόγραφα, βγάζουν φωτογραφίες, είναι μια τεράστια ευκαιρία για τον κόσμο της Κρήτης να απολαύσει τους πρωταθλητές Ευρώπης που ήταν μια υποψήφια έδρα, αν τυχόν δεν βρισκόταν η λύση με την Σάντελ Αρένα. Δεν έχουν παίξει υπογραφές ακόμα, αλλά νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Αλλά για το κλινιακό... Ο Τζορτς Πάπας επιστρέφει αντί του Φουρνιέ, όχι του Φουρνιέ, του Ντόρσεϊ. Θα γίνει για αυτή την τελευταία επίθεση, δεν ξέρω αν θα κάνει επίθεση ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω, όχι, δεν κάνει επίθεση, πολύ σωστά. Τελικός σκορ λοιπόν 82-77, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Θα είναι ο τελικός της Κυριακής στις 9, Φενέρμπαχτσε, Ολύμπια Μιλάνο, ο μικρός τελικός για τον Ολυμπιακό, 7 ο Γουόρντ, έναν ο Πάπας, 2 ο Μακιντάιρ, 15 ο Τζόρσι, 2 ο NBI, 10 ο Τζόζεφ, 16 ο Χόλ, 19 ο Φουρνί και 10 ο Τζόνς, ενώ για την Φενέρ ξεχώρισαν οι Μπόλτουιν με 16 και Κλάιμπερν και Χόρτον Τάκερ με 11. Αυτά από μένα, 82-77 ο Ολυμπιακός νικά σε φιλικό προετοιμασία στη Φενέρ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε
0: τον Ζέρβα και πάμε αμέσως σε διαφημιστική διακοπή.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την B-Wing νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση βιβλί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Πάμε τελευταία μέρα Fight Club. Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής του IBT Crete, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Μανώλη Καραλή, θυμίζουμε πριν από λίγο, τώρα δεν είχαμε αθλητικό δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Κέρδισε το διαμάντι στον Ταμαντικ των Βρυξελών, περνώντας τα 6-12 που είναι και ρεκόρ αγώνων.
1: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι στο site του Sport FM, ναι. Το οποίο ανέβηκε λίγο νωρίτερα. Το έχει γράψει ο Άγγελος Κρεμαστός και έχει την ιστορία της Ahmetspor, της ομάδας των Κούρδων, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία στην Τουρκία. Έχει πολύ ενδιαφέρον, το διάβαζα νωρίτερα στη διακοπή. Ποια είναι αυτή η ομάδα, τι έχει αντιμετωπίσει για να ανέβει στην πάνω κατηγορία, πόσο εχθρική ατμόσφαιρα, διαιτησίες, κόσμο να, πώς το λένε, να κάνει τα σύμβολα των κρίσεων λίγο.

0: Φωνή. Έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στη σεζόν. Έχει κερδίσει και 2-1 την Τραμπζον Σπορ του Σαλάχ, θυμίζω.
1: Σαλάχ δεν έχει ξεκινήσει πολύ καλά.
0: Ναι, εντάξει. Εκεί. Έχει 2 νίκες στα 3 πρώτα παιχνίδια τη σεζόν η συγκεκριμένη ομάδα. Διαβάστε, είναι ενδιαφέρον. Έτσι. Έχει πραγματικά πράγματα να δείτε για το τι είναι αυτή η ομάδα και πώς τέλος πάντων οι Κούρδοι μπορούν μέσω του ποδοσφαίρου να αποκτήσουν κάτι το οποίο μπορεί να ανταγωνιστεί στα ίσια. Ναι. Τις ομάδες της Τουρκίας.
1: Όμως έχει βάλει 3 γκολ μέχρι στιγμής σε 5 παιχνίδια, βλέπω Σαλάχ. Δεν το είχα παρακολουθήσει, είχα ακούσει για τις ήττες, δεν είχα παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα της Τραμπζονσπορ. Είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, καλή Τραμπζονσπορ. Καλή και η. Πώς το λένε. Καλό και το πρωτάθλημα της Τουρκίας, αλλά σαν τη Super League, Κώστα μου. Δεν είναι.
0: Αλήθειες
1: μας. Δεν είναι σαν τη Super League. Τίποτα δεν είναι σαν τη Super League. Τρίτη αγωνιστική, κυρίες και κύριοι, μπροστά μας. Εδώ, έτοιμη, όρημη. Είναι τρίτη αγωνιστική, αλλά.
0: Με ντέρμπι.
1: Με ντέρμπι, αλλά θέλω να προσέξετε, καθώς θα μπούμε στην ειδική αυτή διαδικασία της Παρασκευής, ότι είναι η πρώτη αγωνιστική της σεζόν αυτής που έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Γιάννηση.
0: Άμαστε.
1: Κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, δίνει έναν ιδιαίτερο τόνο.
0: Βέβαια, μια εγκυρότητα, θα έλεγε
1: κάποιος. Σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, οπότε ο Γιώργος Γιάννησης μένει τελευταίος και ακούμε το λόγο του σαν το λόγο του Θεού περίπου.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, μπορεί να κάνει ανατροπή και να ακουστεί και πρώτος ο Γιώργος Γιάννησης, νομίζω.
1: Θα είναι τρομερό.
0: Ναι, ναι, θα έπρεπε να συμβεί αυτό.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε 2 παιχνίδια αύριο, 4 την Κυριακή και 1 την Δευτέρα. Έτσι πηγαίνει η αγωνιστική. Και ξεκινάμε. Αύριο στις 7 στο Πανθεσσαλικό ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό.
0: Θα σας πάρω από τη δύσκολη θέση εγώ πρώτος και θα πω διπλό.
1: Ωραία. Θα πω και εγώ διπλό επίσης.
0: Ω, να την πομπά.
1: Αρχίσαμε.
0: Πέταξε κυρομοβίδα, παιδιά. Τράβηξε την Περόνη, έβαλε Περόνη στα δόντια, έτσι, και την αμόλυσε.
1: Σου λέει δεν πάνε να λέτε. Τι που έρτες τώρα που έρτες και βλάκες.
0: Μυρωδιάδες δεν πάνε να λέτε.
1: Και χαζομάρες και μυρμήγκια και Μεξικανοί να περιμένουν από πάνω. Οι οποίοι Μεξικανοί θέλω να σου πω πια. Δεν μπαίνουν μόνο στα post του για τον κόσμο. Μπαίνουν σε όλα τα post και κάνουν κατάληψη. Ό,τι και να γράφετε. Post για τον Μπέιλι ή Μεξικανοί από κάτω. Post ξέρω εγώ για το. Ξέρω, για την ανακοίνωση τη ομάδα για την Ευρώπη ή Μεξικανοί από κάτω.
0: Έφυγε ο Ροντινέη, Μεξικανοί από κάτω.
1: Ναι.
0: Ωραίοι τύποι.
1: Είναι ωραίοι πραγματικά. Λοιπόν, στις 9. Στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη.
0: Μπορεί να είναι ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό, θέλω να σου πω. Παρ' όλα αυτά βλέπω άσο εγώ εδώ.
1: Είμαι μεταξύ άσου και χ. Πρέπει να πω. Πρέπει να το πω. Οφείλω να το πω. Αλλά θα πω άσο. Τώρα που το πω για νήσεις.
0: Έχει, είπαμε, ένα άλλο ειδικό βάρος.
1: Σιγουρεύτηκα. Πάμε στην Κυριακή.
0: Πάμε, ναι.
1: Στο Περιστέρι, στις 7, ο Ατρόμητος υποδέχεται την Καλαμάτα. Θυμίζω, 2 από τις 4 ομάδες που δεν έχουν πάρει ακόμα βαθμό.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω άσος.
0: Εγώ θα πω χ.
1: Ψυχογιόπουλος θα πεις. Ψυχογιόπουλος. Χ, ε. Χ. Οκ.
0: Συγγνώμη, το άρθρο για την Άμετ Σπορ είναι στο site του Sport FM.
1: Ναι.
0: Επειδή ρωτάει ένας φίλος, το πούμε γιατί αξίζει να το δείτε. Είναι στην κεντρική τετράδα των κειμένων του Sport FM αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Στα πάνω-πάνω δηλαδή, που είναι τετράδα εκεί που γίνεται το rotation ανάμεσα στα θέματα, αν επιτρέπεις.
1: Σωστά. Λοιπόν, στις 7.30 της Κυριακής, στο Παγκρίτιο, ο Όφη θα υποδεχθεί την Κηφισιά.
0: Μοιάζει με άσο, είναι αλήθεια. Έχει πολύ καλή εικόνα η Κηφισιά βέβαια με την ΑΕΚ.
1: Αλλά όχι τόσο καλή με την Μαρκό.
0: Καλά, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι το βάρος δεν το ρίξαν στο παιχνίδι του Κυπέλου.
1: Εγώ θα πω χ.
0: Θα πεις χ, εγώ θα πω άσο.
1: Αν δεν έχει καμία σημασία. Τη λέω εγώ και καμία σημασία τη λέω εσύ.
0: Είμαστε τα μπαλέτα του Γιάννη.

0: Είσαι εμείς, ναι. Είμαστε.
1: Είμαστε. Καλά, ρε Γιώργο. Οκ, ρε Γιώργο. Εντάξει, ρε Γιώργο. Λοιπόν, στις 8 στο δημοτικό στάδιο της Λιβαδιάς, ο Λεβαδιακός θα υποδεχθεί τον Πανετολικό.
0: Χι.
1: Εγώ θα επιμείνω. Διπλό.
0: Χι.
1: Εγώ λέω μακάρι να συνεχίσει ο Πανετολικός. Ωραία φάση πάει να δημιουργήσει εδώ. Ωραία φασούλα. Νωρίς πολύ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι που όλοι περιμένετε. 9.30 το βράδυ της Κυριακής στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ.
0: Γιώργο Γιάννης.
1: Και εγώ χι το βλέπω.
0: Πολύ χι μέσα.
1: Το βλέπω.
0: Πολύ χι μέσα.
1: Το βλέπω χι, τι να πω.
0: Εγώ για να κάτσω τις παραδόσεις, ναι. Καταλαβαίνεις, θα πω άσο. Έχει πολύ χι μέσα, θα πω άσο ωστόσο.
1: Αλλά έχει πολύ χι μέσα.
0: Έχει.
1: Λοιπόν, η Μπέτης τώρα εδώ ζητά ένα πέναλτι μετεπιτάσεως. Ο διευθυντής τους αγνόησε τελείως.
0: Και το ΒΑΡ επίσης.
1: Και το ΒΑΡ επίσης, οπότε προχωράμε, συνεχίζουμε τη ζωή μας. Και κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, την αγωνιστική. Πηγαίνοντας την Δευτέρα, 7 του μηνού, οπότε και στις 6 το απόγευμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
0: Είναι παρκολά. Ναι. Είναι λίγο καλά.
1: Ναι. Μπαίνει ο Μπαρκολά. Επίσημο τεμπούτο με το 29.
0: Αυτό περίσευε τώρα. Να κάνουμε. Τώρα που ήρθες, αυτό περίσευε.
1: Στην. Προσπαθώ να θυμηθώ τι φόραγε στην Παρή. Αλλά δεν το θυμάμαι. Τι φόραγε στην Παρή. Το νούμερο. Θα το βρω όμως. Ποιο νούμερο φόραγε στην Παρή. Κάτσε ρε εσύ τώρα το 29. Υπήρχε το 16, υπήρχε το 17, υπήρχε το 19, υπήρχε το 20, το 24, το 26 και το 27 πέρα από το 20.
0: Ναι. Αυτό του αρέσει. Ο κάτι μπορεί να.
1: Δεν του άρεσε κανένα από αυτά. Οκ. Okay, okay, εντάξει. Αν δεν του άρεσε κανένα. Λοιπόν. Αλλά για να το τσεκάρουμε, φοράει και στην. Είχε ξεκινήσει. Λοιπόν, στην Παρή. Άκου τώρα. Στην Παρή ο Μπαρκολά έχει φορέσει το 9, το 19, το 29 και έχει φορέσει επίσης το 10, το 11 και το 14. Γενικώς δεν είναι πολύ σταθερός.
0: Πόσα χρόνια είναι εκεί πέρα και έχει φορέσει αυτά τα νούμερα.
1: Στην Παρή,
0: ναι.
1: Από το 23.
0: Πότε πρόλαβε.
1: Και για κάποιο λόγο έχει φορέσει όλα αυτά τα
0: νούμερα. Πότε πρόλαβε 3 χρόνια και έχει φορέσει αυτά τα νούμερα όλα.
1: Δεν ξέρω, έτσι δείχνει. Το έχει φορέσει όλα αυτά τα νούμερα. Προφανώς έπαιρνε άλλα νούμερα στην αρχή, μετά
0: ναι.
1: Κάποιος έφευγε από την ομάδα και έπαιρνε το. Και έπαιρνε το άλλο. Οπότε εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, είχαμε μείνει στο μάτς Δευτέρας για να κλείσουμε και με αυτό. Ε.
1: Ναι, το οποίο ήταν το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με τον Ηρακλή. Στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άσος.
0: Όπα! Όπα! Διπλό είπε.
1: Νάτος! Νάτος! Νάτος ο Βάλτερο Ματσάρη.
0: Ο Γιάννης σώζει Ματσάρη αυτή τη στιγμή, έτσι. Είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι. Τι εννοείς μόνο εμείς, δεν ακούτε τα προγνωστικά του Γιάννησε. Τι εννοείτε, παιδιά, που δεν ακούτε.
0: Μα αυτή τη στεντόρια φωνή.
1: Πώς γίνεται να μην ακούτε τα προγνωστικά του Γιάννησε. Σήματά του δυνατά καθαρά. Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί να μην τα ακούτε. Ακούω το από όλους. Εκτός εάν δεν θέλω να υπονοήσω κάτι, ναι. Έτσι, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος χειρίζεται την κονσόλα του ήχου, γνωρίζοντας τον αντίκτυπο που έχουν πλέον εδώ και αρκετό καιρό τα δικά του προγνωστικά σε σχέση με τα προγνωστικά όλων των υπολείπων, παρότι τα έλεγε δυνατά και καθαρά, ενδεχομένως την ώρα εκείνη να έκανε τις αντίστοιχες ηχητικές ρυθμίσεις,
0: ναι.
1: Οι οποίες να μην έβγαζαν τη φωνή του τόσο καθαρά, ναι. Και ταυτοχρόνως στον προσωπικό του λογαριασμό να απόσταρε όποιος θέλει προγνωστικά PM, έτσι. Μάλιστα. PM, DM, προγνωστικά, όποιος θέλει. Εδώ είμαστε.
0: EGM, ο λόγος Γιάννης.
1: EGM.
0: GM.
1: EGM, ναι. Ενδεχομένως.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει. Λέω τώρα. Λέω. Μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά. Τέλος πάντων.
0: Παραμένει το 0-0 στο Real, ναι. Real Betis, Real Madrid. Παραμένει το 0-2 στο Ipswich Liverpool, όπου είπαμε πριν από λίγο μπήκε και ο Μπαρκολά.
1: Τα λες καλά. Στο Genoa, το Genoa ακόμα έχει γίνει 1-4. Φτάνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Κόμο πηγαίνει τρένο.
0: Δουβίξ, τι έχει κάνει ο Δουβίξ, έχουμε εικόνα.
1: Δεν έχω εικόνα, θα την έχω σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Θα πω κακό για όλους τους αντιπάλους της Κόμο και πολύ καλό για την Κόμο. Τελικά πήρε την άδεια να παίξει στο γήπεδό της στο Champions League. Είναι βασικό.
0: Το γήπεδό της, βέβαια.
1: Είναι βασικό και θα τους δυσκολέψει όλους μεταξύ αυτών και την ΑΕΚ. Δεν έχει σκοράρει ο Δούβιξ. Δεν έχει σκοράρει ο Δούβιξ. Έχει βάλει δύο γκολ ο Ασάνε Ντιάο. Ένα ο Νίκο Παζ και ένα ο Μάρτιν ο Μπατούρινα. Κάτι μου θυμίζει αυτός. Για ποιον είχε ακουστεί.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ο Μάρτιν ο Μπατούρινα. Για κάποιον είχε ακουστεί. Για τον Νίκο Παζ, νομίζω έκανε. Η Κόμο δεν
0: ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς. Αυτό δεν
1: θέλει. 66 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είναι εντυπωσιακό.
0: Το είχαμε συζητήσει και παλιότερα.
1: Είναι εντυπωσιακό.
0: Και μας είχαν πει και οι φίλοι που ξέρουν καλύτερα ότι το αφεντικό της Κόμο έχει πολλά χρήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι κάποια ομάδα η οποία είναι, ξέρεις, λαϊκής βάσης ή κάνουν ρεφενέ.
1: Όχι, αλλά και πάλι. Και πάλι το να δίνεις τόσα χρήματα είναι εντυπωσιακό, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Πώς το κάνουμε.
0: Λοιπόν, μας ενημερώνουν αρκετοί φίλοι ότι το νούμερο του Μπαρχολά στη Λίβερπουλ είναι φόρος τιμής στον Άλεξ Χάντερ, τον παίκτη που είχε στο career στο παλιό FIFA. Το έχουν πει και άλλοι. Κι άλλος λέει ο ίδιος επέλεξε το 29, γιατί όταν έπαιζε FIFA έπαιζε το story mode. Και ο fictional παίκτης του story mode φοράει το νούμερο 29. Εντάξει, ωραία ιστορία.
1: Ωραία,
0: ναι. Ναι, αν το κάνει για αυτόν τον λόγο.
1: Ιδιοκτήτης της Κόμο, λοιπόν, θέλω να πω, εμφανίζεται. Το Group Jarum, εντάξει, το οποίο Group Jarum είναι μια Ινδονησιακή εταιρεία η οποία εμπορεύεται τσιγάρα.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει, και άλλα πράγματα. Και άλλα πράγματα. Έχει βρει και με τεχνολογία και με τράπεζες και με εστίαση και με διάφορα. Αλλά η βασική της δουλειά είναι τα τσιγάρα.
0: Εντάξει,
1: αυτά για να ρίξουμε. Ποιος έχει την Κόμο. Την Κόμο λοιπόν την έχουν Ινδονήσει. Και εμφανίζεται ως πρόεδρος ο κύριος Μινουάν Σουβάρσο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Περισσότερες πληροφορίες απευθύνεται στον κύριο Φάμπρεγκας. Αν θέλετε περισσότερα. Δεν ξέρω τι άλλο. Λοιπόν, οπότε 1-4 είναι το Genoa Como.
0: Μιλώντας για Ινδονησία, πάντα θα μου έρχεται στο μυαλό μία από τις επικότερες ταινίες δράσης όλων των εποχών, το Raid.
1: Ναι.
0: Όποιος αγαπάει τις ταινίες δράσης. Με το ταβερνόξυλο, το ατόφιο,
1: ναι.
0: Το οποίο στηρίζεται μια παραδοσιακή τεχνική, πολεμική τεχνική της Ινδονησίας, στηρίζεται εκεί η ταινία. Έχει μια φοβερή ιστορία το Raid. Ένα σκηνοθέτης ο οποίος το έκανε με πάρα πολύ μικρό budget, με τρομερή χορογραφία, και πήγε σε ένα φεστιβάλ, το είδαν οι υπόλοιποι, πάθανε πλάκα και άρχισαν να πέφτουν τρομερά λεφτά από πάνω. Άρχισαν να πηγαίνουν εταιρείες παραγωγής να το αγοράσουν. Γράφτηκε μουσική από σπουδαίους μουσικούς και έγινε τέλος πάντων ένα ορόσημο στις ταινίες πολεμικών τεχνών, τέλος πάντων. Είναι μια εκπληκτική ταινία. Και το story είναι μια ομάδα επίλεκτης αστυνομίας πάει σε ένα κτηριακό συγκρότημα για να κάνει συλλήψεις κάτι εμπόρων ναρκωτικών.
1: Ναι.
0: Αποκλείονται μέσα οι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Μπλοκάρουν το σήμα, δεν μπορούν να καλέσουν βοήθεια σε κανέναν. Και πηγαίνουν μετά ο ήρωας της ιστορίας, επειδή αφού εξοντώνονται όλοι οι υπόλοιποι, από όροφο σε όροφο και παίζει επικό ταβερνόξυλο με όλους τους κακούς οι οποίοι είναι μάστερ των πολεμικών τεχνών μέχρι να φτάσει να μπορέσει να σώσει τη ζωή του. Είναι, σου λέω, αλλά τώρα στο περιγράφω πολύ απλοϊκά. Η ταινία είναι ένα αριστούργημα, είναι μια χορογραφία πραγματική. Πολύ σκληρή, πολύ ομοίη, πολύ ρεαλιστική και πάρα πολύ ωραία ταινία στο είδος της.
1: Ναι.
0: Low budget, η οποία είναι ένα πραγματικό διαμάντι. Είναι από την Ινδονησία.
1: Εντάξει, παιδιά, ναι, αυτό που είπε ο Ρόι και για τα X-Calls είναι. Εντάξει.
0: Τα έχουμε πει, παιδιά. Εμείς
1: τα έχουμε
0: εδώ,
1: πει εμείς
0: με τις X-Comenes τα έχουμε πει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: ακριβώς.
0: Είναι κάτι. Ευχαριστούμε τον Ρόι Κιν.
1: Ναι.
0: Αλλά.
1: Έτσι. Έτσι. Και φυσικά πετάχτηκε και η Πορδί ο Γκάρι Νέβιλ για να πει I kept clean sheets. Έτσι. Εντάξει, το ξέραμε, Γκάρι. Μια ανησυχία. Το φανταζόμασταν. Να το πω έτσι.
0: Και σαν προπονητή θα κράτησε την Βαλένθια, έτσι. Νότ. Γκάρι. Τη σπουδαία σου καριέρα στην Βαλένθια,
1: Άρα, Γκάρι, πραγματικά. Τέλος πάντων. Οπότε, ναι, όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στις 11.30, κάτι το οποίο σημαίνει ότι είπαμε. Εγώ με διαφημίσει και διακοπή, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα δικά σας μηνύματα και τα mail μέχρι τις 12.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει αύριο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που μετέδωσε ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο καναδικός οίκος αξιολόγησης DBRS αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας την πρόοδο σε χρέος και δημοσιονομικά μεγέθη και ενισχύοντας τις προσδοκίες για το επόμενο βήμα στην πιστοληπτική κλίμακα. Αντιμέτωπες με νέους περιορισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται η Airbnb και άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η πρόταση της Κομισιόν αναμένεται να παρουσιαστεί στις 9 Σεπτεμβρίου. Ενδεικτικά σε περιοχές που αντιμετωπίζουν σοβαρό στεγαστικό πρόβλημα θα μπορούσαν να επιβάλλονται αριθμητικά όρια στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Συνελήφθη μία 38χρονη για την πυρκαγιά το απόγευμα στην Ανάβησο. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση. Στη Σκύρο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος προσήχθη χθες για δύο φωτιές από πρόθεση στο νησί. Σε δύο νέες συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια προχώρησαν σήμερα τα αρμόδια κλιμάκια σε Χαλκιδική και Εύρο. Ρωσικό πλήγμα με ντρόουν στα κεντρικά της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας στο Κίεβο σημειώθηκε το απόγευμα. Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας, όπως δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άτομα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε απόψε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο ντρόουν που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Ο Εμμανουήλ Καραλής πέταξε στα 6 μέτρα και 12 εκατοστάκια. Κέρδισε για πρώτη φορά το Diamond League που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ο Μόντο Ντουμπλάντης ένιωσε ενοχλήσεις, αποσύρθηκε και άνοιξε το δρόμο στον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πρότευσε για πρώτη φορά στην σπουδαία διοργάνωση. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 10 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο.
1: Εσύ ο Κώστας από Καναδά που θα κάτσεις με popcorn να δεις το raid απόψη, γιατί δες ναι. το τρέλι και ψήθηκες, θέλουμε εντυπώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Ένας φίλος στο Diamond League συμμετείχε ένας Λιθουανός δισκοβόλος ονόματι Μίκολας Αλέκνα. Δεν θα μπορούσε να είναι ο Νικόλα Ανέλκα.

0: είχαμε. Δεν θα είχαμε.
1: Εισαγωγή Βεντουράτου και επιστροφή κυρίου Κώστα τη Παρασκευή μοιάζει σαν premium porn, το οποίο είναι δωρεάν προσθέαση. Λέει ο Ντομή μου, ανάβει και σβήνει μέσα στον καυτό μου, Μαλτίνη. Θάνατο.
0: Όλοι, συγγνώμη. Όλο ψέγεται το τζαούσι για τον αίμα μουτέ. Ξεχνάτε όμως το επίσης ντροπιαστικό αλόιθμος, αναφερόμενο στην αγαπημένη μας Κατ Κεν, αντί για αλγόριθμος του Βαϊμάκη. Το έχω πει εγώ αυτό το πράγμα. Έχω πει αλόιθμος.
1: Αλόιθμος.
0: Αποκλείεται, παιδιά.
1: Δεν νομίζω.
0: Να είχα πει αγόριθμος μπορεί, ναι, αλλά αλόιθμος ναι, αποκλείεται. Ναι.
1: Το αντίνο Σαντιάγο και λόγω πια δεν δίνω καλά, θα περνάω μόνος μου, θα γυρνάω. Δεν είναι πιασμένο θάν, αλλά ίσως δεν είναι και το καλύτερο ψευδόνυμο, μπορείς να βρεις. Έχει το χάμπουργκερ σωστή πλευρά για να το κρατάς όταν το τρως με δύο χέρια? Ήρεμα ρωτάω, μόλις μου την είπαν σε ραντεβού ότι το κρατάω λάθος.
0: Κάτι θα κάνεις λάθος.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ανέπνεες πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, δεν ξέρω. Ξαφνικά μου ήρθε όρεξη για σπανακόπιτα, λέει κάποιος. Ίσως από το θαμάτι το γονίδι, δεν ξέρω. Ίσως φασολάκια να.
1: δεν ξέρω
0: που τι εννοείς.
1: Στοίχημα παρέας. Όποιος βρει όνομα παίκτη που ακόμα μας λέει κάτι χωρίς να ήταν ιδιαίτερα καλός, απλά ως όνομα έμεινε διαχρονικά. Νούμερο 3 Βιέρκοβουντ. Νούμερο 2 Σεκρετάριο. Νούμερο 1 Σουλακβελίτζε. Ωραία, και τα τρία.
0: Pro Evolution 3 με Τιτάνα Κολίνα και Δημήτρη Παπαδόπουλο ως Παλαγουμέτος.
1: Αλήθεια.
0: Τι ας πω, ναι.
1: Παράσχος, ναι, παιδιά, ήταν στρατιώτης της φόρμας και αθλητικού μπουφάν. Ναι, ο Γιώργος ο Παράσχος, ναι.
0: Εδώ να σημειώσουμε ότι η κοπέλα που κέρδισε τη Σάκαρη ονομάζεται Γιούλια Βολοντιμίρυβνα. Συγγνώμη. Βολοντιμίρυβνα Σταροντούτσπεβα. Αυτό είναι το πλήρες όνομα. Η Γιούλια, τέλος πάντων. Η Γιούλια, για να μην το κουράζουμε.
1: Λένε σφαίρες ότι ο Σάντος υποστήριζε με όλο το fit και το look του το μότο του Σαρδέλες. Αυτό βλέπατε, κύριε Γιάννη, μας στο πρόσωπό του. Τη στενότητα, το δώστε μου χώρο να αναπνεύσω τον ορισμό της κλειστοφοβίας. Έστε.
0: Ο Κουπέπε προσπαθεί να συλλέξει αναμνήσεις και στιγμές για να διηγηθεί και λείπει όλες αυτές τις μέρες. Κάντε λίγο υπομονή.
1: Λίγο υπομονή. Πώς να μας θυμίσει τον Μαρκαριάν, το τι μαλάκα είναι, το είχε πει στο πέναλτι του Κωνσταντίνου στο Βενετίδη στη Λεωφόρο. Ναι.
0: Ναι.
1: Εμείς οι πιστοί εν Fight Club ακροατές ξέρουμε πως ο Τσαούς έχει πρωτοπεί το δόξα το Γιαραμπή στις 19 Αυγούστου του 2019.
0: Δεν μπορεί.
1: Στην πρώτη. Όχι. Έχετε κοροϊδεύετε πλέον, έτσι.
0: Ναι. Πετάνε μια ημερομηνία, σου λέει που θα το τσακάρουν αυτοί, σιγά.
1: Ναι.
0: Τώρα που είπατε μπέργκερ, υπάρχει άνθρωπος που γνωρίζει γιατί βάζουν αυτό το ξυλαράκι από πάνω του? Ναι, για να μην διαλυθεί το μπέργκερ, να στο φέρουν. Φαντάζομαι. Να μείνει το ένα ψωμί με το άλλο ψωμί, κάπως σε μια ισορροπία. Μην κουνηθεί, φύγει το ένα ψωμί, φύγει άλλο. Φταίει από εδώ, φύγει μια ντομάτα από εκεί. Σου λέει, θα φύγουν, θα πάνε να δαγκώσει. Είναι σαν κάτι κλασικά memes που δείχνει κάποιον να ξέρει να δαγκώνει τον μπέρκερ και που δείχνει κάποιον να ξέρει να δαγκώνει τον μπέρκερ και την ντομάτα με πρόσωπο κανονικά με μάτια γιατί για να φεύγει την αγκά.
1: Ο Συνεφίλη Νέβη λέει με τι παλιέ πιστοτικέ οι Έλληνε ζούσαν τη φαντασία του έχει στο Ντουμπάι. Έπαιρναν πιστοτική από κάθε τράπεζα και μετέφεραν το χρέο από τη μία στην άλλη. Έχει γίνει και αυτό που λε βεβαίω.
0: Καμπαρντίνα ίδια με τον Μπιγκόν Κόπανη, όταν πήγαινε να βρει τον
1: ναι,
0: Μάρκο Λεζέ,
1: ναι, ναι,
0: που έκανε
1: ναι,
0: push-ups
1: ναι, ναι.
0: με νέτο από κάτω του.
1: Ναι.
0: Έπος, λέει ο φίλος Τιμντάγκα.
1: Ναι, έπος. Όμορφος κόλπος το πρωί, στενεύομαι, εγώ πιστεύω ότι είναι παγίδα. Εντάξει, λέει, σας ακούω χρόνια. Μπορείτε να εξηγήσετε όσο πιο διακριτικά γίνεται τι σημαίνει το Dirty Sanchez?
0: Να γουγκλάρεις.
1: Δεν υπάρχει διακριτικός τρόπος για να το περιγράψεις, είναι αλήθεια. Σε ένα φίλο. Είχε ξεφύγει τόσο. Σε έχουν πει.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τρόπο. Ναι. Σε ένα φίλο είχε ξεφύγει τόσο πιστοτική που ένα τραπεζικό τον λυπήθηκε και του πρότεινε δάνειο για αποπληρωμή και καταστροφή κάρτα.
0: Ναι.
1: Οπό.
0: Λέει ένα φίλο, τι λέμε σε κοπέλα όταν μα λέει πω θεωρεί πω το πάμε γρήγορα για σχέση και εκείνη φοβάται λόγω λακαμάδων πρώην. Λέμε ότι άμα σου αρέσει πολύ το κορίτσι, κάνει υπομονή να μπορέσει να νιώσει ασφάλεια. Ότι δεν είσαι σαν τους λακαμάδες σου πρώην, για να μπορέσει να ανοιχτεί και να περάσετε καλά. Λέω εγώ.
1: Έκαβες. Το Καστελόριζο παρέμεινε πανέμορφο. Ο ήλιος συνέχισε να δει κανονικά. Αλλά από το 2010 και μετά, κάθε φορά που κάποιος έλεγε πάμε Καστελόριζο, ένα ολόκληρο έθνος ανοίγει το Excel και κοίταγε το υπόλοιπο του λογαριασμού.
0: Λοιπόν, Βολοντιμίρογνα, κόρη του Βολοντίμιρ, ουκρανικό αντίστοιχο του Βλαντιμίρ, λέει ο Τρίσιο Κούκοτς. Φαντάζομαι ξέρει αυτός και ξέρει.
1: Ναι.
0: Ναι.

0: Ναι.
1: Ναι κύριε, επιβεβαιώνω για το δόξα τον Γιαραμπή να ακούγεται από τον κύριο Γιάννη στις 19/8/2019.
0: Ρε, απαιδιά,
1: έχω ακούσει παλιότερες εκπομπές και το δηλώνω πως έχει ακουστεί, λέει ο Σιωκούγκος.
0: Ο Γιαννίσης είναι ο Γκάνταλφ των προγνωστικών. Ξέρει τι θα γίνει, αλλά θέλει να μας οδηγήσει στο σωστό αποτέλεσμα. Όπως ο Γκάνταλφ που οδηγούσε τους ήρωες, λέει ο Σαχαμπός Αναμαρτία.
1: Ο Πασόκο Κονσιατάρη λέει μεγάλη αλήθεια. Καμία εφεύρεση, γκάτζετ, τεχνολογία, πατέντα δεν ξεπέρασε ποτέ την αποτελεσματικότητα και την ειδονή που προσφέρει η κλασική μυγοσκοτόστρα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ίσως το μοναδικό πράγμα που μπορεί να ξεπεράσει τη μυγοσκοτόστρα είναι τα ξυλάκια του Μιγιάγκη. Ίσως δηλαδή αν καταφέρει κάποιος κάποτε να μαγκώσει τη μύγα με τα chopsticks, μπορεί να είναι μεγαλύτερη ειδονία από τη μυγοσκοτόστρα. Δεν το έχω επιχειρήσει ποτέ. Δεν μπορώ να φάω με chopsticks. Έχω δοκιμάσει. Δεν ξέρω αν έχει χειριστεί ποτέ chopsticks.
0: Αν έχω χειριστεί.
1: Ναι, αν μπορεί να φας με τα ξυλάκια. Έχω δοκιμάσει, δεν μπορώ. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει φιλότιμα. Μου έχουν δείξει που βάζει τα χέρια. Δεν μπορώ. Λέω, φέρτε μα πυρούνι. Φέρτε μα πυρούνι, τελειώνουμε. Με τα χέρια. Δεν μπορώ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν
0: να φύγουν.
1: Εγώ δεν μπορώ.
0: Ούτε καν. Ο Σόκρατες Drunk the Vosporum χαιρετίζει από την εξωτική σου καρτά μου και χαρίζει το ψευδόνυμο Αριάγκα Γκράντε. Ωραίο.
1: Φίλε, είμαι την κοπέλα και του ηλίθιου πρώην. Ζήτα βιβλίο σερβις να δει τα πραγματικά χιλιόμετρα. Λέει ο Κάγκουα, Κάγκουα, Κάγκουα παντού.
0: Τσαούσεις. Ανάποδο ψωλίδι, λευκού νίκου, γειτουνιά, λεγόμουνα, αεροπλάνα, Τζένιφερ Λόπερ. Δεν έχω πει το Τζένιφερ Λόπερ.
1: Μπορεί να έχει πει.
0: YouTube string, σενέδριο. Βάιμα.
1: Σενέδριο.
0: Βαϊμάκης. Δεν το θυμούν.
1: Τι.
0: Πρέπει να οδηγείς για τη Λιάνη. Τι είχες πει. Και είχες πει. Ότι είχε πάει.
1: Δεν βοήθησα στην κατάσταση.
0: Στην τέντα του Καδάφη.
1: Το έχω πει. Για το μισό την εκπομπή. Το έχω πει. Δυστυχώς το έχω πει. Ή ευτυχώς.
0: Αχ, Θεέ μου. Δεν μπορώ.
1: Μεγάλη αλήθεια. Δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά οι άνθρωποι στο μετρό που θυμώνουν όταν πας να μπεις την ώρα που βγαίνουν είναι οι ίδιες φάτσες με εκείνους που πάνε να μπουν όταν βγαίνεις.
0: Καλό.
1: Ναι.
0: Καλό. Ναι. Okay. Λοιπόν. Όσο βάλω τους προπονητές μπάσκετ, λέει ο Γιώργος, όντως άλλο level στον τύση. Μάλλον είστε πάνω στο Pat Riley, βασίστηκε το στυλ του Michael Douglas στη Wall Street. Στο Wall Street.
1: Σωστό.
0: Παρόλα αυτά, έχω ζωντανή και την εικόνα Γιάννη Ιωαννίδη στο παλέ, χωρίς σακάκι, με ανοιχτό πουκάμισο, σηκωμένα μανίκια, εδρωμένες μασχάλες, μια αρμαθιά κλειδιά να κρέμονται από τη ζώνη του παντελονιού, αναμαλιασμένος με ιδρωμένα τα πλαϊνά, τσιγάρο στα δάχτυλα και φυσικά μόνιμα ζωχαδιασμένος. Όχι ακριβώς η επιτόμη της κομψότητας, δεν θυμάμαι ποτέ προπονητή μπάσκετ με φόρμες σε αγώνα, αλλά τέριαζε σε κάποιον θα ήταν ο Ιωάννη. Εντάξει, την εικόνα όπως την είπες, την κάναμε. Είναι ακριβώς έτσι. Μα ακριβώς.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το πινελίκι για να το αισθανθεί σωστά πρέπει να είναι μόνο στη μητρική γλώσσα. Πήγα να πινελικώσω στα αγγλικά, εγώ και ξέρω. Ναι, παιδιά, ναι, ισχύει.
0: Ναι. Γκόλι Μπέτις. Η σωστή χρήση για τη μυγοσκοτόστρα είναι κίνηση ζετέ. Μια πρώτη κίνηση που ζαλίζεις και η δεύτερη χαριστική βολή στο πάτωμα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται πραγματικότητα η δεύτερη.
0: Ναι.
1: Αν είναι σωστή η πρώτη, δεν χρειάζεται.
0: Λοιπόν, φίλος μας έστειλε τα ονόματα των παιχνών Παναθηναϊκού στο PS3. Θες να τα ακούσεις?
1: Να με.
0: Λοιπόν, ο Γκαλίνοβιτς ήταν Γκλούμενιτς, ο Εμπέντε Ερκή, ο Τζόρβας Τορίδας, ο Κότσιος Κονότσιτος, ο Μόρις Μόνιτς, ο Άντονσον Άργατον, ο Γκούμας Γκούκας, ο Δάρλας Ντάινς, ο Βίντρα Βάιρεμολ. Ο Ντελίμα Φρέιτας, ο άντρας μου να ήταν αυτός.
1: Ναι.
0: Ντελούνα Φρελών, ο Άντριτς Άλμονιτς, ο Μπίστσαν Μπίσταν, ο Μπόβιο Κοβίτο, ο Σέριτς Σέμιτς, εντάξει, ο Νίλσον Νίκ Μόρτον, ο Βίκτορ Ρίκτορα, ο Σανομαρτεάν Σαμναλκεράν, ο Μπίδης Χαρλάρα, ο Τζιόλης Τζούρτας, ο Θοδωρίδης Τερολίνης, ο Ρομέρο Ρόγκουα, ο Έκη Γκομάνες, ο Λεοντίου Λεϊκουαλού, ο Γκέκας Γκέμπας, ο Μάτζιος Μαρκίτος και ο Παπαδόπουλος Παλαγομουέτος.
1: Είμαστε.
0: Υπέροχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάποιος λέει, ο Πατ Ράιλι ήταν κυρίως η έμπνευση για το Tequila Sunrise. Μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί.
0: Δεν ξέρω αυτό που στέλνει ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ. Ο Μίτσελ είναι λογικά ο δίδυμος αδερφός του ταινίστα Τόμι Ρομπρέδο. Επειδή είδα τον Τόμι Ρομπρέδο, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, ο Γιάννης από τη Νέα Σμύρνη λέει: ως τεχνικός σε τμήμα εταιρείας οικιακών συσκευών μου ήρθε βλάβη εντός εγγύησης και δεν μπορούσα να πιστέψω το όνομα πελάτη. Οπότε ζήτησα το παραστατικό αγοράς, το οποίο μας το έστειλε. Λοιπόν.
1: Κάνει να το πούμε το όνομα του ανθρώπου τώρα.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι. Πώς δεν σου το τώρα να πούμε το όνομα του ανθρώπου στον αέρα. Για κλείσει λέω ρε Γιάννη, να πάμε το δω.

0: Ας μην το πούμε.
1: Το ανώτατο ναι. Βαϊμακέτ αποφάσισε όχι. Mm-hmm. Sorry.
0: Πήγα τον μικρό πρώτη μέρα παιδικό και άκουσα μόνο ένα μελιτίνι. Σε καλό κλίμα το βλέπω το πράγμα.
1: Μόνο.
0: Ο Μάρτινς Γδάρτινς. Mm-hmm.
1: Μεγάλη μεγαφωνική αλήθεια για μας που προλάβαμε το σπορ. Μεγαλύτερη δονή και από τη σκοτόστρα ήταν το καραουλικό πιάσιμο μήγα στη χούφτα και ο εξφενδονισμός σε τοίχο.
0: Εντάξει, δύσκολο.
1: Βασιζόταν στο αξίωμα, έχει κι άλλο,
0: ναι,
1: ότι η μήγα απογειώνεται πάντα προς τα μπρος και έβαζε την ανοιχτή σου φούχτα προς τα εκεί και την πλησίαζε σιγά σιγά και την κατάλληλη στιγμή έκανε το χραπ.
0: Το συνέδριο που είπε ο Τσαούσης επαληθεύτηκε με το ραδιοφωνικό ΒΑΡ. Το ίδιο ισχύει και για την τέτα του Καβάφη του Βαϊμάκη. Λέω 12 χρόνια Σλάβος.
1: Μου θα διαβάσω αυτό το μήνυμα περισσότερο για το, για το ψευδόνυμο. Το μήνυμα είναι: κανείς δεν κερδίζει το ψεύτικο όνομα του Messenger στο Pro 6 που ήταν Messenger. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι Rage Against the Manis. Rage Against the Manis.
0: Και ο Λιμπερόπουλος λέει ήταν Λινευκότος. Πώς τους ήρθαν, γράφαν τυχαία γράμματα προφανώς.
1: Ναι,
0: δεν εξηγείται
1: αλλιώς. Ναι. Ή τους είχαν επικρατήσει το πρώτο ή δεν ξέρω εγώ κάπως έτσι.
0: Το The Jennifer Lopper επαληθεύτηκε αργότερα και σε Best Of από τον Anothering. Ρε, επίσης το 12 χρόνια Σλάβος.
1: Ξαναλέμε που πρέπει να υπόθηκε για πλάκα αυτό.
0: Όχι.
1: Το Lopper λέγεται
0: όχι,
1: για πλάκα.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Μάλιστα. Καλά.
0: Είναι ο Γκουστάβο Σα, ο Πορτογάλος Αλέξανδρος Γαρπόζης, λέει ο Φέιχ Βολάνης.
1: Ξαναστείλτε το σε ένα μήνα για να είμαστε σίγουροι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, ο αφήστε το στραπώνει και πιάσετε τον Γκιόνι, μα στέλνει εξή ιστορία. Τέλη δεκαετία 90, φοιτητή στο Ηράκλειο, για να συμπληρώσω το εισόδημά μου, δούλευα σαν τελειβερά σε γνωστή πιτσαρία. Μια μέρα είχα να παραδώσω δύο πίτσε στην οδό Γραμβού. Τι έγινε.
0: Εδώ κάρι άλλο. Ναι.
1: Ναι. Γραμβού 13. Καβαλάω το παπί και μόλι φτάνω στη διεύθυνση, το οποίο ότι στην ελόγω τοποθεσία υπάρχει ένα οίκο ανοχή. Παίρνω τηλέφωνο πίσω, του λέω που βρίσκομαι και η απάντησή του ήταν, θα έλεγα, πολύ δωρική. Γιατί οι τάνες δεν τρώνε πίτσες.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν μπορούσα να απαντήσω, μπαίνω μέσα. Στο κλασικό σου ήταν αρκετός κόσμος. Βλέποντας με να μπαίνω με δύο πακέτα πίτσες, με ρώτησαν τι κάνω εκεί πέρα. Εκείνη την περίοδο, θέλω να θυμίσω, δεν υπήρχαν γνωστές εταιρείες διανομής με τα χαρακτηριστικά ρούχα. Με αποτέλεσμα, τώρα που κάνει κάποιο με κανονικά ρούχα και δύο πίτσες, ήταν λίγο πρωτόγνωρο.
0: Mm-hmm.
1: Εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται η κυρία του σπιτιού, η οποία φωνάζει: ήρθαν οι πίτσες. Για να μην στα πω λόγο, γίνεται ένα παζάρι με το πλήθος και την κυρία του σπιτιού. Την ότι κερδισμένη βγήκε εν λόγω κυρία. Στο τέλος κατεβαίνει το κορίτσι του σπιτιού, με ρωτάει πόσο κοστίζει, σου απαντάω το ακριβές ποσό και μόλις μου δίνουν τα χρήματα με πιάνει ένα σπαστικό γέλιο. Με ρωτάνε για ποιο λόγο και εγώ πήγα του λέω: συγγνώμη, λέω, πρώτη φορά που έρχομαι σε τέτοιο μαγαζί και αντί να δώσω λεφτά παίρνω. Λοιπόν, και γέλια και τέτοια και αυτά. Ωραία. Ωραιότατα. Το ξέρω, περιμένετε κουπέ, πέπε. Λοιπόν, άντε, πάμε. Καλησπέρα και καλή σεζόν. Μια μικρή παρατήρηση. Αρχικά, άτιμε βέλιωρα που κατονόμασε στον εαυτό σου πριν λίγες μέρες σαν ωραία πεταλούδα, αχ, θα σε μαδίσω.
0: Mm.
1: Λοιπόν, το καλοκαίρι μου ήταν αρκετά περιπετειώδες. Ωστόσο, η ιστορία που θα σας πω σήμερα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η παρένθεση σου ευχαριστώ για τη βοήθεια των Εγρεπών τη Δράκου. 6 Αυγούστου κατέβηκα στην Άξο για τις διακοπές μου μαζί με δύο φίλους, εκ των οποίων ο ένας είναι ντόπιος, άρα έχει και σπίτι, το οποίο βρίσκεται κοντά στον ιδηλιακό Άγιο Προκόπιο. 10 μέρες καθίσαμε, έγιναν διάφορα ευτράπελα και με τουρίστες και με κοπέλες, αλλά αυτό που συνέβη με μια Ελληνίδα, της οποίας το όνομα ακόμα αγνοείται και στη σοφάριση. Τι θες. Λοιπόν, και εξηγώ.
0: Ο ΕΣΠΗ πάλι, έτσι. Ξανά, όπως και στην πρεμιέρα.
1: Πρώτο πρωινό στο νησί, πάμε προς τη χώρα να πάρουμε καφέδες και τα καθέκαστα για την παραλία. Φτάνουμε στην παραλία, απλώνουμε πετσέτες, στείνουμε καρεκλά και αράζουμε. Δίπλα μας έρχονται δύο κοπέλες. Δύο παρουσίες, αχ, άλλο πράγμα. Αρχίζουμε και τις ζαχαρώνουμε αναμετάξι μας, αλλά κανένας μας δεν έχει το θάρρος να τις πλησιάσει. Μετά πολλά, οθώ τον εαυτό μου έξω από τη ζώνη άνεσης για να γίνει μια γνωριμία. Πιάνουμε συζήτηση, δέρω τα ονόματα, βάζω στους όλους δύο στην κουβέντα, συζητάμε που είμαστε και τα σχετικά. Ωραίο κλίμα. Μπει όμως η αίσθηση ότι άμα κάνουμε κίνηση παραπάνω, τύπου να τις καλέσουμε το βράδυ για ποτό, θα φάμε άκυρο. Το μόνο λοιπόν που ρώτησα στο τέλος ήταν αν έχουν κλείσει κάπου εδώ κοντά και αυτό ήταν όλο πράγματι κοντά μας. Μέρα δεύτερη, πρωί στην παραλία, ίδιο σκηνικό. Μόνο όταν φτάσαμε, αυτές ήταν ήδη εκεί, οπότε πήγαμε επίτηδες δίπλα τους. Καλημέρα, κουβέντα κτλ. Μετά γίνεται το εξής περίεργο. Αυτή που με ενδιαφέρει, όταν τη ρώτησε επιτέλους, το όνομά της στήθηκε σαν Νικολέτα. Κάναμε το μπάνιο μας, φύγαμε και το βράδυ πήγαμε στη χώρα για ποτό. Κάνοντας βόλτα στο λιμάνι, βρίσκουμε να περπατάμε. Λέμε να πάμε για ποτό, πήγαμε. Στο μπαράκι καθόμαστε όλοι μαζί, ωραίο κλίμα. Αυτή που με ενδιαφέρει δείχνει να ανταποκρίνεται στο φλερτ. Κάποια στιγμή τη είπα να πάμε να κάνουμε μια βόλτα οι δυο μας. Και τη λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου. Και για πες ρε Νικολέτα, και πριν προλάβουμε να ολοκληρώσω τη φράση μου, λέει καλά, ξέχασε το όνομά μου κιόλα. Κολλάω για λίγο και ύστερα θυμάμαι ότι όταν εν τέλει συστηθήκαμε στην παραλία της είχα πει ακόμα δεν έχω μάθει το όνομά σου, οπότε δεν παίζει να κάνω λάθος. Και μου είχε πει όχι, κατάλαβες λάθος. Νικολέτα είναι η φιάλη μου, φίλε. Εμένα με λένε Γεωργία. Γενικά με κάτι είμαι πολύ προσεκτικός, αλλά είπα: okay, μπορεί να έκανα λάθος. Εν τέλει, πιο αργά έγινε μεταξύ μας φασούλα στο λιμάνι και μετά ακολούθησε και ο έρωτας ο γλυκός σε πιο απομονωμένο μέρος. Αυτή την άλλη μέρα έφευγαν και μένουν στην Αθήνα. Όταν συγχαιρετήσαμε εκείνο το βράδυ, είπα στα παιδιά τι έγινε, όπως κλασικά κάνουν οι άντρες, και όταν ρώτησα πώς πέρασαν όσο λείπαμε τη φίλη της, όπως προανέφερα λέγανε εκείνη η Νικολέτα, δέχεται το περίεργο. Μου είπαν ότι συστήθηκε σαν Δήμητρα. Κάτι το οποίο το επιβεβαίωσα μέσω των social media της. Το επίσης περίεργο είναι στους ακολούθους. Δεν υπήρχε η Γεωργία που είχα κάνει κάτι εγώ μαζί της. Τύπουσαν και πήσαν να ήταν
0: incognito. Ακυρώθηκε το γκολ γιατί ψάχναμε.
1: Offside.
0: Τι offside, αφού ήταν καλυπτόταν μου, εσπί. Βάσει περιπτώσει, ναι, τέλος πάντων.
1: Σαν οι τύπους να ήταν incognito ή φάντασμα. Θα μου πείτε καλά, δεν πήρε social. Τα ζήτησα, αλλά δεν μου τα έδωσε, λέγοντας μου ως δικαιολογία ότι δεν τα δίνει έτσι, ούτε και το τηλεφωνό της στον καθένα γιατί την πρίζουν. Και σε ερώτηση μου πώς θα σε βρω στην Αθήνα, πήρα την απάντηση: το όνομά μου είναι Γεωργία Μητροπούλου και μένω στην Ηλιούπολη, δουλεύω σε καφέ. Το προφανέστατο είναι ότι μάλλον έχει σχέση, ότι δεν θέλει πολλά-πολλά. Αυτό είναι ένα από τα λόγω που έγιναν τις 10 μέρες που κάθισα στην Άξο. Θα αρχίσουν πάλι οι φίλοι στις ακροατές τα καλώ στον Παπατζή, τον Αρκουδιάρη, αλλά δεν πειράζει. Θα επιστρέψω σύντομα με μια άλλη ιστορία που θέλω να σας πω που έγινε την περασμένη εβδομάδα.
0: Ακούει ο νεκρεπόντης Δράκος, φαντάζομαι, και θα μπορεί να αναλάβει την περίπτωσή σου. Αν υπάρχει κάποιος που να το κάνει, είναι εκείνος.
1: Ναι.
0: Κάποιος κακεντρεχής λέει: δεν βλέπω να πέφτουν σε χειμερία νάρκη φέτος οι αρκούδες. Έχει να μας πει πολλές ο Κουπέπεπ.
1: Mm-hmm.
0: Άλλος μη διαβάζει τον μπακαλιά των φτωχών. Μάλιστα.
1: Του Γιωβάνι το λέγανε Τζιωμάλι, το Τζόζεβιτς Τζόρλεβιτς. Ο Κωνσταντίνος ήταν Κοντραντεάνου. Ο Γιάγια του Ρε για παρέτουγια. Τι γίνεται ρε εσύ? Ήταν το Sporty VS Top Scorer το μεγαλύτερο debate των Zeros?
0: Ήταν μεγάλο,
1: μεγάλο, μεγάλο debate. Σαν από τα δύο δεν είμαστε. Είχαμε κάπου δεν είχαμε κάνει.
0: Στο Sporty.
1: Στο Sporty.
0: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο φίλος μας ο Στέλιος εκεί, η διευθυντής. Εξαιρετικό το σενέδριο, υπέροχο του Τζένιφερ Λόπερ, αλλά τίποτα δεν ξεπερνά τη γαμουστέρνας, καθώς υπόθηκε με τόση ένταση από Βαϊμάκη ή σχεδόν,
1: που σχεδόν
0: ήθελε να ζητήσουμε και συγγνώμη που το προσέξαμε. Λέω από διαβοπέως Μάγλος.
1: Εντάξει, και αυτό και παίζει και στα σαρδά μου, έτσι. Ναι, ναι, γιατί είναι ουσιαστικά το τελείωμα ενός κρεσέντο.
0: Ναι.
1: Το πήρε κρεσέντο από μόνο του όμως.
0: Μόλις πρόσεξα ότι ο έξτρα χρόνος στο παιχνίδι της Μπέτης με τη Ρεάλ που έδειξε τον έξτρα χρόνο ήταν πάνω σε μια μπαταρία Duracell.
1: Τι εννοείς?
0: Το γραφικό ήταν, προφανώς έχει αγοράσει το γραφικό του έξτρα χρόνου η εν λόγω μπαταρία και βγήκε μια μπαταρία στην οποία πάνω έγραφε 8 λεπτά. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Πολύ καλά. Έμαθα να πιάνω μύγες με τη χούφτα σαν φαντάρο στην Ξάνθη, όπου είχα κατοικίδιο μια υπέροχη αράχνη σε ένα πλαστικό μπουκάλι. Μεγάλη εμπειρία να τη βλέπεις να παραμονεύει το θέραμά της. Είσαι και πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, όπως καταλαβαίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι, καλά πρέπει να πέρασεις εκεί. Δεν πρέπει να πέρασεις ιδιαίτερα άσχημα. Πολύ ωραία. Εντάξει, διάφορα για τον Κουπέπε, τώρα δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Ήμαρτον με τις κερνοϊστορίες, ρε παιδιά. Κάποιοι έχουμε να κάνουμε τον έρωτα από τότε που σήκωσε κούπα ο Αϊντάρεβιτς.
1: Ο Μίτσι θα μπορούσε να είναι ξάδερφος του Μάρκο Μαντέτο, Αντώνιο Μπαντέρας, μήπως εννοείς. Τι είναι ο Μάρκο Μαντέρας, δεν τον ξέρω, συγγνώμη.
0: Μάρκο Μπαντέρας.
1: Μάρκο Μαντέρας λέει εδώ.
0: Μάρκο Μπαντέρας έχουμε ξανά πει ποιος είναι. Είναι ο πορνοστάρ, έχουμε κάνει εκπομπή για τον Μάρκο Μπαντέρας.
1: Κάτι μου
0: με το πιο λευκό χαμόγελο και την πιο γελία φάτσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μου έχουν πει. Δεν έχω τη ταινία του προφανώς. Μου έχουν μεταφέρει για να προλάβω τυχόν σχόλια. Έχει ιδέα.
1: Ναι, ναι. Και απαντώντας το ερώτημα αν ο Γιώργης ο Γιαννίσης είναι ο Δόκτωρ Κλό των ηχοληπτών.
0: Του λείπει γάτα μόνο από την αγκαλιά. Αλλά κάτι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Γιώργο Γιαννίση και τη γάτα του. Να ευχαριστήσουμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Το πρώτο διαμάντι κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής αφού κατέλαβε την πρώτη θέση του άρμα επικοντός στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες με επίδοση 6-12. Δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων ο Μόντο του Πλάντη. Στη δεύτερη θέση του μήκους κατέλαβε με 8-40 ο Μίλτος Εντόγλου. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-77 τη Φενέρμπαχτσε για το διεθνέ τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτη και έκλεισε θέση για τον τελικό τη Κυριακή όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Πρώτο σκορ των πρωταθλητών Ευρώπη στο Φουρνιέ με 19 πόντους. Θα έχουμε πιο πλήρες ρόστερ στο επόμενο φιλικό. Σημείωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας που δεν είχε στη διάθεσή του λόγω ενοχλήσεων στον αριστερό αγώνα τον Σάσα Βεζένκοφ αλλά και τον Νικόλα Μιλουτινόφ. Δεν γίνεται να έχουμε ξανά τόσο χαμηλή ενέργεια και να πηγαίνουμε δεύτερη μονομαχία στο μήνυμα του Μάρκο Νίκολη εν ώψη του αγώνα τη ΣΑΕΚ με τον Άρη στην Όλγουεν Αρένα. Ο Βιτάλη ήταν πιθανότατο ο παρτενέ του Μαρίν στα χάφε εμπλοκή στην παραχώρηση του Κουτέ από την Άκη Σερβέτ στο κόλπο τη απόκρουση του 28χρονου εξτρέμ Κέισιον. Νίκη για να διευρύνει το σερίο του τελείου Ολυμπιακού στο ψινό μάτι κόντρα στον Πόλο Έλαμπετ ο Παθεσσαλικό στην αποστολή συμπεριλήφθηκε που έρθα με τον Κολοπιανό χάφ να κάνει πιθανότατο τον τεμπούτο του επιστρέφου στην 11 των Ιστολεύκων Ιορτέγκα Έσσερι Καμπή και Σάλιακα. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ, να συγκεντρωθούμε σημείωση στη δηλώση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον Αζεντίνο να είναι αλαμβάνει κανονικά μέρος στη χθεσινή προπόνηση, μπήκε στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το Κυριακάτικο παιχνίδι στο ΑΚΑ με τον ΠΑΟ. Πιθανότητα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός. Φαβορεί για να πάνε φανέλα του Βασικού, η Τετέ και Λιβάη Γκαρσία στην Κύπρο και τον Αποέλ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Μπακασέτας. Σε συζητήσει με την Augsburg για την απόκριση του 29χρονου Κροάτη Χαφ Κρίστιαν Γιέκης βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Σήμερα το πρωί άφηξη του Βραζιλιάνου Σόπερ Ντιέγκο Κώστα πάντα στο προσκήνιο για θέση του Φορ ο Λαμπόρντ. Ατομικό συνέχισε και σήμερα ο Ντεσπότο. Θεραπεία με τέλου Σέ και Χατζηδιάκο εν ώψη του μάτσου με τον Παναθηναϊκό. Με τον Μπόσκο Σούταρο να αντιπουτάρει στο κέντρο τη άμυνα αντιτραυματία Φαμπιάνου τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτό τέταρτο αγώνα με την άξιν Όλγου είναι αρένα. Παλάσιο και Γιαννιώτα διεκδικούν θέση στο αριστερό άκρο τη επίθεση. Ο στόχαστο των κίτρινων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος Super Bet συνεχίζει ο Αστέρας Άκτορ εκτός ο Λεβαδιακός μετά την δικαίωση των Αρκάδων από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Κομπνάν. Για απόφαση έκτρωμα κάνουν λόγο οι ποιοτοί που ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Τράστον οπίστευε ο Μοιραίο του αριστερού ποδιού διάγνωση για τον τραυματία Νίκο Ρογκαβόπουλο στο φιλικό του Παναθηναϊκού Άκτορ με το Μαρούσο που το τριφύλι γνώρισε την ήττα με 97-86. Αναβλήθηκε το φιλικό με το Περιστέρι Μπέτσον την ήττα με 76-66. Γνώρισε από την Τράμπζο Σπορτ σε φιλική αναμέτρηση στην Κωνσταντινούπολη. Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της ύψης στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στην Πρέμιερ Λίγκ. Στουτγκάρτ Κολονία 4-1 στο μάτσο που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης στην Bundesliga. Η εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ όμως συνέδρισε 4-1 της Τζένοα για την τρίτη στροφή της Σέρια. Μπέτις Ρεάλ 1-0 λίγο πριν το τέλος για την τέταρτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθή το After View.
3: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτηση αγωγή τώρα γιατί δεν ξέρουμε.
6: Βεβαίως, τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
5: Σε θαυμάζω.
6: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4-8.
7: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
5: Ωρε φίλε.
8: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος ρε φίλε. Τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
9: Γιατί. Αχ γιατί.
10: Άνω
9: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
10: Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
11: Έλα, ο Στέλιος του μένα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
9: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
9: Από το Γρηγόρη.
11: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη. Τι γελάς, ε.
9: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη, παρακαλώ.
12: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
13: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
14: Αυτά φυλάκια.
13: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
15: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι.
13: Πάμε.
16: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
13: Ναι.
16: Και σφύριξα κιόλας.
13: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
13: Ναι.
17: Σου σφυρίζω.
18: Γίνεται τώρα το σημείο που έρθε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
19: Ραμόνα, αυτή είμαι, αυτή είμαι.
18: Δηλαδή.
20: Πήγες από τον Κυφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κυφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
21: Είναι δυνατόν.
20: Είναι κλειστός ο Κυφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κυφισό. Μαζόχας είσαι.
21: Δεν είναι δυνατόν.
20: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
21: Τσιχαγιόπουλος!
22: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWin Sport FM.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Σόλο στο μικρόφωνο απόψε. Έτσι είναι. Ξεκινήσαμε με Νικοράλη μέσα στα μέλια. Δευτέρα μαζί, Τρίτη μαζί, Τετάρτη μαζί, Πέμπτη μαζί. Τσουπ, Παρασκευή. Μονάχος μου. Σαν να θέλει να επιβεβαιώσει λίγο, ξέρετε, εκείνα τα όχι και τόσο χαρούμενα αποφθέγματα ότι στο φινάλε πάντα μένεις μόνος σου. Όχι, εντάξει, αφενός ο Νίκος μας έχει ρεπό, έχει και μια κοινωνική υποχρέωση. Αφετέρου δεν είμαι μόνος μου. Έχω εδώ Γιώργο Γιαννίση στα DEX. Έχω και όλους εσάς. Οπότε σιγά σιγά να μαζευόμαστε. Πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Ανοιχτές γραμμούλες 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Να συζητήσουμε ό,τι αγαπάτε. Εξάλλου έχουμε Σάββατο πλέον. Οπότε ξεκινάει και τρίτη αγωνιστική. Απλώνεται μέχρι και Δευτέρα. Έχουμε και το πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Έχουμε αυτό το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Κυριακή βραδάκι. Αλλά και υπόλοιπες αναμετρήσεις. Πολύ ενδιαφέρουσες είναι. Είχαμε και μπασκετάκι σήμερα. Βεβαίως είχαμε και Μανώλο Καραλή, ο οποίος έγραψε ιστορία. Πρώτο διαμάντι για τον Μανώλο. Σε μια μάχη βέβαια χωρίς τον Ντουμπλάντης, ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Βέβαια ο Καραλής είχε εξαιρετική επίδοση, τερμάτισε πρώτος και μάλιστα έγραψε και ιστορία στις Βρυξέλλες με αυτό το 6-12. Για ένα εκατοστό πέρασε το 6-11 που είχε κάνει Ντουμπλάντης το 2024. Δεν τα κατάφερε ο Μίλτος Δεντόγλου το χρυσό. Παρότι ήταν πρώτος, προπορευόταν καθ' όλη τη διάρκεια της μάχης στις Βρυξέλλες. Τσουπ, τελευταία στιγμή, ο Γκέιλ, ο Τζαμαϊκανός, τον προσπέρασε στο τελευταίο του άλμα. 8-46 για τον Γκέιλ. Έμεινε λίγο πιο πίσω ο Μίλτος Δεντόγλου και κατέλαβε την δεύτερη θέση.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε στις γραμμούλες σιγά-σιγά. Απλώς να σας πω κάποια αποτελεσματάκια τελικά, επειδή έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Καταρχάς, η Λίβερπουλ πρώτη νίκη 2-0 στην έδρα της Ipswich. 2 γκολ Ισακ. Θα μπορούσε να έχει κάνει και το hat-trick, αλλά ακυρώθηκε η offside. Πολύ μεγάλη έκπληξη. Παρί Μονακό 1-2. Και μάλιστα με ανατροπή. Μονακό προπορεύεται, έχει κάνει το 3-3 και δεν το έχει κάνει το 3-3 με καμιά Κλερμόν, με καμιά βάλτε ό,τι θέλετε. Την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε τη Μαρσίχ και τώρα, όπως σας είπα, με ανατροπή τη Μαρσίχ, την Παρί, η οποία ακόμα νίκη δεν έχει. Είχε ξεκινήσει με 2 σοπαλίες, σήμερα ήταν, οπότε μετά από 3 στροφές, μόλις 2 βαθμούς για την Παρί. Στο Τουγκάρδι αντέδρασε από την πεντάρα της πρώτης αγωνιστικής, νίκησε 4-1 την Κολονία και φτάνουμε σε αυτό το ωραιότατο Μπέτις Ρεάλ. 1-0 τελικό, παρακαλώ. Η Ρεάλ θα μπορούσε να έχει προηγηθεί 1-2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Δεν το έκανε, το πλήρωσε το δεύτερο. Ο Παρότ ο σκόρερ για την Μπέτις, ο Ιρλανδός, ωραίο φορ, τον πήρε φέτος. Και μάλιστα στο φινάλε έχει και τεράστια ευκαιρία Ρεάλ τουλάχιστον να σώσει τον βαθμό. Ο Εμπαπέ εκτέλεσε πέναλτι, ο Βαγιές το απέκρουσε, πήγε να δώσει επανάληψη, εν τέλει το πήρε πίσω και έτσι η Ρεάλ έχει την πρώτη απώλεια στη Λα Λίγκα. Η Μπαρσελόνα έχει κάνει το 3-3 όπως και η Ρεάλ το είχε κάνει, απλώς η Μπαρσελόνα έχει την ευκαιρία την Κυριακή με τη Βαλένθια να μείνει μόνη πρώτη. Να σας πω επίσης, καταρχάς, ότι η Κόμο νίκησε 4-1 αντίπαλο στη Σάκη Κόμο στην έδρα της Τζένοα, την ψιλοτσάντησε η Τζένοα, προηγήθηκε και μετά η Κόμο ρίξε 4, δεν σκόραρε ο Δουβίκας. Επίσης η Γαλατά σε ένα μάτς θρίλερ, δύο φορές προηγήθηκε, δύο φορές σοφαρίστηκε, εν τέλει στο φινάλε το βάλε. Η Γαλατά 3-2 στην έδρα της Μπασάκ, που είναι και πολύ καλή ομάδα. Και για το Πόρτο Μορερένσε, 2-1 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή στο 97. Το πιο σημαντικό έχει να κάνει με το ότι υπήρξε μια φάση πριν από λίγο όπου ο παίκτης της Μορερένσε χτύπησε τον αντίπαλό του της Πόρτο στον αέρα με τον αγώνα, τον Φρόχολτ. Και ο Φρόχολτ στον αέρα, πρέπει να έχει λιποθυμήσει στον αέρα από αυτή την σφοδρή σύγκρουση με τον αγώνα του αντιπάλου του, του Λιμπεράτο, ο οποίος μάλιστα τραγική φιγούρα. Είχε βάλει τα κλάματα, ούτε που τον ένοιαζε η κόκκινη κάρτα. Ακολουθούσε το φορείο, πραγματικά απαρηγόρητος, πολύ δυνατή στιγμή. Και βεβαίως, αν έχουμε κάποια πληροφόρηση για τον Φρόχολτ, σαφώς θα σας τη μεταφέρουμε. Αύριο, Βόλος Ολυμπιακός στις 7. Ο Βόλος για το, ο Ολυμπιακός για το 3-3 με Πουέρτα χωρίς Μπέιλι. Ο Βόλος, μια ομάδα η οποία στα δικά μου μάτια δεν έχει πάρει όσο θα μπορούσε να έχει πάρει και θα έπρεπε ενδεχομένως να έχει πάρει τις πρώτες αγωνιστικές. ΑΕΚ Άρης στις 9 για την αντίδραση ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, ενώ για την αντίδραση μετά την απώλεια με την Κηφισιά πριν από την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη με την ΛΑΣΚ. Ο Άρης μετά από αυτό το 2-2 έχει ξεκινήσει εξαιρετικότατα χωρίς Φαμπιάνο, όπως φαίνεται δεν έχει ανακοινωθεί αποστολή αλλά δεν έχει κάνει προπονήσεις αυτή την εβδομάδα ο Φαμπιάνο, οπότε πάμε για ντεμπούτο Σούταλο στο πλάι του Γένσεν. Έχει την Κυριακή άλλα 4 μάτσα, Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7. Αμφότεροι με κουλουράκια, κουλουράκια με 0 βαθμούς στις πρώτες 2 αγωνιστικές. Στις 7.30 Όφη Κηφισιά, Όφη των 4 βαθμών υποδέχεται την Κηφισιά, η οποία πραγματοποίησε την έκπληξη της δεύτερης αγωνιστικής και μάλιστα Κηφισιά παίρνει και τον, πήρε τον Κούσουλο, πολύ ωραίο χαφάκι. Ήδη έχουμε πει πολύ καλά λόγια για την Κηφισιά και είναι και μια πολύ καλή κίνηση αυτή. Ο Γιάννης Κούσουλος από την Ομόνια, αρχηγός κάπτεν. Στις 8 την Κυριακή Λεβαδιακός Πανετολικός. Ο Λεβαδιακός με 0-2. Είχε βέβαια πολύ δύσκολο ξεκίνημα με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Κόντρα στον πρώτο πόρο Πανετολικό 2-2. Και τα δύο μάτς στην έδρα του πρώτη φορά δοκιμάζεται μακριά. Την Κυριακή 9.30 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ όπως είπαμε. Ένα ντέρμπι επίσης με νέους προπονητές και για τις δύο ομάδες. Ο Παναθηναϊκός με Ουναΐ όπως φαίνεται στην αποστολή και με μπόλικο κόσμο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος περιμένει αύριο Ντιέγκο Κώστα και τη Δευτέρα. Ολοκληρώνεται το πρόγραμμα με αυτό το Αστέρας Άκτορ. Ηρακλής, βεβαίως επειδή αναφέρουμε και το όνομα του Αστέρα Άκτορ, η είδηση της ημέρας έχει να κάνει με τη δικαίωση των Αρκάδων σε δεύτερο βαθμό. Κέρδισαν την έφεση και ο Λεβαδιακός το πάει στο ΚΑΣ. Προς το παρόν τουλάχιστον όμως ο Αστέρας έχει πάρει την, τη θέση του Λεβαδιακού στο κύπελο. Λοιπόν, πολλά έχουμε να πούμε. Μην σας ζαλίζω. Έχουμε και κόσμο να περιμένει. Οπότε νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, ταξιάρχη.
1: Γεια σου Μανώλη, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι, τρίτη φορά, αυτήν την εβδομάδα.
1: Τρίτη, ναι, ανακλείσω.
0: Θα είσαι σύντομος. Σύντομος.
1: Ωραία, ούτε ένα λεπτό. Πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ.
0: Καλά είσαι.
1: Καλά εσύ.
0: Καλά είμαι και εγώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ αύριο. Νομίζω ότι παίζει με την έκπληξη του πρωταθλήματος έως τώρα.
0: Εντάξει, νωρίς είναι βέβαια ακόμα να χαρακτηρίζουμε εκπλήξεις.
1: Δεν το λέω απαραίτητα με τα αποτελέσματα, αλλά με το ποδόσφαιρο που παίζει ο Άρης.
0: Αλήθεια είναι πάντως.
1: Νομίζω ότι παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο καταρχάς. Συνδυαστικό, έχει και πολύ καλό ρόστερ μπροστά. Δηλαδή, ο Κουαμέ, ο Καντεβέρ είναι καλοί παίκτες.
0: Και μπορεί να ξεκινήσει και βασικός ο Κουαμέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως λέει και ο Αλέξης Αβόπουλος νωρίτερα. Όπως είπε.
1: Ναι. Μαζί με τον Καντεβέρ ή ένας.
0: Μαζί, ναι. Αν δεν ξεκινήσει ο Μανού πίσω από Καντεβέρ, υπάρχει σκέψη να ξεκινήσει με δίδυμο φόρ.
1: Γύρισε και ο Μανού, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και για μένα θα είναι πολύ σημαντικό να το κερδίσει η ΑΕΚ αυτό το μάτς. Πολύ σημαντικό. Γιατί είναι και το ντέρμπι που ακολουθεί την Κυριακή, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παίζει και ο Ολυμπιακός με το Βόλο που, αν και ο Βόλος έχει μια συμπαθητική εικόνα μέχρι τώρα, η λογική λέει ότι θα το χάσει το παιχνίδι.
0: Εγώ την περίμενα πιο συμπαθητική την εικόνα του. Δεν προδικάζω επίσης να το χάσει.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Με την Καλαμάτα μου άρεσε πάρα πολύ που είδα το κύπελλο.
0: Για το κύπελλο, λες. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ. Όπως και η Καλαμάτα είναι έκπληξη. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο πολύ γρήγορα. Mm. 0-3 στο πρωτάθλημά της η Παρή.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Εννοείς σε επίπεδο νικών. Έχει 2 σοπαλίες και.
1: Ναι, 0-3. Φοβερό. Ναι, ναι, ναι. Δεν το περίμενα αυτό. Φοβερό. Λες στη Λίγκου Άννα η Μαρσέγ να κάνει τίποτα. Καμιά έκπληξη ή η Λανς.
0: Μπα. Απλά
1: όχι,
0: περιμένει να προπορευτούν για να τις προσπεράσει και η 10η στροφή πριν το φινάλε.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, καληνύχτα.
0: Γεια σας, Αξιάρχη, επίσης. Ναι, 3 βαθμούς έχει όφη. Την ήττα στο ξεκίνημα και μετά την ήττα στο Βικελίδης. Χαίρετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε? Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Όνομα?
2: Μαζί μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Α,
2: ωραία, ωραία. Λέγομαι Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
2: Πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Α, χάρηκα.
2: Πήγα πρώτα να πούμε τη δεύτερη κατηγορία. Γιατί αρχίσει το πρωτάθλημα, αλλά όχι μόνο για το λόγο αυτό.
0: Σωστό, ήθελα να το αναφέρω και εγώ πιο μετά.
2: Ναι, είναι σαν ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αν και εγώ θα προτιμούσα και ότι κάθε Έλληνας φιλαθλός, όχι μόνο λόγω ιστορικότητας και λόγω του κόσμου, των φιλάθλων, των παδών, των οποίων έχουν πέσει δύο ομάδες, για μένα είναι αναγκαίο, απαραίτητο, όπως εσύ χαρακτηρίσε το, να ανέβει στην κατηγορία η ΑΕΛ, ΑΣΒΙΤΗ και ο Πανιόνιος. Άλλωστε είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν τον πιο πολύ κόσμο από τις ομάδες οι οποίες θα χτυπήσουν και αυτές στην άδρα, δηλαδή Πανσεραϊκός, βάλει το Μαρκότο που έχει κάνει κάτι με τις εγγραφές, οικονομικά είναι σε καλή κατάσταση, Νίκη Βόλου. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι η ΑΕΛ έχει πάρει πρωτάθλημα και 2 κύπελα. Έχει πάει 2 τελικούς ακόμα. Έχει πάει σε 8 τσέπ του κυπέλου κυπελούχων. Είναι μια ομάδα η οποία στον ομό είναι ΑΕΛ και μετά μπορεί να είναι κάποια άλλη ομάδα, αν είναι. Είναι μοναδικός νομός ο οποίος έχει το προτέρημα, πλεονέκτημα, χάρισμα. Και είναι κρίμα, θα μου πεις αγωνιστικά έπεσε πέρσι, ναι. Αλλά είναι κρίμα να απουσιάζει από την κατηγορία, όπως και ο Πανιόνιος, ο οποίος έχει πάρει 2 κύπελλα, έχει βγει δεύτερος, έχει παίξει Ευρώπη. Και αυτοί μας έχουν κάτι κοινό. Έχουν βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές, Έλληνες κυρίως, αλλά και ξένους, και τους έχουν δώσει σε ομάδες Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Μπάλε και τον ΠΑΟΚ, που είναι τέταρτη δύναμη στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ, ρε Αλεξάνδρε, όμως. Εγώ συμφωνώ και εγώ θέλω και εγώ με τις άποψεις ότι οι ομάδες που ανεβαίνουν να έχουν εμπόλικο κόσμο, να έχουν και μια ιστορία, μακάρι να έχουν κατακτήσει και κάτι, ή και όχι να έχουν κάνει μια πορεία τέλος πάντων. Απλώς για μένα στο φινάλε, μεγαλύτερη σημασία έχει να είναι υγιείς σωματεία. Να έχουν ένα καλό ρόστερ, μια καλή οργάνωση.
2: Είναι κυρίως υγιείς ομάδες, οι άλλοι είναι και.
0: Ναι, δεν το λέω για αυτές τις ομάδες. Όποιοι και να είναι.
2: Είναι
0: και πάρα πολύ ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα, να θυμίσουμε. Είναι ενιαίος όμιλος, έτσι.
2: Ναι, ενιαίος όμιλος. Ναι, ενιαίος όμιλος. Όμως, ομάδες. Από τώρα την ΑΕΛ, η ΑΕΛ να έχει πάρει πρωτάθλημα, το 88 έχει σημασία. Αλλά μετά την ίδρυσή της, είναι 5η σε τίτλους. Ο Άρης έχει πάρει πολύ παγιά τα πρωτάθλημα. Δεν έχει σημασία. Πάντως μετά τον Άρη είναι. Φαντάζομαι ότι ο Άρης έχει να πάρει τίτλο τελευταίο περί το 1970. Τα τελευταία 56 χρόνια ο Άρης δεν έχει πάρει τίτλο, ενώ στο ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Καταρχάς έβλεπε στο γήπεδο της ΑΕΛ κάθε και πέρσι για πλάκα 15.000 με τους μεγάλους και από εκεί πέρα 10-12.000 για πλάκα μέσα. Όταν ας πούμε γενικά να.
0: Έχει και μετακινήσεις.
2: Καλά, δεν είναι. Στην Τρίπολη κατέβαινε 1.000 άτομα.
0: Όχι, λέω και μετακινήσεις στο ΑΕΛ FC Arena.
2: Ναι, ναι.
0: Που ήταν ωραία αυτή η διχρωμία.
2: Καλά, ήταν 500 άτομα, αυτό δεν έχει να κάνει. Εγώ λέω ότι κατέβαινα και από το Τηλάρισα στην Τρίπολη, για πόσες είναι 550 χιλιόμετρα, χιλιά άτομα. Το θέμα είναι ότι τουλάχιστον είναι μεγάλη κατηγορία. Μα είμαστε στο Super League. Πώς θα τη λέω πάντα αλφα εθνική, τώρα κα Super League, να σου πω τώρα ένα αστείο. Το...
0: Πάλε ποτέ να λες. Πάλε ποτέ.
2: Ναι, αυτό που λέμε hardball, εντάξει. Που, ας πούμε, αν το πω τώρα χειροστές, αν μπουν κάποιοι τώρα και κάθε σκελές. Αλλά γιατί πρέπει να ονομαστεί Premier Handball, δηλαδή αυτό είναι κάτι τόσο βαρύ το όνομα και το βγάλει η Ομοσπονδία Premier Handball κλπ. Εν πάση περιπτώσει, άστο αυτό. Το θέμα είναι στη μεγάλη κατηγορία που λέμε τώρα, υπάρχουν κάτι ομάδες που για μένα δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Βόλος, 300 άτομα. Κηφισιά, 200 άτομα. Λεβαδιακός, 800 άτομα. Και πες που ο Λεβαδιακός έκανε μια πολύ καλή πορεία, έχει μια πολύ ωραία ομάδα, πολλαυσχείς να την βλέπεις. Αλλά αυτές οι τρεις ομάδες τι λόγο ύπαρξης έχουν. Αφού...
0: Σου ξαναλέω, Αλέξανδρε, και εμένα μου αρέσει το γήπεδο να είναι γεμάτο, να υπάρχει μπόλικος λαός, αλλά στο τέλος της ημέρας.
2: Δηλαδή φαντάσου φέτος να είχαμε αντί για Κηφισιά Πανιόνιο, αντί για Βόλο ΑΕΛ, κοντινές αποστάσεις των ομάδων, και αντί για το Λεβαδιακό να κάνω το Μασέρα εγώ.
0: Τι πιο ωραίο. Αλέξανδρε, ευχαριστώ.
2: Μια σύμβουλα, να πούμε φυσικά πολλά σχέδια στον Καραλή και στον Τεντόγλου.
0: Σωστός.
2: Εμείς δυστυχώς ασχολούμαστε, και αυτό είναι αμφίδρομη σχέση, δημοσιογράφοι και οπαδοί. Εγώ ψάχνω να κοιτάω, okay, ασχολούμαι με τα αθλήματα. Mm-hmm. Είναι δυο Ελληνόπουλα, είναι νέα παιδιά, υπερταλαντούχα. Η προβολή, η οποία γίνεται τελευταία, είναι από τις επιτυχίες, όσο ήταν 6η-7η κλπ. Ούτε καν ασχολούμασταν. Στο όλο σε όχι εμείς. Θα ήταν μέσα ενημέρωση.
0: Ναι, δυστυχώς δεν έχει μεγάλο άδικο.
2: Πιο πολύ, το λέω, βάζω πρώτο προσδοκικό για λόγους ευγενίας. Πιο πολύ με 18 ξένους ποδοσφαιριστές και 2 Έλληνες από την 20η, πέσα από την 23η, 20 ξένους και 3 Έλληνες. Επειδή παίζουν στην ελληνική επικράτεια, σε εταιρείες οι οποίες έχουν φορολογούνται στην Ελλάδα, δηλαδή ΠΑΕ, αυτές οι εταιρείες φορολογούνται στην Ελλάδα. Καμία. Και απλώς ακολουθούμε εμείς οι Έλληνες οπαδοί αυτές τις ομάδες από συνήθεια από μικρή ηλικία. Και δεν ασχολούμαστε με Έλληνες αθλητές, δεν από μόνο αυτά. Ήταν το σφαίριση, Έλληνες γεμάτο είναι οι ομάδες και Ελληνίδες. Στο βόλιο πάντως όλα τα αθλήματα αυτά, έως μηδενική είναι η προβολή. Και είναι κρίμα, πάρα πολύ κρίμα, αν πεις όπως και να τα πούμε, η διαδέθαλα εξκατάσταση. Και θα σπίγουμε το επιχείρημα. Αφού όταν τα έχουμε σε προβολή, είναι ελάχιστη τηλεθέαση και ελάχιστη πραγματικότητα. Όχι. Αν επιμείνει ο άλλος και αν το προβάλλεις ωραία από καλούς δημοσιογράφους, θα τα παρακολουθήσει ο άλλος. Να σου πω ποιος είναι ο λόγος. Θα το ξαναπώ και ας μου πεις ότι αυτό είναι λίγο προσβλητικό για κάποιους. Είναι ότι δεν γνωρίζουν πολλοί συναδελφοί σου αυτά τα αθλήματα. Και επειδή δεν γνωρίζουν, και τώρα πού να κάτσω να μάθω να ασχοληθώ και να πω πέντε πράγματα, ας πάμε στα εύκολα. Αυτό ελάχιστο το γνωρίζω, λέει το ποδόσφαιρο, ας πω για αυτό που δεν χρειάζεται να ξέρεις και πολλά, πετάς μια δεκάδα. Μέχρι να πει στην δεκάδα πέρασαν 3 λεπτά. Οπότε εντάξει, γέμισε ο χρόνος μου.
0: Εντάξει, δεν πάει ακριβώς έτσι, Αλέξανδρε. Αλλά δεν έχουμε χρόνο να το
2: στο περίπου όμως είναι. Εγώ δεν πάει ακριβώς. Στο περίπου εκεί είμαστε πάντως.
0: Ναι. Λοιπόν, καλή ευχαριστώ,
2: μέρα,
0: Αλέξανδρε.
2: Καλή ώρα σε ακούω και κάνεις καλές μεταδόσεις, να το ξέρεις. Και στο περισσότερο όταν πας, κάνεις μια χαρά μεταδόσεις. Καλημέρα.
0: Γεια σου. Καλή συνέχεια, Αλέξανδρε. Θα πω μετά το πρόγραμμα τη Super League 2. Super Bet League 2. Πάμε. Χαίρετε, καλημέρα. Χαίρετε.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Εγώ είμαι ο Μάνολο.
0: Σωστά.
3: Σωστά. Ναι, κύριε Μουσουράκη, ναι, καλησπέρα. Ήθελα να πω κι εγώ, να ξεκινήσω πρώτα με το μπάσκετ, Μανώλη. Mm-hmm. Μανολάκη, πώς το λένε, με το
0: Ολυσατέμπε.
3: Ολυσατέμπε, ναι. πράγματι, μεγάλη παιχτούρα αυτός ο Ολυσατέμπε. Γαμό τους παίχτες ήταν ο Ολυσατέμπε.
0: Ωραία, πιο ήρεμα, αλλά ναι.
3: Ναι, πιο ήρεμα. Εντάξει, με συγχωρείς, συγγνώμη, μου ξέφυγε. Δεν πειράζει.
0: Ναι, πες μου για τον μπάσκετ.
3: Ναι, για τον μπάσκετ. Ήθελα να σου πω ότι ο Παναθηναϊκός, γιατί ποιο λόγο ανέβαλε το παιχνίδι με το Περιστέρι, γιατί παίχτες δεν είχε άλλους να παίξουν, επειδή είχε
0: πάει. Ήδη σήμερα με το Μαρούσι έλειπαν πόσοι, 8-9, τραυματίστηκε και ο Ρογκαβόπουλος.
3: Ναι, τρεις.
0: Εντάξει, και στο τέλος της ημέρας. Τα φιλικά, ναι. Γνώμη μου είναι, πρέπει να γίνονται για να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Πέρα από αυτό το κλισέ που λέμε φιλικό ξεμούδιασμα κτλ. Okay. Ναι. Το ενημέρωσε το Περιστέρι, το δέχτηκε το Περιστέρι.
3: Okay. Ναι. Εντάξει, καλά έκανε το Περιστέρι και η δουλειά του ήταν να το δεχτεί. Δεν αντιλέγω, φίλε μου, ότι δεν έπρεπε να μην το δεχτεί Μανώλη, αλλά Το Περιστέρι καλά έκανε και το δέχτηκε φεντουλιά, και δουλειά του ήταν, έπρεπε να το δεχτεί. Αλλά το πράγμα ήταν ότι ο Παναθηναϊκός έχει και άλλους παίχτες που μπορούν να παίξουν πενταδάτους και αναπληρωματικούς καλούς και δεν θα τους χρησιμοποιήσει αύριο, γιατί έλειπαν σήμερα 9 παίχτες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν τους χρησιμοποιεί ο κ. Ομπράντοβιτς.
0: Αφού έλειπαν.
3: Ο Ζέλιμιρ. Ναι, έλειπαν, αλλά στην προετοιμασία δεν έχουν αρχίσει όλοι οι παίχτες που προπονούνται. Με την Εθνική λείπαν ο Καλατζάκης, ο Μίτογλου και ο Χουάντσο με τον Φραντζίσκο και τον άλλον τον πώς τον λένε μωρέ, τον ξεχνάω, το Χέις Ντέιβις και τον άλλον, καλά ο Χέις Ντέιβις
0: τον άλλον
3: δεν μπορούν να παίξουν. Δεν είναι τραυματίες, δεν μπορούν να παίξουν. Και άλλους δύο διεθνείς που είχαμε μωρέ, τον Μπονκά και τον Μπατιό. Τους θυμήθηκα. Το φέραμε από εδώ, το φέραμε από εκεί, τους θυμηθήκαμε. Όλα τα φέραμε από εδώ.
0: Ωραία.
3: Ναι, περίμενε πρωτού κλείσεις μισό λεπτό να πω και κάτι για το ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός δεν με ικανοποίησε χθες με την νίκη Βόλου, αλλά ελπίζω ότι θα παίξει καλά με τον ΠΑΟΚ, ελπίζω και με τον Ουναΐ, με συμμετοχή του με τον Ουναΐ, να παίξει καλά και να κερδίσει ο Ουναΐ. Όσο για τους άλλους δύο, για τον Ολυμπιακό, για δύο μάλλον καλά είπα, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, πιστεύω εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσουν. Και η ΑΕΚ παίζει μια πολύ καλή ομάδα, μπορεί να την πατήσει πάλι, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι θα την πατήσει δεύτερη φορά. Δεν πιάνετε κότσες ο Νίκολιτς ξανά δεύτερη φορά, θα κερδίσει. Και η Ρεάλ πόσο πήγε, έχασε ένα 0, έμαθα.
0: Ιτήθηκε ένα 0. Απόλυτα.
3: Ιτήθηκε ένα 0, Μπέτης.
0: Βέβαια έπαιζε με Μαδάρα, έπαιζε με την Μπέτης.
3: Με την Μπέτης, ο Μαδάρα, ναι, μας είχε ρίξει 4 γκολ πέρυσι. Στην Ισπανία, ναι, που την κερδίσαμε ένα 0 εδώ μέσα με τον γκολ πέναλτι τα μπόρτα και φάγαμε 4 γκολ μέσα στην Ισπανία.
0: Ωραία, να προχωρήσουμε.
3: Έγινε καλή.
0: Καλό βράδυ.
3: Γεια.
0: Δεν το λέω κορδευτικά, παιδιά. Ομαδάρα Μπέτης. Στηρίζουμε εδώ. Υποστηρίζουμε. Λοιπόν, να σας πω το πρόγραμμα. Γιατί όχι, παίρνετε τηλέφωνο έτσι. Να μαζευόμαστε σιγά-σιγά. 2-10-95-79-283-4 και 5. Λοιπόν, το πρόγραμμα της Super Bet League 2 που ξεκινάει τώρα, το Σουκουδού, να βάλουμε και ένα τάφ επειδή έχει και Τετάρτη αγώνα. Τετάρτη έχει το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β', που θα γίνει λόγω ΔΕΘ, θα γίνει Τεταριάτικο, 4 η ώρα, στην Τούμπα μάλιστα, παρακαλώ. Λοιπόν, αύριο μόνο ένα μάτς, Παναθρακικός Πύργος FC, 4 η ώρα, στην Κομωτινή πάνω ψηλά. Την Κυριακή, 3 αναμετρήσεις και οι 3 στις 4. Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας. Πανιόνιος Αστέρας Άκτορ Β'. Τη Δευτέρα έχουμε το Άθενς Καλυθέευση Νίκη Βόλου στις 5. Το Ελάσσερου Απόλλων Καλαμαριάς, που ονομάζεται πλέον νέος Απόλλων 2026, στις 5.30. Γιατί ξεχνάω, ξέχασα το Μαρκό Πανσεραϊκός λόγω αλλαγής. Θα γίνει στο Κρητικόπουλος, Μιχάλης Κρητικόπουλος, που είχε γίνει και το παιχνίδι Κυπέλλου, έτσι. Με την Κηφισιά, τη Δευτέρα στις 4 η ώρα. Την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στον Διονύση. Όχι, κανονικά αύριο Διονύση, εκπομπή. Θα τα βλέπουμε τώρα τα σουκού, πότε θα κάνουμε. Μία θα κάνουμε, μία δεν θα κάνουμε. Αύριο κανονικά 2 η ώρα. Χαιρετίζουμε από το δροσερό Σουόνσι. Θα διαβάσουμε μετά το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε ένα break. Παίρνετε τηλέφωνα. Επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ο Μιλτιάδης Λουσάη, καλώς σου. Χαιρετίσματα από το δροσερό Σουόνσι. Το μήνυμα που ήθελα να διαβάσω νωρίτερα. Αύριο παίζει η ΑΕΚ και η Σουόνσι εντός ταυτόχρονα. Εννοείται προέχει η ΑΕΚ, λέει ο Μιλτιάδης Σουόνσι, στις 10 από τη ΔΕ. 10 το βράδυ, Champions League. Ερέξαμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4 και 5. Χαίρετε. Παρακαλώ.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Αμέ.
1: Α, μπράβο. Χρήστο με λένε. Από Αγία Παρασκευή παίρνω.
0: Γεια σου, ρε Χρήστο.
1: Ο Μανώλης, είσαι ο Μανώλης.
0: Είμαι ο Μανώλης. Είσαι ο Χριστός. Ναι,
1: μπράβο. Αυτό παρθόπος. Χάρηκα. Τι έγινε.
0: Καλά, εσύ.
1: Δεν μου λες. Καλά, έπαιρνα. Εννοείται, τώρα δεν χρειάζεται.
0: Και θα σε ρώταγα αν είσαι στον δρόμο. Στον δρόμο είσαι.
1: Στον δρόμο είμαι, ναι, στον δρόμο.
0: Από δουλειά, γυρνάς, βγαίνεις.
1: Security είμαι, security. Security είμαι και έπαιρνα τα παιδιά, παιδί μου κάναν παρέα πάντα τα βράδια. Εντάξει, και ο Δίος με τον Αντίπα είμαστε και από τα χρόνια, και τα λέγαμε και στο Instagram, στοιχηματικά χρόνια του Ηρακλή Πουαρό, το θυμάσαι που έγραφε Ηρακλή Πουαρό.
0: Αμέ, αμέ. Εντάξει, στα μικρά μόνο.
1: Τώρα μπορεί, δεν ξέρω πώς ακούγαμε, αλλά είμαι το 65, το 65 γεννήθηκα, άρα 61.
0: Με περνάς λίγο.
1: 61. Εντάξει.
0: Για πες μου.
1: Λίγο, λίγο. Εντάξει, λέω, θα σου πω ότι για παραδομένια, τώρα εντάξει, πήγαν. Εντάξει, σιγά σιγά θα πούμε τον ιστό. Εντάξει, ξέρεις, με κάθε έναν μιλάς και λίγο.
0: Τα πατήματά μας, ναι.
1: Ναι, έτσι άλλο, ωραία. Τα παιδιά που ήταν χθες, ήταν διαφορετικά.
0: Εγώ ήμουν, εγώ με τον Νίκο ήμουνα. Απλά είχα και τον Νίκο.
1: Όχι χθες. Α, είσαι με το ράλι.
0: Μπράβο. Κανονικά με το ράλι, με τον Νίκο ράλι είμαι. Απλά εντάξει.
1: Με τον Νίκο ράλι. Α, είσαι με τον. Ναι, ναι, καλά, ναι. Α, και μπέρδεψα ότι ήσουν ήταν άλλο με τον.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, τα μπέρδεψα. Δεν μου λες, περιέργεια Σαββατοκύριακο θα είναι ο τέτοιο που ήταν ο Μιαούλη.
0: Τα βράδυ. Ναι, συνήθω θα είναι. Θα είναι. Συνήθω
1: θα είναι.
0: Πώς τα βλέπεις εσύ?
1: Μια γνώμη,
0: Α, πες μου, ρώτα με.
1: Μια γνώμη για, για τα παιχνίδια πιο πολύ, τα ευρωπαϊκά, ρε παιδί μου, τώρα ξεκινάνε τα... Για η ομάδα, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι, μια... Ναι. Να, εγώ για να τα λέμε όλα, θα πω, είμαι Ολυμπιακός.
0: Ωραία.
1: Σαν ομάδα. Και επειδή είμαι κοντά εδώ, που ήταν παλιά ο Καραπιάλης, ο Ακαδημίος Καραπιάλη, κάποτε πήγαινα και το γιο μου κτλ. Τώρα βέβαια, εντάξει, το κλείσα εδώ τις Ακαδημίες. Υπάρχουν σαν κηπεδάκια. Στο Κοντόπευκο, περιοχή Κοντόπευκο είναι η Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Και εντάξει, και με το Βασιλάκι μιλάγαμε εκεί. Θα λέγαμε μια χαρά, εντάξει. Η διαλυκία έχουμε το Βασιλάκι.
0: Ένα κάνει ένα καλό ξεκίνημα Ολυμπιακός πρέπει με τη Γιαγκελόνια. Το κλείσει αυτό που λέμε. Εντός έδρας πρώτα. Ναι. Στα μέτρα του και κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κακό το πρόγραμμα. Δεν είναι κακό το πρόγραμμα.
1: Ναι. Και στους άλλους τρεις. Ανέκο πάω και παραπάνω.
0: Τι θες να σχολιάσουμε το πρόγραμμα, το αν θα περάσουνε.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί μου, γενικά πώς τα βλέπεις τα παιχνίδια, ας πούμε, γενικά.
0: Είναι πια πολλά
1: παιχνίδια, ας πούμε,
0: είναι
1: τα
0: πολλά.
1: Ευρωπαϊκά, ρε παιδί μου. Όχι, που θα δώσουν τώρα.
0: Τη ΣΑΕΚ δύσκολα, πιστεύω υπάρχουν πιθανότητες να κάνουν κάτι. Για μένα, στα δικά μάτια, το πρόγραμμα δεν είναι καλό για την ΑΕΚ. Θέλω να πω ότι τα εύκολα, καλά. Τα παιχνίδια που είναι πιο πολύ στα μέτρα της πρέπει να, για κάθε ομάδα, να είναι πιο μετά μέσα στη σεζόν. Τώρα έχει ένα πολύ μεγάλο πρέπει ΑΕΚ στο ξεκίνημα. Με Λάσκ και με Σαχτάρ σε ουδέτερο γήπεδο. Παναθηναϊκός, εντάξει. Έχει, πιστεύω θα. Το θέμα για το Παναθηναϊκό είναι να κάνει ένα καλό πλασάρισμα. Το ότι θα περάσει, θα περάσει. Θα περάσει. Πιστεύω θα περάσει. Για τον Όφη επίσης.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει κάτι τουλάχιστον αξιοπρεπές. Έχω μια καλή διέστηση για τον Όφη για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Και λόγω Κόντι. Δεν ξέρω. Ιδιαίτερα λόγω Κόντι.
0: Το πολύ θαρετό για τον Όφη είναι ότι κράτησε και τον νους. Κράτησε και τον Αποστολάκη. Καταρχάς, να υπογραμμίσουμε, επειδή το ξεκαθαρίζουν και από τον Όφη αυτό, οι παίκτες δεν είναι δανεικοί αυτή τη στιγμή στον Όφη. Οι μεταγραφές θα ολοκληρωθούν. Θα ολοκληρωθούν το Γενάρη για τον Νους και το καλοκαίρι για τον Αποστολάκη. Αυτή τη στιγμή είναι κανονικά παίκτες στον Όφη.
1: Θυμάσαι που λέγανε προχτές με τον Μπάουκ για το κύπελο ότι μάλλον δεν θα παίζανε. Θυμάμαι που λέγανε ότι μάλλον δεν θα παίζανε. Αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο, εντάξει. Ούτε ο Νους ούτε ο
0: Όφη έχει λοιπόν παιχνίδια. Που όντως μπορεί να πάρει πράγματα. Το έχει αποδείξει. Ναι. Δεν είναι εύκολα, έχει αρκετά δύσκολα. Δηλαδή και η Ρεν και η Χόφενχάιμ και η Βερκούζεν. Έχει αρκετά δύσκολα. Εντάξει, η Ευρώπη παίζει. Το ήξερε.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά κάτι, δεν ξέρω, κάτι μου λέει μέσα μου ότι θα είναι αξιοπρεπή και στο πρωτάθλημα και για το πρωτάθλημα. Ναι. Ας λένε, ας πούμε, ότι ναι, μωρέ, ποιο σόφι, αυτό ποιο σόφι.
0: Εντάξει, όχι, δεν νομίζω να το λέει κάποιο. Οι περισσότεροι λένε.
1: Οι κλασικοί, ξέρει, πάω και τα λοιπά, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Ναι. Και Άριο μετά και πάμε λέγοντα.
0: Το ερώτημα
1: εγώ δεν νομίζω ότι θα είναι.
0: Το ερώτημα.
1: Μπορεί να είμαι στην πεντάδα να είναι άνετα όλοι.
0: Απλώς για τον Όφη να δούμε αν θα καταφέρει να κρατήσει και τα τρία καρπούζια. Τα τρία, όχι δύο, τρία. Επειδή θυμίζω. Το κύπελο τον έχει φτάσει εδώ που τον έχει φτάσει.
1: Είναι για το κύπελο που είδε.
0: Ωραία, Χριστό.
1: Εντάξει. Ναι. Μονάτα με κρατάω τη γραμμή. Χάρηκα.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Πολύ,
0: καλό
1: και
0: βράδυ. Καλή δουλειά. Καλή δουλίτσα.
1: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ,
0: να είσαι καλά. Καλή, καλή συνέχεια πια. Χαίρετε.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Τι κάνετε. Ο κύριος Διονύσης.
0: Ο κύριος Μανώλης.
2: Γεια σου Μανωλιό.
0: Χαίρετε.
2: Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου. Αλλά δεν θα πω τίποτα για ποδόσφαιρο.
0: Αλλά το όνομα καταρχάς.
2: Θεοφάνη.
0: Α, γεια σου Θεοφάνη.
2: Είμαι από Άνοιξη μιλάω και θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι του Καζαντζίδη. Τραγουδό.
0: Τραγουδό, ε. Ωραία, θα είναι, το, θα είναι το φινάλε μας.
2: Στο διάλειμμα.
0: Όχι στο διάλειμμα, φινάλε. Δύο παρακάτω.
2: Ε?
0: Για να μην το πολυβαρύνουμε, δύο παρακάτω θα κλείσουμε αυτό. Τραγουδό Καζαντζίδης. Ε.
2: Και θα σου πω και ένα άλλο.
0: Mm.
2: Ο Μπέος δεν το κάνει το παιχνίδι άνθρωπο.
0: Όχι, ε. Και εγώ δεν το έχω τόσο εύκολο. Γενικά πιστεύω πάρα πολύ Βόλο. Όχι για αύριο μόνο, γενικότερα.
2: Αν θα σου πω και για το περισσινό με τον ΠΑΟΚ που έχασε ο ΠΑΟΚ 2-1 όλοι παίζανε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει. Εγώ τον έπαιξα διπλό, τον έπαιξα άσο και με ένα 20 και πήρα 200.
0: Άντε, ωραία. Καλό φάγοντα.
2: Ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια τώρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Και το τραγουδάκι, ε.
0: Τραγουδό.
2: Ναι, τραγουδό.
0: Τραγουδό.
2: Στέλιος Καζαντζίδης.
0: Ωραία. Καλό βράδυ.
2: Καλά.
0: Επίσης, επίσης. Λοιπόν. 2, 10, 95, 79, 283, 4.

Πάντως για αυτά που λέγαμε νωρίτερα περί Super League 2, Super Bad League 2, φαβόροι δίνονται ΑΕΛ Πανιόνιος, πανσεραϊκό σαφώ, έτσι, με Βοσνιάδη. Νίκη Βόλου έχει κάνει και, έχει και κρατήσει πράγμα, έχει κάνει και μεταγραφές. Τη Μαρκό την είδα και από κοντά, πάρα πολύ καλή ομάδα. Γενικά είναι πάρα πολύ ανεβασμένο το επίπεδο και υπάρχουν και ομάδες Β που, οκ, σαφώς δεν μπορούν να πάρουν την άνοδο, αλλά μπορούν να ζωρίσουν καταστάσεις. Ελασίρου επίσης πάρα πολύ καλή ομάδα. Στρωτό ποδόσφαιρο, βέβαια με άλλο προπονητή πλέον.

στην ΕΡΤ θα βλέπουμε τα παιχνίδια. ΕΡΤ 2 Σπορ έχει τρία μάτς αυτήν την αγωνιστική. Το ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β' την Τετάρτη. Το ΑΕΛ να γίνει στην Καρδίτσα στην Κυριακή. Και το ΜΑΡΚΟ Πανσεραϊκός, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα.

Εμένα λέει δεν με κάλεσαν στο γάμο. Κάποιος έπρεπε να μείνει πίσω. Εδώ να κρατά θερμοπύλες. Και άλλοι έχουμε μείνει, νομίζεις? Όχι. Λοιπόν, στο δικό μου γάμο θα πάω. Δημήτρης από τον Κάστερ, καλησπέρα. Καλησπέρα στην παρέα. Καλησπέρα μου και στο Βίρονα.

Λοιπόν, καταρχάς, για το φίλο που ρωτάει, τα παιχνίδια της GPL, ναι, από Sport FM TV, κανονικότητα από φέτος δηλαδή. Λίγαν συντόμως ήταν στον αέρα. Η πλατφόρμα θα δείχνει η GBL που είναι και ένα βαθισμένη full με μεταγραφάρες. Θα έχει και τα παιχνίδια και πέλου όλα, όπως θα έχει τώρα ο Sky. Θα μετακινηθούν στο Sport FM TV και σαφώς τα εντός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Καλησπέρα Μανώλη. Παναγιώτης από Πάτρα, Ολυμπιακός. Είδα το μπάσκετ με Φενέρ. Ο Κόρι Τζόζεφ φέτος θα είναι πολύ κομβικός. Ευχαριστώ και μάλιστα για σου Παναγιώτη και μάλιστα. Πολύ fit, Πολύ fit. Ο Κόρι Τζόζεφ το δούλεψε πολύ το πράγμα. Κατά τη

διάρκεια του καλοκαιριού. 10 πόντους σήμερα, 10 πόντους επίσης και ο Jones. Ο Φρουνιέ ήταν εκείνος που κουβάλησε λίγο παραπάνω με 19. Ο Χολ στους 16, ο Ντόρσι στους 15. Έλειπαν κιόλας παίχτες. Πήρε την πρόκριση λοιπόν ο Ολυμπιακός για τον τελικό του τουρνουά της Κρήτης. Κυριακή στις 8.30 με αντίπαλο τον Ερυθρό Αστέρα.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Έλα, Ρεβιά, καλησπέρα. Λοιπόν, για αυτό που λέγατε τώρα για το Sky, ρε παιδιά, και τα τηλεοπτικά του μπάσκετ.
0: Όνομα.
1: Γιάννη.
0: Γεια σου,
1: Γιάννη. Δεν θα δείχνει το Sky ελεύθερο τίποτα από το φαντάζομα. Το Sky ο κανονικό.
0: Από τα εντός εννοείς του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή.
1: Όχι, για μπάσκετ λέω, για το πρωτάθλημα. Δεν είπες ότι GBL πάει στο Sky.
0: Ναι, ναι. GBL, όλη η GBL, το κύπελο και τα εντός του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή. Στην πλατφόρμα, στην πλατφόρμα.
1: Η ΕΡΤ έδειχνε 4 ελεύθερα και ήταν 2 διαδικτυακά. Τώρα όλα διαδικτυακά θα είναι.
0: Πλατφόρμα θα είναι.
1: Άρα όλα διαδικτυακά, δεν θα δείχνει ο ελεύθερο Sky τίποτα.
0: Όταν ξεκινήσει θα είναι στην πλατφόρμα του Sport FM TV. Σχετικά σύντομα.
1: Παιδιά, αυτό με τον μπάσκετ είναι απαράδεκτο. Με όλο το σεβασμό δηλαδή. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, όλο το μπάσκετ να το κλείνουνε, να μην έχει τίποτα ελεύθερο στο μπάσκετ να δει ο κόσμο.
0: Ναι. Κοίτα, ξέρεις ποιο είναι.
1: Ήταν το πρωτάθλημα τόσα χρόνια ελεύθερο και το βλέπαμε. Τουλάχιστον ήταν το πρωτάθλημα. Το χρόνια ελεύθερο. Το κλείσαν και αυτό. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Κάποιος που δεν έχει δηλαδή να πληρώσει, δεν θα βλέπει μπάσκετ. Το NBA το κλείσανε. Την Ευρωλίγκα την κλείσανε. Το Eurocup το κλείσανε. Το BCL το κλείσανε. Όλα τα ξένα πρωταθλήματα τα κλείσανε. Και μάλιστα τα κλείσανε, τα μοιράσανε σε τρεις πλατφόρμες, ώστε κάποιος που δηλαδή πρέπει να τους πάρει και τις τρεις.
0: Κοίτα, φίλε, Γιάννη, εγώ δεν ζω σε άλλο κόσμο. Μακάρι και για μένα και εγώ φίλαθλος είμαι. Μακάρι να τα είχα όλα δωρεάν. Ναι, όχι, ναι, να σου πω. Και εγώ θα προτιμούσα να τα έχω όλα παντού δωρεάν. Ο άλλος θα σου πει, η άλλη οπτική είναι ότι. Ότι έρχεται. Άσε να σου πω, ρε Γιάννη.
1: Είναι κάτι όμως.
0: Ναι. Η άλλη όψη του νομίσματος σου λέει ότι η διοργανώτρια αρχή, η διοργάνωση συνολικά τη GPL θα πάρει πιο πολλά λεφτά από την προσφορά που έγινε. Οπότε υπάρχει και ευκαιρία να αναβαθμιστεί το προϊόν, να αναβαθμιστούν οι ομάδες.
1: Ξέρεις πόσο παίρνουν παραπάνω οι ομάδες. Τίποτα. Δηλαδή, εγώ άμα ήμουν Γιαννακόπουλος, είναι 1 εκατομμύριο διαφορά 1,5 με τις διαφημίσεις στην ελεύθερη έρθα τα βγάζαμε. Εγώ άμα ήμουν Γιαννακόπουλος, θα τα έδινα. Πάρτε 1 εκατομμύριο να παίξει τον μπάσκετ ελεύθερα σε όλη την Ελλάδα. 1 εκατομμύριο είναι παραπάνω διαφορά. Έλεος για 14 ομάδες, παιδιά. Τη στιγμή που κάνουν μεταγραφές 70 εκατομμύρια. Δηλαδή ήταν το τελευταίο.
0: Ναι, και μετά θα είχαμε τα άλλα όμως. Ότι θα παρέχεται από κανάλι ιδιοκτήτη ΚΑΕ, ποιοι θα κάνουν τις περιγραφές.
1: Για ποιο? Όχι, στην ΕΡΤ θα είπαμε, ρε παιδιά. Στην ΕΡΤ λέω να
0: το πει. Α, οκ. Νομίζω. Εντάξει.
1: Να παραμείνει. Άσε που η ΕΡΤ έκανε γκάφα, είχε τα πρωταθλήματα και από.
0: Τέλος πάντων, επειδή είναι άλλο μέσο, τώρα μιλάμε για γκάφα και τέτοια. Είναι λεπτή θέση μας.
1: Θέλω να πω κάτι. Και η κυβέρνηση πρέπει. Επειδή το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο είναι λαϊκά αθλήματα, πρέπει να παρεύει έστω και ένα μέρος να είναι ελεύθερο στον κόσμο, έστω και ένα μέρος. Στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον έχει ελεύθερα μάτια να δεις. Έχει στο Champions League. Τώρα στο μπάσκετ δεν έχει τίποτα. Το κλείσαν όλο το μπάσκετ. Όλο. Στο ποδόσφαιρο έχει, στα άλλα αθλήματα έχει. Το μόνο τώρα που δεν έχει ελεύθερο, στίβο έχει ελεύθερο να δεις. Βόλεϊ έχει, χάντμπολ έχει, έρθ. Δηλαδή το μόνο είναι το μπάσκετ. Είναι απαράδεκτο γιατί το μπάσκετ είναι το πιο λαϊκό άθλημα, ρε παιδιά. Το έβλεπε κάποτε όλη η Ελλάδα. Mm. Δηλαδή, το μπάσκετ έχει διαδόθει και άμα θυμάσαι. Επειδή έπεσε τη δεύτερη τηλεόραση όλο. Λοιπόν, πάμε και λίγο στον Παναθηναϊκό. Τι γίνεται, ρε φίλε, με αυτούς τους τραυματισμούς.
0: Το μπασκετικό λες τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Εγώ δίνω μια λογική εξήγηση που μπορώ να δώσω. Είναι ότι επειδή επί Αταμάν ήταν πολύ χαλαρός προπονήτης, ο Ζος απότομα ανέβασε σε πολύ δυνατές τροφές. Πολύ απότομα και έρχονται μαζεμένα. Αλλά θέλω να εξηγήσω γιατί ακούω μια γκρίνα τώρα. Πάρτε παίχτε να κάνετε. Δεν χρειάζεται κανένα παίχτη.
0: Πώ να πάρει. Και γυρνάνε. Δεν θα είναι χτύπα ξύλο και 5-6 μήνες.
1: Και καλύτερα να λείψουν λίγο και ο Νάνι και ο Ντέιβις και ο Ρόγκα για να παίξουν και άλλοι. Να παίξει και ο Μίτοβλου λίγο. Να παίξει και λίγο και ο Ματζούκας να παίξει. Και ο Καλαϊτζάκης.

0: και ο Μωραΐδης και θα γυρίσουν οι παίχτες. Μην σας κάνει πανικός. Δηλαδή το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι τρομερό. Δεν χρειάζεται ούτε μισή μεταγραφή. Ούτε μισή μεταγραφή.
1: Πάντως δεν είναι και όλοι τραυματισμοί οι ίδιοι. Δηλαδή και ο Ντέιβις είχε πάθει στο χέρι κάταγμα. Δηλαδή δεν είναι από αλλαγή προπόνησης. Πιο σκληρή, πιο...
0: Τι να σου πω ρε γαμώ, τυχαία δηλαδή τόσο καμπινιά. Τέλος πάντων, πάντως ο Τζος από ό,τι ακούω δηλαδή, κάνει τρομερά πράγματα παιδιά. Δηλαδή καμία σχέση με τον Αταμάν. Καμία σχέση, δηλαδή νύχτανε τη μέρα. Μην το πάρετε ότι έχω με τον Αταμάν. Δηλαδή ελέγχει, καταρχάς πάει στην προπόνηση παιδιά, αν το ξέρετε, 9 η ώρα. Ενώ η προπόνηση είναι 11.
1: Ναι, το έχει μεταφέρει και ο Γιώργος Πετρίδης ότι πηγαίνει πολύ νωρίς, ναι.
0: Ο Αταμάν πήγαινε 11 παρά 5. Πολλές φορές και 11 αργούσε που μετά τους παίρνει όλους.
1: Ναι, και υπάρχει και κόντρα ποιος θα πηγαίνει πιο γρήγορα, ο Ντέιβις ή ο Αταμάν. Ο Μπράντοβιτς.
0: Τους έχει όλους ομοιόμορφα ντυμένους, τα πάντα οργάνωση να τρώνε εκεί. Δηλαδή πειθαρχία στρατιωτική, αλλά χωρίς να τους πιέζει. Κατάλαβες. Ναι. Με το φιλ του Ζουτ.
1: Ωραία, Γιάννη.
0: Θα δούμε φοβερά πράγματα. Λοιπόν, έγινε μετά.
1: Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιάννη. Χαίρετε. Όχι, έκλεισε.

Λοιπόν, διάβαζα τώρα και για τον Φρόχολτ, τον παίκτη της Πόρτο που σας ανέφερα νωρίτερα, που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο παιχνίδι με την Μόρεϊρένσε. Δέχτηκε αγωνιά την ώρα που ήταν στον αέρα, και την ώρα που ήταν στον αέρα το είδαμε και από το τηλεοπτικό πλάνο. Φάνηκε να χάνει τις αισθήσεις του. Πράγματι, αυτό λέει η ενημέρωση. Πέστη στη χυμαία απώλεια αισθήσεων, αλλά έφυγε ευτυχώς από το γήπεδο έχοντας τις αισθήσεις του, για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο. Και το ακόμη πιο τραγικό ήταν. Εντάξει, βασικά όχι. Το πιο τραγικό ήταν αυτό. Η υγεία του παίκτη. Αλλά το δεύτερο πιο τραγικό ήταν η φιγούρα του αντιπάλου του που του προκάλεσε τον τραυματισμό. Πραγματικά ήταν περίληπος. Τον συνόδευε με το φορείο και δεν μπορούσε καν να το κοιτάξει. Έκλαιγε. Λοιπόν. Μιχάλη, από την Οικουμενίτσα θα υπάρξει ενημέρωση για το τελικό ποσό. Το τελικό ποσό, για το ποσό του Sport FM TV. Δεν γνωρίζω κάτι. Στο ξεκίνημα νομίζω πάντως θα είναι, ξέρετε, ο πρώτος, δεύτερος μήνας, δεν ξέρω, πρώτος. Μην σας λέω τώρα ανακριβείς, όντως δεν γνωρίζω. Δωρεάν. Και μετά ως πλατφόρμα. Αλλά θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Την καλησπέρα μου και στο Γιάννη, φίλε του Ολυμπιακού. Δεν καταλαβαίνω βέβαια, Γιάννη, πολύ καλά το ερώτημά σου, να σου πω την αλήθεια. Και στον άλλο Γιάννη ευχαριστώ για το μήνυμά του, για την παρέα.

Για όσους δεν γνωρίζουν, εντάξει, δεν είναι και υποχρεωμένοι. Αν και έχουν περάσει πάρα πολλές ώρες, ο Ρογκαβόπουλος πέστη θυλάσσι στο φιλικό νωρίτερα με τον Μαρούσι, έτσι. Μέσα στη μέρα, νωρίς ήταν κιόλας αυτό το φιλικό. Ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός 97-86, είχε αρκετές απουσίες. Εντάξει, δεν είναι δικαιολογία, απλώς είχε όντως αρκετές απουσίες. Οπότε δεν θα γίνει και το αυριανό φιλικό που ήταν προγραμματισμένο με το Περιστέρι. Επίσης, φιλικό είχε σήμερα και η ΑΕΚ στην Κωνσταντινούπολη με την Τραμπζονσπορ. Ιτήθηκε και η ΑΕΚ, έκανε όμως εντυπωσιακό ντεμπούτο ο Νόλεϊ. Πολύ καλό ντεμπούτο. 23 πόντους, ναι, 7 assist, 4 rebound. Πολύ καλή παρουσία βέβαια. Το πιο ενδιαφέρον τώρα εντός εισαγωγικών, αλλά ήταν πολύ αξιοπρόσεκτη αυτή η ενέργεια. Από τους φροντιστές της ΑΕΚ, καθοδόν για Τραμπζονσπορ, επί της ουσίας βασικά όταν πήγαν να πάρουν το αεροπλάνο, η ομάδα της ΑΕΚ, υπήρξε ένα περιστατικό με μια γυναίκα η οποία έχασε τις αισθήσεις της και έσπευσαν οι φυσικοθεραπευτές της ΑΕΚ, της προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Δεν ήταν καθόλου καλή κατάστασή της. Εντάξει, έχει χάσει τις αισθήσεις της, μόνο και μόνο αυτό αρκεί, αλλά φαίνεται να ήταν πολύ σοβαρή η κατάσταση. Αλλά τη βοήθησαν, της ανέκτησε και

στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναφέρθηκε και στα μεταγραφικά μετά από σχετική ερώτηση. Τόνισε ότι αυτή τη στιγμή δεν σκεφτόμαστε την πιθανότητα μεταγραφής. Πρέπει να δούμε την ομάδα μας ολόκληρη σε καλή κατάσταση. Ωστόσο, συμπληρώνει ότι αν χρειαστεί κάτι, οι πρόεδροι θα βοηθήσουν. Το ξέρετε αυτό. Όλες οι ομάδες κοιτάνε την αγορά και ενισχύονται. Εμείς θα θέλαμε να μην κάνουμε αλλαγές εν μέσω σεζόν και να παίξουμε καλά όσο έχουμε. Αν χρειαστεί κάτι όμως, είμαι σίγουρος ότι θα το έχουμε. Και όφου μια από την πλευρά του, πάντα καλό είναι να κερδίζεις. Για να αποκτήσεις καλές συνήθειες, πρέπει να γίνουμε ξανά ομάδα, εντάξει. Σε όλα τα αθλήματα ισχύει αυτό και στο μπάσκετ το βλέπουμε. Σιγά σιγά χτίζεται η χημεία στο ξεκίνημα της σεζόν. Μπορεί να καθυστερήσει λιγάκι. Σιγά σιγά χτίζεται εν ώψη και της τελικής ευθείας, τα play-off, τα Final Four. Με το καλό. Ναι, Γιάννη, λέει ο φίλος ο Γιάννης στους ακροατές, λέει, αναφερόταν, οκ. Okay.

Λοιπόν, με το τραγουδάκι πάμε break. Καλείτε, εδώ είμαστε. 2-10-95-79-283-4-5. 2-10-95-79-283-4-5. Και θα συζητήσουμε ό,τι θέλετε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Ρε σου τώρα έρθω κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
4: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε, έφτασε.
5: Ωραία, Φαμόλα. 26 και 31 Μαρτίου.
6: Φαμόλα, καμία κρεματικότητα.
5: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
6: Πρώτα πάμε να βαλεύσουμε Γιώργο Πετρίδη.
5: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Δαμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Έλα, Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
7: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι.
5: Σε είπα, Σωτήρη, Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
7: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
5: Ναι, ναι.
8: Φέρκιουσον, Φέρκιουσον, πάει στον άξονα.
7: Για να δούμε.
8: Σούταρ.
7: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
8: Αργός στον αριθμός.
7: Κάγει τη σέντρα.
9: Σύνη.
8: Χίκι.
7: Τι γίνεται, ε?
5: Καλά, καλά, εσύ.
7: Πάμε και χειρότερα.
5: Ναι, ναι.
10: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν, λένε.
11: Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ο Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
12: Έλληνε είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκε.
11: Τραφούν αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
13: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
12: Έχω τη σεβαστή.
13: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
12: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
5: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν ξέρω αν περνάει
5: το φωτεινό. Περνάει, αλλά δεν πειράζει, ας συνεχίσουμε.
15: Να μπει λοιπόν και Γκόμες. Βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη. Υπογράφουν συμβόλαια.
16: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
17: Να ένα ακόμη. Highlight.
18: Πω, γιατί να πάει out.
17: Highlight.
19: Είναι μια καθαρή εκτέλεση. Όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
20: Πιστεύω ότι είναι cyborg, πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
21: Α, έτσι, ε!
20: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
16: Άντε, παιδιά, ησυχία!
22: Βαγγέλη, καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου, ο Άκης 13, που είναι εξωτικό ψαράψοπερ, ασπρόπυργο, το είπα, απλά, απλά,
16: δηλαδή. Άρε, Βαγγέλη!
23: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέφ.
24: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί. Θυμίζω την Πέμπτη που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
25: Σπάρτα πράγμας, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
16: Ε?
25: Σπάρτα πράγμας.
16: Ναι.
25: Τι πράγμας.
16: Τι Λοζάνι, τι Κοζάνι.
26: Αυτό είναι άλλο βιολί.
5: Γεωργία Ισπανία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέαφοβε. Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχη.
16: Νικολάκη.
5: Μπάγερν Μονάχη, είπα.
27: Θέλω να σου ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερν Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
5: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
28: Βέβαια.
15: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
5: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Γεια χαρά.
16: Βαγγέλη.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.

Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 με Γιώργο Γιάννη Σταντέξ, Μανώλης Μουσουλάκη στο μικρόφωνο. Καλείτε 2-10-95-79-283-4-5. Λέει εδώ ο φίλος, ρωτάει, καλησπέρες. Για πες μας μια εκτίμηση για τις top ομάδες στην Αγγλία με βάση τις μεταγραφές που έγιναν. Και για Champions League, ποιες ομάδες θα πάνε μακριά, πιστεύεις? Για Champions League είναι πάρα πολύ νωρίς, τουλάχιστον για τα δικά μου δεδομένα. Πάντα κάνω εκτίμηση. Εντάξει, δεν λέω ότι περιμένω να φτάσει Μάρτης, okay, αλλά εκεί προς Δεκέμβρη. Δεκέμβρη να δω τι κάνουν και στο πρωτάθλημα, τι στόχους έχουν, αλλά και στο Τσουλού. Γενικά τι ομάδες έχουν φτιάξει. Και τότε κάνω μια σαφή εκτίμηση. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την Αγγλία, θα το πιάσουμε ομάδα-ομάδα. Δεν θα πω κάτι το φαθιστόχαστο. Σαφώς θα γίνει μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Arsenal και City. Μεγάλη μάχη. Πολλοί πιστεύουν θα το πάρει αέρα η Arsenal. Δεν είμαι της ίδιας άποψης ότι θα το πάρει τόσο αέρα. Σαφώς είναι φαβορή. Την Chelsea βλέπω να το διεκδικεί επίσης. Απλώς η Chelsea για να το διεκδικήσει πραγματικά σε αυτή την πρώτη σεζόν του Τσάμπι Αλόνσο πρέπει να βρει και μια ισορροπία. Εντάξει, επίθεση και άμυνα, επειδή στα δύο πρώτα παιχνίδια έχουν μπει, πώς έχουν μπει. Στο πρώτο μάτς είχε βάλει 3, είχε φάει 2 από τη Fulham, 5. Στο δεύτερο είχε βάλει 4, είχε φάει 3 από την Brighton. Αλλά 7. 7 και 5, τι μας κάνουν, 12 μας κάνουν. Πολλά γκολ για τους λάτρες του goal goal over, αλλά για τους λάτρες του πρωταθλήματος θέλει και μια ισορροπία. Θα δούμε. Και έχει και το πρώτο μεγάλο ντέρμπι τη σεζόν. Αυτό το σουκού στην Αγγλία έχει Arsenal Chelsea την Κυριακή. Κυριακή, τι ώρα είναι? Είναι στις 6.30, πιο νωρίς δηλαδή από τα Super League. Κάπου εκεί ξεκινούν βέβαια τα περισσότερα. 7 η ώρα είναι το ατρόμο της Καλαμάτα και μετά το πάμε σε ρε μέχρι το βραδάκι 9.30 που είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Λίγο θα ξεκλέψουμε και θα δούμε και Arsenal Chelsea.

0: την Αγγλία που είχαν ξεκινήσει με το 2-2 η City, η Arsenal, η Chelsea, η Hull. Αυτές οι τέσσερις. Η Hull του Τζο Λάκη πλέον του Μουζακέτη. Αυτό 2-0 πρωταγωνιστική με τη United που έδωσε συνέχεια με το 1-0 επί της Coventry. Αφού έχουμε και λίγο χρόνο να δούμε τι άλλο έχουμε, το Σουκού να χαζέψουμε στην Ισπανία. Η Μπαρτσελόνα θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την γκέλα της Ρεάλ στην έδρα της Μπέτης. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, θυμίζω, 1-0 νίκη για την Μπέτης. Η Μπαρτσελόνα, η οποία φιλοξενείται την Κυριακή από τη Βαλένθια. Αύριο έχουμε το Bilbao Ατλέτικο. Η Ατλέτικο, η οποία δίνει ακόμα μια ευκαιρία στον Χούλιαν Άλβαρες. Η ζωή, λέει ο Τσόλο Σιμεώνη, είναι γεμάτη ευκαιρίες. Και μια τέτοια ανήκει πλέον και στον Χούλιαν τον Άλβαρες. Στην Ιταλία έχει χαμούλια από ντερμπάκια, από δυνατά μάτς τουλάχιστον, αυτή την αγωνιστική που ξεκίνησε σήμερα με το 4-1 με ανατροπή της Κόμο στην έδρα της Τζένοα. Αύριο, καταρχάς, να θυμίσω ότι οι μεγάλοι έχουν ξεκινήσει απόλυτα με νίκες, και η Ίντερ και η Μίλαν και η Ιουβέντους και η Ρώμα με το 2-2 και η Αταλάντα επίσης με το 2-2 και η Λάτσιο επίσης με το 2-2, με Φρατέζι μάλιστα σκόρερ απόλυτο και μανδά στην εστία. Και έχουμε αυτό το σοκού Ιουβέντους Μίλαν την Κυριακή, Ρώμα Αταλάντα αύριο, και αύριο έχουμε και Ίντερ Νάπολη. Τα υπόλοιπα πιο μετά. Χαίρετε.
1: Νίκο Μανώλη, καλημέρα.
0: Μανώλης προς το παρόν. Από Δευτέρα και Νίκος. Χαίρετε.
1: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Διάβασα ένα άρθρο ότι δεν χωράει Ουναΐ με τον αυτό που έχει υπερκινητικότητα.
0: Το Καγκουά. Μελακινό.
1: Ναι, το Καγκουά. Η άποψή σου, Νίκο μου και Μανώλη. Α, δεν είναι ο Μανώλης εκεί.
0: Μανώλης εδώ είναι.
1: Α, θα και για το Μανώλη, την άποψή σας.
0: Λοιπόν. Εντάξει, καταρχάς είναι για το τι μάτς τους θες. Και οι δύο μαζί σε μάτς απαιτητικό, κάποιος πρέπει να κόβει.
1: Εγώ θα τον έβαζα σαν Λέτο. Που θυμίζει κάτι σαν Λέτο.
0: Τον Ουναΐ.
1: Ναι. Θα τον έβαζα μεσοεπιθετικό.
0: Γιατί
1: δηλαδή
0: τον έχει
1: πίσω,
0: πάρει.
1: Πίσω από τον Γκαρσία.
0: Και αριστερά παίζει. Αριστερά π.χ. αν τον τοποθετήσει ο Νίστρουπ, θα δοθεί και μια παραπάνω ευκαιρία να βάλει κάποιο άλλο στα χαβ. Δηλαδή να βάλει είτε Κοντούρη Καμαρά και δίπλα Κάγκουα Λούζα. Υπάρχουν επιλογές.
1: Και ψάχνω την Κατερίνα, τη λέω τη φίλη μου, τη λέω έδωσα 16 εκατομμύρια όλα. Αφού να πάρουμε ένα παίκτη, ενώ με 5 εκατομμύρια παίρναμε 3.
0: Δεν δίνει, δεν δίνει κάποιο πρόεδρο, κράζουμε. Δίνει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και μου λέει γιατί δεν παίρναμε 3 παίκτε, λέω γιατί ο Ουναΐ κάνει για 3.
0: Ωραία.
1: Εγώ, οπότε αν το βάλουμε από πίσω, δένει, γιατί θα είναι δεξιά ο Τετέι, ο Ανδρέας, αριστερά ο Ανδρέας και δεξιά ο Γκαρσία, οπότε δεν είναι τριγωνάκι.
0: Πού θα μπορεί να το παίζει αυτός ο Ανδρέας? Αριστερά, δεξιά, ναι.
1: Και γίνεται ένα τριγωνάκι κόλαση με από πίσω τον που έχουμε αλλάξει τόσες εντεκάδες πέστονα, τον από το Μαυρούλι, μωρέ, με την επικοινωνικότητα.
0: Τον Καγκουά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλώς πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε τραυματισμούς. Γιατί πάθαμε, είδαμε με τον Κωνσταντέλια και περαστικά του, γι' αυτό τους βάζει ο προπονητής μας και κάνουν προθέρμανση. Μην υπάρξει κανένα σαραμπούλιγμα, κανένα τραυματισμός. Πρέπει να ξέρεις, δηλαδή, όταν πέφτεις με τη μηχανή, εγώ οδηγάω από τα 14.
0: Πόσο είσαι, Βασίλη?
1: Τώρα κοντεύω 44, σε ένα χρόνο, δύο. Και οπότε, όταν πέφτεις με τη μηχανή, πρέπει να ξέρεις πώς θα πέσεις.
0: Να μην πέσεις, καταρχάς. Okay.
1: Ναι, να μην πέσεις, αλλά όταν σου συμβεί, σου πεταχτεί ένα, να ξέρεις πώς θα πέσεις.
0: Ωραία, Βασίλη, επειδή περιμένει κόσμος,
1: καλή
0: το κρατάμε αυτό. Που λες.
1: Και μόνο Παναθηναϊκός, ελπίζω την Κυριακή που θα πάρω το μιαούλι θα το παίξω άσο τελικό.
0: Παίξω από πριν όμως, για να έρθει.
1: Ναι, θα δίνει απόδοση.
0: Ωραία.
1: Για χαρά, για
0: καλό
1: χαρά.
0: Βράδυ, Βασίλη. Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Μανώλη.
0: Μανώλη Σκέτο, καλησπέρα. Ο Νίκος σήμερα όχι.
2: Πού πήγε?
0: Είχε ρεπό. Είχε μια κοινωνική υποχρέωση. Είχαμε πει αυτήν την εβδομάδα, την πρώτη μας, να ερχόμαστε και οι δύο, ανεξάρτητα από το ρεπό. Βέβαια, σήμερα έχει κοινωνική υποχρέωση ο Νίκος. Κατά τα άλλα, όπως το έχουμε πει, δηλαδή σιγά σιγά δεν θα είμαστε κάθε βράδυ και οι δύο. Τα περισσότερα θα είμαστε, αλλά όχι κάθε βράδυ. Και σιγά σιγά, ανάλογα και με τις αναμετρήσεις που θα υπάρχουν, θα έχουμε εδώ και συναδέλφους, ρεπόρτερ, ανάλογα το ποιος παίζει κάθε φορά.
2: Καλά να περνάει λοιπόν. Τηλεφωνούμε από Μιλοκοπή Κορινθίας.
0: Ωραία.
2: Έχεις περάσει?
0: Όχι, η αλήθεια είναι.
2: Θέλω ένα σχόλιο για Β' Εθνική που έχει πρεμιέρα αυτού του Σουκού.
0: Μου είπες όνομα και το ξεχάσα.
2: Νίκος.
0: Απλά μου πες μετά πάλι Νίκο και κόλλησα. Ωραία. Πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Πολύ ανταγωνιστικό.
2: Να.
0: Υπάρχουν φαβοροί. Πανσεραϊκός, Πανιωνίος. Αλλά δεν το έχω τόσο ξεκάθαρο στο μυαλό μου ότι θα ανέβουν αυτοί οι δύο. Επειδή το ακούω πάρα πολλούς ότι θα ανέβουν και ψηλό αέρα αυτοί οι δύο, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο στο μάτι μου ότι θα ανέβουν αέρα. Πιστεύω θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Και θα το κάνω
2: είναι
0: ανταγωνιστικό.
2: Είναι πολλές οι ομάδες και δεν ξέρω, αλλά και πολλοί από Αθήνα βγάζετε και πολλοί εκτός στην ΑΕΛ.
0: Είσαι ΑΕΛ?
2: Ναι.
0: Δεν νομίζω να τη βγάζουν εκτός. Ναι, οκ, okay. Σου λέω και εγώ ότι
2: δηλαδή
0: οι περισσότεροι δίνουν φαβορί.
2: Αποδόσεις που φαίνεται για άνοδο.
0: Ναι. Φαβορί δίνουν, οκ, περισσότεροι Πανσεραϊκό και Πανιώνιο όπως σου είπα. Αλλά δεν έχουν και πάρα πολύ μακριά την ΑΕΛ.
2: Ναι, δεν την έχουν μακριά, αλλά πιστεύω.
0: Εσύ τι πιστεύεις, τι feeling υπάρχει στην Λάρισα?
2: Γίνεται κάτι καλό.
0: Εκεί με νέα ιδιοκτησία κιόλας.
2: Ορίστε.
0: Και με νέα ιδιοκτησία, λέω. Πώς είναι το κλίμα?
2: Ναι, βεβαίως. Ο οποίος φαίνεται ότι θέλει να δημιουργήσει κάτι καλό. Θέλει να ξεπεράσει τα εμπόδια τον προηγούμενο χρόνο.
0: Ναι. Να το δούμε. Εντάξει, δεν υπάρχει και επιχειρηματίας που παίρνει ομάδα. Και
2: πραγματικά σου λέω ότι αν όντως ο Λαρισαίος οφείλαμε στο δει αυτό, ότι όντως ο νέος πρόεδρος να δημιουργήσει κάτι καινούριο και κάτι καλό, δεν θα τον πειράξει και τόσο πολύ άμα δεν ανέβει την πρώτη χρονιά.
0: Μακάρι.
2: Άμα δει ότι όντως γίνεται κάτι καλό και ένα πολύ καλό έργο, δεν θα τον πειράξει άμα δεν ανέβει και από την πρώτη χρονιά.
0: Αλμπάνι, πώς είδες, Ολυμπιακό?
2: Πολύ καλός. Και περιμένουμε και πολλά από τον Σντούπι. Δεν ξέρω αν τον παρατήρησε το 16.
0: Τον είδα, ναι. Ωραίος. Μακάρι να βγει.
2: Έχει μέλλον και μακάρι να του δώσουν και τις κατάλληλες ευκαιρίες.
0: Μέσο επιθετικός να πούμε για τον κόσμο που δεν την έχει δει.
2: Ναι. Οπότε αυτό.
0: Ωραία, ρε Νίκο.
2: Εσύ πιστεύεις με τον Ολυμπιακό το 4-0 ότι ήταν τόσο άνετο όσο το παρουσίασαν?
0: Ποιοι το παρουσίασαν? Τώρα τι είδαμε? Όχι. Τόσο άνετα. Εντάξει, έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός. Προφανώς έπρεπε να κερδίσει.
2: Αλλά στο πρώτο ημίχρονο έδειξε πολύ καλή εικόνα η ΑΕΛ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Θα μπορούσε να έχει πάρει μια. Να έχει περιορίσει λίγο το εύρος του σκορ η ΑΕΛ.
2: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Ωραία, Νικό.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
0: Καλή σεζόν.
2: Καλή συνέχεια. Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
3: Ακούγομαι.
0: Ναι.
3: Έλα, φίλε Τσουράκη, τι γίνεται?
0: Καλά.
3: Γιάννης από Πειραιά, έχουμε ξανά συμμεστήσει μαζί στον παρελθόν.
0: Γεια σου Γιάννη.
3: Λοιπόν, μου είπαν ότι αυτός ο Λούζα είναι καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι η καλύτερη Λούζα είναι της Άντρου και ακολουθεί η Λούζα της Μικόνου. Όλες έλεσαν από μιμήσεις. Εσύ τι γνώμη έχεις?
0: Για τα δύο τελευταία δεν έχω κάποια ιδιαίτερη γνώμη. Δεν έχω πάει καν Μύκονο, να σου πω την αλήθεια.
3: Η ανώτερη Λούζα είναι της Άντρου. Όχι της Μικόνου, λάθος. Και ακολουθεί η Λούζα της Θήνου. Ξέρεις, είναι αυτό το αλλαντικό, ξέρεις που έχω.
0: Ναι. Καλός παίκτης, καλός παίκτης είναι.
3: Όνομα αλλαντικού είχε εδώ στην Ελλάδα, ωραίος.
0: Ναι.
3: Όχι, αυτά είναι τα ωραία. Τώρα θα σου πω κάτι άλλο, γιατί συζητήσαμε την περασμένη φορά. Θυμάσαι που είχαμε πει για τον Σαράμπια, για την κλωτσοπατινάδα που είχε πέσει, στην οποία συμμετείχε ο πατέρας στο σωμάτσα αυτό της Μπαρτσελώνα με τον Μαραντόνα και τους λοιπούς?
0: Ναι.
3: Το θυμάσαι έτσι?
0: Όχι.
3: Υπάρχει ένας προπονητής Σαράμπια, το ξέρεις?
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο πατέρας του και ήξερες ότι είναι γιος του Σαράμπια, του παλιού του άσου της Μπιλμπάου. Είχε πέσει μια φοβερή κλωτσοπατινάδα στο μάτσο με την Μπαρτσελόνα.
0: Ναι. Σωστά.
3: Που έληξε με 11 αποβολές.
0: Ωραία. Σωστά, ναι, το θυμάμαι αυτό. Ναι.
3: Λοιπόν, αυτά έχω τύχει και έχω δει τέτοια παιχνίδια, κυρίως το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Ξέρεις από Σαλαμίνα καθόλου?
0: Έχω έρθει μια-δυο φορές.
3: Αμπράβο, υπάρχει στο Καματερό μια ομάδα εκεί στα μπελάκια, σύνορα Καματερό με μπελάκια, ο Μπελακιακός. Υπήρχε στο παρελθόν.
0: Τώρα πού είναι?
3: Καταλάβεις, ένα γήπεδο με χώμα, το οποίο το χειμώνα πλημμύριζε. Το καλοκαίρι ήταν στεγνό, παίζανε μπάλα και καθόντουσαν όρθιοι φύλαδοι και περνάγαν με ένα κουτί. Ό,τι έχετε ευχαρίσει για την ομάδα. Καταλαβαίνεις γιατί μιλάμε, για τις εμφανίσεις κτλ. Αυτός ο Αμπελακιακός φοράει για τα χρώματα του Ολυμπιακού τα ερυθρόλευκα. Αλλά είχαν ένα ελάττωμα. Εάν δεν νικάγανε, το μάτσο τελείωνε. Κατάλαβες?
0: Ναι.
3: Πιάνω λοιπόν, βλέπω με τον ξαδελφό μου σε μια στιγμή παίζανε με τον Άο Δάφνης. Έπεσε ένα γενικό παντερδί για να γλιτώσουν οι παίχτες του Άο Δάφνης. Πήγαν και κλειδωθήκανε στο δωματιάκι των αποδυτηρίων. Ξέρεις τι σου λέω, έτσι?
0: Mm-hmm.
3: Λοιπόν, άκουσε Μανώλη τι γίνεται τώρα. Πήγανε και βρήκαν οι κερατάδες, θυμάσαι τότε παλιά στις οικοδομές που στείναν τις χαλωσιές με κάτι δοκάρια, στρογγυλάκια πάνω, βάζαν τις τάβλες.
0: Ναι.
3: Θυμάσαι λοιπόν, πήγαν και βρήκαν οι κερατάδες ένα δοκάρι παίχτες του Αμπελακιακού και κάνανε όπως γινόταν πολιορκίες στο Μεσαίωνα. Ήταν δύο, είχαν πιάσει τρεις στο δοκάρι και βαράγανε την πόρτα να την ρίξουν κάτω για να μπουν στα αποδυτήρια να τους δίνουν. Ήρθε η χωροφυλακή τότε και τους γλιτώσε.
0: Τελικά.
3: Τη γλιτώραν, τη γλιτάραν, γιατί ήρθε πρώτα να βγει, ήρθε η χωροφυλακή.
0: Ωραία.
3: Το άλλο, οι άγριες φάσεις γινόταν μεταξύ του, γιατί υπήρχε αντιπαλότητα, ας πούμε, όπως υπάρχουν σε όλα τα τοπικά, εσύ τα ξέρεις.
0: Μεταξύ ΕΑ
3: και Βίζα, όταν ήταν στη Β' Εθνική, το θυμάσαι?
0: Ποια ομάδα είπες?
3: ΕΑΣ και Βίζας.
0: ΕΑΣ Σαλαμίνας, ναι, εγώ
3: ναι,
0: παρακολουθήθηκε και του Σύνεγγις.
3: Πάει να παίξει ο ΕΑΣ μέσα στα Μέγαρα στο Βίζα. Μόλις μπήκανε μέσα, τους πέταξαν κάτι παλαμίδες. Η αρχή ΕΑΣ καταψυγμένο το κρέας, έπεσε και ξύλο κτλ. Και έχασε ο ΕΑΣ 2-0. Τους την είχαν στημένη. Έρχονται λοιπόν δεύτερο γύρο στη Σαλαμίνα. Τους πετάνε μέσα τρεις κοκόρους με γραβάντες με τα χρώματα του Βίζα και αρχίζουν να φωνάζουν ένα χορό. Βίζα, κοκοκό. Ξέρεις τι σου λέει, επειδή είχαν τα κοτοπουλάδικα αυτή.
0: Okay.
3: Καταλαβαίνεις, Βίζα, λοιπόν, σε μια στιγμή λοιπόν νικάει 3-1 ο ΕΑΣ, όπου δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ήθελε 11 λεπτά να τελειώσει. Και φωνάζει ένας από την κερκίδα του ΕΑ, ρε, μας φεύγουνε, ρε. Αυτοί βλέποντας ότι χάνουνε, για να γλιτώσουν το ξύλο, γιατί θυμόταν τι κάνανε στον πρώτο γύρο, πήγανε σιγά σιγά την κάνανε οι μεγαρίτες και πηγαίναν προς τα πούλμαν, ξέρεις.
0: Mm-hmm.
3: Μας παρατάνε. Παρατήσαν, όπως όταν αγώνα σε όλο το γήπεδο, βγήκαν έξω και τους πετέχαν έξω από τα πούλμαν. Έπεσε το ξύλο της αρκούδας, δεν σου λέω τίποτα.
0: Έπεφτε ξύλο γενικά, ε.
3: Βέβαια, το τελευταίο, το πιο ωραίο
0: από όλα.
3: Έχω ένα φίλο διαιτητή εδώ.
0: Αυτό και τελευταίο, επειδή περιμένει ο κόσμος.
3: Ναι, ναι, διαιτητεύει παιχνίδια, Μανώλη.
0: Mm-hmm.
3: Διαιτητεύει παιχνίδια, άρα τεχνικό αυτός. Πάει να παίξει Λιβανάτες Αταλάντη. Λοιπόν, αρχίζουν να του φωνάζουν, ρε, μη δώσε ένα μπέναλτι για το χωριό, ρε, του λέει. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα, ακούς? Απέτυσε, δώσε ένα μπέναλτι για το χωριό. Δεν τους το έδωσε και τελικά. Του λέω τι έγινε, είχαμε κλείσει τα παράθυρα, μας ακολουθούσαν μέχρι τα πρώτα διόδια. Το τι ζαρζαβατικά έφαγε το αυτοκίνητο, δεν σου λέω όλοι. Λοιπόν, χαιρετώ και πάλι, αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
0: Αυτά είναι, αν δεν είναι αυτά, ποια είναι.
3: Το ποδόσφαιρο είναι για την πλάκα, δεν είναι για να πάει να
0: σκοτώσει. Τι πλάκα,
3: πέρα... καμένα μυαλά.
0: Μόνο ξυλεύεστε.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, ναι. Ωραία.
3: Μα λοιπόν, το λέει η λέξη σπόρο, είναι παιχνίδι. Είναι παιχνίδι, δεν είναι?
0: Είναι.
3: Ναι, μπράβο.
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ.
3: Εγώ είπα σε ένα φίλο του ΠΑΟΚ που λέει να φύγει ο Σαββίδης. Του λέω, μάγκες, εγώ μιλάω σαν Έλληνας. Προτιμάω να έχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ένας ρωσόφιλος παρά να πάρει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης ο Μπροστινός. Γιατί ξέρεις τι είναι ο Μουστακίδης, ο Μπροστινός.
0: Ωραία, λοιπόν. Γιάννη, καλό βράδυ.
3: Και του Αλουνού, όπως το λέμε, και του Αλουνού του Γκος, του Τούρκου.
0: Mm.
3: Προτιμάω να έχω το ρωσόφιλο παρά αυτός εκεί πέρα.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Γιάννη.
3: Πρώτα πρέπει να σκεφτούμε σαν Έλληνες και μετά σαν όλα τα
0: άλλα. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Χαίρετε. Παρακαλώ.
4: Χαίρετε εγώ.
0: Α, ναι. Παραλίγο να κάνεις, αλλά...
4: Like more than them,
0: Έλα ρε, Ντάντε. άκουγες ιστορίες, και με ξύλα.
4: Άκουγα ιστορίες. Μπαίνω και ακούω και λέω, πότε κάτι να πάρω τα φιλούμε τον Μανώλη. Λέ, άδεια. Κάτι λίγο να χαλαρώσουμε λίγο τους ρυθμούς τώρα.
0: Εντάξει, και εσύ τώρα, όπως ο Νίκος, που αυτό που συζητούσαμε χθες,
4: ναι,
0: είσαι αυτής της περίοδου της άδειας.
4: Ναι, βέβαια, εσύ έλεγες ότι όχι φεύγουμε εμείς, φεύγουμε μέρες, άπειρες μέρες.
0: Ναι.
4: Όχι.
0: Εγώ ξέρεις γιατί δεν μπορώ καθόλου αυτή την περίοδο για άδεια. Πέρα από όλα τα άλλα. Επειδή έχει ξεκινήσει Super League. Εντάξει, και τα άλλα πρωταθλήματα. Εγώ έχω μια αρρώστια με Super League. Τέλος πάντων, έχει ξεκινήσει δράση και πέρα από το ότι επαφέθηκε στο επαγγελματικό μου και ως, ξέρεις, φιλάθλος. Θέλω να τα βλέπω.
4: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το επαγγελματικό φιλάθλο. Και εγώ είμαι φιλάθλο.
0: Ναι.
4: Να σκεφτούμε ότι εγώ, ας πούμε, βγαίνω τώρα σε άδεια και οι προπονήσεις μου για ό,τι κάνω, θα τις κάνω και στην Αμοργό, έτσι. Δηλαδή, θα τρέχω άπειρα χιλιόμετρα εκεί.
0: Είναι καιρό νησί για να τρέχεις εκεί πέρα.
4: Ναι.
0: Ανοίγει το μάτι. Λοιπόν, για πες λίγο για επιστροφή φόρε στην Ατλέτικο που θα είσαι αύριο ενισχυμένος.
4: Και είπε.
0: Για την επιστροφή στην αποστολή του Άλβαρες.
4: Δεν χαίρομαι. Δεν χαίρομαι, ρε παιδιά. Δεν θέλει να το μάθουμε. Δηλαδή δεν θέλει. Αυτό δεν θέλει. Δεν τον θέλω κι εγώ. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι, με χαλάει πάρα πολύ που είμαστε από κούμπι πάρα πολλές φορές για μια μπάτσα, μια ρεάλ και τα λοιπά.
0: Ναι.
4: Με χαλάει, εμένα σαν Ατλέτικο, έτσι. Ατλέτικο εγώ είμαι, δεν είμαι από τώρα.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω.
4: Είμαι από παιδί, από προπάντιτς. Εγώ Ατλέτικο. Από τέτοιες εποχές.
0: Ναι, αλλά ειδικά εκείνα τα χρόνια ήταν νομίζω και πιο σύνηθες αυτό φαινόμενο. Μπράβο. Δηλαδή ένας παίκτης της Ατλέτικο να έχει και τη βλέψη για το βήμα παραπάνω. Του θεωρούσε βήμα παραπάνω.
4: Τότε δεν είμαστε όμως όπως είμαστε τώρα. Τώρα δηλαδή δεν μπορεί να μας θεωρεί από κούμπι ο κάθε Άλβαρες.
0: Ναι.
4: Εμένα δεν μ' αρέσει το οποίο ας πούμε τα μείνει και καλύπα. Μακάρι να το δει μόνο το ότι και καλά να παίξω, ας πούμε, για να φύγω τη χρόνο. Ή το Δεκέμβρη.
0: Να δούμε πώς θα δουλέψει τώρα αυτό, έτσι. Και πώς τον υποδεχτεί ο κόσμος.
4: Δεν θα τον υποδεχτεί καλά ο κόσμος. Θυμάσαι τι έγινε με τον Γκριεσμάν.
0: Και συνήθως στο Μπαρτσελόνα Ατλέτικο συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, με τη Ρεάλ είναι πολύ ακραίο να συμβεί.
4: Νομίζω,
0: να φύγει.
4: Κοίτα, η δική μας δεν είναι καλά. Σε όλα τα μάτια θα έχουμε θέματα. Είναι σίγουρα με θέματα.
0: Για δώσ' μου καμιά μπομπίτσα για σουκού.
4: Λοιπόν, αυτό που έβλεπα. Αύριο έχει δύο ωραία ματσάκια. Τα ελληνικά.
0: Ναι.
4: Δοκάρικες στα δύο θα είναι σίγουρο, να ξέρεις.
0: Σίγουρα, σημαίνω.
4: Ναι. Το δοκαράκι δηλαδή και στα δύο, δηλαδή να ακούει και ο κόσμος.
0: Γενικά έτσι, δεν λέμε ομάδα πια. Δεν έχουμε τη...
4: Όχι, μα δεν έχει να κάνει.
0: Ναι, όχι, το ξέρω στοιχηματικά δεν έχει να κάνει. Απλά αν είχες και αυτό το feeling.
4: Ναι. Επίσης και στο... επίσης νομίζω, αν και δεν δίνει πάρα πολύ και δεν το πιστεύω, ότι θα είναι και τα δύο no goal. Ότι δεν θα βάλει ούτε ο Άρης, αρκετά να μην δίνει η ΑΕΚ, ούτε στο άλλο, τον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Κοίτα, αν δεν υπήρχε αυτό με την Κηφισιά, θα δίνα παραπάνω πόντους ακόμα στον Άρη. Πόντους έχει κινήσει πολύ καλά.
4: Ναι.
0: Απλώς λόγω Κηφισιάς πιστεύω θα μπει πολύ ατσαλωμένη η ομάδα
4: της. Εγώ δεν νομίζω ότι πάντα σε αύριο θα μπούμε μέσα και θα το κόψουμε το τελείω. Στο λέω δηλαδή δεν νομίζω να είναι 2-3-4.
0: Από την άλλη, Σπύρο τον Βόλο, εγώ πιστεύω ένα γκολ θα το βάλει. Μπορεί να το βάλει τέλος πάντων.
4: Ναι, μπορεί. Απλά θεωρώ ότι και τα δύο θα είναι no goal. Για μένα έτσι, δηλαδή θα το βάλω ένα κάτι λίγα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι κλασικά έχουμε στο ελληνικό ότι το πέναλτι ή η κόκκινη. Βλέπεις ότι βγαίνει ρε φίλε 8 μάτς. Βγαίνει αυτό. 6 στα 8 μάτς βγαίνει κόκκινη ή πέναλτι.
0: Ναι.
4: Εγώ το λέω απλά στον κόσμο να το κοιτάει, να το έχει στο νου του. Κόκκινη πέναλτι, δύο ματσάκια αύριο, μια διαδούλα, δοκαράκια, κόκκινη πέναλτι και no goal.
0: Λοιπόν, απάντησε εσύ στο ερώτημα του φίλου πιο νωρίς έχει έρθει. Βασικά, πιο πολύ δεν είναι ερώτημα. Κατάβαση είναι. Απλά είχαμε και μια συζήτηση για τα ευρωπαϊκά που έχει αυτό το σουκού και λέει ο φίλος ότι η Ισπανία έχει καταντήσει βαρετή. Ρεάλ και Μπάρτσα το παίρνουν μόνο.
4: Καθόλου βαρετή, γιατί εγώ μπαίνω πλην από. Γιατί ήμουνα στη δουλειά και τα λοιπά. Και μπαίνω λίγο στο. Να δω το ματ. Βλέπω το Μπέτις Ρεάλ. Το οποίο. Αρχικά μπαίνω, ας πούμε, στο ματ και μπαίνω στο στοίχημα. Και βλέπω 10 απόδοτοι ο Άστρικ Μπέτης. 10. 10 στο ξαναλέω. Το οποίο παίζει το μάτς.
0: Εντάξει, βλέπω, ο φίλος δεν το λέει μόνο στοιχηματικά, το λέει και σε άποψη διεκδίκησης τίτλου, ότι το παίρνει συνέχεια είτε μία είτε η άλλη.
4: Πάλι είναι η άλλη.
0: Ναι, και το ρίχνουν πάνω σου τώρα. Κάνει κάτι κι εσύ.
4: Τι να κάνω.
0: Ως ατλέτικο.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Το έχει αλλάξει πάντως το τελευταίο αυτό, να μην ναι. Το κρατάμε. Το έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το ποδόσφαιρο.
4: Ναι, καμία περίπτωση ο Πέτρος να πάρει πρωτάθλημα ή ατλέτικο.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω ότι θα το πάρει, απλά έχει αλλάξει το τρόπο παιχνιδιού τα τελευταία χρόνια.
4: Ναι. Πάλι εκεί θα γίνει. Πάλι θα παίξουν οι δυο τους, πάλι εμείς τριτοτέραρτοι, Μπέτης κτλ. Απλά να ξέρει ο κόσμος, εγώ αυτό θα πω για να κλείσουμε, έτσι, τύπ, στοιχηματικό. Μην παίζουν σε μία. Ο κόσμος μην παίζει σε μία. Να παίζει ο Βερενάμες.
0: Φίλε, με τα χρόνια, και εγώ εκεί έχω καταλήξει.
4: Ναι.
0: Εκτός κι αν είναι πολύ μεγάλη ανάγκη, πολύ μεγάλο το κίνητρο για μια ομάδα.
4: Ναι.
0: Αλλιώς, ρε φίλε, δηλαδή τώρα να επαφίεσαι στις ωρέξεις του κάθε ένα πώς έχει ξυπνήσει. Άστε.
4: Ρε μάλλον θα σας ξαναπώ. 10 απόδοτοι. Εγώ το έπιασα σήμερα. Κάτι λίγα, έτσι. Εντάξει, αλλά 10 απόδοτοι. Βάζει 5 ευρώ, παίρνει 50. Για μια Μπέτης, η οποία έβαλε το γκολ, τελείωσε.
0: Ωραία, Σπυρό.
4: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, ρε φίλε. Καλά να περάσεις. Πάμε ένα break και επιστρέφουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
3: Τρίτη σήμερα, φίλε.
2: Τετάρτη.
3: Τετάρτη είναι τη Δευτέρα που λες.
2: Δευτέρα είπα.
3: Ναι.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
3: Στέφανο. Μου λες Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι, δεν με έχετε τρελάνει.
2: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και τα ξέχασα όλα.
4: Πονεμένες καρδιές.
2: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
3: Πετρίδη είπε.
2: Ναι, έχω
3: αυτό μας μπέρδεψε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος... Μάνος Ζερβάκης, άιντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πιστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
5: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
2: Κοίτα τι κάνουμε. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία η όλουστη.
3: Τρίτη σήμερα, τι λέει.
2: Τετάρτη.
6: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwin Sport FM.

Εδώ είμαστε, Big Wings FM 94,6 Γιώργος Γιάννης, ρυθμίσει και μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο, 210-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα παίρνετε, εδώ είμαστε μέχρι και τις 2 παρακάτω που θα κόψουμε για να βάλουμε τη μουσική επιλογή του φίλου του Θεοφάνη, έτσι για σβήσιμο. Λέει ο φίλος εδώ πέρα, θα καεί ο κεφαλός μου, ο δικός μου. Όχι μόνο, είναι ιστορίες βαθιστόχαστες, έτσι να θυμόμαστε, να μαθαίνουμε βασικά οι νεότεροι, να θυμούνται και παλιοί. Εμένα η βασική μου απορία σε κάτι και είναι πως αυτοί οι άνθρωποι που το έχουν βιώσει από μέσα όλο αυτό το σκηνικό, το παλιότερο, πως βλέπουν αυτή την σύγχρονη εποχή, ενώ αθλητικά καθαρά, πως έχει πάει το πράγμα με τα VAR και όχι μόνο, αθλητικά και με τα AI, αν τα χρησιμοποιούν.

Φλαουτί, δεν συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα αυτά. Επειδή λες ότι μετά τους γορίλας θα βάλουμε καζατζίδες. Ναι, γιατί όχι. Καταρχάς, από τις πλέον πετυχημένες εκπομπές, δεκαετίες τώρα, Fight Club νωρίτερα. Τι βάλαμε, Γιώργο. Είχαμε εκεί πέρα, σένιωσα μέσα μου παντού, ε. Και μετά, Γονίδαρος. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια διάδραση. Και στα clubs έξω έτσι αλλάζει. Αν έχεις μαέστρο DJ,

Μουρίνιο. Δεν ξέρω πώς χάσαμε. Κάναμε μεγάλο παιχνίδι. Οι παίκτες μας ήταν αφελείς και αυτή τη Μπέτη έξυπνη. Τα αδέρφη. Ζούσε Μουρίνιο μετά την ύπτα τη Ρεάλ από την Μπέτη. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον μου. Και όχι μόνο νομίζω από ότι έχει πάρει το μάτι μου δεξιά-αριστερά. Πολλοί είναι εκείνοι που περιμένουν την έλευση του στη χώρα μας. Όχι για να προπονήσει μια ομάδα, γιατί όχι όμως, κάποτε να συμβεί και αυτό, αλλά για να το δούμε ως αντίπαλο. Στη Φιλαδέλφια, στο ΑΕΚ Ρεάλ. Ωραία φασούλα θα είναι.

Έχουμε και δηλώσεις Μπέιλι, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος, φιλόδοξος, καπαθιασμένος σύλλογος και ότι ελπίζει να κερδίσει ο Ολυμπιακός στο Europa League μαζί με εκείνον. Στις τελευταίες δηλώσεις, και χθες είχε μιλήσει και τώρα μίλησε. Ο Μπέιλι, να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγο ψαχνόμουν και εγώ λίγο στο Twitter να δω αν υπάρχει καμία εξέλιξη με Ολυμπιακό από Τουρκία μεριά, πιο πολύ για Κλίτον, διότι αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, σήμερα ήταν να κλείσει. Σήμερα, χθες επί τους ουσίες, δηλαδή, 4 του μήνα, πλέον έχουμε 5. Τέλος πάντων, αυτές τις ώρες ήταν να κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στην Τουρκία και υπήρχε και ένα σχετικό ενδιαφέρον, μήπως προκύψει κάποια πρόταση ή τέλος πάντων να ολοκληρωθεί κάποια πρόταση για Ολυμπιακό και Κλίτον. Δεν βλέπω κάτι. Τον Ολυμπιακό παρεμπιπτόντος, τον οποίο θα τον βλέπουν και στην Κολομβία μετά το Μέχικο, και τον Γκονζάλες, Λέο Πουέρτα, θα τον βλέπουν όλα τα μάτσε και στην Κολομβία. Ανακοινώθηκε αυτό. Αισιόδοξος ο Ουτή για το Άκρεαλ, από ό,τι βλέπω, και το Μουρίνιο.

Πάντως, αν τελικά δεν ολοκληρωθεί η μετακίνηση του Κλέιτον προς Τουρκία, μεριά ή άλλη πολιτεία, μου είναι πολύ πιθανό στο κεφάλι μου να κινηθεί κάποια ομάδα εντός συνόρων, να τον κάνει δικό της από πιο μικρά κλιμάκια που λέμε, ομάδες με μικρότερο budget που ψάχνονται για φόρ. Θα το δούμε. Με δανεισμό προφανώς.

0: ο Νέβες, ο Πάντσο, ο Μαγιουλού και ο Μπεράλντο μέχρι το 31. Ο Φαμπιάν Ρουίθ μέχρι το 28. Τελικά δεν πήγε πολύ καλά αυτό, τουλάχιστον ως συγκύρια. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Κάτς είναι.
0: Ο Κάτς.
1: Ναι.
0: Χαίρετε.
1: Ο κύριος Κέζουγλου είναι εκεί.
0: Ποιος?
1: Ο Κέζουγλου ή ο Ρήλος.
0: Ο Κέζουγλου, ο παικτής. Ο Κέζουγλου.
1: Ναι, ο δημοσιογράφος.
0: Δεν είναι εδώ. Τώρα βράδυ, τι να κάνει, ξεκουράζεται ο Κώστας.
1: Ποιος είσαι?
0: Εγώ είμαι ο Μανώλης.
1: Μανώλη, αεκάρα είμαι πολύ φίλος και με τον Κέτζογλου
0: και με Τζετζόγλου, και Τζετζόγλου. Ο Κέτζογλου χαφ, πρώην χαφ. Πάλε ποτέ.
1: Όχι ρε, το δημοσιογράφο.
0: Ωραία, δεν είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Mm-mm. Μπορώ να βοηθήσω κάπου?
1: Ναι, θέλω να πω κάτι για την ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Ότι η ΑΕΚ θα έχει μεγάλη ομάδα και θα γίνει μεγάλη ομάδα. Εγώ έβγαινα συνέχεια στο Sport FM, με ξέρουν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Έλειψα λίγο.
0: Εσείς δεν τους ξέρετε όλους όμως.
1: Ε?
0: Εσείς δεν τους ξέρετε όλους.
1: Εγώ δεν τους ξέρω.
0: Ε. Και Τζετζόγλου, και Τζετζόγλου, όχι και Τζετζόγλου.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ναι, συνεννοούμαστε πάντως. Okay. Ναι, θα γίνει μεγάλη ομάδα. Είναι μεγάλη ομάδα και θα γίνει, ναι.
1: Και θα γίνει μεγάλη ομάδα η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν φοβόμαστε κανέναν όπως βγαίνουν και λένε κάποιοι άλλοι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή μας κατηγορούν γιατί φέραμε ένα-ένα με την Κηφισιά και τι έγινε. Εμείς παίζουμε και Ευρώπη. Έχουμε και τόσα, έχουμε και το πρωτάθλημα. Παίζαμε Μυρακλή, παίζαμε με το ένα τ' άλλο. Παίζουμε Champions League και δεν παίζουμε μικρές ομάδες.
0: Για πείτε μου αγαπημένο παίκτη Ever από ΑΕΚ, αλλά θέλω κάποιο παλιό να μου πείτε.
1: Το παλιό?
0: Ναι.
1: Στέλιο Μανολά.
0: Mm.
1: Γιατί είμαι μικρός ακόμα.
0: Ωραία.
1: Το αγαπημένο μου παίκτης αυτή τη στιγμή που είναι σοβαρός και έμεινε στην ΑΕΚ ήταν ο Γεωργέας και ο Μάνταλος. Αυτοί οι σοβαροί.
0: Πολύ ιδιαίτερες επιλογές. Πιο πολύ για τον Νικόλα το λέω, τον Γεωργία. Ωραίο, ωραίο, δυνατό.
1: Ο Στέλιος ο Μανολάς ήταν ο καλύτερος παίχτης. Τους παλιούς, γιατί είμαι μικρός ηλικία, δεν πρόλαβα τον παπά Ιωάννου και αυτούς.
0: Σκευοφύλαξ και τα λοιπά.
1: Ναι, και ο... Ναι, δεν τους πρόλαβα να παίζουνε. Το μόνο που πρόλαβα και έπαιζε ήταν ο Μανολάς, ο Δημητριάδης.
0: Ωραία. Το όνομα σου... Α, ο Κάτς είπαμε, ναι. Ωραία.
1: Ο Κάτς είμαι.
0: Ο Κάτς, ο Κάτς, ο Κάτς,
1: ναι. Ξέρουνε.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, κύριε Κάτς.
1: Κάτς, και συγγνώμη για την όκληση, ρε. Ήθελα να μιλήσω.
0: Α, καμία ενόχληση. Εδώ είμαστε. Γι' αυτό είμαστε. Καλό βράδυ,
1: και
0: καλή συνέχεια.
1: Πάντα να ξέρουνε, mm-hmm,
0: ναι,
1: κάποιο παδί ότι η ΑΕΚ δεν είναι μόνο διαφήμιση. Εμείς παίζουμε και Ευρώπη. Ας χάσουμε και από την Κηφισιά, ας χάσουμε και το Λιβαδιακό, δεν μας πειράζει. Εμείς έχουμε μεγαλύτερες υποχρεώσεις. Εκεί που παίζει η ΑΕΚ, με αυτές τις ομάδες, μακάρι να παίζουν και κάποιοι άλλοι. Που δεν μπορούν να παίξουν αυτοί κάποιοι άλλοι.
0: Ωραία. Ωραία κύριε Κάτς. Καλό βράδυ.
1: Εντάξει Μανώλη είπαμε.
0: Μανώλης.
1: Μανώλη θα ξαναμιλήσουμε, ρε, χάρηκα που σε γνώρισα.
0: Και εγώ κύριε Κάτς.
1: Να είσαι καλά.
0: Νικόλας Γεωργίας. Πολύ μεγάλη επιλογή, δεν το περίμενα αυτό. Από Κάτς. Ο οποίος σε μια ζωή δεξιός μπακ. Εκεί στα τελευταία τον είχε βάλει ο Χιμένεθ. Ή ο Κωστενόγλου. Sorry, όχι, Χιμένεθ. Κωστενόγλου τον είχε βάλει χαφ. Αμυντικό χαφ. Εξάρι και έκανε. Θα μπορούσε να κάνει τρομερή καριέρα. Ως εξαράκι. Νίκος Γεωργιάς.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Παρακαλώ.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι.
1: Κύριε Μανώλη, όταν πίνεις τη ρετσίνα με μέτρο.
0: Εγώ.
1: Ο κύριε Μανώλης.
0: Εγώ μου κύριε Μανώλης.
1: Εσείς ο κύριε Μανώλης.
0: Ναι, ρετσίνα δεν πίνω πάντως.
1: Στάσου, αυτός που πήρε τηλέφωνο προηγουμένως ποιος ήταν?
0: Ο Κάτς, ο Κάτς.
1: Α, μπράβο, αυτός ο Κάτς. Με μέτρο, κύριε Κάτς. Γιατί ξέρεις, όταν την πίνεις πάρα πολύ απότομα, βαράει.
0: Τέλος πάντων, μπορεί να μην έχει πει κάτι ο άνθρωπος. Γιατί?
1: Εντάξει, σίγουρα. Δεν μου λες, προχθές καθόμουν να δω τον Παναθηναϊκό. Και όπως τον έβλεπα τον Παναθηναϊκό, λέω ρε, εσύ δεν θα βάλει ένα γκολ παραπάνω. Πες με την νίκη Βόλου.
0: Ναι.
1: Λέω, είναι δυνατόν? Τίποτα. Ένα γκολ.
0: Όνομα, όνομα.
1: Κώστας.
0: Κώστας, γεια σου Κώστα.
1: Λέω, δεν θα βάλει ένα γκολ τίποτα. Ένα γκολ και αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Επιτρέπεται τώρα ολόκληρος Παναθηναϊκός που υποτίθεται ότι πάει για πρωτάθλημα να βάζει μόνο ένα γκολ?
0: Καλά, να σου πω Κώστα την αλήθεια, επιτρέπεται. Το θέμα είναι ότι μπορεί να κοστίσει. Επειδή, ξέρεις, στο κύπελο μετράει διαφορά τερμάτων.
1: Όχι, δεν είναι αυτό. Εγώ είδα ότι ο Παναθηναϊκός δεν τραβάει με τίποτα. Δηλαδή, μια νίκη Βόλου το βάλε δύσκολο.
0: Εντάξει, λέμε όμως ότι είναι και ο θεσμός των εκπλήξεων, γι' αυτό μας αρέσει.
1: Όχι, ξέρεις τι, γιατί βλέπω μια μεγάλη, ξέρεις, αισιοδοξία του Παναθηναϊκού στους φιλάθλους, ότι επειδή πήρε τον Ουνάη, ότι ξέρεις, όλα θα αλλάξουν τώρα και θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά από ό,τι βλέπω, δεν το βλέπω. Δεν θα μου πεις, είναι νωρίς ακόμα. Αλλά τώρα, ρε φίλε, παίζεις με μια ομάδα β' εθνική, νίκη Βόλου. Και αντί να τη ρίξεις 5-6 γκολ, κάθεσαι και μου τη χαϊδεύεις και μου πας με ένα μηδέν και με αυτό κουτσου κουτσου και να πεις ότι παίζεις και κανένα ποδόσφαιρο, πάει στο διάολο. Τίποτα, μηδέν. Δηλαδή αυτοί που, οι φίλαθλοι που πήγανε προχθές στο γήπεδο, πρέπει δηλαδή να φάγανε πολύ μάπα παιχνίδι.
0: Εντάξει, Κώστα, μοντάραντο ακόμα ομάδες. Δεν το λέω ως δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό. Σε όλες ισχύει αυτό. Η ΑΕΚ με την Κηφισιά έφερε ισοπαλία. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Στον Ολυμπιακό είχαν τα παράπονά τους πριν από 2-3 εβδομάδες οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μοντάραντο.
1: Όχι, και ναι, εντάξει, να μοντάρονται.
0: Το λέω το μοντάρονται, επειδή τώρα παίρνουν παίκτες ακόμα.
1: Ναι, ξέρεις κάτι όμως, αυτό είναι λάθος. Το ότι να μοντάρεις μια ομάδα, και όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ, ενώ έχει αρχίσει το πρωτάθλημα και δεν έχει γίνει προετοιμασία με τους παίκτες που πρέπει να γίνει, είναι λάθος.
0: Αυτό το συζητάμε δηλαδή, όμως όλο το καλοκαίρι. Τώρα το έχουμε ξαναπεί και χθες.
1: Δεν το συζητάμε. Ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Κάθε καλοκαίρι αυτή δουλειά γίνεται. Δεν είναι αυτό το καλοκαίρι να πεις ένα καλοκαίρι πάει στο διάολο, ρε παιδί μου, έγινε. Αλλά εδώ κάθε καλοκαίρι γίνεται το ίδιο πράγμα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ απόλυτα. Απλώς κάποιες περιπτώσεις δεν γίνεται να έρθει πιο νωρίς. Ο Ουνάη δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει πριν από ένα μήνα. Ο κάθε Ουνάη.
1: Εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι. Εδώ ο Ολυμπιακός τώρα πήρε πόσους παίχτες, πόσες μεταγραφές πήρε, 20
0: ναι.
1: μεταγραφές.
0: Εντάξει, έτσι, κάποιοι από όλους αυτούς έπρεπε να έχουν έρθει. Ναι,
1: ρε φίλε, και όταν κάνεις το πρόγραμμά σου. Δηλαδή μέσα στη χρονιά βλέπεις ότι έχεις κάπου προβλήματα. Προσπαθείς να τα κλείσεις μέσα στον χρόνο.
0: Όχι για τον ΠΑΟΚ. Για τον ΠΑΟΚ κόστησε. Το θέμα του φόρου έχει κοστίσει. Έπρεπε να έχει γίνει κάτι πιο νωρίς.
1: Ναι, εντάξει, καλά, με τον ΠΑΟΚ ψάχνονται για τον Κωνσταντέλια ακόμα. Πού είναι ο Ντέλιας. Γράφουνε. Παλιά λέγανε πού είναι ο Κούδας και τώρα θα λένε πού είναι ο Ντέλιας. Ναι. Τέλος πάντων. Καληνύχτα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου Κώστα, επίσης. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Καλημέρα, μάλλον το σωστό είναι καλημέρα, έτσι ας
0: πούμε. Δίσταντη απόψεις.
2: Βαγγέλης, περιόδη της ΑΕΚΤΖΙΣ, έχω μιλήσει παλιότερα.
0: Ναι, γεια σου Βαγγέλη.
2: Με το Διονύση. Μανώλη, ήθελα απλώς, επειδή μίλησε πρώτα από λίγο ο Κάτς,
0: που
2: του κάνεις μια ερώτηση, ποιος είναι ο πιο αγαπημένος ποδοσφαιριστής ever και τα λοιπά, επειδή αυτό είναι λίγο δύσκολο σε επιλογή. Αλλά εγώ πάντα είχα ένα θεματάκι, επειδή έτυχε λόγω ηλικίας, είμαι 54 απλό, και έχω προλάβει και έχω δει και βέβαια και που έφυγε αλλά και για λίγο στην ΑΕΚ, το Θωμά. Εντάξει, δηλαδή, σκόρερ μιας άλλης εποχής, αλλά σκόρερ που μύριζε τον γκολ. Λοιπόν, και ήμουνα και σε αυτούς που το χειροκροτάγα όταν μας έβαλε το 5-1 με τον Πανιόνι όταν έφυγε. Ήμουνα μέσα τότε στη 19 στη Φιλαδέλφια με το πιτσιρικάς με τον πατέρα μου.
0: Δεν έπρεπε να γίνει έτσι τότε, αλλά...
2: Άστο, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, γιατί ο τρόπος που έφυγε ο Θωμάς από την ΑΕΚ είναι από τις αδικίες που γίνονται στους μεγάλους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, όπως έφυγε κάποτε ο Θωμάς, ξέρω εγώ, από τον Παναθηναϊκό και βρέθηκε σε εμάς. Αυτά είναι αδικίες για μένα. Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα, το μόνο που ήθελα να πω έτσι, σαν ΑΕΚΔΙΣ, όπως κατάλαβες όλα τα χρόνια, λίγο φοβάμαι το ρόστερ, αυτό εκεί το δεξιά που το έχουν συζητήσει όλοι τις τελευταίες μέρες. Τι θα γίνει σε περίπτωση που μου χτυπήσει ο Ρότα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Πολύ σωστά χθες ο Νίκος είπε, επειδή συνέχεια λέμε αν χτυπήσει ο Ρότα, αν χτυπήσει ο Ρότα, να σταματήσουμε να το λέμε, αν
2: ναι,
0: τιμωρηθεί.
2: Αν τιμωρηθεί. Ναι, το παλικάρι όμως έχει τραβήξει από πέρσι απίστευτα χιλιόμετρα και ναι. Μακάρι να είναι καλά. Πάντα στη ζωή του. Κανένας δεν χαίρεται με τον τραυματισμό του. Δηλαδή τώρα με τον Κωνσταντέλη αυτό που έγινε ήταν τραγικό. Εντάξει, τραγικότατο. Και αυτό το παλικάρι πήγε να ανοίξει τα φτερά του και ξαφνικά του ήρθε μία τώρα, του άλλαξε τα φώτα. Λοιπόν, αλλά δεν ξέρω. Δηλαδή, και βλέπω και κάποιους παίχτες που ήρθαν με προοπτικές και μου φύγανε. Ο Κουτάς σε μένα μ' άρεσε. Δηλαδή, ήταν πυραυλοκίνητος μπροστά ώρες. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις ταχύτητα. Έχεις πολύ τεχνική, πολύ ταλέντο, χωρίς πολύ ταχύτητα.
0: Κοίτα βέβαια Βαγγελή, στα άκρα έχεις Κοϊτά, στα άκρα μπορεί να βάλεις Ζήνη. Ο Ζούμπκοφ πρέπει να ανέβει, δεν σου λέω ότι είναι πυραυλός.
2: Ο Ζούμπκοφ είναι λίγο διαφορετικός.
0: Είναι διαφορετικός, είναι διαφορετικός.
2: Είναι τεχνίτης, έχει πλάτη. Δηλαδή μπορεί να σου βάλει πλάτη παίχτη για να του πάρει μπάλα.
0: Περιμένει πολλά από αυτόν ΑΕΚ, πρέπει να ανέβει.
2: Ναι, πρέπει σιγά, να ανέβει ο άνθρωπος αυτός.
0: Πέρσι θυμίζω 12 assist.
2: Το θέμα είναι να σου πάει και ο Κοϊτά. Back to back δεύτερη χρονιά. Πρέπει να πάει αυτό το παιδί.
0: Και ενώ ο Κοϊτά, εσύ έχει ξεκινήσει τρομερά προετοιμασία. Αν θυμάστε, έχεις δει πιστεύω τα φιλικά.
2: Ναι, κάτι του είχε βγει και ένας εκνευρισμός.
0: Τώρα στα επίσημα λίγο.
2: Προχτές ήταν εκνευρισμένος.
0: Πρέπει να πάρει μπρος.
2: Έπαιζε μπάλα και ήταν έτοιμος για τσακωμό. Δηλαδή είναι αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, αλλά αυτό που χαίρομαι βέβαια, να πω την αλήθεια, έφυγε ο Πινέδα, ναι, μου είναι δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά είδα κάποιους παίχτες, δηλαδή ο Αριάγκα που τον είδα προχθές, έχει κάτι 30 μπαλιές απίστευτες.
0: Μπράβο, ναι, και εγώ εκεί στάθηκα. Και δεν ήταν μία και δύο περιπτώσεις,
2: Και δεν έχω τέτοιο παίχτη, δεν είχα τέτοιο παίχτη.
0: Και ξέρεις δηλαδή, από ο Χαφ...
2: Και μου βρίσκε το Λυκογιάννη στο κόρνερ, για πλάκα τον έβρισκε.
0: Ναι. Και μετά ο Λυκογιάννης έβαζε και τη σέντρα του.
2: Και είδαμε και για πρώτη φορά, συγγνώμη για τον Μπίλιο, αλλά είδα μια σέντρα από τα αριστερά, παιδιά. Είχαμε πολύ καιρό να το δούμε. Ο Μπίλιος, το παιδί, είναι, μου βγάζει λίγο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, λίγο Βάιο Καραγιάννη μου βγάζει.
0: Που βέβαια το έχει βελτιώσει σχετικά με τα πρώτα χρόνια, αλλά εντάξει,
2: πρέπει
0: ακόμα...
2: Πρέπει να κάνει προπόνηση το παιδί πάνω σε αυτόν τον τομέα, από ό,τι τον έχω καταλάβει δουλεύει.
0: Ναι, πολύ δουλεύει.
2: Δουλεύει σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, αλλά μου βγάζει λίγο Βάιο, δηλαδή πάθος. Πολύ πάθος στα αριστερά. Θυμάσαι, αν θυμάσαι το Βάιο.
0: Ναι.
2: Ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν, και από παίχτες που πάντα θα έχω να τους θυμάμαι, τη μαγεία τους, είναι ο Βασίλης ο Τσάρτη. Δεν το ξεχνάω. Εγώ με τίποτα. Αυτό το αριστερό το πόδι να βγάζει μπαλιές από το πουθενά, δεν θα το ξεχάσω.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, Βαγγέλη, να προλάβουμε ακόμα έναν.
2: Α, ναι, πρέπει. Ναι.
0: Να παίξουμε τραγουδάκι τέλος.
2: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, χαίρετε. Αρκετά σύντομα για να έχουμε και το τραγουδάκι. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννη.
0: Καλά. Όνομα.
3: Γιάννη.
0: Γεια σου Γιάννη. Με Γιάννη
3: σκληρώμα. Εδώ περπατάμε στους δρόμους της Νέας Φιλαδέλφειας.
0: Λίγο πιο κοντά το ακουστικό. Το ακουστικό.
3: Ωραία, περίμενε, μισό μισό. Να μου λίγο.
0: Θα μου φας το Καζατζίδι, όπως το πας.
3: Γιατί ρε.
0: Επειδή είναι και 54. Δεν θα μιλήσω καθόλου, θα μου πεις ότι θέλεις μέσα σε δύο λεπτά για να βάλω μετά το τραγούδι που έχω προσχεθεί.
3: Θες να ακούσεις Καζατζίδι, τι.
0: Καλά, δε. Όχι, απλά το έχω τάξει.
3: Λοιπόν. Εγώ έχω να πω, θα είμαι σύντομος.
0: Ναι. Α, όταν αρχίζεις έτσι. 10 λεπτά πιστεύω.
3: Όχι,
0: είναι εισαγωγή 10 λεπτά αυτή.
3: Όχι. Αλήθεια.
0: Έλα,
3: θα είναι
0: πολύ.
3: Λοιπόν, πριν μια εβδομάδα, από εδώ την εβδομάδα, και αυτό και έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, ησυχία, ηρεμία. Πάμε να δούμε πώς θα πάει η ομάδα. Mm-hmm. Να πιστέψουμε στην ομάδα.
0: Έτσι πρέπει.
3: Δεν πειράζει. Τέταρτη, πέμπτη, να παλέψει η ομάδα. Στο πρωτάθλημα, τέταρτη, πέμπτη λέω.
0: Ναι. Θα πειράξει, θα πειράξει λίγο αυτό, η αλήθεια είναι.
3: Ναι, προφανώς, είσαι μεγάλη ομάδα, αλλά είναι το χειρότερο. Να βγαίνεις δεύτερος με κατεβασμένα χέρια ή...
0: Ναι,
3: κοίτα, αν... Και έχεις παλέψει, γιατί ναι. Τώρα όλοι γκρινιάζουν, γιατί άλλοι κάνανε μεταγράφες. Δεν ξέρουμε καν οι άλλοι τι...
0: Αν βγεις τέταρτος, πέμπτος και έχεις παλέψει, σημαίνει ότι θα έχουμε δει ένα αδιανόητο πρωτάθλημα, οπότε εγώ αγοράζω αυτό το κομμάτι.
3: Και εγώ το αγοράζω, μα όλοι με ξέρεις. Mm. Λοιπόν, ας είμαστε λίγο ήρεμοι. Λίγο χαμηλά την μπάλα, χαμηλά την μπάλα. Ηρεμία ρε παιδί, εντάξει. Είχαμε ομαδάρα πέρυσι, έτσι είπαμε. Και τώρα τι, ξαφνικά η ομάδα είναι, επειδή άλλοι κάνουν, ξέρω εγώ, 50 εκατομμύρια μεταγραφές. Εντάξει, οκ. Okay. Μπορεί ναι, να είναι καλύτερη. Να μάθουμε όμως να αποδεχτούμε και το ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Θα κάνουμε.
0: Σωστό.
3: Είσαι μεγάλη ομάδα, οκ. Okay. Προχωράμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Άωρης την ομαδάρα. Mm-hmm. Σίγουρα πιστεύω ότι θα το πάρουμε.
0: Θα πας γήπεδο.
3: Και... Ναι. Μα σου λέω, είμαι εδώ στα Φιλαδέλφια τώρα περπατάω.
0: Ωραία. Από τώρα έχεις πάει,
3: Και ό,τι καλύτερο στο ευρωπαϊκό. Ας κερδίσει η ΛΑΣΚ και να είμαστε καλύτεροι. Δεν πειράζει. Έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο.
0: Από Φιλαδέλφια, από Σουηδία. Πολύ Σουηδία. Ωραία, έλα. Για να πλάκα σου κάνω.
3: Λοιπόν, μ' αρέσεις, γι' αυτό πήρα. Mm. Είσαι... Σε ακούω χρόνια εκεί ραδιόφωνο και αυτά, μπήκουν στις πορεφές.
0: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, ό,τι καλύτερο για την ομαδάρα μας και θα τα υποστούμε. Τι κάνουμε, έχουμε φάει φάπες και φάπες. Δεν πειράζει.
0: Να είσαι καλά, άρα. Γιάννη. Καλό βράδυ.
3: Μόνο άι. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, ό,τι προλάβουμε ρε φίλε. Λοιπόν, καλό βράδυ. Γιώργος Γιάννης, Μαλούς Σουράκης. Τα λέμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8 και έχω τη χαρά να είμαι στον Big Win Sport FM 94,6 μαζί με Πάνο Μπουρνά και ξεκινάει η εκπομπή «Η από εδώ». Με, όπως προείπα, Πάνο Μπουρνά. Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας. Στη ρύθμιση του ήχου, ένας Μαροκινός, θα έλεγα στο ύφος ηχολήπτης. Κάτσε γιατί φτιάχνω αυτό το μικρόφωνο. Ό,τι αγκάπα, εγώ πετένει που μου έλεγε κάποιο το ακουμπάω και πέφτει. Κάτσε ρε Χριστιανέ μου εκεί πέρα. Σφίξ' το λίγο εδώ το μικροφωνάκι. Και Αλέξανδρα Τσουβέλλας με φουλ διάθεση στον αέρα. Θα πάμε μέχρι τις 10 με το γνωστό κέφι, την ωραία διάθεση, την επικοινωνία. Το Κηφισό να είναι γεμάτος ήδη, σιγά σιγά να μπουκώνει. Αθηνολαμίας, προσοχή έργα. Κάτι γίνεται εκεί πέρα, πάρα πολύ κίνηση, γιατί ερχόμουν από Αττική Οδό. Μ' αρέσει που βάζουν το σίγμα μερικοί. Είδα και κάποια παιχνίδια χθες. Είδα και τον Παναθηναϊκό με την νίκη Βόλου. Όλε γκολάρα τα μπόρδα, κεφαλιά 1-0. Ο Πέτρος Ιακωβίδης ο τα μπόρδα. Είσαι κάποια που λένε τρελή. Και προχωράμε. Κόλ, έβαλε όλους τους βασικούς και πάμε δυνατά. Τι έγινε, το είδες το μάτς, είδες κάποιο παιχνίδι? Πάνος Μπουρνάς, αναλύσεις. Τι κράτησες? Δεν κράτησε τίποτα, δεν ξέρει τι βλέπει, αλλά είναι εδώ να μας ταξιδέψει με τις ωραίες του μουσικές. Βλέπω και Arctic Monkeys, έτσι μπαίνεις δυναμικά, έτσι. Πάρτε αυτό το σήμα, το Σελόιν Λούντι, πάρτε.

Πάνω στις ΔΕΘ εκεί πέρα λένε ο καθένας τα δικά του, τα προγράμματα και αυτά. Εμένα με άγχωσε μια είδηση πέρα από τα αθλητικά. Ξυπνάω που λες, τι κάνω. Και ξυπνάω που λες πάνω μπουρνά. Πρέπει να σε λέμε ονοματεπώνυμο. Έχει, το στρατό έχει πάει. Σε λέγανε πάνω μπουρνάς, τι σε λέει, μπουρνάς, επίθετο. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάνω μπουρνά, άκου να δεις. Έχεις ονοματεπώνυμο για επαρχία πάνω μπουρνά του παιδί απάνω. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, επειδή είναι δυσύλλαβο. Από πού είναι καταγωγή. Ο Ρινιέρ Καδί... Καλά είπα, δεν είσαι από την Αυστρία. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι είναι. Ξυπνάω εγώ και μπαίνω πρώτα λίγο στο κινητό. Κάνουμε εκεί τις πρωινές ανάγκες, αυτή τα αντρικά. Ξυπνάω και μπαίνω στο κινητό και βλέπω μια τουρκική, ένα τουρκικό, λέει Bayraktar. Bayraktar. Λέω, τι είναι αυτό. Και ξέρεις, αυτός που το γράφει, ήρθε ένα τουρκικό Bayraktar. Νομίζεις ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ξέρουν όλοι, ρε φίλε. Δηλαδή δεν είχα ιδέα εγώ τι είναι το Bayraktar. Και αυτό είναι ένα drone. Και λέει, δεν ήξερα ότι τα ντρόν τα λένε μπαϊρακτάρια. Μας στείλει κάποιος από ειδικές δυνάμεις, από στρατό που μας ακούτε, τι είναι το μπαϊρακτάρ. Λοιπόν, όπου αυτό λένε ένα ντρόν το οποίο έχει φτάσει στην Ικαρία. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε συνηθίσει να είναι στην αρχή, ξέρεις, στα παράλια κτλ. Κοντά. Στην Ικαρία είχε φτάσει. Μπορεί να ήταν στο ΆΚΑ πάνω Νίκη Βόλου, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Δηλαδή και σηκώσαμε εμείς τα μαχητικά. Αυτά που λες, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Για να το αναχαιτήσουμε, δηλαδή χρεωθήκαμε. Κατάλαβες. Δηλαδή αυτό κάνει τώρα. Εγώ κατάλαβα τι κάνει τώρα ο Ερντογάν. Τι κάνει τώρα. Κάνει όπως κάνουν στις μεταγραφές. Δηλαδή θες εσύ ένα παίχτη. Χώνομαι εγώ για να σε κάνω να πληρώσει πιο πολλά. Λέει σε χρεώνω. Εγώ τα φέρνω. Είχε έρθει ένα Αλεξανδρούπολη. Θυμάσαι και πάει η Αλεξανδρούπολη. Αλλά άμα ήμουν εγώ ακλόνητο, ήξερα τι να κάνω. Μην αναβάλεις για αύριο να γράψεις κάποιον άνθρωπο ίδια σου σήμερα, ακλούν. Λοιπόν, και είδα ότι το αναχέτησαν και έφυγε. Οπότε αυτό δημιουργεί, λέει, και θέματα ένταση. Φίλε, στην Ικαρία έφτασε αυτό. Τώρα αυτοί δεν κάνουν παραβιάσεις, θυμάσαι που κάνουν παραβιάσεις με τα αεροπλάνα. Πάνε, έχουν τώρα τα γεωργολογία, τα βιβλία και αυτά εκεί πέρα. Αυτό, να δούμε τώρα, εμείς άμα κάνουμε μια παραβίαση τι θα γίνει. Δηλαδή, αυτό δηλαδή έφτασε στο Αφιόν Καραχισάρα αντίστοιχα, στην Ικαρία έφτασε. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Έτσι. Γιατί υπάρχει ένα συναγερμός τύπου ότι δεν υπάρχει ασφάλεια σε αυτό το κομμάτι. Ασφάλεια υπάρχει, αλλά υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας, γιατί κάθισα και το έψαξα πάνω μπουρνά, που αυτό, ρε παιδί μου, διασαλεύει, θα έλεγα, το πρωτόκολλο, δηλαδή την ηρεμία. Δηλαδή βάζει ερωτηματικά. Να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει παράσταση. Ρε φίλε, προέχει η ασφάλεια. Ποια παράσταση, προέχουν οι ασφάλειες. Δηλαδή, τι, θα έχουμε επεισόδιο και μετά θα πάω από αστεία. Α πω τι μου κάνει ο πατέρα μου. Εντάξει, άλλο τώρα, άλλο το άλλο. Τιμή και δόξα στον Νεϊμάρ, λέει κάποιο που περνάει ένα μήνα κάτω από το σπίτι μου και φωνάζει. 2 ευρώ το καρπούζι, 2 ευρώ το καρπούζι, 2 ευρώ το καρπούζι. 2 καρπούζι για 5 ευρώ όμω. 2 ευρώ το καρπούζι, 2 καρπούζι για 5 ευρώ. 2 ευρώ το καρπούζι, 2 καρπούζι για 5 ευρώ. Ναι, κύριος. Κύριος. Λοιπόν, καλημέρα φυσικά Animal Print. Ο άνθρωπος εκτύπωση. Ο άνθρωπος που κάθε πράξη της ζωής του την εκτυπώνει. Όπως και το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού στο Telecom. Τι έγινε, σε χάλασε Μιτσάρα. Το Bayraktar είναι μέτρο που πήραν το όνομα από τον γαμπρό του Σουλτάν, ο Μιχάλης από Ελβετία. Δεν ξέρω, μη λέει ότι να είναι ο Μιχάλης από Ελβετία. Έδειξε Γιώργο Πετρίδη, εξέδρασε ο ΆΚΑ τηλεόραση. Όπως δείχνει Brad Pitt, ξέρω εγώ, ή Rod Stewart. Δεν το είδα χτες, δεν το είδα. Α, είναι το επώνυμο, ναι, του κατσαπλιά γαμπρού εταιρεία. Δεν λέω εγώ για τέτοιες κατσαπλιάς και τέτοια. Του γαμπρού του, όμορφα και ωραία, είναι. Η εταιρεία του γαμπρού του λέγεται Bayraktar. Οκ. Okay. Δεν ήξερα γιατί. Ένα Bayraktar. Δεν είπε. Τι είναι αυτό το Bayraktar, ρε φίλε. Προσπαθούσα να μάθω. Πόσο άσχετο. Λες, ένα Mirage, ένα Concorde. Έχει το μυαλό σου. Πέσαμε υπερατού. Εσύ δεν είχε γεννηθεί που ανταλλάζαμε αεροπλάνα. Υπάρχει ακόμα. Α, τα ξέρει. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Κοιμήσου ήσυχο. Δεν υπάρχει πρόβλημα, μου λέει. Χρωστάω εγώ στον Νετανιάχου. Εγώ χρωστάω στον Νετανιάχου. Εγώ δεν χρωστάω τίποτα, φίλε.
κάτι χρέη έχω εκεί, τα έχω κάνει λίγο χάλια, αλλά τα έχω ρυθμίσει. Αυτά ξέρω. Δεν ήρθε κάποιο να μου πει χρωστά. Πάμε διάλειμμα και εκτός αν μου έρθει κάποιο μπουγιορντή.

Λοιπόν, να πετάξουμε τα μπουγιουρντί εμείς. Και όχι τα μπαϊρακτάρα, να βάλουμε ένα δικό μας. Ναι, πετάει και μπαπ, φίλε. Πετάει και μπαπ με κουμπί. Εμένα μου αρέσουν αυτοί, φίλε, πάνω οι άνθρωποι που λες. Οι Τούρκοι αυτό, ήρθαν εδώ, η Καρία, προβληματισμός, γεφά. Ρε, ούτε ένα over 1,5, ρε. Παναθηναϊκός. Και εγώ over 2,5 το παίζα, ρε, φίλε. Αφού το παίζα εγώ over 2,5 και corner που ήρθανε, τι περίμενες να έρθει. Έβαλε ένα γκολ και μετά τέλος. Συνεννοούνται, παλιά σε ένα ραδιόφωνο μου λέει, τσου, εγώ μιλάω. Λέω, ναι. Ό,τι παίζω εγώ έρχεται αντίθετο, γιατί το συνεννοούνται. Χαχαχα, κάνουμε όλοι. Όχι, δεν υπάρχει χαχαχα. Οι άνθρωποι όλοι αυτοί συνεννοούνται να χάσω εγώ. Χαχαχα. Όχι, δεν υπάρχει χαχαχα. Επέμενε. Επέμενε και μας έλεγε αυτό το πράγμα. Να πούμε τα 6 μίλια από την παραλία είναι διεθνή ύδατα, λέει κάποιος. Μην ψαρώνουμε με μηντιακές υπερβολές. Ρε φίλε, δεν είναι μηντιακή υπερβολή. Σου λέω τι είδα. Δηλαδή, και όταν βλέπεις το γράφημα να είναι τόσο μέσα. Εντάξει, ρε φίλε. Δεν ήξερα τι Καρία. Δεν ξέρω τι μου λες τώρα. Δεν είμαι ο Καλεντερίδης. Εγώ σου λέω τι έγινε. Και εδώ το συζητάμε να πούμε. Δεν σου είπα εγώ πάμε να πάρουμε το γιαταγάνι μας. Το ξέρω την ξυφολόχη. Ήρεμα, να τη βρούμε τη λύση. Ούτε είμαι με αυτούς που λένε ρίξτε τα κάντε τα ράντε. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει τρόπος. Ρε, ένα γκολ ήθελα.

Λοιπόν, έχουμε μείνει σε αυτό το κομμάτι τώρα. Θα σου πω για μένα, δεν ξέρω τι έχει γίνει στο Ηράκλειο με τις ηλεκτρονικές απάτες. Πρέπει να έχουν δημιουργήσει εκεί κάποια κατάσταση. Άδειασαν ένα εταιρικό λογαριασμό. Πήγε τώρα μια κυρία, σου στέλνει mail η τράπεζα. Η τράπεζα δεν στέλνει ποτέ mail, παιδιά, και να πει κλικάρετε εδώ και μπείτε στο λογαριασμό. Ποτέ. Ξεχάστε το, δεν το κάνει ποτέ. Λοιπόν. Ήταν αυτή η κλεψίτυπη σελίδα που λένε, που μιμείται το περιβάλλον της τράπεζας. Έκλεψαν ένα θύμα από μια κατασκευαστική εταιρεία. Δεν του πήραν λίγα, του πήραν 19.483 ευρώ. Και το άφησαν μέσα 19 ευρώ. Γιατί το άφησαν μέσα 19 ευρώ. Και πραγματοποίησαν 3 διαδοχικά εμβάσματα προς άγνωστα πρόσωπα σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή το βρήκανε το δρόμο του χρήματος. Σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο. 19 ευρώ του τα άφησαν μέσα. Τι να πω. Θα πάρει. Άντε ρε, πάρει και τρία με γύρω εκεί πέρα. Πάρει και ένα ψυκτικό και είσαι μια χαρά. Λοιπόν, Τσούβι, καλημέρα. Γνώμη για την Ικάρα. Ωραίος κόσμος φώναζε. Μια χαρά. Σκληρή ομάδα η Νίκη Βόλου. Ωραία εμφάνιση. Έτσι, ωραίο λεωφοριάκι, μετά και τι να κάνει η Νίκη Βόλου. Τι ήθελες, να παίξει 3-4-3 Τενκάτε Μαλεζάνι, ξέρω εγώ, με 4-2-4 Άγγελο Αναστασιάδη. Τι ήθελες να κάνει. Έπρεπε να κλειστεί. Και μια χαρά όμως. Δηλαδή, δεν είναι εύκολο να μπορείς να κλειστείς. Και ο Παναθηναϊκός δεν είχε πολλές φάσεις. Δηλαδή, αναλογικά στο τέρμα, τελικές, σοβαρές τελικές. Δεν είχε πάρα πολλές. Και είχε και η Νίκη Βόλου την ευκαιρία να προηγηθεί. Που το έβγαλε ο Πενιά, το έβγαλε και δεν μπόρεσε στην επαναφορά να σκοράρει και είχε και ένα δοκάρι, γιατί δεν το βγάζει αυτό ο Πενιά, είναι κόντρα και δοκάρι. Δεν λίγο ίσα ίσα τα ακροδάχτυλα, δοκάρι κανονικό, απλά πολλές φορές μπερδεύεσαι. Ραστόντερ και Ντέσσερς, φίλε, θέλω να σου πω κάτι, Ραστόντερ και Ντέσσερς είναι σαν δύο πολύ ψηλοί άνθρωποι σε μικρό μηχανάκι, είναι άβολο. Σαν άντρας και γυναίκα να είναι και 2,90. Είναι κάπως άβολο. Ραστόντερ και Ντέσσερς. Ραστόντερ και Ντέσσερς, τι να σου πω, είναι δηλαδή σαν να πεις θα πάρουμε κοτόπουλο, με τι να το συνοδέψω, βάλε μοσχάρι δίπλα, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό. Δηλαδή δεν είναι ένας με τον άλλο. Ραστόντερ και Ντέσσερς θα μπορούσε να είναι βιβλίο, θα μπορούσε να είναι καρτούν. Ραστόντερ και Ντέσσερς! Δεν μου φάνηκε ότι είναι εύκολο να γίνει. Αυτό. Τώρα είναι αρχή, σου λέω ακόμα. Είναι αρχή, είναι 4 Σεπτεμβρίου. Είναι αρχή. Οπότε μπορεί αυτό το πράγμα αργότερα να πάει διαφορετικά. Δοκιμάζει και ο coach Νίστρουπ με τα λευκά oversize μπλουζάκια. Σαν ξαδέρφια ήταν με το Μαλεζά. Από μακριά. Ήταν σαν ξαδέρφια.

Έβιασα Λίλ και δύο σοπαλίες και η μία ήταν η τουρκική. Με 20 ευρώ πήρα 190. Τους διέλυσα. Στα λεφτά μου είμαι. Στα λεφτά μου, σου έχω διαλύσει. Αυτοί που κερδίζουν έρχονται με το δελτίο στη μούρη σου. Κοίτα εδώ πέρα, εδώ κοίτα τους έκανα. Εδώ κοίτα τους έκανα. Πολύ μεγάλη ζημιά. Εδώ κοίτα. Και αυτό από 2-0 πήγε 2-2. Άμα θέλει, σου λέει έτσι. Και τώρα 0-1, λέω το χάσαμε. Στο αναλύω όλο. Ναι, λε. 0-1, χάνει ευκαιρία για το 0-2. Φύγαν 3 με το τέρμα. Κάνει εκεί, μπουρκλώνει εκεί πέρα, το χάνει. Και στην επόμενη φάση, σου λέει, άμα θες τα δίνει, άμα θες τα δίνει. Στην επόμενη φάση, κάνει μια γιώμα, ψηλά, λέω, εντάξει, έληξε. Και όπως μπουρκλώνει εκεί πέρα, κάνει ένα σούτ, το βγάζει, ο τερματοφύλακας, και πού έρχεται ένας τώρα, έκλεισε τα μάτια, αυτός έχει στα μάτια από τα 35 μέτρα. Λέει, σου λέει, κάνει ένα σούτ και πάει στο γάμα, παγίγεσαι, μάκωσε, μάκωσαν όλοι οι Άγιοι Ανάργυροι κάτω, αφημένοι Άγιοι. Μάκρυσαν όλοι για να πετάχθω. Και δεν ήταν λεφτά, η νίκη είναι, η νίκη. Δες, να σπάσει λίγο η γκίνια και αυτοί φτιάχνουν ψυχολογία. Μπήκε καλά η χρονιά. Να ξέρεις, μπήκε πολύ καλά η χρονιά. Ένα, μα εγώ τον έπαιζα εκεί μέχρι στο τελικό. Α, έκατσε. Φοβήθηκα μην έρθει, δεν βέβαια, και θα στον Παναθηναϊκό. 4,5 απόδοση, του πήρα 7 εκατοστάρικα. Είχα ξαναπιάσει, θα σου πω τι έχει γίνει την άλλη φορά. Φύγε ρε φίλε. Θα σου πω τι έχει γίνει την άλλη φορά. Με το. Δεν θυμάμαι τις ομάδες, δεν θυμάμαι Μπαρακοσπόρ, πώς τη λέγανε αυτοί. 0-2 το πεζάσω. Λέω τελείως. Το πέταξε το δελτίο. Έχουν πάντα αυτή μια ιστορία. Το πέταξε το δελτίο. Το παράτησε. Πάω μέσα στο Teletext, κοιτάω μετά. 3-2. Ωχ, καπελάζει. 3-2. Και μπαίνω μέσα και έψαχνα. Λέω γυναίκα, μου πέταξε. Άμα μου πέταξε τα σκουπίδια, γιατί τα χαμέζω το πίτι μέσα. Γινόταν από πολύ μεγάλο χαμό. Το βρήκα το δελτίο, είχε κάτι σάλτσε πάνω κάτι τέτοια. Το πάω στον Παντελή, πολύ καλό. Πράγματι, το πάω στον Παντελή. Του λέω, αυτό μου λέει, μυρίζει μου, μυρίζει δυο. Βρε, βάλτε εκεί πέρα, εκεί πέρα. Μόλις έκανε πιπ και έβγαλε το ποχό, δεν με ενδιαφέρει. Την έβγαλε την γυναίκα για φαΐ μετά, γιατί φώναξε τα σπίτι, φοβήθηκα. Πήγαμε να φάμε, πήγαμε χασιά, σε πάω σε μια ταβέρνα. Αυτή δεν σταματάνε, ρε φίλε, έχω δουλειά. Σε έχουν κολλήσει κορονοϊό, COVID, γρήπη, αλφα, γαστρεντερίτη, θα σου μιλάνε με στα μούτρα, σαν trust talking. Δεν κάνει, Ραστόντερ και τέσσερι δεν κάνει. Δεν κάνουν μαζί αυτοί. Έπαιζα εγώ. Κακλή Περιστέριο, έχω βάλει κεφαλιά από το κέντρο, γκολ. Καλημέρα Τσούβι. Αυτούς ήθελα, τους γνώστες. Τα TBT 2 Bayraktar είναι UAV EA Sports to the game. Δεν είναι drones λέει. Τα χρησιμοποιούν για συλλογή πληροφοριών λέει κάποιος. Και δυνητικά, με το δυνητικά με έπεισε. Δεν με έπεισε με αυτά που μπορεί να είναι, ξέρεις, chat GPT που σου βγάζει και γράφουν τώρα αντιγραφή επικόλληση. Δυνητικά θα μπορούσαν να χτυπήσουν την Ικαρία. Εξήγησε στο φίλο ότι η Ικαρία είναι FIR Αθηνών. Βλέπεις. Εντάξει.

Όχι, βαράνε τα μη πανδρομένα. Να ξέρεις, φίλε μου. Δεν ξέρω τα συγκεκριμένα, ρε φίλε. Δεν είμαι τώρα πολεμικός ανταποκριτής. Δεν θέλω να λέω βλακίες για πράγματα, ξέρεις. Πολλοί διαβάζουν κάτι και έρχονται και το παίζουν γνώση στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτά τα μη πανδρομένα. Ο δυνητικός εδώ, ο στρατιωτικοδυνητικός, μπορεί να μας εξηγήσει. Ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει στήθος. Είναι από αυτούς στο Instagram με AI που λέει American Calisthenics. Από αυτούς που όπου η κοιλιά μου είναι χάλια. Workout with American Calisthenics. Military Calisthenics που βάζει ένα στο χέρι κάτω και κάνει backflip. Και σου λέει εύκολο είναι. Τι εύκολο ρε μεγάλε. Άμα κόψω το χέρι με πριόν και τα αφήσω εκεί με βεντούζα, είναι εύκολο. Εντάξει. Όντως Νίστρουπ και Μαλεζάς από μακριά ήταν σαν πρωτοξάδελφα ρε παιδί μου που πάνε σε βαφτίσια καλοκαίρι με ωραία μπλούζα και ήταν έτσι παντελονάκι, νέα παιδιά, έτσι, ξέρεις τι παιδιά, ας πω τι έβιασα, έλα εδώ στη βάφτιση, ας πω τι έκανα, σου έκανα πολύ μεγάλη ζημιά, ρε φίλε άσε με λίγο νερό, του διέλυσα, τους έξω το αγαζί, τους έξω το σπίτι, μην παίξω έκανα μήνα, στα πήρα εγώ, έχει δώσει.

0: Λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση, μισό λεπτό τώρα έχω πράγματα να πω. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί άνοιξα λάθος σελίδα, όπως πάντα. Λοιπόν, η πρωτεΐνη δεν είναι μόνο για το γυμναστήριο, φίλε μου πάνω. Είναι για κάθε στιγμή που θέλεις κάτι νόστιμο και χορταστικό. Πάνω από 15 επιλογές sport food στα Lidl. Δίνεις ένα boost πρωτεΐνης. Και φτεδάκια και μπιφτέκια κοτόπουλου, γιαούρτια, τυραμισού, πουτίγκες. Η σωστή διατροφή μπορεί να είναι και απολαυστική. Βάλε περισσότερη πρωτεΐνη στο πιάτο σου και απολαύσε κάθε μέρα όπως σου ταιριάζει. Lidl, γιατί αξίζει και με πρωτεΐνη. Και υπάρχουν κάποιες μικρές που βλέπεις το ποσό της παραγγελίας να πέφτει στο delivery, ενθουσιασμός, στο box ξέρουν καλά. Αντιδράσεις προκαλούν πόντους, εκτόσεις, προσφορές σε κάθε παραγγελία, φαγητό, καφέ, φαρμακείο, ξέρω εγώ, για τα πάντα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Παρακαλούμε μην φυλάτε deliveryάδες, γιατί φέρνει ενθουσιασμό, γλιτώνουν οι deliveryάδες και από άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Και να σου πω, και αυτό το ζούμε σε φάση B-Win με αμέτρητες επιλογές σε όλη την διάρκεια των αγώνων με Build a Bet και στο live και σε χιλιάδες ειδικά στοιχήματα μέσα στο παιχνίδι με την B-Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Επιστρέψαμε οι αποδότους από εκεί στην κορυφαία συχνότητα των Big Wins Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο. Πάνος Μπουρνάς στη ρύθμιση του ήχου και τις φανταστικές μουσικές επιλογές ψαγμένες σαν να είναι 50 χρονών στην ψυχή του μέσα, παλιός ροκάς με τρανσαμινάσες και όλα αυτά τα θέματα. Είναι ο φίλος μου ο Πάνος ο Μπουρνάς. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Σιγά σιγά συγκεντρώνεστε εκεί έξω. Θέλω να με μαράκι να κάνει πολιτική ανάλυση. Γιατί δεν διαφθείρω μουσικά τον Μπουρνά ξανά, να βγει καλά η εβδομάδα. Την τελευταία φορά μάθαμε το Φώτη το Σκορπιδέα. Η διαφορά μου με τις Λέρες σε αυτό το θέμα ποιο είναι? Ότι εγώ διασκεδάζω πραγματικά με αυτά τα τραγούδια. Δηλαδή η διαφορά μου με τις Λέρες είναι ότι αυτά που βάζουν και καλά ως διαμαντάκια που βρήκανε είναι για μένα η συνοδεία της ζωής μου. Καταλαβες? Δηλαδή λέω α, ωραίο τραγούδι, και αυτοί το βλαντίζουν, για να μην πω όλο το ρήμα. Αν ήμουν offside στο Manchester, δεν είμαι offside. Φεύγω από πίσω καθαρά και παίρνω το πέναλτι.

Η αλήθεια είναι ότι κάποιος σε ένα τραπέζι είπε ότι τα drones είναι του διαόλου. Ότι δεν είναι, ότι τα έχουν βάλει τα διαόλια. Τι εννοείς, ρε παιδί μου, είναι μια έκφραση. Οι δραστήριοι άνθρωποι που λένε αυτό είναι διαόλοι. Όχι, λέει. Τα έχουν βάλει σαν σαϊτανάδες. Ο οποίος βάλει και γιώτα πριν είναι επικίνδυνος. Και εκεί λες πι, πι, πι. Κάνεις όπισθεν.

0: Ο Χρήστος λέει, σε είδα χτες προβληματισμένο. Ναι, είχα ένα screenshot πάνω κάτω. Είχα ένα screenshot εχθές, ένα εξάωρο, εφτάωρο. Ήμουνα σε φάση screenshot, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε το ένατο επεισόδιο της επικής ελληνοσουηδικής μονομαχίας με φόντο το διαμάντι Καραλής και Ντουμπλάντης. Απόψε στις Βρυξέλλες. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μονομαχία ασώδιο, όπου θα πάει πάνω από τα 6 μέτρα. Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι για ένατη φορά. Συναντούνται για ένατη φορά. Θέλω να πω κάτι. Είναι φίλοι, έτσι. Είναι φίλοι γενικά. Όμως, ο Ντουμπλάντης πιέστηκε για μένα λίγο την τελευταία φορά. Και μας έβαλε λίγο μούτρο ο κύριος Ντουμπλάντης. Δεν θα το πει ο Καραλής γιατί είναι φίλοι. Τώρα μιλάω εγώ εκ μέρους του. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Κάπως περίεργες συμπεριφορές και ποιος νομίζεις ότι είσαι και εγώ είμαι. Πολύ πιέστηκες, κύριε Ντουμπλάντης, και μας έκανες και το φίλο όσο είχαμε απόσταση. Τώρα που πλησιάζεις με βγάζεις μούτρο, θα σου πω εγώ. Θα βάλω τη γιαγιά μου τη Λούλα, την ξεματιάστρα που ξεματιάζει με καντήλι και καπνό, και θα περάσει από κάτω, θα περνάς. Θα λες, μα γιατί δεν φτάνω. Θα σου ρίξω βάρος στα πόδια. Θα σου ρίξω αρνητική ενέργεια. Και το παιδί ο Καραλής με τα ράστα του, τα μαλλιά, θα πετάξει πάνω από σένα κάποια στιγμή. Και τότε να δούμε αν θα μείνεις φίλος μας. Στη χαρά φαίνεται ο φίλος. Όχι τη λύπη που τσουγκρά με τα ποτήρια. Στη χαρά φαίνεται ο φίλος. Άκου να σου πω τι έπιασα προχθές. Πρόσεξε. Στη συνέντευξη τύπου ο Καραλής είπε με ειλικρίνεια και αυτοπεποίθηση. Εγώ τα βλέπω τα ρήγματα σιγά σιγά μέσα στην πεθέρα.
1: Κάτι δεν πάει καλά εμένα. Ακόμη εμένα πώς σου λέει.
0: Ακόμα και αν κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, είπε ο Καραλής, μπορεί να χάσω. Πηδάς πάνω από 6 μέτρα και μπορεί να βγεις τέταρτος. Ο Μόντο με πιέζει. Αλλά τον πιέζω κι εγώ. Ο Ντουμπλάντης παραδέχθηκε για πρώτη φορά από τη σειρά του, με τη σειρά του, παραδέχθηκε ότι ο Έλληνας πρωταθλητής έχει αλλάξει τις ισορροπίες. Με τον Καραλή σε αυτή τη φόρμα το διαμάτι θα είναι πιο δύσκολο από ποτέ. Ίσως χρειαστώ ρεκόρ για να κερδίσω. Τι έγινε, Ντουμπλάντης? Ήσουν ο πανισχυρός και ήσουν ο φίλος μας. Ήσουν ο πατ. Μπράβο, μικρέ Μανόλο. Κάποια στιγμή μπορεί και να τα καταφέρεις και από μέσα σου να λες, μην κάνει κανένα αστείο. Και τον βλέπει σιγά σιγά. Νιώθεις την αναπνοή του στην πλάτη σου, χωρίς λόγο, το είπα αυτό. Μήπως θα βάλω τη γιαγιά μου τη Λούλα να είναι η πρώτη φορά που θα χάσει το διαμάντι και το διαμάντι να το πάρει ο Καραλής? Μήπως ήρθε αυτή η ώρα, έρχομαι σακύρι. Λοιπόν, για να έχουμε λίγο το νου μας. Τι ώρα είναι? 47-1 νικάει βέβαια ο Σουηδός. Εντάξει, δεν είναι τρίφωνα το ξέρει μάλλον. Αλλά εγώ βλέπω εδώ πέρα κάποια αλλαγή συμπεριφοράς. Εγώ τη βλέπω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Διαβάζω πίσω από τις ειδήσεις πάνω μπουρνά. Γιατί αυτό κάνουν οι ψεκασμένοι όπως εγώ.

Ο Σαλαμέ από τον Γκέτεμπορκ μας κάνει μουτράκια, λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος. Άσε ρε Τσουβισά, γριαφία κάνεις. Γιατί τι είμαι? Δεν είμαι. Πάνω στο άγχος του αγώνα το να χάσει ο Μόντο το χαμόγελό του δεν χαλάει τη φιλία τους. Καλά, εντάξει. Εγώ θέλω να δω πώς θα νιώθει όταν ο Καραλής, όταν σπάσει τα ρεκόρ όλα ο Μανόλο, ο Καραλής. Τότε θέλω να δω το ντουμπλάντη. Τώρα είναι ο πανίσχυρος, φίλος, επιτυχημένος που τα έχει σαρώσει όλα. Αυτό θέλω να δω. Δεν μ' άρεσε εμένα αυτό που είπε. Τι να κάνω τώρα, να μην το πω. Θέλετε να τα πνίγω μέσα μου και να πάθω αυτό άνοσα. Όχι, εκφράζομαι. Δεν θέλω να πάθω αυτό άνοσα. Ό,τι έπαθα, έπαθα. Πρέπει να εκφράζομαι.

Λοιπόν, έχουμε και έναν φιλικό αγώνα μπάσκετ που θα πονταρίσει. Ολυμπιακός Φενέρ, ωραίο, στην Κρήτη. Πω, στην Κρήτη να είσαι τώρα κάτω και μετά να πας Τούμπανο να πας να δεις το φιλικό. Να είσαι άρχοντας. Είναι το Crete International Basketball Tournament με τη Φενέρ, ένα remake του ημιτελικού της χρονιάς που πέρασε, της περσινής Ευρωλίκας, στα δύο αωράκια, Ηράκλειο. Νωρίτερα στις 6.30 έχουμε Ολύμπια Μιλάνο, Ερυθρός Αστέρας. Να έχεις τώρα άδεια, να αγαπάς το μπάσκετ όπως εγώ, να γίνεις νταούλη. Νταούλη! Χωρίς να πάρεις αμάξι, έτσι εννοείται. Όταν λέμε νταούλη, είναι αυτό το οριακό που λες, που είσαι από λίγη Ιρακή χτες και έχεις λίγο ελαφρύ πονοκέφαλο και λες σήμερα τέρμα. Ξέρω εγώ, μια λεμονάδα, ένα ψυχτικό, στημένο λεμόν, ό,τι είναι. Και να συνέλθεις και να σου πει: έλα ρε, πιες μία, σε παρακαλώ. Χτες γυαλήθηκα. Έτσι γίνεται στην Κρήτη. Ρε, πιες μια ρακή για το καλό. Ρε, δεν μπορώ. Ρε, μία. Ρε. Δεν είναι μία. Όχι. Ο ακλόνητος δεν θα έχει ποτέ μόνο μία. Και η αλήθεια είναι ότι γίνεσαι νταούλ και πας στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός γιατί παίζει 6.30. Η Ολύμπια μιλάνε. Άμορε! Και έλεγα και εγώ που είναι ο Μπαρτζόκας. Και να πας να χάσεις το πρώτο ημίχρονο των 6.30. Γιατί πρέπει λίγο να ηρεμήσεις. Και να σε πάνε, ενώ να σε πάει κάποιο ταξί στα δύο αωράκια και να μπεις 7.30 ώρα στο γήπεδο. Και να σε. Και μετά πας σαμόλι, πανηγύρι στο σαμόλι. Βάλε ένα σαμόλι που μου αρέσει. Βάλε, θα στο βρω εγώ. Βάλε το. Ο Λυράδης πάτα. Θέλω να το ακούσω. Το έχεις. Το βρεις. Ταιριάζει μετά από

Για να πάω στο Μοντέρο. Συγγνώμη, ρε Μοντέρο, άκου να σου πω. Εγώ στους άχαστους είπα θα χάσει και την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Έχασε και την Πέμπτη. Μέχρι να ξανακάνουμε επεισόδιο την Τρίτη, είχε γίνει η καταστροφή. Εντάξει, εγώ είπα θα χάσει και την Πέμπτη. Μόλις είχα μάθει ότι θα έρθει εδώ, είπα συγγνώμη, Μοντέρο. Πρώτα είπα εγώ συγγνώμη. Είμαστε φίλοι, ότι είπαμε νερό και αλάτι. Μετά με έκανε και story. Τον έκανα ρε story. Θα τον βρω τον άνθρωπο, εγώ είμαι που τα είπα.

Όχι, δεν ήθελα ρακίρδε. Τι μου κάνετε τώρα, ρε παιδιά, εγώ για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού πήγα να δω με τη Φενέρ. Δεν ήθελα. Να σου πω τι έπιασα.

Γλέντι είναι, λέει, δεν είναι πανηγύρι. Εμένα μου λέγανε έχει πανηγύρι μετά το Σαμόλι. Δεν μου είπε κανένα ότι έχουμε γλέντι. Έχουμε πανηγύρι, μου λέγανε στο Ηράκλειο, στο Γάζι. Αλλά δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί είχα τα δικά μου. Καλημέρα από Βόρεια Γερμανία. Θα προσπαθήσω να ξανάρθω με παράσταση, Βαγγέλη μου. Το έχω υποσχεθεί. Έτσι κι αλλιώς τώρα έχουμε την Αγγλία και τη Σκωτία. Έχω το νησί, Εδιμβούργο, Λονδίνο και Μπέρμιχαμ. 24, 25 και 26 Οκτωβρίου γίνεται χαμούλη στα εισιτήρια. Ευχαριστώ. Η γιαγιά θα ξεματιάσει τον, θα ματιάσει τον Ντουμπλάντη. Δεν θα ξεματιάσει τον Καραλή. Ο Καραλής τώρα είναι αέρας. Τον Ντουμπλάντη. Την είδα εγώ τη Μούριζ όταν πήγαινε για το ρεκόρ ο Καραλής. Δεν μου το βγάζει εμένα από το μυαλό. Θα σκάσει ο Ντουμπλάντης μια μέρα. Αυτή η φιλία θα χαλάσει. Η φιλία του Ντουμπλάντης. Θα τα γίγαντα. Ταμπάκο. Ο Ντουμπλάντης συνέφιασε όταν είδε τον Καραλή να φτάνει εκεί. Η φιλία χάλασε. Έβγαλε Μούρι. Θα δεις. Θα κάνει κανένα 6-38 καμιά μέρα ο Καραλής και θα το δεις τον Ντουμπλάντης. Δεν είμαστε πλέον φίλοι. Unfollow θα δεις, τα unfollow του Καραλή. Έτσι δεν κάνουν τα οι φίλοι για τα ζευγάρια πλέον. Τον έκανε unfollow. Λες εκεί τελείωσε. Ο ακλόνητος δεν κάνει unfollow γιατί δεν κάνει ποτέ follow. Για να κάνει και unfollow.

Και πα σπίτι, λέει και σου λέει: μάνα σου πάλι έξω ήταν, πάλι ρακιά ή πιατέ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, φίλε, δεν είμαι από εκεί. Δίνει ρέστα. Λέει όταν είναι Μαρία, σου έχει το χαλινάρι. Το θέλω. Θέλω το χαλινάρι και θέλω και να με πονάει. Α, ήμασταν στον αέρα, συγγνώμη. Η Μαρία, φίλε μου Χρήστο, θα είμαστε μαζί πάλι την Τρίτη με τη Μαρία. Είναι το, τα υπόλοιπα αδεία, ξέρεις, ο καθένας έχει τις συμφωνίες του. Τι, και εμείς ακολουθούμε με αγάπη το πρόγραμμα ένας του άλλου, έτσι δεν πάει. Άρα γίγαντα ταμπάκο. Ο Νίστρου πρέπει να βάλει ένα τέτοιο μπλουζάκι oversize. Έτσι με ρίγες. Μου το Μαλεζά ήταν σαν πρωτοξάδερφα εχθές. Από μακριά που έχουν πάει στη βάφτιση. Πού είσαι, ρε ξάδερφε, χαθήκαμε. Κάτσε γιατί τελειώνει η πρώτη ώρα. Σας τρέλανα με σαμολιές. Σας έχω κι άλλα τέτοια κόλπα. Κλείσε τα μάτια και φαντάσου ένα τραπέζι με γεύσεις Ιαπωνίας. Γεμάτο χρώματα, αρώματα και ξεχωριστούς συνδυασμούς. Άνοιξε τα μάτια τώρα. Λίντλ, 60 επιλογές Βιτάζια. Νούντλς, γκιόζα, ράμεν, ρύζι, ξεχωριστές σάλτσες, διαφορετικό γεύμα για να μετατρέψεις ένα συνηθισμένο βράδυ σε γευστική εμπειρία, πάντα με τη δική σου πινελιά και άρωμα Ιαπωνίας. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Και μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το box καταφέρει να μας εκπλήσει. Συνδυάζει πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν τη τιμή της παραγγελίας από το φαγητό, τον καφέ, το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο. Η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Ένα μοντέλο της Γλυφάδας, κυρίες και κύριοι, και των νοτίων προαστίων, ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο Μάθιου Μακόναχη του σταθμού, είναι alright, alright, alright. Είναι εδώ με ένα εκπληκτικό πουκάμισο, χωρίς φανέλα από μέσα, έτσι τα φοράνε οι άνθρωποι που ξέρουν. Θα ήθελε να είναι σε ένα νησί τώρα και να φυσάει ο αέρας και να ετοιμάζεται μετά για τη βουτιά, να κάνει λίγο ζέστη, πάω να κάνω μια βουτιά, κάνω ένα ντουζάκι και επανέρχομαι, κορίτσια, μην φύγετε. Είναι εδώ με άριστες μπασκετικές γνώσεις αλλά και με μια εκπληκτική ορθοφωνία, έτοιμος να εκπονήσει το αθλητικό δελτίο ειδήσεων του Big Wins Sport FM 94,6. Πριν όμως από αυτό ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το ζούμε σε φάση Big Win με προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.